0: Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
1: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

Η τηλεόραση λοιπόν δελέασε τον Ρότζερ Μουρ, κάνοντας τον να συμπροταγωνιστήσει με τον Τόνι Κέρτις στην σειρά Persuaders, που αφηγείται τις περιπέτειες 2 εκατομμυρίων Playboy ανά την Ευρώπη. Ο Ρότζερ Μουρ αμύφθηκε με το πρωτάκουστο τότε ποσό του 1 εκατομμυρίου λιρών Αγγλίας για τη σειρά, κάτι που τον κατέστησε τον καλύτερα αμοιβόμενο τηλεοπτικό ηθοποιό στον κόσμο. Ωστόσο, οι φήμες της εποχής λένε ότι οι Μουρ και Κέρτις δεν πήραν τη σειρά και τόσο στα σοβαρά. Ο Κέρτις αρνιόταν να μείνει έστω και λίγη ώρα παραπάνω στο γύρισμα, από όσο ήταν απολύτως απαραίτητο, ενώ από την άλλη, ο Μουρ ήταν πάντοτε πρόθυμος να εργαστεί υπεροριακά.

Νούλη, αφιερωμένη σε σένα η μουσική από το Persuaders. Μία σειρά η οποία απέτυχε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου είχε προπολιθεί στο ABC. Γνώρισε όμως μεγάλη επιτυχία στην Ευρώπη και την Αυστραλία. Στη Γερμανία μάλιστα θριάμβευσε μέσα από την ιδιαίτερα διασκεδαστική μεταγλώττιση, η οποία ελάχιστα αποτελούσε μετάφραση των αρχικών διαλόγων. Ενώ στη Γαλλία ήταν επίσης σταθερά δημοφιλής υπό τον τίτλο «Amicalement Votre».

Και σε γαλλικούς ρυθμούς λοιπόν, η μουσική από το Persuaders του John Barry. Λίγο νωρίτερα όμως από αυτήν την τηλεοπτική σειρά είχε προηγηθεί άλλη μια σπουδαία επιτυχία για τον John Barry μέσω του κινηματογράφου. Όταν η μουσική του για την ταινία Midnight Cowboy κέρδισε Grammy για το καλύτερο μουσικό θέμα. Μπορεί στην συγκεκριμένη ταινία να έκλειψε την παράσταση το Everybody's Talking, το τραγούδι δηλαδή με τη φωνή του Χάρι Νίλσον. Ωστόσο αξέχαστη είναι και η μουσική του John Barry για την ταινία με πρωταγωνιστή τον Dustin Hoffman. Γρηγόρη για σένα.

Καλώς ήρθες Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Μάγδα, εκλεκτές μουσικές. Οι μουσικές του Τζον Μπάρι. Καλησπέρα Γιάννη. Με Scarlet Letter. Μαρίνα, εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Κωνσταντίνε με το Matt Monroe που μου γράφει το mail σου. Καλησπέρα στον Τάσο και στην Μαρία. Πολύ μεγάλη μορφή μου λέει ο Τζον Μπάρι, του οποίου η παρακαταθήκη που αφήνει προκαλεί δέος τόσο σε ποσότητα όσο και σε ποιότητα. Όσο για πρόταση, το body hit. Πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο μου το Βαγγέλη, στο Μόντρεαλ. Και στο Γιώργο, να είστε καλά. Καλησπέρα Τέο, σε ευχαριστώ και εσένα ιδιαίτερα. Και εσένα Νίκο που συνδυάζεις τις μουσικές του Τζον Μπάρι απόψε με τις φωτογραφίες. Και τη μοναδική Θέα. Γεια σου Γιώτα, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Για να επιστρέψουμε και λίγο πάλι στον κινηματογράφο. Θα γυρίσουμε πίσω στο 1965 σε μια ταινία κατασκοπευτικού περιεχομένου, το περίφημο Ink Press File. Πρωταγωνιστής ο Michael Caine μαζί με τον Nigel Green, ο πιο κατάλληλος εκείνη την περίοδο, αφού ήδη έχουν προηγηθεί ταινίες του James Bond, για να υπογράψει το soundtrack, δεν είναι άλλος από τον Τζον Μπάρι, που θα φροντίσει να μην απογοητεύσει την επιλογή των παραγωγών.

Πέρα όμως από τον κινηματογράφο αλλά και την τηλεόραση, ο Τζον Μπάρι έγραψε μουσική και για διαφημίσεις. Έτσι λοιπόν, κάποια στιγμή στα τέλη της δεκαετίας του 60 κλήθηκε να γράψει μουσική για διαφημιστικό της Unsilk. Ποιος θα μπορούσε να έχει καλύτερη έμπνευση από αυτή που μόλις μπήκε? The Girl with the Sun in Her Hair. Αφιερωμένο στην Μάρθα.

Κι όμως, αυτή η μουσική γράφτηκε αρχικά για διαφήμιση πριν ακολουθήσει την δική της αυτόνομη πορεία αργότερα. Και για τον φίλο μου τον Γιάννη, που ήταν η επιλογή του για απόψε. Επιστρέφουμε στα κινηματογραφικά. The Knack and How to Get It. Βρετανική κωμωδία του 1965 με την μουσική υπογραφή του Τζον Μπάρι.

Τζον Μπάρι ήταν παντρεμένος 4 φορές. Οι πρώτοι 3 γάμοι του ήταν με την Μπάρμπαρα Πικάρντ, με την Τζέιν Μπίρκιν, την γνωστή Βρετανίδα ηθοποιό, με την οποία μάλιστα απέκτησε και μία κόρη για την οποία θα μιλήσουμε αργότερα στην εκπομπή, και με την Τζέιν Σίντεϊ. Το 1978 παντρεύτηκε με την Λόρι, με την οποία έζησε μέχρι και τον θάνατό του. Το ζευγάρι είχε αποκτήσει ένα γιο, τον Τζον Πάτρικ. Ο Μπάρι επίσης είχε 3 κόρες από τους προηγούμενους γάμους του, την Σουζάν, την Κέιτ με την δεύτερη σύζυγό του, με την Τζέιν Μπίρκιν, αλλά και την Σίαν από μια σχέση με την Ούλα Λάρσον, μεταξύ των πρώτων 2 γάμων.

Γεια σου Νίκο, από ό,τι βλέπω στο Facebook ανακάλυψες ήδη και το διαφημιστικό του 1967 για το Sunsilk με τη μουσική του Τζον Μπάρι. Και με τη μουσική του από την ταινία Beat Girl θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και όπως καταλαβαίνετε θα επιστρέψουμε για τα καλύτερα.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάβαση σε τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
6: Του Τζον Μπάρι στην σχεδόν 50χρονη καριέρα του.

Άλλο ένα από τα τηλεοπτικά του Τζον Μπαρ και συγκεκριμένα από την σειρά Vendetta. Κινηματογράφος και πάλι. Για τη συνέχεια, η έξαψη. Body Hit του 1981. Με πρωταγωνιστές Καθλίν Τέρνερ, Βίλιαμ Χέρτ και Μίκη Ρούρκ. Η επιλογή που έχουν κάνει για απόψε ο Τάσος και η Μαρία είναι το βασικό θέμα της ταινίας από τον Τζον Μπάρι.

Επόμενο για τη συνέχεια, το τέταρτο μουσικό θέμα το οποίο του απέφερε ένα βραβείο Όσκαρ. Αυτό συνέβη το 1985 για τη μουσική του Τζον Μπάρι για την ταινία «Πέρα από την Αφρική». Μια συγγραφέας από τη Δανία ζει στην απικιακή Κένια και έχει στην ιδιοκτησία της μια φυτεία καφέ την οποία και διευθύνει με δυναμισμό. Παράλληλα ζει μια μοναχική ζωή καθώς ο άντρας της την απατά ενώ σύντομα θα βρει τον έρωτο στο πρόσωπο ενός άλλου άντρα. Πρωταγωνιστές Ρόμπερτ Ρέντφορντ και Μέριλ Στρίπ. Σκηνοθεσία του Σίδνεϊ Πόλακ. Μια ταινία που είναι βασισμένη στο αυτοβιογραφικό βιβλίο της Κάρεν Μπλίξεν.

Μαρία, για σένα, να είσαι καλά. Καληνύχτα, Ελένη. Καλό ξημέρωμα και σε σένα, Δήμητρα, στη Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Μαρία, επίσης στη Θεσσαλονίκη. Θα παραμείνουμε για λίγο ακόμη στο πέρα από την Αφρική μέχρι και το διαφημιστικό διάλειμμα. Στο soundtrack της ταινίας και συγκεκριμένα στο Let the Rest of the World Go By. Μόνο που δεν θα το ακούσουμε στην ορχιστρική του μορφή, θα το ακούσουμε με την φωνή του Willie Nelson, την επιλογή δηλαδή της Sophie's.

Και για να κλείσουμε την ενότητα των Oscars του Τζον Μπάρι, θα πάμε στο 1990. Χορεύοντας με τους λύκους. Η ταινία που σκηνοθέτησε ο Κέβιν Κόστνερ και αποτελεί προσαρμογή του ομότιτλου βιβλίου που δημοσιεύθηκε το 1988 του Μάικλ Μπλέικ. Το 1990 λοιπόν, χορεύοντας με τους λύκους, ακόμη ένα Όσκαρ για τον Τζον Μπάρι.

Μαριέλα, όπως το γράφεις, τι έχει στην θέση μου, λέει ο άνθρωπος, και την ψυχή του. Πάμε στο Cotton Club του 1984. Ταινία του Francis Ford Coppola με Richard Gere, Gregory Hines, Diane Lane και Leonid McKee. Ακόμη και εκεί έβαλε το χεράκι του ο Τζον Μπάρι.

Στα μέσα της δεκαετίας του 80, ο Τζον Τέιλορ των Duran Duran συνάντησε σε ένα πάρτι τους παραγωγούς των ταινιών James Bond. Εκεί λοιπόν ζήτησε από εκείνους να συμμετέχει το συγκρότημα στην μουσική μιας ταινίας James Bond. Το αναπάντεχο αποτέλεσμα μιας τέτοιας συνεργασίας απέφερε το πιο επιτυχημένο τραγούδι στην ιστορία των ταινιών του James Bond. Η συνεργασία λοιπόν του John Barry με τους Duran Duran.

Η συνεργασία λοιπόν του Τζον Μπάρι με τους Duran Duran στο Eview του Εκίλ απέφερε την πιο επιτυχημένη μουσική στην ιστορία των ταινιών. Ο μεγάλος Τζον Μπάρι έφυγε από την ζωή στις 30 Ιανουαρίου του 2011 στο σπίτι του σε ηλικία 77 ετών από καρδιακή προσβολή. Αυτό το απόψινό ήταν ένα πολύ μικρό αφιέρωμα στο τεράστιο έργο που άφησε πίσω στην κινηματογραφική και όχι μόνο μουσική. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στην επιμέλεια του ήχου ήταν η Μαρία Ψάλτη, στο τηλεφωνικό κέντρο η Λίτσα Ζεφεράκου και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Καληνύχτα στην Μαρία, στον Γιάννη, στον Χρήστο, στον Βασίλη. Καλό ξημέρωμα Καλλιόπη και σε σένα Λιάνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη. Καληνύχτα Γιώτα. Γεια σου Μαρία. Καλό ξημέρωμα Δημήτρη. Καληνύχτα Σόφη. Με μουσική από τον James Bond θα κλείσει αυτό το αφιέρωμα. Στην τρίτη και τελευταία παρουσία της Shirley Bassey σε ερμηνεία τραγουδιού τέτοιες ταινίες. Το μοναδικό δηλαδή, το οποίο δεν έχουμε ακούσει απόψε. Με το Moonraker λοιπόν θα σας αφήσω, θα σας ευχηθώ να έχετε ένα καλό ξημέρωμα. Θερμές ευχαριστίες για τη συντροφιά. Να είστε όλοι καλά. Πολλά φιλιά.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο Πινάς.
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: είναι που εγώ έχω ξυπνήσει κάπως. Δηλαδή ξυπνάω 7 παρατέταρτο και τι να δω, 9 και 20. Είναι που έχει και η Ρίτσα κάτι θέματα εδώ με τον Καραγευρέκη για τα φώτα. Σαν να πλακώνεστε στις διακόπες και να είστε ζευγάρι και να κάθομαι και να σας κοιτάω έτσι άκεφος.
1: Ξεκινάς από κάτι. Πρέπει πρώτα να μεσολαβεί ένα πολύ σημαντικός παράγοντας από την εξίσωση που έβαλες, η λέξη διακοπές. Όταν βάλεις τις λέξεις διακοπές, βλέπεις και τον Καραγευρέκη και εμένα. Άρα είναι όλο το σενάριο στον αέρα. Έχεις γράψει ένα σενάριο το οποίο δεν έχει καμία βάση.
0: Το έχουμε κάνει δηλαδή λάθος από την αφετηρία.
1: Έχεις κάνει από την αφετηρία. Από την αφετηρία.
0: Καλημέρα σας. 9 λεπτά μετά τις 10.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Βλέπεις την Ρίτσα και είναι πάρα πολύ ωραία να τη βλέπεις, αλλά βλέπεις και το μήνυμα που σε περιμένει με το που μπαίνεις στο ραδιοθάλαμο από τον ποιητή Λελούδα. Και ένα βήμα που μπορεί να διαβάσει κιόλας. Στείλε κάτι ποιητή μου να μπορώ να διαβάσουμε.
1: Εννοώντας ότι δεν μπορεί να διαβάσεις.
0: Είναι λίγο το τολμηρό, ρε παιδί μου, για το.
1: Α, ένα κάτι τολμηρό.
0: Τολμηρού περιεχομένου.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, στο 211-200-8200 θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Μαζί μας, όπως ακούσατε, είναι ο Γιάννης Καραγευρέκης. Τα κλειδιά της εκπομπής έχει Δήμητρα Πανανού. Μπορείτε πάντα να στέλνετε και mail. Ο μήνας έχει 21. Έχω χάσει και τις μέρες. 21 Ιουλίου.
0: 21 Ιουλίου, ναι.
1: Τάσο θα δείξει αν θα έρθει, γιατί έχει τα τηλεοπτικά του καθήκοντα ο κύριος Βρογκάκος πια. Δεν είναι, εδώ μιλάμε για star, star.
0: Έρθει, δεν έρθει, εγώ πάντως σε εγκαταλείπω την Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Ξαναγυρνάω στη ζώνη μου. Εκεί να είσαι εδώ.
1: Και εδώ αρχίζουμε πάλι από τη λάθος, από το λάθος σενάριο. Δηλαδή, εγώ είμαι σταθερά.
0: Εσείς σταθερά, τα κάνουμε.
1: Ναι, ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ.
0: Λες, 10,
1: ευχαριστώ
0: 12,
1: πάρα πολύ, ευχαριστώ κύριε Παγκάκη.
0: Ιούλιος, Αύγουστος. Ρίτσα Μιζόγλυ, πάει το μυαλό σου κατευθείαν.
1: Κατευθείαν.
0: Ναι, ναι. Λες, ας πούμε. Ναι, τι.
1: Καλημέρα και καλά κρασά.
0: Λες, Παναθηναϊκός, το μυαλό σου πάει κατευθείαν στο πράσινο.
1: Ναι. Ναι.

0: δεύτερη μέρα του Κάσονα.
1: Ναι.
0: 38 για στην Αττική. Mm. Είναι η δεύτερη. Πάμε προς κορύφος, δηλαδή αύριο θα είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Απλά η αίσθηση είναι δυσκολότερη γιατί έχουμε συσσόρευση και πολύ ψηλά ποσοστά υγρασίας. Πολύ ψηλά ποσοστά υγρασίας.
1: Και άργησε να έρθει, λένε οι μετεωρολόγοι.
0: Άργησε, ναι.
1: Θυμίζω ότι τα προηγούμενα καλοκαίρια τον Ιούνιο ήταν εδώ. Περάσαμε έναν Ιούνιο ζεστό μεν, αλλά όχι στη λογική.
0: Καλά, πέρσι είχαμε και τον 15η μέρο, το θυμάσαι. Δύο εβδομάδες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δύο εβδομάδες κάψονα, συνεχόμενο. Δύο εβδομάδες.
1: Λοιπόν, ας κάνουμε υπομονή, όπως λέει η Κυρίτσα, οι επόμενες ώρες είναι δύσκολες.
0: Ναι.
1: Και μετά πάμε σε κανονικές θερμοκρασίες από Πέμπτη, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Από λέμε... Πέμπτη θα έχει και μεγάλη πτώση, δηλαδή θα yeah. είναι ίσως και κάτω από την εποχή η θερμοκρασία. Και θα έχει και
1: δούμε.
0: Κάτι μπόρες.
1: Να το δούμε.
0: Ξέρεις, μετά τις μεγάλες ζέστες, όταν έρχονται μπόρες, καλό πράγμα δεν το λες.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν το λες.
1: Όχι, δεν το λες.
0: Δεν λειτουργεί καλά και η γη, είδατε το έδαφος.
1: Δεν λειτουργεί, παράδειγμα, σε ελιές που ξέρω κάτω από τη μέση.
0: Δεν λειτουργεί.
1: Δεν βοηθάει.
0: Ναι.
1: Δεν βοηθάει. Και ειδικά η βροχή τέτοια περίοδο δεν βοηθάει καθόλου.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Φίλε Γιώργο, επειδή. Φάγαμε τα καλύτερα μας χρόνια και μερικοί ακόμα πεινάμε. Αναφέρομαι σε μένα, όχι στη Ρίτσα, δεν. Αλλά αυτή η ιστορία με το. Επειδή εγώ είμαι. Πιστεύω σε ένα αφήγημα κομματικό. Αφού το πιστεύω, το αφήγημα πάει να πει ότι θεωρώ ότι όλοι οι άλλοι είναι εγκληματίες, ήμουν ανίος και γέρασα. Όχι, εγώ δεν το θρέφω άλλο αυτό. Θες να το πιστεύεις, είναι δικαίωμά σου. Να διαβάσω το μήνυμά σου. Είναι εντελώς παράλογο και ανόητο.
0: Ναι, δεν ξέρω τι γράφει ο Γιώργος. Τέλος πάντων, να σπουδώ μια καλημέρα.
1: Στούντιο παπάκι realfm.gr.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Στούντιο παπάκι realfm.gr. Σε λίγο θα έχουμε τη Σοφία Γαλάνη μαζί μας να συζητήσουμε για αυτή την υπόθεση στην Ακρόπολη. Δεν ξέρω πόσοι έχετε μπει στο real.gr ή στο nikos.gr, πόσοι το ακούσατε στο Real FM. Για την υπόθεση αυτή με τον άντρα με το μαχαίρι που τραυμάτισε δύο Ελληνοαμερικανούς τουρίστες που στα εκδοτήρια.
0: Ναι,
1: για να επισκεφθεί τον Ιερό Βράχο.
0: Οι οποίοι τους είχαν πάει νωρίς, όπως καταλαβαίνετε, γιατί μετά από κάποια ώρα δεν μπορείς να ανέβεις στην Ακρόπολη λόγω ζέστης. Και τους είχαν πάει νωρίς για να επισκεφθούν την Ακρόπολη. Φαίνεται ότι ο δράστης έχει ψυχιατρικά και όχι ψυχολογικά προβλήματα. Ψυχιατρικά.
1: Ενδεχομένως είναι αυτό και δεν υπάρχει κάποιο άλλο υπόβαθρο.
0: Ενδεχομένως. Έτσι πάντα είμαστε πολλοί. Ο ένας νομίζω νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.
1: Ναι, ο άντρας φαίνεται ότι έχει τραυματιστεί πιο σοβαρά από τη γυναίκα. Και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Επαναλαμβάνω. Ενδεχομένως δεν υπάρχει υπόβαθρο. Δηλαδή εκεί για να σας δώσουμε μια εικόνα να έχετε τι συνέβη. Όπως λέει η Ρίτσα, νωρίς για να μην τους χτυπήσει ο ήλιος, ένα γκρουπ από τουρίστες μπροστά στα εκδοτήρια περιμένουν να βγάλουν εισιτήρια για να επισκεφθούν την Ακρόπολη. Αυτός ο τύπος εμφανίζεται με το μαχαίρι και επιτίθεται σε δύο από αυτούς. Ένα ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τραυματίζει στα χέρια τη γυναίκα, σοβαρότερα τον άντρα στο πόδι. Και έλα, έλα, κυρία Σοφία Γαλάνη.
0: Έλα, Σοφία, έλα, έλα.
1: Και θέλω να θέσω και ένα ερώτημα. Ακούγοντας τη Σοφία, βέβαια, η οποία έχει τις λεπτομέρειες του ρεπορτάζ. Σοφία μου, καλημέρα, αν το ξέρεις.
0: Καλημέρα, Σοφία.
2: Καλημέρα.
1: Εκεί υπάρχει σταθερή αστυνομική δύναμη, δεν υπάρχει.
2: Σταθερή, όχι.
1: Δηλαδή, δύο-τρεις αστυνομικοί.
0: Νομίζω ότι υπάρχουν, παιδιά.
2: Πλησίων του μουσείου, βέβαια, της Ακρόπολης.
0: Έχει
2: περισσότερες ώρες της ημέρας.
1: Ειδικά
2: τις ώρες αιχμής υπάρχει μόνο.
1: Να πω τι εννοώ ότι δεν υπάρχει. Εγώ περιμένω να υπάρχουν δύο αστυνομικοί, δύο λέω, στα εκδοτήρια. Συνέχεια.
0: Α, στα εκδοτήρια δεν
2: υπάρχει.
1: Γιατί, ρε παιδιά, συγγνώμη. Δεν υπάρχει πιο σημαντικός χώρος σε ολόκληρη την Ελλάδα να επισκεφθεί ένας τουρίστας.
0: Ναι, αλλά αστυνομία έχει εκεί. Δηλαδή, όποιος έχει περάσει το σημείο. Στα εκδοτήρια δεν έχει.
1: Λέτε.
0: Στα εκδοτήρια δεν έχει. Αλλά τώρα να έχει στα εκδοτήρια δίπλα αστυνομικό.
1: Ναι, επειδή δεν γίνεται όλα να τα σκέφτεται ένας υπουργός, τον οποίο θα τον κριτικάρουμε και καλά θα κάνουμε να τον κριτικάρουμε. Ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας και αυτό καλά θα κάνουμε να τον κριτικάρουμε. Οι στρατηγοί σκεφτούν κάτι δηλαδή.
0: Ναι,
1: να υπάρχει ένας αστυνομικός στα εκδοτήρια. Αν υπήρχε αστυνομικός εκεί, θα έβγαζε αυτό το μαχαίρι.
0: Ναι. Αν έχει πρόβλημα, ναι, θα το έβγαζε. Σε αυτή την περίπτωση. Με αστυνομικό. Αν έχει πρόβλημα ο άνθρωπος.
1: Θα το δεσμεύανε λοιπόν.
0: Θα το δεσμεύανε, άλλο αυτό.
2: Σε κάθε περίπτωση είναι ένα επιπλέον μέτρο ασφαλείας αυτό το που έναφερε ο Γιώργος.
0: Εννοείται.
2: Σίγουρα εκτός βέβαια στον εξωτερικό χώρο από το Μουσείο της Ακρόπολης, συνήθως υπάρχει και υπερυπολικό η αστυνομία τις περισσότερες ώρες της ημέρας.
1: Είναι βιτρίνα της χώρας τα εκδοτήρια της Ακρόπολης. Είναι βιτρίνα της χώρας.
0: Ναι. Εντάξει. Για πες μας τώρα, Σοφία.
2: Περίπου λοιπόν στις 8 και 5 το πρωί άνοιξε η κάρτα στην ελληνική αστυνομία για έναν άνδρα 60 ετών, έχουμε μάθει, ο οποίος έβγαλε μαχαίρι και επιτέθηκε σε ένα ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τουριστών. Ένας 53χρονος και μία 48χρονη γυναίκα, οι οποίοι δέχθηκαν την επίθεση. Η γυναίκα έχει πιο ελαφρά τραύματα στο πόδι, ο άνδρας πιο σοβαρά στο χέρι. Ευτυχώς κλήθηκε η αστυνομία γρήγορα, πήγε η ομάδα Δίας εκεί, έκανε τουρνικέ προκειμένου να σταματήσει τις μοραγίες. Νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή στον Ερυθρό Σταυρό. Η γυναίκα δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερο πρόβλημα. Ο άνδρας τώρα μένει να δούμε, γιατί είναι όντως έχει πιο σοβαρό τραύμα στο χέρι. Έχει συλληφθεί ο 60χρονος αυτός, κρατείται αυτή τη στιγμή στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως. Φαίνεται ότι αντιμετωπίζει κάποια ψυχολογικά προβλήματα, πιθανόν είναι και άστεγος, και έχουμε μάθει ότι έχει συλληφθεί ξανά στο παρελθόν, έχουμε πληροφορίες, για εξύβηση και για κατοχή μαχαιριού πριν κάποια χρόνια. Αυτό να μην τα ξεκαθαρίσει τις επόμενες ώρες. Ναι.
0: Α, αλλάζει το. Τότε αλλάζει.
2: Έχει κάποιο παρελθόν αυτό. Οπα. Αυτό λένε οι πρώτες πληροφορίες.
0: Αν οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι έχει παρελθόν, έχει συλληφθεί και προφανώς θα έχει νοσηλευτεί, αλλάζει το πράγμα.
2: Πολύ πιθανό. Θα το πιστοποιήσει τώρα, γιατί θα εξεταστεί και, και ψυχιατρικά. Είναι βέβαιο αυτό. Να δούμε σε αυτές τις περιπτώσεις, βέβαια, όταν εξετάζεται από ψυχίατρο, μετά ο εισαγγελέας αποφασίζει αν θα διατάξει τον εγκλισμό του ή όχι. Ενδεχομένως να έχει ξανά εγκλισμό στο παρελθόν και να έχει βγει. Αυτό αναμένεται να ξεκαθαρίσει τις επόμενες ώρες. Είναι μια περίπτωση πάντως που δεν είναι η μόνη. Έχουν υπάρξει και άλλα τέτοια περιστατικά στο
0: Απλά είναι να έχει έρθει από το Όρεγκον τώρα, από το Όρεγκον ή από την Αριζόνα, να έχει έρθει εδώ τώρα και να σου έρθει ξαφνικά.
1: Νομίζω ότι είναι πολύ σοβαρό περιστατικό. Ελπίζω να πάρουν εξιτήριο και οι δύο οι τουρίστες από το νοσοκομείο.
0: Τουλάχιστον δεν είναι βαριά τα τραύματα.
1: Ναι, επαναλαμβάνω, για μένα είναι πολύ σοβαρό περιστατικό, ειδικά στην καρδιά του καλοκαιριού και στην είσοδο της Ακρόπολης.
2: Γιατί σε κάθε περίπτωση είναι ένα σημείο που έχει αυξημένη και τουριστική κίνηση. Είναι ένα σημείο που δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν κατά κανόνα τέτοια πράγματα, και έγινε και 8 ώρα το πρωί. Ναι. Δηλαδή σε μια ώρα που είναι πολύ φυσιολογική. Δυστυχώς, να το επαναλάβω, επειδή από την ελληνική αστυνομία μαθαίνουμε συχνά πυκνά περιστατικά για επιθέσεις από ανθρώπους οι οποίοι κινούνται στο κέντρο της Αθήνας. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Ευτυχώς πήγε γρήγορα η αστυνομία από εκεί και πέρα.
1: Σοφία μου, δεν είναι το ίδιο και δεν έχει να κάνει το ρεπορτάζ σου ή με μεταφέρεις πληροφορίες σου. Δεν είναι το ίδιο με οποιαδήποτε επίθεση στο κέντρο της Αθήνας. Και επαναλαμβάνω, κάποια στιγμή θα πρέπει και οι αξιωματικοί υψηλόβαθμοι της ελληνικής αστυνομίας να σκέφτονται και από μόνοι τους. Πόσο μυαλό θέλει για να βάλεις εκεί δύο αστυνομικούς.
0: Και βέβαια να δούμε τι κάνουν και οι κοινωνικές υπηρεσίες. Είναι άλλο πράγμα. Αν έχει συλληφθεί ο άνθρωπος στο παρελθόν, αν έχει ψυχιατρικά προβλήματα, γιατί είναι άλλη περίπτωση, προφανώς έχει περάσει από εγκλισμό. Δεν έχει περάσει από εγκλισμό. Γιατί είναι ελεύθερος, είναι ένας άστεγος άνθρωπος. Δηλαδή έχει πολύ μεγαλύτερο βάρος και
1: αυτό επίσης είναι μεγάλη ιστορία.
0: Δεν είναι. Θα το δούμε όμως.
1: Πάντως εσύ μας μετέφερες το ρεπορτάζ και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Κοντός όμως αλληλούια.
1: Για τις πληροφορίες και για τις εικόνες. Ευχαριστούμε, Σοφία Γαλάνη.
2: Εγώ.

0: Λοιπόν, η επικαιρότητα χθες είχε και είδεις φουλές αρκετές και σε πολιτικό επίπεδο και μη. Όχι να μην τα. Σε αρκετά. Δηλαδή είχαμε παρεμβάσεις, ομιλίες και πράγματα τα οποία έβγαλαν είδεις φουλές. Συμφωνείς? Δεν σε βλέπω, είμαι σαν τον πατέρα του Βέγκου. Εσύ είσαι ο Βέγκος.
1: Εγώ είμαι ο Βέγκος.
0: Εγώ είμαι ο Λαβρέντης. Εγώ είμαι ο Λαβρέντης στην άλλη πλευρά. Δεν σε βλέπω.
1: Ταινία του Βέγκου, είσαι ο Βέγκος.
0: Για να, δηλαδή, να δώσουμε και ρόλους. Εγώ είμαι στην άλλη πλευρά. Είμαι ο Λαβρέντης.
1: Εγώ τι θέση είμαι, ναι.
0: Για πες μου.
1: Ωραία, ναι. Ανάλογα πώς το βλέπεις, παιδί μου. Την είδηση τη βλέπεις από δεξιά ή από αριστερά την είδηση.
0: Α, δεν τη βλέπω καθόλου έτσι εγώ. Δεν με ενδιαφέρει. Ίσα που δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Ναι, αλλά για το πολιτικό πεδίο μου.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Ναι, ρε παιδί μου, λέμε ότι η κάθε πλευρά έχει κάποια είδηση.
1: Ναι, έχουν είδηση, έχουν. Είπαμε. Προχωράει το πράγμα μέσα στο καλοκαίρι, σαν να μην υπάρχει καλοκαίρι.
0: Δηλαδή και η αποστροφή του Πρωθυπουργού εχθές ότι πάει στις καλένδες η πρόταση για το ασυμβίβαστο περιβουλευτή και υπουργού. Το οποίο το συζητούσαμε. Ναι. Και προφανώς λόγω των αντιδράσεων μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα δεν θα προχωρήσει αυτό στην αναθεώρηση του συντάγματος. Ναι. Είναι ειδησούλα.
1: Είναι είδηση, βεβαίως και είναι είδηση.
0: Δηλαδή άλλα λέγαμε, το συζητήσαμε, τελειώσαμε στη συζήτηση. Έτσι κάνουμε εμείς και εγώ είμαστε στην προθέρμανση στα πράγματα.
1: Ναι, ναι.
0: Και το κομμάτι αυτό που είπε η Ελλάδα στην συνέντευξη τύπου που παραχώρησε για την παιδεία, ότι δεν είναι υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων, αλλά δεν πρόκειται και να τα καταργήσει. Είναι τελείως διαφορετική γραμμή, γιατί το ξέρεις πολύ καλά. Ο Αλέξης Τσίπρας στο θέμα παιδεία ήταν, ας το πούμε, έχει μια ιδιαίτερη διαδρομή.
1: Ναι.
0: Ας το πω έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Και τώρα λέει ότι δεν τα είχαμε ιδρύσει εμείς, δεν θα τα καταργήσουμε όμως, γιατί σεβόμαστε την απόφαση του ΣΤΕ.
1: Ωραία, είναι λίγο πιο θεσμική θέση αυτή από το παρελθόν.
0: Άρα τι σημαίνει στην αναθεώρηση του συντάγματος, θα την ψηφίσουμε δηλαδή?
1: Εσύ πιστεύεις ότι στην αναθεώρηση του συντάγματος που μας δίνουν
0: θα
1: συνεννοηθούν στην επόμενη βουλή και θα συνεννοηθούν? Θεωρώ δεν θα βρουν καμία πουθενά σε κανένα σημείο. Τίποτα, απολύτως, κανένα κοινό σημείο.
0: Έχουμε και τον Παναγιώτη Βολάνη που περιμένει να κάνουμε την κίνηση με το χέρι για να μπει μέσα.
1: Είναι όμως
0: ευγενέστατο.
1: Και τυπικό.
2: Συνεπής, ναι. Καλημέρα. 21 Ιουλίου, καλά συνεχίζει την κίνηση.
0: Μπράβο.
2: Στα πιο χαλαρά τα πράγματα, σήμερα έχει τόσο. Αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Άνω Πατήσια και στην κάθοδο στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας αλλά και από κάτω Πατήσια μέχρι Περιστέρι. Στο κόκκινο είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος και η Μάρνη Πειραιώς στην Ομόνια.
1: Μάλιστα.
2: Αρκετές δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην Κηφισίας, στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη, στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και από Χαλάνδρη μέχρι Πανούρμου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Κατεχάκης στο ύψος του Παπάγου. Μικρές καθυστερήσεις έχουμε στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Πικρή είναι η ροή στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος στο Παλαιό Φάληρο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος της λεωφόρου Αλίμου. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, τον Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στις δύο κατευθύνσεις Πέτρου Ράλι από Ταύρο μέχρι Εγάλεο και από Εγάλεο μέχρι Ρέντι. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 5 έως 10 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
0: Και η Κηφισίας, εγώ είδα από κάτω όταν ανεβήκαμε ότι είχε αρκετή κίνηση και στην κάθοδο και στην άνοδο. Δηλαδή για Τρίτη 21 του μήνα δεν το λες.
2: Λίγο υπερβολική κατάσταση.
0: Ναι, ναι.
2: Στην Κηφισίας.
0: Σε ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Παναγιώτη. Να μου επιτρέψεις λίγο να βοηθήσεις το φίλο μου τον Δημήτρη να καταλάβει τι εννοούσα, το φίλο μας τον Δημήτρη το Μαντά, γιατί ενδεχομένως δεν το έχει.
0: Δεν
1: το αντιλαμβάνεται όπως το είπα. Λέει, κάθομαστε στην ουρά 10 άτομα και υπάρχουν όχι 2 αλλά 5 αστυνομικοί, ο οποίος με μαχαιρώνει, πώς ακριβώς θα τον γλιτώσουν οι αστυνομικοί. Άκου λοιπόν, φίλε Δημήτρη, οι αστυνομικοί από το παρελθόν που έκανα αστυνομικό ρεπορτάζ πριν από χρόνια δηλαδή, έχουν μια λειτουργία και έχουν και έναν τρόπο με τον οποίο κινούνται σε κάποιες περιπτώσεις, είναι η αποτροπή. Δηλαδή σε μια γειτονιά που μπορεί να έχουν γίνει 4-5 διαρρήξεις μέσα σε ένα δίμηνο, βάζουν ένα περιπολικό το βράδυ, το οποίο γυρνάει αναποσβήνοντας το φάρο. Αυτό λέγεται αποτροπή. Εάν έχεις 1-2 αστυνομικούς στο εκδοτήριο, επαναλαμβάνω, δίπλα, ενστόλους, ένας τύπος που έρχεται με το μαχαίρι, έχει μαχαίρι πάνω του. Έρχεται με το μαχαίρι εκεί. Θεωρείς ότι θα το βγάλει εύκολα για να τραυματίσει, να απειλήσει κάποιον? Αυτό λοιπόν λέγεται αποτροπή.
0: Γιατί τι λέει ο Δημήτρης, λέει ότι δεν μπορεί να είναι.
1: Λέει ότι δεν γίνεται να. Και δεν κάνανε αστυνομική, αλλά άλλο έχει το μαχαίρι στην ώρα και με καρφώσει. Ναι.
0: Εντάξει, και
1: παραλαμβάνω. Ένα τρόπο που λειτουργεί το πράγμα στην Αθήνα που έχει 5 εκατομμύρια 5,5 είναι και η αποτροπή. Δεν μπορεί να έχουμε έναν αστυνομικό καθένα για τι ανάγκε μα.
0: Δεν γίνεται.
1: Αλλά ένα περιπολικό που θα κάνει μια περιπολία το βράδυ σε μια γειτονιά όπου, επαναλαμβάνω, έχουν καταγραφεί κρούσματα διαρρήξεων. Αυτό μπορεί να αποτελέσει αποτροπή. Το κάνει η αστυνομική. Αν έχει ένα φίλο αστυνομικό, ρώτησε τον Δημήτρη μου.
0: Ναι, ναι, εντάξει, αυτή η αποτροπή έχει πολύ δίκιο. Απλώς και εγώ νομίζω ότι στο συγκεκριμένο σημείο έχει αστυνομικού. Στο συγκεκριμένο σημείο,
1: αυτό
0: έτσι.
1: Λέω, αν έχει σταθερά αν έχει σταθερή δύναμη.
0: Έχει, δηλαδή, να μην πει ότι περάσει από εκεί με τα πόδια, θα δει ότι έχει αστυνομικού. Τώρα, στα να έχει εκδοτήρια, στα εκδοτήρια, όχι. Στα εκδοτήρια δεν έχει.
1: Στα εκδοτήρια
0: δεν έχει.

0: Λοιπόν, είπαμε τι είπε ο Πρωθυπουργός για το ασυμβίβαστο, τι γίνεται, ότι πάει περίπατο ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού. Είπαμε για την πρόταση της Ελλάς για το κομμάτι ότι δεν πρόκειται να καταργήσει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Μία ακόμη από τις ειδήσεις είναι ότι οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί είναι τεράστιοι από ό,τι φαίνεται στις εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι 3 δισεκατομμύρια ευρώ, βλέπω εδώ στην Καθημερινή. Αυτό σημαίνει ότι η επιβάρηση στην τελική τιμή φτάνει τα 6 λεπτά η κιλοβατόρα. Με ό,τι σημαίνει αυτό, 3 δισεκατομμύρια ευρώ. 3 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Με συγχωρείς, αλλά σημαίνει πάρα πολλά. Σημαίνει ότι μπορεί να τρέχει το κράτος, αλλά δεν έχει τρέξει με το ρυθμό που θα θέλαμε. Σημαίνει ότι πηγαίνει στην επόμενη εποχή της ψηφιοποίησης, στην μείωση της γραφειοκρατίας, αλλά κάποιες παθογένειες παραμένουν. Και αυτή είναι μια σημαντική παθογένεια.
0: Μα 3 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Λήξη και επιβαρύνει στον καταναλωτή. Επιβαρύνει στον καταναλωτή.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Και διαβάζω να σου πω ότι πάρα πολλές. Υπάρχουν και άλλες προστώσεις. Γίνεται δουλειά στα νοσοκομεία τώρα με τις ανακοινήσεις.
0: Ναι.
1: Και ενώ υπάρχει διάθεση και η δέσμευση από το Υπουργείο Υγείας, από το Υπουργείο Οικονομικών να δοθούν οι πιστώσεις, κολλάνε λέει σε κάποια συστήματα μηχανοράφηση που έχουν τα νοσοκομεία, τα οποία είναι λέει απαρχαιωμένα.
0: Ναι, δεν έχουν προχωρήσει όλα. Φαντάζομαι ότι αυτό κινείται πιο γρήγορα.
1: Ναι, είναι απαρχαιωμένα, αλλά παιδιά. Κρατάτε ένα λογαριασμό, έρχεται το Καραγευρέκης να βάλει, ξέρω εγώ, τις πλάκες. Έρχεται ο Παγάνης να βάλει τα παράθυρα. Έρχεται η Μπιζόγλη να βάλει τα λογισμικά. Να ξέρουμε όμως. Ήρθανε πριν από 3 χρόνια, πρέπει να πληρωθούν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Α, εννοείται ότι πρέπει να πληρωθούν. Εννοείται ότι πρέπει να. Οι προμηθευτές, λες, του δημοσίου.
1: Ναι.
0: Α, και αυτό είναι μεγάλο θέμα. 3 λοιπόν, δισεκατομμύρια ευρώ στους προμηθευτές χρωστάει το δημόσιο.
1: Τεράστιο θέμα αυτό.
0: Και εκεί 3 δισεκατομμύρια το δημόσιο στους προμηθευτές, 3 δισεκατομμύρια ανεξόφλητοι λογαριασμοί στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.
1: Πάμε εξαιρετικά. Λοιπόν, Γιώργο μου, χαίρομαι πάρα πολύ για τη διαπιστωσή σου και εγώ με πολύ τη άποψη ότι μπορώ να περάσω υπέροχα και να φάω και να πιω και να κουβεντιάσω και να γελάσω με ανθρώπους κυρίως με τους οποίους διαφωνώ. Με αυτούς που συμφωνώ θα πούμε πω Παναθηναϊκός φοβερή ομάδα. Φοβερή. Πάει για πρωτάθλημα φέτος. Πάει για πρωτάθλημα. Εκεί θα κάπου θα κλείσουμε τη συζήτηση.
0: Τα βρήκατε με τον Γιώργο, μπράβο.
1: Μου λέει εδώ πέρα ο Γιώργος και εγώ είναι μια αρχή που έχω πάγια. Ευχαριστιέμαι πάρα πολύ την παρέα των ανθρώπων με τους οποίους διαφωνώ.
0: Α, εγώ δεν μου αρέσει καθόλου. Άμα είναι να έχω ένταση στη ζωή. Δουλεύω 16 ώρες την ημέρα. Είμαι μέσα στην ένταση. Να πάω να συζητήσω με έναν άνθρωπο και να ξαναέχω ένταση. Παιδιά, δηλαδή, ένταση 16 ώρες την ημέρα. Στρες από εδώ. Από το πρωί ως το βράδυ, στρες στην οδήγηση, στρες στη δουλειά, στρες στην άλλη δουλειά. Και να πάω να συναντήσω και έναν άνθρωπο και να έχω διαφορετική άποψη.
1: Κάτσε, βρελίτσα μου.
0: Όχι, δεν θέλω.
1: Χωρίς ένταση να συζητήσεις και με λίγο χιούμορ, δεν σε πειράζει. Λέει, δεν μπορείς, πώς θα το
0: δεχτείς. Όχι, δεν μπορώ. Ένταση δεν μπορώ.
1: Ναι.
0: Δεν, έχω πιάσει, έχω γεμίσει όλα τα κουβαδάκια της έντασης. Ναι. Δεν έχω τίποτα. Μια σταγόνα να πέσει και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Ναι. Δεν θέλω.
1: Πάντως, εντάξει, σε έχει επηρεάσει λίγο η αυτή η επικαιρότητα και έτσι όπως έχει, ειδικά η παρατεταμένη προεκλογική περίοδος. Βλέπω ότι σε έχει επηρεάσει. Δεν είσαι η ρίτσα που θυμάμαι μια φορά.
0: Τη θυμάσαι πριν 25 χρόνια αυτή τη ρίτσα.
1: Ίδια παραμένει, απλάκι. Δεν έχει κάποιε λεπτομέρειε
0: ακόμα. Συν 25.
1: Πάντως το έχω ξαναπεί, να ξέρει, ζούμε τα σως θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων της ιστορίας του 2150. Αν αυτό σε κάνει να αλλάξει άποψη για τον τρόπο που σκέφτεσαι, εγώ εδώ είμαι.
0: Καλά. Έχω και το Σταυρακάκι. Δεν έχουμε όλα τα άλλα. Έχουμε και το Δημήτρη Σταυρακάκι που είναι άϊπνο στο Σιάτλ πρωί.
1: Τι θέλει αυτό.
0: Και στέλνει μηνύματα. Πρωινιάτικα.
1: Θα με βγάλετε να πάω να κοιμηθώ ποτέ.
0: Ναι, ναι, άϊπνο στο Σιάτλ. Δημήτρη Σταυρακάκι, ένα άνθρωπο με ιστορία.
1: Βέβαια.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
4: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
3: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
4: Είμαστε καλά για τώρα.
3: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
4: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
3: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
4: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
9: Κύκλωσε το υπερολόγιο Real Blocker. Δεν θα το ξαναδείς.
10: 21 Ιουλίου 2026.
9: Κύκλωσε το, καρδούλα μου. Κύκλωσε το.
10: Έχεις και τα τυχερά σου. Είπα και εγώ, δεν θα έρθει ο Λεωνάρδο σήμερα να σου γράψει ήρεμα το καθαρό μυαλό.
9: Καλημέρα, καλημέρα. Μα αγαπάει πολύ, τι να κάνουμε. Συμβαίνουν και αυτά.
10: Μοναδικό χαμόγελο.
9: Καλά, καλά. Όλοι κάνουμε λάθη.
10: Και μπράβο σου, Λεωνάρδο, σε παραδέχομαι.
9: Είσαι ένα σύγχρονο. Και στη Σοφ Μαραγκίδου να πούμε την καλημέρα μα που πάντα μα γλυκένει. Στην Κατερίνα, από την Πάτμο, την Κατερινούλα μα. Καλημέρα. Σε όλου σα δηλαδή, καλημέρα. Είτε μα στέλνετε μηνύματα για τα γλυκά, είτε όχι. Και η διαφωνία μέσα στο πρόγραμμα είναι.

Ο Πάνος, ο οποίος με προκαλεί και μου λέει: δεν λέω ανέκδοτα όπως έλεγα παλιά, και περιμένει, λέει, και είναι στο φορτηγό. Το θέμα είναι και εμείς τώρα να κάνουμε μια συζήτηση πολιτική, γιατί δεν τα λέω, ξέρεις, πάνω μου νωρίς, τα λέω πιο αργά. Περίμενε. Βέβαια, ξέρω ότι ο άνθρωπος που έρχεται είναι και χιούμορ έχει και μοντέρνος είναι, αλλά δεν μπορώ. Επίσης σκέφτομαι και τη Ρίτσα, η οποία δεν της πολύ αρέσει, δηλαδή ψάχνει να βρει τρόπο να φύγει όταν βαράω με τα ανέκδοτα εγώ.

0: Λοιπόν, θα σου πω όμως μετά την υποδοχή και τη συζήτηση που θα κάνουμε με τον κύριο Νίκο Παπά για τα πράγματα που θα συζητήσουμε πολύ σοβαρά.
1: Κρατήσουμε, λέω. Και μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς το ανεκδοτό σου. Κάνε μια αναμονή.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι, ναι, παιδάκι μου.
0: Κατάλαβες, φίλε μου.
1: Ναι, ναι.
0: Πάντως, από το, με το φορτηγό, κατάλαβες, φίλε
1: μου. Πάνω μου, κάνε μια επόμενη, παιδάκι μου. Θα είναι το ανέκδοτο όπως του πρέπει, την ώρα που του πρέπει.
0: Πάνω, δέχομαι πόλεμο, το βλέπεις. Λοιπόν, έλα, πάμε να υποδεχθούμε τον άνθρωπο που περιμένει.
1: Ναι. Λοιπόν, να υποδεχθούμε τον κύριο Νίκο Παπά, τον γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Μπιζόγλη, καλημέρα, κύριε Παγάνη. Κυρία Μπιζόγλη, σήμερα ήταν ακριβής ως προς την ιδιότητά μου, διότι την προηγούμενη μου είχε κάνει μια προαγωγή ο Νέαρ.
1: Κούτσα κούτσα όμως, κύριε Παπά. Κούτσα κούτσα, έρχονται τα πράγματα. Αλλάζει όμως το πράγμα. Δηλαδή είμαι και τη χερούλα, μην νομίζετε.
0: Ήμουν έτοιμος να σας πω σιδεροκέφαλος, αλλά από την άλλη, εσείς έχετε μια πορεία συνεχή. Έχετε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην πολιτική. Υποθέτω ότι αυτή είναι μια ιδιότητα. Την θέλατε, την επιθυμούσατε στον ΣΥΡΙΖΑ από Διευθυντική Συμμαχία σε αυτή την κατάσταση, έτσι όπως είναι τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ από Διευθυντική Συμμαχία?
2: Εγώ επιθυμούσα το κόμμα να ξεθελώσει το στίγμα του και να σταθεί στα πόδια του. Η επιλογή αυτή δεν έγινε οικία βουλήση. Είχα παρότρινση, προφανώς, και δέχτηκα με μεγάλο αίσθημα ευθύνης. Και ξέρετε, και για μας είναι και μια ηθική αναγνώριση και ικανοποίηση όταν σου ζητούν οι συναγωνιστές σου μια τόσο κρίσιμη θέση να υπηρετήσεις.
0: Αλλά στα δύσκολα μας, κύριε Παπά. Στα πολύ δύσκολα όμως. Στα πολύ δύσκολα.
2: Στα πολύ δύσκολα, στα εύκολα όλοι καλοί είμαστε. Στα δύσκολα κρινόμαστε, έτσι. Και αυτό είναι γενικής εφαρμογής δήλωση. Και στα προσωπικά μας και στα πολιτικά και στα επαγγελματικά.
1: Σας ακούω και χθες το βράδυ, κύριε Παπά, έτσι στους συναδέλφους, στους δύο συναδέλφους στη συνέντευξη που παραχωρήσατε. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, είναι κάπως ασυλλογική ηγεσία, έτσι όπως το είπατε, περίπου, ή είμαστε σε αυτή τη διαδρομή της συλλογικής ηγεσίας, περίπου?
2: Είμαστε, κύριε Μπιζόγλη, να σας πω γιατί το καταστατικό μας προβλέπει συνέδριο και εκλογή από τα μέλη για να εκλεγεί τυπικά πρόεδρος του κόμματος. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα τώρα που μιλάμε, διότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο το οποίο είναι ανοιχτό για εκλογές στο φθινόπωρο. Το κόμμα είναι σε μια φάση που χρειάζεται πάρα πολύ γρήγορη πολιτική ανασύνταξη και ανασυγκρότηση και θα ήταν λάθος να πάμε σε μια επιλογή η οποία ξαναβάζει τα μέλη μας να επιλέξουν επικεφαλής αυτή τη στιγμή. Έχει ήδη εκλεγεί στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας η Ρένα Δούρου, είμαι ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής εγώ, μπορούμε να πυκνώσουμε το βηματισμό μας ούτως ώστε να δώσουμε ακόμα περισσότερο σάρκα και οστά σε αυτό που λέμε συλλογική ηγεσία και, αν θέλετε, με βάση και την πείρα όλων των τελευταίων ημερών και τα τηλεφωνήματα που δέχομαι και τις επικοινωνίες που κάνω με ανθρώπους της παράταξης, είναι κάτι το οποίο αναμένουν από εμάς. Δεν θα ανέμεναν μια εντός εισαγωγικών αναμέτρηση για την ηγεσία με τους τυπικούς όρθους.
0: Εσείς ως γραμματέας τώρα συσπηρώνετε δυνάμεις. Έχετε αναλάβει ένα κεντρικό ρόλο. Αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω, δεν είναι. Πώς να το πω τώρα, εγώ βλέπω διαφορές ανάμεσα σας, για παράδειγμα, και τον κύριο Παύλο Πουλάκη, ο οποίος και αυτός έχει μια. Τώρα δεν θέλω να την πω τρόικα, γιατί η τρόικα συνδυάζεται με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ από τη Διευθυντική Συμμαχία και με τις συγκρούσεις που είχατε τις μέρες. Μια τριάδα.
2: Τρόικα δεν είναι επί ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Παγάνη.
0: Θεσμοί, τους λέγατε θεσμούς εσείς. Εντάξει.
2: Καλά, όπως θέλει να τους πούμε και τρόικα, αλλά ήταν εδώ τους βρήκαμε εμείς.
0: Ναι, θέλω να πω. Είστε αισιόδοξος ότι θα συνδυάσετε δυνάμεις, ότι θα συνθέσετε δυνάμεις? Γιατί μέχρι τώρα βλέπουμε πολυδιάσπαση, κύριε Παπά.
2: Ναι, η πολυδιάσπαση είναι απότοκο επιλογών οι οποίες θα έπρεπε να έχουν αποφευχθεί. Έχω πει και σε άλλες δημόσιες τοποθετήσεις ότι δεν έπρεπε να έχει παραιτηθεί ο Αλέξης Τσίπρας. Προφανώς ήταν ένα αρνητικό γεγονός το γεγονός ότι αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ. Προϋπήρξαν και υπήρξαν και μετά αποχωρήσεις και διασπάσεις. Απότοκο αυτής της επιλογής είναι η σημερινή εικόνα, η οποία ήρθε και έδεσε εντός εισαγωγικών με την ασάφεια των αποφάσεων που πήραμε πριν περίπου 1,5 μήνα, που έλεγε ότι θα υποστηρίξουμε ένα άλλο κόμμα. Αυτό ήταν μια πρωτοφανής, ατελέσφορη επιλογή. Δεν μπορεί μια συντεταγμένη δύναμη μονομερώς να παίρνει μια τέτοια απόφαση χωρίς να έχει συζητήσει συντεταγμένα, χωρίς να έχει χτίσει συμμαχία, χωρίς να έχει προγραμματική συμφωνία. Και αποτέλεσμα είναι η δημοσκοπική εικόνα, η οποία όλοι γνωρίζετε είναι την πιο αρνητική της θέση από ιδρύσεως συνασπισμού. Υπάρχει όμως, συγγνώμη, και θα ήθελα να το υπογραμμίσω με έμφαση αυτό, υπάρχει ένα πολιτικό δυναμικό το οποίο περιμένει ένα σήμα παρουσίας και αποφασιστικότητας. Ένα πολιτικό δυναμικό και βρίσκεται και στις ίδιες μετρήσεις που καταγράφουν τόσο αρνητικά ποσοστά για μας. Βλέπετε ότι οι μισοί ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ του 2023 δεν έχουν κάνει το βήμα να πάνε προς την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Άρα υπήρχε ένα μεγάλο κενό, το οποίο κενό πιστεύω ότι μπορούμε εμείς να το καλύψουμε και να αλλάξουμε τον πολιτικό χάρτη.
1: Ετοιμάστε δηλαδή τώρα για ψηφοδέλτια, για συγκρότηση ας πούμε ψηφοδελτίων, για το τι θα κάνετε στη ΔΕΘ, πώς θα εμφανιστείτε, γιατί και η ΔΕΘ είναι πολύ κοντά, δεν είναι τόσο μακριά όσο φαίνεται, είναι πολύ, είμαστε πάλι πολύ κοντά.
2: Εμείς θα λειτουργήσουμε σαν να είναι αύριο. Και η ΔΕΘ και οι εκλογές. Ήδη το πρώτο σήμα δόθηκε και από την κεντρική μας επιτροπή και την πρώτη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Η δουλειά, όπως επισημάνατε σωστά, τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων ξεκινάει και τυπικά με την συγκρότηση σχετικής ομάδας δουλειάς στην επόμενη πολιτική γραμματεία, η οποία θα γίνει τα επόμενα 24 ώρα, και μπαίνουμε στην τελική σιγά σιγά διάταξη μάχης. Μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου είμαι πολύ αισιόδοξο ότι ο κορμός των ψηφοδελτίων μας θα είναι έτοιμα και θα είναι ένα διαρκές σήμα. Λίγες, πολύ λίγες μέρες είναι σαφές ότι θα πάμε διακοπές.
1: Το κομμάτι των αποχωρήσεων ανεξαρτητοποιήσεων έχει τελειώσει. Θέλω να πω, υπάρχουν τα σενάρια, τα ξέρετε κι εσείς, δεν ξέρω αν θα επιβεβαιωθούν, ότι θα ακολουθήσει κάποια στιγμή και ο κύριος Φάμελος.
2: Ναι, θα είναι αρνητικό, θα είναι λάθος να το κάνει αυτό ο Σωκράτης Φάμελος. Βέβαια, ξέρετε, να σας πω για κάτι. Φτάσαμε σε μια δημοσκοπική εικόνα με όλους όσοι είχαν αποχωρήσει εντός του κόμματος.
1: Ναι.
2: Λέω, μήπως τελικά η παρουσία τους εντός και η ταυτόχρονη προπαγάνδηση άλλου κόμματος είναι αυτό που γέννησε τη σημερινή δημοσκοπική εικόνα. Μήπως τελικά αυτό που χρειάζεται αυτός ο χώρος.
1: Η διγλωσία, λέτε δηλαδή.
2: Όχι απλώς διγλωσία. Δεν είναι ότι για ένα συγκεκριμένο θέμα, ας πούμε, για την ακρίβεια, λέει ο ένας ότι πρέπει να γίνει το Α και ο άλλος λέει ότι πρέπει να γίνει το Β. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ήταν εντός των τάξεων του ΣΥΡΙΖΑ και ζητούσαν από τον κόσμο να ψηφίζει άλλο κόμμα. Αυτή η πολιτική, αυτός ο πολιτικός παραλογισμός πρέπει να λάβει ένα τέλος. Δεν μπορεί να συνεχίζεται. Βέβαια θα κρυθούν και όλοι σε σχέση με το συγκεκριμένο φαινόμενο και πώς συμπεριφέρονται και πώς υποδέχονται ή δεν υποδέχονται ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάρει την κοινοβουλευτική έδρα υπομάλης και την περιτριγυρίζω στο πολιτικό χρηματιστήριο, έτσι.
0: Εγώ θα κάνω ένα ερώτημα πιο συναισθηματικό τώρα, γιατί είμαι πιο ρομαντικός σε περιπτώσεις όπως ο Νίκος Παπάς. Το λέω γιατί πάντα σέβομαι τους ανθρώπους οι οποίοι όταν βάζει νερό το πλοίο, το έχω ξαναπεί, μένουν στη γέφυρα, μένουν στο μηχανοστάσιο όπου είναι το πόστο τους. Ο Παπάς το αποδεικνύει, δεν είναι μόνο ο κύριος Παπάς, είναι και κάποιοι συντροφοί του, ελάχιστη δυστυχώς. Και θέλω να ρωτήσω το εξής. Δεν θα έπρεπε ο κόσμος αριστερά σε αυτό να το δει? Γιατί ξέρετε, καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις. Έχει μια τάση, εγώ το αντιλαμβάνομαι, προς τον Αλέξη Τσίπρα και στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, γιατί φαίνεται ως ο μεγάλος παίχτης, το βάζω εισαγωγικά, ή ένας πόλος που αναπτύσσεται απέναντι στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, που έχει, μπορεί ενδεχομένως να έχει και κυβερνητική λογική. Εσείς δεν έχετε.
2: Εμείς θα δώσουμε τη μάχη της ανασύνταξης.
0: Της επιβίωσης, να μου επιτρέψω, πολιτικά.
2: Της ανασύνταξης, ανασυγκρότησης και όχι μόνο της επιβίωσης. Όμως θα μου επιτρέψετε να βάλουμε τον πύχη πιο πάνω, στην αλλαγή του πολιτικού χάρτη. Αυτή τη στιγμή ο πολιτικός χάρτης έχει πάρα πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Αποδείχθηκε ότι ο κατακαιρματισμός στην προοδευτική αντιπολίτευση έχει μόνο ένα ευνοημένο, και αυτό είναι η Νέα Δημοκρατία. Η μοναδική δύναμη η οποία μπορεί να ξανακινήσει τα πράγματα για να συγκροτηθεί ένα μπλοκ που μπορεί να κερδίσει είναι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και η αλλαγή περνάει μέσα από τη δική μας ενίσχυση. Είναι το δικό μας ιδεολογικό και πολιτικό πλουστάσιο, το οποίο δεν κατάφερε δυστυχώς για λόγους υποκειμενικούς, θα σας πω εγώ, να μπει σε εφαρμογή. Την πρότασή μας για κοινά ψηφοδέλτια μετά τις ευρωεκλογές, για παράδειγμα, την αρνήθηκε και ο Νίκος Ανδρουλάκης και βεβαίως ο Αλέξης Τσίπρας τώρα. Και η συνθήκη, η πολιτική είναι αυτή που περιγράφεται.
1: Καλά, και είχαμε και περιγραφές για τοξικό κόμμα το οποίο πρέπει να διαλυθεί. Δηλαδή, ακούσαμε διάφορα κατά τη διάρκεια αυτή.
2: Τώρα μου δίνεται αφορμή να πω το εξής. Από συναδέλφους σας γίνεται μία ερώτηση η οποία περιέχει μία πονηράδα. Λένε στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, θα κινηθείτε αντιπαραθετικά με τον Αλέξη Τσίπρα? Θα ήθελα με την ευκαιρία που μου δίνεται με τη συνέντευξη να βάλω λίγο τα πράγματα στη θέση τους και να παραθέσω απλώς γεγονότα χωρίς αξιολόγηση, επιτρέψτε μου. Ο Αλέξης Τσίπρας ανεξαρτητοποιήθηκε και έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Έκανε ένα άλλο κόμμα και ζητάει από το λαό να ψηφίσει το άλλο κόμμα και όχι το ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρξε δήλωση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Αυτή είναι μια επιθετική δήλωση απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρξε δήλωση από συνεργάτη του, συγγραφέα μάλιστα της διακήρυξης του κόμματός του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τοξικός. Αυτή είναι μια ακραία επιθετική τοξική δήλωση. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει επιλέξει καμία αντιπαράθεση. Ο ΣΥΡΙΖΑ διεκδικεί να υπάρξει και να ενισχυθεί γιατί έχει πίστη στο πρόγραμμά του. Έχει πίστη στην ιστορία του, έχει πίστη στον ιδεολογικό, πολιτικό, προγραμματικό του εξοπλισμό. Τώρα, αν κάποιοι επιλέγουν να κάνουν τέτοιου τύπου αμήχειες επιθέσεις, δικαίωμά τους είναι και αυτό. Δημοκρατία έχουμε, μπορούν να πολιτεύονται με όποιο τρόπο επιλέξουν. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να μπει και ένα τέλος στην προσπάθεια πλήρους αντιστροφής της πραγματικότητας.
1: Κύριε Παπά,
2: δεν επέλεξε ο ΣΥΡΙΖΑ την αντιπαράθεση.
1: Να ζητήσουμε και ένα σχόλιο για ένα θέμα το οποίο συζητήσαμε εδώ με τον Γιώργο και μου είναι από αυτά που μας απασχολούν κατά καιρούς στην παιδεία, δηλαδή το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Είδαμε χθες ότι η Ελλάδα ξεκάθαρα είπε ότι δεν θα τα είχαμε ιδρύσει, αλλά δεν θα τα καταργήσουμε. Σεβόμαστε την απόφαση του ΣΤΕ, αναγνωρίζουμε τη σημερινή πραγματικότητα των χιλιάδων φοιτητών, οπότε προχωράμε με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Θα θέλαμε ένα σχόλιο.
2: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, εδώ είναι μια πρώτη πάρα πολύ σοβαρή μετατόπιση. Θέλω να θυμίσω ότι το ζήτημα των ιδιωτικών πανεπιστημίων είναι ταυτοτικό και για τη δική μου τη γενιά, διότι και εμείς βρεθήκαμε στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία λίγα χρόνια μετά τις μεγάλες κινητοποιήσεις για το άρθρο 16. Και αυτή είναι μια, νομίζω, πεντακάθαρη μετατόπιση και μπορεί κιόλας να εκλογικεύσει και τις πολιτικές διαφωνίες αλλά και τις χωριστές πολιτικές πορείες, ξέρετε. Διότι όλη η συζήτηση στο προηγούμενο διάστημα ήταν «Μα γιατί, αφού ήσασταν φίλοι, αφού τόσα χρόνια πορεύεστε», έκανε ένα άλλο κόμμα και ζητάει από το λαό να ψηφίσει το άλλο κόμμα και όχι το ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρξε δήλωση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Αυτή είναι μια επιθετική δήλωση απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρξε δήλωση από συνεργάτη του, συγγραφέα μάλιστα της διακήρυξης του κόμματός του, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τοξικός. Αυτή είναι μια ακραία επιθετική τοξική δήλωση. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει επιλέξει καμία αντιπαράθεση. Ο ΣΥΡΙΖΑ διεκδικεί να υπάρξει και να ενισχυθεί γιατί έχει πίστη στο πρόγραμμά του. Έχει πίστη στην ιστορία του, έχει πίστη στον ιδεολογικό, πολιτικό, προγραμματικό του εξοπλισμό. Τώρα, αν κάποιοι επιλέγουν να κάνουν τέτοιου τύπου αμήχειες επιθέσεις, δικαίωμά τους είναι και αυτό. Δημοκρατία έχουμε, μπορούν να πολιτεύονται με όποιο τρόπο επιλέξουν. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να μπει και ένα τέλος στην προσπάθεια πλήρους αντιστροφής της πραγματικότητας.
1: Κύριε Παπά,
2: δεν επέλεξε ο ΣΥΡΙΖΑ την αντιπαράθεση.
1: Να ζητήσουμε και ένα σχόλιο για ένα θέμα το οποίο συζητήσαμε εδώ με τον Γιώργο και μου είναι από αυτά που μας απασχολούν κατά καιρούς στην παιδεία, δηλαδή το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Είδαμε χθες ότι η Ελλάδα ξεκάθαρα είπε ότι δεν θα τα είχαμε ιδρύσει, αλλά δεν θα τα καταργήσουμε. Σεβόμαστε την απόφαση του ΣΤΕ, αναγνωρίζουμε τη σημερινή πραγματικότητα των χιλιάδων φοιτητών, οπότε προχωράμε με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Θα θέλαμε ένα σχόλιο.
2: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, εδώ είναι μια πρώτη πάρα πολύ σοβαρή μετατόπιση. Θέλω να θυμίσω ότι το ζήτημα των ιδιωτικών πανεπιστημίων είναι ταυτοτικό και για τη δική μου τη γενιά, διότι και εμείς βρεθήκαμε στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία λίγα χρόνια μετά τις μεγάλες κινητοποιήσεις για το άρθρο 16. Και αυτή είναι μια, νομίζω, πεντακάθαρη μετατόπιση και μπορεί κιόλας να εκλογικεύσει και τις πολιτικές διαφωνίες αλλά και τις χωριστές πολιτικές πορείες, ξέρετε. Διότι όλη η συζήτηση στο προηγούμενο διάστημα ήταν

0: κάποιοι επιλέγουν να κάνουν τέτοιο τύπου αμήχες επιθέσεις. Δικαιωμάτως είναι γι' αυτό. Δημοκρατία έχουμε, μπορούν να πολιτεύονται με όποιο τρόπο επιλέξουν. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να μπει και ένα τέλος στην προσπάθεια πλήρους αντιστροφής της πραγματικότητας.
1: Κύριε Παπά,
0: δεν επέλεξε ο ΣΥΡΙΖΑ την αντιπαράθεση.
1: Να ζητήσουμε και ένα σχόλιο για ένα θέμα το οποίο συζητήσαμε εδώ με τον Γιώργο και μου είναι από τα αυτά που μας απασχολούν κατά καιρούς στην παιδεία, δηλαδή το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Είδαμε χθες ότι η Ελλάδα ξεκάθαρα είπε ότι δεν θα τα είχαμε ιδρύσει, αλλά δεν θα τα καταργήσουμε. Σεβόμαστε την απόφαση του ΣΤΕ, αναγνωρίζουμε τη σημερινή πραγματικότητα των χιλιάδων φοιτητών, οπότε προχωράμε με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Θα θέλαμε ένα σχόλιο.
0: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, εδώ είναι μια πρώτη πάρα πολύ σοβαρή μετατόπιση. Θέλω να θυμίσω ότι το ζήτημα των ιδιωτικών πανεπιστημίων είναι ταυτωτικό και για τη δική μου τη γενιά, διότι και εμείς βρεθήκαμε στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία λίγα χρόνια μετά τις μεγάλες κινητοποιήσεις για το άρθρο 16. Και αυτή είναι μια, νομίζω, πεντακάθαρη μετατόπιση και μπορεί κιόλας να εκλογικεύσει και τις πολιτικές διαφωνίες αλλά και τις χωριστές πολιτικές πορείες, ξέρετε. Διότι όλη η συζήτηση στο προηγούμενο διάστημα ήταν «Μα γιατί, αφού ήσασταν φίλοι, αφού τόσα χρόνια πορεύεστε μαζί, πώς γίνεται και δεν είστε όλοι μαζί τώρα». Νομίζω ότι το χτεσινό είναι ένα βήμα, και ως τέτοιο θα ήθελα να το χαιρετήσω, ένα βήμα που εκλογικεύει αυτή τη διαφωνία. Κάνει μια πάρα πολύ σοβαρή μετατόπιση από τις θέσεις τις οποίες και μαζί έχουμε ψηφίσει τα συνέδρια του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι και πρόσφατα και με τον Αλέξη Τσίπρα μέσα η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Και λέει ότι θα υπερασπιστεί τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Εμείς έχουμε τη θέση ότι πρέπει να υπάρχουν παραλλαδικές εκθέσεις και ελεύθερη πρόσβαση, δηλαδή να είναι η θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση να καλύπτουν τους αποφύτους λυκείου. Πιστέψτε με, δυστυχώς αυτό γίνεται κάθε χρόνο και πιο εύκολο εντός πολλών εισαγωγικών, επειδή μειώνονται οι απόφοιτοι λυκείου. Ναι. Ζούμε δημογραφική κατάρρευση, έτσι. Δεν μπορεί να είμαστε
1: γενική παραδοχή. Γενική παραδοχή, ναι.
0: Δεν μπορεί λοιπόν να είμαστε σε μια φάση δημογραφικής κατάρρευσης και να λέμε εμείς, μια τόσο ανεπτυγμένη οικονομία, ότι δεν μπορούμε να έχουμε επαρκείς θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τα παιδιά μας που τελειώνουν το λύκειο. Και εντάξει, βεβαίως μέσω πανελλαδικών, γιατί οι πανελλαδικές κατά ψέματα έχουν το αδιάβλητο. Έτσι, το κρίσιμο.
2: Και εδώ διαφωνείτε με την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα λέει ότι να τις καταργήσουμε τις πανελλαδικές.
0: Αλλά εντάξει, νομίζω ότι είναι δευτερεύουσα αυτή η διαφωνία. Η ουσία είναι ότι εμείς θεωρούμε ότι να μπορούν τα παιδιά να σπουδάζουν και να μπορούν να το κάνουν αυτό ανεξάρτητα από το παλάτι των γονιών τους. Διότι πάρα πολλά νοικοκυριά υποφέρουν για να μπορέσουν τα παιδιά να πάνε στα φροντιστήρια, για να μπορέσουν τα παιδιά να σπουδάσουν σε μια πόλη της επαρχίας. Λοιπόν, εκεί βρίσκεται η ρίζα και να μου επιτρέψετε να σας πω. Και εγώ δύο κόρες έχω. Η μία σπουδάζει στην επαρχία και η άλλη ετοιμάζεται για να δώσει τις πανελλαδικές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι τις μεγαλύτερες
1: επιτυχίες μου. Έτσι δεν είναι. Πάντα έτσι είναι τα παιδιά.
0: Λοιπόν, και καταλαβαίνω τι σημαίνει για ένα νοικοκυριό να σπουδάζει ένα παιδί και να ετοιμάζεται άλλο ένα για τις πανελλαδικές. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να λύνεται ότι, παιδί μου, δεν πειράζει αν δεν περάσει. Ο μπαμπάς μπορεί να καλύψει τα δίδακρα των 9 ή των 10.000 ευρώ το χρόνο για να πας σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Μην κοπιάσεις τόσο πολύ. Αυτό δεν πρέπει να το λέμε στα παιδιά μας.
2: Κάποιοι μπαμπάδες μπορούν όμως να το κάνουν.
0: Σας μιλώ, προσέξτε όμως, εγώ σας μιλώ ανθρώπινα και ως πρόσωπο.
2: Ναι, ναι.
0: Ποτέ δεν είπα στα παιδιά μου, μα ποτέ, ότι δεν θα κοπιάσουν για να μπουν στο συναρπαστικό κόσμο της γνώσης. Θα κοπιάσουν, θα κουραστούν για να κυνηγήσουν κάτι και να πετύχουν κάτι. Έχει κόπο η γνώση. Αυτό το μήνυμα πρέπει να το λέμε στα παιδιά μας. Ταυτόχρονα να τους λένε όμως και ότι μπορούν να σπουδάσουν ανεξάρτητα αν ο μπαμπάς και η μαμά μπορούν να καλύψουν τα δίδακτα.
1: Κύριε Παπά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
2: Να πω ξανά εγώ ότι πάντα εκτιμώ τους ανθρώπους που επιλέγουν τη μάχη. Ο Νίκος Παπάς είναι ένας τέτοιος, γιατί θα επιλέξει τη μάχη. Δεν είναι εύκολο να συστοσίζει αυτή την περίοδο. Πιο εύκολο θα ήταν καπαλού, ενδεχομένως και με προγραμματισμένη την έδρα του. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπά.
0: Να είστε καλά, δεν είμαι των προσωπικών διαπραγματεύσεων, κύριε Παγάνη, είμαι τη συντεταγμένη πορεία.
2: Χαίρομαι.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Λατό FM του Αγίου Νικολάου στους 103,3, τον Θέμα Κρήτης του Ηρακλείου στους 103,1 και τον Ζάρπα Radio των Χανίων στους 89,6. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Telecom. Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom, συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησή σου, απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις, εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν ίντερνετ, backup και ακόμα περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μπες στο κοσμοτέ.gr, Magenta One Business και ανακάλυψέ το.
1: Το βιάζεις, πήγαινε στο καραγευρέκι που πιέζει τη Ρίτσα εδώ πέρα, το κορίτσι μου, να τα πει γρήγορα.
0: Ρίτσα!
1: Λοιπόν, και εγώ μένω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η ενέργεια ανεβαίνει επίπεδο με το Release Athens Festival. Γίνεται κάτι παραπάνω από μουσική. Γίνεται εμπειρία από την ενέργεια της Πρωτέρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερό της για νέων make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε την τύχη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και απολαύστε όλη τη δράση από Premium Lunch στον πύργο της Πρωτέρια. Και το καλύτερο, μπείτε στα social της Πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε Release.
0: Λέει ένα ωραίο Γιώργος εδώ που έχει και χιούμορ. Λέει φίλτα τη Ρίτσα, δεν υπάρχει μείωση της γραφειοκρατίας, υπάρχει ψηφιοποίηση της γραφειοκρατίας. Καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα.
1: Να σου πω, Καραγευρίκη, θα φυγείς. Φεύγεις. Εγώ φεύγω. Λοιπόν, ακούς Ρίτσα. Ρίτσα. Λοιπόν, Θεσσαλονικιός ναύτης με τον Κολόμβο. Λοιπόν, ποια είναι η στεριά που λες στην Αμερική.
0: Ο Κολόμβος και ο Θεσσαλονικός είναι αυτοί.
1: Ναι, είχε έναν. Παιδί μου, στο πλήρωμά του ήταν Θεσσαλονίκη. Ναι. Λέει, φτάσαμε, αδέρφια.
0: Ναι.
1: Και τότε πετάγεται ο Θεσσαλονικός και λέει ναι, αλλά σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.
0: Ναι, και μετά.
1: Όταν φτάσει στην Αμερική, ρε.
0: Τελείωσε δηλαδή.
1: Είχαν φτάσει στην Αμερική, ρε, εσύ. Και λέει, παιδιά, ναι, η Αμερική.
0: Μου, ναι, άσε με, βρε, παιδί.
1: Για τον πάνω με το φορτηγό, το είπα.

0: Real FM.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα.
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε.
3: Η ώρα είναι 5.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
7: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
8: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
9: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
10: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
9: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
11: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
12: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
13: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
12: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
13: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
13: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
12: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
13: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
14: Γιώργο, πεινάς?
15: Έχω μία πείνα.
14: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
15: Να πάμε, να πάμε.
14: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
16: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
16: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
17: Το 3 ήταν ένα χρόνο μετά αφού χαλιώσει εκείνο το καλοκαίρι με 17 Νοέμβρη. Μιλάμε, δηλαδή το 2 ήταν 17 Νοέμβρη, το 3 ήταν ένα χρόνο μετά.
18: Ένα χρόνο μετά, ναι.
17: Πω, πω.
0: Την αγαπώ.
18: Τίποτα. Από περιγραφές θα τα λες. Έλα, για πάμε.
0: Την κίνηση θα πω. Στο κέντρο της Αθήνας σημειώνονται οι μεγαλύτερες δυσκολίες αυτή την ώρα. Στην άνδο της Αρδιτού, στην κάδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου.
17: Που είναι η Αρδιτού.
0: Εννοείται, εκεί κοντά μένω.
17: Αγκρατιώτης είσαι.
18: Τώρα θα τα πείτε, Γιώργο μου.
0: Αποκαλύφθηκε. Αποκαλύφθηκε.
18: Ρε Γιώργο μου.
17: Σε ποιο όρο.
0: Έλα, συνέχισε, συγγνώμη. Και στις Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας, αυξημένη εξακολουθεί να είναι η κίνηση και στις Μάρνη και στα Δίου στην Ομόνια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Κηφισίας, από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην Άνδο Τσαλίμου Κατεχάκη, στο ύψος του Καρέα και του Παπάγου. Πυκνή είναι η ροή στα δύο ρεύματα της Πειραιώς, στο ύψος του Μοσχάτου, στο ρεύμα προς Αθήνα στον Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάλιρο, και έχουμε καθυστερήσεις 10-15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Οπότε δεν έχουμε προβλήματα κυκλοφορίας σε Κηφισό, ούτε στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Βελτιωμένη κατάσταση.
17: Αυτό είσαι. Να πω ότι και σε εσάς που έχετε πιο καινούργια αυτοκίνητα, παρακαλώ μια συμβουλή. Δεν ξέρω πώς έχετε προλάβει ή έχετε δυνατότητα οικονομικά να πάτε στα συνεργεία για να κάνετε σέρβις, αν επίκειται ταξίδι. Παρακαλώ, δείτε έστω σε ένα πρατήριο καυσίμων η μόνη σας παραφλού. Είδα πάρα πολλά αυτοκίνητα από το Σάββατο και μετά. Στα δεξιά να ανεβαίνει η θερμοκρασία, είναι και ο καιρός έτσι, είναι και τα πολλά χιλιόμετρα στο αυτοκίνητο. Πάρτε μια σχετική πρόνοια, μην ευνηδιάζεστε. Για να μην ταλαιπωρήσετε, γι' αυτό το λέω. Τα λέω καλά, κύριε Παναγιώτη.
0: Συμφωνώ.
18: Εντάξει, αφού συμφωνήσατε. Χωριστείτε το.
17: Εσύ, Ρίτσα, ανοίγεις το καπό ποτέ να βλέπεις το παραφλού?
18: Όχι, όχι.
17: Δεν τα λαδάκια, Ρίτσα.
18: Αν τα κάνω όλα, αν ήξερα να τα κάνω και αυτό, υπάρχουν ειδικοί. Υπάρχουν συνεργεία, υπάρχουν εξειδικευμένα συνεργεία.
17: Δεν σου είπαμε να μετρήσεις την μπαταρία. Λαδάκια σου είπαμε να δεις και να δεις και το παραφλού.
18: Θα βγάλει την ένδειξη, αλλά νομίζω ότι πηγαίνει.
17: Περιμένεις
18: και...
17: την ένδειξη, ε?
18: Ναι, περιμένω την ένδειξη. Τι να κάνω, να αποκτήσω και ειδίκευση στο θέμα.
17: Να περιμένεις την ένδειξη, να πάει να πάρεις και ένα τριγωνάκι να έχεις πίσω.
18: Έχω τριγωνάκι.
17: Έχει τριγωνάκι.
18: Ναι, αλλά βγάζει αμέσως ένδειξη και αμέσως κινούμε. Υπάρχουν ειδικοί άνθρωποι. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Δεν είμαστε σε όλα ειδικοί. Εγώ τουλάχιστον δεν είμαι.
17: Δεν είπα εγώ ότι μηχανικό αυτοκίνητο τη Σερβία.
18: Καθόλου. Καθόλου ειδική δεν είμαι. Έχω μείνει και κάνει 2-3 φορές.
17: Γι' αυτό το λέω.
18: Με έχουν σύρει και διάφορα αυτά. Μια χαρά. Έχω μείνει και στην αριστερή. Πολύ ωραία.
17: Ναι,
18: ναι βέβαια.
17: Πώς το καταφέρεις το αριστερό?
18: Τώρα δεν θες να ξέρεις. Δεν είναι πάντως εύκολο.
17: Ναι.
18: Καθόλου.
17: Εσύ, Γιώργο, το λέει ο Γιώργος ο φίλος μου, ο Δημητριάδης, συγγνώμη. Λέει, ναι, το συγκεκριμένο τραγούδι το 2004 ήταν σε ένα παιχνίδι, σε μια παιχνιδομηχανή το 2001, γι' αυτό το θυμάμαι εγώ, από εκείνο το παιχνίδι.
18: Α, το τραγούδι που ακούσαμε ήταν και τηλεοπτικό σήμα πάντως, να το ξέρεις.
17: Ναι, αλλά πριν σίγουρα. Από αυτό ήταν στον Gran Turismo. Να, λέω αυτό μόνο, τίποτα άλλο. Μπράβο, Γιώργο, και εγώ το έχω παίξει αυτό.

0: Εντάξει, βρίσκω έναν ειρωνικό τόνο στο μήνυμα του φίλου μου, του Νίκου του Κεσαριανιώτη, που λέει τι ώρα θα βγάλετε πάλι τον παπά. Όχι, μία φορά να τον βγάζουμε τον παπά. Ναι, δεν τον ακούς και τόσο συχνά. Βγαίνει, μένει εδώ στον Real
1: FM. Νομίζω
0: ότι τώρα είναι η στιγμή να βγάλουμε τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, τον κύριο Νίκο Νηφούδη.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
2: Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη.
1: Α, είστε Θεσσαλονίκη.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από το θέμα που το συζητούμε από χθες, μετά την παρουσίαση, την επίσημη συνέντευξη τύπου που δώσατε για την παιδεία. Το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων και τη θέση σας, ότι βεβαίως δεν θα τα είχατε ιδρύσει, αλλά δεν θα τα καταργήσετε, σεβόμενοι την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και αναγνωρίζοντας τη σημερινή πραγματικότητα της φίτησης χιλιάδων νέων σε αυτά. Υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση, έκανε αίσθηση η τοποθέτησή σας. Είχαμε και αντιδράσεις και από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Αριστερά. Θέλουμε να μας πείτε λίγα περισσότερα πράγματα.
2: Κοιτάξτε, όταν ένα κόμμα επιθυμεί να γίνει μια σοβαρή κυβέρνηση, πρέπει να γνωρίζει τι λέει πριν γίνει. Θα ήταν το μόνο εύκολο όταν βρίσκεσαι εκτός διακυβέρνησης της χώρας να υπόσχεσαι πράγματα τα οποία δεν είναι σωστά να γίνουν και στην πράξη μετά να μπορείς να εφαρμόσεις. Καταρχήν πρέπει να νιώσει ο πολίτης στη χώρα επιτέλους ότι υπάρχει μια κυβερνός αριστερά που ό,τι λέει το έχει κοστολογήσει και το έχει ιεραρχήσει και γνωρίζει τι μπορεί να κάνει. Ούτως ή άλλως, για να γνωρίζουν οι ακροατές σας, στο βάθος του ευρωπαϊκού δικαίου είναι αδύνατο να αλλάξουν και να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο ειδικά πανεπιστήμια. Άρα εμείς τι λέμε, δηλαδή πρέπει να υπάρχει και μια ασφάλεια δικαίου που λέγεται στους νομικούς κύκλους. Οπότε οι νόμοι μπορούν να ρυθμίζουν μελλοντικές υποθέσεις, αλλά όχι μελλοντικές υποθέσεις. Εκ των πραγμάτων λοιπόν εμείς, και εκεί νομίζω συνοψίζεται όλο αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε, θέλουμε, εφόσον ο νόμος αυτός υπάρχει και δεν μπορεί να αλλάξει, εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό ώστε να βάλουμε τις προϋποθέσεις ώστε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια να προσφέρουν γνώση και υπηρεσίες αντάξια όσο είναι αυτό εφικτό των δημόσιων πανεπιστημίων. Αυτό θα προφυλάξει και τους γονείς και τους μαθητές που έχουν επενδύσει τα όνειρά τους και σε καμία περίπτωση δεν φταίνε σε τίποτα, αλλά και τους ανθρώπους τους οποίους έχουν επιχειρήσει και έχουν επενδύσει στα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
1: Ναι, αλλά ξέρετε, λέει, ας πούμε, για παράδειγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δηλώνει ότι θα καταψηφίσει την αναθεώρηση του άρθρου 16, ενώ αποδέχεται το νομικό πλαίσιο που το καταστρατηγεί. Δηλαδή το νόμο Πιγερακάκη, ας το πούμε έτσι. Δεν είναι κόντρα το ένα στο άλλο.
2: Αν μας απαντήσει το οποιοδήποτε κόμμα πώς μπορεί να αλλάξει ένα νόμο που έχει περάσει του Συμβούλου της Επικρατείας και δεν μας επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, να το ακούσουμε με προσοχή. Οπότε νομίζω ότι έχουν κουραστεί οι Έλληνες πολίτες να φιλοσοφούμε. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος της ελεύθερης αγοράς, πραγματικής αγοράς. Δεν μπορούμε να φιλοσοφούμε πάντα και αθέρμονα μέσα στο πολιτικό σύστημα, ειδικά όταν βρισκόμαστε στην αντιπολίτευση. Και όταν φέρνουμε την καυτή πατάτα της κυβέρνησης, της διοίκησης, να λέμε ότι δεν γίνονται. Αυτή τη στιγμή λέμε εμείς τι είναι εφικτό να γίνει. Είναι εφικτό να βάλουμε προϋποθέσεις για το πώς θα μπαίνουν οι μαθητές στα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
0: Είναι εφικτό. Γι' αυτά θέλω να σας ρωτήσω εγώ τώρα, μόλις ολοκληρώσετε την απάντησή σας. Είναι δύο σημεία που με ενδιαφέρουν πολύ.
2: Φυσικά, εμείς θεωρούμε ότι στο πραγματικό θεωρούμε, εμείς είναι στο πλαίσιό μας να βελτιώσουμε τον νόμο και να βάλουμε τις προϋποθέσεις τόσο για τον τρόπο εισαγωγής, τόσο για τα προσόντα του ταξικού προσωπικού. Αυτό είναι δικαίωμα του κράτους να ορίζει τις προϋποθέσεις, ειδικά όταν αφορά το υψηστό άγχος της παιδείας.
0: Πάνω σε αυτό, κύριε Νηφούδη, και σας αναγνωρίζω πλήρως αγαθές προθέσεις, αναφέρουμε στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Όμως, όταν λέτε, γιατί τα μελέτησα, τα διάβασα, τις 5+1 παρεμβάσεις για την παιδεία και την κατάργηση των πανελλαδικών, όταν λέτε στα τμήματα ελεύθερης πρόσβασης, μόνη προϋπόθεση εισαγωγής είναι το απολυτήριο της θέτης λυκείου, και για όσα τμήματα η ζήτηση περιβαίνει τις διαθέσιμες θέσεις μεταβατικά, εφαρμόζονται εξετάσεις βαθμολογικής κατάταξης και τελικά εισαγωγή αποκλειστικά με τον βαθμό του αναβαθμισμένου απολυτηρίου της θέτης λυκείου, τι σύστημα είναι αυτό? Θα εξετάζονται τα παιδιά από τα ΕΗ, θα εξετάζονται μόνο τα παιδιά τα οποία, για παράδειγμα, θέλουν να μπουν στην φιλοσοφική των Αθηνών, που ξέρω εγώ, είναι οι θέσεις περιορισμένες, είναι πολλαπλάσιες οι θέσεις των παιδιών που θέλουν να εισαχθούν, που θέλουν να μπουν εκεί? Πώς θα το κάνετε αυτό, με ποιο τρόπο θα το κάνετε?
2: Πήγα στις πανελλαδικές, πήγα να αποτελείω τα παρελθύνια. Ωραία. Λοιπόν, στο κομμάτι των πανελλαδικών, καταρχήν πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι θα υπάρχουν 2-3 χρόνια που θα είναι ένα στάδιο μεταβατικό. Δηλαδή εκ των πραγμάτων πρέπει να...
1: Θα δοθεί χρόνος δηλαδή, λέτε, θα δοθεί χρόνο να οριμάσει το σύστημα, ας πούμε.
2: Ακριβώς.
0: Ναι. Αυτές θα είναι μήνυ πανελλαδικές. Αυτές θα είναι μήνυ πανελλαδικές για τους υποψήφιους που θέλουν να μπουν σε τμήματα που δεν υπάρχουν πολλές ελεύθερες θέσεις πρόσβασης.
2: Ναι, ναι, να σας πω. Να το πω δηλαδή όσο πιο απλά γίνεται.
0: Ναι, να το καταλάβουμε όσο πιο απλά γίνεται.
2: Φυσικά. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν χιλιάδες άδειες θέσεις στα πανεπιστήμια. Γιατί υπάρχουν χιλιάδες θέσεις στα πανεπιστήμια?
0: Άδειες θέσεις στα πανεπιστήμια, είπατε.
2: Άδειες θέσεις, ναι, γιατί είναι κάποιες σχολές.
0: Εξαρτάται τη σχολή όμως.
2: Λέτε.
0: Εξαρτάται τη σχολή. Στην νομική Αθηνών, ας πούμε, στην νομική Κομωτινή δεν θα βρει άλλες θέσεις.
2: Ναι, όχι, θα σα πω να το δώσω εγώ για να. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι το ζήτημα πολύπλοκο και πάρα πολύ σοβαρό. Λέμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή ζορίζουμε τους μαθητές και φτιάχνουμε ένα λύκειο το οποίο από την πρώτη λυκείου μέχρι την τρίτη λυκείου σε προετοιμάζει να μπει στο πανεπιστήμιο σε πολλές σκληρές εξετάσεις. Ενώ η σχολή η οποία εσύ επιθυμεί να μπει μπορεί να έχει και άδειες θέσεις. Άρα τι κάνουμε? Ιεραρχούμε τις σχολές, αυτές οι οποίες είναι ελεύθερες επιλογές, είναι οι σχολές οι οποίες έχουν άδειες θέσεις, άρα υπάρχουν θέσεις που δεν θα σπουδάσουν. Άρα εκ των πραγμάτων αυτές δεν υπάρχει λόγος ο μαθητής να υπόκειται όλο αυτό το μαρτύριο των εξετάσεων, εφόσον οι σχολές αυτές επιζητούν φοιτητές. Άρα λοιπόν, βάζουμε τις σχολές αυτές οι οποίες έχουν και μέσα θέσεις ελεύθερης επιλογής. Υπάρχουν όμως άλλες σχολές που ενδεικτικά θα πω ότι θα βάζουν ιατρική, νομική,
1: υψηλή ζήτηση, οι λεγόμενες υψηλή ζήτηση.
2: Ναι. Που αυτές λοιπόν, επειδή υπάρχουν περισσότεροι μαθητές που θέλουν να μπουν από ό,τι υπάρχουν οι θέσεις, θα υπάρχουν εξετάσεις. Σκοπός όμως του συστήματός μας είναι να βελτιωθεί το λύκειο, τόσο ώστε το λύκειο, δηλαδή το απολυτήριο λυκείου του, να είναι αυτό εν τέλει που σε οδηγεί σε οποιαδήποτε σχολή. Δηλαδή, στόχος είναι να δημιουργήσουμε ένα σύστημα που οι πανελλαδικές, να το πω απλά, όχι όμως με τη μορφή των πανελλαδικών, να μην χρειάζεται αυτό το διάβλητο σύστημα, γιατί όλοι συμβόμαστε και όλοι λένε ότι υπάρχει ένα διάβλητο σύστημα πανελλαδικών. Προφανώς. Αλλά αν εμείς ισχυροποιήσουμε το λύκειο, δεν θα χρειάζεται αυτό το σύστημα πανελλαδικών για να αποδείξει, γιατί θα βελτιωθεί η παιδεία που προσφέρουμε στους μαθητές από την πρώτη, από τη δευτέρα και στην τρίτη λυκείου φοιτητά. Και οι εξετάσεις θα μείνουν μόνο στις σχολές οι οποίες έχουν μεγάλη ζήτηση. Αλλά εφόσον έχουν προετοιμαστεί οι μαθητές από το λύκειο με τον τρόπο που εμείς επιζητούμε να προετοιμαστούν, γιατί ένα μεγάλο ζήτημα, ξέρετε, είναι, και εγώ το λέω από την αρχή, γιατί εμείς το συνδέουμε και με την οικονομία. Όταν αυτή τη στιγμή οι μαθητοί, οι φοιτητοί, οι γονείς ξοδεύουν περίπου συνολικά, ξοδεύει η χώρα μέσω των γονιών 600 εκατομμύρια για φροντιστήρια, τα οποία φτάνουν μέχρι το 1 δις αν υπολογίσουμε και όλα τα οποία δεν καταγράφονται, καταλαβαίνετε ότι είναι μια οικονομική και οικονομική ελάχιστη. Πέρα από το γεγονός ότι βελτιώνουμε το επίπεδο μόρφωσης των μαθητών στο λύκειο, σε ένα καλύτερο λύκειο,
1: ναι,
2: που είχαμε την τελική οικογένεια που δεν θα χρειάζεται να υπόκειται αυτό το βάσανο των πολλών εξόδων των φροντιστηρίων για τις πανελλαδικές.
1: Μάλιστα, τώρα να περάσουμε. Τι μένει τώρα, πού θα παρουσιάσετε κάτι άλλο τώρα, κύριε Νηφούδη, δηλαδή έχετε δρομολογήσει κάτι άλλο σε κάποιο άλλο τομέα?
2: Έχει πάρα πολλά ζητήματα.
1: Ναι.
2: Τα οποία θα παρουσιαστούν σχεδόν κάθε εβδομάδα. Νομίζω ότι θα πάξει ένα κενό το 15 Αύγουστο.
1: Τη Παναγία που λέμε, να προσευχηθούμε όλοι.
2: Γιατί σκεφτείτε, γιατί όλοι εμείς, όλοι των άρχων μας δηλαδή, δουλεύουν έτσι ώστε ο Αλέξης Τσίπρας στην έκθεση, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αφού έχουν παρουσιαστεί όλες τις προτάσεις μας, όλους τους τομείς της οικονομίας της.
1: Κοστολογημένες, να υποθέσουμε, γιατί όπως ξέρετε η επόμενη ερώτηση είναι αν είναι κοστολογημένες οι προτάσεις. Ναι.
2: Θα είναι όλες κοστολογημένες. Νομίζω ότι αυτό θα το παρουσιάσει και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας για το πόσο προσφύγουν ακριβώς όλα αυτά τα οποία αντιδρομόμαστε και από πού θα βρούμε τα θέματα και ποιες είναι οι προτεραιότητες της κυβέρνησης, τις διακυβέρνησεις που εμείς δεσμευόμαστε να εφαρμόσουμε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Νηφούδη. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Νηφούδη.
2: Καλημέρα.
1: Γεια σας. Να είστε καλά.

0: Θα του κάνω μια πάσα λίγο έτσι, να είναι extreme ενημερωτική.
1: Ναι.
0: Διακόπτουμε τη ροή του προγραμματός μας με τον Παναγιώτη Βολάνη, ο οποίος έχει να μας μεταφέρει μια έκτακτη είδηση. Παναγιώτη.
2: Έχουμε διακοπή της κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από το ύψος της οδού Ηρακλειδών στον Κεραμικό. Λόγω σύγκρουση φορτηγού με γιο ταχύ στη δεξιά λωρίδα εκεί στο σημείο σημειώθηκε. Και...
3: Α, και έχουν διακόψει την κυκλοφορία στην Πειραιός τώρα, για να το ξέρει ο κόσμος. Στην Πειραιός λοιπόν.
2: Ναι. Στο ρεύμα προς Πειραιά.
3: Στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Κεραμικού.
0: Σωστά. Για να το δούμε και στο χάρτη πώς αποτελεί.
3: Ναι, αυτό σημαίνει ότι θα έχει κινήσει. Αν δεν ξέρω αν έχεις δυνατότητα να φύγεις από εκεί, αν έχεις άλλα κομμάτια να μπορείς, ξέρεις, να φύγεις με το αυτοκίνητο. Δεν ξέρω αν έχεις τέτοια δυνατότητα. Εναλλακτικών διαδρομών που λέμε.
0: Ναι.
3: Παρακαλούμε
0: πάρα πολύ, σε εκείνο το σημείο μαζεύει πάρα πολύ που λέει ο Παναγιώτης, βρείτε εναλλακτικές.
3: Ναι.
0: Γιατί από εδώ και μπρος θα γίνει πολύ πιο δύσκολο τώρα.
3: Βέβαια θα δυσκολεύει.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη μας.
2: Παρακαλώ.

0: Κώστας, από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να είναι από την παλιά ραπ. Την Ευτική Παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί λέει, ακούγοντας τον κύριο. Ακούγοντας τώρα την κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Νιφούδη,
1: ναι. Λέει,
0: κάτσε ρε φίλε, 50 χρόνια οι αριστεροί φιλοσοφούσαν μέχρι να μείνει η απαραίτητη απαρτία των 5-6 συντρόφων που θα ψήφισαν τη δική μας πρόταση. Τώρα τι σοι αριστεροί είστε χωρίς στατική αεροφιλοσοφία. Είναι κριτική από δεξιά, να ξέρεις.
1: Μάλιστα. Εντάξει, πάντα υπάρχει κριτική και υπάρχει και άλλη άποψη.
0: Ναι, βέβαια πάντα.

0: Λεωνάρδε του έχει δώσει και, και έχει καταλάβει. Πρέπει να έχει στείλει, Λεωνάρδε μου, πάνω από 10 μηνύματα. Σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, Λεωνάρδε. Γιατί βλέπω, προσπαθώ να ανοίξω και εγώ τα μηνύματα κάποια στιγμή.
1: Θα το πω και δεν έχει να κάνει με τη λίστα μου και λίγα γράφει. Παραπάνω ήταν τη λίστα.
0: Ναι, λοιπόν, έχει δώσει και έχει καταλάβει. Έτσι.
1: Γράφει λοιπόν ο Λεωνάρδο, καρδούλα μου.
0: Έλα, εντάξει.
1: Αυτό και κάποια στιγμή βγάζει και ένα oh my god. Θαυμαστικό.
0: Εντάξει, να είναι καλά ο άνθρωπος. Σε ευχαριστούμε πολύ, Λεωνάρδε.

0: φίλη μου η Κατερίνα Κάμπρα λέει πως καταφέρνω και σε αφήνω παγωτό και σένα και το καραγευρέκι.
1: Α, καλά, μα είναι γιατί δεν ξέρεις ποτέ πότε τελειώνει το ανέκδοτο. Ξέρεις ότι. Δηλαδή, καταρχάς σε ειδοποιεί. Ναι. Σε ειδοποιεί ότι.
0: Έχω ηχητικά σήματα.
1: Ότι ξεκινάει ένα ανέκδοτο. Άρα καταλαβαίνεις ότι κάποια στιγμή πρέπει και εσύ να γελάσεις, να το ευχαριστηθείς.
0: Πρέπει να μπει στη διαδικασία του.
1: Φτάνει το, στο τέλος του ανέκδοτο χωρίς να έχεις καταλάβει και χωρίς να έχεις γελάσει.
0: Ναι, γιατί η Νίτσα περιμένει αυτά τα ανέκδοτα διαρκείας. Δεν γίνεται στο ραδιόφωνο.
1: Ναι, αυτό με τις ιστορίες και τα αυτά. Και σου λέει και μου είπε και του είπα και τα αυτό. Αυτό περιμένω.
0: Για να βγάλει άκρη μετά.
1: Ναι, αυτό περιμένω.
0: Που θα βγάλει άκρη αν πάρει τη Real News, γιατί η Real News έρχεται με πολύ δυνατές προσφορές. Έρχεται με δύο βιβλία αυτή την Κυριακή. Το Δάσος των Παραμυθιών, μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή, πολύ αποκαλυπτική Real News, με δύο βιβλία. Πάρτε τη στην παραλία και θα με θυμηθείτε, γιατί έχετε και τη Real News, θα έχετε και τα δύο βιβλία.

0: Και μην ξεχνάτε ότι τρέχει ο διαγωνισμός μας για 7 τυχερούς, 3 ημέρες στο Πήλιο. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Κλιματιστικό Off-It 12.000 BTU.
1: Διεκδικήστε. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
2: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
2: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
3: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
5: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
6: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
5: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Σπίτι, ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου μπορεί να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή. Γιατί οι έγνοιες μπορεί να μην φεύγουν ποτέ, αλλά στο magentainsurance.gr μπορούν να γίνουν λιγότερες.
7: Τι ωραία που τα λες, πάρα πολύ ωραία τα λες.
0: Ναι, ευχαριστώ.
7: Σειρά μου τώρα να τα πω ωραία. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Proteria Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Proteria Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Proteria με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Proteria App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας την κυρία Μαρία Σιλαγγέλα, την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Σε ποιο τομέα είστε, κυρία Σιλαγγέλα? Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, δυτικό τομέα.
0: Ναι, σιγά σιγά πρέπει να τα λέμε και αυτά, ε.
2: Εντάξει, είναι νωρίς ακόμα, αλλά σε κάθε περίπτωση οι βουλευτές πρέπει να είμαστε όχι μόνο προεκλογικά, αλλά όλη τη διάρκεια της τετραετίας κοντά στους πολίτες.
0: Να ξεκινήσουμε από αυτό που ήταν μία από τις ειδήσεις της χθεσινής κοινοβουλευτικής ομάδας, ότι η πρόταση περί ασυμβίβαστου βουλευτή και υπουργού που είχε καταθέσει η κυβέρνηση φαίνεται ότι πάει στις καλέντες. Είχε αντιδράσεις έντονες από το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Εσείς συμφωνούσατε με αυτή?
2: Εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν είμαι υπέρ. Σαφώς κάθε τι έχει και τα υπέρ και τα κατά. Ενδεχομένως σε μια προεδρική κοινοβουλευτική δημοκρατία να ήταν διαφορετικά. Να ξέρετε όμως ότι το άρθρο του Συντάγματος που αφορά το πολίτευμα είναι από τα άρθρα που δεν μπορούν να αλλάξουν. Πέρα από αυτό, το να μπαίνουμε σε μια λογική, το τι ότι να είναι διαφορετικός τελείως ο ρόλος των βουλευτών ή των υπουργών, της κυβέρνησης δηλαδή, εκτελεστική εξουσία με νομοθετική εξουσία, σαφώς σε κάποιες χώρες αυτό υπάρχει. Παραδείγματος χάρη στη Γαλλία, όποιος είναι στην κυβέρνηση, ή στην Κύπρο. Εκεί όμως είναι και διαφορετικό το πολίτευμα. Υπάρχει, εκλέγεται πρόεδρος και ο πρόεδρος ορίζει και τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Άρα η συνέλευση, όπως λένε, η Γαλλική Εθνοσυνέλευση ή αντίστοιχα η Κυπριακή Αντιπροσωπεία, όπως λέγεται, είναι τελείως διαφορετικά.
0: Άρα διαφωνούσατε δηλαδή έτσι κι αλλιώς εσείς?
2: Θα έπρεπε να υπάρχει, να σας πω για ποιο λόγο διαφωνώ, βάζοντας κάτω και τα αρνητικά και τα θετικά. Θα πρέπει να υπάρχει ένα τελείως διαφορετικό μοτίβο στο πώς έρχονται τα νομοσχέδια στη Βουλή. Αν δούμε πώς λειτουργούν άλλες δημοκρατίες που έχουν να κάνουν με προεδρικά συστήματα, μέσα στη Βουλή, παραδείγματος χάρη στην Κύπρο, δεν μπορούν να έρχονται, να πηγαίνουν οι υπουργοί. Όλα τα νομοσχέδια γίνονται γίνονται μόνο από τους βουλευτές. Όπως επίσης υπάρχουν και διαφορετικές εκλογές. Άλλοτε ψηφίζεις για πρόεδρο, άρα και για κυβέρνηση, και άλλοτε ψηφίζεις για βουλευτές.
1: Ξέρετε, πιο δύσκολα ένας Παγάνης θα πάρει την κυρία Σιλαγγέλα για να τη ζητήσει οποιαδήποτε χάρη. Αν είναι, ας πούμε, αν αξιώνει, επειδή είναι στην εκλογή της περιφέρειας, ότι πρέπει να του κάνει το ρουσφέτη. Και θέλω να πω, μήπως αυτό θα ήταν μια λύση οριστική? Να αποκοπούμε εμείς που έχουμε τη λογική, θα πάρω το βουλευτή διότι με σταματήσανε για τροχονομικό έλεγχο. Μήπως αυτό ήταν μια λύση να σταματήσει?
2: Δεν είναι ακριβώς έτσι. Καταρχάς, να πούμε το εξής. Ο ρόλος του βουλευτή ή της βουλευτή είναι το εξής. Είναι ο εξής. Το να έρχεται σε επαφή με τους πολίτες, να ακούει τα προβλήματα και να απευθύνεται πολλές φορές, είτε μέσω της κοινοβουλευτικής διαδικασίας κυρίως, στην εκτελεστική εξουσία, στους υπουργούς, ώστε τα πράγματα να γίνονται καλύτερα. Υπάρχουν πολλές φορές κάποιες αδικίες που μπορεί να υπάρχουν σε ένα σύστημα, το οποίο ο βουλευτής ή η βουλευτής μπορεί αυτό να το αντιληφθεί, έρχονται στην επαφή με τους πολίτες. Και επίσης να πω το εξής. Αυτό συμβαίνει σε όλα τα συστήματα. Οι βουλευτές να έρχονται σε επαφή με τους πολίτες και να κάνουν τις ερωτήσεις ή να απευθύνονται στους υπουργούς. Χωρίς όμως, όπως είπατε, να αξιώνει κάτι το οποίο απαγορεύεται ή δεν επιτρέπεται ή δεν είναι νόμιμο.
1: Ναι, γιατί είναι άδικο, για τους υπόλοιπους, ξέρετε αυτό. Είναι άδικο.
2: Ναι,
1: και το κάνω εγώ για μένα και για τους οικείους μου, είναι άδικο για τη ρίτσα που δεν το κάνει.
2: Το αμφισβητώ. Γι' αυτό και τα πολιτικά μας γραφεία, έτσι, γι' αυτό έχουμε πολιτικά γραφεία. Έχουμε πολιτικά γραφεία για να έρχεται ο κόσμος. Εγώ, όταν έρθει κάποιος στο πολιτικό μου γραφείο για να μου πει κάτι, δεν θα το ρωτήσω πρώτον τι ψηφίζεις και δεύτερον αν θα με ψηφίσεις. Καταρχάς, δεν το ξέρω αυτό. Όπως γνωρίζουμε όλοι, η ψηφοφορία είναι μυστική.
1: Εγώ το δέχομαι ότι το κάνετε εσείς. Άλλοι συναδελφοί σας όμως δεν το κάνουν. Από όλα τα κόμματα. Προσέξτε. Από όλα τα κόμματα.
2: Η ψηφία των συναδέλφων, από όλα τα κόμματα, δέχονται κόσμο στο γραφείο τους. Και αυτό δεν ισχύει μόνο στην Ελλάδα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο συγκεκριμένα, να σας πω, υπάρχουν τα λένε surgery, αν θυμάμαι καλά, days, που πηγαίνουν οι βουλευτές σε διάφορες γειτονιές, όπως κάνουμε και εμείς, έρχονται πολίτες, τους λένε τα προβλήματά τους, απευθύνονται απευθείας στις δημόσιες υπηρεσίες. Εάν δεν το λύσουν οι δημόσιες υπηρεσίες μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, απευθύνονται στους υπουργούς και μάλιστα θεωρείται ότι πρέπει να προηγηθούν τα αιτήματα αυτά. Αντιλαμβάνομαι ότι κάθε τι έχει τα αρνητικά του και τα θετικά του. Σε τόση όμως, μην ποινικοποιήσουμε ότι ο βουλευτής έρχεται σε επαφή, το μέλος της Ελληνικής Βουλής έρχεται σε επαφή με τους πολίτες για να ακούει τα προβλήματα.
0: Ναι.
2: Αυτό,
0: απλά έχουμε δει πάρα πολλά, κυρία Σιρεγγέλα, το ξέρετε πάρα πολύ καλά και εσείς. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά, έχουν γίνει πολλά, έχουν αποκαλυφθεί πολλά και πάει από το ένα άκρο στο άλλο. Να έρθουμε τώρα στο κομμάτι των εκλογών. Ο Πρωθυπουργός προσπάθησε, από ό,τι καταλάβαμε χθες, την κοινοβουλευτική ομάδα να εξορκίσει αυτό που λέμε τη χαλαρή ψήφο. Είπε ότι είναι μοναδική η Κυριακή της κάλπης. Μία, δεν υπάρχουν δοκιμαστικές εκλογικές διαμαρτυρίες, πρόβες τζενεράλε με δίθεν μηνύματα και περιθώρια για ρίσκο καταστροφής. Δηλαδή, προσφανώς προσπαθεί να κερδίσει αυτούς τους ψηφοφόρους που έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Καταρχάς να πούμε το εξής, ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί σε ρυθμούς εκλογών. Γι' αυτό και βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις ότι υπάρχει ένα μεγάλο, ένα ποσοστό που είναι αναποφάσιστο, το οποίο όμως υπάρχει πάντα πριν, αρκετό καιρό πριν τις εκλογικές διαδικασίες. Άρα υπάρχει ένας κόσμος αυτή τη στιγμή που βλέπει, προσπαθεί, τον ενδιαφέρουν κυρίως η καθημερινότητά του, πώς θα λύσουμε τα προβλήματά του, άρα εκεί θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση. Να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην ακρίβεια, να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην καθημερινότητα, από την ώρα που λέω, που βγαίνει ένας άνθρωπος από το σπίτι του για να πάει στη δουλειά του ή να πάει τα παιδιά του στο σχολείο, μέχρι την ώρα που θα μπει στο σπίτι του. Άρα, πώς είναι η μέρα του, πώς θα να είναι καλύτερη οι δημόσιες συγκοινωνίες, να είναι καλή, που εκεί έχουν γίνει αρκετά πράγματα. Mm. Πέρα από αυτό όμως, το θέμα είναι ότι τι υπάρχει και απέναντι και τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε μια αντιπολίτευση που αντί να κάνει κριτική, που σαφώς πρέπει να γίνεται κριτική. Σαφώς πρέπει να υπάρχει.
0: Καταθέτει και προτάσεις όμως η αντιπολίτευση και μάλιστα κοστολογημένες.
2: Κοστολογημένες δεν θα.
0: Άλλο αν είναι σωστά κοστολογημένες, αλλά κοστολογημένες είναι.
2: Μισό λεπτό. Γιατί το θέμα είναι να είναι και σωστά κοστολογημένες. Και τι έχουμε πει, ότι όποια προγράμματα έχει κάθε κόμμα εν ώψη εκλογών, θα πρέπει να τα καταθέτει, ώστε να κοστολογούνται, ώστε να ξέρει ο κόσμος και ο καθένας, αυτός που θα ψηφίσει, αν αυτά που λέει θα γίνουν κιόλα. Διότι έχουμε τώρα το θέμα της 13ης σύνταξης.
0: Την έχει κοστολογήσει το ΠΑΣΟΚ. Την έχει κοστολογήσει 400 συν 800.
2: Εάν θεωρεί ότι είναι σωστή αυτή η κοστολόγηση, γιατί δεν την πάει στο Γενικό Λογιστήριο, όπως έχουμε πει, γιατί δεν την καταθέτει με τροπολογία στη Βουλή, γιατί δεν την πάει να την φέρει εδώ στη Βουλή.
1: Το θέσαμε το ερώτημα στον κύριο Τσουκαλά, αυτό ακριβώς που λέτε. Το θέσαμε το ερώτημα και μας είπε να την πάμε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, όπου εκεί η κυβέρνηση ελέγχει την ηγεσία του, για να μας πει τι, ότι είναι λάθος η κοστολόγηση.
2: Ακούστε, οι κοστολογήσεις δεν γίνονται από τον Υπουργό ή τον Υφυπουργό. Οι κοστολογήσεις γίνονται από τους υπηρεσιακούς. Αν είναι δυνατόν να γυρίσουμε πάλι να λέμε ότι οι άνθρωποι που είναι στο Γενικό Λογιστήριο, που ειδικά αυτοί έχουν δώσει την ψυχή τους με όλα αυτά που έχουμε τραβήξει και είχαν τραβήξει το προηγούμενο χρονικό διάστημα, με τα τεχνικά κλιμάκια των θεσμών, πιο πριν τρόικα που μετά γίνανε θεσμοί, με όλα αυτά, ότι οι άνθρωποι αυτοί θα μπουν σε μια λογική να πούνε κάτι που θα είναι υπέρ της Νέας Δημοκρατίας ή υπέρ κάποιου άλλου κόμματος, ανάλογα με το ποιος κυβερνά. Είναι δημόσιοι υπάλληλοι και κάνουν τη δουλειά τους. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι, τι πήγαμε εμείς στο Γενικό Λογιστήριο και φέραμε όλους τους υπαλλήλους να είναι Νέα Δημοκρατία. Αυτά είναι τραγικά και νομίζω ότι είναι προφάσεις αναμαρτίες. Δεν θέλουμε να το κάνουμε γιατί φοβόμαστε. Δεν θέλουμε να το κάνουμε γιατί πολύ απλά λέμε κάτι για να ακουστεί ωραία στα αυτιά ότι εμείς θα δώσουμε. Και να πω και κάτι τελευταίο. Εμάς αυτά που δίνουν τα 300 ευρώ προς τους συνταξιούχους το Νοέμβριο είναι 500 κάτι, 530 εκατομμύρια.
0: Ναι, μας αυτά προστίθεται το ποσό του πρώτου χρόνου στο ΠΑΣΟΚ.
2: Αν είναι δυνατόν, ως στο ΠΑΣΟΚ προστίθουν αυτά τα 300, λένε ότι ναι, okay, αλλά θα δώσουμε και άλλα τόσα.
0: Ναι,
2: αποκλείεται να είναι 450. Πέρα από αυτό όμως, δεν είναι το θέμα να καθόμαστε να τσακωνόμαστε. Αν εγώ λέω κάτι διαφορετικό, κάποιος από το ΠΑΣΟΚ λέει κάτι διαφορετικό, ωραία. Ελάτε είτε στο Γενικό Λογιστήριο. Δεν θέλετε στο Γενικό Λογιστήριο? Υπάρχουν εδώ οικονομικές υπηρεσίες και τις βουλές. Αν κατατεθεί το προτροπολογία συγκεκριμένη, θα πρέπει, μα πάντα κάθε νομοθεσία, όταν κατατίθεται ένα νομοσχέδιο, όταν έχει δαπάνη, από το Γενικό Λογιστήριο γίνεται η κοστολόγηση αυτής της δαπάνης. Δηλαδή τώρα θα το αλλάξουμε. Αυτό είναι από σύσταση του ελληνικού κράτους.
0: Λοιπόν, κυρία Σιρεγγέλα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
2: Καλημέρα σας. Γεια σας.

0: σου κάνω μια πρόβλεψη.
1: Μα δεν προλαβαίνει ούτε να πει κοπέλα η κοπελίτσα να πει το τραγούδι. Ε? Το ρεφρέν της, ναι, πες μου, μάνα.
0: Αυτό το τραγούδι,
1: μου,
0: να ξέρεις, θα μπει, ναι, μπαρ φέτος, θα γίνει χαμός, να ξέρεις.
1: Ναι,
0: αυτό
1: δεν το αφήνεις μια βρε αγάπη μου.

0: σου κάνω μια πρόβλεψη.
1: Μα δεν προλαβαίνει ούτε να πει κοπέλα η κοπελίτσα να πει το τραγούδι, το ρεφρέν της. Ναι, πες μου, μάνα.
0: Αυτό το τραγούδι, να ξέρεις, θα δεις μπαρ φέτος, θα γίνει χαμός, να ξέρεις.
1: Ναι, δεν το αφήνεις μια βρε αγάπη μου.

0: σου κάνω μια πρόβλεψη.
1: Μα δεν προλαβαίνει ούτε να πει κοπέλα η κοπελίτσα να πει το τραγούδι, το ρεφρέν τη. Ναι, πες μου, μάνα.
0: Αυτό το τραγούδι, να ξέρει, θα δει μπαρ φέτος, θα γίνει χαμός, να ξέρει.
1: Ναι, δεν το αφήνει μια βρε αγάπη μου.

0: Ορίστε που λέτε εσείς παλιό, δεν βγαίνουν πλέον ωραία τραγούδια.
1: Ναι.
0: Άκου εδώ πέρα τι ωραία από τα Λιάννη Λένοξ. Τι πάρα κουβέντα.
2: Μα ας την Άννη την Λένοξ.
0: Την άφησα.
2: Ας την Άννη την Λένοξ.
0: Πώς να την αφήσω δηλαδή. Είναι 17 λεπτά τραγούδι. Μέχρι να τελειώσει θα έχουμε φύγει, θα έχει μπει η φίλη στον
2: παπάδι
0: μας.
2: Ναι.
0: Άκου τώρα γιατί δεν τα ξέρεις.
2: Μάλιστα.
0: Έχει έρθει ένα φοβερό app. Έχει έρθει μια εφαρμογή καταπληκτική. Η νέα εφαρμογή του real.gr φέρνει την ενημέρωση στα μέτρα σας. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις. Ακούστε ζωντανά το Real FM 97,8. Επιλέξτε τα αγαπημένα σας θεματικά ραδιόφωνα. Ενημερωθείτε για τον καιρό. Διαβάστε σύντομες περιλήψεις άρθρων με τη βοήθεια του Real AI. Σύγχρονη, γρήγορη και δωρεάν η εφαρμογή είναι τώρα διαθέσιμη για iOS και Android.

0: Λοιπόν, και έχω και νεότερα να σου πω από τη Σοφία τη Γαλάνη για το περιστατικό στην Ακρόπολη.
1: Ναι.
0: Έχει θέμα ο δράστης, είχε εγκλεισμό πρόσφατα για... Ναι.
1: Αυτό δεν σημαίνει ψυχολογικά προβλήματα. Ναι. Το λέω για πρώτη φορά.
0: Ναι,
1: ο εγκλεισμός δεν είναι ψυχολογικά προβλήματα, είναι ψυχιατρικά προβλήματα.
0: Μάλιστα,
1: ναι.
0: Αυτό.
1: Ναι, ωραία. Το θέμα βέβαια είναι γιατί ήταν ελεύθερος, έτσι δεν ήταν σε κάποια δομή ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Να του παρέχουν και αυτά που πρέπει, γιατί ένας άνθρωπος που είναι σε αυτή την κατάσταση δεν πρέπει να είναι έτσι. Πρέπει να του παρέχει κάποιος φροντίδα. Χρειάζονται φροντίδα αυτοί οι άνθρωποι.
0: Σωστά.
1: Χρειάζονται φροντίδα.
0: Και επίβλεψη βεβαίως. Και επίβλεψη. Σε κάποιες περιπτώσεις. Ο Γιάννης λέει: έχετε ακούσει για πάυση εργασιών σε εξωτερικούς χώρους λόγω καυσωνά?
1: Όχι, όχι. Όχι ακόμα. Όχι. Υπάρχουν συστάσεις, αλλά όχι. Αυτό το να βγει η γενική οδηγία προς ώρα δεν έχει βγει. Δεν ξέρω αν θα βγει τις επόμενες ώρες. Γιάννη, μπορεί και να βγει, αλλά προς ώρα δεν έχει βγει, όχι.
0: Ξεχωρίζω από τα μηνύματα το μήνυμα της Ελένης από Θεσσαλονίκη που είναι εκπαιδευτικός.
1: Καλημέρα, Ελένη.
0: Η οποία σημειώνει ότι η επιλογή επαγγέλματος για τα παιδιά ορίζει την ευτυχία ενός ανθρώπου. Οφείλουμε να δημιουργήσουμε διόντως μέσα από το σχολείο, ώστε ο επαγγελματικός προσανατολισμός να είναι μια σταδιακή πορεία και όχι μια κρίσιμη δοκιμασία μια στιγμής. Αυτό που διαβάζω για να είμαι δίκαιος είναι ο επίλογος του μηνύματος. Ένα εξαιρετικό μήνυμα. Το διάβασα ξανά και ξανά, Ελένη, το μήνυμά σου.
1: Σας ευχαριστούμε όσους έχετε στείλει μηνύματα και στην Εύη που είναι δηλώνει και ακροάτρια του σταθμού για τους, το αν κινδυνεύουν, δεν κινδυνεύουν οι πολίτες και οι θήτες κυκλοφορούν ελεύθεροι. Και στο Γιάννη από το Ήλιον που και εκείνος έχει στείλει αρκετά μηνύματα με διαφορετική άποψη.
0: Γεια σου, Γιάννη. Και να πω στον Κώστα, πού ήσουν αρέ Κώστα και δεν βρεθήκαμε? Γιατί εκεί δίπλα ήμουνα κι εγώ. Το 92 που λες. Τέλος πάντων. Πιτσιρίκι.
1: Ήσουν κι εσύ, κάπου εκεί.
0: Εκεί ήμουνα, ναι.
1: Λοιπόν, σιγά σιγά εμείς θα σας αφήσουμε.

0: Θα σας αφήσουμε.
1: Ναι.
0: Ακολουθεί ο Μάνος και ο Μπάμπης τα καλύτερά τους.
1: Περίμενε, άκου.
0: Τι ήθελες.
1: Άκου.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Ήταν ένας έρωτας που δεν μπορούσε να διασχίσει τον δρόμο μόνος του. Και βρέθηκε ένας άλλος έρωτας και τον πέρασε απέναντι. Συμπέρασμα. Ο έρωτας με έρωτα περνάει.
0: Ρε Γιώργο, έλα, εντάξει. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για τα μηνύματα, για τις απόψεις σας. Ήταν θετικές, διαφορετικές. Σας ευχαριστούμε
1: δεν
0: πολύ.
1: Ήταν ρομαντικό.
0: Πολύ, πολύ. Και τους συνεργάτες μας, τον Γιάννη, τη Δήμητρα, την Εύη, τη Σοφία, όλους σας. Να είστε καλά.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε, να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: nasty.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε, έχουν πιάσει και την κουβέντα πρωί εγώ με την Βουγιουκλιώτη. Θα αναγύρουμε το φιλάρι.
1: Ναι, πας να την αναφέρεις και στο στούντιο. Δεν θα μας αποσυγκεντρώσεις όμως. Στεφανία Κασίμη, φίλες και φίλοι.
2: Αλέξανδρος Κόντης στο άλλο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Γιώργης Νταβαρίνος στη ρύθμιση των ήχων που έχω πάρα πολύ καιρό να τον δω. Η αλήθεια είναι. Έλα, μίλα για τη Θεά λίγο.
1: Η φίλη μας η Εύη Βουγιουκλιώτη απαντά στο 2-11-208-200 και όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Τετάρτη, 22 Ιουλίου και έχουμε το αποκορύφωμα του κύματος του καύσωνα σήμερα.
2: 22 Ιουλίου, πάρα πολύ ζέστη έχει. Είναι παιδιά, όπου και πάρα να είσαι, κυριολεκτικά κολλάς.
1: Και έχει πολύ υγρασία, δεν είναι μόνο η ζέστη. Να σου πω κάτι, η Αθήνα δεν ήταν παλιά μια πόλη που είχε και τόσο μεγάλη υγρασία.
2: Π.χ. η Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ή η Πάτρα.
2: Δεν ξέρω για την Πάτρα, αλλά για τη Θεσσαλονίκη.
1: Ή το Ηράκλειο της Κρήτης.
2: Ξέρω, ειδικά το εκεί να σε πλακώνει το παπλωμάτι.
1: Ή ο Βόλος.
2: Ναι,
1: η Αθήνα πάντως δεν είχε υγρασία.
2: Είχε ο Βόλος τόση υγρασία.
1: Έχει και ο Βόλος υγρασία. Ναι, ναι, ό,τι έχει θαλασσίτσα δίπλα έχει υγρασία.
2: Δεν το είχα στο μυαλό μου ότι
1: λογικό
2: είχε
1: είναι.
2: Τόσο. Αλλά... στη Θεσσαλονίκη μου είχε.
1: Εννοείται. Και να σου πω κάτι.
2: Και καλά, στην... και η Αθήνα έχει θαλασσίτσα δίπλα.
1: Ναι, αλλά όχι τόσο δίπλα.
2: Ξαρτάται
1: που μένεις. Σε κάθε περίπτωση, άκου να δεις τώρα. Είναι και αυτό κάτι το οποίο ερευνάται.
2: Ποιο?
1: Από τους ειδικούς επιστήμονες. Η αύξηση της
2: υγρασίας. Μίλα μου για το κλίμα πάλι.
1: Έλα, θα σου μιλήσω για το κλίμα.
2: Άκου τώρα. Θα μου μιλήσει για το κλίμα. Για πες.
1: Είναι την τελευταία πενταετία που έχει προκύψει αυτό. Στην Αθήνα.
2: Σε σχέση με την υγρασία.
1: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Ξέρεις γιατί.
2: Γιατί.
1: Λόγω της απώλειας των δασών στα βόρεια της Αττικής.
2: Χάσαμε κανένα δάσο.
1: Ναι, βεβαίως χάσαμε δάσο. Δεν θυμάστε το 2021.
2: Όχι.
1: Μαζί με τις φωτιές στη Βόρεια Εύβοια, ότι είχαμε και πολύ μεγάλες φωτιές.
2: Δυστυχώς το θυμάμαι. Όπως θυμάμαι τις φωτιές που έφτασαν πάνω από το σπίτι μου, στο Γέρακα. Μην νομίζεις.
1: Αυτό ήταν το 2024. Αυτό το 2024.
2: Δόξα το Θεό, τις θυμάμαι.
1: Ειδικά το 2021 όμως είχαμε πολύ. Δασών, στα υπερβόρεια στη Βαριμπόμπη, αν θυμάσαι, στο Κρυονέρι. Και εκεί πέρα θυμάσαι που λέγαμε, ας πούμε, είναι και μια άλλη θλιβερή επέτειο που πλησιάζει, είναι αύριο για το μάτι. Θυμάσαι που λέγαμε για το μάτι ότι πώς ήταν δυνατόν να περάσει τη λεωφόρο μαραθώνος η φωτιά και να πάει απέναντι, ότι την έχασε η πυροσβεστική.
2: Ναι.
1: Πολλές φορές είναι τόσο σφοδρές οι συνθήκες. Το 2021 είχε περάσει και την Εθνική Οδό. Η φωτιά, αν το θυμάσαι καλά.
2: Τα θυμάμαι πολύ καλά, μην ανησυχείς. Εδώ ήμουν. Σου λέω λεπτό προς λεπτό.
1: Στα λέω, είμαι σίγουρος ότι δεν θα τα ξεχάσεις ποτέ.
2: Είπες για το μάτι, που η θλιβερή επέτειος είναι αύριο. Να πούμε για τις δηλώσεις του κυρίου Τουρνάτου, υπουργού κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, ο οποίος απίφθινε έκκληση στους πολίτες να τηρήσουν αυστηρά τις οδηγίες των αρχών, να απεφεύγουν κάθε εργασία που μπορεί να προκαλέσει είτε σφινθήρες είτε φωτιά και να μην πραγματοποιούν θερμές εργασίες στην Αίγυπτο. Στην Αίγυπτο, πώς μου φάνηκε αυτό.
1: Καταπληκτικό.
2: Στην Ήπεθρο. Καφές. Τέλειο. Τέλειο, Σαρδάμ. Εξαιρετικό. Στην Αίγυπτο. Λοιπόν,
1: και... το ξεπερνάμε. Ας κάνουμε ότι δεν τα ακούσαμε.
2: Στην Αίγυπτο. Εξαιρετικό. Ναι. Λοιπόν, λίγο καφέ. Είπε ότι οι ισχυροί δυτικοί και βορειοδυτικοί άνεμοι που θα επικρατήσουν στα ανατολικά παρουσιάζουν χαρακτηριστικά ανάλογα με εκείνα που είχαν καταγραφεί στην τραγωδία στο Μάτι. Γεγονός που καθιστά οποιαδήποτε πυρκαγιά εξαιρετικά δύσκολη να αντιμετωπιστεί και στο αρχικό της στάδιο. Μίλησα για ένα τέτοιο φαινόμενο, τέλος πάντων.
1: Δηλαδή περιμένουμε και ισχυρούς ανέμους σήμερα.
2: Λοιπόν, κάτσε να δω λίγο τον καιρό στην Ελλάδα, όχι στην Αίγυπτο. Λοιπόν, η θερμοκρασία θα κυμανθεί λοιπόν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Κεντρικά και νότια υπηρετικά θα φτάσει στους 41-42 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία τους 43 βαθμούς Κελσίου. Λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λοιπόν ότι αναμένονται συνθήκες υψηλής θερμικής καταπώνησης σε πολλές υπηρετικές περιοχές λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών που προβλέπονται. Άνεμοι λοιπόν εδώ στην Αττική είναι και θα έχει τοπικά 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, δυτική φόρ, δυτική μεταβλητή.
1: Ναι.
2: Μέχρι 41 περίπου θα είναι στην Αθήνα, 42. Οπότε ναι, έχει πολύ ζέστη, έχει και αέρα. Έβγαλα και έκτακτο δελτίο η ΕΜΗ. Οπότε καταλαβαίνεις ότι οι συνθήκες θα είναι πάρα πάρα πάρα πολύ δύσκολες.
1: Θα Θα παραμείνουν ανοιχτοί 7 εκκλιματιζόμενοι χώροι από τον Δήμο Αθηναίων, Λέσχες Φιλίας και άλλοι χώροι. Επίσης, πιστεύω ότι θα πρέπει να περιμένουμε για να δούμε να επαληθευθεί και αυτή η πρόβλεψη των μετεωρολόγων για βελτίωση κάπως των συνθήκων αύριο.
2: Ναι, νομίζω έτσι. Αύριο. Νομίζω η αλήθεια είναι ότι αύριο θα αρχίσουν να φτιάχνουν τα πράγματα.
1: Ενώ την Παρασκευή και στην Αττική αναμένονται και βροχοπτώσεις.
2: Ναι, βέβαια. Έχουμε Τετάρτη, κάτσε να δω τον κίνδυνο, είναι σε 5 περιοχές. Γενικά είναι έτσι από τις αρχές χαρακτηρίζει τη μέρα ως εξαιρετικά επικίνδυνη και για πρώτη φορά φέτος τίθεται σε ισχύ η κατάσταση στην Αγερμού. Κατηγορίας κινδύνου 5, δηλαδή πολύ επικίνδυνη ημέρα.
1: Ναι.
2: Για Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Κορινθία και Αργολίδα. Και σε πολύ υψηλό κίνδυνο, έχει σε 4 δηλαδή, βρίσκονται η υπόλοιπη στερεά Ελλάδα, η Εύβοια, η Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία, Μεσσηνία, Λακωνία και Ρόδος. Είναι όλες οι αρχές έχουν τεθεί σε κατάσταση ύψης της επιφυλακής.
1: Μεγάλη προσοχή λοιπόν σήμερα.
2: Μεγάλη προσοχή. Παραμένει κλειστός σε αυτές τις μέρες. Ξέρετε, κλειστός ο Εθνικός Δήμος Πάνθας, Ημιτός, Αθηκό Άλσος.
1: Πολύ καβητός.
2: Δεν του άρεσε, πολύ καβητός. Είναι Πάρκο Τρίτσι.
1: Και όλοι οι χώροι όπου δύναται να γίνει το κακό αν δεν προσέχει ο κόσμος, οι διερχόμενοι. Εκεί πέρα να ξέρεις ότι πρέπει να τονίζουμε πάντα ότι περίπου το 75% των πυρκαγιών δεν μπαίνουν επειδή κάποιος θέλει να βάλει φωτιά, δεν μπαίνουν επειδή υπάρχει ένα φυσικό αίτιο που την προκαλεί ή κάποιο ατύχημα, μπαίνουν από ανθρώπινη αμέλεια.
2: Βέβαια,
1: πρέπει
2: βέβαια
1: να το τονίζουμε. Ένα αναμένο τσιγάρο, μια εργασία, μια ψισταριά, μια οτιδήποτε.
2: Και κάθε μέρα αυτό με την ψισταριά.
1: Ναι, όχι.
2: Με την ψισταριά.
1: Υπάρχουν, θυμάσαι, δηλαδή και πρόσφατα είχαμε τα προηγούμενα χρόνια φωτιά στην Βόρεια Αττική να μπαίνει επειδή κάποιος βγήκε με ισχυρούς ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες να ψήσει έξω στην υπόθρο. Δηλαδή γίνονται αυτά. Εργασίες οξυγονοκόλλησης επίσης.
2: Μελίσια, ό,τι θες.
1: Το κάνουν μελίσια, πραγματικά.
2: Ναι,
1: δηλαδή προσοχή μεγάλη και σύνεση να ενημερώνει το κόσμος.
2: Ενημερώνεται. Φέτος η αλήθεια είναι ότι η ενημέρωση γενικότερα είναι αρκετά καλύτερη. Το λέω και σε επίπεδο δημοσιογραφικό. Είναι αρκετά καλή η ενημέρωση και άμεση.
1: Εννοείται, έχουμε πάθει, έχουμε μάθει, το λέμε διαρκώς. Είναι το πιο εφιαλτικό, η πιο εφιαλτική κατάσταση που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και ως δημοσιογράφοι, αλλά κυρίως βεβαίως οι άνθρωποι οι οποίοι πέφτουν στη μάχη με τις φλόγες, οι πυροσβέστες, οι άνδρες και οι γυναίκες του πυροσβεστικού σώματος. Είναι δεδομένο ότι δεν πρέπει να ξαναζήσουμε.
2: Τα λέμε και τα ξαναλέμε
1: ότι
2: το 112 είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Οπότε, είχαμε το 112, σκεφτόμουν το εξής κάποια στιγμή τα περασμένα χρόνια. Το σκέφτομαι ακόμα δηλαδή καμιά φορά, αλλά είναι τόσο χρήσιμο εργαλείο που μου φύγε τελικά αυτή η σκέψη στο μυαλό. Τύπου αν είχα τις δεύτερες σκέψεις ότι μήπως το παραστέλνουν πολύ προληπτικά, καταλαβαίνεις. Και τελικά ο κόσμος το συνηθίσει και δεν το ακούει. Αλλά, δηλαδή, παιδί μου, αν είναι τόσο προληπτικά που δεν χρειάζεται όντως να είσαι σε ετοιμότητα ή να απομακρυνθείς. Για παράδειγμα, σε κάποιες περιπτώσεις είναι τόσο μακραία η φωτιά. Αλλά τελικά σκέφτηκα ότι είναι τόσο χρήσιμο εργαλείο που δεν πειράζει, ρε, εσύ. Ένα μήνυμα είναι. Τόσες βλακίες λαμβάνουμε σε αυτό το κινητό μας. Δεν πειράζει. Ας είναι κάτι χρήσιμο και ας είναι και πιο μακριά.
1: Ένα notification.
2: Τόσες βλακίες λαμβάνουμε σε αυτό το κινητό. Δεν πειράζει. Τέλος πάντων, σήμερα Τετάρτη 22 Ιουλίου, σύμφωνα με το ορτολόγιο, τιμά τη μνήμη τον Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής της Μυροφόρου, Αγίας Μαρκέλης Παρθενομάρτυρος, Χιοπολίτιδος και Οσίου Μενελάου. Γιορτάζουν τα εξής ονόματα παρακαλώ: Μαγδαληνή, Μάγδα, Μαγδαλένα, Μαγδαλένια, Μαγδαλή, Μαγδάλο, Μαριλένα, Μαριαλένα, Μαρία Ελένη, Μαρκέλα βέβαια, Μενέλαος. Λοιπόν, αυτά και όλα τα
1: έτσι. Χρόνια πολλά σε όλους.
2: Παρεμφέρει. Να πω και μια καλημέρα στον κύριο Δημήτρη, ο οποίος με έφερε με το ταξί. Έκλεψα το όνομα του μόνιμου επειδή είδα ότι άκουγε Real FM και είπα θα του πω μια καλημέρα.
1: Να το την πεις. Καλημέρα στον φίλο μας τον Ανδρέα από το Παγκράτη. Καλημέρα στον κύριο Χρήστο από την Κυψέλη. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Να δούμε και τι συνέβησαν σήμερα. Πρέπει να σας πω ότι στην Αίγυπτο το 1952, ο συνταγματάρχης Νάσερ ανατρέπει τον βασιλιά Φαρούκ και αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της χώρας. Είναι ένα γεγονός το οποίο θεωρείται σημαντικό για τις εξελίξεις που ακολούθησαν στην Μέση Ανατολή. Επίσης το 1974 η Χούντα της Αθήνας καταραίει σαν σήμερα. Σε σύσχεση με τη συμμετοχή πολιτικών αποφασίζεται να κληθεί από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Στην Κύπρο παραιτείται από την Προεδρία ο διορισμένος από τη Χούντα της Αθήνας Νίκος Σαμψόν και τη θέση του παίρνει ο Γλαύκος Κληρίδης.

Ενώ πρέπει να πούμε ότι επίσης σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή η Αλίκη Βουγιουκλάκη, η περίφημη, φημισμένη Ελληνίδα πρωταγωνίστρια, αλλά και η Amy Winehouse, η μοναδική φωνή. Είναι πάρα πολλά τα χρόνια, γεννημένη το 1983, 14 Σεπτεμβρίου, η Amy Winehouse έχασε τη ζωή της από, βεβαίως, την επιδημία που αντιμετωπίζουν πολλοί οι στάρ. Δυστυχώς, ευτυχώς τις προηγούμενες δεκαετίες, αλλά δυστυχώς έχουν φύγει αρκετοί από την υπερβολική χρήση των ναρκωτικών.

0: Λοιπόν, βεβαίως εμείς σήμερα, φίλες και φίλοι, θα ασχοληθούμε με ζητήματα τα οποία είναι της επικαιρότητας, αλλά είναι και της εποχής, είναι εποχικά. Και τι εννοώ με αυτό? Βεβαίως πάρα πολύ κόσμος πλέον εργάζεται πολύ πολύ σκληρά το καλοκαίρι, είναι σε θέσεις μάχης.
1: Βέβαια.
0: Στην,
1: να δούμε τι γίνεται. Στην εστία, στον τουρισμό.
0: Εννοείται, στις τουριστικές επιχειρήσεις. Οπότε, λίγο μετά τις 7 και 4 έχουμε ετοιμάσει μια συνέντευξη.
1: Ναι, ναι, θα μας πει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και για τις ελλείψεις προσωπικού. Και τι γίνεται, κάτι περίεργο γίνεται με την ψηφιακή κάρτα. Θα μας το εξηγήσει λίγο αργότερα ο κύριος Χότζογλου, που ψηφιακή κάρτα εργασίας εννοώ.
0: Θα είναι ο κύριος λοιπόν Γιώργος Χότζογλου, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επιστημισμό Τουρισμό.
1: Θα μας πει τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί κάθε χρόνο, ξέρετε, καταγράφουμε τα προβλήματα στους εποχικά εργαζόμενους στην εστία, στον τουρισμό. Κάθε χρόνο έχουμε κάτι το οποίο μας εντυπωσιάζει δυστυχώς αρνητικά. Είτε έχει να κάνει με τις περιορίες, είτε έχει να κάνει με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται. Γενικό, είναι ένα θέμα το οποίο θυμάμαι από τότε που έκανα ελεύθερο ρεπορτάζ. Ήταν ένα θέμα που κάθε χρόνο δεν βαριώσουν πραγματικά.
0: Να σου πω κάτι. Δεν έχεις την αίσθηση. Επειδή συμβαίνει αυτό το οποίο λες.
1: Ναι. Είναι δεν γενικά έχεις... κάποια θέματα. Τα λέξω, Σπύρο. Αν θες αυτό, τι λες. Ξεκινάς. Πολεοδομίες. Από τότε που ξεκίνησες, Στεφανία, για παράδειγμα, μην πω πότε, πριν 20 χρόνια. Και λοιπόν, να γράφεις, έχει κάποια βελτίωση. Εντάξει, μικρή, υπάρχουν αυτά που έγραφες. Φυσικά υπάρχουν. Σχολεία, υγεία, υπάρχουν κάποια προβλήματα από αυτά που έγραφες. Φυσικά υπάρχουν. Ναι, είναι καλύτερα, ναι. Αλλά εννοείται 20 χρόνια μετά έχεις ακόμα να γράψεις, η ουσία είναι ίδια.
0: Σε αυτό τον τομέα όμως δεν έχεις την αίσθηση ότι έχουν βελτιωθεί αρκετά τα πράγματα? Στον τομέα του σεβασμού των εργασιακών δικαιωμάτων των ανθρώπων που είναι σε τουριστικές επιχειρήσεις.
1: Έχουν,
0: ακριβώς.
1: Σε σχέση με 20 χρόνια πριν, έχουν, προφανώς.
0: Δηλαδή και οι αποδοχές είναι καλύτερες.
1: Έχουν, αλλά δεν έχει καμία σχέση και που έχουν περάσει 20 χρόνια όμως. Θα έπρεπε να έχουν βελτιωθεί. Προφανώς δεν μπορώ να σου πω ότι όταν έκανα ρεπορτάζ για την εφημερίδα και είχαμε μνημόνια, θα περιμένω να είναι οι ίδιες εργασιακές συνθήκες τότε με τώρα. Ούτως ή άλλως. Υπάρχουν άλλα, χρήσιμα είναι. Ωστόσο, ακόμα υπάρχουν αρκετά προβλήματα, τα οποία ενδεχομένως άλλες χώρες να είχαν λυθεί και η λύση τους να ήταν και αυτονόητη κιόλας. Θα τα πούμε όμως με τον κύριο Χότζογλου. Να πούμε ότι μια πολύ δυσάρεστη είδηση, ότι το βράδυ της Τρίτης εντοπίστηκε νεκρός γνωστός ποινικολόγος μέσα στο γραφείο του στην 3η Σεπτεμβρίου. Στην Πατησία, δεν είναι, ναι. Λοιπόν, σε εμβριακή στάση. Τι, όχι, δεν είναι 3η Σεπτεμβρίου Πατησίων. Την μπερδεύω συνέχεια. Ωραία. Ποια είναι, πες μου, 3η Σεπτεμβρίου, ποια είναι?
0: Η 3η Σεπτεμβρίου είναι.
1: Ασκέτη, δεν είναι Πατησίων. Η Πατησίων είναι 28η, μπράβο.
0: 28η,
1: σωστά. Ναι. Λοιπόν, βρέθηκε λοιπόν νεκρός μέσα στο γραφείο του αργά το βράδυ της Τρίτης, σε εμβριακή στάση, μέσα σε λίμνη αίματος από τις κόρες τους που τον αναζητούσαν για ώρες. Εξετάζουν οι αρχές το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας. Δόθηκε από την πρώτη στιγμή εντολή να μην πειραχθεί ο χώρος. Τον αναζητούσαν για ώρες οι κόρες, που ειδοποίησαν την αστυνομία. Επαναλαμβάνω, ερευνώνται όλα τα αίτια. Πήγε και ο αδελφός του, από ό,τι ξέρω, στο σημείο και ζήτησε να ανέβει στο γραφείο να τον δει, και εκείνος τον αναζητούσε. Τον καλούσαν όλοι λοιπόν στο τηλέφωνο, ανησυχούσαν, οπότε πήγαν στο γραφείο του της 3ης Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας, χτυπούσαν τα κουδούνια, άκουσαν τις φωνές εκεί οι ένικοι, κάλεσαν τον θηρορό της πολυκατοικίας, άνοιξαν το γραφείο. Όλα τα αίτια διερευνώνται από την αστυνομία.

0: Λοιπόν, επίσης να πούμε ότι λίγο μετά τις 7.30 θα μιλήσουμε με τον κύριο Αντώνη Ψαρόπουλο, τον δικηγόρο Θεσσαλονίκης, αλλά και πατέρα της 19χρονης Μάρθης, η οποία έχασε μαζί με άλλους 56 ανθρώπους τη ζωή της στο τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη στις 28 Φεβρουαρίου του 2023. Θα ήθελα πραγματικά να δω πότε θα ξεκινήσει να υπάρχει κανονική ροή στην δίκη, δηλαδή πότε θα ξεκινήσουν οι μάρτυρες. Αυτό είναι κάτι το οποίο αρκετοί προβλέπουν ότι θα συμβεί μετά το φθινόπωρο, δηλαδή εκεί πέρα γύρω στον Οκτώβριο.
1: Σωστά, σωστά.
0: Και είμαστε σε μια φάση τώρα όπου υπάρχουν διάφορες ενστάσεις, διάφορα αιτήματα δικηγόρων. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ογκοδέστατη η διαδικασία, ότι είναι πάρα πολύ κόσμος, πάρα πολύ σύνηγοροι υπεράσπισης, βεβαίως πολιτικής αγωγής και κατήγοροι, και υπάρχουν πάρα πολλοί μάρτυρες οι οποίοι θα εξεταστούν. Πρέπει να σου πω ότι χθες, αν δεν κάνω λάθος, εξετάστηκε και το αίτημα για την συγχώνευση της δίκης για το δυστύχημα με τη σύμβαση 717.
1: Σωστά.
0: Με την υπόθεση της σύμβασης 717. Αυτό τώρα να θυμίσουμε ότι ήταν το.
1: Που έρευνα και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αυτό είναι.
0: Ακριβώς. Mm. Τώρα να θυμίσουμε ότι η σύμβαση 717 τι ήταν, η τηλεδιοίκηση.
1: Ναι, και η τηλεδιοίκηση.
0: Σιδηροδρομικού δικτύου. Δεν ήταν ένα τεράστιο έργο. Δεν ήταν ένα πολύ μεγάλο έργο. Δηλαδή δεν ήταν κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο. Δεν είναι η γραμμή 4 του μετρό. Αυτό θέλω να πω.
1: Είναι, είναι ένα μεγάλο έργο. Δεν είναι από αυτό για να δικαιολογείται να,
0: τόσο μεγάλη καθυστέρηση.
1: Ούτε καν ούτε καθυστέρηση. Το τροποποίησης ούτε όλα τα υπόλοιπα. Άρα χθες ουσιαστικά τι συνέβη?
0: Ουσιαστικά κρίθηκε και, και επισήμως από το Προεδρείο στο δικαστήριο ότι δεν πρόκειται να συγχωνευτούν αυτές οι δύο υποθέσεις, ότι θα εξεταστούν ξεχωριστά. Βεβαίως αυτό δεν θα μπορούσε να μην ισχύει εφόσον έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες και στις δύο περιπτώσεις. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι λίγοι αυτοί, μάλλον είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι πιστεύουν ότι οι δύο υποθέσεις είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Αν είχαμε την τηλεδιοίκηση, αν δεν είχαν ξεφύγει κάποια πράγματα από τους προγραμματισμούς και την υλοποίησή τους, είναι δεδομένο ότι δεν θα υπήρχε ένας άνθρωπος πλημελώς εκπαιδευμένος ο οποίος να έχει την αρμοδιότητα να γυρνάει κλειδάκια για να μπαίνουν τα τρένα στη σωστή γραμμή.
1: Νομίζω ότι είμαστε στην εισαγγελική πρόταση αυτή τη στιγμή για τα αιτήματα της αναβολής της δίκης.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, και της αποστολής του ερωτήματος στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ενστάσεις ακυρώτητας του κλητηρίου θεσπίσματος. Αυτά είναι τα αιτήματα δηλαδή. Η εισαγγελέας όμως αυτή τη στιγμή έχει προτείνει να απορριφθούν τα αιτήματα για αναβολή που είχαν υποβάλει συνήγοροι υπεράσπισης κατηγορουμένων στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ, οι οποίοι είναι και κατηγορούμενοι στη δικογραφία αυτή που λέγει ο Αλέξανδρος, που χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για αδικήματα οικονομικής φύσεως σχετικά με την υλοποίηση της σύμβασης 717. Οπότε χθες ολοκληρώθηκαν οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υποστήριξης, οι οποίοι συνήγοροι υποστήριξης τάχθηκαν ουσιαστικά υπέρ, πλειονότητα τουλάχιστον, της εισαγγελικής πρότασης αυτή που σας περιγράψαμε. Η δίκη νομίζω συνεχίζεται την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, και αν δεν κάνω λάθος είναι η προτελευταία δικάσιμος πριν από την διακοπή του Αυγούστου.
0: Θα τα συζητήσουμε όμως.
1: Θα τα συζητήσουμε.
0: Όλα
1: να
0: αυτά,
1: μας πει
0: πραγματικά
1: τον κύριο Ψαρόπουλο, να μας πει και γιατί μιλάει για νομικά εφιολογήματα κατά από τα οποία προσπαθούν να κρυφτούν κατηγορούμενοι. Αλλά να μας πει για τις ενέργειες που κάνει. Το κύριο Ψαρόπουλο έχει κάνει κάποιες ενέργειες, όχι ανεξάρτητα από τη δίκη, για την υπόθεση είναι. Αλλά να μας πει που βρίσκονται κάποιες ενέργειες και κάποια αιτήματα τα οποία έχει κάνει. Πες, τι έγινε.
0: Εσύ, Βουγιουκλιώτη, έχει κάτσει κάτω από το κλιματιστικό.
1: Ναι.
0: Έχει πάρει τα μαλάκια της, mm-hmm. τα όμορφα, και τα τεινάζει δεξιά και αριστερά. Και προσπαθεί, καταλαβαίνω, να δροσιστεί.
1: Τι να κάνει.
0: Νομίζω η κατάσταση είναι πολύ, πολύ
1: τι
0: σοβαρή. Πολύ κρίσιμη κατάσταση σήμερα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Νίκο. Καλημέρα στον κύριο Σωτήρη Τριφυλάρα. Ο Σωτήρης Τριφυλάρα.
1: Γεια σου, Σωτήρη.
0: Καλημέρα, παιδιά. Από χθες ο ουρανός δεν φαίνεται καθόλου. Υπάρχει ένα νέφος που καλύπτει τα πάντα. Το βλέπετε κι εσείς. Το βλέπουμε κι εμείς. Είναι πολύ θολή η ατμόσφαιρα. Είναι η λεγόμενη αφρικανική σκόνη. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο θα κρατήσει μέχρι σήμερα το μεσημέρι. Μετά από αυτό, νομίζουμε ότι η σχετικά ισχυροί άνεμοι που θα επικρατήσουν θα κάπως διαλύσουν τον νέφος και η ατμόσφαιρα θα είναι κάπως πιο καθαρή. Πάμε όμως στο πρώτο. Θες να πεις κάτι?
1: Να πούμε απλώς ότι όπως είχαμε προβλήματα στην, λίγο διαφορετικά στην Κέρκυρα, υπήρξε απότομη αλλαγή του καιρού με δυνατούς ανέμους και ισχυρή βροχόπτωση. Εκεί τα μεσάνυχα, πρώτα ήταν στα διαπόδια νησιά και στη συνέχεια στην Κέρκυρα, ξεριζώθηκαν δέντρα, κυρίως στη βόρεια και κεντρική Κέρκυρα, και υπήρχαν και προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Νομίζω ότι σταδιακά, επειδή εργάζονται έτσι από το βράδυ καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας για να αποκατασταθεί και ηλεκτροδότηση σε διάφορες περιοχές, φαντάζομαι ότι σταδιακά τα προβλήματα θα λυθούν. Και μάλιστα από τις πτώσεις δέντρων στα καλώδια αποκλήθηκαν και δύο φωτιές σε δύο χωριά. Φυσικά τέθηκαν πολύ γρήγορα υπό πλήρη έλεγχο.
0: Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο
3: είστε
2: κινητό.
3: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
4: Κινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδα Αρτάκη και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
5: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, acai berry και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
6: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
7: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
9: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
8: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
9: Είμαστε καλά για τώρα.
8: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
9: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
8: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
9: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
10: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
11: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
12: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Εδώ είμαστε, Real FM 97,8, φίλες και φίλοι. Στεφανία Κασίμη.
1: Αλέξανδρος Κόντης. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Γιώργης Νταβαρίνος στη ρύθμιση των ήχων.
0: Και βιβλιοκλειώτη απαντά στο 211-200-8200. Όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο. Στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
1: Πριν προχωρήσουμε, θα μου επιτρέψεις.
0: Παρακαλώ.
1: Να πω το εξής. Αν είχατε ξεχωρίσει την καμπάνια του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά, τώρα είναι μια καλή ευκαιρία να τη δείτε ξανά. Με την επανεκτέλεση του αγαπημένου τραγουδιού Τυχερό Αστέρι, η ταινία μας θυμίζει πόσο σημαντικοί είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται διακριτικά δίπλα μας και μας δίνουν δύναμη να προχωράμε. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας.
0: Ενώ πριν συνεχίσεις και εσύ, θα μου επιτρέψεις και εμένα να πω ότι έχουμε τον εβδομαδιαίο διαγωνισμό του Real FM 97,8 από την Δευτέρα 20 Ιουλίου έως και την Δευτέρα 27 Ιουλίου, φίλες και φίλοι. Λάβετε μέρος στο διαγωνισμό του Real FM και 7, όχι ένας, όχι δύο, όχι τρεις, 7 τυχεροί κερδίζουν. Τρεις ημέρες στο Πήλιο. Ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από την Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέχνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Επίσης, κλιματιστικό Off-It 12.000 BTU. Διεκδικήστε ένα κλιματιστικό Off-It FV12 Inverter 12.000 BTU και απολαύστε άνεση όλο το χρόνο με υψηλή ενεργειακή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση καθαρό αέρα, έξυπνο έλεγχο μέσω Wi-Fi και σύστημα αυτοκαθαρισμού και διάγνωση βλαβών. Αποτελεί εξαιρετική επιλογή για κάθε σπίτι. Και 5 διπλά εισιτήρια από την Seajet. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40, στις 11 και στις 2:20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλα της Seajets από 28.70 για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28.70 για Τίνο σε 2 ώρες, Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή μέχρι τις 23 Εβδόμου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με εξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Κάντε κράτηση στη seajet.com ή τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, λοιπόν, για τα 3 δώρα που θα κερδίσουν 7 τυχεροί, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες «Η κλήρωση». Θα γίνει τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στην εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Κασιανής Βραχά.

0: Λοιπόν, αν δείτε καμιά φωτογραφία, κανένα πλάνο από παραλία με κόσμο στις 6.30 το πρωί, δεν είναι ψέμα, ούτε AI.
1: Είναι πραγματικότητα.
0: Είναι πραγματικότητα.
1: Αρκετοί έχουν σπέψει.
0: Από πολύ. Μην κοιμήθηκαν και εκεί, σκέφτομαι.
1: Δεν ξέρω, μπορεί.
0: Γιατί τέλεια. Εγώ όταν ήμουν μικρή, όταν έκανε ζέστη, κοιμόμουν στις παραλίες. Δηλαδή δεν έχετε κοιμηθεί στην παραλία. Προφανώς.
1: Δεν σε τσιμπάνε τα κουνούπια.
0: Κόντι, να σου πω κάτι. Αν δεν έχεις κοιμηθεί στην παραλία,
1: ναι,
0: φύγε από αυτό το στούντιο.
1: Έχω κοιμηθεί σε πολλές παραλίες.
0: Α, εντάξει.
1: Ναι.
0: Αλλά... τι, για τα κουνούπια μου λες. Έχεις γεράσει και μου λες για τα κουνούπια τώρα.
1: Όχι, ρε, εσύ, με προτιμούν. Άκου να δεις.
0: Ρε, εσύ,
1: είμαι
0: άσε
1: από
0: τώρα.
1: Αυτούς που με προτιμούν, ρε. Εσύ. Είμαστε
0: αυτά,
1: 15
0: αυτά.
1: Άτομα και έρχονται σε μένα.
0: Τα είπαμε αυτά, μην επαναλαμβάνομαστε.
1: Και το παιχνίδι είναι το εξής: να βάζω το αντικουνουπικό και να δούμε σε ποιον θα πάνε.
0: Αυτά τα είπαμε, μην επαναλαμβάνομαστε. Μας προτιμάνε τα κουνούπια. Άλλη είναι η ερώτησή μου. Τα κουνούπια που σε προτιμούσαν.
1: Παρακαλώ.
0: Πάντα.
1: Ναι.
0: Σε προτιμούσαν.
1: Ναι.
0: Και όταν ήσουν 20, 25, σε ενοχλούσαν τα κουνουπάκια 25 να γίνει στην παραλία.
1: Γιατί...
0: ή τώρα που γέρασε, σε ενοχλούν.
1: Λοιπόν, να σου πω κάτι, με ενοχλούσαν πάντα.
0: Ναι, αλλά κουνούπια, ρε παιδιά.
1: Ναι, και τώρα κοιμάμαι.
0: Κοιμάσαι στην παραλία.
1: Με τον ύπνο δεν έχω πρόβλημα.
0: Τι εννοεί, κοιμάσαι στην παραλία, τα πηγαίνει και βαριέσαι να κουνηθεί και περίπου στην ξαπλώστρα. Δεν εννοεί ότι πάω.
1: Το μεσημεράκι.
0: Α, εντάξει. Δεν εννοεί ότι πα σε κάνα beach party.
1: Όχι, ναι.
0: Κάθεσαι το βράδυ, αράζει την παραλία και
1: κοιμάσαι. Τι, πώ το πε.
0: Beach party.
1: Ναι, ναι, ακριβώ.
0: Άκου τώρα.
1: Είχαμε, αλλά
0: τώρα
1: μας
0: δεν
1: σώθηκε.
0: Δεν ανάβεις καμία φωτίτσα εκεί πέρα να, με την παρέα σου.
1: Ποτέ.
0: Τώρα φωτίτσα σίγουρα δεν ανάβει σήμερα, θα γίνει
1: τώρα
0: χαμός.
1: Έχουμε και πρόστιμο. Και αυτό λοιπόν, να το ξέρουμε, απαγορεύεται, έτσι, αυτή την περίοδο.
0: Θυμάσαι, όμως,
1: δεν γίνεται να ανάψουμε καμία φωτιά οπουδήποτε.
0: Εντάξει, για να είμαστε ειλικρινείς όλοι. Λοιπόν, τώρα εννοείται ότι δεν είναι για τέτοια πράγματα, αλλά λέω τι κάναμε παλιά.
1: Λοιπόν, άσε τα παλιά.
0: Τι άσε τα παλιά.
1: Πάμε στα καινούργια.
0: Πώς να πει, γιατί κάτσε ρε, καλοκαίρι είναι, να μην θυμηθούμε λίγο τα παλιά.
1: Ναι, κοίτα.
0: Βραδινό μπάνιο.
1: Θα ζήσουμε,
0: να μην ζήσουμε τα 90s
1: τα
0: λίγο.
1: Τα καλύτερα τώρα.
0: Να τα σκεφτούμε τουλάχιστον. Δεν τα ζούμε.
1: Με το παρελθόν θα τα ζούμε τώρα τα
0: καλά.
1: Καλύτερα.
0: Λοιπόν, να απαντήσω λίγο στον φίλο μας. Προσπαθώ λίγο, εντάξει, καλοκαίρι είναι, παιδιά. Είναι που είναι επικαιρότητα όπως είναι. Πού είναι ο Άρης, γιατί τον έχασα λίγο τώρα. Ο Άρης, λοιπόν. Για το 8ωρο, πριν από 20 χρόνια λέει είχαμε 8ωρο, αλλά αν δίνεις μονίμως λέει διαγωγή. Καλά, δεν το διαβάσω το μήνυμα, αλλά θα απαντήσω, δεν έχει σημασία. Τι να περιμένεις στον Μπάμπι. Παιδιά, τα μηνύματα στον Μπάμπι καταρχάς, όχι σε μένα. Που σας στέει ο Μπάμπης. Τώρα το λέει προφανώς επειδή έχω κάνει εκπομπή με τον Μπάμπι. Κοίτα να σου πω, δεν θέλαμε, Άρη μου, να αναδείξουμε τα προβλήματα στον κλάδο του επισητισμού και του τουρισμού. Δεν θα είχαμε τον κύριο Χότζογλου. Το φιλοξενούμε πάρα πολύ συχνά τον κύριο Χότζογλου σε αυτό το ραδιόφωνο, όλες οι εκπομπές, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μπορούμε και να το ρωτήσουμε και στον αέρα, δηλαδή, θα το πει και ο ίδιος. Κάθε φορά που υπάρχουν σοβαρές καταγγελίες δημοσιοποιούνται μέσα από τον Real FM. Κάθε φορά που υπάρχει καταστρατήγηση συλλογικών συμβάσεων και στον τουρισμό και στην εστίαση, το λέμε. Κάθε φορά λέμε για τις θέσεις εργασίας που παραμένουν κενές στους κλάδους αυτούς. Κάθε φορά λέμε για τις καταγγελίες από τους εξαντλημένους από τη δουλειά εργαζόμενους. Κάθε φορά όλα αυτά, και για τις ελλείψεις και για τις υπερορίες και για το φόρτο εργασίας και για τους μισθούς και για τα πάντα. Οπότε για αυτό το θέμα δεν δέχομαι κάτι. Πάμε σε ένα επόμενο, το οποίο δέχομαι ευχαρίστω. Γιατί και αλλά όντως σε αυτό δεν τη δέχομαι. Γιατί το έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές αυτό το θέμα.

0: Και αν μου επιτρέπεις και με τον Μπάμπη. Λοιπόν, Μέση Ανατολή.
1: Παρακαλώ.
0: Μέση Ανατολή. Υπάρχουν νέα αμερικανικά πλήγματα για 11η συνεχόμενη ημέρα. Κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η Τεχεράνη είναι σε συναγερμό, την ώρα που υπάρχουν και αναφορές για εκρήξεις σε πολλές περιοχές της χώρας. Στόχος των επιχειρήσεων, όπως είχε ανακοινώσει και η ΣΕΤΚΟΜ, είναι η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι ο περιορισμός της δυνατότητας του Ιράν να απειλεί την αυσιπλοή, ειδικά στα στενά του Ορμούζ. Η ΣΕΤΚΟΜ έκανε λόγο για ολοκλήρωση 11 συνεχόμενης νύχτας αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν. Λοιπόν, υπάρχουν αναφορές για εκρήξεις στην Τεχεράνη.
1: Ναι, μέσα στην Ιρανική πρωτεύουσα. Αυτό είναι το διαφορετικό σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες από την επανέναξη των συγκρούσεων. Αυτό είναι κάτι το οποίο σίγουρα θα απασχολήσει τις επόμενες ώρες. Δεν ξέρω αν στην πραγματικότητα μπορεί να δούμε να υλοποιείται αυτό το οποίο είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν τελειώσαμε με το Ιράν, προειδοποίησε για νέα χτυπήματα και για ένταση της Αμερικανικής στρατιωτικής εκστρατείας κατά της Τεχεράνης ο Αμερικανός Πρόεδρος χθες το βράδυ.
0: Να πω ότι Τεχεράνη στο στόχαστρο για πρώτη φορά. Η ίδια Τεχεράνη, ως Τεχεράνη, μετά την αναζωοπήρωση σύγκρουσης είπα Ιράν στις 7 Ιουλίου. Λοιπόν, υπάρχουν και νέες επιθέσεις στον κόλπο, έχει συναγερμό σε Μπαχρέιν και Κουβέι. Το Ιράν σταματά δεξαμενόπλια στα στενά. Είπα, λένε, τα στενά του Ορμούς παραμένουν ανοιχτά παρά την ένταση και τις επιθέσεις. Είναι μια δύσκολη κατάσταση που φαίνεται σαν ανεπίλητος τσιγρίφος αυτή τη στιγμή σε σχέση με την συνέχεια για το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση εκεί στην περιοχή.
2: Real FM. Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα,
5: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
4: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
5: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
6: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι. Λοιπόν, ο Νταβαρίνος θέλει να βάλει ένα ουισκάκι με αυτό το τραγούδι.
1: Αυτό θέλει, ναι, γιατί με αυτό ειδικά. Με αυτό.
0: Το φαντάζεσαι έτσι.
1: Ναι. Επειδή είναι πιο χαλαρό.
0: Ναι.
1: Πιο εντάξει, ναι, ωραία.
0: Ουισκάκι, πουρο, επίσης ένα μπουρνούζι έτσι ελαφρύ, ένα ανάρρηκτα. Αυτός έτσι. Αυτός είσαι. Είσαι άρχοντας, αγόρι μου. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, να κάνουμε και μια αναφορά στην καμπάνια Milestones. Η ιστορία του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συνεχίζεται εδώ και 168 χρόνια. Από τα πρώτα φώτα της χώρας μέχρι τον μεγαλύτερο σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, συνεχίζει να δίνει ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο πάντα πίσω από τα φώτα. Ανακαλύψτε ολόκληρη την ιστορία στα social media της εταιρείας. Και πρέπει να πούμε το εξής, ότι η Στεφανία Κασίμη θέλει να μιλήσει πάρα πολύ για ένα θέμα το οποίο της άρεσε πάρα πολύ. Το είδε χθες. Και είναι το Traffic Commander.
1: Το Traffic Commander. Ναι. Μου άρεσε με τη λογική ότι θα εφαρμοστεί και θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία το Σεπτέμβριο. Αλλά ότι θα εφαρμοστεί κανονικά.

0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι. Λοιπόν, ο Νταβαρίνος θέλει να βάλει ένα ουισκάκι με αυτό το τραγούδι.
1: Αυτό θέλει, ναι, γιατί με αυτό ειδικά. Με αυτό.
0: Το φαντάζεσαι έτσι.
1: Ναι. Επειδή είναι πιο χαλαρό.
0: Ναι.
1: Πιο εντάξει, ναι, ωραία.
0: Ουισκάκι, πουρο, επίσης ένα μπουρνούζι έτσι ελαφρύ, ένα ανάρρηκτα. Αυτός έτσι, αυτός είσαι. Είσαι άρχοντας, αγόρι μου. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, να κάνουμε και μια αναφορά στην καμπάνια Milestones. Η ιστορία του φυσικού αερίου, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, συνεχίζεται εδώ και 168 χρόνια. Από τα πρώτα φώτα της χώρας μέχρι τον μεγαλύτερο σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, συνεχίζει να δίνει ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο πάντα πίσω από τα φώτα. Ανακαλύψτε ολόκληρη την ιστορία στα social media της εταιρείας. Και πρέπει να πούμε το εξής, ότι η Στεφανία Κασίμη θέλει να μιλήσει πάρα πολύ για ένα θέμα το οποίο της άρεσε πάρα πολύ, το είδε χθες, και είναι το Traffic Commander.
1: Το Traffic Commander, ναι. Μου άρεσε με τη λογική ότι θα εφαρμοστεί και θα...

0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι. Λοιπόν, ο Νταβαρίνος θέλει να βάλει ένα ουισκάκι με αυτό το τραγούδι.
1: Αυτό θέλει, ναι, γιατί με αυτό ειδικά. Με αυτό, το
0: φαντάζεσαι έτσι.
1: Επειδή είναι πιο χαλαρό.
0: Ναι.
1: Πιο εντάξει, ναι, ωραία.
0: Ουισκάκι, πουρο, επίσης ένα μπουρνούζι έτσι ελαφρύ, ανάρρηκτα. Αυτός έτσι. Αυτός είσαι. Είσαι άρχοντας, αγόρι μου. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, να κάνουμε και μια αναφορά στην καμπάνια Milestones. Η ιστορία του φυσικού αερίου, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, συνεχίζεται εδώ και 168 χρόνια. Από τα πρώτα φώτα της χώρας μέχρι τον μεγαλύτερο σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, συνεχίζει να δίνει ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο. Πάντα πίσω από τα φώτα. Ανακαλύψτε ολόκληρη την ιστορία στα social media της εταιρείας. Και πρέπει να πούμε το εξής, ότι η Στεφανία Κασίμη θέλει να μιλήσει πάρα πολύ για ένα θέμα το οποίο της άρεσε πάρα πολύ. Το είδε χθες. Και είναι το Traffic Commander.
1: Το Traffic Commander. Ναι. Μου άρεσε με τη λογική ότι θα εφαρμοστεί. Και θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία του Σεπτέμβριο, αλλά ότι θα εφαρμοστεί κανονικά και θα πετύχει το στόχο του. Δηλαδή να βελτιωθεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην Αθήνα κατά 25-30%.
0: Εξήγησε όμως τι είναι ακριβώς το Traffic Commander.
1: Δεν να εξηγήσω τι είναι το Traffic Commander. Είναι ένα σύγχρονο σύστημα, ένα νέο smart σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας με κάμερες και drone. Είναι το επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας για τη διαχείριση της κυκλοφορίας στην Αττική, που παρέχει σε πραγματικό χρόνο, real time που λέμε στα ελληνικά, εννοώ σε πραγματικό χρόνο, μια επιχειρησιακή εικόνα, ανάλυση της κυκλοφοριακής κατάστασης και υποστήριξη του συντονισμού των διαθέσιμων δυνάμεων. Ουσιαστικά συγκεντρώνει και ενοποιεί πληροφορίες από πολλές πηγές, κάμερες κυκλοφορίας, drones, δομές κυκλοφορίας, τροχαία, έργα, καιρικές συνθήκες, δημοσυγκοινωνίες, και δημιουργώντας μία ενιαία εικόνα της κατάστασης και συσχετίζοντας δεδομένα για να γίνεται αξιολόγηση της σοβαρότητας και της εξέλιξης των φαινομένων που εντοπίζονται. Θα διατηρεί ιστορικό, θα αναλύει τη συμπεριφορά του οδικού δικτύου ώστε να εντοπίζει και επαναλαμβανόμενα μοτίβα συμφόρησης, δηλαδή
0: σε ποιο σημείο έχει κίνηση,
1: σημεία αυξημένης επικινδυνότητας και περιοχές στις οποίες πρέπει να δοθεί πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στις παρεμβάσεις.
0: Ναι. Ξέρεις κάτι.
1: Παρακαλώ. Θεωρητικό σου φαίνεται.
0: Όχι, καθόλου. Καθόλου θεωρητικό. Μου φαίνεται ουσιαστικό. Καταλαβαίνω ότι μέσα από ένα ανεπτυγμένο σύστημα παρακολούθησης, ειδικά με τα drones, θα βοηθήσουν πάρα πολύ. Θα μπορεί η τροχιά και η αξιωματική της να επεμβαίνουν στα σημεία όπου υπάρχει ζήτημα κάθε φορά, για να προχωρούν σε κινήσεις αποσυμφόρησης. Ξέρεις όμως τι είναι αυτό το οποίο μου άρεσε πολύ περισσότερο από όλα αυτά? Το γεγονός ότι το πρόγραμμα αυτό αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου από το επιστημονικό προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας. Χωρίς εξωτερικούς αναδόχους και χωρίς πρόσθετη δαπάνη ανάπτυξης,
1: αξιοποιώντας
0: τις σύγχρονες τεχνολογίες λογισμικού, γεωχωρικής ανάλυσης και επιχειρησιακής διοίκησης. Είναι ένα παράδειγμα που πρέπει να ακολουθηθεί και από άλλες υπηρεσίες και από άλλους φορείς του κράτους. Υπάρχει επιστημονικό προσωπικό, πρέπει να δουλεύει και να δίνει αποτελέσματα, να παράγει αποτελέσματα όπως αυτό. Ελπίζουμε να είναι ένα καλό παράδειγμα και να το δούμε
1: και για άλλες
0: υπηρεσίες.
1: Να πούμε ότι έχει δημιουργηθεί έτσι ώστε να μπορεί να σωματώνει συνεχώς νέες δυνατότητες, π.χ. ανάλυση εικόνας από κάμερες και drones, προγνωστική ανάλυση κυκλοφορίας, προσωμείωση σενάριων επιχειρησιακών, βελτιστοποίηση διάθεση δυνάμεων και εφαρμογές AI, τεχνητής νοημοσύνης, που λειτουργούν υποστηριστικά προς τον χειριστή του συστήματος. Ουσιαστικά η τεχνολογία θα σε βάλει να προσωμιάζεις και όλες δηλαδή που πρέπει να βαρεύεις. Λοιπόν, αλλά όχι σε επίπεδο μόνο πληροφορία και επιχειρησιακά. Δηλαδή, αξιοποιείς την πληροφορία όχι μόνο σε θεωρητικό επίπεδο και στο επιχειρησιακό σκέλος. Με βάση την εικόνα δηλαδή που δημιουργεί το σύστημα, το επιχειρησιακό κέντρο θα μπορεί να αποφασίζει άμεσα ποια δύναμη θα κινηθεί, από ποιο σημείο και με ποιο μέσο.

0: για να επιτυχάνεται η ταχύτερη δυνατή επέμβαση. Λοιπόν, είπε ο κύριος Χρυσοχοίδης μιλώντας στην παρουσίαση ότι ο στόχος είναι 30%, 25-30%. Αυτό εκτίμησε ότι μετά την πλήρη ανάπτυξη του συστήματος από το Σεπτέμβριο, όταν θα επιστρέψει και η καθημερινότητα έτσι στην Αττική, αυτό είναι το νόημα, δεν είναι τώρα να μας πει 30%. Ναι. Λοιπόν, θα καταστεί εφικτή βελτίωση κυκλοφορίας κατά 25-30%. Αν γίνει αυτό, επαναλαμβάνω, θα είναι πολύ σημαντική αναπόφευση για τους οδηγούς.
1: Στην καθημερινότητα όλων των Αθηναίων, δεν το συζητάμε.
0: Μακάρι να γίνει. Μακάρι αυτές οι 24 πηγές από τις οποίες θα παίρνει δεδομένα αυτό το σύστημα, θα τα συγκεντρώνει και θα βγάζει reports και θα στέλνει δυνάμεις όπου πρέπει, τέλος πάντων, για να υπάρχουν παρεμβάσεις και να λύνονται τα προβλήματα. Μακάρι. Και 20 να είναι για αρχή, μακάρι. Είναι από τις περιπτώσεις που, όπως και με τις φωτιές, βλέπεις πώς μπορούν τα drones να λειτουργούν σαν τα μάτια μας, γιατί δεν μπορεί να υπάρχει παντού κάποιος.
1: Λοιπόν,
0: τώρα, όταν η τεχνολογία βοηθάει, έτσι, σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Τώρα ρωτάνε οι φίλοι γιατί ενδεχομένως δεν έχουμε μιλήσει καθόλου για τους πολιτικούς αρχηγούς. Πρέπει να πούμε ότι δεν έχει. Είναι τώρα 22 Ιουλίου. Υπάρχει βεβαίως έντονες πολιτικές διεργασίες με το βλέμμα προς το φθινόπωρο, όπου εντάξει, στη ΔΕΘ θα έχουμε μια πρώτη πρόγευση για το πώς θα κινηθεί ο χειμώνας. Ενδεχομένως θα έχει ξεκαθαρίσει τότε, όχι ενδεχομένως, είναι δεδομένο θα έχει ξεκαθαρίσει τότε και πολύ περισσότερο ο χρόνος των εκλογών, αν θα γίνει το φθινόπωρο.
0: Εγώ έλεγα στον Κόντι στο διάλειμμα ότι θα βγάλουμε δύο παρελάσεις.
1: Ναι. Και αυτό δεν είναι καθόλου απίθανο. Είναι πάρα πάρα πολύ πιθανό.
0: Λοιπόν, μετά τις δύο παρελάσεις δεν ξέρω.
1: Σε κάθε περίπτωση τώρα, είχαμε χθες μια διοργάνωση, μια εκδήλωση από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης της περίοδου 2026-2030. Έχουμε στη διάθεσή μας ένα σημαντικό όπλο για να μπορούμε να σχεδιάσουμε την αναπτυξιακή μας πολιτική με ορίζοντα του 2030, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης που μίλησε στην εκδήλωση. Η χώρα μας έχει καταφέρει να μπορεί να πετύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους, να πετυχαίνει πρωτογενή πλεονάσματα, να μειώνει το ύψος του χρέους με ρυθμούς ταχύτερους από οποιοδήποτε άλλη χώρα στην ιστορία του ΩΣΑ και ταυτόχρονα να διαθέτει πόρους για την κοινωνική πολιτική και για τις επενδύσεις, και αυτό θα έλεγα ότι είναι το επιστέγασμα, η καλύτερη απόδειξη μιας οικονομικής πολιτικής η οποία τελικά μπορεί να διαχέει τα ωφέλη της ανάπτυξης προς όφελος όλων των Ελληνίδων και όλων των Ελλήνων. Μια ανάπτυξη η οποία μπορεί να φτάνει και θα φτάσει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Εννοείται ότι όλα όσα λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ειδικά για την οικονομική ανάπτυξη που φτάνει όλους τους Έλληνες, γίνονται αντικείμενο κρίτικης από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, μίλησε χθες για τυχοδιοκτισμό, υποτίμηση της νοημοσύνης των πολιτών, και αναφέρθηκε και στις τοποθετήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Βουλή, ο οποίος πρωθυπουργός είχε μιλήσει για τοξικότητα. Το κόμμα που έθεσε προπαγανδιστικούς μηχανισμούς τοξικότητας δεν γίνεται να κάνει μαθήματα πολιτικού πολιτισμού, δήλωσε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι επειδή μίλησες για τη ΔΕΦ, νομίζω ότι πλέον τα μέτρα εκτιμάται ότι θα αγγίξουν ή θα προσεγγίσουν, τέλος πάντων, το 1,9 δις, και φαίνεται να έχουν κλειδώσει και σε τεχνικό επίπεδο η ΔΕΘ από η φετινή. Είναι και λίγο διαφορετική γιατί έχει έντονο προεκλογικό και πολιτικό χαρακτήρα, με δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα γίνουν εκλογές. Θα πω πολύ λίγα και θα παραπέμψω στο ρεπορτάζ της εσύ Σταύρου Πιεράκου που είχε στη Real News της Κυριακής. Πάρα πολύ αναλυτικό, είναι και στο ενικός.gr και στο real.gr. Στόχος είναι στο επίκεντρο να υπάρξουν παρεμβάσεις που θα απευθυνθούν ταυτόχρονα και στη μεσαία τάξη και σε όλους τους επαγγελματίες, σε επιχειρήσεις, σε μισθωτούς, σε συνταξιούς, στα νοικοκυριά. Γιατί εκεί είναι πάρα πολύ μεγάλη πίεση και από το στεγαστικό κόστος και από την ακρίβεια. Λοιπόν, στο σχεδιασμό κεντρική θέση κατέχει η κλιμακοτιμίωση της προκαταβολής φόρου. Επίσης, έχουν προετοιμαστεί διορθώσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης αυτοπασχαλουμένων. Μπαίνει στο σχεδιασμό και πλήρης κατάρριξη του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος σταδιακά τα επόμενα έτη. Επίσης, πολύ μεγάλη σημασία έχουν οι αποφάσεις και βαρύτητα αποκτούν αποφάσεις για τους μισθωτούς και συνταξιούχους. Επεξεργάζονται και διάφορα σενάρια για τον κατώτατο μισθό εν ώψη του 2027. Βρίσκεται και ο στόχος των 1.000 ευρώ στο τραπέζι και για τους συνταξιούχους βασική παρέμβαση φαίνεται ότι θα είναι η αύξηση του επιτήσιου επιδόματος από τα 400-400 ευρώ. Και θα δούμε τι θα γίνει και με την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, που βεβαίως την ακούμε αρκετά ως σενάριο να παίζει τα τελευταία χρόνια προ ΔΕΘ. Και να δούμε και τι θα γίνει για το στεγαστικό. Πληροφορίες κάνουν λόγο για νέες διορθώσεις στον ΕΦΙΑ και κάποιες φορολογικές αναφορές για εισοδήματα από ανίκια, από ενίκια. Νέο πρόγραμμα τύπου σπίτι μου 3 με διαφορετικά λίγο κριτήρια. Έχει ψηλοϋποθεί αυτό. Οπότε μένει, νομίζω ότι μέσα στο καλοκαίρι θα έχουμε πάρα πολλά ρεπορτάζ για το συγκεκριμένο θέμα.
1: Σίγουρα.
0: Όπως συνηθίζεται πάντα τέτοια εποχή.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα ακόμα διάλειμμα. Δελτίο ειδήσεων με τον Θοδωρή Αξελό και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και
5: επιχείρησης. Η ώρα είναι 7.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
7: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
8: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου, που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
7: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
9: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
10: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
11: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
12: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
14: Ψάχνεις ακίνητο?
5: Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο. Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 22210 430. Αν ψάχνεις ακίνητο. Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
13: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
14: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
13: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
14: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
13: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
14: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
13: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
14: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
15: Γιώργο, πεινάς?
16: Έχω μία πείνα.
15: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
16: Να πάμε.
15: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
17: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
17: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
18: Καιρός σήμερα.
19: Γενικά ήθυλος με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμοι μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 40 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα. Στεφανία Κασίμη και Αλέξανδρος Κόντης θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 στο Real FM 97,8. Αφεντικό στο στούντιο.
1: Εγώ τακτοποιώ, τα έχεις κάνει.
0: Όχι ολοκληρωτικά μαντάρα, το είχα πει από πριν, να χωρίσει τις εφημερίδες. Τις χώρισα εγώ όπως μου ήρθε πάνω κάτω. Τώρα παρακαλώ να τα κάνουμε όλα τα πράγματα σωστά όπως πρέπει. Ο Γιώργος Αταβαρίνος είναι το απόλυτο αφεντικό στο στούντιο. Η φίλη μας η Εύη Βουλιοκλειώτη απαντά στο 211-200-8200. Και όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr, όπως έχετε κάνει αρκετοί και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό. Καλημέρα στον φίλο μας τον Δημήτρη. Τελικά θα δούμε αυτό το εγχείρημα να γίνεται πραγματικότητα ή θα μείνουμε μόνο σε εξαγγελίες και ανακοινώσεις για τις γεωτρήσεις υδρογόνων ανθράκων? Ή σύμφωνα με τον προγραμματισμό στο πρώτο τρίμηνο του 2027 θα δούμε τις πρώτες γεωτρήσεις στο μπλοκ 2, στο οικόπεδο 2, το οποίο είναι βορειοδυτικά της Κέρκυρας. Δεν είμαστε πίσω στον προγραμματισμό, φίλε Δημήτρη.
1: Ευτυχώς ρωτήσατε τον κατάλληλο άνθρωπο.
0: Λοιπόν, ο φίλος μας Αντώνης, καλημέρα και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Χθες το πετρέλαιο κίνησης είχε 1,829 και σήμερα το πρωί 1,949 στη Μυτιλίνη. Πού είναι η έκπτωση που είπανε? Είναι μαζί με την έκπτωση ενσωματωμένη στο 1,95 σχεδόν που υπάρχει στην Μυτιλίνη. Θα ήταν 2. Και το συγκεκριμένο πρατήριο δεν αγόρασε χθες καύσιμα. Μας κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα μας. Καταγγελία.
1: Λοιπόν.
0: Καταγγελία. Δεν αγόρασε. Έχεις δίκιο. Οι τιμές του πετρελαίου βεβαίως διεθνώς έχουν αυξηθεί. Δυστυχώς. Πάλι, φίλε μας Αντώνη. Αυτή όμως η αύξηση 12 λεπτά που μας γράφεις, 13 λεπτά συγγνώμη, δεν δικαιολογείται σε πρατήριο καυσίμων στην Μυτιλίνη. Καταγγελία στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Να τα βλέπουμε αυτά, να τα δηλώνουμε. Θυμάσαι, εντάξει, ένα περιστατικό παλιότερα, πριν πάμε σε εφημερίδες πολύ γρήγορα, ήμουνα σε ένα νησί και ερχόταν πλοίο κάθε Τρίτη Πέμπτη, και όποτε ερχόταν το πλοίο, το ένα και μοναδικό πρατήριο του νησιού αύξησε περίπου μισό ευρώ τη
1: βενζίνη. Εξαιρετικά. Μικρό νησάκι, φαντάζομαι, είναι αυτό.
0: Ακριβώς,
1: που περιγράφεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε τη βόλτα μας στα περίπτερα.
0: Εννοείται.
1: Να ξεκινήσουμε. Μπορεί να τα κάνα χειρότερα από πριν, αλλά δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, πάμε στην πρώτη σελίδα της Κόντρα. Σε εκλογικό μαραθώνιο Ποντάριο Μητσοτάκη. Τα χαμηλά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας αποτρέπουν τον ευνηδιασμό με πρόορες εκλογές. Τώρα να αποθέτει τις ελπίδες του στην κόπωση των κομμάτων της αντιπολίτευσης και στην επαναπροσέγγιση στελεχών που φλερτάρουν με τον Σαμαρά. Σε ύψιστο συναγερμό ο κρατικός μηχανισμός, από την πρώτη σελίδα της Κόντρα, συνθήκες που θα θυμίζουν τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι η σημερινή ημέρα και αποκαλυπτικά στοιχεία, το 11,6% εργάζεται περισσότερες από 49 ώρες εβδομαδιαίως.
1: Μάλιστα, να πούμε ότι είχε και μια δημοσκόπηση interview. 26,8 είναι η Δημοκρατία, προβάδισμα 11 μονάδων από την Ελλάς. Λοιπόν, αλλά είναι κάτω από το ψυχολογικό όριο, έτσι, το 30%. Το Πασόκ είναι στο 10,1. Λοιπόν, και ο κύριος Σαμαράς μετά καταγράφει μια υπολογίσιμη πολιτική δεξαμενή. Το 12% δηλώνει ότι θα ψήφιζε πολύ αρκετά πιθανόν ακόμα από την ηγεσία του. Λοιπόν, προχωράμε με την απογευματινή. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, πρίκα 23 δις ευρώ σε 13 περιφέρειες, κονδύλια μαμούθ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση για έργα. Επίσης, Πασόκ 5 μεταγραφές έχει ήδη κλείσει ο Ανδρουλάκης, Κασιμάτη, Αποστολάκης, Χουρδάκης, Τελιγιορίδου και Αβραμάκης στον προθάλαμο της Χαριλάου Τρικούπη. Σούπερ μάρκετ κατάργηση ΦΠΑ θα προσλήξει τρόφιμα για φθηνότερες τιμές. Μάλιστα, ενδιαφέρον αυτό. Νέο πακέτο παροχών, φόρο ελαφρύνσης και για επαγγελματίες και μικρομεσαίους. 4.000 κλήσεις. Κλικ στα κόκκινα από 388 κάμερες στο κατά καλό καιρό. Είναι κάποια από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της απογευματινής.
0: Εφημερίδα Δημοκρατία, ώρα 0 και για το σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Έρχονται διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σταμάτησε η λειτουργία τους ήδη στην Αττική και σε άλλες δύο περιφέρειες. Ταραχή στο Μαξίμου και για την πιθανή εμπλοκή γαλάζιων στελεχών. Όχι σε σιωπηρή παράταση και εντολή για νέο διαγωνισμό από τις Βρυξέλλες. Ακόμα, φορολογικό πλυντήριο, περίεργη διάταξη δώρο χωρίς όρια, πάγιος φόρος. Όσα και αν είναι τα κέρδη και χωρίς έλεγχο της προέλευσης των χρημάτων για ξένους επενδυτές στη χώρα μας.
1: Λοιπόν, ελεύθερος τύπος, Οι τέσσερις σημεία αλλαγές της συντάξης κυρίας, τι προβλέπει νομοθετική ρύθμιση και ραμαίως, διπλασιάζονται τα ποσά για 8.469 δικαιούχους. Ακόμη, ελληνικό ταμείο ανάκαμψης με εθνικούς πόρους 23 δις, 7 πυλώνες του προγράμματος 2026-2030. Ευρωπαϊκή πρωτιά στιγμής δημοσίου χρέους για την Ελλάδα, γράφει ο Ελεύθερος Τύπος. Και το νέο σύστημα διοχείρισης κυκλοφορίας στην Αττική και μονάδα κόμβο. Το σχέδιο για μείωση κίνησης ως 30%, σας τα λέγαμε νωρίτερα. Επίσης, αποκλιμάκωση το πρώτο εξάμεινο 2026 για το μεταναστευτικό, μείωση 15% στις ροές, αύξηση 21% στις επιστροφές.
0: Εφημερίδα Εστία, τι παριστάνουμε ότι είμαστε, η πολιτική σταθερότης συνώνυμη της καθυλώσεως και όχι της αναπτύξεως στην Ελλάδα. 52 έτη μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας και την τουρκική εισβολή, η Κύπρος μας ξεπερνά σε εξαγωγές τεχνολογίας και μας κοντράρει στις άμεσες ξένες επενδύσεις, ενώ βλέπουμε το Ισραήλ με τα κιάλια, γράφει η Εστία, και έχει στην πρώτη σελίδα έναν πίνακα με τα εναρμονισμένα οικονομικά και επενδυτικά στοιχεία της περίοδου 24-25. Η Ελλάδα στις άμεσες ξένες επενδύσεις είναι στα 4,52 δισεκατομμύρια, η Κύπρος στα 3,12, ενώ το Ισραήλ φτάνει τα 15,20 δισεκατομμύρια.
1: Η εφημερίδα των συντακτών, πραξικόπημα Άδωνη, η κυβέρνηση διορίζει δίκη στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, τροπολογία δίνει το δικαίωμα στον Υπουργό να τοποθετεί ανθρώπους αρισκείας στο ανώτατο θεσμικό φορέα των γιατρών, μικροκομματικές σκοπιμότητες και στο βάθος πατούλης, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Ακόμη, μετρόπληκτη Κυψέλη από τον Δούκα στον Ταχιάο, γυρεύοντας διασφαλίσεις. Συναντήσεις Επιτροπής Κατοίκου με συναρμόδιους φορείς για τον ορισμό εμπειρογνωμόνων, πλήγμα και στην κτήματα αγορά. Ακόμη, Ταμείο Ανάκαμψη Πόρου 15 δις κινδυνεύουν να χαθούν. Ερώτηση κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή ρεπορτάζ της εφημερίδας. Στην Ελλάδα του Θάνου Πλεύρη, μάνα με δύο παιδιά ζήτησαν άσυλο και μπήκαν φυλακή, γράφει η εφημερίδα των συντακτών.
0: Η Καθημερινή, η τέλεια καταιγίδα στην αγορά ενέργειας, οι τρεις λόγοι που φέρνουν νέες ανατιμήσεις σε καύσιμα και ρεύμα. Αντιπυραυλική ασπίδα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ εγκρίνεται αύριο από το ΚΙΣΕΑ, αλλά και ποιες συντάξεις χειρίας μένουν καθυλωμένες. Τι προβλέπει η νέα ρύθμιση του Υπουργείου.

0: τα νέα. 72 δόσεις ή εξοδικαστικός. Τι σας συμφέρει, τα συν και τα πλέον της κάθε διαδικασίας για να επιλέξετε. Επίσης, πόλεμος γιατρών για τον Botox. Ποιοι μπορούν και ποιοι όχι να κάνουν επεμβάσεις. Φθηνό ρεύμα στο σπίτι, φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια, οδηγός με 10 ερωτήσεις και απαντήσεις. Ακόμη, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στοιχηματίζουν για κάλπες την άνοιξη. 7 παρεμβάσεις από το Πασόκ για το ενεργειακό είναι κάποια από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας στα νέα.
1: Ριζοσπάστης ή ναυτεργάτες δεν θα γίνουν θυσία για τα κέρδη των εφοπλιστών και τους πολέμους των υπεριαλιστών. Χτυπήματα σε ελληνόκτητα πλοία σε Μαύρη Θάλασσα και Ορμούς. Πεμέν Στέφενσον, κανένας ναυτεργάτης σε εμπόλεμη ζώνη. Αλλά και όχι άλλα Τέμπη, Βιολάντες, Ασπρόπυργοι. Τα κέρδη τους, οι ζωές μας. Σήμερα η συγκέντρωση του ΚΚΕ στον Ασπρόπυργο. Θα παρευρεθεί ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.
0: Λοιπόν, μανιφέστο, Δίκη Λιγκερίδη, Αλαλάτα Χίλιτς αντιποληθευση, ομερτά άκρα του τάφου σιωπή, από κόμμα διαπλεκόμενα μία και χοντρά σφαίρα σχετικά με την εγκληματική οργάνωση που δικάζει τηλεφωνικό του Ρέντι. Ακόμη, η Σοφία Βούλτεψη, ο Τσίπρα σε αριθμού, μέρο Β, ο μεγαλύτερο φορομπίχτη όλων των εποχών. Είναι κάποια από τα θέματα στην εφημερίδα το μανιφέστο.
1: Εσπρέσο, η νόσος που τσάκισε τον γιο της Αρβανίτη. Δράμα για την ηθοποιό. Ο Αλέξης Σταμάτης έφυγε μετά από μάχη με σπάνια ασθένεια του αίματος. Η ανατριχιαστική ανάρτηση του βραβευμένου συγγραφέα από το νοσοκομείο.
0: Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Έκτακτο μήνυμα από τον δούλο του Θεού Δημήτριο. Έρχεται το ρέμπελο και μεγάλη σεισμή. Η προφητική προειδοποίηση για κύματα γεγονότων και εξεργέσεις πριν από την μεγάλη κάθαρση.
1: Βοηθιά μας.
0: Ναι, και κλείνω με την πολίτικα. Αλλά οικιστικό πρόγραμμα ενόπλων δυνάμεων. Μετάθεση με το κλειδί στο χέρι. Πώς νέες κατοικίες θα χτιστούν σε Εύρο, νησιά και Αττική. Αρχίζει η τρίτη φάση μεγαλύτερης στεγαστικής παρέμβασης για τα στελέχη του στρατεύματος. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα σιγά σιγά στην τηλεφωνική μας γραμμή να ξεκινήσουμε με την πρώτη από τις συνεντεύξεις τις οποίες έχουμε ήδη προαναγγείλει, φίλες και φίλοι. Εκεί μας περιμένει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισητισμό Τουρισμό, ο κύριος Γιώργος Χότζογλου. Καλημέρα, κύριε Χότζογλου.
0: Καλημέρα, κύριε Χότζογλου.
2: Καλή σας μέρα, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
1: Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα ότι έχουμε την αίσθηση τουλάχιστον η Στεφανία και εγώ ότι οι συνθήκες εργασίας στους ανθρώπους που πηγαίνουν στα νησιά ή σε άλλες τουριστικές περιοχές για σεζόν, όπως λέμε, έχουν βελτιωθεί αρκετά σε σχέση με πριν από 10-15 χρόνια.
0: Ναι, είναι... και πρόσθεσα, συγγνώμη, ότι ναι. Αυτό όμως δεν είναι καλά. Πρέπει να είναι αυτονόητο τώρα σε σχέση με 10-15 χρόνια, είναι... γιατί είχαμε και μνημόνια. Λοιπόν.
1: Είναι όμως πραγματική αυτή η αίσθηση. Πείτε μας εσείς τι ισχύει.
2: Όχι, δεν θα το έλεγα.
1: Παρακαλώ.
2: Δεν έχουν βελτιωθεί γιατί, όπως θα έχετε πληροφορηθεί και το ξέρετε και πολύ καλά, έχουμε τρομερές ελλείψεις. Mm. Έχουμε κενά στο κλάδο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την εντατικοποίηση όσων έχουν πάει για δουλειά της εργασίας. Ατελείωτα ωράρια, 7 ημέρα. Αυτή τη στιγμή ο μέσος όρος εργασίας, ο μέσος χρόνος εργασίας στον κλάδο είναι 7 μέρες την εβδομάδα, 15 ώρες την ημέρα.
0: Μάλιστα.
2: Καταλαβαίνετε λοιπόν.
1: Εξοδοτικές συνθήκες, κύριε Χότζογλου.
2: Εξοδοτικές συνθήκες. Γι' αυτό έχουμε και κύμα παρέτησης μέσα στη σεζόν. Υπάρχουν δηλαδή συνάδελφοι.
0: Αν συνεχίζεται και φέτος αυτό,
2: Ναι, πήγαν για δουλειά και δεν αντέξαν τις συνθήκες εργασίας αλλά και τις συνθήκες διαβίωσης και παρετούνται στον πρώτο 1-2 μήνες.
0: Θυμάμαι, μας το λέγατε και πέρυσι αυτό και πρόπερσι. Φανταζόμουν ότι ενδεχομένως θα είχε φτιάξει αυτό το πράγμα με τις παρετήσεις εν μέσω της σεζόν. Πόσα είναι τα κενά, πόσα τα υπολογίζετε αυτή τη στιγμή?
2: Έχουν παγιωθεί, είμαστε κοντά στις 80.000 κενές θέσεις εργασίας. Είναι 50 περίπου χιλιάδες κενές θέσεις στα ξενοδοχεία και 33.000 περίπου θέσεις στην εποχική εστίαση. Και εδώ είναι το παράξενο, ξέρετε. Έχουμε καταγεγραμμένη ανεργία στη χώρα περίπου 8%. Αν δεν κάνω λάθος. Το να έχεις 8% ανεργία και παράλληλα να έχεις και κενές θέσεις σε κλάδους όπως είναι ο δικός μας, αυτό είναι λίγο αντιφατικό.
0: Πού τα αποδίδουν?
2: Δεν θέλουν να πάνε στον κλάδο. Είναι ο κλάδος σε σχέση με τη δουλειά που κάνεις και δεν αμείβεσαι καλά, παρόλες τις προσπάθειες που έχουν κάνει μέσω των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Ναι. Αλλά κυρίως δεν μπορείς να δουλεύεις αυτά τα ωράρια και να μένεις σε αυτές τις τρόγλες και στις τρύπες που στηβάζουν το προσωπικό.
1: Πείτε μας λιγάκι για τις αποδοχές των εργαζόμενων, αν είναι ικανοποιητικές και κατά πόσο έχει περιοριστεί ή όχι το φαινόμενο της μαύρης εργασίας.
2: Ξεκινάμε από το πρώτο. Οι αποδοχές μέσω κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας τα 4 τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί κατά 20%. Να ξέρετε ότι είμαστε λίγο πιο πάνω σε μισθούς από εκεί που ήμασταν το 2011. Μας πήρε δηλαδή σχεδόν 15 χρόνια, για την ακρίβεια 13 χρόνια, για να φτιάξουμε, να φτάσουμε τους μισθούς εκεί που ήταν το 2011. Mm-hmm. Και τώρα είμαστε, αν θυμάμαι καλά, περίπου 5% πάνω από τους μισθούς του 2011. Γνωρίζετε όμως ότι η αγοραστική αξία του μέσου μισθού στην χώρα έχει μειωθεί πάρα πολύ λόγω του πληθωρισμού και της ακρίβειας. Βλέπουμε όμως το εξής. Βλέπουμε ότι οι μισθοί έχουν πλαφοναριστεί στα 1200 με 1300 ευρώ καθαρά, για τα ωράρια όμως που σας ανέφερα πριν.
0: Ναι. Υπερορίες.
2: Εδώ είναι το ζητούμενο. Ενώ ξεκινήσαμε με την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας και θυμάστε ότι το Υπουργείο Εργασίας έβγαινε και λέει ότι wow.
0: Ναι, είναι πόσο η δήλωση των υπεροριών, πόσο αυξήθηκε βεβαίως.
2: Μπράβο, κανονικά δεν είναι για πανηγυριά. Θα έπρεπε να κάτσουν να σκεφτούν γιατί δικαιωθήκαν αυτά που λέγαμε χρόνια για εξαντλητικά ωράρια και αποτυπωθήκανε στην ψηφιακή κάρτα εργασίας. Τι κάναμε αμέσως μετά, επειδή μαζί με τις υπερορίες τις δηλωμένες που εκτοξεύτηκαν, εκτοξεύτηκε και το μισθολογικό κόστος. Μετά εμείς λέγαμε για 14-15 ώρες δουλειά την ημέρα, αντί να προστατεύσουν τους εργαζόμενους και να πούνε ότι όχι, το ωράριο είναι υπερθήμερο 8ωρο, νομοθετήσαμε τη 13ωρη δουλειά. Γιατί δήθεν το ζητάγανε οι ίδιοι εργαζόμενοι, λες και υπάρχει αρνή που θέλει να έρθει το Πάσχα.
0: Κύριε Χότζογλου, να σας ρωτήσω με την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Όλα καλά.
2: Κύριε Κασίμη, κοιτάξτε, παρατηρήσαμε το γεγονός, ειδικά φέτος, ότι ξαφνικά η πλειοψηφία των εργαζομένων στον κλάδο δουλεύουμε περθήμερο 8ωρο. Και λέγαμε πώς γίνεται αυτό το πράγμα με τόσες ελλείψεις να δουλεύουμε περθήμερο 8ωρο, μέχρι που ανακαλύψαμε ότι δύο πρακτικές που ακολουθούν οι εργοδότες για να γλιτώνουν το μισθολογικό κόστος. Η πρώτη και η πιο διαδεδομένη είναι ότι χτυπάνε τις κάρτες οι ίδιοι.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι, οι κάρτες βρίσκονται στα γραφεία προσωπικού ή στους λογιστές, θυμώνω και με τους συναδέλφους μου που αποδέχονται κάτι τέτοιο. Εντούτοις, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων, ειδικά στην εστίαση, τις κάρτες χτυπούν οι εργοδότες.
1: Και μπορεί να θυμώνετε, αλλά είναι δεδομένο και το κατανοείτε, εννοείτε κι εσείς, ότι πολλοί εργαζόμενοι κάνουν διάφορες παραχωρήσεις. Μία από αυτές ενδεχομένως να είναι και αυτή.
0: Το δεύτερο.
2: Ίσως να μην θυμώνω αν ήμασταν στην εποχή των μνημονίων και ήμασταν αναλώσιμοι και υπήρχε πολύ μεγάλο ποσοστό ανεργίας. Τώρα, κενές θέσεις εργασίας στον κλάδο, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να με πείσει κάποιος εργοδότης ότι θα μου χτυπάει εκείνος την κάρτα. Αλλά το αφήνω στην άκρη αυτό. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι ότι διαπιστώνουμε ότι ενώ υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι χτυπούν την κάρτα κανονικά τόσο κατά την είσοδο όσο και κατά την αποχώρηση από την εργασία, τις απογευματινές ώρες μπαίνοντας με τους κωδικούς τάξης στο εργάλι για να δουν την πορεία της ψηφιακής κάρτας, βλέπουν ενώ είχαν δουλέψει παραδείγματος χάρη σήμερα να έχουν ρεπό.
0: Πώς γίνεται αυτό.
2: Ρεπό. Ναι. Αυτό γίνεται με δύο κυρίους τρόπους. Ο πρώτος και ο πιο διαδεδομένος, από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας, γίνεται με την παρέμβαση στα δεδομένα της ψηφιακής κάρτας. Δηλαδή, ίσως να μεσολαβεί ένας σερβερ, να το πω, ένας σκληρός δίσκος, να το πω, ανάμεσα στο ρολόι της ψηφιακής κάρτας της επιχείρησης και στο εργάνι. Και όταν χτυπάμε εμείς την κάρτα μας, αντί τα δεδομένα να φεύγουν να πηγαίνουν κατευθείαν στο εργάνι, πάνε πρώτα σε αυτό το σερβερ. Αλλοιώνονται και φεύγουν μετά παραποιημένα για το εργάνι. Το δεύτερος τρόπος είναι η δυνατότητα που έχει δώσει το Υπουργείο Εργασίας, ο επιχειρηματίας, να τροποποιεί το πρόγραμμα του τρέχοντος μήνα στο τέλος του.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, ενώ εσύ μπορεί να δουλεύει, να έχει γίνει τροποποίηση και να έχει ρεπό.
1: Δυστυχώς, αυτά τα κόλπα εντός ή εκτός εισαγωγικών συνεχίζονται. Εσείς, ποια είναι η πρόταση που κάνετε, τι ζητάτε ούτως ώστε να υπάρχουν περισσότεροι έλεγχοι για να σταματήσουν αυτές οι πρακτικές?
0: Συγγνώμη, μισό λεπτό, Αλέξανδρε. Αυτό που είπατε για το λογισμικό, το έχετε καταγγείλει στις αρχές? Έχετε πολλές καταγγελίες. Υπάρχει έρευνα.
1: Αυτό ακριβώς η ίδια ερώτηση είναι πάνω κάτω.
2: Έχουμε καταγγελίες πολλές. Τις έχουμε προσκομίσει αρχικά σε συνάντηση που είχαμε με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, τον κύριο Μιλαπίδη. Μας παρέπεψε στην ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας και μάλιστα μας προέτρεψε, επειδή η ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας δεν έχει τα τεχνολογικά μέσα να ελέγξει κάτι τέτοιο, να προσφύγουμε και στην δίωξη ελεκτρονικού εγκλήματος.
0: Άρα η δίωξη το ερευνά, έτσι. Είναι εκεί.
2: Ο φάκελος έχει κατατεθεί και είμαστε στη διαδικασία έρευνας. Δεν ξέρω αν είναι χρονοβόρα ή όχι. Πάντως είναι αμαρτία το Θεό. Ένα, προσέξτε, ένα υπερόπλο. Ένα υπερόπλο κυρίως για τους εργαζόμενους, αλλά και για τις επιχειρήσεις και για το δημόσιο ταμείο. Και αναφέρομαι στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, να ευτελίζεται με αυτόν τον τρόπο.
0: Αυτό που, Αλέξανδρα, η πρόταση τύπος το
1: εγώ πραγματικά, αυτό, ναι. Πραγματικά νομίζω ότι απάντησε ο κ. Χότζοχλου, νομίζω ότι και οι εργαζόμενοι θα πρέπει να διεκδικούν τα δικαιώματά τους, αλλά και οι αρχές θα πρέπει να κάνουν την δουλειά τους. Η επιθεώρηση εργασίας θα πρέπει να δέχεται τις καταγγελίες, να τις διερευνά όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, ούτως ώστε να υπάρχει πραγματική ανάπτυξη σε αυτόν τον κλάδο ο οποίος έχει απεριόριστες δυνατότητες. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, κ. Χότζοχλου.
2: Έχουμε απεριόριστες δυνατότητες. Ξέρετε, έχουμε την τύχη να ζούμε σε μια πανέμορφη χώρα. Είναι αμαρτία το Θεό ένας κλάδος ο οποίος κράτησε τη χώρα όρθια ακόμα και στην εποχή των μνημονίων.
1: Βεβαίως.
2: Θυμηθείτε ότι μόνο εμείς και η Τρόικα φέραμε λεφτά στη χώρα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ήσασταν πάντα κατατοπιστικός.
0: Θα τα ξαναπούμε εξάλλου. Για να ρωτάνε οι ακροατές αυτό το λογισμικό, αυτές οι καταγγελίες σε ποιες περιοχές τη χώρα και σε ποιου κλάδου συγκεκριμένα.
2: Σε μεγάλου τουριστικού προορισμού, αναφέρομαι στον κλάδο του επισκεπτισμού και του τουρισμού πάντα. Το συναντήσαμε τέτοιε περιπτώσει και στη Ρόδο και στη Χαλκιδική και στην Κρήτη λιγότερο. Καλά, δεν το συζητάμε για Μύκονο, Σαντορίνη, Πάρο. Εκεί, παιδιά, δεν μπορώ να σα περιγράψω τι γίνεται. Δεν υπάρχει άλλο και επιθεώρηση εργασία εκεί. Είδατε πάλι, είχαμε φαινόμενο σερβιτόρου να κολυμπάει για να σερβίρει
1: ναι.
2: Κάποιου. Θέλουμε πολλή δουλειά ακόμα για να φτάσουμε μάλιστα. Στα ευρωπαϊκά σάντα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χότζοχλου.
0: Ευχαριστούμε.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλά, καλημέρα.
3: Real FM. Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά. Αριστερά.
3: Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ. Δεξιά.
3: Γιατί εσύ.
4: Αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
5: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
7: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
6: Και για μέσα στο σπίτι
7: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
9: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
8: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα, να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
10: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
8: Απλά, για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
11: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
12: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
13: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
14: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
14: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
15: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
16: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
17: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
16: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε τελευταία μία ώρα. Με αυτό φαντάζομαι δεν θέλεις ουίσκι, Γιώργη Ταβαρινό. Θέλεις κάτι σε πιο κοκτέιλάκι, κοκτέιλάκι. Λοιπόν, εδώ είμαστε Real FM 97 και 8. Αλέξανδρος Κόντης.
1: Και Στεφανία Κασίμη.
0: Ο Γιώργης Ταβαρινός, είπαμε, στη ρύθμιση στον ήχο και στο τηλεφωνικό κέντρο, η Εύη Βουγιουκλιώτη.
1: Άπαντα στο 211-200-8200. Όλες εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο. Στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Καλημέρα στον φίλο μας τον Βασίλη. Καλημέρα στον κύριο Τριαντάφυλλο. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από τη Στουτγκάρδη. Εδώ το πετρέλαιο έχει 2,15 η βενζίνη 2 και 22 μέσα στην πόλη. Στην Εθνική Οδό Πετρέλαιο 2,35, βενζίνη 2,45. Τσιμπημένες είναι στην Στουτγκάρδη, ενώ η Γερμανία παλαιότερα είχε πολύ φθηνότερες τιμές.
0: Μας λέει ο Βασίλης, ίσως λέει προσοχή στο Καματερό, στη Φιλής, έχουν πέσει λάδια σε μια απόσταση 100 μέτρων, έχουν γίνει τροχέ, έχουν πέσει δύο μηχανές, λέει, από τη Γλίτσα, να το δείτε. Ναι, θα το δούμε, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στο σημείο. Πριν πάμε στον καλεσμένο μας, να σας πω ότι για δεύτερη χρονιά και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Πάγιο Σίνεμα και στο Πάγιο Σίνεμα Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία σου. Επίσης, στο φυσικό αέριο Ελλάδος.gr μπορείς να δεις το πρόγραμμα προβολών και να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Φέτος οι ταινίες Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical. Αυτή την Παρασκευή, 24 Ιουλίου, Dream Girls, η ιστορία τριών νεαρών τραγουδιστριών που κυνηγούν το όνειρο της επιτυχίας στη μουσική βιομηχανία της δεκαετίας του 60, ερχόμενες αντιμέτωπες με τις προκλήσεις της δόξας.
1: Χωρίς περαιτέρω χρονοτριβή, λοιπόν, φίλες και φίλοι, τώρα πάμε στη συνέντευξη που έχουμε ήδη προαναγγείλει. Στην τηλεφωνική μας γραμμή μας περιμένει ο κύριος Αντώνης Ψαρόπουλος, δικηγόρος και πατέρας θύματος της εθνικής τραγωδίας των Τεμπών. Γεια σας, κύριε Ψαρόπουλε, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, κύριε Ψαρόπουλε, ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Λοιπόν, θέλαμε να μας πείτε σε ποιο σημείο βρίσκεται η δίκη στα Τέμπη, πότε θα ξεκινήσουν οι μάρτυρες και αν είστε ικανοποιημένος από την μέχρι στιγμής διαδικασία.
2: Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα κομβικό, θα έλεγα, σημείο, πολύ σημαντικό, που μπορεί να καθορίσει εξελίξεις στην συγκεκριμένη δίκη. Και αυτό έχει να κάνει με το αν θα συνεχίσουμε να είναι 36 κατηγορούμενοι στο ακροατήριο, στο εδόλιο, ή θα μειωθούν κατά 16. Γιατί τέτοια αιτήματα υποβάλανε οι συνηγόροι υπεράσπισης αυτών των κατηγορουμένων, δηλαδή να οριστεί η δίκη για αυτούς και να ενωθεί με την δίκη που θα γίνει, αν θα γίνει, εμείς δεν ξέρουμε πώς θα γίνει, για την σύμβαση 7-17. Απόφαση επί του συγκεκριμένου θέματος, από ό,τι καταλαβαίνω, και το ίδιο πράγμα θέλει και η έδρα, είναι μέχρι την επόμενη Τρίτη, που θα είναι και τελευταία δικάσιμος του καλοκαιριού, να εκδοθεί τέτοια απόφαση.
0: Σε αυτή την φάση υπάρχει εισαγγελική πρόταση, δηλαδή.
2: Υπάρχει εισαγγελική πρόταση, η οποία έχει προτείνει να απορριφθούν αυτά τα αιτήματα και να συνεχίσει η δίκη όσοι έχει με τους κατηγορούμενους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, από Σεπτέμβριο, από 7 Σεπτεμβρίου, από ό,τι μας έχει δοθεί ένα πρόγραμμα συνεδριάσεων, θα ξεκινήσει, θα μπούμε στο επόμενο στάδιο της δίκης, το οποίο πάλι δεν θα ξεκινήσει άμεσα από την εξέταση των μαρτύρων, αλλά θα είναι αρκετά κοντά αυτή η εξέλιξη.
1: Μάλιστα. Πείτε μας όμως, γιατί θεωρείτε κομβικό το ενδεχόμενο συνένωσης των δύο υποθέσεων? Θεωρείτε βεβαίως ότι η μη ολοκλήρωση της σύμβασης 7-17 έπαιξε βασικό ρόλο στο να έχουμε ό,τι συνέβη στις 28 Φεβρουαρίου του 2023?
2: Ακριβώς. Προσέξτε λίγο. Ήδη έχουμε πει πολλές φορές εμείς, αρκετοί από τους συγγενείς, εν πάση περιπτώσει, ότι έχει γίνει ένας κατακαιρματισμός αυτής της υπόθεσης σε περισσότερα δικαστήρια, επιμέρους δικαστήρια, τα οποία δεν ωφελούν την αλήθεια. Mm-hmm. Να μάθουμε την αλήθεια. Αναφέρουμε στη δίκη το βίντεο, αναφέρουμε στη δίκη των ελεκτών της αρχής διαφάνειας, αναφέρουμε στην δικογραφία του μπαζώματος, η οποία ήταν συνενωμένη για μεγάλο χρονικό διάστημα και μετά αποσπάστηκε και βρίσκεται στην εισαγγελία του Αριουπάγου, πάνω στο δικαστικό συμβούλιο του Αριουπάγου, για τον Τριαντόπουλο. Και επίσης υπάρχει και ένα κομμάτι που δεν αφορά πολιτικά πρόσωπα, αλλά είναι συνεννομένο μαζί με την κατηγορία την οποία έχει, η οποία έχει απαγγελθεί κατά του Καραμαλή. Mm-hmm. Το να φτάσουμε σε ένα σημείο να αποσπαστεί και άλλο κομμάτι αυτής της δικογραφίας και να πάει με την εκδίκαση της υπόθεσης του οικονομικών όμως εγκλημάτων της σύμβασης 717 σε απροσδιορίστο χρόνο στο μέλλον, από ό,τι καταλαβαίνετε κι εσείς, θα πηγαίνουμε έτσι σε μια καρτομημένη δίκη η οποία παρουσιάζει ένα μεγάλο κενό, ένα κενό απόδοση ευθυνών. Αυτό το κενό απόδοση ευθυνών φυσικά δεν λειτουργεί υπέρ των συγγενών που αναζητούμε τη δικαίωση, αλλά κάποιον άλλον. Και κυρίως, να μην το κρύβουμε, επειδή υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από την πλευρά της κυβέρνησης ότι για όλα αυτά είναι τις τέσσερις άνθρωποι για αυτήν την τραγωδία, σαφέστατα εξυπηρετείται η μη επαλήθευση, επιβεβαίωση αυτού που έχει υποστηριχτεί από την κυβέρνηση ή αυτό που λέμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι, ότι όχι, φέρει ευθύνη όχι μόνο η συγκεκριμένη αλλά και η προηγούμενη κυβέρνηση που διαχειρίστηκαν με τον τρόπο που διαχειρίστηκαν αυτήν την ολοκλήρωση της σύμβασης 17, η οποία κακά τα ψέματα συνετέλεσε σε πολύ μεγάλο βαθμό, πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, στο να είναι ισοδημικό δίκτυο ανασφάλες ακόμη και σήμερα.
0: Κύριε Ψαρόπουλε, τα κάποια αιτήματα τα οποία έχουν υποβληθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα από την υποστήριξη κατηγορίας, πότε θα εξεταστούν για να διερευνηθούν ενδεχομένως αν υπάρχουν και άλλες αξιοπινές πράξεις ή να αναβαθμιστούν αυτό... οι κατηγορίες να υπάρχουν.
2: Καταλαβαίνω.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτό δεν είναι, είναι πρόωρο.
0: Είναι πρόωρο.
2: Δηλαδή στην εξέλιξη, αφού ξεκινήσει η αποδεικτική διαδικασία και εφόσον προκύψουν κατά τη διάρκεια αυτής τέτοιες επαρκείς ενδείξεις όπου όντως θα οδηγούν το δικαστήριο σε συμπεράσματα ότι εδώ και κάποιοι άλλοι φέρουν ευθύνη ή κάποιοι άλλοι φέρουν ευθύνη, βαρύτερη ευθύνη από αυτή που έχουν οδηγηθεί στο δόλο του κατηγορουμένου, είμαι βέβαιος ότι το δικαστήριο θα πράξει αυτό που ορίζει ο νόμος.
0: Ναι. Και στο...
2: Αυτό όμως μπορεί να γίνει, αυτό μπορεί να γίνει μετά από 6 μήνες, μετά από 8 μήνες, να μπορεί να γίνει στο τέλος της δίκης. Αντιλαμβάνεστε και εσείς ότι έχει μεγάλη σημασία και ο χρόνος.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Βεβαίως.
0: Στο πλαίσιο αυτό που μιλάμε για τα αιτήματα, για παράδειγμα, επειδή θυμάμαι και ένα πρόσφατο, σχετικά πρόσφατο, ενώ τώρα πριν 2 μήνες πόσο έχουν περάσει, πόρισμα από την Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων. Για τα καθίσματα, επειδή έχετε κάνει πάρα πολλές κινήσεις και εσείς για τα καθίσματα, για παράδειγμα χωρίς πιστοποίησης πυραντοχής, έχετε κάνει διάφορα αιτήματα. Όλα αυτά που βρίσκονται, σε τι φάση, ας πούμε, για παράδειγμα, συγκεκριμένη υπόθεση που βρίσκεται.
2: Αναμένουμε απόφαση της ΡΑΣ.
0: Δεν υπήρχε το πόρισμα. Αυτό τι ήταν.
2: Το πόρισμα είναι εξαιρετικά σημαντικό. Το πόρισμα δεν είναι απόφαση. Η απόφαση ουσιαστικά τι θα λέει. Η απόφαση θα λέει εφόσον έχει πιστεί η ΡΑΣ. Αν έχει πιστεί η ΡΑΣ ότι όντως αυτά που εμείς επικαλούμασταν και καταγγείλαμε ισχύουν, θα επιβάλλει πρόστιμα. Και ενδεχομένως και διοικητικές πράξεις εις βάρος της συνδρομικής επιχείρησης, Hellenic Train.
1: Να πούμε εδώ και για τους ακροατές μας ότι μιλάμε για το πόρισμα για την πυραντοχή των καθισμάτων, το οποίο ουσιαστικά είχε αποτέλεσμα να δείξει ότι τα καθίσματα δεν είχαν την κατάλληλη συμπεριφορά και συνέβαλαν στο να υπάρχει επέκταση της φωτιάς που ξέσπασε μετά τη σύγκρουση στο τρένο.
0: Αν δεν κάνω λάθος, ο κ. Ψαρόπουλος έχει πει ότι θα έπρεπε να έχουν ελεγχθεί όλα τα καθίσματα στα βαγόνια και αν δεν κάνω λάθος έχουν ελεγχθεί ακόμη και την αναστολή της κυκλοφορίας.
2: Όπως τα λέτε, ακόμη και σήμερα δεν υπάρχει σαφής απάντηση. Αυτό το λέω γιατί το γνωρίζω από την όλη διαδικασία που ακολουθήθηκε διερεύνηση από τη ΡΑΣ. Δεν υπάρχει σαφής, ξεκάθαρη απάντηση πόσα από αυτά τα βαγόνια διαθέτουν καθίσματα προδιαγραφών, έστω των προδιαγραφών, των κατασκευής προδιαγραφών και όχι των σύγχρονων προδιαγραφών που θα έπρεπε κανονικά να διαθέτουν και πόσα όχι. Αυτό αποτελεί άλλωστε και ένα λόγο, βασικό λόγο, τον οποίο εμείς ζητήσαμε πριν από περίπου 2 μήνες και λίγο παραπάνω, να ανασταλεί η λειτουργία προκειμένου να ελεγχθούν αυτά τα βαγόνια. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ζητάμε κάτι αυτονόητο. Εφόσον δεν μπορείτε να μας απαντήσετε πόσα οι βαγόνια διαθέτουν ακατάλληλα καθίσματα και τα αφήνετε να κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή, τι ασφάλεια παρέχει η συγκεκριμένη επιχείρηση στους επιβάτες καθημερινά χρησιμοποιούν αυτό το μέσο. Εάν απ' την άλλη μπορείτε να μας προσδιορίσετε ποια είναι αυτά τα βαγόνια και τα απομονώσετε και μας αποδείξετε επίσης ότι τα υπόλοιπα βαγόνια πληρούν τις προϋποθέσεις, προφανώς ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα δεν υπάρχει θέμα.
0: Ναι.
2: Εδώ όμως δεν έχουμε απαντήσεις.
0: Ναι. Μάλιστα. Άρα βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο, το οποίο και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και δεν πρέπει να το αφήνουμε.
1: Όχι βέβαια, μα δεν αφορά μόνο την εθνική τραγωδία των Τεμπών, αλλά αφορά και την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών και μετακινήσεων ακόμα και αυτή τη στιγμή.
0: Όλα αυτά μπορούν να ενταχθούν στην υπόθεση.
2: Για οποιονδήποτε λόγο μπορεί να υπάρξει μια μικροανάφλεξη μέσα σε ένα βαγόνι με ακατάλληλα καθίσματα, και όχι μόνο, γιατί υπάρχουν και άλλα πάρα πολλά υλικά μέσα στα βαγόνια τα οποία δεν πληρώνουν και αυτά προδιαγραφές, αλλά έστω τα καθίσματα, μια υπερφόρτιση ενός κινητού, οτιδήποτε, ένα βραχυκύκλωμα, και μπορεί αντί να αποτελέσει το υλικό του καθίσματος λόγο σβησίματος της πυρκαγιάς ανάφλεξης αυτής, να αποτελέσει ακριβώς το αντίθετο λόγο περαιτέρω ανάφλεξης και επέκτασης. Είναι σημαντικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό, και γι' αυτό άλλωστε θέτονται και προδιαγραφές πυραντοχής, πυρασφάλειας. Αλλιώς δεν θα χρειάζονται να πούνε.
0: Είστε αισιόδοξος, κύριε Ψαρόπουλο, ότι θα προκύψουν στην πορεία της δίκης σημαντικά ουσιαστικά στοιχεία?
2: Εάν δεν προκύψουν κατά τη διάρκεια της δίκης όλα τα στοιχεία και δεν βγει στην επιφάνεια η αλήθεια, και στοιχεία τα οποία είτε υποβαθμίστηκαν κατά τη διάρκεια της ανάκρισης είτε αναδύθηκαν αλλά μπορούν να συμπληρωθούν ακόμη περισσότερο, πραγματικά δεν έχουμε κάνει τίποτα στην συγκεκριμένη δίκη, και προφανώς δεν θα φέρουμε την ευθύνη εμείς οι συγγενείς, αλλά κάποιοι άλλοι οι οποίοι δεν θα μας έχουν επιτρέψει να βρούμε την αλήθεια.
1: Ποιο είναι ο δικό σας?
2: Εγώ είμαι αισιόδοξος.
1: Ναι,
2: είμαι πάντως αισιόδοξος, για να απαντήσω.
1: Ναι.
2: Είμαι αισιόδοξος ότι όντως εύκολα ή δύσκολα, αργά ή γρήγορα, θα αναδειχθούν οι ευθύνες υπεύθυνοι. Πολύ.
1: Ποιες ευθύνες και ποιες αλήθειες πιστεύετε ότι θα φωτιστούν περισσότερο? Αφορούν την σύμβαση 717, αφορούν τον τρόπο που λειτουργούσε το σιδηροδρομικό δίκτυο, αφορούν ενδεχομένως το ζήτημα της πυρόσφαιρας, το οποίο απασχόλησε το προηγούμενο χρονικό διάστημα?
2: Όλα αυτά που αναφέρατε πριν, σε όλα υπάρχουν κάποια φωλά σημεία τα οποία θα αναδειχθούν πλήρως. Αυτή είναι η δική μου επίθεση. Προς αυτή την κατεύθυνση άλλωστε θα κινηθώ και εγώ και άλλοι συνάδελφοι και πάρα πολλοί συγγενείς, όλοι σχεδόν οι συγγενείς, αυτό θέλουμε. Να αναδειχθεί η αλήθεια και να μην μένουμε μόνο σε κάποιες, όχι ακριβώς εικασίες, κάποιες μη ολοκληρωμένες μη ολοκληρωμένα συμπεράσματα. Επαναλαμβάνω, δεν φταίμε εμείς, προσπαθήσαμε να τα αναδείξουμε πλήρως. Κάποιοι άλλοι προφανώς βιάστηκαν να κλείσουν την δικογραφία. Κάποιοι που, αυτοί που έχουν την αρμοδιότητα, εννοώ, έτσι, και αναφέρομαι στην ανάκριση και στην εισαγγελία εφετών Λάρισας, η οποία πολλές φορές το έχω δηλώσει στο παρελθόν, εμένα προσωπικά με άφησε εξαιρετικά δυσαρεστημένο. Και όχι μόνο εμένα.
0: Μας το έχετε πει ξανά, ναι.
1: Κύριε Ψαρόπουλε, έχετε μπροστά σας μια μακροχρόνια διαδικασία. Σας ευχόμαστε καλό κουράγιο και ελπίζουμε όλοι οι ευχές μας είναι μαζί σας, ούτως ώστε να βρείτε τις αλήθειες και να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί που πρέπει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα σας.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτα.
1: Μια διαδικασία, σας ευχόμαστε καλό κουράγιο και ελπίζουμε όλοι οι ευχές μας είναι μαζί σας, ούτως ώστε να βρείτε τις αλήθειες και να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί που πρέπει. Σας ευχαριστούμε πολύ, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα σας.
6: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια.

0: Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
1: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
7: Τάπα Τούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ιων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ιων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
11: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τώρα δεν ξέρω αν είναι τόσο η του διαβόλου, αλλά υπάρχει απόβαση.
1: Ακρίδες 15 με 20 εκατοστά σε μήκος.
0: Ναι, αλλά
1: με ένα σάλτο θα μας έρθουν και στην Αθήνα μεθαύριο.
0: Αν φτάσανε δηλαδή οι Βαλκάνια, πήγαν Τουρκία, εδώ θα έρθουν σε λίγο. Τελικά, μήπως αυτή που ήταν στο μπαλκόνι, που την έβλεπα λίγο μεγαλούτσικη, ήταν του διαβόλου.
1: Η ακρίδεια του διαβόλου, έτσι.
0: Έτσι τις έχουν ονομάσει.
1: Άκου να δεις τώρα. Πρέπει να το πεις ολόκληρο το θέμα τώρα.
0: Τι το έχω πει το θέμα.
1: Χθες το είπαμε. Μας ακούνε κάθε
0: μέρα. Οι
1: διαβόλου,
0: οι ακρίδες, οι τεράστιες που έχουν εμφανιστεί σε διάφορες περιοχές της Τουρκίας, 15 με 20 εκατοστά, είναι τεράστιες. Και τώρα λέει υπάρχουν παντού. Καβάλα, Παγκαίο, Δράμα, Ξάνθη.
1: Και εμφανίστηκαν λοιπόν και στην Ανατολική Μακεδονία.
0: Δεν ξέρω, μισό λεπτό. Θέλω να είμαι ειλικρινή. Δεν ξέρω αν είναι ίδιες.
1: Θα το ερευνήσουμε.
0: Δεν ξέρω. Ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλές ακρίδες και εκεί. Δεν είναι επικίνδυνες για τον άνθρωπο. Πολλές ακρίδες. Δεν ξέρω όμως αν είναι τόσο. Δηλαδή, αν είναι ίδιες ακρίδες. Απλά υπάρχει μια ενισχυτική αύξηση στους πληθυσμούς.
1: Λοιπόν.
0: Τώρα να γενικότερα έχουν εντάξει.
1: Θα πούμε, να πούμε όμως καλή μέρα στο φίλο μου τον Γιώργο, ο οποίος πηγαίνει στη δουλειά του αυτή τη στιγμή και ρωτάει τι χρώμα είναι οι ακρίδες. Είναι γαλάζιες ακρίδες, είναι πράσινες ακρίδες. Τι χρώμα είναι αυτές οι ακρίδες?
0: Οι κανονικές ακρίδες.
1: Οι κανονικές.
0: Δεν είναι
1: δεν έχουν απόχρωση,
0: του σκανδάλου οι ακρίδες. Ωραία, λοιπόν. Είναι οι κανονικές ακρίδες.
1: Και αφού είπαμε και όλα αυτά, πρέπει να σας πούμε και το εξής, φίλες και φίλοι, ότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για τα παιδιά και όλη την οικογένεια. Κάθε Σάββατο η μικρή μας φίλη απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Μια ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops, ιστορίες του βυθού γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσεις τη θέση σου, να απολαύσεις popcorn από το περίπτερο της δράσης και να βγάλεις αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Αυτό το Σάββατο, 25 Εβδόμου, Orega Surf, Surf Shop.
0: Δεν με πιστεύεις, επειδή οι ακροατές μας είναι παντού. Ήρθε ο Γιάννης από την Ξάνθη και λέει καλημέρα παιδιά, όντως οι ακρίδες στην Ξάνθη είναι τεράστιες.
1: Φωτογραφία θέλουμε να...
0: Μπαλκόνια βλέπεις,
1: να το ερευνήσουμε το θέμα.
0: Σκέψου τώρα με τις ακρίδες. Παπαναγία μου.
1: Να σου πω κάτι, σε φοβίζουν οι ακρίδες, σε τρομάζουν? Δηλαδή αρκετούς έχω ακούσει ότι ναι, βλέπουν και δεν μπορούν.
0: Τα έχουμε πει και άλλοι τις τρώνε, τώρα μην το συζητήσουμε.
1: Όχι, άσε αυτούς που τις τρώνε, δεν είπαμε να τις πάμε. Αλλά βλέπεις μια ακριδούλα, σιγά τι να σου κάνει. Βέβαια, άλλο βλέπεις μια ακριδούλα και άλλο βλέπεις ένα πράγμα 20 εκατοστά.
0: Δεν ξέρω πω.
1: Σαν χατί να χοροπηδάει πάνω κάτω.
0: Τέλος πάντων. Είναι και θέμα οι καλλιέργειες, γιατί δεν ξέρω αν προκαλούν και μπορούν να προκαλέσουν ζημιές στις καλλιέργειες. Δεν νομίζω ότι ακόμα υπάρχει θέμα, αλλά αν υπάρχει περαιτέρω αύξηση του πληθυσμού, ενδέχεται να απαιτηθούν και περαιτέρω μέτρα αντιμετώπισης. Λοιπόν, εντάξει, το βλέπουμε. Μην με κοροϊδεύετε πάντως, γιατί τις ακρίδες είναι όντως μεγάλο πρόβλημα. Δεν το λέω έτσι στις περιοχές.

0: Λέγε Γιώργη Ταβαρίνο, με αυτό τι πίνουμε? Μαρτίνι, dry.
1: Θα σου έλεγα τώρα τι.
0: Ο Γιώργης Ταβαρίνος κάθε τραγούδι που ακούει σκέφτεται και με τι θα το συνοδεύσει. Παιδιά, μην τρολάρετε πριν στο στούντιο.
1: Να σου πω κάτι.
0: Θα σου φέρω τσακρίδες του διαβόλου.
1: Κάτι. Σκέφτομαι τον Ταβαρίνο σε διάφορες φάσεις. Δηλαδή τώρα το σκέφτηκα James Bond έτσι με τον Dry Martini. Κουστούμι, smoking, παπηγιόν, αυτό και τέτοια.
0: Καλέ, τώρα από πακρίδες. Δεν με έλεγες θες.
1: Ναι, τι.
0: Έχει και στην Ξάνθη.
1: Τι.
0: Ήρθανε καβάλα, Ξάνθη, δράμα.

0: Η ώρα είναι 7 και 55 και 35 δευτερόλεπτα, φίλες και φίλοι. Σήμερα, Τετάρτη 22 Αεβδόμου του 2026, η Στεφανία Κασίμη
1: και ο Αλέξανδρος Κόντης ήταν στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου.
0: Ο Γιώργος Ανταβαρίνος ήταν το απόλυτο αφεντικό στο στούντιο. Η φίλη μας η Εύη Βουκυκλιώτη απάντησε στο 211-200-8200 και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολλά μηνύματα που είχαμε σήμερα και την εξαιρετική συμμετοχή στην εκπομπή. Σας ήταν όλοι ευγενέστατοι και γλυκύτατοι πλην μιας-δύο εξαιρέσεων.
1: Δεν πειράζει, και αυτά καλά είναι και μπορούμε να τα συζητάμε και να απαντάμε.
0: Εγώ
1: και...
0: το λέω για να συνετίζεται ο κόσμος.
1: Όλα να συνετίζεται.
0: Να γίνουν όλοι όπως πρέπει.
1: Ακούνε και το δάχτυλο. Σταμάτα, καθηγητή. Λοιπόν, ακολουθούν Ιωσήφ Καλαμαράκης και Αμαλία Κάτζου.
0: Εμείς τα λέμε αύριο. Για χαρά.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνη Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
6: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
7: Γιώργο, πεινάς?
8: Έχω μία πείνα.
7: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
8: Να πάμε, να πάμε.
7: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
9: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
7: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
10: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
11: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
10: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
11: Είμαστε καλά για τώρα.
10: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
11: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
10: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
11: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
12: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
13: Μπορείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 41 160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Εσείς νιώθετε τον κόσμο να κινείται κάτω από τα πόδια σας, τη γη να κινείται, γιατί μάρτικα feel the earth move. Αισθάνεται τη γη να κινείται. Ευτυχώς δεν έχουμε κανένα σεισμό, το σαυρό μας να κάνουμε. Και το θέμα με τις φωτιές είναι λίγο περιορισμένο φέτος. Δεν ξέρουμε τώρα αυτές τις μέρες με τους κάψονες και τα μποφόρια. Σήμερα είναι μια πάρα πολύ επικίνδυνη μέρα, διότι εκτός της υψηλές θερμοκρασίες θα ξεκινήσουν και μελτέμια. Θα ακούσουμε εδώ τι γίνεται με την πρόγνωση του καιρού, για να έχουμε και να προσέχουμε. Φίλες και φίλοι, εδώ είναι το Ράδιο 1, 98,1. Ο Μάνος Παπαμακάριος είναι στο μικρόφωνο και σήμερα, με τη βοήθεια του Θεού και της Θεομήτωρος, είμαστε εδώ για να κάνουμε παρεάκι 2 ώρες μέχρι τις 10. Δεδομένου ότι τώρα τον Ιούλιο κάθε Παρασκευή έχουμε ρεπό και μετά από την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου και μετά θα πάμε για τις διακοπές μας να φορτώσουμε μπαταρίες, διότι η περίοδος η οποία ακολουθεί και έρχεται θα είναι μια έντονη περίοδος, προεκλογική, τα μάλα, πιθανόν και εκλογική, πάρα πολύ νωρίς, τέλη Σεπτέμβρη και Οκτώβρη. Έτσι γίνονται τώρα οι εκλογές ξαφνικά, μέσα σε ένα μήνα, υποτίθεται για ευνηδιασμό του αντιπάλου, αλλά όλοι ξέρουν τώρα και όλοι το έχουν μυρίσει, έχει βρωμίσει πλέον, ότι οι εκλογές είναι πάρα πολύ κοντά. Σήμερα λοιπόν μια επικίνδυνη μέρα, να προσέχετε για να έχετε.
1: Σε κόκκινο συναγερμό 5 νομοί στην χώρα μας. Από την Στερεά λοιπόν είναι σε κόκκινο συναγερμό η Αττική, η Βιωτία και η Φθιώτιδα, και από την Πελοπόννησο είναι σε κόκκινο συναγερμό η Αργολίδα και η Κορινθία.
2: Αυτές οι 5 περιοχές λοιπόν είναι η πιο δύσκολη κατάσταση.
1: Ακριβώς, ενώ φυσικά να μην υποτιμήσουμε και τις περιοχές που βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό, έτσι σε πολύ υψηλή επικινδυνότητα. Τώρα, οι λόγοι για αυτήν εδώ την εικόνα είναι 2. Από τη μία οι άνεμοι, οι οποίοι αύριο προοδευτικά μες τη μέρα θα ενισχύονται, θα είναι κυρίως από δυτικές διευθύνσεις, για να φτάσουν τα 5 τοπικά με 6 μποφόρ και στον Κορινθιακό και στο Σαρονικό αλλά και στο Αιγαίο, με ρηπές που ακόμα και στα υπηρετικά θα φτάσουν και τα 80 χιλιόμετρα την ώρα. Και απ' την άλλη, φυσικά ο καύσωνας, ο οποίος μας ταλαιπωρεί ήδη αυτές τις ημέρες και αύριο θα κορυφωθεί.
2: Για να δούμε αύριο τι θα γίνει λοιπόν.
1: Αύριο λοιπόν, με αυτή την κορύφωση να πούμε, κλείνει και ο κύκλος.
2: Ναι.
1: Αν μπορούμε να δούμε τις θερμοκρασίες αύριο που θα φτάσουμε τους 42 με 44 βαθμούς Κελσίου αύριο στην χώρα μας.
2: Ναι,
1: θα
2: δούμε, 44 λοιπόν, είναι η οροφή λοιπόν.
1: Ναι, θα δούμε 44 βαθμούς Κελσίου στην Αργολίδα.
2: Ναι.
1: Θα δούμε 43 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό της Θεσσαλίας.
2: Κλειστές περιοχές λοιπόν.
1: Ακριβώς.
2: Μακριά από τη θάλασσα.
1: Μακριά από τη θάλασσα, στην Βιωτία, στην Φθιώτιδα, αλλά και στη Λακωνία και στη Μεσσηνία. Ενώ 40 θα δούμε και στην Κρήτη. Και σαν να μην έφτανε όλο αυτό, έχουμε και αφρικανική σκόνη, η οποία ήδη έχει ξεκινήσει να μας επηρεάζει από σήμερα και αύριο θα καλύψει την κεντρική και νότια χώρα, να κάνει την κατάσταση ακόμα πιο αποπνικτική μαζί με τη ζέστη και την υγρασία, και θα ελπίσουμε να μην έχουμε φωτιές.
3: Θα ήθελα να πω ιδιαίτερα ότι οι συνθήκες προσομοιάζουν με συνθήκες άλλων εποχών. Θα έχουμε ισχυρούς δυτικούς ανέμους, βορειοδυτικούς, οι οποίοι θα γίνονται κατά βάτες στα ανατολικά και προσομοιάζουν, θα έλεγα, με το φαινόμενο που είχαμε στο μάτι.
0: Φαινόμενο που είχαμε στο μάτι, σήμερα, λίβας. Ω, Παναγία μου, προσέχτε παιδιά, γιατί δεν είμαστε εδώ στην Εύβοια για τέτοιες περιπέτειες. Θα μου πεις, είναι καμένοι όλοι, έχουν μείνει ορισμένοι θύλακες πρασίνου, πρέπει να τους διαφυλάξουμε σκόριο οφθαλμού για να έχουμε καθαρό οξυγόνο γύρω μας. Ειδικότερα στην περιοχή, την ευρύτερη περιοχή της κεντρικής Εύβοιας, όπου έχουν μείνει κάποια πράσινα δάση, να τα φυλάξουμε σαν τα μάτια μας. Ναι, σαν τα μάτια μας. Διότι και από αύριο θα αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία, να έχουμε βοριαδάκι, να δροσίσει λίγο και πάμε λέγοντας. Καλά πάει το καλοκαίρι πάντως φέτος, έτσι δεν έχει μεγάλους κάψονες, τώρα 2 μερούλες, 3. Κάτι πάει, λέγεται. Πού είναι τα παλαιότερα που ήταν καμιά εβδομάδα, 10 μέρες και γινότανε μήλος και μακυλιό. Εν τω μεταξύ η πολιτική δίνει ραντεβού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπως λέγαμε παλιά στο Φεστιβάλ Τραγουδιού της Θεσσαλονίκης. Τώρα είναι το φεστιβάλ πολιτικής στη Θεσσαλονίκη.
4: Ραντεβού στη ΔΕΘ σε προεκλογικούς τόνους δίνουν ήδη οι πολιτικοί αρχηγοί. Με την οικονομία να κατευθύνει την πολιτική αντιπαράθεση, ο Πρωθυπουργός, παρότι έδειξε εκλογές το 27, μιλά ήδη για τους στόχους του προεκλογικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας και καλεί σε εγρήγορση και καλύτερο συντονισμό.
5: Έχω θέσει τον πύχη των προσδοκιών μας πολύ ψηλά. Και εν όψη λοιπόν και του προεκλογικού μας προγράμματος, το οποίο θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης με ορίζοντα τις εκλογές του 27, οφείλουμε όλοι μαζί να δουλέψουμε και να θέσουμε ψηλά τον πύχη των προσδοκιών. Και η υψηλή ρυθμή ανάπτυξης, με καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, με περισσότερο συντονισμό, θα βρεθούν στην κορονίδα των κυβερνητικών προτεραιοτήτων.
4: Και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη θα ξεδιπλώσει το πρόγραμμα του κόμματός του, ενώ σήμερα επιτέθηκε στην κυβέρνηση για τις πολιτικές της στην ενέργεια.
6: Στην Διεθνή Θεσσαλονίκη θα δείτε και άλλα πράγματα που θα έχουμε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε ξανά ολοκληρωμένο κυβερνητικό σχέδιο, διότι θα είναι η τελευταία έκθεση πρώτων εκλογών, είτε αυτές γίνουν το 26 είτε γίνουν το 27. Άρα εκεί θα δείτε ένα ολοκληρωμένο καμβά πολιτικών παρεμβάσεων.
4: Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, πάντως οι κυβερνητικές παροχές στη ΔΕΘ θα ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο.
7: Ο Πρωθυπουργός είναι αυτός που ούτως ή άλλως στο τέλος της ημέρας αποφασίζει πού θα κατανεμηθούν τα χρήματα που θα μπορούν να δοθούν. Ήδη έχει κάνει μια ανάλυση του Υπουργείου Οικονομικών ότι υπάρχει ένας χώρος, καλό σε χώρο των πραγμάτων, που θα ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο, να δούμε πόσο μπορεί να είναι ακριβώς.
4: Σε προεκλογικό τόνο και η ανάρτηση του Δημήτρη Κουτσούμπα, που απαντά στην αιχμή του Κυριάκου Μητσοτάκη προς την αντιπολίτευση για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.
8: Το μόνο σίγουρο είναι ότι η νέα εποχή στην τεχνολογία απαιτεί και μια νέα εποχή στην κοινωνία. Απαιτεί ριζικές ανατροπές.
9: Ο Πρωθυπουργός έχει νέο σχέδιο, μάλλον με δανεικά, για να συνεχιστεί το Βακοπότη.
4: Η Ρένα Δούρου, κατά την πρώτη της συνάντηση με τον πρόεδρο της Βουλής ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, έδωσε το πολιτικό της στίγμα με εχμές.
10: Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα δώσουμε μία μάχη απέναντι στην απαξίωση της πολιτικής, απέναντι στην απαξίωση των κοινοβουλευτικών θεσμών.
11: Η αγωνία του κυρίου Μητσοτάκη για την επόμενη ημέρα είναι πλέον διάχυτη σε ό,τι κάνει.
4: Οι πολιτικές κόντρες θα κλιμακώνονται όσο πλησιάζει η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Θα του πω εγώ του Μητσοτάκη που να βρει το δημοσιονομικό χώρο. Γιατί τώρα το μάθαμε να το λέμε έτσι. Πού θα βρει το δημοσιονομικό χώρο για να δώσει λεφτά στο πόπολο. Θα του πω εγώ του Μητσοτάκη. Να σταματήσει να δίνει λεφτά στην Ουκρανία. Αυτά τα δεκάδες εκατομμύρια και εκατοντάδες που στέλνουν στην Ουκρανία. Και να πούνε, φίλοι, η χώρα μου υποφέρει, οι πολίτες μου υποφέρουν, αυτά τα λεφτά εγώ δεν μπορώ να πληρώνω τον πόλεμο του Καραγκιόζη, αυτά τα λεφτά θα τα κρατήσω για να τα δώσω στους πολίτες μου. Εσείς που έχετε λεφτά και καβάτζες, να πάτε να δώσετε. Αυτό σημαίνει εθνική πολιτική. Και να τα αφήσουν τα άλλα που ξέρουν, δήθεν ότι δεν πρέπει να πάμε κόντρα στο ρεύμα και δήθεν και παραμύθια σύννεφο. Γιατί να πληρώνουμε εμείς τον πόλεμο της Ουκρανίας? Και δεν λέω μόνο αυτό τον πόλεμο, και άλλα. Γιατί? Γιατί να μην παίρνουμε αέρια και πετρέλαια και καύσιμα από τη Ρωσία που είναι και φθηνά, αλλά να αγοράζουμε τα ακριβά του τραμπούκου από την Αμερική? Να έρχεται δηλαδή το LNG, το πετρέλαιο, το τέτοιο από την Αμερική στη Ρεβιθούσα. Ακούστε να δείτε τώρα. Ενώ τους άλλους έχουμε από πάνω με έναν αγωγό. Όταν πήγε ο Καραμάναλης ο δεύτερος να κάνει το κόλπο με το ρώσικο αγωγό και λοιπά και τέτοια, πήγαν να το φάνε λάχανο. Λοιπόν, υπάρχουν τρόποι. Το θέμα είναι ότι δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Όπως έλεγε εκεί παλιά η διαφήμιση. Να τα λέμε απλά, να τα καταλαβαίνει ο κόσμος. Αλλά δεν ακούω και κανέναν να λέει την πρόταση αυτή. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι απλή, απλοϊκή. Είναι όμως εφαρμόσιμη. Αν θέλουμε να λέμε ότι υπηρετούμε την εθνική πολιτική, την πολιτική της χώρας. Κύριε, δεν έχουμε λεφτά να δώσουμε στην Ουκρανία. Δώσε τα εσείς που έχετε. Και εσείς που θέλετε να κάνετε business με την Ουκρανία. Διότι όσο μεγαλύτερες καταστροφές μπαίνουν, ανεβαίνει το κόστος της ανοικοδόμησης. Και είναι και κάτι εταιριούλες εδώ στην Ελλάδα, οι οποίοι ενδιαφέρονται να πάνε να πάρουν ένα φιλέτο, ένα κομμάτι από την ανοικοδόμηση. Και σπρώχνουν εκεί πέρα και σου λέει μπες μέσα στο παιχνίδι και εσύ για να έχουμε κι εμείς ένα μερίδιο. Και θα πάρεις κι εσύ το κάτι τι σου ρε παιδί μου. Τι, τα λέω απλά. Τα λέω απλά για να γίνονται κατανοητά. Διότι έχω μάθει ότι ο απλός λόγος είναι αυτός ο οποίος εισπράτεται από τον κόσμο. Άμα ακούτε τύπους να λένε όρους ακατανόητους, να μιλάνε ώρες ατελείωτες και να μην καταλαβαίνει κανένας τίποτα, εκεί πέρα να φοβάσαι, να παίρνει δρόμο και να φεύγεις. Εν τω μεταξύ ξανάρχισε τώρα η αντιπαράθεση για τα πανεπιστήμια και το Σύνταγμα και το άρθρο 16 και το άρθρο 116. Εδώ έχει γεμίσει όλος ο κόσμος ιδιωτικά πανεπιστήμια. Φεύγουν τα παιδιά και πάνε σε ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ιταλία, στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία, στην Κύπρο, στη Γερμανία, στην Αγγλία, στη Γαλλία, για να σπουδάσουν και να πάρουν ένα πτυχίο, γιατί πιθανόν είχαν μια ατυχία να μην μπουν σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο ή φεύγουν από σκοπού να πάνε εκεί. Και εμείς καθόμαστε εδώ γιατί? Διότι εδώ πέρα είναι η χώρα της παπάντζας, φίλες και φίλοι. Και τι φοβάται ο κόσμος? Φοβάται ο κόσμος ότι τα πανεπιστήμια που θα ιδρυθούν εδώ πέρα δεν θα έχουν καμία προδιαγραφή ποιοτική όπως έχουν σε άλλες χώρες. Και ξεκινάει αντιπαράθεση εκ νέου με τη, τώρα αυτές τις μέρες που είναι η συζήτηση για το Σύνταγμα. Θα ζήσουμε μέρες όξι λαμπρές.
12: Την πρώτη σφοδρή σύγκρουση στην αριστερή πολυκατοικία προκαλεί η παρουσίαση των θέσεων της Ελλάς για την παιδεία, με την τομεάρχη του κόμματος να τάσεται κατά της κατάργησης των ιδιωτικών πανεπιστημίων που έχουν ήδη ιδρυθεί, παρά το γεγονός ότι διαφωνεί με την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος για τη λειτουργία μη κρατικών ιδρυμάτων.
13: Όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, η θέση μας είναι σαφής. Δεν θα τα είχαμε ιδρύσει και οφείλουμε, αυτή είναι η θέση της Ελλάς, να σταθούμε με υπευθυνότητα απέναντι στην αρχή της ασφάλειας δικαίου. Δεν θα καταργήσουμε τα νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στα οποία φοιτούν ήδη χιλιάδες φοιτητές και φοιτήτριες.
12: Η στάση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα προκάλεσε την ολομέτωπη επίθεση των πρώην συντρόφων του που τάσσονται κατά της λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων.
14: Ασφάλεια δικαίου ως δικαιολογία για τη μη κατάργηση του νόμου για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αλήθεια, ποια νοήδα ήταν αυτό το επιχείρημα? Ντροπή και έσχος. Φοβικότητα και θολούρα. Η θέση είναι μία. Καμία αλλαγή στο άρθρο 16 του Συντάγματος.
15: Είναι μία πάρα πολύ καθαρή μετατόπιση, πεντακάθαρη γραμμή. Μπορεί να μην έχει ευδιάκριτες διαφορές με αυτό που τώρα συμβαίνει, να το παίρνει ως τετελεσμένο.
16: Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα έχει αποδεχθεί πλήρως το ρόλο του διαχειριστή και συνεχιστή της πολιτικής Μητσοτάκη και πως δεν έχει σκοπό να αλλάξει τη βασική της κατεύθυνση.
12: Εν ώψη της συνταγματικής αναθεώρησης, οι θέσεις της Ελλάς μπαίνουν στο στόχαστρο και της Χαριλάου Τρικούπη την ώρα που καλωσορίζονται από τη Νέα Δημοκρατία.
17: Εδώ υπάρχει όχι απλά αντίφαση, εδώ υπάρχει ένα άλμα λογικής. Δηλαδή δεν θέλουμε τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά με σεβασμό στο Σύνταγμα, αλλά επιτρέψουμε να υπάρχουν κερδοσκοπικά, μη κρατικά, και αυτή είναι η άποψη της αριστεράς, ενώ ήταν εντελώς διαφορετική τα προηγούμενα χρόνια.
18: Αν μας απαντήσει το οποιοδήποτε κόμμα πώς μπορεί να αλλάξει ένα νόμο που έχει περάσει τους ομίλους της Δημοκρατίας και δεν είμαστε τέτοιοι η Ευρωπαϊκή Ένωση, να το ακούσουμε με προσοχή. Δεν μπορούμε να φιλοσοφούμε πάντα και ατέρμονα μέσα στο πολιτικό σύστημα, ειδικά όταν βρίσκουμε στην ελευθερία στην αντιπολίτευση.
19: Η θέση της Ελλάδας είναι σαν να κλείνει το μάτι ακριβώς στα ιδιωτικά κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Έχουμε τεράστια διαφορά. Εμείς λέμε ότι πρέπει στην ουσία να υπάρξει τέτοια προσαρμογή που να μην επιτρέπει κερδοσκοπικά.
20: Θέλω να μας πει σήμερα τι θα γίνει με όλους αυτούς τους χιλιάδες μαθητές και τις οικογένειες που έχουν μπει. Τι θα γίνει με όλους αυτούς και τι θα γίνει μετά αύριο, μεθαύριο, όταν ξεκινήσει
21: στην κυρία Ζήλια. Θα προσαρμοστούμε πάντα.
12: Η συζήτηση της συνταγματικής αναθεώρησης, όπου συμπεριλαμβάνεται και το άρθρο 16, θα ξεκινήσει στην Ολομέλεια την Πέμπτη.
0: Για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, εγώ περιμένω να δω τι θα προτείνουν στη συνταγματική αναθεώρηση. Και για τα πανεπιστήμια θα βρεθεί άκρη. Είναι άλλα τα ζέοντα θέματα. Τι θα γίνει στη συνταγματική αναθεώρηση? Όπως είναι και άλλα τα ζέοντα θέματα τα οποία, φίλες και φίλοι, πάνε να περάσουν κάτω από το χαλί, όπως αυτό με την ιδιωτικοποίηση του νερού, ενός πολύτιμου φυσικού αγαθού, περιουσία των Ελλήνων πολιτών, πάνε να το δώσουν στους κερδοσκόπους. Τη στιγμή που οι περισσότερες χώρες στην Ευρώπη δοκίμασαν το πείραμα και απέτυχε. και ξαναπαίρνουν πίσω τα νερά από τους ιδιώτες. Εμείς πάντα τα δώσουμε. Γιατί, γιατί εμείς δίνουμε τα πάντα. Έχουμε τον Μητσοτάκη πρωθυπουργό, ο οποίος άμα δεν κινείται το χρήμα δεν βγαίνουν και οι μίζες. Άντε να σας το πω πολύ απλά και κατανοητά, για να... όπου βλέπετε και κινείται το χρήμα, εκεί πέρα πέφτει η μίζα. Και μάλιστα σε δύσκολα πράγματα, όπως είναι, θέλει κόστος. Έχει κόστος τώρα να πάει να βγεις εσύ ότι θα ιδιωτικοποιήσω το νερό. Βέβαια έχεις τα τρόλια γύρω σου, τα οποία λένε, όπως ο κύριος Ντάτσιώτης, ο κύριος Πάνος, θα τα πούμε στη συνέχεια, τα οποία λένε ότι βλέπουν όλοι, λέει, όσοι καταγγέλνουν φαντάσματα γύρω τους, και ότι αυτά που λένε, λέει, δεν έχουν καμία βάση και πρέπει να γίνουν ρεαλιστές. Δηλαδή ρεαλιστές είναι να πουλήσουμε το σπίτι μας, την οικογένειά μας, την περιουσία μας, τη δημόσια περιουσία, για να γίνουμε ρεαλιστές. Αυτή είναι η λογική. Εν τω μεταξύ, όσο ψάχνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ανακαλύπτει κάθε μέρα και από ένα σκάνδαλο.
1: Πριν από μερικές εβδομάδες, αστυνομικοί της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, σε εκτέλεση εντάλματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, πραγματοποίησαν ευνηδιαστική έρευνα στα γραφεία της Τεχάν, της εταιρείας δηλαδή που πούλησε στους Δήμους τα λεγόμενα σπιτάκια ανακύκλωσης, αυτά που βλέπουμε εγκατεστημένα κυρίως σε πλατείες. Οι Ευρωπαίες Εισαγγελείς, Ευγενία Κυβέλου και Ελένη Σίσκου, ζήτησαν από τους λεγόμενους αδιάφθορους της αστυνομίας να πραγματοποιήσουν εφόδους στα γραφεία της εταιρείας σε Δάφνη, Παλίνη αλλά και τον Ασπρόπυργο. Σύμφωνα τώρα με τις πληροφορίες, η εντολή των Ευρωπαίων Εισαγγελέων προς τα στελέχη των εσωτερικών υποθέσεων ήταν να κατασχέσουν το ψηφιακό αρχείο της εταιρείας και ειδικότερα τις συμβάσεις πώλησης των σπιτιών ανακύκλωσης, αλλά και τις συμβάσεις της Τεχάν με εταιρείες επικοινωνίας. Αντικείμενο ενδιαφέροντος για τις δύο εισαγγελείς είναι μεταξύ άλλων και ζητήματα αθέμητης επιρροής, ούτως ώστε το έργο για τα σπιτάκια ανακύκλωσης να καταλήξει στην συγκεκριμένη εταιρεία, δηλαδή την Τεχάν. Στις έρευνες, τώρα να πούμε, ειδικότερα στην εγκατάσταση του Ασπροπύργου, μετήχαν και 5 επιθεωρητές περιβάλλοντος, ενώ το κατασχεθέν υλικό αναμένεται να διαβιβαστεί τις επόμενες ημέρες στις Ευρωπαίες Εισαγγελίες, εάν δεν έχει ήδη διαβιβαστεί, Λένα. Η υπόθεση, Λένα, αφορά έναν φωτογραφικό, σύμφωνα με το πόρισμα της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου, διαγωνισμό, με βάση το οποίο έγινε το 2020 προμήθεια άνω των 200 σπιτιών ανακύκλωσης, αντί ενός ποσού της τάξης των 83 εκατομμυρίων ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής αλλά και τους φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων Πελοποννήσου και Κρήτης. Ανάμεσα στα ευρήματα του συγκεκριμένου πορίσματος, που είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικό, ήταν ότι για καθένα από τα σπιτάκια αυτά καταβλήθηκε το ποσό των 300.000 ευρώ αντί 66.000 ευρώ που κοστολογείται η συγκεκριμένη εγκατάσταση στην ελεύθερη αγορά.
0: Εκεί είναι τα που στα έλεγα εγώ. Η εταιρεία πουλάγε στους Δήμους τα σπιτάκια 300 χιλιάρικα, όταν στην αγορά, στην ελεύθερη αγορά, κάνανε ένα εξιντάρι. 240 χιλιάρικα καπέλο το σπίτι. Αυτά που βλέπετε και πάτε και δίνετε τις κοκακόλες και τα λοιπά. Πόσα έχει ο Δήμος εδώ πέρα, πόσα τα πήρε. Η πλάκα της υπόθεσης είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να ψάξει να βρει ποιο πολιτικό πρόσωπο είναι πίσω από την εταιρεία Τεχάν. Εδώ είναι το ζουμιόλο. Εδώ είναι. Βέβαια η πιάτσα το ψιθυρίζει, το ξέρει ποιο είναι πίσω, το πρόσωπο που είναι πίσω από τα σπιτάκια, την εταιρεία και λοιπά που έκανε το παιχνίδι. Να δούμε, θα τολμήσει κανένας να πει ότι ο κύριος Τάδε, ας πούμε, είναι πίσω από την εταιρεία Τεχάν? Για να δούμε. Έχω πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να το δω. Θα το πούνε? Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια, βέβαια μου λέτε να σας πω, αλλά εν πάση περιπτώσει. Της οικογένειας είναι και αυτός. Τι να κάνουμε. Της οικογένειας. Λοιπόν, βρήκαμε την εξίσωση της ακρίβειας, φίλες και φίλοι. Ναι, βέβαια, τι λέει. Βρήκαμε την εξίσωση της ακρίβειας.
2: Βγάζω το λογαριασμό. Ακρίβεια στο ράφι. Ενίκιο. Φοιτητική στέγαση. Στέγη. Άρα...
22: Στην εξίσωση θα σου βάλω και εγώ διαθέσιμο εισόδημα.
2: Α, μάλιστα.
22: Αυτά τα τρία από τη μια πλευρά.
2: Πλάστικα.
22: Το διαθέσιμο εισόδημα από την άλλη πλευρά.
2: Ναι.
22: Γιατί το διαθέσιμο εισόδημα σε πραγματικούς όρους αγοραστικής δύναμης δεν φτάνει ούτε για ζήτο την τελευταία πενταετία να κλείσει την ψαλίδα αυτή. Εξηγούμε αμέσως.
2: Ναι.
22: Πάμε στα τρόφιμα. έχουμε τις αυξήσεις τα τελευταία χρόνια που είναι σωρευτικά στο σύνολο των τροφίμων.
2: Αβάζεις από το 21 στο 25, μάλιστα.
22: Έχουμε την πενταετία.
2: Ναι.
22: 32%. Πάμε στην υποομάδα που είναι και τα βασικά καταναλωτικά αγαθά που έχει μια οικογένεια. Κρέας, γαλακτοκομικά, ψωμί. Πάνω από 35% από το 20 στο 25. Εδώ πρέπει να είμαστε και λιγάκι, πώς να το πω, όλοι πολύ προσεκτικοί σε ό,τι αφορά τα νοικοκυριά. Και να μην λέμε ότι ζητάνε ή δεν έχουμε να δώσουμε ή τι θα δώσουμε. Πρέπει να δώσουμε. Πώς το κάνουμε τώρα. Όταν μόνο γι' αυτό πάει το εισόδημα και σπάς σούπερ μάρκετ για να πάρεις 600 ευρώ.
2: Μόνο για το ράφι.
22: 600 ευρώ το μήνα μια διαδραμένη οικογένεια μόνο για να πάρεις σούπερ μάρκετ. Δεύτερη εξήγηση που πρέπει να σου κάνω είναι τα ενίκια.
2: Ναι.
22: Ακούσαμε και το ρεπορτάζ της συναδέλφου της Μπουρνιά. Στα ενίκια υπάρχει μία αύξηση ρίτσα που δεν το διανοείται ανθρώπου νους. Έχουμε μία μέσο σταθμική στο 30%.
2: Πάλι από 20 έως 25.
22: Μέσο σταθμικά όμως. Γιατί αν σε πάω τώρα στην Αττική και αν σε πάω στην Αθήνα, έχουμε 40 με 50%. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι ο κόσμος δίνει το μισό του εισόδημα σχεδόν για να πληρώσει το ενίκιο και τους λογαριασμούς. Αυτό εδώ, το εκρηκτικό μείγμα, θα πρέπει με έναν τρόπο, μάλλον ας πω εγώ με δύο τρόπους, να λυθεί.
2: Δώσε εναλλακτική
22: για να σας ακούσω. Το ένα είναι το εισόδημα.
2: Ναι.
22: Αύξηση πραγματικού εισοδήματος. Το δεύτερο ποιο είναι? Είναι η μείωση της φορολογίας. Μειώθηκε φορολογία? Ναι. Μειώθηκε ικανά για να κλείσει ψαλίδα? Όχι. Άρα λοιπόν έχουμε πολύ δρόμο για να ανακουφιστούν, για να μπορέσουν να ανασάνουν τα ελληνικά νοικοκυριά, και εδώ ακριβώς θα πρέπει να δοθεί λύση.
0: Πώς θα μαζέψουμε λεφτά να τα στείλουμε στην Ουκρανία να βοηθήσουμε τον Καραγκιόζη? Πώς θα γίνει? Αύξηση φορολογίας, φιπιάδες, φόροι, ιστορίες. Και τώρα λέει κάτι θα κάνει, λέει, για τους μικρομεσαίους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτούς που τους τα πήρε με το, ξέρετε, την οριζόντια φορολόγηση. Τώρα λέει κάτι θα κάνει, γιατί τώρα είναι εκλογές. Καταλάβατε? Και τώρα πρέπει κάτι να παίξει. Αλλά από το 27 λέει, αυτά που θα πούμε θα εφαρμοστούν από το 27. Δηλαδή βγάλτε μας μαλάκες κυβέρνηση, και άμα τα δείτε γράφτε μου. Καταλάβατε? Έτσι παίζει. Και ο φίλος μου ο Κώστας λέει, ναι, να πάνε και στο Σύνταγμα, σημάζευμα του δημοσίου, μείωση των υπουργείων, μετακλητή, επιτροπές, διορισμοί κλπ. Αλλά ταΐζει, μου λέει, και πώς θα γίνει, πώς θα ταΐσει όλο αυτό το συρφετό, οι οποίες είναι μαζεμένος γύρω. Τους βλέπετε στα Facebook εκεί πέρα που μόλις γίνει κάτι βγαίνουν τα τρόλια αμέσως. Τα τρόλια, και δίνουν παράδειγμα στην εξουσία ότι κοιτάξτε, είμαστε και εμείς εδώ, ρίχτε κανένα ξεροκόμματο. Πίνει νερό από τη βρύση, μου λέει ο φίλος μου ο Λάζαρος. Όχι ρε Λάζαρε, δεν πίνω νερό από τη βρύση. Αν και έχω βάλει δύο φίλτρα στη βρύση. Πίνω εφιαλωμένο, όπως πίνουν όλοι εφιαλωμένο. Καταρχήν, αυτοί που έχουν τις ΔΕΙΑ, το Δήμο Χαλκιδαίων. Άμα πάτε στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα δείτε όλοι εφιαλωμένα νεράκια έχουν στο τραπέζι πάνω. Δεν έχει κανένας κανάτες με νερό της ΔΕΙΑ να πίνουν από τις κανάτες νερό. Νεράκι που πίνει και ο απλός ο κόσμος. Άρα, σου λέει ο άλλος, κάτσε να τα πουλήσουμε τα νερά τώρα για να τα φτιάξουμε και να... για να οικονομήσουμε κιόλας. Γιατί όλα γίνονται για την οικονομισά. Επιστρέφω σε λίγο, φίλες και φίλοι. Ενθαρρυντικά μηνύματα από μια συνάντηση η οποία έγινε στο γραφείο του Κοντογιώργη για περιοχές του Δήμου Αγίας Άννας, Μαντουδίου και Λίμνης. Θα τα πούμε αυτά με τον Γιώργο του Τζαπουρνιώτη, τον δήμαρχο, ο οποίος ήταν παρόν και στη σύσκεψη εκεί πέρα. Να δούμε ποιες είναι οι παρεμβάσεις αυτές οι οποίες ζητούνται να γίνουν στο πλαίσιο της ανοικοδόμησης της Βόρειας Εύβοιας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Ράδιο 1 και τους 98,1.

0: Μείνετε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
1: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
6: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221 082 661.
7: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
8: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε, να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
13: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γιώργαλας. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης, βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων, Δημήτριος και Απόστολος Γιώργαλας. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γιώργαλας.
14: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
15: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
14: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
15: Είμαστε καλά για τώρα.
14: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
15: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
14: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
15: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
16: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
17: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
18: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
17: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Πολύ καλησπέρα σας, παραπολιτικά εκεί.
2: Ναι, ναι.
1: Τέλεια. Γεωτέ εδώ.
2: Πώς?
1: Γεωτέ, γεωτεχνικό, επιμελητήριο, Ελλάδα.
2: Έλα, γεωτάκι μου, τι κάνεις. Ναι, πες μου.
1: Λοιπόν, πήρα τηλέφωνο για να δούμε αν έχουμε δει την επιστολή από τις 15 Απριλίου που σας έχουμε αποστείλει.
2: Την επιστολή που αποστείλατε δεν έχουμε δει. Την κοιτάω κάθε μέρα.
1: Αλήθεια.
2: Αμέ. Πόσο συχνά στέλνουμε επιστολές πια. Δεν στέλνουμε.
1: Ωραία, πού θα πάμε τελικά.
2: Πού θα πάμε, ήταν να πάμε κάπου.
1: Σας έχουμε στείλει λοιπόν μια χωρική επιστολή και περιμένουμε να μας απαντήσετε. Μήπως μας απαντήσετε.
2: Θα σας απαντήσω.
1: Τέλεια, υπέροχα.
2: Πού είναι να πάμε.
1: Είναι να πάμε στην ημερίδα 22 Μαΐου.
2: Με μια ρόδα.
3: Πάμε στη Ζιμπάμπουε. Με μια ρόδα.
1: Με μία ρόδα, για καλό σκοπό.
2: Άμα είναι για καλό σκοπό, θα πάμε, θα έρθουμε.
1: Εγάλιο και ποικίλο όρος. Και θέλουμε.
2: Ποιος είναι ο χορηγός στον καλό σκοπό?
1: Θα θέλαμε να είστε κι εσείς.
2: Α, γιατί ο καλός σκοπός χορηγείται πάντα. Δεν είναι ο καλός σκοπός τσάμπα, έχετε δει πουθενά καλό σκοπό δωρεάν? Όχι, okay, κοιτάω γιατί... την επιστολή ξανά και εδώ είμαστε.
1: Ωραία, επειδή 22 του μηνός θα γίνει η ημερίδα, αν θέλετε να μιλήσουμε, ό,τι θέλετε. Να μας απαντήσετε, να ξαναμιλήσουμε, ό,τι θέλετε. Είμαι στη διάθεσή σας. Ονομάζομαι. Ή αν θέλετε να μου στείλετε επιστολή, θα σας απαντήσω εκεί. Μιλήσουμε μέσω των email, ό,τι θέλετε εσείς. Για να βάλουμε το λογότυπό σας σε περίπτωση που γίνεται χορηγός της ημερίδας μας.
2: Τέλεια. Ωραία, θα το δούμε.
1: Σε περίπτωση πάλι θα το δούμε.
2: Οκ, okay, εντάξει.
1: Εντάξει.
2: Έγινε, να είστε καλά.
4: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
4: Ναυτικός είμαι.
2: Έλα.
4: Να σου πω, να λες ρε φίλε τέτοια μέρα σε ορισμένους ανθρώπους ότι από τα πρώτα πράγματα που κάνανε οι χουντικοί, ας πούμε, ήταν να διπλασιάσουν τους μισθούς τους. Έτσι, και να σου λένε και πού το ξέρεις, εκεί σου να. Δηλαδή, τέτοια βλακία. Και του λέω, δεν σου λένε διαβάσει το ριζοσπάστη.
2: Και αυτά τώρα πράγματα μυστήρια, δηλαδή, που γινόντουσαν μόνο επί χούντας. Δηλαδή, βγήκε ο άλλος και διπλασίασε το μισθό του. Να γίνει αυτό στη δημοκρατία, θα τον κρεμάσουνε.
4: Έλαντε.
2: Ούτε που το σκέφτηκε κάποιος στη δημοκρατία να το κάνει.
4: Σε καμία περίπτωση.
2: Βέβαια, τέτοιοι δημοκράτες είχαν λαμπρά παραδείγματα τους χουντέους.
4: Καλά, ναι. Κάθε δημοκράτη τώρα βάζει τον Άδωνη και τον Βορύδη και τους νοσταλγούς τους, ας πούμε.
2: Τους νεοδημοκράτες, ναι, αυτοί.
5: Η οικονομία του 1974 ήταν κούκλα.
6: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
6: Χρόνια πουλά, Χριστός Ανέστη.
2: Ναι, ναι, το έχω ακούσει.
6: Τον κύριο Αποστόλη, ο Φθαλμίε Τροήθυρα.
2: Εγώ είμαι εγώ για τα ματάκια σας.
6: Α, ο ίδιος είστε.
2: Ναι, ναι.
6: Για να σου πω,
2: οπα,
6: ότι μπορεί το απόγευμα για να έρθω για επίσκεψη.
2: Και σήμερα, μα θέλετε, θα στα βγάλω εγώ τα μάτια.
6: Θα τα βγάλεις.
2: Για να τα φτιάξω και θα τα ξαναβάλω.
6: Ναι, εντάξει, ευχαριστώ. Για να σου πω, τι μπορεί από Δευτέρα.
2: Εσάς τι έχουν τα μάτια σας?
6: Δεν είναι για μένα, είναι για το εγγόνι μου.
2: Τι έχει το εγγονάκι?
6: Δεν βλέπει καλά το βράδυ.
2: Πόσο χρονών είναι?
6: Α, είναι 19, 20, 19.
2: Α, δεν φταίει το βράδυ και η μέρα φταίει.
6: Η μέρα φταίει.
2: Είναι που δεν το έχει αφήσει να ηρεμήσει γι' αυτό το εργόχειρο.
6: Το ξέρω, αλλά τι να πούμε.
2: Ναι, δηλαδή να τα αφήσει και λίγο στην άκρη. Τυφλώνει, λέει.
6: Ναι.
2: Το βράδυ, όπου του βγάλει του καθένα, όπου του σκάσει. Εντάξει.
6: Ναι.
2: Λίγο με μέτρο, γιατί και κουφαίνει. Δηλαδή τώρα και να ακούει και να σκοντάφτει είναι ντροπή. Λίγο να το ελαττώσει, αυτό πείτε του. Να το δω κι εγώ το παιδί, αλλά προβλέπω λίγο το χέρι να του δένω, ναι, όχι τα μάτια.
6: Να έρθει και να ντουρνέψει. Για να σου πω τώρα, πότε μπορεί να έρθει. Το απόγευμα όμως.
2: Το απόγευμα, τι, το πρωί θα έρθει. Αλλά άμα σκοτεινιάσει, πώς θα φύγει μετά, μα έχει την κάβα του. Αυτό είναι καβούλιακα στο βράδυ.
6: Ναι, μου ξέρει το βράδυ μου που δεν βλέπω καλά για τα βράδια.
2: Ναι, θα τσακιστεί αυτό άμα φύγει. Ας έρθει το απόγευμα τώρα και μετά καλή τύχη. Ελεήστε. Θα κάτσει κάπου. Καπέλο πείτε του να πάρει μαζί.
6: Τι να πάρει?
2: Καπέλο.
6: Καπέλο.
2: Καπέλο, θα χρειαστεί στο γυρισμό.
6: Α.
2: Ναι.
6: Και σε έρθω από την Άννη το απόγευμα.
2: Όποτε να είναι, δεν έχω πρόβλημα. Άνι. Έχετε στο σπίτι καμία λατέρνα?
6: Όχι, όχι.
2: Άμα δεν πιάσει το καπέλο, να πιάσει τη λατέρνα, ξέρω εγώ.
6: Εντάξει. Να φύγει και να πει αυτά τα κατέστρεψαν τα ηλεκτρονικά. Αυτά παίρνει την προσπαθένη.
2: Ναι, δεν είναι ακριβώ. Ναι, ναι. Αυτά τα ηλεκτρονικά πάντω. Ναι.
6: Δεν κάνει τίποτα άλλο, γιατρέ μου, δεν κάνει τίποτα.
2: Ξέρω και τα χέρια απασχολημένα. Το ένα δηλαδή στο ποντίκι και το άλλο στο φίδι. Τέλος πάντων, ναι.
6: Όπου την Άννη αρθεί.
2: Ναι, ναι, θα τον περιμένω εγώ.
6: Α, εντάξει, έγινε. Ευχαριστώ πολύ.
2: Άντε, γεια. Αυτός είναι καβούλιακα στο βράδυ.
0: Ακούσατε την ώρα του λαού.

Φρανς Γκάλ, Φρανς Γκάλ, έλα, έλα, έλα, έλα. Πώς λέει και η διαφήμιση, έλα, έλα. Ε, Φρανς Γκάλ, έλα, έλα. Εδώ είμαστε. Ράδιο 1 στο 98,1. Ο Μάνος Παπαμακάριος είναι στο...

France Gall, έλα. Πώς λέει και η διαφήμιση, έλα. France Gall, έλα.

0: France Gall, France Gall, έλα, έλα, έλα, έλα. Πώς λέει και η διαφήμιση, έλα, έλα. Ε, France Gall, έλα, έλα. Εδώ είμαστε. Ράδιο 98,1. Ο Μάνος Παπαμακάριος είναι στο μικρόφωνο. Όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια, και όπως σου είπα προηγουμένως, έγινε μια ενδιαφέρουσα σύσκεψη στον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, τον Θανάση τον Κοντογιώργη, στην οποία συμμετείχαν, όπως λέει το δελτίο τύπου, ο δήμαρχος Ματουδίου Λίμνης Αγίας Άννας Γιώργος Σαπουρνιώτης, η αντιδήμαρχη Κωνσταντινάκης Σκοπελίτης και ο Σίμος Οχεδικόγλου. Στην κουβέντα τέθηκαν τέσσερις βασικοί άξονες που αφορούν την αναπτυξιακή πορεία και την βιώσιμη ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας, και αυτά θα τα συζητήσουμε με τον Γιώργο Τζαπουρνιώτη, τον δήμαρχο, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα κύριε δήμαρχε. Μας ακούει ο κύριος Τζαπουρνιώτης? Κύριε δήμαρχε, περιμένετε μισό λεπτό. Κάτι δεν πάει καλά εδώ με το σύστημα. Τώρα μας ακούτε? Ξανακαλώ τον κύριο Τζαπουρνιώτη. Κάτι δεν πάει καλά. Μήπως δεν έχει καλό σήμα, να τον πάρω σε άλλο τηλέφωνο. Για κάτσε να δούμε. Α, ωραία. Τώρα τον ακούμε. Τώρα σε άλλο το τηλέφωνο τον ακούμε. Καλή. Μια χαρά. Λοιπόν, έγινε λοιπόν αυτή η σύσκεψη που σας είπα προηγουμένως. Και οι άξονες συζήτησης ήταν τέσσερις, από ό,τι λέει η ανακοίνωση. Τέσσερις άξονες.
1: Που καλέσατε, δεν είναι διαθέσιμο.
0: Δεν είναι διαθέσιμο. Πάμε στον άλλο τώρα, στην άλλη είναι.
1: Παρακαλώ, αφήστε με.
0: Θα αφήσουμε μήνυμα, κοπέλα μου. Θα αφήσουμε μήνυμα, κοπέλα μου. Θα αφήσουμε μήνυμα. Για να δούμε τι συμβαίνει. Συμβαίνει τίποτα? Ε. Λοιπόν, αναμένοντας τον κύριο δήμαρχο να μας απαντήσει στο τηλέφωνο, για να δούμε τι γίνεται. Κύριε δήμαρχε, μας ακούτε τώρα? Όχι, χτυπάει. Δεν απαντάει. Ξαναχτυπάει. Δεν ξαναπαντάει.
1: Έχετε συνδεθεί με τον τηλεφωνητή?
0: Έχουμε συνδεθεί με τον τηλεφωνητή. Μάλιστα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα βρούμε τον δήμαρχο, θα δει, θα μας πάρει. Μπορεί να έχει κάποια ανηλυμένη υποχρέωση, κάτι να συμβαίνει. Ο πρώτος άξονας ήταν η χρηματοδότηση του έργου της τουριστικής μαρίνας στις Ροβιές. Μια σημαντική υποδομή, φίλες και φίλοι, μια σημαντική υποδομή η οποία χρειάζεται στην Εύβοια και ιδιαίτερως βέβαια χρειάζεται και στην περιοχή εκεί. Διότι οι καραβοκύριδες που πάνε και κάνουν εκεί πέρα τα ταξίδια τους και ψάχνουν να βρουν λιμάνια. Στην Εύβοια είχα μιλήσει με πάρα πολλούς και από τον Όμιλο εδώ, από το τέτοιο. Υπάρχει έλλειμμα. Υπάρχει μεγάλο έλλειμμα για να μπορέσουν να δέσουν. Το τουριστικό καταφύγιο, η τουριστική μαρίνα στις Ροβιές είναι ένα πάγιο αίτημα εδώ και πάρα πολύ καιρό, το οποίο ειδικά θα φέρει ανάπτυξη, ιδιαίτερα όσον αφορά το τουριστικό προϊόν, στην περιοχή εκεί των Ροβιών, η οποία είναι μια πάρα πολύ ωραία περιοχή, έχει μια καλή ανάπτυξη όσον αφορά την ξενοδοχειακή υποδομή και την τουριστική πελατεία, θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Δεδομένου ότι άμα δούμε τι γίνεται και στους

0: Ωραιούς, που έχει εκεί το τουριστικό καταφύγιο, το οποίο είναι ενισχυμένο τότε από την εποχή του Τσέργα. Έβλεπε μακριά ο καπετάνιος. Πρέπει να το θυμίζουμε και να το λέμε αυτό, προς παραδειγματισμό των νεοτέρων. Έβλεπε πολύ μακριά ο καπετάνιος. Και την ανάπτυξη που υπάρχει, την ενίσχυση ανάπτυξη που υπάρχει στο τουριστικό προϊόν των Ωραιών. Έτσι, το σύστημα αυτό έγινε έτοιμα για να υπάρξει χρηματοδότηση του έργου. Ένας δεύτερος άξονας, ο πάρα πολύ σημαντικός, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές εδώ από το φίλο μας, με το φίλο μας τον γιατρό, τον Κώστα τον Παντάση, είναι χρηματοδότηση και δημιουργία σύγχρονου σφαγείου στη Βόρεια Εύβοια. Εκεί πέρα που υπήρχε ένα σφαγείο, το οποίο σφαγείο είχε υποβαθμιστεί, το οποίο σφαγείο μετά το κλείσανε, δεν έχει κτηνίατρους, ένα σωρό προβλήματα, με αποτέλεσμα οι νόμιμοι να κάνουν διαδρομές μέχρι τη Λαμία και μέχρι τη Χαλκίδα να σφάξουνε, πολλοί δε μέχρι την Κάριστο, στο σφαγείο της Καρίστου. Οι υπόλοιποι να τα σφάζουν κάτω από την ακακία χωρίς κανέναν έλεγχο. Οπότε καταλαβαίνεις, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια, τι γίνεται και τι παίζει. Ένας τρίτος άξονας ήταν η διεύρυνση προγράμματος των ρητινοσυλλεκτών, ώστε να ενταχθούν και άλλες απαραίτητες ειδικότητες που θα συμβάλλουν στην αποκατάσταση, την ανασυγκρότηση και την παραγωγική ενδυνάμωση της περιοχής. Οι ρητινοσυλλέκτες, φίλες και φίλοι, αλλά και η άλλη παραγωγή γης εκεί στην περιοχή, έχουν σοβαρό πρόβλημα. Μετά τις φωτιές, τα έχουμε πει αυτά από εδώ, από αυτή εδώ την εκπομπή, μετά τις φωτιές καταλαβαίνεις ότι, μάλιστα με αφορμή την επίσκεψη του Μητσοτάκη, το Σωματείο Ρητινοκαλλιεργητών έβγαλε ανακοίνωση και λέει ότι η Εύβοια δεν είναι προεκλογικό σκηνικό. Οι εργαζόμενοι και ο λαός βρίσκονται ήδη στις επάλξεις. Το ετήσιο εισόδημά μας παραμένει σχεδόν 1.000 ευρώ χαμηλότερο από αυτό που αντιστοιχεί στο κατώτατο μισθό, ενώ δεν λαμβάνουμε τα επιδόματα που συνδέονται με τη φύση και την επικινδυνότητα της εργασίας μας. Εκεί είναι ένα μίσο κοινωνικό πρόβλημα με τους ρητινοσυλλέκτες. Το έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές εδώ, τα έχουμε συζητήσει με τον Μπάμπη τον Τζιβίκα για το θέμα αυτό. Και βέβαια αυτά τα τρία βασικά θέματα, ενώ το τέταρτο που ετέθη στον κύριο Κοντογιώργη είναι η προώθηση έργων για την ενεργειακή αυτονομία του Δήμου Αντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, με βάση τις εξαγγελίες κυβέρνησης για τους ενεργειακούς κόμβους στους Δήμους. Τους ενεργειακούς κόμβους στους Δήμους, που δεν έχει προχωρήσει και δεν έχει γίνει τίποτα. Ο Δήμος Μαντουδίου Λίμνης και Αγίας Άννας το είχε δει θετικά το θέμα. Θετικά το θέμα. Αλλά δυστυχώς δεν το προχωράει η κυβέρνηση ακόμα, τουλάχιστον είναι προσφέρεται, γι' αυτό και τέθηκε στο τέτοιο. Και επαναλαμβάνω, το τουριστικό καταφύγιο, τουριστική μαρίνα στις Ροβιές, η δημιουργία σύγχρονου σφαγείου στη Βόρεια Εύβοια και η διεύρυνση του προγράμματος των ρητινοσυλλεκτών, φίλες και φίλοι, είναι τρία σοβαρότατα θέματα. Πέρα των άλλων από τα οποία, φίλες και φίλοι, μα έλεγε στο μεγάλο σχέδιο των πολλών εκατομμυρίων, εκατοντάδων εκατομμυρίων του Μπένου, την ανασυγκρότηση Βόρειας Εύβοιας, είχε γίνει τότε διαφήμιση, εκλογές είχαμε πάλι, μπουκάρισε η ομάδα του Μπένου, φάγανε όλα τα λεφτά για τις μελέτες και τελειώσανε και εξαφανιστήκανε, μην τον είδατε τον Μπένο πουθενά. Τον έβαλε ο Μητσοτάκη, γιατί έτσι γίνονται καλές οι δουλειές. Δεν νομίζω ότι γίνεται. Λέω ο Μητσοτάκη, έχει πέρυσι, του λένε του Μητσοτάκη, έχει περιφερειάρχη στο Σπανό. Ποιο Σπανό, ρε, του λέει, θα σύλλογο τον Μπένο. Μπαμ. Τον εδιέγραψε το Σπανό, δεν είναι μία ανοιχτή. Και έβαλε τον Μπένο εκεί. Και έκανε ο Μπένο κουμάντο. Ο Μπένο φωνάζει του δημάρχου, ο Μπένο φωνάζει τον περιφερειάρχη, ο Μπένο φωνάζει τον Μητσοτάκη. Ο Μπένο, ο Μπένο, ο Μπένο. Μάλιστα σε μια σύσκεψη που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου, σα θυμίζω τώρα για να ξέρετε πώ γίνεται η δουλειά. στο έδρανο είχε κάτσει ο Μητσοτάκης και ο Μπένος και όλοι οι άλλοι ήταν από κάτω. Αυτοί που ήταν άμεσα ενδιαφερόμενοι και αυτοί οι οποίοι είχαν τη νόμιμη εκπροσώπηση, διότι ο κύριος Σπάνος, οι δήμαρχοι, είναι εκλεγμένοι, δεν είναι διορισμένοι και δεν ξέρουν ποια είναι η δύναμη που έχουν στα χέρια τους και ο καθένας χρησιμοποιεί για του δικού σου λόγους. Έτσι λοιπόν, φίλες και φίλοι, αν και δεν θα δούμε, μήπως μπορέσουμε αύριο να μιλήσουμε με τον κύριο Τσαπουρνιώτη. Είναι μέρα πάρα πολύ κρίσιμη σήμερα όσον αφορά τους αέριδες, φωτιές κλπ. Πάνω στη Βόρεια Εύβοια θα είναι επίσης, είναι στο κυτρινοκόκκινο ο κίνδυνος. Αυτά τα τρία θέματα, κατά κύριο λόγο και η ενεργειακή αναβάθμιση, η ενεργειακή αυτονομία του Δήμου, επίσης σε ενδιαφέρουσα στο ίδιο επίπεδο και σοβαρή, είναι τα θέματα που τίθεται από τον κύριο Κοντογιώργη. Τώρα υπάρχουν κάποιες αιτιάσεις. Βλέπω εδώ κάποιους φίλους μου λένε, μα τώρα θυμηθήκανε μετά από τόσα χρόνια να πάνε στον Κοντογιώργη και λοιπά, μήπως είναι προεκλογική, επειδή παρίστατο και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Καϊδίκογλου. Ακούστε να δείτε. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα άμα ένας βουλευτής παίρνει ένα δήμαρχο, τον περιφερειάρχη, τον πάει σε έναν υπουργό και κάθονται κάτω και συζητάνε για κάποια θέματα. Για το αν αυτό γίνεται χάρη προεκλογικών σκοπών ή άλλων σκοπών, ή είναι πραγματικές οι προθέσεις και οι διαθέσεις, όλα φαίνονται του αποτελέσματος. Άρα μην βιάζεις να βγάλετε συμπέρασμα, εδώ είμαστε και θα τα δούμε. Έγινε συζήτηση για την ασυγκρότηση Βόρειας Εύβοιας, είχε έρθει ο Μπένος. Τότε είχαμε πάρει χαμπάρι ότι εκεί πέρα είναι μαϊμουδιά η δουλειά. Το είχαμε πει εδώ. Απεδείχθη ότι ήταν μαϊμουδιά. Πήγε ο Μητσοτάκης, εξήγηλε το ένα, το άλλο, το μίξε, το δείξε, αυτό, τούτο, εκείνο, ενές έλεγες όλα. Προεκλογικά, στις προηγούμενες εκλογές. Πήγαινε στις φωτιές, έδειχνε το χέρι μαζί με τον Μπακογιάννη, αν θυμάσαι. Κοιτάγανε αξίριστοι κιόλας για να δένουν με τον ντεκόρ και τον τέτοιο. Τι έγινε μετά? Κάθηκανε, πάει. Βγάλανε προγράμματα να ανησύσουν τη Βόρεια Εύβοια με την αναπτυξιακή με τους καφάτους. Τα φάγανε τα λεφτά. Έρχεται τώρα σε λίγες μέρες το πόρισμα της οικονομικής αστυνομίας και της ΕΔΕΛ. Εκεί να δείτε μπουγιουρντί. Εκεί να δείτε. Εκεί να δείτε. Εκεί να δείτε. Πάμε λοιπόν στις διαφημίσεις και παρέρχομαι σε πάρα πολύ λίγο, για να πάμε να δούμε άλλο ένα θέμα σοβαρό, το οποίο είναι το νερό. Άλλο ένα θέμα σοβαρό, το οποίο είναι το νερό και το σχέδιο νόμου, το οποίο είναι σε διαβούλευση για την λειτουργία του συστήματος των υδάτων. Θα τα μαζέψουν πρώτα ΕΙΔΑΠ, ΕΙΑΘ, Θεσσαλονίκης και λοιπά, οι μεγάλες. Θα μαζέψουν τα νερά όλες τις ΔΕΑ και μετά πάντα δώσουν.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου, που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβοίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
7: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
8: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
7: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
8: Είμαστε καλά για τώρα.
7: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
8: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
7: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
8: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22-21-40-41-66.
9: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση κολοβρέχτη ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε, να πάμε.
10: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22-21-0-85-940.
12: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
13: Μπορείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 22-21-0-41-160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Michael Brown, Hot Chocolate, Everyone's the Winner. Ο καθένας είναι νικητής, ο καθένας στο δικό του πόστο, στο δικό του μετερίζει, αγαπητή μακροατή και αγαπητή μακροάτρια, πρέπει να βγαίνει νικητής στην καθημερινότητα, στη ζωή, στην οικογένεια, στη δουλειά. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα και αυτός είναι ο νυν υπερπάντων αγών. Ελά τώρα να πάμε στο μεγάλο, στο άλλο μεγάλο κόλπο γκρόσο, το οποίο στείνει η κυβέρνηση, φίλες και φίλοι, και αφορά την την ένταξη και τη συγχώνευση των ΔΕΙΑ στο υπερταμείο, όχι στο υπερταμείο, ήδη είναι στο υπερταμείο η ΕΙΔΑΠ και η ΙΑΘ, έχουν ενταχθεί στο υπερταμείο. Τώρα συγχωνεύονται, φίλες και φίλοι, με τις υπόλοιπες ΔΕΙΑΧ, με τον νόμο που συζητείται τώρα και είναι για ψήφιση και που ήρθε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπου ο κύριος Σπανός συντάχθηκε με την κυβερνητική πρόταση πολιτική, παύλα πολιτική, και προσπαθούν τώρα να συγχωνεύσουν με τις δύο μεγάλες, κυρίως ΕΙΑΘ και ΕΙΔΑΠ, που είναι οι ανώνυμες εισηγμένες στο χρηματιστήριο και στο υπερταμείο, να συγχωνεύσουν και να βάλουν μέσα, να μεγαλώσουν δηλαδή την αξία και την υπεραξία των μετοχών, στις οποίες από ό,τι σας έχουμε πει από παλαιότερα, ένα 15-20% ήδη έχει πωληθεί σε μια ιδιωτική εταιρεία, την Τέρνα. Η ιδιωτικοποίηση του νερού είναι πρώτον πυλών. Είναι έτσι, κύριε Μαρκόπουλε, ή κάνω λάθος?
1: Καλημέρα, κύριε Παπαγκάρια.
0: Καλημέρα.
1: Θα ήταν ακόμα χειρότερα τα πράγματα, όχι ότι είναι καλά, θα σας εξηγήσω, εάν η ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με δύο γνωμοδοτήσεις το 22 και το 24 δεν είχε σταματήσει την ιδιωτικοποίηση του νερού, απαγορεύοντας την πώληση, διότι βάσει συντάγματος, ελληνικού συντάγματος, το νερό είναι δημόσιο αγαθό και δεν πωλείται.
0: Σωστά.
1: Αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αν έχω δύο λεπτά μόνο για αυτό.
0: Παρακαλώ,
1: το θέμα.
0: Παρακαλώ.
1: Να σας πω πώς στήθηκε το σκηνικό. Το 2016 η κυβέρνηση Τσίπρα, η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΘ Θεσσαλονίκης, μεταφέρθηκαν μαζί με τα περιουσιακά τους στοιχεία στο υπερταμείο, κατά απέτηση των δανειστών και με σχέδιο νόμου, το οποίο υπέγραψε και ψήφισε ο τότε πρωθυπουργός, με στόχο να πουληθούν τα νερά.
0: Ναι.
1: Όταν ήρθε η κυβέρνηση Μητσοτάκη και προσπάθησε να το κάνει, διότι θυμάστε τη δημοσιογραφική, είστε έκριτος και έμπειρος δημοσιογράφος, τότε γίνανε ειδικές προσφυγές και το Συμβούλιο Επικρατείας το απαγόρευσε αυτό.
0: Ναι.
1: Τους σταμάτησε το σχέδιο. Προσέξτε, το ενδιαφέρον είναι ότι το σχέδιο Τσίπρα και Μητσοτάκη ήταν κοινό.
0: Ναι.
1: Ήταν κοινό. Είναι φοβερό αυτό που ζούμε στη χώρα.
0: Συγγνώμη, η αποφάση στο Συμβουλίο της Επικρατείας δεν είναι ενισχύ ακόμα και σήμερα?
1: Είναι ενισχύ.
0: Άρα προσέξτε, τι πάει να κάνει τώρα?
1: Θα σας πω. Αποφασίστηκε λοιπόν, αφού δεν μπορούν να τη δώσουν όλοι, την ΕΙΔΑΠ, που είναι και το μεγάλο φιλέτο, αποφασίστηκε να δημιουργηθεί ένα υβριδικό μοντέλο, όπου ναι μεν την πλειοψηφία των μετοχών θα την έχει το δημόσιο, αλλά πολύ μεγάλο κομμάτι των μετοχών αργά και σταθερά θα πηγαίνει σε ιδιωτικές εταιρείες, ούτως ώστε οι ιδιωτικές εταιρείες να έχουν πρωτοκαθεδρία και προτίμηση στο να παίρνουν τα έργα τα οποία θα χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το τυρί κουμπάρε.
0: Ναι.
1: Πάντα είναι τα λεφτά. Αυτό λοιπόν αποφασίστηκε. Αυτό υλοποιείται τώρα. Η έμεση ιδιωτικοποίηση, στην οποία ιδιωτικοποίηση τα τιμολόγια των νερών, των πόσιμων, τα τιμολόγια της άρδευσης, τα τιμολόγια των υπονόμων και της διαχείρισης των λιμάτων, τα τιμολόγια της σύνδεσης των κατοικιών και των εργασιακών χώρων με τα λίμματα, τα δημόσια, με τις ολινώσεις οι οποίες υπάρχουν, τους υπονόμους και τα λοιπά, όλο αυτό το τιμολογιακό κομμάτι θα καθορίσετε από μια εταιρεία, ανώνυμο εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο, η οποία βέβαια δεν θα έχει τους κανόνες του δημοσίου, που είναι αναγνωρίζει το νερό ως κοινωνικό αγαθό, άρα δεν ψάχνει να βγάλει κέρδος από αυτή την ιστορία.
0: Και δεν θα ξέρει...
1: κοιτάζει να βγάλει κέρδος.
0: Και δεν θα ξέρει και κανένα σε ποιον ανήκει, άμα είναι στο χρηματιστήριο.
1: Εννοείται.
0: Διότι αυτός που έχει πλειοψηφία των μετοχών, αυτός θα είναι αφεντικό.
1: Κοντολογής, θέλω να σας πω το εξής. Εδώ υπάρχουν δύο τραγικά ζητήματα. Το πρώτο τραγικό είναι ότι πάει να γίνει στο νερό ό,τι έγινε στο ρεύμα. Σας θυμίζω ότι μας λέγανε για την πράσινη ενέργεια, για την ενέργεια για τη ΣΑΠΕ, να τα βάλουμε, να τα κάνουμε, να κάνουμε υποχωρήσεις, να έχουμε φθηνό ρεύμα. Πάρτε το φθηνό ρεύμα τώρα. Καταδυναστεύει το κάθε νοικοκυριό και τον κάθε επιχειρηματία και μικρομεσαίο επαγγελματία. Αλλά ακόμα και τους βιομήχανους, ακόμα και ο ΣΕΒ, ο Σύνδεσμος Βιομηχάνων, διαμαρτύρεται σήμερα για το βιομηχανικό ρεύμα. Πολύ ωραία.
0: Μα στο ρεύμα έχει γίνει καρτέλ στο ρεύμα τώρα πλέον.
1: Καρτέλ τρομερό.
0: Εταιρείες που κυκλοφοράνε γύρω-γύρω κλπ. Είναι καρτέλ αυτές όλες.
1: Και είπα, μακάρι, αν δείτε στο λογαριασμό, όποια εταιρεία και να έχει ο καθένας, η τιμή του ρεύματος, ενώ η συμμετοχή των ΑΠΕ μερικές φορές ξεπερνάει και το 40 και το 50 και το 60%. Η τιμή του ρεύματος καθορίζεται από την τιμή του φυσικού αερίου. Αυτό είναι το κόλπο το οποίο έκανε η κυβέρνηση. Γιατί? Για να κερδίζουν ή του φυσικού αερίου. Είναι απλά τα πράγματα. Ας γυρίσουμε τώρα στο νερό. Το πρώτο τραγικό είναι αυτό. Το δεύτερο τραγικό είναι, κύριε Παπακάρη, ότι εδώ πάνε να πάρουν όλες τις ιδιοκτησίες, εγκαταστάσεις και τα πάγια των Δήμων σε τρεις νομούς της Θερεάς, Εύβοια, Φωκίδα και Βιωτία, χωρίς να δώσουν ένα ευρώ.
0: Εδώ είναι το κόλπο όλο. Και μ' αρέσει χειρότερο... που το επισημαίνετε και που το εντοπίσατε.
1: Αυτό είναι καταρχήν, όταν θα γίνει συζήτηση στη Βουλή θα έχει τρομερό ενδιαφέρον.
0: Αυτό είναι το σκάνδαλο. Το σκάνδαλο είναι αυτό.
1: Τοποθετείτε το Σεπτέμβριο. Αν κάποιος προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αυτό ακυρώθηκε. Γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού, δηλαδή οι Δήμοι, είναι συνταγματικά κατοχυρωμένοι ως προς το αυτοδιοίκητο. Πώς έρχεσαι κράτος και τα παίρνεις αυτά? Με ποιο δικαίωμα?
0: Ναι, αλλά όπως βλέπετε, κανένας Δήμος δεν αντιδρά. Οι ελάχιστοι αντιδρούν.
1: Θα σας πω λοιπόν τι έγινε. Πριν από δύο μήνες, ο κύριος Παπασταύρου κάλεσε τους δημάρχους των τριών νομών της Θερεάς στο γραφείο του για να τους κάνει το σχετικό μασάζ. Όταν έγινε λοιπόν το σχετικό μασάζ και τα αντίδωρα τα οποία δόθηκαν για να μην αντιδράσουν, γιατί τους είπαν ότι αυτή είναι η επιθυμία της κυβέρνησης και πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσει το μεγαλεπίβολο σχέδιο, τότε οι αντιδράσεις ήταν δύο ή τριών δημάρχων και μάλιστα χλιαρές. Οι δήμαρχοι οι οποίοι δεν αντέδρασαν καθόλου ήταν το σύνολο σχεδόν των δημάρχων που στηρίχθηκαν από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Λειτουργώντας ως κομματικοί εντολοδόχοι και όχι ως τοπικό αυτοδιοικητικοί άρχοντες.
0: Είχαν πάρει γράμμα.
1: Βέβαια, όταν πήγανε στα δημοτικά του συμβούλια και το μάθανε και έγινε της τρελής, άρχισαν να βγαίνουν οι αντίθετες αποφάσεις, υλοποιώντας ένα σκηνικό δίπλο προσωπίας. Το πρωί να χτυπάνε την πλάτη του Υπουργού Προχώρα να τελειώνουμε, και το βράδυ στα δημοτικά συμβούλια
0: να
1: κάνουν τους αντάρτες του γλυκού νερού. Έτσι. Βεβαίως, για κάποιους Δήμους, γιατί θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής, όπως είναι ο Δήμος Ελιβερίου Κίμης, αυτό το σχέδιο είναι λυτρωτικό, διότι όταν η ΔΕΙΑ, η δημοτική επιχείρηση, έχει χρέος το οποίο φτάνει τα 10 εκατομμύρια, μπορεί και να τα περνάει, δεν μπορεί να τα απεξέλθει αυτό το βάρος. Αυτό όμως είναι ένα γεγονός, ένα στιγμιότυπο. Οι περισσότεροι Δήμοι είναι σχετικά ισορροπημένοι. Και αν έχουν ένα μικρό χρέος, σε πάση περιπτώσει, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι πολίτες δεν πληρώνουν, είτε τους πιέζουν ή οτιδήποτε.
0: Στην Εύβοια ο μόνος που αντιδρά, το επισημαίνω γιατί έχει αξία, είναι μόνο ο Τσαπρουνιώτης.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό.
0: Ο μόνος που αντιδρά.
1: Ο Γιώργος Τσαπρουνιώτης έχει πολύ μεγάλο δίκιο. Διότι να σας πω τώρα, κύριε Μακάρη, εδώ θα ενωθούν όλα στην ΕΙΔΑΠ. Πείτε ότι αύριο το πρωί σπάει μία σωλήνωση στο Προκόπη. Γίνεται μία σοβαρή ζημιά.
0: Ναι.
1: Ποιος θα τη κουβαντάρει αυτή, για πείτε μου. Ο Δήμαρχος δεν έχει δικαίωμα. Δημοτική εταιρεία δεν έχει δικαίωμα. Ποιος θα το κάνει αυτό, η ΕΙΔΑΠ από την Αθήνα?
0: Ναι.
1: Με ποιες δυνατότητες?
0: Ναι.
1: Με τι μηχανισμούς? Εδώ λοιπόν στείνεται ένα υδροκεφαλικό πράγμα το οποίο δεν πρόκειται να λειτουργήσει. Και ακυρώνεται και σε πολύ μεγάλο βαθμό ο σκοπός της αυτοδιοίκησης, που είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη. Εδώ δηλαδή πάμε σε μια επιστροφή της χώρας σε συνθήκες και διαδικασίες οι οποίες δεν είναι σοβαρές. Και ας πάμε τώρα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Έγινε λοιπόν μια συζήτηση τη Δευτέρα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. η οποία ξεκίνησε σε 11 η ώρα. Ξέρετε πότε έκλεισε, ο διαδικτυακός τόπος για την, τοποθέτηση άποψης, γνώμης και γενικώς για το σχολιασμό αυτού του σχεδίου, σε 9 το πρωί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τι θέλω να σας πω, ότι ο κ. Περιφερειάρχης άφησε να τελειώσει ο χρόνος της διαβούλευσης των 20 ημερών, γιατί για να μην καταγραφεί και φαίνεται η άποψη της περιφέρειας.
0: Ναι.
1: Πρώτον, τραγικό. Δεύτερον, κληθήκαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο να συζητήσουμε για την παραχώρηση των υδάτων επιφανείας πόσιμων αρδευτικών, του Μόρνου, του Καρπενησιώτη, του Κρικυλιώτη, όλων των γεωτρήσεων, τα πάντα στην ΕΙΔΑΠ, χωρίς να είναι οι δήμαρχοι εκεί, χωρίς να έχουν κληθεί τα ΤΟΕΒ, τα σοβαρά ΤΟΕΒ που διαχειρίζονται την άρλευση της πρωτογενούς παραγωγής, και χωρίς να έχουμε μπροστά μας ούτε καν τις αποφάσεις των Δήμων.
0: Ναι.
1: Η συζήτηση, όπως καταλαβαίνετε,
0: δεν έχουν πάρει αποφάσεις οι Δήμοι.
1: Κάποιοι έχουν πάρει.
0: Δεν έχουν γίνει δημοτικά σύμβουλοι.
1: Κάποιοι έχουν πάρει. Αλλά ναι,
0: δεν έπρεπε, η Χαλκίδα δεν έχει πάρει απόφαση.
1: Όχι, δεν έχει πάρει.
0: Είχε κάνει μία.
1: Δεν έπρεπε. Ναι, οι πάντες, να ξέρετε, προσπαθούν να υποβαθμίσουν το ζήτημα για να μην έρθουν.
0: Αυτό.
1: Όμως το ζήτημα είναι πάρα πολύ σοβαρό, κύριε Παπακάρη. Έτσι λοιπόν η συζήτηση της Δευτέρας ήταν απολύτως ακροτηριασμένη. Και ήταν και μία συζήτηση στην οποία δεν ήρθε καν η ΕΙΔΑΠ να δεσμευτεί μπροστά μας για το τι θα κάνει. Αυτό το τελευταίο, το οποίο είναι και άκρος προσβλητικό για τον τόπο τον οποίο ζούμε, άκρος προσβλητικό, δεν μπορεί να περάσει έτσι. Τους ανέλησα λοιπόν, και το λέω και σε εσάς, ότι αυτό που κάνει η χώρα είναι το ανάποδο από αυτό που κάνει η Ευρώπη. Η Ευρώπη πέρασε από την ιδιωτικοποίηση και τώρα έχει επιστρέψει στη δημόσια διαχείριση του νερού. Και δεν μιλώ τώρα για κρατήδια, μιλώ για το Παρίσι, που τα πήρε όλα πάλι πίσω στην δημοτική εταιρεία Οντε Παρί.
0: Ναι.
1: Μιλώ για τη Μαδρίτη που έφτιαξε δημόσια εταιρεία την Canal de Isabella 2 και πήρε όλα τα νερά. Σας μιλώ για το Βερολίνο που πήρε τα νερά επίσης πίσω σε δημόσιο χαρακτήρα για τη διαχείρισή τους εδώ και 15 χρόνια. Σας μιλώ για την Ιταλία όπου το 85% των υδάτων είναι υπό δημόσιο έλεγχο, 12% σε υβριδικό και 3% σε ιδιωτικό. Και όλα αυτά γίνανε γιατί, πρώτον, οι ιδιωτικές εταιρείες καθόρισαν μια τιμολογιακή πολιτική η οποία ήταν άκρως εξοντοτική για τους πολίτες και τους επιχειρήσεις, και δεύτερον γιατί υπήρχαν σοβαρά προβλήματα με τη διαχείριση και τη συντήρηση του δικτύου. Άρα λοιπόν εδώ στην Ελλάδα κάνουμε το ακριβώς ανάποδο. Γιατί το κάνουμε? Είναι χαζοί αυτοί που το κάνουν? Όχι βέβαια, καθόλου χαζοί δεν είναι. Είναι γιατί η Ευρώπη στο καινούριο χρηματοδοτικό πρωτόκολλο έχει αποφασίσει να ρίξει πάρα πολλά δισεκατομμύρια στην αντιμετώπιση της λειψιδρίας, που έρχεται με μεγάλη ένταση λόγω της πολύ σκληρής κλιματικής αλλαγής.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει χρηματοδότηση μεγάλη. Και αντί αυτή τη χρηματοδότηση να την κατευθύνουν στις ΔΕΙΑ για να και να σωθούν οικονομικά και να κάνουν δουλειά, όπου ο καθένας δήμαρχος, δημοτικός σύμβουλος και κάθε εταιρεία ξέρει τι σημαίνει στην πόλη του, αντί λοιπόν αυτά να πάνε εκεί και να πάνε και στις περιφέρειες να στηρίξουν τους δήμους και τις δημοτικές εταιρείες, γιατί μπορούν να το κάνουν αυτό, θέλουν να τα πάρουν όλα, να τα μεταβιβάσουν σε μια ανώνυμη εταιρεία.
0: Βέβαια.
1: Και τα χρήματα αυτά να τα διαχειριστούν κάποιοι ιδιώτες, κατά τον τρόπο κατά τον οποίο γνωρίζουμε ότι γίνονται αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα.
0: Χωρίς να πληρώσουν φράγκο.
1: Εννοείται. Θα πάρουν τα πάγια.
0: Όλα,
1: και θα πάρουν
0: τα
1: και
0: πάντα.
1: Τη χρηματοδότηση, θα χρεώσουν τους πολίτες με παραπάνω τιμή.
0: Σωστά.
1: Και κάποια στιγμή όταν βγάλουν το κέρδος μπορεί και να φύγουν από την ανώνυμη εταιρεία και να πουλήσουν και τις μετοχές. Δεν τους νοιάζει και πολύ.
0: Όχι,
1: η μπάζα να γίνει.
0: Ναι.
1: Έχουμε φτάσει δηλαδή σε ένα σημείο η σκληρή και η ισχυρή ιδιωτική όμιλη στη χώρα να λειτουργούν όπως είναι τα funds. Δηλαδή να μπαίνουν σε μια εταιρεία, να κάνουν τη δουλειά, να βγάζουν τα κέρδη και να φεύγουν. Αυτό το πράγμα, να ξέρετε, όχι απλώς αλλοιώνει τον ανταγωνισμό, αλλά πιστεύω ότι αντίκειται και στις ευρωπαϊκές συνήθειες, ενδεχομένως και στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Και είναι ένα ζήτημα το οποίο όταν συζητηθεί στη Βουλή, είμαι σίγουρος απολύτως, θα έχει τρομακτικές αντιδράσεις, θεωρώ, ακόμα και από βουλευτές της συμπολίτευσης. Διότι αυτό είναι τραγικό για τη χώρα. Είναι απίστευτο. Και βέβαια σε όλα αυτά πρέπει να σας πω ότι η Περιφέρεια Στερεάς και ο Περιφερειάρχης απλώς παρίσταται.
0: Και βέβαια παραλείψατε και κάτι εκεί που είπατε για τις επιχειρήσεις και λοιπά, και για να πέσουν και οι μίζες, γιατί το κόλπο είναι χοντρό και έχει χοντρές μίζες. Εγώ το λέω, μην το λέτε εσείς, δεν πειράζει.
1: Όχι, δεν είναι θέμα, δεν φοβάμαι να μιλήσω.
0: Ναι,
1: όπως ξέρετε,
0: ναι.
1: Όπως ξέρετε, δεν είναι δεδομένο. Θα συμβεί ό,τι έχει συμβεί στη χώρα τελευταία δεκαετία. Δείτε τα σκάνδαλα. Πίσω από τα σκάνδαλα κρύβονται ισχυρές εταιρείες. Δείτε τι έγινε στο COVID. Πόσες αναθέσεις γίνανε. Δείτε τι έγινε, θυμάστε. Ακόμα και σε συγγενείς του Πρωθυπουργού. Δηλαδή, άνθρωποι που είχαν ένα παραμάγαζο και είχαν μια μικρομεσαία επιχείρηση, σήμερα είναι εκατομμυριούχοι και μπαίνουν και στα ΜΜΕ, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τώρα τι να λέμε.
0: Εδώ πέρα ο Πεδρός ο Μητσοτάκη πουλάγε δίσκους. Ο Πεδρός ο Μητσοτάκη μου έφερνε με ένα δίσκο όταν ήμουν στην Αθήνα και αγοράζαμε δίσκους από το Σάκαρη.
1: Και τώρα, αγόρασε το πρώτο θέμα. Και μπήκε και στο Real Group. Μα τι πράγματα είναι αυτά. Έτσι γίνονται αυτά. Δηλαδή εντάξει τώρα, δηλαδή τα βλέπει αυτά ο κόσμος και πρέπει και ο κόσμος να αναλάβει τις ευθύνες του και να συνειδητοποιήσει τι παίχνει τη χώρα. Σας άκουσα πριν από το θέμα αυτό, αναλύεται τον κύριο Μπένο. Φωνάζω 2 χρόνια και εγώ και εσείς από διαφορετικό μετερίζει. Τα 8 εκατομμύρια που δώσανε οι πλούσιοι Έλληνες ανά τον κόσμο και οι εταιρείες και εν πάση περιπτώσει όσοι δώσανε χρήματα για να σωθεί η Βόρεια Εύβοια, 8 εκατομμύρια μαζεύτηκαν. Δόθηκαν μόνο για τις μελέτες του κυρίου Μπένου, χωρίς διαγωνισμό, γιατί δεν ήταν δημόσια. Τους κολλητούς. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ούτε μελισσοκομικό πάρκο, ούτε νέο καινούριο δάσος, ούτε καινούριο αναπτυξιακός για τη Βόρεια Εύβοια, ούτε μαρίνες, τίποτα. Δηλαδή, εντάξει, πόσο ακόμα λωτοφάγοι πιστεύουν αυτοί που κυβερνούν ότι είναι οι Έλληνες, και πόσο οι Έλληνες ακόμα θα ανεχθούν αυτή την κατάσταση, η οποία είναι πρωτοφανής για τη χώρα. Είμαι πολλά χρόνια στην πολιτική, κύριε Παμαγκάρια. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο φαγοπότη. Ειλικρινά πιστέψαμε, αυτό δεν το έχω ξαναδεί ποτέ.
0: Όλοι δεν το έχουμε ξαναδεί. Αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι, και τώρα έσκασε και το ίδιο με τα σπιτάκια. Πίσω από τα σπιτάκια είναι της οικογένειας άνθρωπος.
1: Πάντα.
0: Το ξέρετε, έτσι.
1: Πάντα.
0: Ξέρετε πάντα ποιος είναι, απλώ δεν λέμε το όνομα όταν θα μπορεί να βγει. Ναι,
1: γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε ακριβώς τι συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Ξέρουμε τι είναι η Τεξάνη εταιρεία.
0: Ναι.
1: Έχουμε όλες λεπτομέρειες στα χέρια μας. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δυστυχώς και αυτό, ξέρετε τι με στενοχωρεί, κύριε Παμαγκαρία.
0: Ναι.
1: Στενοχωρεί ότι η χώρα βγήκε, δεν βγήκε, αλλά πάση περιπτώσει έχει μια τάση να βγει από τα μνημόνια. Προσπαθεί να γίνει μια κανονική χώρα και την ώρα που γίνεται αυτή η τεράστια προσπάθεια με το αίμα και τον κόπο και τη φτώχεια του ελληνικού λαού, γιατί έτσι γίνονται αυτές οι καταστάσεις, η χώρα ξαναβυθίζεται σε ένα απόλυτο τέλμα. Έχουμε γίνει περίγελος σε ολόκληρη την Ευρώπη για το γεγονός ότι η διαφθορά στην Ελλάδα έχει περάσει τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, που κάποτε θεωρούνταν οι πιο διεφθαρμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές στρώσανε, μπήκαν στην ανάπτυξη και εμείς γυρνάνε πίσω. Αυτά τα ζητήματα, τα οποία είναι πολύ μεγάλης πολιτικής αξίας, διότι εδώ εθίζεται και εκπαιδεύεται ένας λαός στη λαμογιά. Είναι απίστευτο αυτό το οποίο ζούμε. Και είναι και πολύ επικίνδυνο.
0: Και η περιφέρεια ευθυγραμμισμένη σε κυβερνητική πολιτική. Αν διαβάσει κανείς την ανακοίνωση του κυρίου Σπανού, το καταλαβαίνει αμέσως.
1: Κοιτάξτε, ο κύριος Σπανός έχει κάνει την επιλογή του.
0: Εντάξει.
1: Έτσι, έχει κάνει την επιλογή του. Είναι κολαούζος μιας συγκεκριμένης πολιτικής οικογένειας, όχι μιας παράταξης και όχι ενός κόμματος. Δεν τα λέω τυχαία αυτά. Πρόκειται για μια συγκεκριμένη πολιτική οικογένεια, η οποία καταδυναστεύει και τρώει τις άρχες της χώρας. Αυτή είναι η επιλογή του.
0: Μάλιστα.
1: Θα κρυθεί έτσι όπως πρέπει να κρυθεί και θα αντιμετωπιστεί έτσι όπως πρέπει να αντιμετωπιστεί.
0: Μάλιστα. Έρχεται και σε λίγες μέρες το πόρισμα της οικονομικής αστυνομίας για τα
1: σκάφη. Καλά, και θα κλάψει, και... θα κλάψει κόσμος.
0: Θα κλάψει κόσμος. Δεν μου λέτε, δεν είδα να κάνετε κανένα σχόλιο για την εξέλιξη στην πολιτική καριέρα του διώκτη σας, του κυρίου Δελμούζου, ο οποίος άδειασε και το Σπανό, τους άδειασε όλους.
1: Τι να κάνουμε, ας πρόσεχε ο κύριος Δελμούζος. Άλλον προσπάθησε να θίξει, δηλαδή εμένα, δεν υδρώνει τα αυτή μου, και απαλού την έφαγε, ας πρόσεχε.
0: Μάλιστα.
1: Διότι, ξέρετε, στην πολιτική ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Και ό,τι μοιράζει λεφτά δεν είναι πάντα δικά του. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε πολλά στην πορεία των πραγμάτων. Πάρα πολλά σας δημιουργώ, γιατί αλλάζει το σκηνικό στη χώρα και επίσης αλλάζει και ο τρόπος αντιμετώπισης δικαιοσύνης. Το λέω δυστυχώς αυτό, διότι η δικαιοσύνη επηρεάζεται από την πολιτική εξουσία, ενώ δεν θα έπρεπε, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα στη χώρα. Και βεβαίως καταλαβαίνετε ότι όλοι αυτοί οι οποίοι νομίζαν ότι ζουν, δρούν και λειτουργούν πολιτικά σε ένα καθεστώς απειρόβλητο, θα διαπιστώσουν σε λίγο τα πράγματα πολύ δύσκολα για αυτούς.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαρκόπουλε. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Μαρκόπουλε.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, έτσι είναι τα πράγματα. Είναι απλά, δεν είναι σύνθετα καθόλου. Άμα λίγο τα παρακολουθείς, βλέπεις κατά που πάει το πράγμα. Για το θέμα με τα νερά θα ασχοληθούμε και περαιτέρω, διότι είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αυτό που είναι το πιο σοβαρό απ' όλα, πέραν των άλλων περί κοινωνικού αγαθού, ότι δεν τους ενδιαφέρει οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, γράφουν στα παλιά των υποδημάτων τους και κάνουν το κόλπο που θέλουν να κάνουν. Γιατί η οικογένεια πρέπει να οικονομήσει. Το λένε όλοι αυτό πλέον. Εγκίνει πασιφανές. Και δεν τους νοιάζει κιόλας που το λέει όλος ο κόσμος. Άμα βγει στην πιάτσα και λένε τρώνε. Φάγανε, τρώνε. Αλλά δεν τους νοιάζει τι λέει ο κόσμος. Προσέξτε τι θα γίνει. Οι σημερινοί μέτοχοι των ανωνύμων εταιριών, ΕΙΔΑΠ και ΕΙΔΑΘ που είναι στο χρηματιστήριο, θα γίνουν μέτοχοι των ΔΕΙΑ όλης της χώρας, σε πρώτη φάση αυτών που ξεκινάνε τώρα, χωρίς να πληρώσουν φράγκο. Από τις υπεραξίες της μετοχής που θα αποκτήσουν των περιουσιακών στοιχείων όταν αφομοιωθούν οι ΔΕΙΑ. Αυτό δεν είναι σκάνδαλο. Αυτό είναι σκανδαλάρα. Αυτά δεν γίνονται ούτε στις χώρες μέσα Σαχάριας, της Αφρικής. Ούτε εκεί δεν γίνονται.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
1: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
5: Γιώργο, πεινάς?
6: Έχω μία πείνα.
5: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
6: Να πάμε, να πάμε.
5: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
7: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
5: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
7: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
8: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
8: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
10: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
12: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
13: Γεια σας, έχετε τα πάντα?
14: Αν εννοείται απορριπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
13: Ωραία, και για συσκευασία?
14: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
13: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
14: Άνεση και ποιότητα.
13: Ήδη μνημόσυνο?
14: Με σεβασμό και φροντίδα.
13: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
14: Σας το είπα.
15: και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας, το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
16: Σαλάπας Ιωάννης, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
17: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
18: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
19: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
18: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

Everybody clap your hands. Χορεύοντας το ταβάνι. Ταβάνι ο Lionel.

0: Dancing on the ceiling, what a feeling, we're dancing on the ceiling. Σταμάτα ρε, τι είναι αυτό?
1: Η κοινά μου γουργουρίζει, yeah. Και η πείνα με δερίζει.
0: Γι' αυτό υπάρχει φωλιά του Ηλιάδη, αγόρι μου, για να τερλικώνεις και να μας αφήσεις ήσυχους. Μας έχεις ξεπατώσει. Μπαμπά κοπινάμε, μπαμπά κοπινάμε. Εσύ δεν είσαι, εσύ δεν είσαι άνθρωπος, δεν είσαι κολλητήρι. Εσύ είσαι η μεγάλη καταβόθρα. Όταν σφάζω να τα μαγειρεύω. Έρχονται οι μέρες, σε λίγες μέρες, αύριο, από αύριο ξεκινάνε οι γουρνοπούλες. Έχει γνήσει οι γουρνοπούλες, ε. Περνάω από κάποια σημεία και βλέπω. Τι βλέπω? Βλέπω γουρνοπούλες να φέρνουν βόλτα γύρω γύρω στις σούβλες. Να φάμε γουρνοπούλα, μου λέγανε, λέει, άμα πας στην Καλαμάτα, μου λέει, θα φας γουρνοπούλα. Ε, και πέρυσι που πήγα στην Καλαμάτα μια βόλτα, τι έγινε? Σιγά την γουρνοπούλα. Υπάρχουν γουρνόπουλα σαν και αυτά που φτιάχνει ο φίλος μου ο Μπουραντάς, ο Νίκος. Ε, έχεις φάει γουρνοπούλα από τον Νίκο τον Μπουραντά? Το συζητάμε τώρα. Εκεί πέρα είναι όλη η μαεστρία του Μάστορα, του Μάστερ Σεφ στο ψήσιμο. Ναι, γουρνοπούλα του Μπουραντά και η σύζυγος Μπουραντά, η φιλενάδα μου, η οποία έκανε τα καλύτερα σουβλάκια και παϊδάκια. Νικολάκη, μόλις είσαι έτοιμος, ρίξε σύρμα, αγόρι μου. Μόλις είσαι έτοιμος, ρίξε σύρμα. Λοιπόν, στη φωλιά του Ηλιάδη σήμερα, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια, εσύ που πεινάς και περιμένεις με αγωνία να σου πω τι έχει το μένιου. Άσον άλλο να λέει ότι το λένε μενού. Εγώ δεν είμαι γαλλομαθής, είμαι αγγλομαθής, αμερικανομαθής. Γαλλομαθής είναι η κόρη μου, που της λέω κανένα γαλλικό και μου λέει μπαμπά. Γιατί δεν τα ξέρω τα γαλλικά μου, δεν τα ξέρω. Και με διορθώνει ο άλλος, ο βλάχος που ήταν, λέει, στο Παρίσι και πέρασε ο Σόντελης, ότι δεν το λένε μένιου, μου λέει, βλάχο, το λένε μενού. Και εγώ του λέω βλάχο, οι Άγγλοι το λένε μένιου. Μένιου, ε, τι επιτυχία πιο. Το Dancing on the Ceiling, ε, τι. Έχουμε χορέψει κόσμο και κοσμάκι με αυτό το τραγούδι. Τζάμπα τα παράσημα. Αγαπητέ μου φίλε Κώστα Φιγκαρό, άλλο Ρέτζος, Πέτσες, Ντιβίνα, Πρίζον, Ειρηνικός, ε, όλα τα καλύτερα μαγαζιά της Αθήνας. Έχουμε γυρίσει ως resident DJs. Λοιπόν, κάτσε να σου πω σήμερα. Τι, εγώ έμαθα αγγλικά με τον Τζίπρα. Λες ρε βλάχο, όταν εγώ σπούδαζα γαλλικά, αγγλικά, ο Τσίπρας ήταν ακόμα στα δίδια του πατέρα του. Κάνε μας χάρη τώρα. Έχουμε και μια ηλικία τώρα, δεν είμαστε και τζόβενα, σαν τον Τζίπρα. Και μη με προσβάλλεις. Μη με προσβάλλεις, σε παρακαλώ πολύ. Όταν λες για το εγώ και ο Τσίπρας, είναι προσβολή για μένα αυτό. Άντε μπράβο. Άντε μπράβο. Λοιπόν, πάμε να δούμε ο MasterChef τι έχει. Τι έχει ο MasterChef σήμερα? Γεμιστά. Καλοκαιρινό φαγητό τώρα με τον κάψονα, με μια φετούλα δροσερή, δροσερή. Και προσέξτε, τα γεμιστά άμα τα βάλεις και λίγο στο ψυγείο να δροσίσουν λιγάκι, είναι ακόμα καλύτερα. Διότι τα γεμιστά τα κάνει παραδοσιακά ο Ηλιάδης, χωρίς κοιμάδες και αηδίες τέτοιες. Το γεμιστό είναι γεμιστό. Ριζάκι και αρωματικά και ντοματούλα απ' έξω. Τουρλού λαχανικών. Τουρλού τουρλού μανιφατούρα που λέμε. Μοσχάρι κοκκινιστό. Γιατί είναι Ολυμπιακός ο Μάστορας. Ε, και δεν μπορεί άμα δεν έχει κάτι κοκκινιστό στο μενού, δεν αντέχεται. Κοτόπουλο με πατάτες φούρνου. Κοτοπουλάκι γιατί δίαιτα. Μακαρόνια με κυμά, μπολονές. Σου έχω πει μη μου τη γράφεις μακαρόνια με κυμά. Θα μου γράφεις μακαρόνια μπολονές. Και εμείς θα εξηγούμε τι σημαίνει μπολονές στον κόσμο. Άντε μπράβο. Χοιρινό, να κι άλλο κοκκινιστό. Χοιρινό κοκκινιστό με χυλοπίτες. Η χυλοπιτούλα είναι όνειρο. Η χυλοπιτούλα είναι όνειρο. Και βέβαια σαλατούλα της ημέρας για αυτούς που κάνουν δίαιτα, κουνουπίδι και καρότο. Κουνουπιδάκι με αλατάκι και λεμονάκι. ψυγείο δροσερό και ευχαριστιέται η ψυχή σου. Ευχαριστιέται η ψυχή σου. Και όλα αυτά βέβαια στην φωλιά της αγάπης μας, στο σεφ της αγάπης μας, στο σεφ της καρδιάς μας, στο Γιάννη τον Ηλιάδη. Το τηλέφωνο για όλες τις εξυπηρετήσεις είναι το 85940. 85940. Το τηλέφωνο για όλες τις δουλειές. Να ρωτήσεις τι μενού έχει, να παραγγείλεις, να κάνεις κράτηση, διότι εξαφανίζονται τα ταψιά και οι κατσαρόλες. 85940. Καλύτερα. Διότι τα γεμιστά τα κάνει παραδοσιακά ο Ηλιάδης, χωρίς κοιμάδες και αηδίες τέτοιες. Το γεμιστό είναι γεμιστό. Ριζάκι και αρωματικά. Και ντοματούλα απ' έξω. Τουρλού λαχανικών. Τουρλού τουρλού μανιφατούρα που λέμε. Μοσχάρι κοκκινιστό. Γιατί είναι Ολυμπιακός ο μάστορας. Και δεν μπορεί άμα δεν έχει κάτι κοκκινιστό στο μενού, δεν αντέχεται. Κοτόπουλο με πατάτες φούρνου. Κοτοπουλάκι γιατί δίαιτα. Μακαρόνια με κυμά, μπολονές. Σου έχω πει μη μου τη γράφεις μακαρόνια με κυμά. Θα μου γράφεις μακαρόνια μπολονές. Και εμείς θα εξηγούμε τι σημαίνει μπολονές στον κόσμο. Άντε μπράβο. Χοιρινό, να κι άλλο κοκκινιστό. Χοιρινό κοκκινιστό με χιλοπίτες. Η χιλοπιτούλα είναι όνειρο. Η χιλοπιτούλα είναι όνειρο. Και βέβαια σαλατούλα της ημέρας για αυτούς που κάνουν δίαιτα, κουνουπίδι και καρότο. Κουνουπιδάκι με αλατάκι και λεμονάκι, ψυγείο, δροσερό και ευχαριστιέται η ψυχή σου. Ευχαριστιέται η ψυχή σου. Και όλα αυτά βέβαια στην φωλιά της αγάπης μας, στο σεφ της αγάπης μας, στο σεφ της καρδιάς μας, στο Γιάννη τον Ηλιάδη. Το τηλέφωνο για όλες τις εξυπηρετήσεις είναι το 85940. 85940. Το τηλέφωνο για όλες τις δουλειές. Να ρωτήσεις τι μενού έχει, να παραγγείλεις, να κάνεις κράτηση, διότι εξαφανίζονται τα ταψιά και οι κατσαρόλες. 85940.

γυνιστό. Χοιρινό κοκκινιστό με χιλοπίτες. Η χιλοπιτούλα είναι όνειρο. Η χιλοπιτούλα είναι όνειρο. Και βέβαια σαλατούλα της ημέρας για αυτούς που κάνουν δίαιτα, κουνουπίδι και καρότο. Κουνουπιδάκι με αλατάκι και λεμονάκι, ψυγείο, δροσερό, και ευχαριστιέται η ψυχή σου. Ευχαριστιέται η ψυχή σου. Και όλα αυτά βέβαια στην φωλιά της αγάπης μας, στο σεφ της αγάπης μας, στο σεφ της καρδιάς μας, στον Γιάννη τον Ηλιάδη. Το τηλέφωνο για όλες τις εξυπηρετήσεις είναι το 85940. 85940. Το τηλέφωνο. Για όλες τις δουλειές. Να ρωτήσεις τι μενού έχει, να παραγγείλεις, να κάνεις κράτηση. Διότι εξαφανίζονται τα ταψιά και οι κατσαρόλες. 85940. Τι, ένα παλικάρι στα φανάρια της Λιανής μου λέει, πήγε πάνω στις μπάρες, πρέπει να χτύπησε. Τι, το χτύπησε αυτοκίνητο και πήγε πάνω στις μπάρες, ή είναι από αυτά τα παιδιά των φαναριών τα οποία είναι σε κατάσταση, κάτι πρέπει να γίνει γι' αυτό. Γι' αυτό φίλε μου Δημήτρη, κάτι πρέπει να γίνει. Δεν είναι κατάσταση αυτή, θα θρηνήσουμε κανένα θύμα και είναι κρίμα. Τα παιδιά αυτά χρήζουν ιατρικής φροντίδας και κοινωνικής αλπορής. Διότι είναι άρρωστα αυτά τα παιδιά. Άμε μηχανάκι. Μάλιστα. Α, από τα άλλα τα παιδιά. Αυτά με το μηχανάκι. Αύριο θα σας πω για τα πατίνια. Τα απαγορέψαν τα πατίνια μέχρι 17. Όποιος κυκλοφοράει με πατίνι και είναι κάτω από το 17, συλλαμβάνεται. Με το νέο νόμο που περνάει σήμερα, χθες πέρασε και στο βράδυ, σήμερα. Λοιπόν, γονείς, πάρτε τα πατίνια τα παιδιά σε ένα μικρότερα, για να μην καταλήξουν μέσα στο στη Χούμψο. Κύριε Σαλάπα, καλημέρα καταρχήν και στο φιλοθεάμο προσωπικό. Κύριε Σαλάπα, ο λαός ερωτά, πότε θα κάνει καινούργια προσφορά ο κύριος Σαλάπας, πότε θα έχουμε μια καινούργια προσφορά για να γλιτώσουμε λεφτά και να εκμεταλλευτούμε τη στιγμή. Καταρχήν να σου πω ότι ο Σαλάπας έχει καλύτερες τιμές της Εύβοιας. Ο Ισχαλγκύρης της Εύβοιας. Είναι καρατσεκαρισμένο αυτό. Στου Σαλάπα μα πας θα βρεις καλύτερες τιμές. Αλλά ο Σαλάπας επειδή είναι άρχοντας και κάνει προσφορές για τους ακροατές του Ράδιο 1, κύριε Σαλάπα, υπάρχει απέτηση από το λαό, ο οποίος θέλει νέες προσφορές. Λοιπόν, φτιάχτε ένα πακετάκι να δώσουμε στο λαό, γιατί τραβάει ζόρια πολλά, και να τον εξαλαφρώσουμε λιγάκι. Έτσι, περιμένω κύριε Πρόεδρε, γρήγορα. Πού είναι του Σαλάπα? Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Το φόνι είναι 22-21-40-41-66. 22-21-40-41-66 για τις παραγγελίες που σας έρχονται με delivery στο σπίτι. Όχι, παίζουμε δηλαδή. Αυτές είναι καταστάσεις. Γιαζού!

0: Το πήρανε στο κυνήγι το James Brown τα DJ και το κάνανε να τρέχει με 1000 χιλιόμετρα. Κύριε Χολύφθα μου, λυπάμαι πάρα πολύ. Λυπάμαι πάρα πολύ για το... Λυπάμαι πάρα πολύ, λυπάμαι.
1: And go a little something like
0: τι είπατε?
1: Hit it.
0: Hit it! Σας αποχαιρετώ με αγάπη, φιλιά στα μούτρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, τελευταία μέρα της εβδομάδος της εκπομπής εννοώ. Γιατί είπαμε τον Ιούλιο, κάθε Παρασκευή έχουμε ρεπό. Θα έχει και βροχές και καταιγίδες. Συγκλονιστικά πράγματα. Καλή σας μέρα.

0: Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κύφισο από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλεο στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην κάθοδο της Κηφισίας σε Μαρούση και Αμπελοκήπους και στην κάθοδο των Μεσογείων και Κατεχάκη. Καθυστέρηση μείνονταν τμήματα σε Αλεξάνδρας Ποσειδώνος και στην Αττική Οδός της Εξόδους για Λαμία. Κορυφώνεται σήμερα ο καύσωνα στη χώρα μας με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει τοπικά στα υπηρετικά έως και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Η υποχρεωτική είναι η παύση υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι ως 5 το απόγευμα στις περιφέρειες Ανατολικής Θερεάς, Θεσσαλίας, Ανατολικής Πελοποννήσου και Αττικής. Την ίδια ώρα ακραίος είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών σήμερα σε Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα, Κορινθία και Αττική λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων. Σε πλήρη εξέλιξη είναι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την υπόθεση θανάτου του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δέχτηκε σφοδρά χτυπήματα στο κεφάλι και σε όλο το σώμα, ενώ δεν υπήρχαν εμφανή ίχνη παραβίαση στο χώρο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Μπαράζ αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσε Ηνωμένες Πολιτείες για 11η συνεχόμενη νύχτα. Την ίδια ώρα οι Χούθη Τσιεμένης ανακοίνωσαν ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας και απείλησαν να επιτεθούν σε πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο. Αύριο το πρωί μετά τις 11 θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, δήλωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη στη δημόσια τηλεόραση. Πέθανε τα ξημερώματα σε ηλικία 91 ετών η τραγουδίστρια Μέρι Λίντα.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με όλα του τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα στην αποστολή, ταξιδεύει ο ΠΑΟΚ σήμερα για την Πολωνία εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Δυναμό Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά ήθρος με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 40 βαθμούς Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα. Εδώ είμαστε, στα μέσα της εβδομάδας.
1: Καλημέρα σας.
0: Αποχαιρετούμε με τον δικό μας τρόπο τη σπουδαία, πραγματικά σπουδαία μέρα η Λίντα. Στα όλα της, όχι μόνο στη φωνή της και στη σκηνική της παρουσία. Καλό της ταξίδι.

0: Λοιπόν, να πούμε ποιοι είμαστε.
1: Άντε εδώ, να πούμε.
0: Στο στούντιο μαζί είμαστε ο κύριος Γιώργος Παγάνης.
1: Ρίτσα Μπιζόγλου στο άλλο μικρόφωνο.
0: Και στον ήχο ο Γιάννης Καραγευρέκης. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, αν καλέσετε στο 211-200-8200, θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Τα κλειδιά της εκπομπής έχει Δήμητρα Πανανού. Mail studio@kirialfm.gr.

Έχει μια κινησούλα έξω, να ξέρετε. Δεν είναι και πολύ όπως ήταν χθες τα πράγματα. Προφανώς οι περισσότεροι λόγω του καιρού, είναι δύσκολος ο καιρός πολύ σήμερα, είναι η πιο δύσκολη μέρα για τον καύσωνα, έχουν πάρει το αυτοκίνητο. Άρα έχει κάποιες έτσι. Θα μας τα πει σε λίγο και ο Παναγιώτης Βολάνης.

0: Λοιπόν, από τι θες να ξεκινήσουμε, από πού θες να πάρουμε το πράγμα και πού να το αφήσουμε.
1: Από πού θες, απλά να κάνω μια παρατήρηση.
0: Ναι.
1: Ενώ συζητάει ο υπόλοιπος κόσμος, οι προηγμένες δημοκρατίες για την τεχνητή νοημοσύνη, για τις αλλαγές που έρχονται στη ζωή μας, για τα φορτηγά τα οποία ξεκινάνε από τη μία πλευρά των ΗΠΑ και πάνε στην άλλη και ναι, παραδίδουν φορτία. Ενώ συζητάνε για το αναπτυξιακό μοντέλο που αυτό μπορεί να μας δώσει και λιγότερες μέρες εργασίας με τις ίδιες αποδοχές. Εμείς εδώ
0: ναι,
1: συζητάμε τα ωραία, τα δικά μας τα θέματα, τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια.
0: Όχι,
1: δηλαδή,
0: γιατί,
1: σήμερα που είναι μέρα με 43 βαθμούς,
0: ναι,
1: θα πρέπει να γίνονται υπομνήσεις από το πρωί και καλά κάνει και το κάνει και η πολιτεία και τα μέσα ενημέρωσης. Όλοι πάντες. Δεν πρέπει να βρεθεί ένας ανόητος να βάλει φωτιά. Δεν πρέπει να βρεθεί ένας τύπος ξανά ο οποίος θα πει ότι α, το έχω, θα τα κόψω, θα ξεραθούμε. Εγώ ξέρω, εγώ ξέρω να βάζω, να το κάψω, δεν θα πάρει κανένας. Θυμίζω ότι έγινε στην Πεντέλη το 2018.
0: Καλά, ποια Πεντέλη? Επάνω στο ρόκα στουρκάκι, πατέρας και γιος, επειδή πέταξε ο άλλος στη γόμπα.
1: Εκτός από αυτό, λέω, υπάρχουν.
0: Πατέρας και γιος.
1: Ναι,
0: γιατί τα παιδιά του άλλου είναι και δικά μας παιδιά.
1: Υπάρχουν οι μάγκες.
0: Μην τα λέμε μόνο για τα. Είναι δικά μας παιδιά.
1: Οι μάγκες οι οποίοι ξέρουν πώς θα βάλουν φωτιά και πώς θα κάψουν αυτά που θα κόψουν.
0: Απλά σου λέω.
1: Να μην βάλετε κανένα.
0: Και προημερώς είναι ηλίθεια ένα, γιατί περίπου με 38. Με ισχυρούς ανέμους, νομίζω ήταν με ελτεμάκια, 7 με 8 μποφόρ, βγήκε να ψήσει.
1: Ωραία. Ναι. Έχουμε τα δικά μας θέματα, δική μας ατζέντα και νομίζουμε ότι ο υπόλοιπος κόσμος μας ακολουθεί σε αυτή τη νεμονή της ανοησίας. Αυτό έχω να παρατηρήσω.
0: Εντάξει, και εμείς συζητάμε και τα μεγάλα, βρε παιδί μου, αλλά δεν μπορεί να μην συζητήσει και την καθημερινότητά σου, γιατί με αυτήν ζεις, δηλαδή με αυτή πορεύεσαι. Δεν μπορεί να μην πεις ότι.
1: Τώρα, παιδί μου, επιλέγουμε την καθημερινότητά μας, αυτό λέω.
0: Ναι.
1: Εμείς επιλέγουμε αυτό.
0: Αλλά παρόλα αυτά και τα κόμματα και η κυβέρνηση και οποιοδήποτε παρουσιάζουν και τα προγράμματά σου, παρουσιάζουν και τα πιο μεγάλα και τη τεχνητή νοημοσύνη και το 2030-35. Αλλά τι να το κάνω εγώ το 35 αν η καθημερινότητά μου είναι μαύρη. Ναι. Τώρα θέλω να δω. Τώρα, κατάλαβες.
1: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν,
0: να πούμε ότι σήμερα υπάρχει έτσι καθεστώς συγκεκριμένο εργασιακό με το καύσωνα. Από τη 1 έως τις 5 έχουν διακοπεί, θα διακοπούν υποχρεωτικά οι διανομές με δίκη, κλαποδήλατα, πατίνια, οτιδήποτε.
1: Mm-hmm.
0: Και οι χειρονακτικές υπαίθριες εργασίες στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Αττική. Και στη Θεσσαλία θα έχουμε, νομίζω, και εκεί το ίδιο πράγμα, το ίδιο μέτρο είναι. Αυτό το λέω γιατί, αν θυμάσαι, Γιώργο, μας είχαν στείλει μήνυμα εχθές και μας
1: ρωτούσαν οι ακροατές μας.
0: Ναι, αν υπάρχει παύση εργασιών. Σήμερα υπάρχει παύση εργασιών.
1: Λοιπόν, υπομονή να περάσει η μέρα. Από αύριο θα είναι καλύτερα τα πράγματα σε επίπεδο θερμοκρασίας.
0: Ναι.
1: Ας πάρετε τα μέτρα προστασίας τα οποία σε αυτές τις περιπτώσεις παίρνουμε, δηλαδή πολύ νερό, αν γίνεται να αποφύγετε κάποιες μετακινήσεις. Αν κάποιοι μας ακούτε από εκεί που έχετε επιλέξει να κάνετε. Να περάσετε κάποιες ημέρες χαλάρωσης, έχει καλώς. Οι υπόλοιποι εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπου μας ακούτε και είσαστε σε κατάσταση εργασίας, λάβετε μέτρα σήμερα. Είναι αυτονόητο. Το λέμε όμως και εμείς. Παρακαλούμε πάρα πολύ για να μην έχουμε ζητήματα και στεναχώρια στο τέλος της ημέρας.
0: Και είναι αυτές οι 5 περιοχές, ανάμεσά τους και η Αττική, που για πρώτη φορά είναι στο κόκκινο, δηλαδή είναι ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς. Είναι τέτοια η κατάσταση που εχθές ο αρμόδιος υπουργός, ο υπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς, έκανε μια δήλωση. Είπε δηλαδή ότι οι συνθήκες προσομοιάζουν με εκείνες του Ματιού. Είμαστε πολύ κοντά στην επέτειο. Τη δήλωση την έκανε 21, η επέτειος είναι 23. Για να τον ακούσουμε.
2: Καλό τον κάθε πολίτη να προσπαθήσει να τηρήσει τις οδηγίες των αρχών, να αποφύγει εργασίες που ενδεχομένως θα δώσουν φωτιά. Η φωτιά για αύριο είναι απαγορευτική. Και είναι απαγορευτική γιατί οι συνθήκες θα είναι τέτοιες που θα είναι πολύ δύσκολο το κάθε συμβάν να αντιμετωπιστεί σε πρώτο χρόνο. Θα έχουμε ισχυρούς δυτικούς ανέμους, βορειοδυτικούς, οι οποίοι θα γίνονται καταβάτες στα ανατολικά και προσομοιάζουν, θα έλεγα, με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι.
0: Αυτά, καταβάτες οι άνεμοι, είναι αυτό το κομμάτι που ξεκίνησε από τον Εβουτσά, τότε έτσι τους λέγαμε. Είναι πολύ δύσκολες συνθήκες, άρα αυξημένη προσοχή σε όλους. Να πω την αλήθεια, όταν άκουσα τη δήλωση λίγο ανατρίχιασα, γιατί ξέρεις, όταν ακούς συνθήκες ματιού δεν το δέχεσαι και πολύ καλά.
1: Είναι ένα συλλογικό τραύμα αυτό, το οποίο δεν θα ξεπεραστεί.
0: Δεν το πολύ ακούς καλά, άρα σε όλους μας προσοχή, όλη μας προσοχή, όλη μας.
1: Εγώ επιμένω, ας αποφύγουμε όσοι νομίζουμε ότι ξέρουμε τους νόμους της φύσης, όπως εκείνος εκεί, δεν θέλω τώρα να ούτε να φωτογραφίζω, ούτε να πω, στην Πεντέλη πέρασε το περιπολικό του, κάνε μια παρατήρηση, αυτός συνέχισε με τη φωτιά να τη φουντώνει, με τα γνωστά αποτελέσματα για τους 104 νεκρούς και την παράλυση αυτού που λέμε κράτους, γιατί εκεί το κράτος παρετήθηκε. πάνω στη μάχη, με τα γνωστά αποτελέσματα και με τους 104 νεκρούς.
0: Θέμα που θα μας απασχολεί σήμερα και πραγματικά είναι μια σοκαριστική υπόθεση. Είναι η δολοφονία, προφανώς ξυλοδαρμός μέχρι θανάτου, τουλάχιστον αυτά δείχνουν τα στοιχεία, του πολύ γνωστού ποινικολόγου, του Σταύρου Γεωργίου. Να σας θυμίσω λίγο το όνομα. Είναι ο άνθρωπος που πρωταγωνιστούσε στην υπόθεση, στην τραγική υπόθεση της μικρής Άνης, στο κοριτσάκι εκείνο, και είναι ο άνθρωπος που υπερασπιζόταν τον βασικό κατηγορούμενο στην υπόθεση της Μπαρμπούτας, τον Άλεξ. Το θυμάσαι, Γιώργο?
1: Βέβαια.
0: Στο μικρό Άλεξ, δεν έχει βρεθεί ακόμα. Ακόμα περιμένει η μάνα του να τον θάψει. Για να σας θυμίσω ποιος είναι ο ποινικολόγος, γιατί ακούμε το όνομα καμιά φορά, αλλά δεν μπορούμε να το έχουμε συνδυάσει με υποθέσεις. Φαίνεται ότι μιλάμε για ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου. Χτες το βράδυ έγινε γνωστή η είδηση και πραγματικά έχει προκαλέσει σοκ σε όλο το δικηγορικό χώρο, αλλά και όχι μόνο.
1: Λοιπόν, έχει ασχοληθεί με πάρα πολλές υποθέσεις.
0: Ναι, έχει κι άλλες, Γιώργο. Θυμάμαι αυτές χαρακτηριστικά, γιατί τον είχα καλεσμένο και εγώ στο στούντιο και αυτό το θυμάμαι.
1: Είναι από τις μεγαλύτερες αυτές που ανέφερες. Εγώ τον γνώρισα το 1998 σε μια υπόθεση που τότε έτρεχε. Ένας από τους πιο γνωστούς ποινικολόγους της χώρας, με πολυετή παρουσία στις δικαστικές αίθουσες και σε υποθέσεις όπως είπε η Ρίτσα, οποίες συζητήθηκαν πάρα πολύ έντονα. Έχω την ενημέρωση, γιατί έχω γνωστούς δικηγόρους αρκετούς, υποθέτω έχεις και εσύ, ότι τον εκτιμούσαν οι συναδελφοί του. Τώρα, το τι έχει συμβεί εκεί, προφανώς και διερευνάται από τις αρχές. Μέσα στην τραγωδία υπάρχει ένα ακόμα σημείο το οποίο είναι στενάχωρο. Τον βρήκαν νεκρό οι κόρες του, 16 χρόνων, οι οποίες τον έψαχναν στο τηλέφωνο, δεν απαντούσε και πήγαν στο γραφείο. Χτύπησαν το κουδούνι, βρήκαν τρόπο να μπουν βάσει περιπτώσει στα παιδιά και τον βρήκαν νεκρό. Είναι μια υπόθεση που διερευνάται και κοιτάμε να δούμε. Κοιτάμε εμείς. Προσπαθούμε να μάθουμε δηλαδή από τις αρχές σε ποια κατεύθυνση κινούνται οι έρευνες.
0: Πάντως νομίζω ότι πλέον έχουμε καταλήξει ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Δηλαδή είναι ξυλοδαρμός και είναι και άγρος ξυλοδαρμός με βάση τα στοιχεία του ιατροδικαστή.
1: Αυτό λένε.
0: Δεν έχει δηλαδή σφαίρες, μαχαιριές ή κάτι άλλο. Αυτό φαίνεται ότι είναι. Τώρα δεν είναι επίσημες. Ποτέ δεν είναι επίσημες τόσο νωρίς. Είναι πολύ νωρίς άλλωστε.

0: Παναγιώτης Βολάνιος σε ετοιμότητα αυξημένη, με την οθρότητα της ημέρας των 45 βαθμών υποσκιά. Για πες μας.
1: Αυξημένη, σε αυξημένη ετοιμότητα, σε αυξημένη θερμοκρασία, αυξάνεται ανάλογα και η κίνηση. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση μέχρι Γάλεο.
2: Ξέρουμε, ρε Παναγιώτη, γιατί.
1: Λόγω σύγκρουσης δύο γιο ταχύ στο ύψος Ιεράς Οδού.
2: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό. Ουρές χιλιομέτρων έχουμε και στην άνοδο του Κηφισού.
2: Συγγνώμη, επειδή το λέει, το είπε ο Παναγιώτης, όσοι αυτή την ώρα ετοιμάζεστε να πάτε να χρησιμοποιήσετε το ποτάμι, το Κηφισό, ενδεχομένως κατευθύνεστε στον Πειραιά, βρείτε εναλλακτική, διότι θα πάει πάρα πολύ ώρα και
0: από
2: έχει πολύ ταλαιπωρία.
0: Ύψος είναι?
1: Από μεταμόρφωση μέχρι κάτω.
0: Όχι, Γάλλιο. Δίκιο, είναι πολύ, πολύ νωρίς.
2: Και μετά την Ιερά Οδό.
0: Α, είναι πολύ μεγάλη απόσταση.
2: Μερικές δεκάδες μέτρα.
0: Ναι.
1: Ουρές χιλιομέτρων έχουμε και στην άνοδο όμως, από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Πυκνίνει ροή στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Εγάλεο. Αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Πατησίων και στα Δίου στην Ομόνια. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας στο Μαρούσι, στην άνοδο ύψους του Χαλανδρίου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού. Μικρές καθυστερήσεις μειώνονται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται ανατμήματα στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Αργυρούπολη μέχρι Ηλιούπολη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος στην παραλία Καλαμακίου, όπως είναι φυσιολογικό. Ουρές οχημάτων στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο ύψος του Φαλήρου. Αυξημένη παραμένει κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
1: Παρακαλώ.

0: Νωρίς ξεκινήσατε τα μηνύματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας στέλνετε μήνυμα και μας στηρίζετε και εμάς. Την Κατερίνα μας, την Κατερινούλα από την Πάτμο. Λέει ο Μάρκος, να γιατί εμείς μες στα εργοστάσια σήμερα έχει πολύ δροσιά να μην δουλέψουμε. Λέει για την κατάσταση που επικρατεί στα εργοστάσια. Ο Γιώργος Δημητριάδης, σήμερα στη Θεσσαλονίκη είχε λίγη συννεφιά, δροσερό αεράκι και λίγο ψηλό βοροχό. Λέει τη γλιτώσαμε, αλλά βγήκε ο ήλιος και ξεκίνησαν οι ζέστες. Να πούμε ότι χθες το βράδυ στην Κέρκυρα άνοιξαν οι ουρανοί. Είχε δυνατά μπουρίνια και προκλήθηκαν και προβλήματα βόρεια και κεντρική Κέρκυρα, δηλαδή, για να καταλάβεις τι γίνεται με τον καιρό.
1: Είναι αυτό που ζούμε. Το
0: ναι,
1: ζούμε.
0: Είναι αυτό που ζούμε.
1: Τελείως. Το ζούμε. Στούντιο papakirialfm.gr. Στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Καλημέρα και στο φίλο μου το Διονύση, τον Γκαντιάνη, ο οποίος σημειώνει στην κουβέντα που κάναμε, λέει, αυξημένη προσοχή σε όλους σε μια δήλωση προς νοήμονες ανθρώπους και όχι για ξερούλες. Ξερούλες που αποτελούν ειδική κατηγορία, όντως δεν την ακούν καθόλου αυτή τη δήλωση. Στη φίλη μας τη Σόφη.
0: Γεια σου Σόφη μας.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος, ο Μάρκος, που έλεγες νωρίτερα, ο Real Blogger. Καλημέρα, Αγία Ρίτσα και συμπικραμένε. Ωραία μας αρχίσατε σήμερα με ένα φόνο και ένα θάνατο. Αναφέρεται στον Σταύρο Γεωργίου και τη Μεριλίντα.
0: Έχει δίκιο, έχει δίκιο.
1: Τι να κάνουμε, δεν επιλέγουμε εμείς, φίλε.
0: Τι να την κάνεις την επικαιρότητα, την αλλάζεις.
1: Η επικαιρότητα.
0: Ο Κώστας έχει στείλει ένα μήνυμα για το μάτι. Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Έχει δίκιο, Κώστα.

0: Ναι, Κώστα, αυτό δεν απαλλάσσει κανέναν. Σημειώνει ο Κώστας, ο αξιωματικός λέει της αστυνομίας που έστειλε τον κόσμο να καεί στο μάτι. Έχει καταθέσει η Υπουργή της Κυβέρνησης. Άλλος Κώστας, ναι. Δεν απαλλάσσει κανέναν αυτό και θέλω να σε ενημερώσω, γιατί προφανώς δεν είσαι ενήμερος. Όλοι προήχθησαν. Όλοι. Ακόμα και εκείνος ο αξιωματικός του πυροσβεστικού σώματος που συνέχεια δικάστηκε και καταδικάστηκε. Και αυτός πήρε προαγωγή. Οι πάντες προήχθησαν. Άντε, γιατί μου την έχει επιδώσει και αυτό ακόμα. Ή ενημερωθείτε σωστά ή σταματήστε να κάνετε αναπαραγωγή των κομμάτων σας. Τι, ένας αξιωματικός.
1: Ναι.

0: Λοιπόν,
1: στα υπόλοιπα, αυτό το οποίο εμείς επισημάναμε από χθες και με την επιμονή της Ρίτσας και πολύ καλά κιόλας, είναι αυτή η παρουσίαση που έγινε από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα για τα μη κρατικά ΕΗ, η συζήτηση που άναψε με τις αντιδράσεις όλων των κομμάτων.
2: Α, αλήθεια,
1: και μέσα στο θέρος έχουμε κουβέντα για τις προτάσεις που έκανε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη για την παιδεία. Και έχει ξεκινήσει μια δημόσια, δεν σταμάτησε ποτέ, συνεχίζεται στην επόμενη φάση. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, για το τι θα κάνει, το πώς μπορεί, εν πάση περιπτώσει, να κάνει αλλαγές ή παρεμβάσεις στον νόμο Πιερακάκη, αν η ελληνική αριστερή συμπαράταξη βρεθεί σε κυβερνητικό σχήμα.
2: Δεν θα κάνει, τώρα αποδέχεται, δεν μπορεί να αλλάξει το μέλλον χιλιάδων παιδιών που ήδη τα έχουν επιλέξει, είπε από τη μία πλευρά, και δεν μπορεί να πάει και κόντρα στο Συμβούλιο της Επικρατείας από την άλλη. Δεν θα έδινε το πράσινο φως για να ιδρυθούν, αλλά τώρα που ιδρύθηκαν, απλώς σε όλους έκανε μια εντύπωση, γιατί το θέμα της παιδείας, το λέγαμε και χθες, βρε Γιώργο, είναι ταυτοτικό για τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Βεβαίως. Και σωστά εδώ εσύ το επισημαίνεις, γιατί το βρήκε αυτό το σημείο και το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Σου λέει, εδώ έχουμε μια περιπλεγμένη τοποθέτηση. Αν και ο Τσίπρας τι λέει, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη μάλλον, τι λέει. Λέει ότι εγώ, αν ήταν στο χέρι μου, δεν θα επέτρεπα τη λειτουργία τους. Τώρα έχουν περάσει από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Κάποιοι άνθρωποι, κάποιες οικογένειες έχουν κάνει αυτή την επιλογή. Δεν θα το διαταράξω αυτό. Αυτό λέει η ελληνική αριστερή συμπάταξη. Απ' την άλλη, το Πασόκ λέει, πρέπει να επιλέξετε. Γιατί και το ένα και το άλλο μαζί δεν γίνονται. Και αναλόγως, βέβαια, και ο ΣΥΡΙΖΑ τοποθετείται περίπου με αυτόν τον τρόπο. Ότι και το ένα και το άλλο δεν μπορεί να τους έχεις όλους ικανοποιημένους. Πρέπει να επιλέξεις ποια πλευρά.
2: Ο κύριος Παπάς ανέβασε ακόμη περισσότερο τους τόνους εχθές. Ναι. Τον άκουσε. Είπε ότι εμείς το είχαμε ψηφίσει όταν ήμασταν στο ΣΥΡΙΖΑ και ήταν και ο Αλέξης Τσίπρας. Τότε στο συνέδριό μας είχαμε ταχθεί κατά της δημιουργίας των μη κερδοσκοπικών ιδιωτικών πανεπιστημίων.
1: Ναι. Το πήγε πιο πέρα, μιλώντας χθες το βράδυ στο Κόντρα.
2: Ναι.
1: Στην εκπομπή Κόντρα 24 στη Λουκία Γκάτσου. Εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εστιάζοντας σε δύο φλέγοντα ζητήματα. Πήγε δηλαδή πιο επιθετικά απέναντι στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
2: Ναι, ναι.
1: Στον τομέα της παιδείας. Εδώ μας είπε για τον τομέα της παιδείας, μας ανέπτυξε τη λογική του. Αλλά στο Κόντρα και στην εκπομπή Κόντρα 24 έκανε λόγο για πρωτοφανή φαινόμενα. Διαβάζουμε μέσα από εισαγωγικά στο real.gr. Φαινόμενα εξαγοράς και πληστηριασμών εδρών.
2: Το πήγε πολύ πιο προς τα.
1: Ναι.
2: Το πήγε πολλά βήματα.
1: Ελπίζω να μην δω.
2: Α, ελπίζει να μην δω.
1: Ελπίζω να μην δω φαινόμενα εξαγοράς και πληστηριασμών εδρών.
2: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
2: Ναι. Ναι, ναι.
1: Νομίζω ότι βρίσκονται σε μια εμπόλεμη κατάσταση.
2: Ναι, ναι.
1: Να πω κάτι που το ξέχασα να το αναφέρω χθες, γιατί είχαμε και χθες μεγάλη, έτσι, είχαμε ρυθμό ειδήσεων και επικαιρότητα. Και εγώ κατάγομαι από μια περιοχή όπου πολύ κοντά εκεί προέκυψε αυτή η ιστορία με τη μεταμόρφωση στη Μεσσηνία, με τους τύπους οι οποίοι φέρονται να εκβίαζαν, να γύρναγαν το νερό.
2: Το κύκλωμα.
1: Ανάλογα με το.
2: Των εμπριστών, λες, αυτό το κύκλωμα των εμπριστών. Ναι. Είναι κάτι διάλογοι οι οποίοι είναι σοκαριστικοί,
1: Αν τελικώς αποδειχθεί ότι αυτοί κρύβονται πίσω από τις πυρκαγιές του 24 και του 25 που κινδυνεύσαν χωριά, θα πρέπει να είναι παραδειγματική η τιμωρία τους. Και επειδή ακούω ότι γίνεται έρευνα και για άλλους, για πιθανή εμπλοκή και άλλων, ότι δεν είναι μόνο αυτοί οι τρεις. Και ακούω και για διαλόγους που έχει η ελληνική αστυνομία, όπου ο ένας κατηγορεί τον άλλον ή ο ένας παρουσιάζεται ως θύμα εκβιασμού του άλλου. Αυτή η ιστορία φαίνεται ότι γίνεται χρόνια εκεί.
2: Καλά, οι διάλογοι δεν είναι πραγματικά αποκαλυπτικοί. Δεν σηκώνουν περιθώρια δηλαδή να τους ερμηνεύσεις κάπως αλλιώς. Τους ακούς και λες, εντάξει, εδώ είμαστε.
1: Πρόσεξε, γιατί το λέω και κλείνω εδώ, επειδή έχω προσωπική εμπειρία. Για να δηλώσεις μία γεώτρηση, δεν ξέρω αν έχει απλοποιηθεί τώρα. Εμένα πάντως, όταν έφυγε ο πατέρας μου, αυτό ήταν το πιο δύσκολο πράγμα που έπρεπε να κάνω. Μου πήρε 2 χρόνια γεώτρηση που ήταν νόμιμη. Νόμιμη γεώτρηση.
2: Α, είναι τόσο δύσκολο, δεν το ήξερα.
1: Έχει πάρα πολύ γραφειοκρατία. Ελπίζω να έχει απλοποιηθεί. Υποθέτω ότι αυτό έχει απλοποιηθεί. Αλλά εκεί γίνονταν τέτοια παιχνίδια. Δεν μπορούσα να το φανταστώ. Τώρα όμως ξέρουμε πρόσωπα και καταστάσεις. Είναι και μια καλή αφορμή για να ψάξετε και στους υπόλοιπους δήμους της υπόλοιπης Ελλάδας.
2: Τι γίνεται, λες, βέβαια. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, ειδήσεις και επιστρέφουμε.
3: Real FM.
0: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά.
0: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
0: Γιατί εσύ,
3: αριστερά.
0: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
0: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
0: Δεξιά.
3: Αριστερά.
0: Δεξιά.
3: Αριστερά.
0: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Αλφα Μπανδίζα χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
5: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στο Λίδια.
7: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
8: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
9: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
10: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
10: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
11: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
10: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
13: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
12: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
13: Είμαστε καλά για τώρα.
12: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
13: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
12: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
13: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
14: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
15: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
14: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: 35 λεπτά μετά τις 10 εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 12. Καλημέρα σας, καλή δύναμη να έχετε. Κύριε Τάσο, βεβαίως και έχω ακούσει. Και επειδή είσαστε προφανώς και εσείς κλιμελώς ενημερωμένος, αυτές είναι συμβάσεις οι οποίες έχουν γίνει εδώ και 9 με 10 χρόνια.
1: Λοιπόν, πάμε στο σημείο αυτό να καλημερίσουμε τον κύριο Μίλτο Χατζηγιαννάκη, γραμματέα πολιτικής επιτροπής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης της Ελλάς, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κύριε Αντιζόβλη, καλημέρα κύριε Παγάνη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Σωστός ο τίτλος, γιατί έχω και μια μανία να μην πετυχαίνω ποτέ τον τίτλο. Γραμματέας, έτσι.
2: Ναι, πολιτικής... ναι, ναι, το πετύχατε.
1: Λοιπόν, το λέγαμε και νωρίτερα με τον Γιώργο ότι έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση για τη θέση της Ελλάς στο θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Πολλές ανακοινώσεις, πολλές αντιπαραθέσεις, μερικές μάλιστα και σε πολύ υψηλούς τόνους. Διαβάζω μία από τις ανακοινώσεις που έκανε αίσθηση της Νέας Αριστεράς. Λέει, ποιο είναι το νόημα αλλαγής κυβέρνησης αν η κυβέρνηση που θέλει να σχηματίσει ο Αλέξης Τσίπρας αποδέχεται την καταστροφική πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας ως μονόδρομο.
2: Κοιτάξτε, το καταλαβαίνουμε ότι θα δημιουργούσε. Όταν παίρνεις γενναίες αποφάσεις, όταν παίρνεις σοβαρές αποφάσεις, είναι δεδομένο ότι θα δημιουργήσεις αντιπαραθέσεις και στη μεγάλη συζήτηση στον πολιτικό διάλογο. Δεν είναι αναμενόμενο, ήταν, το ξέραμε, και απλά επιβεβαιώνεται. Όμως η ερώτησή μου είναι η εξής. Εγώ θα απαντήσω με μια ερώτηση στους πρώην συντρόφους, στους χώρους στους οποίους συνυπήρξαμε. Εμείς είναι δεδομένο από όλες τις προγραμματικές μας θέσεις από την πρώτη στιγμή ότι θέλουμε να είμαστε μια εναλλακτική λύση στις καταστροφικές όντως πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκης. Αλλά θέλουμε να είμαστε μια κυβερνητική πρόταση. Θέλουμε να κάνουμε μια πρόταση κυβερνητική. Την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές θέλουμε να είμαστε το επίκεντρο που θα σχηματιστεί μια προοδευτική κυβέρνηση. Ποια λοιπόν κυβερνητική θέση θα ήταν σοβαρή απέναντι στον ελληνικό λαό αν έλεγε ότι 20.000 οικογένειες, οι οποίες αυτή τη στιγμή με τη σφραγίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας νομίμως, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου της χώρας μας, έχουν γραφτεί στα ιδιωτικά αυτά πανεπιστήμια. Επενδύσανε κάποιες δεκάδες χιλιάδες

0: πείστε σοβαρή κυβερνητική πρόταση να το υποστηρίξει σοβαρά. Και αυτό είναι το ένα σκέλος. Γιατί υπάρχει δυστυχώς ή ευτυχώς, αν θέλουμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, είναι εύκολο. Αλλά το να λέμε ότι αποφάσεις οι οποίες εμείς δεν λαμβάνουμε υπόψη, γιατί το Συμβούλιο της Επικρατείας, παρότι εγώ διαφωνώ με την κρίση τουλάχιστον ως προς τη συνταγματικότητα του άρθρου 16, γιατί εγώ θεωρώ ότι με την νομοθετική διάταξη του, ως νομικός όμως αυτό, και πολιτικά και νομικά, διαφωνώ με την άποψη του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι το άρθρο 16 δεν παραβιάστηκε. Απλά πρέπει να ξέρουμε και τι λέμε στους πολίτες μας.
1: Απλά ξέρετε τι είναι, κύριε Χατζηγιαννάκη. Είναι το θέμα ότι η παιδεία για τον Αλέξη Τσίπρα, το λέγαμε νωρίτερα και με τον Γιώργο, είναι θέμα ταυτωτικό.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή τον γνωρίσαμε μέσα από την παιδεία. Πάντα οι θέσεις του για την παιδεία ήταν το πρώτο πράγμα που εκείνος έπαιρνε θέση, ήταν στο θέμα της παιδείας. Οπότε προκαλεί αίσθηση.
0: Μα γι' αυτό το λόγο, ακριβώς κυρία Μπιζόγλη, γι' αυτό το λόγο ήρθαμε τώρα στα μέσα του καλοκαιριού, και ενώ δεν είναι η συζήτηση αυτή, και θέσαμε θέσεις για την παιδεία. Γιατί είναι από τους βασικούς μας άξονες και είναι του Αλέξη του Τσίπρα και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
2: Ναι, αλλά αυτό που σας λέει.
0: Αυτό όμως.
2: Κύριε Χατζηγιαννάκη.
0: Αυτό, παιδείας, κύριε,
2: ναι,
0: κύριε
2: αυτό που επισημαίνει η Ρίτσα είναι κάτι που μας είπε χθες ο κύριος Παπάς, ο Νίκος Παπάς εννοώ, ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, ότι είναι ταυτοτική μετατόπιση. Για τον Αλέξη Τσίπρα προσωπικά. Και εγώ θυμάμαι επίσης και μια συνέντευξη, μία από τις πολλές που είχε δώσει ο Αλέξης Τσίπρας, ως ΣΥΡΙΖΑ όμως, θυμάμαι στο Σταύρο Θεοδωράκη να κάνει λόγο για τα ΙΕΚ Φουφούτος, λέγοντας χαρακτηριστικά τα ΙΕΚ Φουφούτος δεν είναι προτεραιότητά μου.
0: Σωστά. Και παραμένει να μην είναι προτεραιότητα. Αυτό από το θα καταργήσουμε πανεπιστήμια τα οποία αναγνωριστήκανε με τη βούλα του Συμβουλίου της Επικρατείας. Έχει καμία σχέση αν το ΙΕΚ Φουφούτος είναι προτεραιότητα του Αλέξη του Τσίπρα. Όλα αυτά τα ταυτωτικά. Αν διαβάσετε πολύ αναλυτικά την παρουσίαση του προγράμματος παιδείας, παραμένουν. Εμείς λέμε ότι διατήρηση του άρθρου 16 για τη δημόσια δωρεάν παιδεία, αλλά δεν μπορούμε να μην βλέπουμε και την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι ότι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο έχουμε παραδείγματα. Και σας λέω πώς θα αφήσεις τόσες οικογένειες οι οποίες έχουν γράψει τα παιδιά τους. Και ένα δεύτερο κομμάτι.
2: Αυτό που λέτε είναι, εγώ το θεωρώ πολιτικό ρεαλισμό πάντως. Αυτό που λέτε για τις οικογένειες.
0: Και ένα δεύτερο κομμάτι του πολιτικού ρεαλισμού. Πώς αυτά τα ιδιωτικά ιδρύματα, τα οποία είναι κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές, αλλά είναι επιχειρήσεις, πώς θα τις κλείσεις, θα τους πεις ότι εγώ τώρα ή σας βάζω λουκέτο ή δεν σας αναγνωρίζω με αυτό που έχετε αναγνωριστεί νομίμως με βάση την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, πόσα λεφτά θα κληθεί να πληρώσει το ελληνικό δημόσιο. Σας πληροφορώ λοιπόν, επειδή στην Ουγγαρία έγινε παρόμοια από την κυβέρνηση του Όρμπαν, παρόμοια προσπάθεια, κλήθηκε να πληρώσει σε αντίστοιχε το ουγγρικό δημόσιο. Καταδικάστηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δυστυχώς πρέπει να τα λαμβάνουμε αυτά υπόψη, αν θέλουμε να κάνουμε σοβαρές προτάσεις. Και θα κληθεί κάποιες εκατοντάδες εκατομμύρια να πληρώσει το ελληνικό δημόσιο, άρα ελληνικός λαός. Αυτό, με συγχωρείτε, αλλά θα ήταν χειρότερος αρειδισμός από το να βλέπουμε την πραγματικότητα, να την αντιμετωπίζουμε και να λέμε ποια είναι η απάντηση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση εκεί που υπάρχουν, εκεί που υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά η σοβαρή δημόσια διοίκηση είναι ότι Γερμανία, Γαλλία. Είναι νόμιμα μεν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών πηγαίνει στα δημόσια, γιατί αυτά είναι τα σοβαρά πανεπιστήμια. Και ποιος είναι ο τρόπος, υποστηρίζοντάς το, στελεχώνοντάς τα, χρηματοδοτώντας τα και χρηματοδοτώντας τους φοιτητές, χρηματοδοτώντας τις οικογένειες, αλλάζοντας τελείως τη μορφή εισαγωγής για να μην αιμορραγεί η ελληνική οικογένεια, γιατί και τώρα, με συγχωρείτε, έχουμε ακριβώς δημόσια παιδεία και πριν την ίδρυση αυτών. Όταν η κάθε οικογένεια για να μπει το παιδί της στις πανελλαδικές έπρεπε να πληρώνει 30 και 40 και 50 χιλιάδες ευρώ για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στα φροντιστηριακά μαθήματα.
2: Ναι, σας ακούω πάντως και. Να σας πω κάτι. Σας ακούω.
0: Να το δώσω εκεί πέρα, στο ιδιωτικό.
2: Και ανατριχιάζω, γιατί αυτή τη συζήτηση τη θυμάμαι να την κάνουμε ξανά και ξανά. Όχι με εσάς προσωπικά, νομίζω με εσάς δεν είχαμε προλάβει να την κάνουμε. Αλλά με άλλους συντρόφους στο παρελθόν. Και υπήρχε μια. Πώς θα το πω τώρα. Δεν υπήρχε διάθεση να συνεννοηθούμε σε αυτό που λέτε τώρα. Και εγώ θέλω να ρωτήσω λοιπόν. Το πολιτικό κόστος το έχετε υπολογίσει σε αυτή τη θέση που λαμβάνετε? Γιατί υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος ιδεολογικά τάσετε απέναντι, βρίσκεται απέναντι.
0: Εμείς θεωρούμε ότι όταν λες αλήθεια και προτείνεις λύσεις σοβαρές στον ελληνικό λαό, όχι απλά δεν έχεις πολιτικό κόστος, έχεις πολιτικό όφελος. Γιατί είσαι ειλικρινής, μιλάς πραγματιστικά και δεν κοροϊδεύεις. Και ξαναλέω, η Σορβόνη, που είναι ίσως το διαθυμότερο πανεπιστήμιο της Ευρώπης και το καλύτερο ίσως πανεπιστήμιο, τουλάχιστον στις χώρες της Ευρωζώνης, το ξέρουν όλοι ότι είναι δημόσιο πανεπιστήμιο. Ξέρετε γιατί είναι δημόσιο πανεπιστήμιο? Γιατί η Γαλλία επενδύει στη δημόσια παιδεία. και άρα

0: τα καλά πανεπιστήμια της Γαλλίας, και αυτό ισχύει και στις υπόλοιπες χώρες, και στην Ιταλία και στη Γερμανία, ή παρότι έχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, είναι τα δημόσια τους πανεπιστήμια. Το ίδιο εμείς λέμε ότι με το πρόγραμμά μας, επειδή εμπράκτος και με πόρους και με χρηματοδότηση της έρευνας και με σοβαρές παρεμβάσεις και στη δευτεροβάθμια αλλά και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, θα ενισχύσουμε τη δημόσια παιδεία. Και θεωρώ ότι αυτό είναι αριστερό, αυτό είναι προοδευτικό. Και όχι να πηγαίνει να πληρώνει αποζημιώσει το ελληνικό δημόσιο ή να καταργούμε πράγματα τα οποία καλώ ή κακώ ψηφίστηκαν. Κακώ λέω εγώ, αλλά τι να κάνουμε.
1: Επειδή
0: τώρα,
1: το λέτε όμω, εγώ δεν έχω διαβάσει ποτέ στη Σορβόνη να έχουν τσιμεντώσει κάποιο γραφείο, ούτε να έχουν εκκρεμάσει κανένα ταμπελάκι σε κάποιο καθηγητή, ούτε να κάνουν επικηρύξει φοιτητών. Επ' αυτών έχετε βούληση να πάρετε μέτρα.
0: Προφανώ και τα μέτρα που πρέπει να πάρουν είναι η νομιμότητα, η τήρηση τη νομιμότητα. Είναι οι νόμοι, είναι ψηφισμένοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Σε αυτά έχω κάνει πάρα πολλές κουβέντες. Οι νόμοι είναι πάρα πολύ καθαροί. Και εμείς δεν λέμε ότι θα υπάρξει πανεπιστημιακή αστυνομία, όπως έλεγε η νυν κυβέρνηση, και τελικά την πήρε πίσω. Απλά αγόρασε τις στολές των ανθρώπων και των αστυνομικών, εννοώ, και τους έντυνε με μπλε
1: μπλουζάκι. Ναι, αλλά και δικό σας τέλεχος, όταν ήταν υπουργός, μιλούσε για το ρωμαλαίο φοιτητικό κίνημα. Ξέρετε, δεν είναι υποχρεωτικό οι φοιτητές να ξέρουν πολεμικές τέχνες.
0: Το φοιτητικό κίνημα πρέπει να υπάρχει.
1: Ναι, ρωμαλαίο, το ρωμαλαίο. Με μαύρες ζώνες καράτε δεν είναι υποχρεωμένοι οι φοιτητές να κυκλοφορούν στην πανεπιστήμια.
0: Κανένας δεν έχει πει ποτέ ότι πρέπει οι φοιτητές να κάνουν έκνομες ενέργειες. Προσέξτε, άλλο το ρωμαλαίο φοιτητικό κίνημα που πρέπει να υπάρχει, και εμείς πρέπει να ζητάμε από τους νέους ανθρώπους, ειδικά αυτούς που είναι η πηγή της γνώσης μας, είναι η πηγή της δημιουργίας μέσα στα πανεπιστήμια. Θέλουμε να είναι πολιτικοποιημένοι, θέλουμε να είναι ρωμαλαίοι και θέλουμε να αντιδρούν και σε εμάς, αλλά όχι με παράνομες εκφράσεις. Αν είναι δυνατόν δηλαδή κάποιος σοβαρός πολιτικός να έρθει να σας πει ότι ναι, εμείς λέμε να γίνονται έκνομες αντιδράσεις μέσα στα πανεπιστήμια.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε τώρα παρουσιάζεται σιγά σιγά το πρόγραμμα, την ολότητά του φανταζόμαστε όλοι θα την παρουσιάσει ο κύριος Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Επειδή είστε και ένας άνθρωπος που προέρχεστε από την τοπική αυτοδιοίκηση, ετοιμάζετε κάτι και για την τοπική αυτοδιοίκηση, να παρουσιάσετε και εκεί τις προτάσεις σας.
0: Την Τρίτη. Στις 28 του μήνα, την Τρίτη, ναι, που μας έρχεται δηλαδή σε 6 μέρες, στις 12 η ώρα στο Σεράφι, θα παρουσιάσουμε την πρότασή μας για την τοπική αυτοδιοίκηση. Θεωρούμε ότι είναι μια αρκετά ρηξικέλευτη και αρκετά.
2: Δώστε μας έτσι, όχι πολλά πράγματα, γιατί φανταζόμαστε το κρατάτε μερικά πράγματα, αλλά έτσι μια ιδέα.
0: Κοίτα, είναι η λογική της στήριξης της τοπικής αυτοδιοίκησης και της αποκέντρωσης, αλλά κυρίως της δημοκρατίας. Εμείς θεωρούμε ότι όλες οι ενέργειες και όλες οι αποφάσεις της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη έχουν δυστυχώς αποψηλώσει την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά έχουν αποψηλώσει και τις δημοκρατικές διαδικασίες γενικά στη χώρα μας. Εμείς λέμε λοιπόν ότι αν θες να στηρίξεις την περιφέρεια και την αποκέντρωση, πραγματικά όμως να τη στηρίξεις, αν θες να εντάξεις τους πολίτες να πιστέψουν πάλι μέσα και να συμμετέχουν μέσα στις δημοκρατικές διαδικασίες, πρέπει να αποφασίσεις για να ψηφίσεις πράγματα τα οποία θα ενισχύσουν την τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν θεωρώ ότι σε καμία χώρα του κόσμου, κυρίως της Ευρώπης, υπάρχει άλλος τρόπος. Αν δεν ενισχύσεις την περιφέρεια, αν δεν τους θεσμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού και οικονομικά και με πόρους και με αρμοδιότητες, δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος τρόπος. Ο συγκεντρωτισμός έχουμε δει που καταλήγει. Δυστυχώς δεν είναι και λειτουργικός, είναι και αντιαναπτυξιακός, αν θέλετε και την άποψή μου. Δεν είναι δηλαδή μόνο πολιτικό το ζήτημα, είναι και οικονομικό, είναι αντιαναπτυξιακό. Και βλέπουμε να ρημάζουν τα χωριά, να ρημάζουν οι πόλεις, άρα να ξέρετε ότι όλες οι κατευθύνσεις θα είναι σε αυτή τη λογική και νομίζω θα είναι αρκετά σημαντική η παρέμβαση. Έχουμε καλέσει και θα καλέσουμε όλη την αυτοδιοίκηση να έρθει, ανεξαρτήτως αν θεωρεί ότι είναι συγγενής χώρος εμάς ή αντίθετος χώρος εμάς. Γιατί απευθυνόμαστε στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά κυρίως απευθυνόμαστε σε όλους τους Έλληνες πολίτες που τους αφορά και η τοπική αυτοδιοίκηση.
2: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε
1: πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
3: Real FM.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα, εδώ, δεξιά.
4: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά, όπως κοιτάς τη σκηνή, ή δεξιά, όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά. σκιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Έλα τον πύργο, όπως κοιτάς τη σκηνή τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
7: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές?
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
9: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
8: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
9: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
8: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
9: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
11: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Ποιον. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Στο φίλο τον Νίκο που λέει πώς σας τιμώξατε έτσι. Μίλαγε μία ώρα χωρίς να το ρωτήσετε απολύτως τίποτα. Δημοσιογραφία στα καλύτερά της. Έτσι, Νίκο. Αποφασίστε όμως, γιατί από την άλλη πυροβολάνε και λένε ότι όταν είναι κάποιος εκπρόσωπος του Τσίπρα, λυσάμε. Όχι τόσο η Ρίτσα, η Ρίτσα είναι πάντα.
1: Ναι, η Ρίτσα.
0: Εγώ λυσάω.
1: Ναι, μα έχει μια άλλη άποψη ο Νίκος. Εντάξει,
0: παιδιά, αποφασίστε. Εκτός κι αν θέλετε.
1: Να αρέσει σε κάποιον.
0: Όχι, εντάξει, μπορεί να το κάνουμε, ρε παιδί μου, να μια καλή ιδέα. Να τους έχουμε εδώ πέρα, να τους βαράμε κιόλας.
1: Εντάξει, μπορεί, παιδί μου, κάθε ένας ξέρεις. Καμιά φορά έχει μια άλλη αντίποση. Μπορεί να του αρέσει. Να μην του αρέσουμε. Δεν είναι και κακό να μην αρέσουμε.
0: Πολύ φυσιολογικό. Ότι είναι κακό.
1: Πολύ φυσιολογικό. Αυτό είναι και το απόλυτα φυσιολογικό. Καλημέρα, Νίκο.
0: Ο ένας λέει, ρωτήστε πώς είναι δυνατόν να μην θέλετε ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα ενώ εσείς έχετε αποφυτίσει από αυτά. Και στέλνετε και τα παιδιά σας. Δεν είπε κανείς να καταργηθεί δημόσια παιδεία. Αυτό είπα εγώ και νομίζω και η Ρίτσα το είπε. Εγώ το είπα στον κύριο Χατζηγιαννάκη ευθέως. Θεωρώ ότι η συγκεκριμένη θέση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης βρίσκεται σε μια βάση πολιτικού ρεαλισμού.
1: Και οι ίδιοι αυτό λένε.
0: Αυτό πιστεύω και εγώ όμως.
1: Λένε ότι δεν θέλουμε.
0: Είναι ρεαλισμός πλέον.
1: Δεν θέλουμε να είμαστε. Ναι. Θέλουμε να έχουμε μια κυβερνητική πρόταση και να μην είμαστε κόμμα διαμαρτυρίας.
0: Ναι, δεν μπορεί να λες στον υπόλοιπο κόσμο. Εγώ πήγα σε ιδιωτικό σχολείο, αλλά θα ψηφίσω εναντίον τους σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο και οι υπόλοιποι θα έχουν τη δυνατότητα. Αυτό είναι μια αντίφαση από τις πολλές που έχουμε ζήσει οριζόντια στα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα εδώ και πολλές δεκαετίες, οι οποίες δεν μας πειράζανε. Πλέον προφανώς ο κόσμος ενοχλείται από αυτά και πολύ καλά κάνει.

0: Καλύτερο τα αγαπημένα του ζούχα και τη γυμναστική. Και τι καλύτερο, και το καλύτερο μάλλον, χάρη στο Protergia Club τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Protergia Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Protergia με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Protergia App, μπε στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου. Με ένα κλικ, γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.
1: Λοιπόν, να πούμε και το διαγωνισμό μας για 7 τυχερούς. Τρεις ημέρες στο Πήλιο. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξένιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκίνητου. Κλιματιστικό Offit 12.000 BTU. Διεκδικήστε λοιπόν ένα κλιματιστικό Offit 12.000 BTU και απολαύστε άνεση όλο το χρόνο. Με υψηλή ενεργειακή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση, καθαρό αέρα, έξυπνο έλεγχο μέσω Wi-Fi και σύστημα αυτοκαθαρισμού και διάγνωσης βλαβών. Αποτελεί εξαιρετική επιλογή για κάθε σπίτι. Και 5 διπλά εισιτήρια από την C-Jets. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις. Στις 8 παρά 20 το πρωί, στις 11 και στις 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της C-Jets. Από 28,70 ευρώ για άνδρο σε 1 ώρα και από 28,70 ευρώ για τίνο σε 2 ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή μέχρι τις 23 Ιουλίου προς άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στην εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Κασιανής Βραχά.

0: Λοιπόν, μαζί μας όπως πάντα αυτή την ώρα είναι η Κοσμοτέ Telecom. Οι ανάγκες της επιχείρησής σου δεν αλλάζουν. Ο τρόπος που τις καλύπτεις όμως μπορεί. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom συνδυάζει το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και κερδίζει περισσότερα. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, δωρεάν ίντερνετ backup και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας και προβολής. Όλα σε ένα σχήμα για περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μάθε περισσότερα λοιπόν στο cosmote.gr / Magenta One Business.
1: Στο ίδιο περιβάλλον. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ τον απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καφέ.

Λοιπόν, να σας πω ότι έρχεται τη δυνατότητα πλέον να ενημερώνεστε από μια εφαρμογή, από ένα app το οποίο είναι ζωντανό, είναι μοντέρνο, διαδραστικό και φέρνει ό,τι μπορεί να χρειάζεστε όλο το 24ωρο. Όπου και αν βρίσκεστε, η ενημέρωση σας ακολουθεί. Με τη νέα εφαρμογή του real.gr αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live το Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group. Αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play. Ψάχνετε real.gr.

0: FM.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, ντουροπέιντ πιγιού. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
7: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
8: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
9: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
10: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
9: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα
11: ψάχνεις ακίνητο. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
12: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
13: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
12: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
13: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
13: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
12: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
13: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
14: Γιώργο, πεινάς?
15: Έχω μία πείνα.
14: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
15: Να πάμε, να πάμε.
14: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
16: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
16: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
0: Βασιλή. Ταξιδεύει ο ΠΑΟΚ σήμερα για την Πολωνία εν ώψη του αυριανού αγώνα με τη Δυναμό Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Κανονικά υπολογίζονται οι Ελουστόντο, Χατζηδιάκος, Μάτα Άλλη και Σανταμαρία, όπως και ο Γκανέζος Ράχμαν Μπάμπα που επέστρεψε μετά το Μουντιάλ. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
10: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 40 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: 8 λεπτά μετά τις 11. Καλημέρα σας, δεύτερη ώρα εκπομπής.
1: Καλή σας ημέρα, εδώ είμαστε, Γιώργος Παγάνης.
0: Η κυρία Ρίτσα Μπιζόγλη μαζί μου. Εύη Βουγιουκλώτη μας υποστηρίζει στο 2.11.208.200. Η Εύη μας, η Βουγιουκλώτη μας. Και βεβαίως ο κύριος Γιάννης Καραλευρέκης στη ρύθμιση των ήχων. Να πούμε και στο studio@papakirialfm.gr. studio@papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Κύριε Βασίλη, έρχομαι στο μήνυμά σας μόλις ακούσουμε τον κύριο Παναγιώτη μας εδώ, του Βολάνιο. Καλώς ήρθατε.
2: Καλημέρα και πάλι. Απροσπέλαστη παραμένει η κάθοδος του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο. Τα δύο οχήματα που συγκρούστηκαν νωρίτερα στο ύψος της Ιεράς Οδού απομακρύνθηκαν πριν από λίγο από το οδόστρωμα. Είχαμε και υλικές ζημιές. Οπότε είναι όλα αυτά τα απόνερα που προκαλούν αυτό το μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων. Ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στις Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και Βασιλής Αμαλίας. Πυκνή ροή στην Ομόνοια, στη Σμάρνη, Πατησίων και Σταδίου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στην κάθοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Αμαρουσίου και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο ανατμήματα από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς στον Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Στο κόκκινο είναι η Κόνωνος προς το λιμάνι του Πειραιά.
1: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Παναγιώτη μας. Λοιπόν, επειδή έλεγα νωρίτερα, Ρίτσα μου, για το φίλο μας ο οποίος μας έλεγε ότι ήμασταν υποστηρικτικοί στον κύριο Χατζηγιαννάκη και τον αφήσαμε να μην κάνουμε ερωτήσεις, ο κύριος Βασίλης. Υπογράφει με το επιθετό του άνθρωπο. Είναι οικονομολόγος, Βασίλης Καβάλιος. Με παροτρύνει να είμαι πιο σκληρός με την κυβέρνηση και επισυνάπτει ένα πίνακα εδώ με το head map of real wage growth rate, δηλαδή ο πραγματικός μισθός στην ουσία, ανάμεσα στα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου η Ελλάδα απεικονίζεται ως προτελευταία από το τέλος, πάνω από τη Σουηδία.
1: Ναι.
0: Και όπως σημειώνει, οι πραγματικοί μισθοί στην Ελλάδα μειώνονταν κάθε χρόνο με 1,1%. Στην τελευταία θέση είμαστε. Και μετά έχει κάποιους χαρακτηρισμούς για το πολιτικό προσωπικό της χώρας, υποθέτω για τους κυβερνώντες κυρίως, και με καλεί να είμαι πιο αυστηρός με την κυβέρνηση και με κάθε κυβέρνηση. Θέλω να σας ευχαριστήσω για το μήνυμα. Θέλω να σας πω ότι προφανώς στα θέματα της ακρίβειας και της διαχείρισης της καθημερινότητας δεν νομίζω ότι κάποιος που είναι δημοσιογράφος μπορεί να μην είναι αυστηρός με την κυβέρνηση και με την όποια κυβέρνηση. Απ' την άλλη όμως δεν συμπεριλαμβάνεται στη σκέψη σας και στη λογική σας που κάνετε τη σύγκριση, και καλά κάνετε τη σύγκριση, ότι σε αυτήν εδώ τη χώρα ατύπως χρεοκοπήσαμε, πήγαμε σε 3 μνημόνια. Στο τρίτο μνημόνιο δεσμεύτηκαν όσοι υπογράφουν, όσοι υπέγραψαν, και τα κόμματα που κυβέρνησαν, επαναλαμβάνω, για μην μπερδεύεστε κάποιοι και παρεξηγήσετε, αναφέρομαι στα κόμματα που κυβέρνησαν τα τελευταία χρόνια. Έχουν δεσμευτεί για κάποια πρωτογενή πλεονάσματα. Έχουν υπογράψει για κάποιες νόρμες οι οποίες θα ισχύουν μέχρι το 33 και μετά θα συνεχίσουν. Αυτά δεν μπορούμε να τα διαγράψουμε. Δεν μπορούμε να διαγράψουμε ότι χρεοκοπήσαμε, κύριε Βασίλη μου, γιατί βλέπω ότι υπάρχει εδώ πέρα μια χαρά και μια ευτυχία σαν να μην υπήρξαν ποτέ capital control. Σαν να μην έγινε συζήτηση εκεί σε εκείνο το ρεπορτάζ, που στο ντοκιμαντέρ που είδαμε στο Skype, ασφαλώς που το έκαναν οι συνάδελφοι, που ήταν επιτυχία τους. Από τους Αυστριακοί υπουργούς οικονομικών της εποχής εκείνης. Σαν να μην τέθηκε ζήτημα να βάλουν την Ακρόπολη, προσέξτε, να την βάλουν στο υπερταμείο τότε. Πώς τα ξεχνάμε αυτά.
1: Εξεχνάει από
0: εδώ. Πώς τα ξεχνάμε δηλαδή. Ότι έχουμε δηλαδή πλήρη απαλλαγή αλλά και πλήρη άγνοια ή αμνησία. Αυτά τα περάσαμε και δυστυχώς τα περνάμε ακόμα. Και είμαστε ακόμα δέσμοι των υποχρεώσεων. Υπογράψαμε. Εκτός κι αν έχουμε μπει στη λογική ότι το λεφτά υπάρχουν ξανά τώρα, θα το ζήσουμε δεύτερη φορά, τρίτη φορά, θα το ξαναβιώσουμε. Και ξέρετε, εγώ είμαι και πλέον και σε μια ηλικία που μπορεί να με αφορά σε 14-15 χρόνια σε ένα άλλο επίπεδο. Τα παιδιά μας σκέφτομαι. Γιατί ακούω και κάποιες σκεπτικές, κάποιες λογικές του τύπου. Γιατί λέει να πληρώσουμε τώρα το δουνουτού. Γιατί
1: καλά,
0: να δώσουμε τώρα
1: για μεγάλη
0: το
1: συζήτηση, ανοίξει μεγάλη συζήτηση.
0: Σοπάτε ρε παιδιά.
1: Ναι, ναι,
0: όχι, θα χρεώσουμε τις κόρες μας και τους γιους μας και,
1: καλά,
0: τα παιδιά που έρχονται.
1: Και αυτοί που δεν έχουν παιδιά.
0: Τις νέες γενιές. Αναφέρομαι σε όλα τα παιδιά. Όλα τα παιδιά μας είναι παιδιά μας. Όλα τα παιδιά.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό που λες, αλλά είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση τώρα για το. Φαντάζομαι ότι ο κόσμος μιλάει για το υπερπλεώνασμα. Είναι μια άλλη συζήτηση για το πού μπορούν να πάνε τα λεφτά, το διαφορετικό μείγμα πολιτικής, οι διαφορετικές
0: προτεραιότητες. Ναι, ναι, ναι. Και τι ξανά ζήτημα, Ρίτσα, γιατί δεν δίνει όλο το υπερπλεώνασμα? Γιατί έχει δεσμευτεί ότι το μεγαλύτερο κομμάτι θα το δίνει στους πιστωτές. Γι' αυτό. Όχι ένα κόμμα, όσα κυβέρνησαν.
1: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηβασιλείου.
3: Καλή σας ημέρα, γεια σας.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την, από όσα είπατε και εσείς, στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, γιατί φαίνεται ότι η κατάσταση στη Μέση της Βουλής, η κατάσταση στην Μέση Ανατολή είναι πολύ δύσκολη και φαίνεται ότι το θέμα με την ασφάλεια στο στενά του Ορμούς δυσκολεύει. Τι θα κάνει η Ελλάδα και ποια είναι η προοπτική?
3: Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή δεν έχει σταθεροποιηθεί. Το βλέπετε κι εσείς άλλωστε αυτό. Δεν θα θέλαμε εμείς να αποτελέσει κανονικότητα αυτό το οποίο συμβαίνει στην περιοχή σήμερα. Νομίζω ότι το αντιλαμβάνονται όλοι όσοι μας ακούνε. Άλλωστε, οι ευρωπαϊκές χώρες, εμείς είμαστε πολιτισμένες κοινωνίες που θέλουμε πάντοτε ειρήνη και σταθερότητα. Φαίνεται όμως ότι η κατάσταση εκεί παραμένει έκριθμη και ασταθής. Ταυτόχρονα καταλαβαίνετε ότι εδώ έχουμε δύο προβλήματα. Από τη μία τίθεται για άλλη μια φορά στο τραπέζι ασφάλεια στην ελεύθερη ναυσιπλοεία και από την άλλη είναι το ενεργειακό κόστος, το οποίο κινδυνεύει και πάλι να πάρει την ανηφόρα με δεδομένη την
1: και ήδη διάθεση. Την πήρε την ανηφόρα, ναι. ήδη ναι.
3: Ξέρετε τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ότι πρακτικά εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου δεν μπορούν να βγουν από τα στενά του Ορμούς, άρα δεν διατίθενται σημαντικές ποσότητες πετρελαίου και άλλων συναφών ειδών στη διεθνή αγορά. Η προσφορά λοιπόν μικραίνει, η ζήτηση παραμένει αυξημένη, ειδικά τώρα στο βόρειο ημισφαίριο, εδώ που έχουμε καλοκαίρι, καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη είναι η ζήτηση για ενέργεια με τις υψηλές θερμοκρασίες. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δημιουργεί ένα πολύ δύσκολο κοκτέιλ. Κρατάω όμως το εξής, ότι η Ελλάδα παραμένει ένας έντιμος διαμεσολαβητής. Σας θυμίζω ότι ο Υπουργός Εξωτερικών έχει αναλάβει πολλές πρωτοβουλίες για όλα τα θέματα των διακεκαυμένων ζωνών του πλανήτη στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, και η χώρα μας είναι, σας θυμίζω, εκλεγμένο μέλος στο Συμβούλιο Ασφαλείας την τρέχουσα περίοδο. Και ταυτόχρονα από την πρώτη στιγμή εμείς μιλάμε για την αυτονόητη πραγματικότητα να επιστρέψουν τα στενά του Ορμούς στο καθεστώς που ίσχυε πάντα, δηλαδή ελεύθερης διέλευσης. Διότι βλέπετε ότι συχνά η Τεχεράνη ρίχνει στο τραπέζι των συζητήσεων την επιβολή διοδίων ή εν πάση περιπτώσει άλλων οικονομικών εμποδίων στην ελεύθερη διέλευση πλέον από την περιοχή, γεγονός που καταλαβαίνετε θα πλήξει τη διεθνή οικονομία.
1: Είμαστε αισιόδοξοι? Οι συνθήκες και αυτά που βλέπουμε δεν μας δίνουν τη δυνατότητα να είμαστε αισιόδοξοι, από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Θα έλεγα ότι πρέπει να είμαστε υπομονητικοί και εγκρατείς, διότι η κατάσταση που διαμορφώνεται αυτή την ώρα στη Μέση Ανατολή, τον Περσικό κόλπο, είναι πολύπλοκη. Αν δείτε τι σημαίνει αριστερά και δεξιά, όλες οι χώρες τηρούν πια μια στάση αναμονής λόγω της διεθνούς αβεβαιότητας. Αν διαβάσετε Ιρανικό τύπο, θα δείτε ότι αρχίζουν και στοχοποιούν ρητορικά τώρα την Ιορδανία το τελευταίο διάστημα. Τη συνδέουν ευθέως με τις αμερικανικές επιχειρήσεις. Άλλωστε, είναι γνωστή και η σχέση Ιορδανία-ΗΠΑ και καλά κάνουν. Η Ιορδανία είναι μια πολύ έτσι σημαντική χώρα στην περιοχή και εμείς έχουμε εξαιρετικές σχέσεις μαζί της. Αλλά όταν διαβάζεις τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης καθημερινές αναφορές για ρητορικές επιθέσεις σε βάρος της Ιορδανίας, καταλαβαίνετε ότι θα μπορούσε πολύ εύκολα να επεκταθεί αυτή η κρίση και δυτικότερα. Αυτό είναι απευκταίο σενάριο. Νομίζω συμφωνείτε κι εσείς. Δεν χρειάζεται αυτή η κρίση να διαχυθεί περαιτέρω. Εδώ δίνουμε μάχη να αποσοβηθεί εντελώς. Όχι να διαχυθεί αριστερά και δεξιά και να δημιουργήσει νέες αιστείες αστάθειας στην περιοχή.
0: Εσείς εξειδικεύετε σε τομείς οι οποίοι είναι κρίσιμοι για την εξωτερική μας πολιτική. Αλλά εδώ βεβαίως τα μηνύματα που έρχονται έχουν να κάνουν με την ακρίβεια, με τα καύσιμα. Εγώ όμως θέλω να φύγω από αυτό, γιατί δεν είναι και το χαρτοφυλάκιό σας. Θέλω να πάω σε αυτό που είπατε νωρίτερα, ότι η Ελλάδα είναι διαμεσολαβητής, είναι έντιμη στο ρόλο της, είναι ξεκάθαρη στο τι μπορεί να κάνει, στο τι δεν μπορεί να κάνει. Εμείς είδαμε όμως στην Άγκυρα, στην συζήτηση που έγινε εκεί πέρα, μια Τουρκία να είναι αδιαφυσβήτητος παράγοντας, πώς να το πω τώρα, για τους Ευρωπαίους, να πω, σταθερότητας, ένας εταίρος ο οποίος μάλιστα από τον Ντόναλντ Τραμπ εμφατικά σημειώθηκε ο ρόλος που έπαιξε στη διαμάχη, πούλησε ο Ερντογάν στον Τραμπ ότι θα μπαινε στον πόλεμο εναντίον του Ισραήλ. Τελικά δεν μπήκε, γιατί το έκανε γιατί είναι καλός σύμμαχος, άσχετα αν η Τουρκία δεν έχει αντιπυραυλική προστασία. Θέλω να πω, μήπως αυτή η εικόνα μιας Τουρκίας αδιαφυσβήτητης χρησιμότητας στο ΝΑΤΟ και στους δυτικούς θα έπρεπε να μας προβληματίσει, γιατί έχει και μια επιθετικότητα η Τουρκία. Αυτά τα κάνει συνήθως επιθετικότητα, τα μεταβολίζει σε επιθετικότητα σε εμάς.
3: Πολλές φορές στις διεθνείς σχέσεις υπάρχει μια διαφορά μεταξύ του φαίνεσθε και του είναι. Εγώ προτιμώ να σχολιάζουμε, να αξιολογούμε τα πράγματα όπως είναι και όχι πολλές φορές όπως φαίνονται. Δεν αμφισβητώ την χρησιμότητα της Τουρκίας στους σχεδιασμούς άλλων χωρών στην περιοχή, εταίρων και συμμάχων, και αυτό είναι και θεμητό, γιατί κάθε χώρα χτίζει συμμαχίες. Θυμίζω ότι η Τουρκία είναι και δική μας συμμαχική χώρα, γιατί είμαστε και δύο στο ΝΑΤΟ από τη δεκαετία του 50. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να βλέπουμε τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Η Τουρκία τι κάνει αυτή τη στιγμή? Για να μην κορδευόμαστε, ασκεί πίεση για F-35. Συμφωνούμε σε αυτό? Συμφωνούμε. Για να το κάνει, για να το πετύχει αυτό, πρέπει να εκπληρωθούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Από τη μία, να λυθεί το θέμα των ρωσικών πυράβλων, που κάπου πρέπει να πάνε αυτοί οι ρωσικοί πυράβλοι. Να πάνε σε κάποια άλλη χώρα. Και αν πάνε σε κάποια άλλη χώρα, θα τους δεχτεί. Άρα
1: μεταπόληση, ναι, φαίνεται ότι κοιτάζει με τη μεταπόληση.
3: Υπάρχουν όμως και κυρώσεις του νόμου Κάτσα ταυτόχρονα που πρέπει να ξεπεραστούν. Αυτή είναι η δεύτερη προϋπόθεση, κυρία Μπιζόγλη. Ότι θα πρέπει να ξεπεραστεί το νομικό εμπόδιο του Κογκρέσου, ούτως ώστε να μπορέσει να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Άρα λοιπόν, αν προσθέσω στο γεγονός ότι και το Ισραήλ αντιδρά, καθώς διαφωνεί με την Τουρκία λόγω Χαμάς, τα γνωρίζετε άλλωστε, η σχέση εκεί είναι δύσκολη μεταξύ της Τουρκίας και του Ισραήλ, καταλαβαίνετε ότι η Τουρκία για να πετύχει τον στόχο της πρέπει να εκπληρώσει συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Και τι συμβαίνει τώρα, για να πάμε και στο εσωτερικό πολιτικό πεδίο, γιατί εδώ ακούμε διάφορα περί εθνικής ήττας, επιτίθενται στο Γεραπετρίτη ότι δήθεν δεν έχει πετύχει το στόχο της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Όλα αυτά είναι αέρας φρέσκος. Και εξηγώ αμέσως. Η Τουρκία το 2019, την εποχή λοιπόν που έφυγε από την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν συμπαραγωγός χώρα στα F-35. Και η Ελλάδα ήταν εντελώς εκτός πλαισίου απόκτησης αυτών των αεροσκαφών. Σήμερα λοιπόν, το 2026, η Τουρκία διεκδικεί να αποκτήσει αυτά που για την Ελλάδα είναι δεδομένα. Διότι χάρη στην εξωτερική πολιτική που ακολουθεί το Υπουργείο Εξωτερικών σήμερα, η Ελλάδα έχει αφήσει διπλωματικό κεφάλαιο. Χάρη στην αμυντική πολιτική που ακολουθεί το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η χώρα μας έχει κλείσει συμφωνία για F-35, αυτά για τα οποία εργάζεται ακόμα η Άγκερ.
1: Καλά, κύριε Υπουργέ, την πολιτική των ήρεμων νερών, πρώτο στην ψέγη ο πρώην Πρωθυπουργό, ο κύριο Αντώνη Σαμαρά. Πρώτο εκείνο δηλαδή έχει σηκώσει το λάβαρο.
3: Ο καθένα έχει την άποψή του, κύριε Μπιζόγλια, να θυμίσω το εξή. Δεν είναι εθνική ήττα το γεγονό ότι γιατί κατηγορούν κάποιοι τα ήρεμα νερά. Δεν εξηγείται με το γεγονό ότι η Ελλάδα έχει φέρει στη θαλάσσια χωροταξικό σχεδιασμό, όπου έχει αποτυπώσει τα δυνητικά τη φιλοκρηπίδα σε ευρωπαϊκό έγγραφο. Δεν είναι εθνική ήττα υποχωρητικότητα εθνικά θαλάσσια πάρκα. Δεν είναι εθνική ήττα υποχωρητικότητα η ΑΟΣ με τελεία με την Αίγυπτο. Δεν είναι εθνική ήττα υποχωρητικότητα τα δεκαναυτικά μίλια στο Ιόνιο.
1: Τώρα πάντως, κύριε Υπουργέ, πριν από λίγο τώρα μας ειδοποίησαν οι ανταποκριτές μας στην Τουρκία ότι η Τουρκία εξέδωσε ναύτεξ στην Ανατολική Μεσόγειο για σεισμικές έρευνες που συνδέονται με το σχέδιο κατασκευής αγωγού φυσικού αερίου από τις τουρκικές αρχές ακτές προς τα κατεχόμενα της Κύπρου, και αυτό σημαίνει ότι βγαίνει το σεισμογραφικό Roots Race μέχρι τις 30 Αυγούστου. Τώρα το ανακοίνωσε, έβγαλε και ναύτεξ.
0: Τα ίδια και τα ίδια. Δηλαδή.
1: Ναι, για τις εργασίες αυτές της μεταφοράς του φυσικού αερίου, αυτό το μνημόνιο θυμάστε που υπέγραψε η Τουρκία στις 10 Ιουλίου με το ψευδοκράτος.
3: Από εσάς ενημερώνομαι, δεν έχω.
1: Τώρα μας ειδοποίησαν και εμάς. Ναι, ναι.
3: Η Τουρκία κάνει αυτό το οποίο θεωρεί για το δικό της εαυτό σωστά. Ταυτόχρονα όμως η Ελλάδα δεν παρακολουθεί στο ΕΚΑ τις εξελίξεις. Διότι αναφερθήκατε πριν στον πρώην Πρωθυπουργό. Θυμίζω λοιπόν ότι όλες οι κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης, ειδικά των τελευταίων 20-30 ετών, χωρίς καμία εξαίρεση, συνομιλούσαν με την Τουρκία. Και ο κ. Σαμαράς αυτό έκανε, σας θυμίζω. Και πολύ σωστά το έκανε αυτό ο κ. Σαμαράς. Και όλοι οι άλλοι πρωθυπουργοί όλων των κομματικών προελεύσεων και αποχρώσεων. Διότι με την Τουρκία έχουμε συγκεκριμένες δυσκολίες, έχουμε μία διμερή διαφορά σε κρεμότητα, καθορισμό ως κεφαλοκρηπίδας, έχουμε από την Τουρκία την επιθετικότητα, έχουμε το κάζους μπέλι, έχουμε μία σειρά από δυσκολίες στη σχέση μας, αλλά η υπεύθυνη πολιτική λέει ότι πρέπει να συνομιλείς με αυτόν που διαφωνείς, μήπως και μπορέσεις να βρεις κάποια στιγμή έναν κοινό τόπο. Άρα λοιπόν όλοι αυτοί οι οποίοι σήμερα κατηγορούν την κυβέρνηση ότι κακώς ακολουθεί την πολιτική της επαναπροσέγγισης, θα έλεγα, σε επίπεδο επικοινωνίας με την Άγκυρα, κάναν ακριβώς το ίδιο τα προηγούμενα χρόνια. Και καλώς το κάνανε.
1: Φαίνεται όμως, κύριε Υπουργέ, επειδή θυμάστε και εσείς τι είχε γίνει με το Roots Race το 2020 που βγήκε και έκοβε βόλτες και είχε γίνει αυτή η κρίση Ελλάδας-Τουρκίας, ας πούμε κρίση, φαίνεται ότι κάπου εκεί πάει τώρα πάλι με τη νέα ανάφτεξη, γιατί βγάζει το Roots Race και πάλι στο Αιγαίο.
3: Να σας πω κάτι, έμεινε αναπάντητη ποτέ κάποια πρόκληση τουρκική από τις ελληνικές αρχές? Η απάντηση είναι όχι. Πάντοτε η Ελλάδα απαντά με τον προσήκοντα τρόπο και τον αρμόζοντα τρόπο. Εάν λοιπόν η Ελλάδα προκληθεί, εάν η Ελλάδα δεχθεί οποιαδήποτε παραβίαση δικών της δικαιωμάτων, κατά την κρίση της αντιδρά, όπως πρέπει. Επομένως, δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το θέμα της συζήτησης με όλους αυτούς οι οποίοι κατηγορούν την κυβέρνηση ότι δήθεν ακολουθεί λανθασμένη πολιτική. Επαναλαμβάνω, η υπεύθυνη πολιτική είναι η πολιτική της συζήτησης, ακόμα και με αυτόν που έχει κολοσιαίες διαφωνίες. Και αυτή την τακτική ακολούθησαν όλοι οι πρωθυπουργοί των τελευταίων δεκαετιών, μηδενός εξαιρουμένου.
0: Εδώ ένα θέμα. Μπορεί ο Πρωθυπουργός να έβαλε, και το έβαλε πάρα πολύ ωραία το θέμα, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, στην Άγκυρα, στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, το θέμα του Κάζους Μπέλι. Αλλά ήταν μόνος του. Δηλαδή ήταν το Μακρόν. Θυμίζω με τη Γαλλία έχουν υπογράψει σύμφωνο αμυντικής συνδρομής, συνεργασίας. Είδαμε το Μακρόν να πηγαίνει σε μια άλλη λογική. Τη σχέση του με τον Ερντογάν και με την Τουρκία. Οι εταίροι μας επίσης, θυμίζω, οι Γερμανοί, ό,τι έχουν δώσει σε εμάς, τώρα τα έχουν δώσει και στους Τούρκους, αν φέρουμε στα υποβρύχια τύπου τα U-214. Θέλω να πω, είμαστε μόνοι μας, κύριε Υπουργέ, σε αυτή την υπόθεση.
3: Δύο παρατηρήσεις ό,τι αφορά το Κάζους Μπέλι. Πρώτον, δεν θυμάμαι άλλον Έλληνα πρωθυπουργό να το έχει θέσει τόσο εμφαντικά όσο το έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σας θυμίζω ότι ξεκίνησε η συζήτηση αυτή από την Ευρωπαϊκή Ένωση με αφορμή τον κανονισμό SAFE. Και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο ΝΑΤΟ που ο Πρωθυπουργός στο ΝΑΤΟ ξεκαθάρισε ότι η λογική του Κάζους Μπέλι δεν συνάδει με σχέση δύο κρατών που είναι συμμαχικά. Υπενθυμίζω και πάλι, Ελλάδα και Τουρκία συμμετέχουμε μαζί στο ΝΑΤΟ εδώ και 75 σχεδόν χρόνια. Άρα λοιπόν η αναφορά του Πρωθυπουργού δείχνει και ποια είναι τα δικά μας όρια. Και πολύ σωστά ετέθη το θέμα του Κάζους Μπέλι για να ξέρει και η Τουρκία ότι εδώ εμείς έχουμε συγκεκριμένη τακτική. Δεύτερη παρατήρηση. Δεν είμαστε λοιπόν μόνοι στο Κάζους Μπέλι. Γιατί? Διότι όταν ξεκίνησε η συζήτηση για το μηχανισμό SAFE στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σας θυμίζω ότι η αρχική πρόταση της Επιτροπής ήταν να κυριαρχήσει η αρχή της ομοφωνίας. Το θυμόσαστε, το έχουμε συζητήσει μαζί και πολλές φορές από το φιλόξενο βήμα σας. Τι έγινε στο τέλος, χάρη στη διαπραγμάτευση που έκανε η Ελλάδα, χάρη στη διαπραγμάτευση που έκανε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, η αρχή της ομοφωνίας τελικά ήταν εκείνη η οποία επεκράτησε στην λογική του SAFE. Και επειδή ακριβώς επεκράτησε η λογική της ομοφωνίας, εμείς πείσαμε τους εταίρους μας ότι όσο η Τουρκία έχει το Κάζους Μπέλι και τη συμπεριφορά αυτή, θυμίζω έχει και την κατοχή του Βορείου Τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, μην το ξεχνάμε και αυτό, δεν πρόκειται να επιτρέψουμε εμείς να πάρει ευρωπαϊκά κονδύλια για την άμυνα. Τόσο καθαρά και τόσο απλά. Αν αυτό λοιπόν δεν είναι ξεκάθαρη, στοχευμένη και με μετρήσιμο αποτέλεσμα εξωτερική πολιτική, τότε τι είναι, αναρωτιέμαι.
1: Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.

Να σας πω ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή και έρχεται με ένα συνδυασμό προσφορών για όλες εσάς, όλους εσάς που την εμπιστεύεστε και πολύ καλά κάνετε για την ενημέρωσή σας. Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών, μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Αλφα Μπανδίζα χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
4: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης.
7: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
8: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
9: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
9: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
10: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
9: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
12: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
13: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
12: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: 35 λεπτά μετά τις 11 εδώ είμαστε και η Ρίτσα πριν από λίγο μετέδωσε μια πληροφορία πάρα πολύ σημαντική.
1: Είναι με είδηση που μας έγινε γνωστή από τους ανταποκριτές μας στην Τουρκία. Η Τουρκία λοιπόν εξέδωσε ναύτεξ στην Ανατολική Μεσόγειο για σεισμικές έρευνες που συνδέονται με το σχέδιο κατασκευής αγωγού φυσικού αερίου από τις τουρκικές ακτές προς τα κατεχόμενα της Κύπρου. Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το τουρκικό σεισμογραφικό σκάφος, το περίφημο Roots Race, θα πραγματοποιεί μέχρι τις 30 Αυγούστου έρευνες κατά μήκος της διαδρομής στην οποία σχεδιάζεται να διέλθει αυτός ο υποθαλάσσιος αγωγός. Οι εργασίες για το σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου άρχισαν μετά το μνημόνιο, αυτό το περίφημο, ας το πούμε έτσι, που υπέγραψαν στις 10 Ιουλίου η Τουρκία και το ψευδοκράτος, οι δύο υπουργοί. Είναι περίπου νομίζω συνολικό μήκος 101 χιλιόμετρα. Τα 97 θα βρίσκονται κάτω από τη θάλασσα και τα υπόλοιπα 4 στην ξηρά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό βγαίνει το Roots Rage πάλι, θα το βρούμε μπροστά μας.
0: Ξεκινάνε στη γνωστή κατεύθυνση. Η διαφορά είναι ότι το κάνουν τώρα μεσούσεις της καλοκαιρινής περίοδου. Γνωρίζω και αυτοί έχουν, όπως και εσύ βεβαίως το γνωρίζεις, έχουν και αυτοί πολλές κρατήσεις και αυτοί ποντάρουν πολύ μεγάλο κομμάτι της οικονομίας, στα έσοδά τους δηλαδή, στον τουρισμό. Αλλά και το 20 Αυγούστου είχαν ξεκινήσει τα κόλπα που κάνανε και είχαν τελειώσει 12 Αυγούστου με την επακούμβηση της ελληνικής φρεγάτας Λίμνος.
1: Αλλά στο 2020, ναι, σωστά.
0: Στην τουρκική φρεγάτα Kemal Reis, θυμίζω. Ναι, έτσι σταμάτησε τότε η ελληνοτουρκική ένταση. Ναι, αποσύρθηκε η φρεγάτα Kemal Reis πληγωμένη και μαζί υποχωρήσαν και οι Τούρκοι.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας τον κύριο Πέτρο Παπά, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Παπά.
2: Καλημέρα, κυρία Μπιζόγλη, κύριε Παγάνη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Χθες κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ την πρότασή του για τα ενεργειακά. Τις προηγούμενες ημέρες είχαμε τις προτάσεις για την παιδεία, τους συνταξιούχους, τους μικρομεσαίους. Αν δεν κάνω λάθος, ακολουθεί και το σχέδιο για την ναυτιλία. Δώστε μας έτσι τα βασικά στοιχεία της πρότασης για τα ενεργειακά.
2: Εμείς λέμε ότι η ενέργεια, το κόστος της ενέργειας μπορεί να μειωθεί 20% μέχρι το τέλος του 2027, αν ο κόσμος εμπιστευτεί το ΠΑΣΟΚ, την διακυβέρνηση της χώρας, και μέχρι το τέλος της τετραετούς διακυβέρνησης, δηλαδή εκεί στο 2030, να πέσει 30%. Και γιατί το λέμε αυτό? Το λέμε επειδή αν μεταφερθεί πολλής κόσμος από τα κειμενόμενα τιμολόγια στα σταθερά τιμολόγια, αν αξιοποιήσουμε επιτέλους την αποθήκευση της ενέργειας, γιατί πετάμε ενέργεια η οποία θα μπορούσε να τροφοδοτήσει 300.000 νοικοκυριά, ακριβώς γιατί δεν έχουμε αποθηκευτικά μέσα. Αν αντιμετωπίσουμε τη ρευματοκλοπή, βάλουμε έξυπνους μετρητές και δεν μετακυλεί η ΔΔΕ το κόστος στους καταναλωτές όπως συμβαίνει σήμερα, εμείς λέμε ότι με όλα αυτά θα μπορέσουμε να μειώσουμε την τιμή της ενέργειας, γιατί
0: 20% είπατε, κύριε Παπά, 20%?
2: 20% μέχρι, ναι, το τέλος του 2027, γιατί θα πάμε πολύ γρήγορα με την αποθήκευση της ενέργειας, κάτι το οποίο η κυβέρνηση δεν έχει κάνει, έχει ολιγορήσει όλα αυτά τα χρόνια. Να θυμίσω ότι με τιμές πραγματικές, δηλαδή με βάση την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων πολιτών, έχει αυξηθεί η ενέργεια πολύ σημαντικότερα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, και ένα μέσο νοικοκυριό στην Ελλάδα περίπου 9% δίνει για την ενέργεια από τα εισοδήματα τα οποία έχει, τη στιγμή που στην Ευρώπη τα ποσοστά είναι τουλάχιστον 2 με 2,5% κάτω σε σχέση με το συνολικό εισόδημα. Άρα κάτι δεν κάνουμε καλά με την ενέργεια στη χώρα, για να μην αναφερθώ και στο ότι έχουμε πολύ κακές υποδομές, πολύ κακό δίκτυο, και αυτό συγκεντρώνει και μια μεγάλη διαμαρτυρία από τη βιομηχανία της χώρας, η οποία θεωρεί ότι δεν έχει επαρκές και καλό δίκτυο. Αυτές είναι οι προτάσεις μας. Εμείς κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις, όπως και για τη 13η σύνταξη. Μιλάμε για μέτρα τα οποία θα έχουν μακροπρόθεσμο ορίζοντα και δεν μιλάμε για έτσι επιδόματα ή κάποιες ελιμοσύνες τις οποίες κάνει η κυβέρνηση.
0: Καλά, το θέμα της ενέργειας το φαίνεται πιο κοντά. Λέτε μέχρι το τέλος του 2027, δηλαδή μέσα σε ένα χρόνο από την ώρα που θα εκλεγεί η κυβέρνηση, ας υποθέσουμε, περίπου.
2: Ναι, αν κάνουμε περισσότερες διμερείς συμφωνίες, ναι, των καταναλωτών.
0: Γιατί τα αποθηκευτικά μέσα φαντάζομαι ότι είναι λίγο δύσκολα να δημιουργηθούν τόσο γρήγορα. Τεχνικά το λέω πια.
1: Και η προμήθεια των σχετικών μπαταριών, βεβαίως, η οποία θέλει και αυτή ένα σχέδιο, αλλά όμως είναι ένα σχέδιο αυτό. Είναι ένα σχέδιο
2: πρέπει, πρέπει να πάμε πολύ γρήγορα. Όπως πρέπει να πάμε σε βάθος τετραετίας με τις ενεργειακές κοινότητες, οι Δήμοι, οι διάφορες περιφέρειες και τα λοιπά, να έχουμε σημαντικές ενεργειακές κοινότητες οι οποίες στην πραγματικότητα να τροφοδοτούν με πράσινη ενέργεια την κάθε περιφέρειά τους, την κάθε κοινότητά τους, με αποτέλεσμα και αυτό να οδηγήσει στη μείωση του κόστους ενέργειας. Δεν μπορεί να πετάμε ενέργεια, αυτό λέμε στην πραγματικότητα. Και δεν μπορεί να έχουμε τόσους ανθρώπους σε κειμενόμενα τιμολόγια χωρίς να ενισχύουμε τις σταθερές συμβάσεις ενέργειας, οι οποίες τελικά θα οδηγήσουν και σε μια σταθεροποίηση των τιμών.
1: Να δημιουργηθούν οι δομές, λέτε, ώστε να αποθηκεύουμε και ενέργεια. Έτσι δεν είναι αυτό?
2: Είμαστε πολύ πίσω σε όλα αυτό. Μα πετάμε καθημερινά, παράγουμε ενέργεια και την πετάμε. Την πραγματικότητα. Θα μπορούσαμε να έχουμε 350.000 νοικοκυριά να τροφοδοτούνται από την ενέργεια την οποία πετάμε καθημερινά.
1: Μάλιστα. Πάμε λίγο και στα υπόλοιπα θέματα. Συζητάγαμε νωρίτερα με τη Ρίτσα και με τον κύριο Χατζηγιαννάκη τις προτάσεις που έκανε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη για την παιδεία, 5 σημεία παρεμβάσεις. Αλλά εδώ έχει σηκωθεί πάρα πολύ σκόνη με την τοποθέτηση που κάνει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ότι μπορεί να είναι ιδεολογικά απέναντι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ωστόσο από τη στιγμή που έχουν εγκριθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας, δεσμεύεται ότι δεν θα τα καταργήσει. Θα τα αφήσει να λειτουργούν. Υπήρξε οξύτατη αντίδραση από τον πρόεδρο σας, από τον κύριο Ανδρουλάκη. Γιατί?
2: Έχουν μια τρικυμία εγκρανίου εκεί στην Ελλάδα. Από τη μία λένε ότι δεν θέλουν να αναθεωρήσουν το Σύνταγμα και δεν θέλουν να αναθεωρήσουν το άρθρο 16, προκειμένου να υπάρχει ένας ισχυρός κανόνας ο οποίος θα λέει ποια μη κερδοσκοπικά ιδρύματα θα μπορούν να υπάρχουν στη χώρα, και από την άλλη λένε ότι χωρίς κανόνες και χωρίς να βάλουν κάποιους ποιοτικούς ελέγχους, οι οποίοι να μπορούν να πιστοποιούν αν κάποια ιδρύματα είναι πραγματικά άξια να είναι ανώτατα ιδρύματα και να λειτουργούν στη χώρα, θα αφήσουν ένα καθεστώς το οποίο αυτή τη στιγμή κινείται στα όρια της συνταγματικότητας παρά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αυτά τώρα δεν είναι.
0: Λένε ότι δεν μπορούν να αγνοήσουν 20.000 φοιτητές. Γιατί είναι μεγάλος ο αριθμός των φοιτητών. Λένε ότι πρέπει να καταθέσουμε κυβερνητική πρόταση, γιατί εμείς πια δεν είμαστε κόμμα διαμαρτυρίας, αλλά είμαστε κόμμα εξουσίας. Θέλουμε να κυβερνήσουμε. Άρα δεν μπορούμε να πάμε κόντρα σε μια πραγματικότητα. Είναι παραδοχή της πραγματικότητας. Αυτό λένε επί της ουσίας.
2: Μα το Πασόκ δεν λέει ότι εμείς θα έρθουμε την επόμενη μέρα και θα κλείσουμε τα πάντα. Εμείς λέμε ότι πρέπει να μπουν τέτοιοι, καταρχήν, να μπει μια συνταγματική επιταγή συγκεκριμένη για το τι μπορεί να λειτουργεί στη χώρα και να είναι τέτοιοι οι όροι που να εξασφαλίζουν ότι τα μη κερδοσκοπικά, μη κρατικά ιδρύματα θα παρέχουν πραγματικά υψηλής ποιότητας πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Εμείς λέμε ότι πρέπει να μπει κανόνας. Δεν είναι λογικό να λες εγώ δεν θα βάλω κανόνα, δεν θέλω να αναθεωρήσω το Σύνταγμα, αλλά θα αφήσω χωρίς να εξασφαλίζω ποιοτικά στοιχεία όπως θα έπρεπε αυτά να είναι, να λειτουργεί το οτιδήποτε. Εμείς δεν λέμε ότι θα κλείσουμε και θα αφήσουμε στον αέρα τους ανθρώπους. Αλλά πρέπει να μπουν αυστηροί κανόνες και σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνει συνταγματική αναθεώρηση. Εκεί στην Ελλάδα γενικά έχουν μια γενικότερη τρικυμία. Σήμερα άκουγα την κυρία Κουφονικολάκου να λέει ότι θα συλλάμβαναν τον Νετανιάχου αν ερχόταν στην Ελλάδα. Ποιος, πού, τι. Θέλω να πω ότι όλα αυτά.
0: Το ένταλμα σύλληψης λέτε, ότι θα εφαρμόζαμε ένταλμα σύλληψης για τον Νετανιάχου, ναι.
2: Η εξωτερική πολιτική δεν ασκείται έτσι με τέτοια συνθήματα και με τέτοια επιπολαιότητα. Τα πράγματα τα οποία λέμε, αν θέλουμε να είμαστε κόμματα τα οποία θα κυβερνήσουμε και το ΠΑΣΟΚ είναι ένα τέτοιο σοβαρό κόμμα, πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένα και να μην λέμε πράγματα έτσι στον αέρα. Είναι πολύ, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο πώς ασκούμε την εξωτερική πολιτική και στο τι λέμε γενικότερα.
0: Τώρα, πώς πάει η διεύρυνση?
1: Συγγνώμη, Ρίτσα μου, συγγνώμη που σας διακόπτω και ήθελα και τον κύριο Παπά, επειδή μου ήρθε τώρα ένα notification, μια ενημέρωση από το real.gr, παραιτήθηκε το βουλευτικό αξίωμα Βασίλης Κόκαλης από τον ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία.
0: Νομίζω το είχε προαναγγείλει.
1: Το είχε προαναγγείλει
0: και ο κύριος Κόκαλης, σωστά?
1: Ναι. Και έρχεται, αναλαμβάνει, διαβάζω στο ρεπορτάζ του Γιώργου Λικουρέτη στο real.gr, στη θέση του αναμένεται να αναλάβει ο Ιωάννης Καρυπίδης. Κλείνω παρένθεση, ζητώ συγγνώμη και πάλι.
0: Λέγαμε κύριε Παπά ότι συνεχίζεται και το θέμα της διεύρυνσης από ό,τι φαίνεται στο ΠΑΣΟΚ. Ακούμε πολλά ονόματα τα οποία βρίσκονται πρώτων πυλών για να ενταχθούν στην πράσινη κοινοβουλευτική
1: ομάδα. Και προερχόμενα από το ΣΥΡΙΖΑ αρκετά.
0: Ναι, και η κυρία Ντάγκρη και ο κύριος Αποστολάκης.
1: Κυρία
0: Κασιμάτη.
2: Το ΠΑΣΟΚ κάνει μια αμφίπλευρη διεύρυνση. Δεν είναι μυστικό αυτό. Εμείς απευθυνόμαστε σε όλα τα στελέχη, σε όλους τους βουλευτές που θεωρούν ότι μπορούν να υπηρετήσουν το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και θεωρούν ότι μόνη εναλλακτική πραγματικά κυβερνητική πρόταση για τη χώρα είναι το ΠΑΣΟΚ, γιατί έχει ένα σοβαρό πρόγραμμα, γιατί λέμε πράγματα συγκεκριμένα, πράγματα με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, δεν πετάμε έτσι αερόληθους απλά για να εντυπωσιάσουμε όπως κάνει το κόμμα της Ελλάς, οπότε εγώ θεωρώ ότι πρέπει προχωράει αυτό. Βρίσκεται και στη διακριτική ευχέρεια του Προέδρου στο κομμάτι των βουλευτών τουλάχιστον. Υπάρχει και η Επιτροπή Διεύρυνσης για τα υπόλοιπα στελέχη με Πρόεδρο τον Κώστα Σκανδαλίδη. Νομίζω ότι αυτό δείχνει ακριβώς ότι το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει το ενδιαφέρον του πολιτικού κόσμου αλλά και των ανθρώπων που θεωρούν ότι πρέπει να έχουμε μια άλλη κυβερνητική πρόταση. Και αυτή δεν μπορεί να είναι από μονοπρόσωπα κόμματα τα οποία δεν έχουν μέλλον όπως αποδεικνύεται όταν ο αρχηγός τους αποφασίζει να τα εγκαταλείψει και να δημιουργήσει ένα άλλο κόμμα. Μπορεί του χρόνου ο κύριος Τσίπρας να δημιουργήσει ένα τρίτο κόμμα. Εδώ δεν κατάφερε να βάλει τάξη στο ΣΥΡΙΖΑ, θα καταφέρει να βάλει τάξη στην Ελλάδα?
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Παπά, να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα σας.
3: Real FM. Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πλωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά!
5: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Το δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
6: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Τάπα, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
12: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
13: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το

0: Real FM.
1: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Καμίνι για τρίτη μέρα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας με θερμοκρασίες έως 43 βαθμούς. Κόκκινος συναγερμός σε Αττική και άλλες 4 περιοχές για τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Καμπανάκι από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης. Σε ποιους κλάδους εφαρμόζεται πάυση εργασιών, τι ισχύει με την τηλεργασία. Θρίλερ με τον θάνατο γνωστού ποινικολόγου που βρέθηκε νεκρό στο γραφείο του. Τον έψαχναν για ώρες οι κόρες του. Άγριο ξυλοδαρμό του θύματος δείχνουν τα πρώτα στοιχεία, χωρίς να υπάρχουν ίχνη παραβίασης του χώρου. Πού στρέφονται οι έρευνες των αρχών. Σύγησε η Μέρι Λίντα, η σπουδαία φωνή του ελληνικού πενταγράμμου. Ο γάμος της με τον Μανώλη Χιώτη και η μεγάλη σταθμή στην καριέρα της. Οι επιτυχίες που σφράγισαν το λαϊκό τραγούδι.
2: Η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου, έφτασε.
3: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
2: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
5: Ώρα για κόκκομα Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
6: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε.
9: Η ώρα είναι 12.
10: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
11: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
12: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
11: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
13: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
14: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
15: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
16: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
15: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
17: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
18: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
19: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
18: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
19: Η Φιλέβια ενδίασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν χωρίς πρόσθετα και χημικά.
18: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
19: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
18: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
19: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
0: Γιώργο, πεινάς?
20: Έχω μία πείνα.
0: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
20: Να πάμε.
0: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
21: Ταβέρνα εστιατόριο η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
0: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
21: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
10: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Τιμήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Καεμαθές. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
4: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
3: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
4: Είμαστε καλά για τώρα.
3: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
4: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
3: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
4: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 1.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε, να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: ώρα είναι 2.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικήριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικήριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Η οδός 34ου συντάγματος πεζικού από τη Διστόμου και η Δελιγιώργη Πύλης και Γεναδίου λόγω της διαρροής αερίου σε βενζινάδικο επί της Ομυρίδου Σκυλίτσι. Ως αποτέλεσμα έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα από τη Μικρά Ασία στον Πειραιά μέχρι τους μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς στο ύψος του Φαλήρου. Τροποποιήσεις στη γραμμή 1 του ΙΣΑΠ. Σε ισχύ βρίσκεται προσωρινή διακοπή λειτουργίας του σταθμού Πειραιάς. Και στη γραμμή 7 του τραμ το δρομολόγιο διεξάγεται στο τμήμα Ασκληπίου Βούλας μέχρι Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Εγάλεο, από Άνω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα εξόδου τσιλοφόρα Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπρυγο και στο ρεύμα εσόδου στο ύψος του Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνοια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Ηλιούπολη μέχρι Άλυμο. Απροσπέλαστο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο.
0: Το θέμα της ημέρας.
15: Καμίνη θυμίζει για τρίτη μέρα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας με θερμοκρασίες που αγγίζουν ακόμη και τους 43 βαθμούς. Διανύουμε την τελευταία αλλά και πιο δύσκολη ημέρα του καύσωνα, τουλάχιστον για την Αττική και περιοχές από τη Θεσσαλία και νοτιότερα. Ήδη από νωρίς το πρωί οι θερμικές κάμερες καταγράφουν θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 60 βαθμούς σε ταράτσες και οροφές αυτοκινήτων στο λεκανοπέδιο. Παράλληλα εκδηλώνεται και το φαινόμενο του λίβα, το οποίο αναμένεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τις ήδη πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Με τη βοήθεια του μετεωρολόγου μας Τάσου Αρνιέκου θα δούμε τι μας περιμένει τις επόμενες ώρες. Τάσο.
16: Πράγματι, Ελισάβετ, όπως τα λες είναι, περιμένουμε σήμερα την κορύφωση της ζέστης, η οποία περιορίζεται όμως πια από τη Λαμία και κάτω, καθώς στη Λάρισα μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου, εδώ στο Λεκανοπέδιο μέχρι 33 αυτή τη στιγμή στο κέντρο η μέγιστη θερμοκρασία, στου Παπάγου μόνο έχει 36, ενώ το 41 αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Σπάρτη, το 40 στην Μεσσηνία, στο Μελιγαλά περίπου, και ουσιαστικά εκεί είναι οι περισσότερο υψηλές θερμοκρασίες. 38 και 37 αρκετά από τη Λαμία και κάτω, και περιμένουμε τις επόμενες ώρες να ανέβει η θερμοκρασία 1-2 βαθμούς. Απ' την άλλη όμως, ο Λίβας φτάνει τα 5, τα 6 Μποφόρ, έχει αρχίσει και πνέει, ήδη έκανε το πρωί τη νύχτα τις καταστροφές του στην Κέρκυρα και σιγά σιγά προχωράει νοτιότερα, ανεβάζοντας τον κίνδυνο για πυρκαγιά στο Ζενίθ, καθώς κίνδυνο κατηγορίας 5 βρίσκονται οι περιοχές από την Ανατολική Στερεά και κάτω.
15: Εδώ θα ήθελα να εξηγήσουμε λίγα πράγματα παραπάνω, Τάσο, γιατί ακούσαμε ότι έχουμε έναν συνδυασμό πολύ υψηλών θερμοκρασιών και ισχυρών ανέμων. Μάλιστα, ακούσαμε να τους ονομάζουν καταβάτες ανέμους, οι οποίοι είναι πολύ επικίνδυνοι. Να εξηγήσουμε λίγο γιατί είναι. Γιατί είναι τόσο επικίνδυνοι.
16: Για να γίνει καταβάτης, πρώτα είναι αναβάτης.
15: Σωστά.
16: Είναι ο άνεμος ο βόρειο-δυτικός, συνήθως στην Ελλάδα, που μας έρχεται από την Κέρκυρα και την Ιταλία.
15: Έχει ανέβει την Πίνδο και κατεβαίνει.
16: Ανηφορίζει την Πίνδο, βρέχει ό,τι είναι να βρέξει. Είχαμε το πρωί και βροχές και καταιγίδες στην Δυτική Μακεδονία, την Κεντρική Μακεδονία, φύγανε τώρα και βρίσκονται στη Βουλγαρία. Ενώ ανεβαίνει και όταν φτάνει στην κορυφή της Πίνδου, στην κορυφογραμμή από την Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο μέχρι κάτω την Στερεά Ελλάδα, τον Παρνασσό, την Κιώνα και τα Βαρδούσια, αλλά και τα βουνά της Πελοποννήσου, εκεί κατηφορίζει. Στην κατηφόρα λοιπόν, πηγαίνοντας προς το Θεσσαλικό κάμπο, ξεραίνεται, ανεβάζει περισσότερο τη θερμοκρασία του, λόγω πιέσεως, συμπιέζεται και ανεβάζει τη θερμοκρασία. Είναι ο Λίβας ο γνωστός που ένα παλιό εμβατήριο έλεγε που καίει τα Σπαρτά. Είναι αυτός ο επικίνδυνος άνεμος, πολύ δε περισσότερο όταν έχει υψηλές θερμοκρασίες ήδη η επιφάνεια της γης. Είναι ο άνεμος που δυστυχώς έπνευσε τότε στο Μάτι και έκανε τις γνωστές καταστροφές και δυστυχώς
15: και βρισκόμαστε και στις μέρες αυτές τις μαύρες επετείου.
16: Είναι ακριβώς. Πάντως για να φύγει ο καύσωνας χρειάζονται βροχές και καταιγίδες και δυνατοί βορειοδυτικοί άνεμοι.
15: Που θα έρθουν από αύριο,
16: Ναι, την Παρασκευή κυρίως. Αύριο θα είναι μια μεταβατική ημέρα, η Πέμπτη. Περιμένουμε λίγες βροχές αύριο, τοπικού χαρακτήρα και μικρής διάρκειας, κυρίως στη Χαλκιδική, την Ανατολική Ηπειρωτική χώρα, Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Βόρεια Σποράδες. Αλλά την Παρασκευή περιμένουμε νέα ατμοσφαιρική διαταραχή, με νέες ψυχρές μάζες που θα κατέβουν από την κεντρική Ευρώπη και θα προκαλέσουν βροχές, τοπικές καταιγίδες και σε αρκετές περιοχές, κυρίως στην κεντρική και βόρεια χώρα, χαλαζοπτώσεις και κεραυνοπτώσεις, και δεν αποκλείεται και τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα. Χρειάζονται όμως μεγάλη προσοχή όλα αυτά, ιδιαίτερα όταν ο κόσμος βρίσκεται στους δρόμους την Παρασκευή και Σάββατο, τουλάχιστον μέχρι το Σάββατο το απόγευμα θα συνεχιστούν αυτά τα φαινόμενα, στις περιοχές κυρίως γύρω από το Θερμαϊκό, στη Χαλκιδική, την Πιερία, την Ανατολική Θεσσαλία, το Πήλιο, τις Ποράδες, την Εύβοια, την Φιώτιδα. Εκεί περιμένουμε τα περισσότερο έντονα φαινόμενα. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή και στους δρόμους αλλά και στα παραθαλάσσια, γιατί θα έχουμε και τοπικά μπουρίνια, δηλαδή πολύ δυνατούς ανέμους που στροβιλιζόμενοι μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα σε μικρά σκάφη κυρίως, αλλά και σε λουόμενους όταν έχουμε κεραυνούς. Δεν χρειάζεται να είμαστε στη θάλασσα, βγαίνουμε αμέσως έξω και η καλύτερη προστασία είναι μέσα σε αυτοκίνητο με κλειστά τα παράθυρα.
15: Μέχρι τότε βέβαια έχουμε μπροστά μας αρκετές ώρες ζέστης.
16: Βέβαια θα εδώ είμαστε να τα λέμε και τις επόμενες ημέρες μέχρι την Παρασκευή, να περάσουμε σήμερα τη δυσκολία αυτή με τις φωτιές, που μακάρι να μην δημιουργηθούν, και από την Πέμπτη θα ξαναλέμε πια με μεγαλύτερες λεπτομέρειες και ακρίβεια για την κακοκαιρία της Παρασκευής.
15: Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ. Υπό αυτές τις καιρικές συνθήκες, με τη συνύπαρξη πολύ υψηλών θερμοκρασιών και ισχυρών ανέμων, 5 νομοί της χώρας έχουν τεθεί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού, ανάμεσά τους και η Αττική, για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Μάλιστα, αίσθηση προκαλεί η προειδοποίηση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης, Ευάγγελου Τουρνά, ότι οι συνθήκες προσομοιάζουν με εκείνες της τραγωδίας στο Μάτι. Ο Γρηγόρης Διβάνης είναι μαζί μας με περισσότερες πληροφορίες.
17: Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται σήμερα η χώρα λόγω του ακραίου κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών, με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να θέτει σε κατηγορία κινδύνου 5 την Αττική, τη Βιωτία, τη Φθιώτιδα, την Αργολίδα και την Κορινθία. Οι αστυνομικές υπηρεσίες βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων εφαρμόζονται απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δασικές εκτάσεις, άλση πάρκα και άλλες προστατευόμενες περιοχές, και γίνονται συνεχείς έλεγχοι για την τήρησή τους. Ειδικότερα απαγορεύεται η είσοδος και παραμονή στους λόφους Λεκαβητού και Φινόπουλου. Κλειστές είναι οι προσβάσεις σε δασικές εκτάσεις του Ημιτού, ενώ στον Δήμο Ραφίνας Πικερμίου κλείνουν προληπτικά ο λόφος Οχυρό, το κολυμπητήριο Ραφίνας και η περιοχή Λικόρεμα Βαλανάρης. Γενικά, ανάλογα μέτρα ισχύουν σε όλες τις περιοχές υψηλού κινδύνου με αποφάσεις των κατατόπους δασαρχείων και δήμων. Στην Αττική έχουν ενισχυθεί περιπολίες σε περιοχές υψηλού κινδύνου, με ιδιαίτερη έμφαση στους ορεινούς όγκους Ημιτού, Πεντέλης και Πάρνηθας, καθώς και σε δάση, άλση και αρχαιολογικούς χώρους, και οι αστυνομικές δυνάμεις προχωρούν σε ελέγχους για τον εντοπισμό ύποπτων ατόμων ή οχημάτων. Επιπλέον ενημερώνουν πολίτες, τουριστικές εγκαταστάσεις, κατασκηνωτές, αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους για την αποφυγή ενεργειών που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά. Την προσοχή των πολιτών επέστησε και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, αναφέροντας ότι οι καιρικές συνθήκες προσομοιάζουν με τις συνθήκες που επικρατούσαν στη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι.
18: Καλό τον κάθε πολίτη να προσπαθήσει να τηρήσει τις οδηγίες των αρχών, να αποφύγει εργασίες που ενδεχομένως θα δώσουν φωτιά. Η φωτιά για αύριο είναι απαγορευτική. Και είναι απαγορευτική γιατί οι συνθήκες θα είναι τέτοιες που θα είναι πολύ δύσκολο το κάθε συμβάν να αντιμετωπιστεί σε πρώτο χρόνο. Θα έχουμε ισχυρούς δυτικούς ανέμους, βορειοδυτικούς, οι οποίοι θα γίνονται κατά βάτες στα ανατολικά και προσομοιάζουν, θα έλεγα, με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι.
17: Για τον σχεδιασμό της πυροσβεστικής μίλησε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας, ζητώντας από τους πολίτες να συμβάλλουν ιδιαίτερα στον τομέα της πρόληψης.
19: Θα πρέπει όλοι οι συμπολίτες μας να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι πλέον οι πυρκαγιές γίνονται πολύ πιο επιθετικές, γίνονται περισσότερο επικίνδυνες και η επέκτασή τους, ο ρυθμός τους γίνεται ακόμη πιο ισχυρός. Θα κινηθούμε σε τρεις άξονες. Ο πρώτος άξονας θα στηρίζεται στην επιτήρηση, ο δεύτερος στην έγκυρη ειδοποίηση και ο τρίτος στην καταστολή, που ευχόμαστε να μην χρειαστεί. Θα υπάρχουν ένφορτες περιπολίες από εναέρια μέσα σε όλη την Ελλάδα που είναι κόκκινες. Θα δοθεί μεγαλύτερη έμφαση. Είναι μια εθνική προσπάθεια. Είναι υπόθεση όλων μας και πρέπει όλοι οι πολίτες να συμβάλλουμε σε αυτό, ο καθένας να κάνει αυτό που το αναλογεί.
15: Επειδή λοιπόν αυτές οι ώρες είναι ιδιαίτερα δύσκολες και η θερμική καταπώνηση πολύ μεγάλη, έχουν ληφθεί έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων. Είναι υποχρεωτική η παύση υπαίθριων εργασιών έως τις 5 το απόγευμα σε συγκεκριμένες περιφέρειες και η αναστολή των επιχειρήσεων διανομής. Η Αργυρό Μαυρούλη θα μας ενημερώσει για τις οδηγίες του Υπουργείου Εργασίας.
20: Από τη μία το μεσημέρι έχουν ουσιαστικά τεθεί σε εφαρμογή τα περιοριστικά μέτρα, τα έκτακτα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τη θερμική καταπώνηση και θα είναι σε ισχύ μέχρι τις 5 το απόγευμα στις περιφέρειες Ανατολικής Θερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ανατολικής Πελοποννήσου, καθώς και στο σύνολο της περιφέρειας Αττικής. Το μέτρο αφορά δραστηριότητες τις οποίες εργαζόμενοι εκτίθενται άμεσα σε υψηλές θερμοκρασίες, όπως είναι τα οικοδομικά έργα, τα εργοτάξια, τα τεχνικά έργα υποδομής, οι ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες και κάθε άλλη χειρονακτική εργασία που εκτελείται σε εξωτερικό χώρο. Μάλιστα, ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει η Ελισάβετ για τον κλάδο των διανομών, όπου αναστέλλεται η εκτέλεση των υπηρεσιών με μοτοσυκλέτες, μοτοποδήλατα, ποδήλατα και μέσα μικροκινητικότητας, κατά το διάστημα αυτό μέχρι τις 5 το απόγευμα. Η απαγόρευση αυτή καλύπτει όλους τους εργαζόμενους, ανεξάρτητα από το είδος εργασιακής τους σχέσης και συμπεριλαμβανομένων και όσων απασχολούνται μέσω ψηφιακών πλατφορμών. Οι επιχειρήσεις εστίασης και διανομής μπορούν να συνεχίσουν να δέχονται παραγγελίες, όμως η εξυπηρέτηση γίνεται μόνο είτε με παραλαβή από το κατάστημα, είτε με κάποιο άλλο μέσο όχημα ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης, που διαθέτει βέβαια κλιματισμό. Τώρα, όσον αφορά τις επιχειρήσεις, πέρα από την υποχρεωτική πάυση εργασιών, σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου, οι εργοδότες οφείλουν να εφαρμόσουν όλα τα αναγκαία οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από τη θερμική καταπώνηση, όπως είναι η παροχή νερού, πραγματοποίηση συχνών διαλυμάτων σε κλιματιζόμενους και ισχυρούς χώρους, προσαρμογή του ωραρίου εργασίας, καθώς και ο περιορισμός των ιδιαίτερα απαιτητικών χειρονακτικών εργασιών. Τώρα, όσον αφορά εξαίρεση, υπάρχει μόνο για από την υποχρεωτική πάυση, είναι μόνο οι κρίσιμες υποδομές και υπηρεσίες, όπως οι μονάδες υγείας, οι υπηρεσίες ίδρυψης και ηλεκτροδότησης, καθώς και αεροπορικές, θαλάσσιες, χερσαίες και συνδρομικές μεταφορές. Τώρα, όσον αφορά τις αποδοχές, οι εργαζόμενοι αμείβονται κανονικά για το χρονικό διάστημα της πάυσης, δεν μειώνεται το μισθός τους. Ενώ το Υπουργείο προειδοποιεί ότι σε περίπτωση που δεν τηρηθούν τα μέτρα της υποχρεωτικής πάυσης, τότε υπάρχουν διοικητικές κυρώσεις και συγκεκριμένα η επιθεώρηση εργασίας μπορεί να επιβάλλει πρόστιμο 2.000 ευρώ αναεργαζόμενο σε επιχειρήσεις που παραβιάζουν την πάυση εργασιών.
15: Ακούμε πώς σχολίασε τα μέτρα του Υπουργείου Εργασίας ο Ανδρέας Τοϊμανίδης, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Υγείας και Ασφάλειας και γραμματέας Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας της ΓΕΣΕ, στην εκπομπή του Μανου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
21: Αναπτύσσονται θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου, οπότε απαιτείται η τήρηση, η αυστηρή τήρηση συγκεκριμένων μέτρων για να μην διακινδυνευτεί η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων. Δυστυχώς όμως αυτά τα μέτρα και η τήρησή τους έγκυται στην καλή προαίρεση των εργοδοτών, καθώς η χώρα μας δεν έχει θεσμικό πλαίσιο για την προστασία της εργασίας κατά τη θερμική καταπώνηση και τις άλλες περιπτώσεις κλιματικής αλλαγής, ενώ τις τελευταίες μέρες έχει επικρατήσει ένα κομφούζιο σε σχέση με το ποια εγκύκλιος ισχύει για σήμερα.
15: Συναγερμός έχει σημάνει εδώ και λίγες ώρες στον Πειραιά μετά τη διαρροή αερίου σε βενζινάδικο στην Ομυρίδου Σκυλίτση. Είναι μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Η Σοφία Γαλάνη θα μας μεταφέρει την εικόνα αυτή την ώρα που επικρατεί στον Πειραιά.
22: Ήταν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, τέθηκαν οι αρχές μετά από αναφορά για διαρροή αερίου σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη συμβολή των οδών Ομυρίδου Σκυλίτση και Πυθαγόρα. Όπως αναφέρει η πυροσβεστική, το κέντρο επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 11.30 το πρωί. Στο σημείο μετέβησαν αμέσως ισχυρές δυνάμεις με 29 πυροσβέστες και 11 οχήματα από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες Πειραιά, Μεγάρων και Ελευσίνας και ειδική ομάδα από την πρώτη ΕΜΑΚ. Δόθηκε εντολή παράλληλα για προληπτική εκένωση των γειτονικών πολυκατοικιών και για να προστατευτούν οι κάτοικοι.
15: Για προληπτικούς λόγους.
22: Ναι, για να ολοκληρωθεί ο έλεγχος από τα αρμόδια συνεργεία. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, έχουν εκενωθεί 10 πολυκατοικίες. Παρασχέθηκε βοήθεια σε 6 ηλικιωμένους. Τώρα τα συνεργεία της πυροσβεστικής πραγματοποιούν μετρήσεις και ελέγχουν τόσο τις εγκαταστάσεις του πρατηρίου και τον περιβάλλοντα χώρο. Το πρατήριο υγρών καυσίμων προφανώς θα παραμείνει κλειστό μέχρι και την ολοκλήρωση των ελεγχών.
15: Ας ελπίσουμε ότι θα τελειώσουν σύντομα, θα τελειώσει αυτή η περιπέτεια και στον Πειραιά. Τώρα πάμε και στην υπόθεση θανάτου του γνωστού ποινικολόγου του Σταύρου Γεωργίου Σοφία. Φαίνεται ότι εξελίσσεται σε θρίλερ. Βρέθηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας, γυμνός και σε εμβριακή στάση. Τον αναζητούσαν επί ώρες οι κόρες του και σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από την ιατροδικαστική εξέταση προηγήθηκε άγριος ξυλοδαρμός του θύματος, ενώ προκαλεί αίσθηση το γεγονός ότι δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης του χώρου.
22: Είναι σε πλήρη εξέλιξη αυτή τη στιγμή οι έρευνες του ανθρωποκτονιών για να διαπιστώσουν τι ακριβώς είχε προηγηθεί. Και τώρα η σκηνή του εγκλήματος, ο χώρος, η εικόνα του θύματος, σαν πρώτη εκτίμηση, και τη μεταφέρω από την ελληνική αστυνομία, παραπέμπουν μοιραία ότι το πιο πιθανό κίνητρο είναι το προσωπικό. Χωρίς ωστόσο αυτή τη στιγμή να μπορούμε να αποκλείσουμε οτιδήποτε άλλο. Τώρα, όπως είπες, η σωρός του εντοπίστηκε γυμνή, σε εμβριακή στάση. Στο χώρο υπήρχαν πολλά ίχνη αίματος και τα ρούχα ήταν σκορπισμένα. Το ότι δεν διαπιστώθηκαν εμφανή ίχνη παραβίασης στην είσοδο του γραφείου του, όπως είπες, οδηγεί την αστυνομία στην εκτίμηση ότι ο δικηγόρος μάλλον άνοιξε ο ίδιος στον δράστη ή τους δράστες.
15: Πάρα πολύ πιθανό να γνώριζε τον δράστη ή τους δράστες.
22: Ακριβώς. Είτε ενδεχομένως μπήκαν μαζί μέσα, αυτό θα ξεκαθαρίσει βέβαια τις επόμενες ώρες. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο ιατροδικαστής δεν έχει εντοπίσει τραύματα που παραπέμπουν σε χρήση μαχαιριού ή όπλου. Εκτιμάται ότι ο νεκρός ήταν αρκετές ώρες εκεί, περίπου 24 ώρες από τη στιγμή που εντοπίστηκε. Ωστόσο, θα πιστοποιηθεί αυτό με ακρίβεια όταν ολοκληρωθεί και η νεκροψία, νεκροτομή, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί
15: ακόμα.
22: Ναι,
15: δεν είχε δώσει σημεία ζωής για αρκετές ώρες, γι' αυτό και υπήρξε αυτή η ανησυχία από μέλη της οικογένειάς του.
22: Ναι, για αρκετές ώρες τώρα αναζητούσαν. Οι δίδυμες κόρες του 16 ετών προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν μαζί του τηλεφωνικά, δεν τον έβρισκαν, δεν απαντούσε στις κλήσεις του. Και καθώς περνούσαν οι ώρες χωρίς καμία επικοινωνία, οι ενήλικες πήγαν στο γραφείο του, στο οποίο διέμενε και αρκετά βράδια, δηλαδή ήταν γραφείο διαμορφωμένο.
15: Είχε διαμορφώσει και κάποιο χώρο για το δωματίο, όπως καταλαβαίνουμε, γιατί έμενε αρκετές ώρες εκεί.
22: Ακριβώς. Οπότε πήγαν εκεί, χτύπησαν επίμονα το κουδούνι, δεν έπαιρναν απάντηση. Εκεί φαίνεται ότι άκουσε τις φωνές ο θηρωρός, άνοιξε την πόρτα και εκεί βρέθηκαν μπροστά σε αυτό το θέμα. Τώρα εδώ οι έρευνες επικεντρώνονται φυσικά στις κάμερες ασφαλείας από όλη την περιοχή, γύρω από την πολυκατοικία, μέσα στο γραφείο του. Δεν υπάρχει κάμερα, όπως ξέρουμε από την ελληνική αστυνομία. Φαίνεται όμως ότι υπάρχει μία κάμερα στην πολυκατοικία, στην είσοδο της πολυκατοικίας. Όπως επίσης τώρα θα κάνουν φύλο και φτερό τα στελέχη των ανθρωποκτονιών όλες τις κάμερες της περιοχής και των καταστημάτων και των σπιτιών για να δούμε ποιος κινήθηκε στην περιοχή αυτή. Θα εξετάσουν δηλαδή τις κάμερες και προς τα πίσω, και όταν λέω προς τα πίσω εννοώ και αρκετές μέρες και ώρες πριν από την εκτιμόμενη ώρα θανάτου. Για να βρούμε τι έχει γίνει, να φτάσουμε στην εξιχνίαση του εγκλήματος. Το κινητό του δεν έχει βρεθεί.
15: Άρα μπορεί να το έχει πάρει ο δράστης.
22: Είναι πολύ πιθανό και όπως μας είπαν στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, στελέχη του ελληνικού FBI, είναι μια συνήθις τακτική. Δηλαδή σε εγκλήματα πολλές φορές το έχουμε δει αυτό. Σε κάθε περίπτωση όμως θα εξεταστούν προφανώς και άτομα του συγγενικού του περιβάλλοντος τώρα. Θα ληφθούν καταθέσεις από όλο το περιβάλλον του και από τους κατοίκους της πολυκατοικίας και από την οικογένειά του. Και να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει.
15: Τώρα, για να θυμίσουμε στον κόσμο ποιος ήταν ο Σταύρος Γεωργίου, έχει ασχοληθεί με πολύκροτες δίκες στο παρελθόν.
22: Από τους πιο προβεβλημένους ποινικολόγους. Και συχνές τηλεοπτικές παρεμβάσεις του και όχι μόνο. Η καριέρα του συνδέθηκε με μερικές από τις πιο σκοτεινές και πολύ συζητημένες υποθέσεις. Όπως η εξαφάνιση του 11χρονου Άλεξ στη Βέρεια το 2006, για να λάβει την υπεράσπιση του 13χρονου τότε βασικού κατηγορουμένου. Και επίσης στην δολοφονία της 4χρονης Άννη, που είχε συγκλονίσει τον Πανελλήνιο, το Σάββατο το 2015, είχε αναλάβει την εκπροσώπηση της μητέρας του παιδιού. Τότε είχε οδηγήσει μάλιστα η τακτική του και στην αθώωση της μητέρας σε δεύτερο βαθμό, γιατί είχε κατηγορηθεί για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.
15: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Μετράμε αντίστροφα για την ανακοίνωση των βάσεων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας, αύριο μετά τις 11 το πρωί θα μπει τέλος στην αγωνία των υποψηφίων που θα μάθουν τη σχολή στην οποία θα φοιτήσουν. Αρχίζει όμως μία άλλη αγωνία, αυτή της αναζήτησης προσιτής φοιτητικής κατοικίας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και οι συστάσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων προς σπουδαστές, γονείς και ιδιοκτήτες, με κεντρικό μήνυμα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, Μέρη Παπακοσταντίνου, την αποφυγή του πανικού.
2: Ακριβώς, Ελισάβετ, μία ανάσα προτού ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των πανελληνίων εξετάσεων και με την αγωνία στα ύψη και λίγο προτού αρχίσει ο γολγοθάς των γονέων για να βρουν σπίτι, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, υπομοιδά, εξέδωσε οδηγό τονίζοντας τα βασικά σημεία. Και το πρώτο μήνυμα προς όλους είναι ψυχραιμία. Υπομοιδά λοιπόν συνιστά σε φοιτητές και γονείς να μην πανικοβάλλονται και να διαβρύνουν την αναζήτησή τους εκτός των κέντρων και των περιοχών γύρω από τις σχολές. Βασικές οδηγίες είναι η υπογραφή έγγραφης σύμβασης από κοινού με τους γονείς, ο προσεκτικός έλεγχος του ακινήτου και η αποφυγή αμφίβολων γραφείων πληροφοριών. Τώρα, ως προς τα βασικότερα σημεία, να τα πούμε και λίγο πιο αναλυτικά, για την οργάνωση και διεύρυνση των περιοχών, προτείνει: μην περιορίζεται ακριβώς δίπλα στα πανεπιστήμια, στα κέντρα των πόλεων, όπου τα σπίτια είναι συνήθως παλαιότερα και ακριβότερα. Όχι προκαταβολές σε αγνώστους. Τονίζει πόσο σημαντικό είναι να μην δίνουν οι γονείς ποτέ χρήματα σε γραφεία πληροφοριών που υπόσχονται έβρεση σπιτιού. Απευθυνθείτε, λέει, μόνο σε νόμιμα μεσθητικά γραφεία, όπου η αμοιβή καταβάλλεται αφού βρεθεί το σπίτι και υπογραφεί το συμβόλαιο. Να γίνεται επίσης ένα έλεγχο στο κινητού. Πριν καταλήξετε σε κάποιο σπίτι, επιθεωρείτε σχολαστικά την κατάσταση, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, κουφώματα, και αν επισκεφτείτε το σπίτι βράδυ, φροντίστε να το δείτε και με το φως της ημέρας. Επίσης, να υπάρχει μια έγγραφη σύμβαση μίσθωσης. Το μισθωτήριο πρέπει να υπογράφεται απαραίτητα τόσο από το φοιτητή όσο και από το γονέα ως εγγυητή και να δηλώνεται στο TaxisNet. Και φύγει επίσης ένα σημαντικό θέμα, στην κατοίκηση. Για τη μείωση του κόστους.
15: Ως εναλλακτική λύση, ναι.
2: Ακριβώς. Ενοικίου λογαριασμών και τα ενοικίου των λογαριασμών, η υπομοιδά προτείνει τη συγκατοίκηση σε μεγαλύτερα διαμερίσματα, τονίζοντας μάλιστα ότι το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα είναι ευνοϊκότερο σε αυτές τις περιπτώσεις. Και εδώ, Ελισάβετ, θα σου θυμίσω ότι μπορεί να συμφέρει οικονομικά περισσότερο ένα μεγάλο σπίτι, καθώς πολλές φορές μέσα από το μαγκαζίνο το έχουμε πει, πόσο ακριβώς έχει γίνει πλέον το τετραγωνικό μέτρο στα μικρά σπίτια ως 50 τετραγωνικά.
15: Ναι, ναι.
2: Τέλος, ένα ακόμη θέμα για το οποίο φυστά προσοχή η υπομοιδά είναι ότι δεν υπάρχει νομικός περιορισμός για το ύψος της εγγύησης ή της προκαταβολής και το ποσό θα καθορίζεται κατόπιν συμφωνίας με τον ιδιοκτήτη, οπότε απαιτείται προσοχή και σε αυτούς τους όρους του συμφωνητικού. Και επίσης, θα ελπίζω όσοι έχουν ήδη φοιτητές στην οικογένεια και το γνωρίζουν, δεν είναι απαραίτητο να ενοικιαστεί η κατοικία αμέσως, καθώς τα μαθήματα δεν ξεκινούν την επόμενη μέρα και η ψύχρεμη αναζήτηση αυξάνει τις πιθανότητες να βρεθεί καλύτερη επιλογή. Τέλος, για όσους γονείς εξετάζουν αγορά κατοικίας, η υπομοιδά τονίζει τη σωστή επιλογή τοποθεσίας και μεγέθους και τη σημασία της ενεργειακής κλάσης, καθώς με τον καινούριο νόμο θα υπάρχουν περιορισμοί στην πώληση ή ενοικίαση κατοικιών που έχουν χαμηλή ενεργειακή απόδοση. Καλή επιτυχία λοιπόν σε όσους αναμένουν αποτελέσματα και καλή τύχη στην έβρεση της φοιτητικής κατοικίας.
15: Καλή αναζήτηση για ψυχραιμία λοιπόν σε γονείς και σπουδαστές. Ευχαριστούμε πολύ, Μέρη. Μένουμε σε οικονομικές ειδήσεις. Από το περασμένο Σάββατο που άνοιξε η πλατφόρμα για τις 72 δόσεις, έχουν υποβληθεί περισσότερες από 2.000 αιτήσεις, δηλαδή 500 ημερησίως. Το ενδιαφέρον είναι μεγάλο, ενώ την προσεχή Κυριακή τίθεται σε λειτουργία και ο αναβαθμισμένος εξοδικαστικός μηχανισμός. Η σημαντικότερη αλλαγή που φέρνει το νέο πλαίσιο είναι η μείωση του ελάχιστου ορίου, καθώς πλέον θα μπορούν να εντοχθούν οφειλές από 5.000 ευρώ και πάνω, είτε αυτές αφορούν το δημόσιο, είτε τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Σταυροπιεράκου είναι μαζί μας με περισσότερες πληροφορίες.
3: Όπως λέγαμε και χθες, Ελισάβετ, το μεγάλο στοίχημα είναι ο τελικός αριθμός των οφειλετών του δημοσίου, οι οποίοι θα υποβάλουν αίτηση έως το τέλος Δεκεμβρίου, οπότε και ολοκληρώνεται η σχετική προθεσμία. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας έχει υπογραμμίσει ότι η ρύθμιση δυνητικά αφορά περισσότερους από 1.000.000 φυσικά πρόσωπα που έχουν ληφθεί πρόθεσμες οφειλές. Ήδη καταγράφεται ένα ενδιαφέρον με τις 500 αιτήσεις που υποβάλλονται ημερησίως. Ο λογαριασμός ο τελικός θα γίνει τέλη Δεκεμβρίου. Να θυμίσουμε ότι για να γίνει αποδεκτή η ρύθμιση θα πρέπει να ρυθμιστούν με την πάγια ρύθμιση όλες οι οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου του 2024, καθώς η ρύθμιση αφορά ληξη πρόθεσμες οφειλές στα τέλη του 2023. Και ότι η παγωγή στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της πρώτης δόσης εντός 3 εργάσιμων ημερών. Τώρα, μέχρι τη Δευτέρα το αργότερο θα ενεργοποιηθεί και ο νέος αναβαθμισμένος εξοδικαστικός μηχανισμός. Με τη νέα ρύθμιση το όριο των συνολικών οφειλών μειώνεται από τις 10.000 ευρώ στις 5.000 ευρώ, με αποτέλεσμα να διευρύνεται σημαντικά ο κύκλος των δικαιούχων, καθώς επιτρέπει και σε μικρότερες οφειλέτες να προσφύγουν στον μηχανισμό. Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα ανοίξει, ο οφειλέτης θα υποβάλει την αίτηση, θα δηλώνει τα οικονομικά και περιουσιακά του στοιχεία και στη συνέχεια θα λαμβάνει την πρόταση.
15: Ναι, έχουμε κάποιο πρόβλημα με την τηλεφωνική μας σύνδεση με την Σύση Σταυροπιεράκου. Συγκρατούμε λοιπόν το γεγονός ότι το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα θα τεθεί σε λειτουργία και ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός και ότι το μεγάλο στοίχημα είναι ο τελικός αριθμός των φορολογουμένων που θα υποβάλουν αίτηση έως το τέλος Δεκεμβρίου. Προβληματισμό προκαλεί η νέα κινητικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο από την προώθηση του σχεδίου της Άγκυρας για την κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει την Τουρκία με τα κατεχόμενα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Άγκυρα έχει εκδώσει ναύτεξ για σεισμικές έρευνες στην περιοχή, με το ερευνητικό σκάφος Roots Race να αναλαμβάνει εργασίες κατά μήκος της σχεδιαζόμενης διαδρομής. Συνδεόμαστε με τον Νίκο Νανούρη στην Κωνσταντινούπολη.
4: Ελισάβετ, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, το Oryx Race επιστρέφει ξανά στην Ανατολική Μεσόγειο για έρευνες έως τις 30 Αυγούστου, καθώς το σεισμογραφικό ερευνητικό σκάφος θα πραγματοποιήσει τις έρευνες κατά μήκος της προβλεπόμενης διαδρομής του αγωγού φυσικού αερίου, που σχεδιάζει να κατασκευάσει άγκυρα προς τα κατεχόμενα της Κύπρου. Σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες του Bloomberg, οι έρευνες αυτές, να πούμε ότι εντάσσονται στο πλαίσιο του μνημονίου κατανόησης που υπεγράφει στις 10 Ιουλίου μεταξύ της Τουρκίας και του ψευδοκράτους, με στόχο την υλοποίηση του έργου μεταφοράς φυσικού αερίου από τις τουρκικές ακτές προς το βόρειο τμήμα της Κύπρου, ενώ το Bloomberg, Ελισάβετ, αναφέρεται και στην κρίση που προκλήθηκε ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία το 2020 με αφορμή του ερευνητικού σκάφου στην Ανατολική Μεσόγειο.
15: Ακούμε την πρώτη αντίδραση σε αυτή την εξέλιξη από τον Υφυπουργό Εξωτερικών Τάσο Χατζηβασιλείου, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλε και του Γιώργου Παγάνη.
5: Η Τουρκία κάνει αυτά τα οποία θεωρεί για το δικό της εαυτό σωστά. Ταυτόχρονα όμως η Ελλάδα δεν παρακολουθεί στο ΕΚΑ τις εξελίξεις. Θυμίζω λοιπόν ότι όλες οι κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης, ειδικά των τελευταίων 20-30 ετών, χωρίς καμία εξαίρεση, συνομιλούσαν με την Τουρκία. Διότι με την Τουρκία έχουμε συγκεκριμένες δυσκολίες, έχουμε μία διμερή διαφορά σε κρεμότητα, καθορισμό ως κεφαλοκρηπίδας, έχουμε από την Τουρκία την επιθετικότητα, έχουμε το κάζους μπέλι, έχουμε μία σειρά από δυσκολίες στη σχέση μας, αλλά η υπεύθυνη πολιτική λέει ότι πρέπει να συνομιλείς με αυτόν που διαφωνείς, μήπως και μπορέσεις να βρεις κάποια στιγμή έναν κοινό τόπο.
15: Όλο και πιο βαθιά στο Ιράν χτυπούν πλέον οι αμερικανικές δυνάμεις, με τον Τραμπ να απειλεί ότι θα πλήξει και πυρηνικές εγκαταστάσεις την ώρα που η Τεχεράνη προειδοποιεί με γενίκευση του πολέμου. Εν τω μεταξύ επικράτησε ένταση στην Αμερικανική Γερουσία στη συζήτηση για την αύξηση του προϋπολογισμού για τον πόλεμο. Η Τζέννη Κρυθαρά είναι μαζί μας με όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
7: Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν το Ιράν για 11η συνεχόμενη νύχτα. Η Τεχεράνη προχώρησε σε νέα αντίπεινα, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η σύγκρουση δεν έχει τελειώσει ακόμη. Οι μεσολαβητές προσπαθούν να επιτύχουν και χειρία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτείων και του Ιράν, ελπίζοντας να διακόψουν το νέο κύκλο αντιπίνων, ενώ το σχέδιο για και χειρία 10 ημερών, το οποίο φέρεται να είναι στο τραπέζι, αποσκοπεί επίσης την επανεκκίνηση της εμπορικής ναυτιλίας μέσω των στενών του Ορμούς, όπου τα αθλητικά μέτρα που έχουν λάβει τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και το Ιράν έχουν καταστεί ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στις διαπραγματεύσεις. Πάντως, στις τελευταίες ημέρες η σύγκρουση έχει επεκταθεί πέρα από τους στρατιωτικούς στόχους, με τις επιθέσεις να πλήττουν όλο και περισσότερο πολιτικές δομές και την απειλή, όπως είπε η Ελισάβετ, του Τραμπ για χτυπήματα σε πυρηνικές υποδομές. Και ενώ τρέχουν αυτές οι εξελίξεις, ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, ο Πιτ Χέγκζετ, αναμένεται να ζητήσει πρόσθετη χρηματοδότηση για τις ανάγκες του πολέμου. Συγκεκριμένα, το Πεντάγωνο ζητάει περίπου 80 δισεκατομμύρια δολάρια για την κάλυψη του κόστους των επιχειρήσεων και την αναπλήρωση των αποθεμάτων όπλων που έχουν μειωθεί. Να θυμίσουμε πάντως πως μέχρι στιγμής ο πόλεμος στο Ιράν έχει κοστίσει στους Αμερικανούς πολίτες 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια.
15: Και μέσα σε αυτό το κλίμα είχαμε και νέα άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου, με τον Μπρε να φλερτάρει με τα 95 δολάρια το βαρέλι, Δημήτρη Χριστούλια.
23: Αυτή τη στιγμή, Ελισάβετ, η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ βρίσκεται στα 94,4 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 3,42%. Σου έλεγα τις προηγούμενες ημέρες, Ελισάβετ, ότι πλέον είναι θέμα χρόνου τόσο το πετρέλαιο κίνησης όσο και η αμόλυβδη βενζίνη να πλησιάσει τα 2 ευρώ.
15: Φτάσαμε σε αυτό το σημείο.
23: Πολύ σωστά. Σήμερα είμαστε στο 1 ευρώ και 98 για την αμόλυβδη βενζίνη. Να θυμίσω ότι είχε 1 ευρώ και 93 λεπτά στις αρχές Ιουλίου και το πετρέλαιο κίνησης στο 1 ευρώ και 97 λεπτά. Είναι αυτό που λέγαμε ότι σχεδόν στα μέσα της εβδομάδας σήμερα αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνηση θα είναι στις ίδιες τιμές. Να θυμίσω ότι είχε 1,65 στις αρχές του μήνα, στις αρχές Ιουλίου, το πετρέλαιο κίνηση. Άρα έχουμε μία άνοδο της τάξης 32 λεπτών, 19% σε ποσοστό. Άρα, αν κάποιος θέλει να γεμίσει ένα ρεζερβουάρ 50 λίτρων, η αύξηση θα είναι 16 ευρώ. Θα πρέπει να πληρώσει 16 ευρώ περισσότερα για να γεμίσει το ρεζερβουάρ. Τώρα, με την τιμή, όπως είπαμε, του Brent αυτή τη στιγμή να είναι στα 95 δολάρια το βαρέλι, με την άνοδο κοντά στο 4%. Αναμένεται να υπάρξουν και νέες αυξήσεις τις επόμενες ημέρες, τόσο στην αμόλυβδη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο κίνησης. Φυσικά, να σου πω, Ελισάβετ, ότι στην επαρχία έχει ξεπεράσει κατά πολύ.
15: Εδώ και μέρες.
23: Κατά πολύ τα 2 ευρώ.
15: Το θέμα είναι ότι είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, Δημήτρη, και οι περισσότεροι θέλουν να εκδράμουν, αν δεν έχουν ήδη φύγει.
23: Θα σου πω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή στις Κυκλάδες η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης είναι 2 ευρώ και 22 λεπτά. Και στο πετρέλαιο κίνηση είναι 2 ευρώ και 12 λεπτά. Άρα βλέπουμε λοιπόν πολύ σημαντικές αυξήσεις και για όσους θέλουν να ταξιδέψουν αυτές τις μέρες για να κάνουν κάποιες διακοπές. Και φυσικά, Ελισάβετ, όλο αυτό το θέμα με τις υψηλές αυξήσεις τόσο στα καύσιμα όσο και στο φυσικό αέριο. Πρέπει να σου πω ότι έχουμε μια αύξηση τις τελευταίες ημέρες στο φυσικό αέριο της τάξης του 50%. Μένει να δούμε κατά πόσο θα επηρεάσει βασικά αγαθά, όπως είναι τα είδη διατροφής στις επόμενες
15: μέρες. Και η εμπειρία έχει δείξει ότι τα επηρεάζει.
23: Φυσικά να πούμε ότι βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ισχύ το πάγωμα των τιμών στα σούπερ μάρκετ για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.
15: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών η Μεριλίντα, η πολυτάραχη ζωή της, το ντουέτο με τον Μανώλη Χιώτη και οι επιτυχίες που έγραψαν ιστορία.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
9: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Time out για Θράκων.
24: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
24: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
25: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
26: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
25: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
26: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
25: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
26: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
27: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών Deimai Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. Deimai Energy Solar Smart, η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.

0: Η μεγάλη κυρία του λαϊκού τραγουδιού, η Μέρι Λίντα, δεν βρίσκεται πια μαζί μας. Άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 91 ετών στο γηροκομείο Αθηνών, όπου ζούσε από το 2018. Με το μπρίο και το νάζι της έγραψε ιστορία δίπλα στο Μανώλη Χιώτη, ενώ ερμήνευσε και έργα του Μίκη Θεοδωράκη και του Μάνου Χατζηδάκη. Φτώχεια, απώλεια, αλλά και πολύ λάμψη, αυτά ήταν τα στοιχεία που συνέθεσαν τη ζωή της, Νίκη Κότσου.
1: Ναι, Ελισάβετ, η φωνή της σήγησε σήμερα τα ξημερώματα στις 5 το πρωί στα 91 της. Η Μέρι Λίντα έφυγε ήρεμα, έχοντας στο πλευρό της την αγαπημένη της κόρη Ευαγγελία στο γηροκομείο Αθηνών, όπου διέμενε από το 2018. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και έπασχε από άνοια. Σύμφωνα με την τελευταία της επιθυμία, η κηδεία της θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο την Παρασκευή στο εκκλησάκι του γηροκομείου Αθηνών. Η Μέρι Λίντα, κατά κόσμον Μαρία Δημητροπούλου, γεννήθηκε στον πύργο Ηλίας στις 9 Νοεμβρίου 1935 και έζησε μια ζωή που θα μπορούσε να γίνει μυθιστόρημα. Από μικρό παιδί βρέθηκε στο σανίδι, όμως η προσωπική της διαδρομή δεν ήταν πάντα φωτεινή. Η άγρια δολοφονία της μητέρας της από διαρρήκτες σημάδεψε ανεξίτηλα την ψυχή της, ενώ και οι σχέσεις της πέρασαν από μεγάλες δοκιμασίες. Ο μεγάλος έρωτας της ζωής της ήταν ο Μανώλης Χιώτης, με τον οποίο παντρεύτηκε το 1959, δημιουργώντας ένα από τα πιο εμβληματικά ζευγάρια του ελληνικού πενταγράμμου. Μετά τον χωρισμό τους, παντρεύτηκε τον Αλέξανδρο Θεοχάρη, με τον οποίο απέκτησε την κόρη της Ευαγγελία. Η ίδια είχε μιλήσει ανοιχτά για την κακοποιητική συμπεριφορά που βίωσε στον δεύτερο γάμο της, τονίζοντας πως η φωνή της ήταν η δύναμη που της επέτρεψε να σταθεί ξανά στα πόδια της.

0: Απέσπασε πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, τραγούδησε ακόμα και στον Λευκό Οίκο προς τιμή του Λίντον Τζόνσον, εξελίχθηκε στην απόλυτη κυρία του ελληνικού λαϊκού πενταγράμμου.
1: Έτσι ακριβώς, το καλλιτεχνικό στερέωμα η Μέρι Λίντα υπήρξε μια από τις σπουδαιότερες ερμηνεύτριες του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Η συνεργασία της με τον Μανώλη Χιώτη, όπως είπαμε, άφησε εποχή με τραγούδια που παραμένουν ζωντανά μέχρι σήμερα, όπως το Απαγωγή, Περασμένες μου αγάπες, το Τελευταίο ποτηράκι, Ροδόσταμο και Μυρτιά. Το 1961, όπως είπες, κατέκτησε το βραβείο, το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης, ενώ το 1964 τραγούδησε στον Λευκό Οίκο προς τιμήν του Προέδρου Λίντον Τζόνσον με τη Μαρία Κάλλας να την αποκαλεί Αηδόνη. Συνεργάστηκε με κορυφαίους δημιουργούς όπως ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Χατζηδάκης, επηρεάζοντας γενιές τραγουδιστριών. Το κύκνιο άσμα της Μέρις Λίντα, Ελισάβετ, ήρθε να επιβεβαιώσει πως οι μεγάλοι καλλιτέχνες δεν αποχωρούν ποτέ πραγματικά από τη σκηνή. Έτσι, το 2024, σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό παραγωγό και στενό της φίλο Γιάννη Σκουλετάκη, ηχογράφησε το τραγούδι «Υποσχέσεις» σε μουσική Νίκου Πιτλόγλου και στίχους Μαρίας Παπαδημητρίου. Μπορούμε να ακούσουμε και το απόσπασμα από την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου που μιλάει ο Γιάννης Σκουλετάκης.
2: Πρόκειται για ένα άτομο υψής της αξίας. Μακάρι να μπορούσαν όλοι να εκτιμήσουν και να ζήσουν όσα καταφέραμε να ζήσουμε εμείς δίπλα της. Γιατί άραγε η μεγάλη κυρία αυτή του λαϊκού μας τραγουδιού δεν έκανε κι άλλες ερμηνείες? Ήταν όμως τόσο μεγάλη η επιτυχία των τραγουδιών που αποτελούσαν την πρίκα της, που ήταν πάρα πολύ δύσκολο για δημιουργούς να γράψουν καινούργιες τόσο μεγάλες επιτυχίες.
0: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Το φθινόπωρο αρχίζουν οι δίκες των 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που παραπέφθηκαν για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η πρώτη δίκη αφορά την Κατερίνα Παπακώστα και ακολουθούν εκείνος του Χρήστου Μπουκόρου, του Μάξιμου Σενετάκη και του Κώστα Σκρέκα. Η Άννα Κανδύλη μας ενημερώνει για αυτή την εξέλιξη.
3: Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ, και είναι οι πρώτες δίκες που θα γίνουν με κατηγορούμενους πολιτικά πρόσωπα για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως είπες και εσύ, η δίκη η πρώτη είναι στις 2 Οκτωβρίου και αφορά την Κατερίνα Παπακώστα, η οποία θα δικαστεί από το μονομερές εφετείο λόγω της ειδικής δοσιδικίας που έχει, επειδή είναι και δικηγόρος. Στις 27 Οκτωβρίου ακολουθεί η δίκη του Χρήστου Μπουκόρου, στις 30 Οκτωβρίου του Μάξιμου Σενετάκη, ενώ στις 12 Νοεμβρίου θα εκδικαστεί η υπόθεση του Κώστα Σκρέκα. Κατά περίπτωση τώρα, οι τέσσερις βουλευτές αντιμετωπίζουν κατηγορίες πλημελληματικού χαρακτήρα, όλοι, για ηθική αυτουργία σε απιστία και σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ για την Κατερίνα Παπακώστα έχουν ασκηθεί επιπλέον διώξεις για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και για απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Να πω κλείνοντας ότι τα βασικά στοιχεία εις βάρος του συγκεντρώθηκαν από το τηλεφωνικό, από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, δηλαδή από τις συνομιλίες τις οποίες είχαν. Ωστόσο, οι ίδιοι, όταν αυτά τα στοιχεία είδαν το φως της δημοσιότητας με τη διαβίβαση της δικογραφίας τον περασμένο Απρίλιο στη Βουλή, είχαν αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή τους σε αξιόπινη πράξη.
0: Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα είναι ραγδαίες οι εξελίξεις, καθώς πριν από λίγη ώρα ανεξαρτητοποιήθηκε ο Σωκράτης Φαμέλος. Λίγο νωρίτερα είχε υποβάλει την παραίτησή του στον πρόεδρο της Βουλής, ο Βασίλης Κόκαλης, από το βουλευτικό αξίωμα, αποφασίζοντας να παραδώσει την έδρα του στον ΣΥΡΙΖΑ. Συνδεόμαστε με τον Γιώργο Λικουρέτζο στο Κοινοβούλιο. Γιώργο, βοήθησέ μας, γιατί έχουμε χάσει το μέτρημα στους πόσους βουλευτές είναι τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ.
4: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Μην νομίζετε ότι είμαστε και εμείς σε καλύτερη κατάσταση. Και εμείς έχουμε χάσει το μέτρημα με όσα εξελίσσονται στο ΣΥΡΙΖΑ τις τελευταίες ημέρες. Μένει με 10 βουλευτές ο ΣΥΡΙΖΑ μετά και την ανεξαρτητοποίηση του κυρίου Φάμελου. Είναι μια ανεξαρτητοποίηση η οποία έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση ήδη, καθώς δεν βρίσκουμε, τουλάχιστον στο πρόσφατο παρελθόν της Βουλής, να εξαρτητοποιείται από κοινοβουλευτική ομάδα πολιτικός βουλευτής ο οποίος είχε διατελέσει πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Είχαμε στο παρελθόν παραιτήσεις πρώην πρόεδρων κοινοβουλευτικής ομάδας, με πιο πρόσφατη αυτή του Αλέξη Τσίπρα. Είχαμε διαγραφές όπως αυτή του κ. Αντώνη Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά να εξαρτητοποιείται πρώην πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας από το ίδιο το κόμμα δεν είχαμε ξαναδεί. Ακριβώς τη δήλωσή του ο κ. Φάμελος, και αφού είχε προηγηθεί η συνάντησή του με τον πρόεδρο της Βουλής, τον κ. Κακλαμάνη, μίλησε για μια πολύ δύσκολη απόφαση, καθώς όλη του η ζωή είναι συνδεδεμένη, όπως είπαμε, με την οργανωμένη δράση στην αριστερά. Όμως όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της. Δεν μπορώ να υποστηρίξω, είπε ο ίδιος, την περιχαράκωση η οποία δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών. Καταλήγει σε αυτή τη δήλωση λέγοντας ότι θα τιμήσει την εντολή των πολιτών με αξιοπρέπεια και σοβαρότητα και αυτόν τον όρκο θα υπηρετήσει μέσα και έξω από τη Βουλή, συνεχίζοντας προφανώς ως ανεξάρτητος βουλευτής. Λίγη ώρα νωρίτερα πάντως, ο κύριος Βασίλης Κόκαλης, βουλευτής στη Λάρισα μέχρι πρότινος, αποφάσισε να παραιτηθεί, να παραδώσει την έδρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Το λέμε πλέον διότι αποτελεί πλέον την εξαίρεση στον κανόνα των εξαρτητοποιήσεων, το να παραιτείται κάποιος βουλευτής. Είχαμε την παραίτηση του κυρίου Κεδίκογλου, του κυρίου Καραμέρου και της κυρίας Νοτοπούλου. Κατά τα λοιπά, όλες οι υπόλοιπες είναι ανεξαρτητοποιήσεις.
0: Εδώ ξέρουμε ποιος αναλαμβάνει τη θέση του.
4: Ο κύριος Καρυπίδης είναι ο αναπληρωματικός, ο οποίος θα αναλάβει την έδρα στη Λάρισα. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει δηλώσει ότι θα ορκιστεί κανονικά βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν έχει αποφασίσει ακόμα πώς θα κινηθεί στη συνέχεια, αν δηλαδή θα παραμείνει στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ή αν θα ανεξαρτητοποιηθεί και αυτός.
0: Τώρα πάμε, Γιώργο, και στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Είχαμε την κατάθεση ερώτησης προς τους υπουργούς ανάπτυξης και τουρισμού από 15 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ζητούν πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση πρακτικών που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό στις πλατφόρμες ταξιδιωτικών κρατήσεων.
4: Ακριβώς, είναι μια ερώτηση η οποία προήλθε χθες από 15 βουλευτές με πρωτοβουλία του βουλευτή Πρεβέζη της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Σπύρου Κυριάκη. Οι ίδιοι βουλευτές λένε ότι το Μαξίμου γνώριζε ότι θα προβούν σε αυτή την ερώτηση, επειδή ουσία στρέφονται κατά των ηλεκτρονικών πλατφορμών μέσω τις οποίες γίνονται οι κρατήσεις σε πάρα πολλές ξενοδοχειακές μονάδες, ειδικά στην τουριστική περίοδο. Επί της ουσίας διαμαρτύρονται για αθέμητο ανταγωνισμό και για υπέρογγες χρεώσεις τις οποίες προβαίνουν οι συγκεκριμένες πλατφόρμες και ζητούν από τα συναρμόδια υπουργεία να προβούν στις απαραίτητες κινήσεις προκειμένου να ελεγχθεί αυτός ο χώρος. Θυμίζω ότι υπήρχαν αντίστοιχες διαμαρτυρίες και από τον ΣΕΤΕ και από, και από τον τουριστικό κλάδο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Θα μείνουμε στον τουρισμό που αποτελεί τη βαριά βιομηχανία της χώρας. Σε νέα κανονικότητα εξελίσσονται οι καθυστερήσεις στο αεροδρόμιο της Αθήνας, με χιλιάδες ταξιδιώτες να συνοστίζονται στους χώρους αναμονής και όλα αυτά, ενώ λίγες μέρες νωρίτερα, το Σάββατο συγκεκριμένα που μας πέρασε, η κίνηση πτήσεων στον ελληνικό εναέριο χώρο κατέγραφε νέο ιστορικό ρεκόρ με περισσότερες από 5.000 πτήσεις. Η Κωνσταντίνα Χελιδόν είναι μαζί μας και έχει περισσότερα στοιχεία. Όχι, έχουμε πρόβλημα στην τηλεφωνική μας σύνδεση. Να πούμε εμείς ότι έχουμε την Κωνσταντίνα μαζί μας. Κωνσταντίνα, μας ακούς?
5: Ναι. Βεβαίως. Ας ξεκινήσουμε από τα θετικά, Ελισάβετ. Ιστορικό ρεκόρ κατέγραψε η κίνηση στον ελληνικό εναέριο χώρο, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της φετινής τουριστικής περίοδου. Σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, το Σάββατο 18 Ιουλίου οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας διαχειρίστηκαν συνολικά 5.082 πτήσεις, το υψηλότερο ημερήσιο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Το νέο ρεκόρ ξεπερνά το προηγούμενο των 4.944 πτήσεων που είχε σημειωθεί στις 10 Αυγούστου του 2024. Η εικόνα αυτή αποτυπώνει τη σημαντική αύξηση της αεροπορικής δραστηριότητας προς και πάνω από τη χώρα, καθώς η Ελλάδα βρίσκεται στην κορύφωση της θερινής περίοδου. Μάλιστα, με βάση τα στοιχεία προγραμματισμού των αεροπορικών εταιριών, η έντονη κίνηση αναμένεται να συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια του Αυγούστου και ως τις δύο πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου. Το νέο αυτό ρεκόρ όμως έχει και τη λιγότερη ευχάριστη πλευρά του. Η εκρηκτική αύξηση της αεροπορικής κίνησης έχει οδηγήσει σε σημαντικές καθυστερήσεις πτήσεων, κυρίως στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, με αποτέλεσμα πολλοί επιβάτες να ταλαιπωρούνται τόσο στις αναχωρήσεις όσο και στις αφίξεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν για τη χθεσινή ημέρα και το διάστημα 6 το απόγευμα με 8 το βράδυ, πάνω από τις μισές πτήσεις παρουσίασαν καθυστέρηση η οποία κυμαινόταν από λίγα λεπτά μέχρι και περισσότερο από μία ώρα. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας Eurocontrol, οι καθυστερήσεις της πτήσης που οφείλονται στον ελληνικό εναέριο χώρο
0: αποτελεί τη βαριά βιομηχανία της χώρας. Σε νέα κανονικότητα εξελίσσονται οι καθυστερήσεις στο αεροδρόμιο της Αθήνας, με χιλιάδες ταξιδιώτες να συνοστίζονται στους χώρους αναμονής και όλα αυτά, ενώ λίγες μέρες νωρίτερα, το Σάββατο συγκεκριμένα που μας πέρασε, η κίνηση πτήσεων στον ελληνικό εναέριο χώρο κατέγραφε νέο ιστορικό ρεκόρ με περισσότερες από 5.000 πτήσεις. Η Κωνσταντίνα Χελιδόν είναι μαζί μας και έχει περισσότερα στοιχεία. Όχι, έχουμε πρόβλημα στην τηλεφωνική μας σύνδεση. Να πούμε εμείς ότι έχουμε την Κωνσταντίνα μαζί μας. Κωνσταντίνα, μας ακούς?
5: Ναι. Βεβαίως. Ας ξεκινήσουμε από τα θετικά, Ελισάβετ. Ιστορικό ρεκόρ κατέγραψε η κίνηση στον ελληνικό εναέριο χώρο, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της φετινής τουριστικής περίοδου. Σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, το Σάββατο 18 Ιουλίου οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας διαχειρίστηκαν συνολικά 5.082 πτήσεις, το υψηλότερο ημερήσιο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. το νέο ρεκόρ ξεπερνά το προηγούμενο των 4.944 πτήσεων που είχε σημειωθεί στις 10 Αυγούστου του 2024. Η εικόνα αυτή αποτυπώνει τη σημαντική αύξηση της αεροπορικής δραστηριότητας προς και πάνω από τη χώρα, καθώς η Ελλάδα βρίσκεται στην κορύφωση της θερινής περίοδου. Μάλιστα, με βάση τα στοιχεία προγραμματισμού των αεροπορικών εταιριών, η έντονη κίνηση αναμένεται να συνεχιστεί καθόλου τη διάρκεια του Αυγούστου και ως τις δύο πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου. Το νέο αυτό ρεκόρ όμως έχει και τη λιγότερη ευχάριστη πλευρά του. Η εκρηκτική αύξηση της αεροπορικής κίνησης έχει οδηγήσει σε σημαντικές καθυστερήσεις πτήσεων, κυρίως στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, με αποτέλεσμα πολλοί επιβάτες να ταλαιπωρούνται τόσο στις αναχωρήσεις όσο και στις αφίξεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν για τη χθεσινή ημέρα και το διάστημα 6 το απόγευμα με 8 το βράδυ, πάνω από τις μισές πτήσεις παρουσίασαν καθυστέρηση η οποία κυμαινόταν από λίγα λεπτά μέχρι και περισσότερο από μία ώρα. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας

0: Από τα θετικά, Ελισάβετ, ιστορικό ρεκόρ κατέγραψε κίνηση στον ελληνικό εναέριο χώρο, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της φετινής τουριστικής περίοδου. Σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, το Σάββατο 18 Ιουλίου, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας διαχειρίστηκαν συνολικά 5.082 πτήσεις, το υψηλότερο ημερήσιο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Το νέο ρεκόρ ξεπερνά το προηγούμενο των 4.944 πτήσεων που είχε σημειωθεί στις 10 Αυγούστου του 2024. Η εικόνα αυτή αποτυπώνει τη σημαντική αύξηση της αεροπορικής δραστηριότητας προς και πάνω από τη χώρα, καθώς η Ελλάδα βρίσκεται στην κορύφωση της θερινής περίοδου. Μάλιστα, με βάση τα στοιχεία προγραμματισμού των αεροπορικών εταιριών, η έντονη κίνηση αναμένεται να συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια του Αυγούστου και ως τις 2 πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου. Το νέο αυτό ρεκόρ όμως έχει και τη λιγότερη ευχάριστη πλευρά του. Η εκρηκτική αύξηση της αεροπορικής κίνησης έχει οδηγήσει σε σημαντικές καθυστερήσεις πτήσεων, κυρίως στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, με αποτέλεσμα πολλοί επιβάτες να ταλαιπωρούνται τόσο στις αναχωρήσεις όσο και στις αφίξεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν για τη χθεσινή ημέρα και το διάστημα 6 το απόγευμα με 8 το βράδυ, πάνω από τις μισές πτήσεις παρουσίασαν καθυστέρηση η οποία κυμαινόταν από λίγα λεπτά μέχρι και περισσότερο από μία ώρα. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας Eurocontrol, οι καθυστερήσεις στις πτήσεις που οφείλονται στον ελληνικό εναέριο χώρο έχουν αυξηθεί κατά 63% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, με την Ελλάδα να βρίσκεται εδώ και εβδομάδες ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το πρόβλημα δεν οφείλεται μόνο στον αυξημένο αριθμό πτήσεων. Ρόλο παίζουν οι περιορισμοί στη χωρητικότητα του συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, οι ελλείψεις προσωπικού αλλά και η παλαιότητα ορισμένων τεχνικών συστημάτων.
1: Αθλητικά.
2: Ο Δημήτρης Σταυρακάκης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
3: Γεια σας. Με όλα του τα νέα αποκτήματα ταξιδεύει σήμερα για το Λιούμπιν της Πολωνίας ο ΠΑΟΚ. Αύριο θα παίξει με την Δυνάμο Κιέβου πρώτος αγώνας για τη δεύτερη προγραμματική φάση του Europa League. Ελουστόντο, Χατζηδιάκος, Μάτα Άλλη και Σάντα Μαρία είναι κανονικά στην αποστολή, όπως και ο Γκανέζος Ραχμάν Μπάμπα που επέστρεψε από το Μουντιάλ. Το απόγευμα η τελευταία προπόνηση θα κάνει ο ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Λιούμπιν. Εκεί έχει έδρα η ομάδα της Ουκρανίας. Τώρα ο Παναθηναϊκός πάει στην Ουγγαρία. Αύριο θα αντιμετωπίσει την Πάκτη στον πρώτο αγώνα για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Στην αποστολή είναι ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός ο Ρίκι Φαν Ντρόγκελεν. Το δελτίο του ήρθε χθες από την τουρκική Samsung Sport, όπου ανήκε και πρόλαβαν οι πράσινοι και έβγαλαν το δελτίο και έτσι είναι κανονικά στην αποστολή. Εκτός ο τραυματίας Καλάπρια, επίσης εκτός και ο τραυματίας Ίγκανσον, αλλά και ο Κρίστιανσεν που είναι ανέτοιμος. Πρωταθλητικός στόχος να πούμε στο μήλο της Champions League, δήλωσε ο αρχηγός του Ολυμπιακού Παναγιώτης Ρέτσος από την Ολλανδία, όπου η ομάδα πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Τη σχολίασε και την κλήρωση του Ολυμπιακού με την Ολλανδική Νάιμέχεν το τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Να ακούσουμε τι είπε ο Παναγιώτης Ρέτσος.
4: Καταρχάς γνωρίζουμε ότι η Νάιμέχεν έκανε μια πάρα πολύ καλή χρονιά πέρσι, βγήκε τρίτη. Μείνε σε ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι ανταγωνιστικό, έχει πάρα πολλούς καλούς παίχτες σε γενικές γραμμές. Όταν έχω αγωνιστεί με ομάδες από Ολλανδία, γενικά έχουμε δυσκολευτεί, γιατί ξέρουμε ότι παίζουν ένα δικό τους στυλ ποδοσφαίρου, χωρίς άγχος, χωρίς κάποια πίεση, προφανώς ένα επιθετικό ποδόσφαιρο. Οπότε ξέρουμε ότι θα είναι ένα δύσκολο αντίπαλο. Και προφανώς όταν έχει να κάνει για πρόκληση ο Champions League, ξέρουμε ότι και αυτοί θα το κυνηγήσουν και θα δώσουν το κάτι παραπάνω. Οπότε πρέπει να είμαστε παραπάνω έτοιμοι από ότι είμαστε αυτή τη στιγμή και θεωρώ ότι πηγαίνουμε αρκετά καλά και θεωρώ ότι σε εκείνη την περίοδο θα είμαστε αρκετά καλά.
3: Απέσυρε η ΑΕΚ το ενδιαφέρον της για την απόκτηση του 27χρονου μέσω από τη Ζάμπια Kings Kwanka που παίζει στην Χάπολ Περσεβά. Η Ισραηλινή ομάδα χθες το βράδυ το χρησιμοποίησε το παιχνίδι με την Ισλανδική Βίνκεγκουρ για τα προκριματικά του Champions League και έτσι η Ένωση δεν θα μπορούσε να τον αξιοποιήσει στα παιχνίδια που έχει μπροστά της για τα play-off της διοργάνωσης. Στην Αθήνα και στο μπάσκετ θα φτάσει απόψε ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιερ για να ενταχθεί και επίσημα στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού. Ο Αμερικανός Γκάρτ έχει υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Είχε μια γεμάτη χρονιά στον Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου. Την ΚΑΕ ΑΕΚ παραχωρείται για 49 χρόνια το Ολυμπιακό Κέντρο των Άλλων Λωσίων. Αύριο στη Βουλή θα γίνει σχετική συζήτηση για την παραχώρηση. Θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ, ότι το κλειστό του ΑΚΑ έχει παραχωρηθεί στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στον Ολυμπιακό και τώρα το κλειστό των Άλλων Λωσίων στην ομάδα μπάσκετ της ΑΕΚ. Ένα αιώνιο πρόβλημα βρίσκει την οριστική του λύση, τονίζει η ΚΑΕ ΑΕΚ στην ανακοίνωσή της. Ιστορική εξέλιξη κάνει λόγο γιατί δίνεται τέλος στο πρόβλημα, στο χρόνιο πρόβλημα με την έδρα της ομάδας. Το Ολυμπιακό Κοπηλατοδρόμιο σε σκηνιά και επίσημα από χθες έχει μεταβαθεί στο Υπουργείο

0: αθλητισμού και παιδείας, από το Υπουργείο Οικονομικών. Η συγκεκριμένη εγκατάσταση που έγιναν εκεί οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 μέχρι τώρα ήταν στο Εθνικό Ταμείο, το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο, δηλαδή στο Υπερταμείο, και από χθες μεταβιβάζεται για διαχείριση στο Υπουργείο Αθλητισμού. Δύο ειδήσεις για να κλείσουμε. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Ιουσέφ Ελ Αραμπί είναι η Μαρκό που αγωνίζεται στη Super League 2. Ο 39χρονος άσος από το Μαρόκο έμεινε ελεύθερος από την γαλλική Νάντ και σύμφωνα με πληροφορίες συζητάει για να επιστρέψει στην Ελλάδα για λογαριασμό της ομάδας του Μαρκόπουλου. Τέλος, συνολικά 6.810.999 θεατές παρακολούθησαν τους 104 αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου σύμφωνα με τη FIFA. Η πληρότητα των γηπέδων άγγιξε τα 99,73%, 69 από τις 104 αναμετρήσεις ήταν sold out. Και επίσημα το νούμερο του τελικού της Ισπανίας με την Αργεντινή ήταν 80.663 θεατές.
1: Ρίχνουμε άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
2: Διακοπή της κυκλοφορίας στον παράδρομο της Αθηνών Λαμίας από Άγιο Στέφανο μέχρι Καπανδρίτη λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς στο σημείο. Με τεμποδίο ενδεξάγεται την κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Γάλεο, από κάτω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφοβα από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων και Μάρνη στην Ομόνια. Πυκνή ροή ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο στο ύψος της Πανόρμου. Αποκαθίσταται σταδιακά κυκλοφορία στην Ομυρίδου Σκυλίτση στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι που είχαν κλείσει λόγω της διαρροής αερίου από βενζινάδικο. Κανονικά διεξάγονται τα δρομολόγια στη γραμμή 1 του ΙΣΑΠ και στη γραμμή 7 του ΤΡΑΜ.
1: Διαβάζουμε στο real.gr καύσωνας η πρόγνωση για τις επόμενες ώρες που αλλάζει το σκηνικό του καιρού και στο enikos.gr φωτιά κοντά στα διόδια Φιδνών. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Κώστας Αρδέλης και η Σοφία Γαλάνη. Τον ηχορύθμιζαν Κατερίνα Βουτσά και Γιάννης Καραγευρέκης. Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
3: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
5: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την Τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
8: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
9: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
10: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
9: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
11: Προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
12: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίδα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier, και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: Είναι μια μεγάλη απώλεια αυτή η Λουκία Γκάτσου. Καλό μεσημέρι,
1: Μεριλίντα. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
0: Ήταν η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού. Η Μεριλίντα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών, πλήρης ημερών. Αλλά διαβάζοντας ξανά την ιστορία της ζωής της, είναι ένα μυθιστόρημα.
1: Είναι συγκλονιστική.
0: Είναι συγκλονιστική και θέλω να την πω. Γιατί πραγματικά πολλά δεν τα ήξερα.
1: Ναι.
0: Έφυγε ξημερώματα σήμερα στο γεροκομείο Αθηνών, όπου ζούσε 8 χρόνια τώρα, από το 2018. Και διάβασα τη ζωή της. Βέβαια, αυτό που την έχει σημαδέψει είναι το ότι ο πρώτος άντρας της ζωής της.
1: Ο
0: Μανολισιώτης. 10 χρόνια παντρεμένη, από τη δεκαετία του 60. Και είχε
1: μεγάλες επιτυχίες, απίστευτη, απίστευτο δίδυμο.
0: Το Περασμένες μου αγάπες είναι υπέροχο τραγούδι. Ο Χιώτης λέει: είναι ο άνθρωπος της ζωής μου. Ήταν μεγάλο λάθος που τον χώρισα. Δυστυχώς δεν μπορώ να γυρίσω πίσω και ξέρεις γιατί. Γιατί ο δεύτερος σύζυγός της, ένας κούκλος λέει η ίδια, ο Αλέξανδρος Θεοχάρης, την κακοποιούσε φρικτά. Και το 2012 είπε: δεν άντεχα άλλο την πολύ κακοποιητική συμπεριφορά και
1: ναι,
0: το ξύλο.
1: Και είπε ότι το μεγάλο της λάθος ήταν ότι χώρισε με το Χιώτη.
0: Ναι, ναι. Και λέει: είχα ένα χρυσό βραχιόλι στο χέρι μου που ήταν η φωνή μου και αυτή ήταν η δύναμή μου. Ήταν σατράπης. Τον ευχαριστώ.
1: Και μάλιστα με τον, ναι, ακριβώς με τον δεύτερο σύζυγό της είναι που απέκτησε μία κόρη.
0: Ναι, ναι, αυτό λέει. Ότι ναι. Σε ευχαριστώ για την κόρη, αλλά. Ήταν σαν τράπεζα, λέμε, κακοποιούσε.
1: Και σκέψου όμως εκείνη την εποχή και για μια γυναίκα τόσο προβεβλημένη, πόσο δύσκολο ήταν αυτό που πέρναγε.
0: Και το λέει.
1: Και το λέει. Και έχει το θάρρος το λέει το 2012. Αλλά σκέψου εκείνη την εποχή ότι αυτό δεν ήταν κάτι εύκολο να το παραδεχτείς. Ήταν ταμπού, θέμα ταμπού.
0: Έφτασε ως το Λευκό Οίκο το 1964, όταν ήταν 3 χρονών, λέει Λουκία. Τραγούδησε με τον Μανώλη Χιώτη στο Λευκό Οίκο προς τιμή του Προέδρου Λίντον Τζόνσον. Αυτό δεν το ήξερα. Αυτό που έβλεπα νωρίτερα στην τηλεόραση ψάχνοντας υλικό για αύριο είναι ότι έκανε νυχτερινές εμφανίσεις, οι τελευταίες ήταν με την Αλεξίου.
1: Ακριβώς.
0: Στην Εφέλη το 1996,
1: ναι, και μετά με τη Γλυκερία
0: στο Χάραμα το 2003 και παρακαλώ.
1: Αυτό με το βλέπω. Ναι, αυτό είναι το πιο έτσι extreme, να το πω έτσι. Γιατί αυτό το ντουέτο, ξέρεις, είναι πιο δύσκολο.
0: Βρήκα ένα τραγούδι θα ακούσουμε αύριο. Τραγουδάει πρώτα η Βύση το Λάμπο και μετά η Μεριλίντα.
1: Να, αυτό θα της πηγαίνει το Λάμπο. Το Λάμπο της Μεριλίντα. Γιατί
0: όχι,
1: είχε πάντα ένα μπρίο.
0: Περίμενε. Τραγουδάει η Βύση το Λάμπο. Ναι. Και μπαίνει η Μεριλίντα και τραγουδάει τις Περασμένες μου αγάπες.
1: Α, ακούσουμε αύριο.
0: Αυτό είναι σε ηλικία. Τότε 76 ετών, είναι το 2012. Και πρέπει να πω ότι είχε βιώσει η Μεριλίντα τη δολοφονία της μητέρας της. Μέσα στο σπίτι της, στο Μπουρνάζι, 1970, στην αρχή πάνω από το δυστύχημα, αλλά μετά απεδείχθηκε ότι είναι δολοφονία και ισορρός απανθρακωμένη. Σκέψου πόσο δύσκολη ζωή είχε.
1: Πάρα πολύ δύσκολη.
0: Αλλά
1: γιατί ήταν και
0: γεμάτη
1: τα χρόνια έτσι πιο δύσκολα τότε. Και ειδικά για τις γυναίκες.
0: Λοιπόν, τώρα θα σε ευνηδιάσω. Γιατί επί το θέμα της ημέρας είναι ο καύσωνας. Και αυτή τη στιγμή δύο νούμερα μας ενδιαφέρουν. Δεν είναι το Τζόκερ. Το ένα νούμερο είναι που έχει φτάσει
1: θερμοκρασία. Που έχει φτάσει θερμοκρασία
0: και το άλλο.
1: Το μεγαλύτερο.
0: Το άλλο
1: τι.
0: Που έχει φτάσει το
1: πετρέλαιο.
0: Καλά,
1: αυτά τα δύο. Ναι.
0: Λοιπόν, θα τα δούμε γλυκά-γλυκά. Μπαίνουμε λοιπόν μετά
1: για
0: την
1: Μεριλίντα. Για να μην μας έρθει βαρύ,
0: Μπαίνουμε με ένα τραγούδι το οποίο αποτυπώνει το κλίμα της ημέρας. Ποιο είναι το κλίμα της ημέρας? Είναι η πιο καυτή μέρα του φετινού καλοκαιριού.

0: Λοιπόν, το καλοκαίρι είναι εδώ, σήμερα είναι πιο καυτή μέρα, 22 Ιουλίου. Και τώρα, θέλεις να σου πω πρώτα αριθμούς καυτούς θερμοκρασιών ή πετρελαίου?
1: Θα πάμε με τις θερμοκρασίες.
0: Ωραία. Λοιπόν, έχουμε την πιο υψηλή θερμοκρασία φέτος το καλοκαίρι, την έπιασε η Σπάρτη. Έχει προς το παρόν 42 βαθμούς, 41,8 Λευκοχώρη Φθιώτιδας, 41,3 πάλι Λακωνία, Μιστράς, 41,1 Λιβαδιά, είναι η ανατολική στερεά που έλεγαν οι μετεωρολόγοι, Σκάλα Μεσσηνία 40,7, Αχαΐα, κάτω Αχαΐα 40,7 και Χανιά που είναι εκτός πρόβλεψης αυτό. Κανείς δεν περίμενε ότι η Κρήτη θα πιάσει σήμερα 40, 40,5 Βουκολιές Χανίων. Η Αθήνα έχει γύρω στους 38-39, πάρα πολύ ζέστη, πάρα πολύ και η αισθητή θερμοκρασία Λουκιά είναι πάρα πάρα πολύ ψηλά.
1: Ναι.
0: Τώρα, το πιο σημαντικό είναι ότι επειδή η μέρα έχει μπροστά αρκετές ώρες και η νύχτα, θα σου εξηγήσω γιατί λέω για τη νύχτα, σήμερα είμαστε στην κατηγορία κινδύνου 5, την απόλυτη. Για πρώτη φορά φέτος το καλοκαίρι, σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα, Κορινθία. Και ο αρμόδιος υπουργός, ο Ευάγγελος Τουρνάς, λέει προσοχή, διότι οι συνθήκες θυμίζουν το μαύρο καλοκαίρι στο μάτι, Λουκία. Και πότε είναι η επέτειος, 8 χρόνια από το μάτι, αύριο.
1: Άρα,
0: σαν αύριο, 2018, ήμασταν ναι. Εδώ και περιγράφαμε νύχτα, δεν ξέρω αν ήμασταν μαζί
1: κατά. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί πάντως αυτό το καιρό.
0: Περιγράφαμε εκείνο το βράδυ του Ιουλίου του 2018 με τον Μάνο Νιφλή και τον Άκη Παυλόπουλο, οι τρεις μας Λουκία, όλη τη νύχτα εκείνες τις μαύρες στιγμές. Και μετά πήγαν στο μάτι την άλλη μέρα ο ίδιος και έκανα ρεπορτάζ και ήταν μια φρίκη, δεν το ξεχάσω ποτέ. Πραγματική φρίκη. Οι 104 νεκροί από το μάτι και το γεγονός ότι ο κύριος Τουρνάς λέει ότι οι σημερινές συνθήκες θυμίζουν το μαύρο καλοκαίρι στο μάτι, τι σημαίνει? Ότι έχουμε σήμερα άνεμο κατά βάτη. Άνεμο λιβά, εμπριστή, που κατεβαίνει από το βουνό με πολύ ψηλές θερμοκρασίες και είναι ο πιο επικίνδυνος άνεμος για φωτιές. Θέλει μεγάλη προσοχή, Λουκία.
1: Ναι, πάρα φυσικά, μεγάλη προσοχή. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Και μου έλεγε νωρίτερα πυρομετεωρολόγος ο κύριος Γιάνναρος από το Μετεόθαρμο, τον κύριο Λαγουβάρδο σε λίγο.
1: Ναι, ναι,
0: και τον κύριο Καρτάλη. Μου έλεγε ότι σήμερα, ειδικά μια στιγμή, μια σπίθα μπορεί να φέρει μια φωτιά την απόλυτη καταστροφή. Είναι τέτοιες οι συνθήκες μετεωρολογικές, με ξηρασία, με θερμοκρασίες, με άνεμο, που μια σπίθα μπορεί να φέρει την απόλυτη καταστροφή. Άρα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σήμερα.
1: Όλοι να προσέχετε. Τσιγάρα δεν πετάμε εννοείται πουθενά στον δρόμο. Ούτε καν για αστείο.
0: Ναι, ναι. Επίσης να πω ότι έχει κλείσει ο Λυκαβητός, τον έχει κλείσει ο Δήμος και καλά κάνει. Υπάρχουν περιπολίες όρο τα άλση, η δάση. Δεν είναι μέρα για να.
1: Δεν είναι μέρα για πολιτίτσες. Είναι μέρα για γενικώς, πρώτα απ' όλα για να κάνουμε τις δυνάμεις μας, να τις μαζεύουμε γενικώς,
0: ναι,
1: γιατί
0: ναι.
1: Είναι δύσκολη μέρα.
0: Και να παρακαλέσω κάτι, σας παρακαλώ αν μας ακούτε, μην παραγγείλετε delivery σήμερα μέχρι να δύσει ο ήλιος. Λυπηθείτε τον άνθρωπο που θα ανέβει στην καυτή μηχανή, στην καυτή άσφαλτο, να σας φέρει ένα σουβλάκι ή ένα καφέ. Σεβαστείτε τον. Εξάλλου υπάρχει παύση εργασιών από 1 το μεσημέρι ως 5 το απόγευμα σε Αττική, Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία και Ανατολική Πελοπόννησος. Είναι υποχρεωτική, δεν είναι προαιρετική. Η παύση των υπαίθριων εργασιών. Λίγο σεβασμός, Λουκία. Δηλαδή, λέει ο άλλος, φέρε μου ένα παγωμένο καφέ, είναι στην βεράντα του με το air condition ή στο σαλόνι του και βάζει τον άνθρωπο να λιώσει το δρόμο για να του πάει το καφέ. Λίγο σεβασμός να υπάρχει. Και επειδή νωρίτερα ακούσαμε από την Ελισάβετη στο δελτίο για φωτιά, η φωτιά που είχε ξεσπάσει κοντά στα διόδια των Αθηνών είναι ευτυχώς στο ρεύμα προς Λαμία, στον παράδρομο της Εθνικής Αθηνών Λαμίας. Άμεση επέμβαση, 3 εναέρια, 65 πυροσβέστες, 20 αυτοκίνητα. Είναι τώρα χωρίς ενεργό μέτωπο ευτυχώς, γιατί είναι περιοχή πάρα πολύ επικίνδυνη εκεί στις Αφίδνες, στην Αθηνών Λαμίας. Ευτυχώς. Και να πω ότι έβλεπα σήμερα, είχαμε στην τηλεόραση, είχαμε μια καταγγελία και πήγαμε και την είδαμε. Πήγαμε στο Διόνυσο.
1: Ναι.
0: Ήταν μια κυρία που υπηρετεί στο αστεροσκοπείο και κάνει το διδακτορικό της για δασικές φωτιές, η κυρία Δήμου. Μας πήρε τηλέφωνο και λέει: ελάτε. Και πήγαμε. Τι είδαμε?
1: Και τι είδατε?
0: Στο Διόνυσο, στους κεντρικούς δρόμους,
1: ναι.
0: Έχουν μαζέψει. Έχουν καθαρίσει τα οικόπεδα. Και πού τα έχουν τα καθάριστα?
1: Στους δρόμους. Α, τέλεια. Δηλαδή
0: όλο.
1: Να πετάξει κάποιος κάτι
0: ή
1: να γίνει καλό. Ναι, να γίνει παρανάλωμα.
0: Είναι όλος ο δρόμος, δεξιά και αριστερά. Ναι, και έπρεπε να μεταδώσουμε εμείς το ρεπορτάζ. Πήγανε και τα μαζέψανε. Να πω κάτι, έπρεπε να πούμε εμείς να το κάνουμε αυτό. Δεν είναι αυτονόητο ότι ο Δήμος, η δασική υπηρεσία, η πολιτική προστασία, όλοι, στο Διόνυσο ειδικά που έχει καεί, είχαν ένα δρόμο που δεξιά και αριστερά είχε βουνά, από καθαρισμένα, μάλλον από υλικό ακαθάριστο οικοπαίδων που τα καθάρισαν. Αν είναι ασυνείδητος ο οικοπαιδούχος και τα αφήσει απ' έξω, θα μείνουν εκεί. Θα πούμε μετά τι να κάνουμε, η Λουκία, ο Νίκος θένε, που τα άφησαν. Και εσύ, που τα βλέπεις, εβδομάδες, μήνες, εκεί.
1: Τι κάνεις γι' αυτό.
0: Και μετά λέμε, πω, καήκαμε. Φυσικά. Πώς το έπεσε ένα τσιγάρο. Ένα τσιγάρο. Ήταν σαν ένα φυτίλι που θέλει να τσακ, να πάρει φωτιά.
1: Για να πάρει φωτιά και να ανάψει.
0: Έτσι. Τώρα, μια και μιλάμε για φυτίλια, Λουκία, να σου πω το άλλο φυτίλι.
1: Έχουμε και πολλά φυτίλια και στην πολιτική επικαιρότητα.
0: Όχι,
1: και στην διεθνή, βέβαια, ναι, με τις τιμές του πετρελαίου.
0: Διότι εδώ έχουμε όχι έναν, αλλά τρεις παράγοντες που έχουν εκτοξεύσει την τιμή του πετρελαίου. Έβλεπα πριν από λίγο, άγγιζε πια τα 95 δολάρια το βάρελ. Σα πω είναι τώρα ακριβώς. Σου θυμίζω ότι πριν από τρεις εβδομάδες είχε 70. Άρα είμαστε πάνω από το 30% αύξηση. Είναι τώρα 94,73. Έφτασε κάποια στιγμή 95,47 σήμερα. Δηλαδή, αν υπολογίσουμε τα 70, είναι 35% πάνω σε τρεις εβδομάδες.
1: Και οδεύει ολοταχώς προς 100%. Από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Και δεν είναι μόνο το πετρέλαιο, είναι και το αέριο και το ρεύμα.
1: Βέβαια.
0: Καλοκαίρι, κλιματιστικά. Ναι. Και με ρεύμα. Άλλος δροσίζεται με condition. Άλλος, με ό,τι και να δροσιστείς, ο λογαριασμός θα πάθεις τρία εγκεφαλικά.
1: Εννοείται.
0: Ποια είναι λοιπόν η κατάσταση, το ζήτημα? Δεν είναι μόνο αυτό που λέγαμε χθες, δηλαδή ο πόλεμος, οι Χούθτης, οι Εμένης, που έστειλαν ήδη τελεσίγραφα, μην τολμήσετε να πλησιάσετε τα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας, θα χτυπήσουμε. Και απάντησε ο Τραμπ, θα σας χτυπήσουμε κι εμείς. Άρα η Ερυθρά Θάλασσα δεν είναι μόνο τη στενά του Ορμούζ, είναι ένα πέρασμα με αστερίσκους, υποαίρεση. Υπάρχει, δεν υπάρχει, κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει. Βγαίνει χθες το βράδυ ο Τραμπ και λέει, θα χτυπήσω το Peacock Mountain. Ξέρεις τι είναι το Peacock Mountain? Είναι
1: το
0: ένα Peacock βουνό.
1: Mountain είναι ένα βουνό που εκεί φυλάσσονται, είπαμε, τα πυρηνικά του Ιράν.
0: Λέει ο Τραμπ ότι εκεί κρύβουν οι Ιρανοί, τα αναπομείναν τα πυρηνικά, τους πυράβλους και όλα τα υπόλοιπα. Δεν φτάνουν διατηρητικές βόμβες από τον πιτού, αλλά λέει θα το χτυπήσω. Εάν το χτυπήσει, θα απαντήσουν οι Ιρανοί, όπως είπαν, χτυπώντας το Ισραήλ. Ξέρεις τι εικόνα δημιουργείται? Πόλεμος. Κανονικός πόλεμος. Να χτυπήσουν, να βομβαρδίσει ο Τραμπ τα πυρηνικά του Ιράν. Και να απαντήσει το Ιράν χτυπώντας το Ισραήλ.
1: Καλά, κανονικό πόλεμο είχαμε και πριν. Απλά τώρα κλιμακώνεται περισσότερο.
0: Αν μπουν τα πυρηνικά στη μέση,
1: ναι,
0: μπει το Ισραήλ. Απαντήσει το Ιράν χτυπώντας.
1: Έχουμε περαιτέρω κλιμάκωση.
0: Μόνο. Αν υπολογίσουμε και τις εξελίξεις στο άλλο μέτωπο του πολέμου, Ρωσία-Ουκρανία με το πετρέλαιο στη Μαύρη Θάλασσα, καταλαβαίνουμε τι έχουμε μπροστά μας, Λουκία. Δεν θα έχουμε καλό καλοκαίρι. Και πρέπει να πω ότι μίλησε νωρίτερα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, τον κύριο Τσάπαλο και Σκονέα.
1: Ο οποίος τι είπε?
0: Και σου έχω απαντήσει σε ό,τι συζητούσαμε χθες. Ρώτα με να σου λέω.
1: Είπε τίποτα για το ΦΠΑ και τους έμεσους φόρους?
0: Το αφήνω τελευταίο, θα στεναχωρήσω. Ξεκινάω από το καινούριο. Έχουμε μαξιλάρι, σ' αρέσει το μαξιλάρι.
1: Ναι, μου αρέσει.
0: 200 εκατομμύρια ευρώ.
1: 200 εκατομμύρια για να βγάλουμε τα τευτέρια.
0: Όχι. Ουσιαστικά προανήγγειλε νέα μέτρα για τα καύσιμα.
1: Μάλιστα.
0: Διότι.
1: Πριν το Σεπτέμβριο.
0: Τώρα.
1: Εντάξει.
0: Θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Παγιοργίου, ο οποίος θα μας πει εκτάκτως ότι πάμε το αργότερο ως τη Δευτέρα, σήμερα έχουμε Τετάρτη, ως τη Δευτέρα, πάνω από 2 ευρώ η αμόλυβδη στην Αττική και το πετρέλαιο να είναι έτοιμο να περάσει και την αμόλυβδη.
1: Σου άρα θυμίζω... έχουμε τώρα μαξιλάρι, γιατί δεν είχαμε πριν από λίγες μέρες. Τώρα το βρήκαμε το μαξιλάρι. Μάλιστα.
0: 200 εκατομμύρια.
1: Ωραία, 200 εκατομμύρια.
0: Λέω,
1: βρήκαμε
0: λοιπόν
1: ένα μαξιλάρι 200 εκατομμυρίων. Αυτό είναι καλό. Ακούστε, ακούσατε.
0: Πρόσεξε. Επειδή είναι το πετρέλαιο, θα είναι τη Δευτέρα 45 λεπτά πάνω σχέση με το Φεβρουάριο. Αυτό ξέρεις τι είναι. Ήταν 1,56, θα έχει 2 κάτι. Άρα είναι 30% πάνω. Όταν είναι 30% πάνω βενζίνη και πετρέλαιο, δεν αντέχεται, πρέπει κάτι να κάνεις. Σωστά. Και επειδή πήγε περίπατο, πήγε κουβά που θα έλεγες κι εσύ. Ναι, η επιδότηση από τα δηληστήρια των 10 λεπτών
1: κουβά.
0: Το πετρέλαιο, τη βενζίνη και 10 η βενζίνη, 5 το πετρέλαιο, ετοιμάζονται να κάνουν κάτι που είναι μεταξύ επιδότηση στην Αντλία αυτή τη φορά και νέο fuel pass.
1: Τι
0: σου είπα, έχω ειδήσει.
1: Είναι σαν να ακούω την αντιπολίτευση, τα αυτάκια μου, μετά πα.
0: Λοιπόν.
1: Ας κάνουμε κάτι πιο μόνιμο, λέω εγώ τώρα. Δεν είμαστε οικονομικό επιτελείο. Μια σκέψη ρίχνω στο τραπέζι.
0: Δεύτερη είδηση.
1: Ναι.
0: Του λέω, κύριε Τσάπαλε, περιμένω τώρα να μου πείτε εάν θα επηρεάσει αυτή η κατάσταση αυτά που λέγαμε τις προηγούμενες μέρες.
1: Ναι.
0: Πρώτον, τον προϋπολογισμό και δεύτερον, τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.
1: Ναι, τι είπε.
0: Όχι, ούτε το ένα ούτε το άλλο.
1: Α, πολύ θα βρεθούν και άλλα λεφτά δηλαδή.
0: Υπάρχουν.
1: Α, υπάρχουν λεφτά, ναι, υπάρχουν. Ναι. Ωραία.
0: Τουλάχιστον ένα δις είναι επίσημα, όπως λέω, θα φτάσουν δύο.
1: Ωραία. Δις. Άρα δεν θα χρειαστεί συμπληρωματικό προϋπολογισμό, ούτε αυτά που μας έλεγε
0: τώρα,
1: ο κύριος Γιαργόβας, παραδείγματος χάρη. Όχι. Άρα λεφτά υπάρχουν. Ωραία, το κρατάω και αυτό.
0: Κάνω μία πλάκα. Λέω στον κύριο Τσάπαλο, περιμένουμε να μας πείτε τώρα τα μέτρα της ΔΕΘ.
1: Ναι.
0: Και αρχίζει και τα λέει.
1: Όντως. Τα έχουν έτοιμα.
0: Λοιπόν, άκου, θα οριστικοποιηθούν, λέει, τέλος Αυγούστου.
1: Ναι,
0: πρώτα,
1: αλλά τι θα
0: περιλαμβάνει. Προανήγγειλε την κατάργηση του τέλους επιτεύγματος κανονικά.
1: Α,
0: πάει αυτό.
1: Ωραία.
0: Είπε, μην περιμένετε κατάργηση προκαταβολής φόρου,
1: ναι,
0: γιατί από την προκαταβολή φόρου εισπράττουμε 4 δις. Έχετε 4 δις. Άμα έχετε, δώστε τα, λέει.
1: Άρα προκαταβολή φόρου παραμένει.
0: Μειώνεται. Όχι, δεν παραμένει. Είπε, δεν θα καταργηθεί, θα μειωθεί.
1: Θα μειωθεί, κατά πόσο.
0: Πάμε,
1: θα
0: λοιπόν,
1: δούμε.
0: Δεν είπε. Πάμε σε μείωση της προκαταβολής φόρου.
1: Μάλιστα.
0: Με το στόμα του αυτό. Κατάργηση τέλους επιδεύματος, μείωση φορολογίας σε επιχειρήσεις, επαγγελματίες, μικρομεσαίους.
1: Ωραία.
0: Πάμε σε νέο σύστημα τεκμηρίων.
1: Καμιά σοβαρή μείωση να υποθέσω, μην λένε πάλι.
0: Εγώ σου λέω ότι το 22 θα πάει, ναι, στο 20. Το 22 θα πάει στο 20, αυτό είναι.
1: Αυτό είναι.
0: Για τα εισοδήματα του χρόνου.
1: Αυτό είναι.
0: Ναι, ναι.
1: 2% μόνο. Πώς πάλι θα γκρινιάζει. Παραπάνω το θέλω.
0: Λοιπόν.
1: Όχι εγώ, οι μικρομεσαίοι.
0: Πάμε παρακάτω. Αλλαγή του συστήματος στα τεκμήρια, όχι κατάργησή τους,
1: mm-hmm,
0: να γίνουν πιο δίκαια, mm-hmm, και να μειωθεί η βάση επιβολής των τεκμηρίων.
1: Μάλιστα.
0: Και ορθάνυχτο το ενδεχόμενο,
1: ναι,
0: να πάρουν περισσότερα χρήματα οι συνταξιούχοι τον Νοέμβριο.
1: Πόσο
0: ο Πρωθυπουργός πάντα τους φροντίζει.
1: Το Νοέμβριο, δηλαδή το 300 που λέγαμε, να γίνει 400.
0: Λέω 440 εθνική σύνταξη. Δεν,
1: ναι,
0: απάντησε, δεν το διέψευσε. Είπε,
1: αλλά μπορεί
0: παραπάνω
1: να είναι κάπου εκεί κοντά. Μάλιστα.
0: Άρα εδώ έχουμε το πλέγμα. Είπε ότι θα ευνοηθούν επαγγελματίες, επιχειρήσεις, μικρομεσαίοι και συνταξιούχοι.
1: Mm-hmm.
0: Άρα εδώ ουσιαστικά έδωσε και το πλαίσιο των μέτρων και προανήγγειλε και πολλά από τα μέτρα ο κ.
1: Ναι.
0: Τσάπαλος.
1: Ναι.
0: Πάμε τώρα να στεναχωρήσω.
1: Τώρα θα με στεναχωρήσεις γιατί θα μου πεις ότι δεν θα συζητήσουμε το ΦΠΑ.
0: Του λέω, με το πετρέλαιο στα 95 δολάρια το βαρέλι,
1: ναι,
0: περιμένετε να μειώσουν, δηλαδή 30% πάνω, να μειώσουν τις τιμές στα σούπερ μάρκετ 20%, φυσικά.
1: Πώς είναι δυνατόν αυτό.
0: Ισχύει συμφωνία, κύριο.
1: Ναι, καλά. Και τι, θα έχουν χασούρα τα σούπερ μάρκετ, θέλει να μας πει.
0: Μα λέει, συγγνώμη,
1: ναι,
0: δεσμεύτηκαν. Και δε, επειδή άκουγα, λέει,
1: με άλλα δεδομένα.
0: Άκου το καλύτερο.
1: Τώρα άλλαξαν τα δεδομένα.
0: Άκου. Δεσμεύτηκαν τα σούπερ μάρκετ. Και επειδή άκουγα, λέει, χθες αγρότες και παραγωγούς, δεν υπάρχει συμφωνία με αυτούς, είναι με τα σούπερ μάρκετ.
1: Mm.
0: Και λέω, και από πού θα πάρουν τα σούπερ μάρκετ από τον ουρανό. Τα σούπερ μάρκετ θα πάρουν προμηθευτές.
1: Εννοείται.
0: Που είναι όλοι οι παραγωγοί, οι αγρότες, τα τυποποιημένα, τα φρέσκα, το κρέας.
1: Οι οποίοι χρησιμοποιούν πετρέλαιο για να μεταφέρουν όλα
0: ρεύμα,
1: αυτά,
0: αέριο,
1: να φτάσουν στα σούπερ μάρκετ.
0: Άρα, λέει ο κ. Τσάπαλος, επιμένω, η συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ θα υλοποιηθεί, περιμένουμε, είναι συμφωνία κυρίων, μειώσει όπως έχουμε πει ως 20%.
1: Μιλάμε από Σεπτέμβρη τώρα αυτό.
0: Ναι, ναι,
1: πάλι.
0: Και ξαναρωτώ.
1: Ναι, μέχρι τότε.
0: Αν το πετρέλαιο έχει 100 δολάρια το βαρέλι, περιμένει 20% μειώσεις, θα περιμένει.
1: Θα περιμένει πολύ μάλλον.
0: Θα υπάρξει κάποια κύρωση εάν δεν επιβάλλει κάποιος, αν πει δεν προσφέραμε να κάνουμε μείωση.
1: Μήπως θα πρέπει τη συμφωνία κυρίων να την αλλάξουμε και να την κάνουμε κανονική συμφωνία. Λέω εγώ τώρα
0: αυτό,
1: μια σκέψη. Να μην είναι κυρίων έτσι στο νέφος και στον αέρα, στο cloud που λένε και οι νέοι.
0: Δεν υπάρχει. Υπάρχει. Ποιος ευαίσθητος κάποιον να την κάνει.
1: Όχι στο cloud. Να είναι στην πραγματικότητα.
0: Αν είσαι ένα αυτό εδώ στο μαρκαδόρος. Έτσι. Τώρα τον πουλάς.
1: Μήπως να το στριμώξουμε λίγο. Λέω μια ιδέα, ρε παιδί μου.
0: Λέω. Τον αγοράζεις 1 ευρώ. Ωραία. Και μεθαύριο τον αγοράζεις 1,5 ευρώ. Και σου πω εγώ, δώσ' τον με 80 λεπτά. Τι θα κάνεις.
1: Γι' αυτό σου λέω, μήπως.
0: Θα το δώσω 80 λεπτά.
1: Όχι, βέβαια.
0: Θα
1: γι' αυτό, λέω, μήπως,
0: λοιπόν,
1: ότι η συμφωνία κυρίων να μην είναι συμφωνία
0: κυρίων.
1: Και να είναι κανονική,
0: κύριε,
1: συμφωνία.
0: Δεν
1: και
0: κύριε,
1: να είναι κανονική,
0: κύριε,
1: συμφωνία.
0: Ναι. Πάμε τώρα στο καλύτερο που το κράτησα για το τέλος.
1: Για το τέλος μου το κράτησα.
0: Λέω, κοιτάξτε,
1: αυτό,
0: υπάρχει άλλη πρόταση. Αν δεν μπορείτε αυτό, τουλάχιστον μειώστε ειδικό φόρο κατανάλωσης. Τα καύσιμα, του θύμισα ότι από το 1,74 βενζίνη το 1,03 είναι φόρος.
1: Που είναι φόρος πάνω στο φόρο. Δεν τα λέμε και αυτά.
0: Και
1: ναι,
0: ή μειώστε ΦΠΑ.
1: Ναι,
0: η απάντηση είναι όχι, επί Μητσοτάκη δεν θα μειωθούν οι
1: έμεσοι φόροι. Εμονή.
0: Σου ακόμα καλύτερα.
1: Εμονή. Αυτή είναι η λέξη.
0: Σήμερα
1: σωστή
0: βγήκε σε πάνελ μου,
1: ναι,
0: ροζ κομπιουτεράκι τύπου Μπάρμπι.
1: Κοίτα, έχουμε αρχίσει τη λογιστικοποίηση πάντως της πολιτικής ζωής.
0: Ναι, ήρθε η κυρία Δούκου με ροζ κομπιουτεράκι.
1: Ήρθε η κυρία Δούκου με ροζ κομπιουτεράκι. Μπράβο στην κυρία Δούκου.
0: Τεράστια κουμπιά.
1: Που πήγε με ροζ.
0: Ήταν,
1: ναι,
0: σαν μια κούκλα,
1: ναι,
0: κομπιουτεράκι.
1: Οκ, okay, ναι.
0: Λέει, πάρτο. Λέω, εγώ να το πάρω, το πήρε η διπλανή μου, η Μαριάννα. Λοιπόν, λέει, ξεκίνα. Λέει, Ανδρουλάκης, έχει πει, γιατί εσύ λες, λέει, μόνο το 1,7 δις. Ας πούμε ότι 1,7 δις την 13η σύνταξη. Έχει πει τότε 13ο μισθό. 1,5 δις.
1: Πόσο τα έβγαλε η κυρία Ζούγκου?
0: 7 δις.
1: 7 δις τα έβγαλε η κυρία
0: Ζούγκου. ΕΚΑ, συντάξεις, μείωση του ΦΠΑ και τα λοιπά.
1: Έμαθε
0: κρίση η κυρία Λιακούλη που ήταν δίπλα και ο κύριος Νηφούδης παραδίπλα.
1: Ωραία.
0: Ναι, και τσακώθηκαν.
1: Ναι.
0: Και η συνέχεια.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι, έχω την εντύπωση ότι στα πάνελ πρέπει να έχει το καθένας με το λογιστή του από εδώ και πέρα. Ή με κάποιον, ξέρεις, να ξέρει φόρους, φοροτεχνικό, δεν ξέρω, να έρχονται αγκαζέ, γιατί είναι αυτό, θα βγάλουμε τα τευτέρια σε λίγο. Εγώ μπερδεύομαι με τόσα νούμερα.
0: Μέσα
1: άλλα στο... νούμερα λέει ο ένας, άλλα νούμερα λέει ο άλλος, άκρη δεν βγάζεις.
0: Έστεινουν τραγωδία,
1: ναι.
0: Μίμησης πράξεως, σπουδαία και τελεία.
1: Έτσι.
0: Το μαθαίναμε στο σκοτή έτσι.
1: Ποιος είναι,
0: γιατί το λέω αυτό?
1: Ποιος είναι ο...
0: ποιητής? Κώστας Τσιάρας.
1: Κώστας Τσιάρας.
0: Σήμερα τον είχα στο στούντιο.
1: Έπαιξε δράμα.
0: Όχι, δεν έπαιξε δράμα.
1: Ήταν πρωταγωνιστής.
0: Περίμενε. Είναι η πρώτη του συνέντευξη,
1: ναι.
0: Από τότε που
1: από
0: αποκαταστάθηκε,
1: ναι.
0: Και απειλάγει για το σκάνδαλο από ΚΕΠΕ.
1: Ναι.
0: Και μου είπε, είμαι ο Ειδίποδας. Νιώθω ήρωας αρχαίας τραγωδίας.
1: Άρα
0: διότι
1: ήτανε...
0: κατηγορήθηκα.
1: Είχε και τον πρώτο ανδρικό.
0: Σπηλώθηκε το όνομά μου. Αυτό που είπε στην ουσία είναι ότι χτυπήθηκε επειδή ήταν ο υπουργός που έστελνε το άρμα της κάθαρσης. Mm. Και αφού αποκάλυψε συνομιλίες του με τον πρωθυπουργό, πώς παραιτήθηκε και τα υπόλοιπα, είπε πήγε και στη Ρία Παπανδρέου. Και νιώθω ότι είχε πίεση να στείλει αυτή τη δικογραφία.
1: Είχε
0: όπα,
1: πίεση από την κυρία Κοβέση.
0: Πίεση, λέω. Πίεση.
1: Πάλι τα ίδια.
0: Λέει η πίεση.
1: Το πάμε λίγο παραπάνω.
0: Λέω,
1: πάλι.
0: Η πίεση δεν είναι μόνη της.
1: Ναι,
0: κάποιος την πίεζει.
1: Κάποιος την πιέζει, ναι.
0: Ρωτάω, η κυρία Κοβέση. Λέει, λέω, τι, ποιος πιέζει.
1: Ποιος, η κυρία Παπανδρέου είναι κάτω από την κυρία Κοβέση.
0: Είχε
1: έτσι,
0: πίεση.
1: Δεν είναι. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Είχε πίεση.
1: Είχε πίεση, μάλιστα. Άρα πιέζεται.
0: Άρα
1: η κυρία Κοβέση, σύμφωνα και με τον κύριο Τσιάρα, τώρα είναι ένα συμπέρασμα αυτό από τα λεγόμενα.
0: Βγάλεσαι,
1: έτσι όπως το λες.
0: Είπα, τι είπε,
1: δεν ξέρω,
0: πίεση.
1: Αυτό καταλαβαίνω πίεση. Με το φτωχό
0: είναι
1: μυαλό. Είναι ότι πιέστηκε λογικά η κυρία Παπανδρέου να προχωρήσει την υπόθεση από την κυρία Κοβέση. Άρα είμαστε στο αφήγημα της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή.
0: Πάρε την εκδοχή ότι ο κύριος Τσιάρας και κάνει κάτι επιλείψιμο και δικαίως. Κινήθηκε η διαδικασία για άρση ασυλίας, εκλείδες υπόψης κτλ. Είναι η εκδοχή. Πάρει την άλλη εκδοχή τώρα, στην οποία κατάληξε η δικαιοσύνη.
1: Mm.
0: Ότι κακώς έγιναν όλα αυτά. Αν ήσουν στη θέση του και εσύ σου έλεγα εγώ ότι βγαίνεις στα μανταλάκια γιατί τα παίρνεις.
1: Ναι.
0: Και μετά έλεγα, έκανα λάθος, δεν τα παίρνεις.
1: Mm.
0: Θα σου είχε μείνει ρετσινιά. Τι θα κάνεις εσύ, τι θα
1: κάνεις. Εννοείται ότι θα.
0: Εγώ λέω, δεν ξέρω, πρέπει να δύο εκδοχές.
1: Εννοείται ότι μένει ρετσινιά.
0: Εάν δεν.
1: Εκείνος
0: λέει ένας συνεργάτης μου ήταν, δεν ξέρω, ήθελε να βοηθήσει με το παρασύνισμα 400 ευρώ ήταν όλη η ιστορία ή 0 ευρώ, καμία σχέση με αυτά που λένε. Άρα, γιατί με κατηγορούν? Αυτό είναι μια εκδοχή. Η άλλη εκδοχή είναι να έχει βάση αυτό. Αν είχε βάση αυτό, γιατί σταμάτησε η άσκηση και δεν ασκήθηκε δίωξη στον κύριο Τσιάρα Λουκία?
1: Ναι, γιατί μπορεί να μην ήταν δεμένη η υπόθεση.
0: Άρα,
1: να μην βρέθηκαν τα στοιχεία. Και
0: πώς, θα κατηγορήσει κάποιον χωρίς δεμένη
1: όχι,
0: υπόθεση?
1: Όχι,
0: τι είμαστε, ζούγκλα. Άρα θέλω να πω, υπάρχουν δύο αναγνώσεις. Η ανάγνωση ότι ναι, είναι σκάνδαλο, ναι, υπήρξαν υπουργοί, ναι, οι διάλογοι, ο Μελάς, το 21 και τα υπόλοιπα. Και υπάρχει και άλλη εκδοχή που λέει η κυβέρνηση, δεν ξέρω από τις δύο είναι αληθινή, ότι αυτό ήταν ένα λάθος και επίσης φάνηκε, υπό Μητσοτάκης αυτό, φάνηκε ότι υπήρχε πρόθεση της εισαγγελίας να παρέμβει στον κομματικό ανταγωνισμό. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρή καταγγελία.
1: Mm-hmm.
0: Πάρα πολύ σοβαρή καταγγελία. Είχε πρόθεση η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Αυτό σου λέω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρή καταγγελία.
0: Πάρα
1: τη συζητάμε τόσες μέρες. Ουσιαστικά δεν έχουμε πάρει μια σαφή απάντηση γιατί άλλο να λένε για την κυρία Κοβέση και μετά όμως όταν τους ρωτάς και τους λες αμφισβητείτε το θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας,
0: σου
1: λένε
0: όχι.
1: Δεν γίνεται. Η κυρία Κοβέση αυτή τη στιγμή αντιπροσωπεύει στη χώρα μας την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όταν αμφισβητείς την κυρία Κοβέση, αμφισβητείς και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Άκου τώρα, Μαρία από το Βύρονα. Δεν παίρνουμε όλοι πας,
1: ναι,
0: αν έχουμε ξανά πει όλοι πας. Εγώ που είμαι άγαμη με εισόδημα 23.000, είμαι πλούσια κατά Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Έχει δίκιο η Μαρία.
1: Έχεις δίκιο, Μαρία, έχεις κάθε δίκιο σε αυτό.
0: Λοιπόν, ο Βαγγέλης από Θεσσαλονίκη. Φυσικά επί Μητσοτάκη δεν θα μειωθούν οι έμεσοι φόροι. Έμεση και άμεση φόρη είναι αναδιανομή του εισοδήματος. Η έμεση από τους φτωχούς πλούσιους, η άμεση το αντίστροφο, με την προϋπόθεση να φορολογηθούν τράπεζες, εφοπλιστές και πλούσιοι. Κάθε κυβέρνηση επιλέγει ιδεολογικά και βάσει προγράμματος το μείγμα. Είναι μεγάλη συζήτηση, για μένα είναι η συζήτηση των ημερών αυτών μέχρι τις εκλογές. Θα γίνουν το Σεπτέμβριο ή την άνοιξη του 27. Ο Θοδωρής από την Καρδίτσα λέει: τι θα γίνει με εσάς τους Αθηναίους? Κάνει 5 βαθμούς το χειμώνα, κρυώνεται. Κάνει 38 το καλοκαίρι, ζεσταίνεστε. Πολύ ευαίσθητοι έχετε γίνει.
1: Δεν είμαστε τόσο ευαίσθητοι. Η αλήθεια είναι ότι ζεσθενόμαστε πολύ.
0: Και ο Πάνος λέει: αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν προκηρύξει εκλογές τώρα, εκτιμώ ότι βασικός λόγος είναι πως οι δημοσκοπήσεις που φτάνουν στο Μαξίμου δείχνουν δυσαρέσκεια από ελεύθερους επαγγελματίες και μισθωτούς λόγω ακρίβειας. Μας σταματάει η Κατερίνα να πούμε ότι είμαστε εδώ 28 λεπτά μετά τις 3. Τετάρτη 22 Ιουλίου. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, με
1: Δήμητρα Πανανού στη δημοσιογραφική υποστήριξη όπως κάθε μεσημέρι μαζί μας, Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση του ήχου και στο τηλεφωνικό κέντρο τη Βάσια την Κούτρα. Και περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας 211-200-8200 και τα email σας studio@papakirialfm.gr.
0: Άρα άφησα τις 11 γυναίκες του Open και ήρθα στις 4 γυναίκες του Real.
1: Έτσι.
0: Τι γίνεται λοιπόν.
1: Είσαι, σε κυνηγάνε γυναίκες, τι να κάνουν, λοιπόν, κάτι έχεις.
0: Τώρα πάμε στον κύριο Λαγουβάρδο, τον διευθυντή ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου μετά τις διαφημίσεις και τους τίτλους ειδήσεων, να μας πει πού βρισκόμαστε με τον καύσον.
2: Real FM.
3: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
4: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
5: Μονοθέσιο.
6: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο?
7: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
9: Έλα, πού είσαι?
10: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
9: Ωραία. Κι εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
10: Έλα εδώ, δεξιά!
9: Ναι ρε φίλε, κι εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Πω, δεξιά!
11: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
12: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
13: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
14: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
13: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
15: Κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι αρχές λόγω ακραίου κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιών. Για πολύ υψηλές θερμοκρασίες στα ανατολικά ηπειρωτικά και ισχυρές καταιγίδες στα βόρεια προειδοποιεί με νεότερο δελτίο της η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Απαγορεύονται οι υπαίθριες εργασίες έως τις 5 το απόγευμα στις περιφέρειες Αττικής, Ανατολικής Θερεάς, Θεσσαλίας και Ανατολικής Πελοποννήσου. Την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Σωκράτης Φάμελος. Σε δήλωσή του αναφέρει ότι λυπάται για το αδιέξοδο και πως δεν μπορεί να υποστηρίξει την περιχαράκωση. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έχω πολλές ειδήσεις, Λουκία. Θα τις πω μία-μία. Καταρχήν, υπάρχει νέα φωτιά τώρα στο Άνω Κεράσοβο του Ολοκαρνανίας. 4 αεροσκάφη. Αντίθετα, τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά στις Αφίδινες, στην Αθηνών Λαμίας. Αυτό που λέγαμε και νωρίτερα. Τώρα, υπάρχουν διακοπές ρεύματος. Κολωνάκι, Άλυμος, Αργυρούπολη, από ό,τι βλέπω. Στο Κολωνάκι θα επανέλθει το ρεύμα στις 4.30 το απόγευμα. Άλυμο και Αργυρούπολη, έχει ανακοινωθεί αυτό που σου λέω. 5.30 από το ΔΔΕ. Συμβαίνει αυτό σε μέρες που είναι οριακή η κατάσταση με το δίκτυο μεταφοράς του ρεύματος, όπως σήμερα που είναι τα air condition στο full και είναι πάρα πολύ μεγάλη κατανάλωση. Βέβαια, μας σώζει ότι είναι μισοάδια Αθήνα. Δηλαδή, έχει φύγει κόσμος για διακοπές. Δεν είναι η Αθήνα του χειμώνα. Το καταλαβαίνεις από την κίνηση που έχει στο δρόμο, Λουκία. Σήμερα ήταν πολύ μικρότερη η κίνηση. Δεν ξέρω εσύ τι βρήκες.
2: Ναι, όχι, έχει φύγει ο κόσμος. Είναι καλύτερα τα πράγματα.
1: Όχι όλοι,
2: όχι, αλλά υπάρχει μία μικρή, μία αισθητή διαφορά.
1: Κάνουμε διάλειμμα σοβαρές ειδήσεις. Να σου πω μία μη σοβαρή είδηση για το φίλο στον Τραμπ.
2: Ο φίλος μου ο Τραμπ είναι πάντα σοβαρή είδηση, γιατί τον αντιμετωπίζω με πολύ μεγάλη σοβαρότητα,
1: ναι,
2: παρά το γεγονός ότι γελάω.
1: Κατερίνα, και εσύ. Ποιον θέλει ο Τραμπ γενικό γραμματέα του ΙΕΣ του Κουτέρες?
2: Ωραία. Ποιο για θέλει? Να ακούσω.
1: Τον Τζιάννη Ινφαντίνο. Το πρόεδρο του
2: είναι σοβαρό. Μάλλον τα βρήκανε πολύ στο τελικό.
1: Είναι ο άνθρωπος που του ζούσε την κόκκινη κάρτα του στάρ των ΗΠΑ στο Μουντιάλ της Εθνικής.
2: Άρα γι' αυτό έγινε δουλίτσα.
1: Λοιπόν, ή που ήταν μαζί του στην απονομή και τον τράβα για να μην σηκώσει ο Τραμπ την κούπα και να τη σηκώσει την Ισπανία.
2: Έγινε δουλίτσα.
1: Λοιπόν, η New York Post λέει ότι ο Τραμπ εκτιμά ότι πληρεί τις προϋποθέσεις ο Ινφαντίνο, μια χαρά, για να γίνει ο επόμενος γενικός γραμματέας του ΟΗΕ. Είναι όπως ο Ρούτε, που είναι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Που λέει: τι έχετε να πείτε, γεια σας, έχει δίκιο σε όλο ο Τραμπ. Μα δεν θα σας ρωτήσω αυτό, δεν πειράζει, έχει δίκιο σε όλο ο Τραμπ. Κάτι άλλο, είναι εξαιρετικός ο Τραμπ. Έχετε να προσθέσετε κάτι, ναι, είναι πάρα πολύ καλός ο Τραμπ. Αυτός. Θα έχουμε ένα Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ που θα λέγει δίκιο σε όλο ο Τραμπ. Πώς φαίνεται αυτό?
2: Βέβαια. Παντού υπάλληλοι. Τέλεια, εννοείται. Τι? Να μην βάλουμε παντού υπαλλήλους. Τι θέλεις δηλαδή? Να έχουμε να σηκώνει το τηλέφωνο, λέει: θέλω αυτό, τελείωσε.
1: Θα ξεκινάει ένας πόλεμος, θα σφυρίζει πέναλτι.
2: Αυτό.
1: Ο άλλος πόλεμος κόκκινη κάρτα.
2: Ναι,
1: πολύ ωραία.
2: Έχει και μεγάλη εμπειρία σε αυτά ο Ινφαντίνο.
1: Πολύ μεγάλη, εξαιρετική. Ναι, είναι και σχετικός.
2: Ξέρει από αυτά.
1: Λοιπόν, είχε νωρίτερα μεγάλο συναγερμό στον Πειραιά, γιατί υπήρχε υποψία για διαρροή αερίου από κλειστό βενζινάδικο στην οδό Ομυρίδου Σκυλίτσι.
2: Αν μου λες τέτοια, είναι κοντά στο σπίτι μου.
1: Άδειασαν πολυκατοικίες. Πριν από λίγο αποκαταστάθηκαν όλα. Δεν υπάρχει θέμα ασφάλειας για τους ενίκους των πολυκατοικιών και γύρισαν οι άνθρωποι πίσω, τους είχαν και νόση. Είναι ένα κλειστό βενζινάδικο εκεί πάνω στην Ομυρίδου Σκυλίτσι.
2: Είναι ένας πολύ πολύ συχνός δρόμος, πάντως,
1: ναι.
2: Πούμε εκεί.
1: Αν και δεν ξέρω, Πειραιά, μέχρι...
2: Είναι το ένα κομβικό δίκτυο που περνάνε όλα τα αυτοκίνητα για να φύγουν για Αθήνα, για κέντρο, για... Είναι σημείο κομβικό.
1: Μέχρι εκεί ξέρω. Λοιπόν, επίσης πρέπει να σου πω ότι γύρω-γύρω μας μπορεί να έχει φοβερές φωτιές, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία και Βαλκάνια, έχει χαλάζι και μπουρίνια. Και αυτό θα μας έρθει. Θα έχουμε σε πολύ λίγο τον κύριο Λαγουβάρδο, τον Κώστα Λαγουβάρδο.
2: Να μας πει πώς θα είναι καιρός στις επόμενες μέρες.
1: Τον διευθυντή ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου, να μας πει και για το σημερινό καύσωνα πώς κινείται.
2: Ας πούμε στην Κέρκυρα μπουρίνει. Που τα τσάρωσε όλα.
1: Και επίσης να μας πει πώς εξηγείται αυτό που σου έλεγα νωρίτερα από τον κύριο Γιάνναρος, ότι οι συνθήκες για φωτιές θα παραμείνουν δύσκολες ως τις 3 τα ξημερώματα. Λοιπόν, ο κύριος Λαγουβάρδος, καλησπέρα σας. Πολύ χαιρόμαστε,
2: κύριε
1: Λαγουβάρδο.
3: Σας ευχαριστώ που μιλάμε, να είστε καλά.
1: Λοιπόν, πείτε μας καταρχήν τα δεδομένα για τον καύσωνα. Μέχρι στιγμής είδα ότι η ψηλότητα θερμοκρασία είναι Σπάρτη 42. Το έχουμε ξεπεράσει αυτό?
3: Ναι, ξεπέραστομαι. Φτάσει στη μια περιοχή τη ψηλότητα του Λευκοχώρη 42,3 αυτή τη στιγμή.
1: Οπα.
3: Και έχουμε τουλάχιστον μια μισή ώρα ακόμα για να σιγουρευτούμε πόσο ψηλά θα φτάσουν οι θερμοκρασίες.
1: Άρα μπορεί να φτιάσουν στους 43.
3: Και άνεμοι αυτοί μπορούν να φτάσουν στους 43 σε κάποια σημεία. Είναι περίπου στα επίπεδα τα οποία είχαμε πει. Η ισχυρή δυτική άνεμη σε κάποιες περιοχές, σε συνδυασμό με τις πολύ θερμές αέριες μάζες, θα δώσουν σήμερα στην κεντρική και νότια χώρα, γιατί η Βόρεια Ελλάδα έχει καλύτερες συνθήκες σήμερα σχετικά με τις προηγούμενες ημέρες, αλλά η κεντρική και νότια χώρα έχει πολύ ψηλές θερμοκρασίες, τις ψηλότερες αυτού του καύσωνα ο οποίος.
1: Και είδα, για μένα ήταν έκπληξη ότι έπιασε πάνω από 40 και η Κρήτη, τα Χανιά, που εγώ δεν περίμενα, ανατολική Στερεά, ανατολική Πελοπόννησο. Δεν ήταν μέσα η Κρήτη.
3: Με τους δυτικούς ανέμους περιμέναμε αρκετά ψηλές θερμοκρασίες στην Κρήτη. Μάλιστα, μιλούσαμε για κάποιους αδέλφους στο πρωί και τους είπε ότι σήμερα θα ήταν η πιο θερμή ημέρα στην Κρήτη. Με το εσωτερικό σε πολλές περιοχές είναι η πιο ζεστή μέρα που κάσουν στην Κρήτη. Μέχρι χθες και προχθές δεν είχαν τόσο υψηλές θερμοκρασίες.
1: Και για όλη την Ελλάδα πρέπει να είναι μέχρι στιγμής η πιο ζεστή μέρα του φετινού καλοκαιριού, η σημερινή κατά μέσο όρο.
3: Τώρα, κατά μέσο όρο, κατά πάσα πιθανότητα θα είναι η χθεσινή, γιατί είναι λίγο πιο δροσερή η Βόρεια Ελλάδα.
1: Τώρα, γιατί είπε ο κύριος Τουρνάς θες, και δεν το πετυχαία, ότι οι συνθήκες σήμερα θυμίζουν Μάρτι του 2018.
3: Κοιτάξτε, αυτό που φιλόταν περισσότερο δεν αναφερόταν νομίζω στην περιοχή της Αττικής.
1: Όχι, αναφερόταν
3: στους δυτικούς ανέμους. Ένα παράδειγμα είναι η ιδιωτεία, η οποία βιώνει και η φτιότητα πολύ χειρούς ανέμους. Όταν έχουμε αυτούς τους χειρούς δυτικούς ανέμους, που είναι καταβάτες, ανεβάζουν πάρα πολύ θερμοκρασία και πέφτει η υγρασία, έχει αυτό το συνδυασμό ότι ισχυρή άνεμη, πολύ ψηλές θερμοκρασίες και πολύ χαμηλή σχετική υγρασία, είναι δυστυχώς συνθήκες που είχαμε δει στο Μάτι με τους πολύ χειρούς δυτικούς ανέμους τότε. Κάποιες περιοχές, δηλαδή, όχι Αττική όμως το επαναλαμβάνω σήμερα, κάποιες περιοχές, θα έλεγα κυρίως τις ιδιωτείες και τις φτιότητες και τμήματα της Θεσσαλίας προσομοιάζουν αυτές τις συνθήκες, που είναι οι χειρότερες συνθήκες για αν ξεσπάσει.
1: Εξηγήστε το αυτό, γιατί ένας άνεμος δυτικός, ένας καταβάτης όπως το λέτε εσείς, ένας τέτοιος λίβας, είναι ο χειρότερος άνεμος για φωτιές? Γιατί αυτό είναι σημαντικό να το ξέρουμε για να προφυλασσόμαστε κιόλας.
3: Ακριβώς. Εξαρτάται πώς είναι τα βουνά, γι' αυτό το λόγο. Στην Κρήτη, για παράδειγμα, είναι ο Βοριάς που δημιουργεί λίβα και πολλές συνθήκες στην νότια Κρήτη.
1: Ο καταβάτης.
3: Ο καταβάτης. Όσο είναι καταβάτης άνεμος, εξαρτάται πώς είναι τοποθετημένες οι ορεινοί όγκοι. Στον κεντρικό κορμό της χώρας μας, που χοντρικά οι ορεινοί όγκοι είναι από βορρά προς νότο, ένας δυτικός άνεμος δημιουργεί στα ανατολικά τμήματα, μόνο στη Θεσσαλία, ανατολική στερά, συνθήκες καταβάτη ανέμων. Αυτοί οι άνεμοι.
1: Κατεβαίνει από το βουνό δηλαδή, όχι από την θάλασσα.
3: Ακριβώς. Προς τις παιδινές περιοχές και τελικά προς τη θάλασσα. Ακριβώς. Αυτοί ζεσταίνονται πάρα πολύ. Και αυτό το έχουμε δει και σε άλλες. Δεν είναι κάτι μόνο στην Ελλάδα. Η περίφημη άνεμη Σάντα Άννα που λέμε στην Καλιφόρνια είναι τέτοιου τύπου άνεμη. Αυτή η άνεμη είναι χειρότερη για μια δασική πυρκαγιά. Στο Μάτι του 2018 είχαμε αυτούς καταβάτους άνεμους που ήταν την Πάρνηθα, την Πεντέλη και να πέφτουν, να χύνονται προς τις ακτές της Αθήνας, του Μαραθώνα, εκεί στο Μάτι βέβαια, και να προκύπτουν αυτές τις συνθήκες. Πολύ ψηλές θερμοκρασίες, πάρα πολύ ξηρές μάζες. Αυτό ξεραίνει τρομερά την καύση μήλη, γίνεται εξαιρετικά έφλεκτη και συνδέεται και με τους χειρούς ανέμους. Αν για κάποιο λόγο ξεσπάσει μια πυρκαγιά, είναι δύσκολο να ελεγχθεί. Δεν θα μπει μια πυρκαγιά από αυτές τις συνθήκες, αλλά αν για οποιοδήποτε λόγο από αμέλεια, από εμπρισμό, από ατύχημα ξεκινήσει μια πυρκαγιά, είναι δύσκολο να ελεγχθεί. Για την ώρα νομίζω δεν έχουμε ένα τέτοιο συμβάν σε αυτές τις περιοχές και ελπίζω να το αποφύγουμε, γιατί έχουμε ακόμα αρκετές ώρες μπροστά μας που θα έχουμε αυτές τις συνθήκες.
2: Πάμε τώρα να μας πείτε τι θα επικρατήσει από αύριο.
1: Δύο ερωτήσεις ακόμα για τις φωτιές. Θέλω να μείνουμε Λουκία. Το ένα είναι, μιλούσα νωρίτερα με τον κύριο Γιάνναρο, τον μετεωρολόγο. Μα λέγε δύο πράγματα. Το ένα, ότι σημερινή μέρα μια σπίθα μπορεί να φέρει φωτιά. Την απόλυτη καταστροφή. Και θα μας το εξηγήσετε γιατί. Και το δεύτερο, ότι πρέπει να προσέξουμε ειδικά σήμερα ως τις 3 τα ξημερώματα για φωτιές. Μπορείτε να μας τα εξηγήσετε αυτά τα δύο?
3: Κοιτάξτε, ο λόγος που μια σπίθα μπορεί να γίνει τη ζημιά, το είπαμε. Αυτές οι συνθήκες, αν ξεκινήσει μια πυρκαγιά για οποιοδήποτε λόγο, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να ελεγχθεί. Είναι εξαιρετικά έφλεκτη κατάσταση. Και οι συνθήκες της μετάβασης της πυρκαγιάς είναι πάρα πολύ δυσμενείς. Και αυτές οι συνθήκες, παρόλο που προφανώς η θερμοκρασία θα πέφτει προς το βράδυ, αλλά όχι πάρα πολύ, θα το χωρίσουμε προφανώς 32-33 βαθμού μέχρι τα μεσάνυχτα σε κάποιες περιοχές. Όμως επειδή η άνεμη είναι ακόμα ενισχυμένη, θα μπορούσε και μια απογευματινή, μια βραδινή πυρκαγιά να δημιουργήσει προβλήματα. Μέχρι πλέον μετά τις 3 και την επόμενη μέρα, για να πω και στο επόμενο ερώτημα που έκανε στην Αλφόνα, θα πούμε πλέον σε βόρειους ανέμους που θα ρίξουν τη θερμοκρασία αρκετά ενισχυμένη επίσης, ειδικά στην Αττική, γι' αυτό λόγω και σε αρκετά υψηλό δείκτη επικινδυνότητας για Αττική.
2: Άρα από πότε το βλέπουμε αυτό, περίπου το φαινόμενο, τους υψηλούς βόρειους ανέμους?
3: Τους υψηλούς βόρειους ανέμους, αύριο θα έχουμε ισχυρούς βοριάδες, θα πέσει η θερμοκρασία, γι' αυτό λέμε την τελευταία μέρα του καύσου, πλέον η πτώση της θερμοκρασίας γίνει αισθητή σε όλη τη χώρα και στην Ελλάδα τώρα. Ακριβώς 4-5 βαθμούς. Θα πέσουμε τα κανονικά.
2: Και μαζί με τους ανέμους θα δούμε έτσι λίγο, δεν θα είναι τόσο αποπνικτική ατμόσφαιρα.
3: Ακριβώς, δεν θα είναι έτσι.
1: Και καταιγίδες από αύριο.
3: Την Παρασκευή.
2: Την Παρασκευή μπορεί και στην Αθήνα και στην Αττική να έχουμε.
3: Θα μπορούσε και στην Αττική να έχουμε. Σε αρκετές περιοχές πιθανόν να είναι ισχυρές. Το είδαμε και στα τελευταία μπορεί και προχθές στη Δράμα και χθες στην Κέρκυρα.
2: Και ποιες ώρες περίπου, τις πρωινές, απογευματινές?
3: Τις απογευματινές ώρες θα το δούμε καλύτερα αύριο αυτό. Και είχαμε και επιτροπή εκτίμηση κινδύνου αύριο, ακριβώς για αυτό το λόγο, για να αποτιμήσουμε και τι θα γίνει για την Παρασκευή. Η Παρασκευή είναι μια δύσκολη μέρα από πλευρά κατηγοριών. Δεν θα έχουμε πλέον καύσωνα, θα μιλάμε για θερμοκρασίες που θα είναι ήπιες. Αλλά αυτό το πέρασμα της διαταραχής που δώσει τις καταιγίδες θέλουν προσοχή. Οι καλοκαιρινές καταιγίδες, ειδικά όταν οι ευβίες είναι πολύ επικίνδυνες.
1: Βλέπω να πηγαίνουν με ομπρέλες στο Προεδρικό Μέγαρο.
2: Αυτό γιατί υπάρχει και η δεξίωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας, κύριε Λεγουβάρδο. Αν θα γίνει μέσα ή έξω τελικά.
3: Θα το δούμε βλέποντας και κάνοντας. Και το Σαββατοκύριακο θα έχουμε καλές συνθήκες στη Δημοκρατία. Κάθαμε λίγο κάτω από τα κανονικά. Θα έχουμε δροσιά δηλαδή το Σαββατοκύριακο. χωρίς όμως κάτι διαδραστικό τόσο, και φαίνεται να ανεβαίνει η θερμοκρασία πάλι από την επόμενη εβδομάδα. Η εκτίμησή μου όμως είναι ότι θα είναι ζεστή η επόμενη εβδομάδα, αλλά όχι τόσο ζεστή. Δεν θα έχουμε, δηλαδή,
1: πάμε τώρα σε αυτό που λέτε. Γιατί φέτος το καλοκαίρι, κατά τη γνώμη μου, έχουμε ένα πολύ ήπιο καλοκαίρι σε σχέση με τα προηγούμενα, σε αντίθεση με την Ευρώπη που είχε το πιο ζεστό καλοκαίρι, όσο εγώ θυμάμαι, με 45 επί εβδομάδες στη Γαλλία, την Ισπανία, μέχρι και την Νορβηγία φτάσανε. Γιατί αυτό φέτος?
3: Η κυκλοφορία ευνοούσε φέτος, τουλάχιστον μέχρι τώρα, και το αποτέλεσμα είμαι στον Ιούνιο και τον Ιούλιο, θερμές αερισμένες κυρίως στο δυτικό τμήμα της Ευρώπης. Πέρσι, πρόπερσι, αυτό είχε συμβεί σε εμάς. Γι' αυτό είχαμε και τους μεγάλους παραταμένους καύσωνες και το 23 και το 24 και το 25. Και στα βελάκια το θέμα είναι ότι αν δούμε τη γειτονιά μας που είναι η Ευρώπη, δυστυχώς τα τελευταία χρόνια κάθε καλοκαίρι κάπου στην Ευρώπη έχουν μεγάλους καύσωνες.
1: Ναι.
3: Κάποιες χρονιές όπως το 22, το 26 είναι στη Δυτική Ευρώπη, κάποιες χρονιές περισσότερες δυστυχώς όπως το 21, το 23, το 24, το 25 είχαμε στην περιοχή μας. Με αυτό θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε δυστυχώς. Οι καύσωνες θα γίνονται όλο και πιο συχνή κάπου στην ήπειρό μας. Θα κρατάνε πολύ και θα έχουν μεγάλη ένταση.
1: Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ κακό. Ξέραμε ότι πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τους καύσωνες, αλλά ότι θα γίνεται όλο και χειρότερο. Αυτό, ξέρετε, το πόσο χειρότερο είναι το θέμα και πόσο πιο επικίνδυνο και για το περιβάλλον και για την υγεία. Διότι η Ευρώπη μετρά, σύμφωνα με τους υπολογισμούς, 12.000 θανάτους, όχι ακριβώς από τον καύσωνα, αλλά θανάτους τους οποίους συνετέλεσε και ο καύσωνας για να επέλθουν. Που είναι πολύ σημαντικό. Μόνο τον Ιούνιο έχασαν τη ζωή τους στην Ευρώπη 12.000 άνθρωποι.
3: Και στη χώρα μας κάνουμε. Δεν αποδίδονται πάντα στη θερμοκρασία, αλλά είναι επιδείνωση των
1: υποκείμενων σημάτων. Σε δύσκολη κατάσταση με τον καύσωνα μπορεί να επιδεινωθεί.
3: Ακριβώς, το επιδεινωθεί. Και αυτό ειδικά σε μεγάλες πόλεις είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Σε πόλεις στη Δυτική Ευρώπη που δεν έχουν κλιματισμό τα σπίτια σε πολύ μικρό βαθμό ακόμα περισσότερο, αλλά και στις δικές μας, οι πολλές ημέρες του καύσωνα, οι θερμοκρασίες μένουν πολύ ψηλές και τη νύχτα, οι τροπικές νύχτες, όπως λέμε, οι θερμές νύχτες που το είχαμε και τώρα. Τέσσερις μέρες κράτησε αυτός ο καύσωνας και όμως τις τελευταίες ημέρες η θερμοκρασία δεν έπεσε κάτω τους 27-28 βαθμούς.
1: Γιατί πυρώνουν τα κτίρια, έτσι είναι οι μεγάλες πόλεις. Τώρα, μπορεί να γίνει κάποια πρόγνωση μεσοπρόθεσμη ή εμπειρικά να μας πείτε τι μας περιμένει φέτος το καλοκαίρι? Γιατί το ερώτημα είναι, γλιτώσαμε? Συνήθως τον Ιούλιο κάνει τους πιο μεγάλους καύσωνες. Μπαίνουμε στον Αύγουστο το άλλο Σάββατο. Σε 9 μέρες από σήμερα. Γλιτώσαμε τα δύσκολα ή μπορεί να βιώσουμε τέτοιους καύσωνες τύπου Δυτικής Ευρώπης μέσα στον Αύγουστο?
3: Λοιπόν, να σου πω, για τον Ιούλιο έχουμε ένα πενθήμερο καύσωνα που τελειώνει σήμερα. Ευτυχώς ήταν σε μικρή διάρκεια. Ο Ιούνιος ήταν ένας καλός μήνας. Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου επίσης ήταν καλός μήνας. Προς το καλοκαίρι, του μισό του καλοκαιριού,
1: το
3: πέρασε. Και το γλιτώσαμε και άρα δεν θα είναι το πιο θερμό καλοκαίρι σε καμία περίπτωση. Το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου θα έχουμε, όπως είπαμε, ζέστη, δεν περιμένουμε όμως κάποιο μεγάλο καύσωνα. Μπαίνουμε τώρα στον Αύγουστο. Εκεί ναι, είναι πιθανό να έχουμε καύσωνα. Έχουμε
1: στο παρελθόν.
3: Μειώνεται η πιθανότητα. Τον Ιούλιο έχουμε τους πιο πολλούς, αλλά πιθανό να έχουμε και τότε. Δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο. Δεν μπορούμε μάλλον να το προβλέψουμε. Μπορεί να σου πούμε ούτε ναι ούτε όχι. Η μόνη πρόγνωση που έχουμε ότι θα μιλάμε για Αύγουστο θα έχει θερμοκρασίες πάνω από τις κανονικές τιμές, αλλά αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα έχει ένας μεγάλος καύσωνας. Θα έλεγα επομένως ότι δεν θα ξεπεράσουμε το 24, που ήταν το πιο θερμό καλοκαίρι που βιώσαμε ποτέ στη χώρα μας. Αυτό ευτυχώς το γλιτώσαμε φέτος, γιατί περάσαμε, όπως είπαμε, το μισό καλοκαίρι χωρίς ακραία συμπεριφορά. Αυτό το πενθήμερο, το πολύ ζεστό, θα αλλάξει προς τα πάνω λίγο την κατάσταση, αλλά δεν θα το κάνει το πιο ζεστό. Αλλά δυστυχώς συσσωρεύονται την τελευταία δεκαετία πολλά θερμά καλοκαίρια. Παναλαμβάνω, το 24 ήταν το πιο ζεστό, του 2012 το δεύτερο και του 2025 το περσινό το τρίτο.
1: Α, το τρίτο μάλιστα. Ναι. Το θέμα είναι, κύριε Λαγουβάρδη, ότι δεν είναι μόνο τα καλοκαίρια που έχουν όλο και πιο συχνά, είναι κανόνα στα ακραία φαινόμενα, είναι οι 12 μήνες του χρόνου. Δηλαδή βλέπουμε ακραία φαινόμενα, βλέπουμε πολύ έντονα, εντοπισμένες χρονικά και τοπικά βροχοπτώσεις, καταιγίδες που προκαλούν πλημμύρες, το ίδιο και με το χειμώνα. Έτσι θα ζήσουμε, όλο και χειρότερα θα πηγαίνουμε, δεν υπάρχει ένα άνω φράγμα σε αυτό. Θα πηγαίνουμε χειρότερα, χειρότερα, χειρότερα κάθε χρόνο.
3: Δεν θα είναι κάθε χρονιά χειρότερα από την άλλη, ούτε σε κάθε χρονιά θα είναι πιο θερμή από την άλλη, ούτε κάθε καλοκαίρι πιο θερμό από την άλλη. Αυτά όμως θα γίνονται συχνότερα. Και για τα έντονα καιρικά φαινόμενα που λέτε, η καταγραφή του μέχρι τώρα, με πραγματικά στοιχεία, δείχνει ότι όντως έχει αυξηθεί η συχνότητά τους. Πάντα είχαμε έντονα καιρικά φαινόμενα, και αν αναφέρουμε στις εφημερίδες των τελευταίων δεκαετιών και την αρχή του προηγούμενου αιώνα, θα δούμε πολύ έντονα φαινόμενα στην Αθήνα, για παράδειγμα, και σε άλλες περιοχές. Γίνονται όμως πιο συχνά, πιο έντονα. Παράδειγμα, ο Ντάνιελ, που ήταν κάτι ακραίο, που ποτέ δεν το περιμέναμε να συμβεί. Και επομένως, αυτό που θα έλεγα είναι ότι θα συνεχίσουμε να βλέπουμε τέτοια έντονα φαινόμενα όσο συνεχίζεται η κλιματική αλλαγή. Αν δεν σταματήσουμε την κλιματική αλλαγή, αυτά όλα τα οποία συζητάμε, δυστυχώς θα συζητάμε όλο και πιο συχνά στο μέλλον.
1: Ένα κεφάλαιο που θα συζητήσουμε σε λίγο με τον κύριο Καρτάλη, του καθηγητή, για το τι μπορούμε να κάνουμε για να το σταματήσουμε ή αν δεν μπορούμε να κάνουμε και θα το ζούμε μέχρι τέλους και όλο και χειρότερα. Κλείνοντας με τα δικά σας στοιχεία, κύριε Λαγουβάρδα, είπατε ήδη, μας δώσατε το στίγμα ποιο είναι το πιο ζεστό, το πιο ψυχρό καλοκαίρι. Ως προς την Αθήνα ειδικά, επειδή οι περισσότεροι ζούμε στην Αθήνα, εκεί ποια είναι η παρατηρήση σας, διότι εκεί ζούμε με βουνά στα οποία έχουν γύρω γύρω που έχουν όλο και λιγότερο πράσινο, άρα οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη θερμοκρασιών, είναι πυκνά χτισμένη η πόλη, χτίζονται όλο και πιο ψηλά κτίρια και επομένως αυτό αντανακλά και περισσότερη θερμότητα. Υπάρχει κάποια μελέτη ειδικά για την Αθήνα, πόσο πιο δύσκολο, ξέρετε, το λέω γιατί αυτό που συζητούσαμε,
3: το οποίο το έχουμε δει μαζί, γιατί έχουμε πολύ στενή συνεργασία και θα το εξηγήσει πολύ καλά. Μεγάλες πόλεις με μεγάλα κτίρια που δεν επιτρέπουν τη φυσική ροή του ανέμου, με λίγο πράσινο, λίγα δέντρα. Τα δέντρα δεν θα δροσίσουν ολόκληρη την πόλη, δημιουργούν όμως σημεία τα οποία είναι πιο δροσερά. Εδώ και στα βελάκια βλέπετε χτίζονται πλατείες σε διάφορα σημεία και δεν βάζουν δέντρα, βάζουν ελάχιστα.
1: Τίποτα. Ναι. Ξέρετε γιατί το συζητούσα. Μόνο αυτό να μας πείτε και θα κλείσουμε. Λέγαμε με τη Λουκία και το λέμε όλοι αυτό που κουβεντιάζουμε, ότι δείχνει 38 βαθμούς, αλλά νιώθουμε σαν 48.
2: Ναι.
1: Δηλαδή είναι πολύ μεγάλη η αισθητή. Πολύ υψηλή αισθητή θερμοκρασία.
3: Και αυτό μας κουράζει, όπως είπα και πριν, και οι ψηλές ελάχιστες τη νύχτα. Δεν ανακουφιζόμαστε στις μεγάλες πόλεις κάποιες ώρες της ημέρας. Γιατί στη Σπάρτη που λέτε και με 42 βαθμούς, μα το βάθος θερμοκρασία πέφτει στους 20-22. Νιώθεις επομένως μια ανακούφιση.
2: Αν είχαμε περισσότερο πράσινο, κύριε Λαγουβάρδο, σίγουρα θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Ναι.
3: Έχουμε κάνει μετρήσεις με μετρολογικό σταθμό πάνω σε αυτοκίνητο γύρω από το πεδίο του αέρος, νύχτα με καύσωνα, πέρυσι και πρόπερσι, και οι θερμοκρασίες είναι πολύ καλύτερες και μπαίνοντας με στην Κυψέλη, για παράδειγμα, αμέσως η θερμοκρασία φεύγει προς τα πάνω. Νυχτερινές θερμοκρασίες μιλάω. Επομένως, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Θέλουν περισσότερο πράσινο, θέλουν περισσότερο χώρο που δεν τον έχουμε. Ο κ. Κατάλης θα σας τα εξηγήσει νομίζω και ρωτήστε τον γι' αυτό, γιατί έχει κάνει πολύ καλή δουλειά σε αυτό το κομμάτι. Πώς θα προστατεύσουμε τις πόλεις? Να έχουμε το πρόβλημα, γιατί πρέπει να κάνουμε. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε μόνο με στην κλιματική αλλαγή. Πρέπει να προσαρμοστούμε και μέσα να μετριάσουμε τις επιπτώσεις, ειδικά στις μεγάλες πόλεις. Για μένα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Η κλιματική αλλαγή, το μεγαλύτερο θέμα που θα δημιουργήσει, που δημιουργεί ήδη, είναι οι καύσωνες και κυρίως οι επιπτώσεις τους. Καταρχάς την υγεία μας στις μεγάλες πόλεις και φυσικά σε άλλους τομείς, τα οικοσυστήματα, τα δάση που γίνονται πιο εύλεκτα, η αγροτική παραγωγή η οποία πλήττεται.
1: Τώρα, ξέρετε, το κλείσιμο μας εξηγεί το πιο σημαντικό. Κλιματική κρίση φανταζόμαστε ότι είναι κάτι γενικό, με τη μόλις του περιβάλλοντος. Όχι, είναι εδώ η κλιματική κρίση. Τα βγάζουμε εμείς τα μάτια.
2: Είναι εδώ και είναι και πάρα πολλά χρόνια.
1: Αυτός που χτίζει την Αθήνα, που μαστερεί το πράσινο, που είναι όλο κτίρια, κτίρια, κτίρια και καθόλου πράσινο, αυτό είναι επίσης κλιματική αλλαγή. Εμείς το κάνουμε αυτό, δεν κάνει κάποιος άλλος. Οι ίδιοι το σχεδιάζουμε, οι ίδιοι το βιώνουμε και οι ίδιοι έχουμε την ευθύνη γι' αυτό.
3: Οι πόλεις μας δυστυχώς δεν είναι φτιαγμένες, ειδικά ελληνικές πόλεις για αυτές.
1: Έτσι.
3: Και αυτό είναι κάτι το οποίο το βιώνουμε. Να είστε καλά, χάρη και
1: στην Ελλάδα. Και εμείς, Κώστας Λαγουβάρδος, διευθυντής ερευνών του Αστεροσκοπείου, και νομίζω ότι πάντα είναι η χαρά μας, Λουκία, να μιλάμε με έναν άνθρωπο που ξέρει τόσο καλά το περιβάλλον. Πρέπει να σου πω ότι ξέρεις ποιο είναι ο διαδικτυακός τόπος με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα.
2: Το Μετέο, το έχουμε ξαναπεί. Ναι, βέβαια.
1: Διότι όλο αυτό είναι ένα μέρος της ζωής μας. Η καθημερινότητά μας, ο καιρός, και έτσι όπως αλλάζουν οι καιρικές συνθήκες, μπαίνει όλο και πιο δυσάρεστα στην καθημερινότητά μας, χωρίς να καταλαβαίνουμε ότι αυτό που μας συμβαίνει. Μας συμβαίνει γιατί φταίμε εμείς.
2: Φταίει
1: κάποιος άλλος.
2: Ναι, φταίμε εμείς και άλλα. Φταίμε γιατί δεν κάνουν και αυτά που πρέπει να κάνουν. Ναι, εμείς χτίζουμε, αλλά από την άλλη κάποιοι δίνουν τις άδειες για να χτίζουμε. Είναι συνολικό το θέμα.
1: Τώρα είπες κάτι πολύ σωστό.
2: Ναι,
1: δηλαδή,
2: δεν πάει και χτίζει ο καθένας χωρίς άδεια.
1: Για κάθε κτίριο είχαμε και ένα δάσος δίπλα.
2: Ακριβώς. Θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα.
1: Εδώ έχουμε 100-0.
2: Γιατί η ευθύνη είναι γενικότερη.
1: Και δηλαδή, μετά λέμε πώς ζητάθηκαμε.
2: Ναι, γιατί δεν υπάρχει και χώρος πλέον κενός, να το πω έτσι, να κάνεις ένα πάρκο.
1: Σωστά το λες.
2: Υπάρχει.
1: Σωστά. Κάθε χιλιοστό χτίζεται και χτίζεται και όλο και πιο ψηλά και με κτίρια τα οποία εκπέμπουν και θερμότητα. Βλέπεις τα κτίρια, όλα αυτά που είναι με σίδερο και γυαλί, δεν είναι οι μικρές παλιές πολυκατοικίες και μονοκατοικίες, είναι κτίρια τα οποία είναι σαν να βάζεις πέθρες θερμάστρες. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
0: Real FM. Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Τάπα τσούρο, κλάθα μαγιόλ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
12: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
11: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
12: Εννοείται, αγάπη μου.
11: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
12: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
11: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
12: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
13: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Τάπα τσούρο, κλάθα μαγιόλ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
11: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
12: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
11: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
12: Εννοείται, αγάπη μου.
11: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
12: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
11: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
12: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
13: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
3: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
4: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έχει και άλλα όργανα, Λουκία, γιατί ο Πρωθυπουργός, παρά το γεγονός ότι ήταν με έναν ξένο επίσημο δίπλα του, τον Πορτογάλο Πρωθυπουργό, τον Λουίς Μοντενέγκρο, μίλησε καθαρά πολιτικά για τις εκλογές και έριξε και άναψε φυτίλια. Θα έχουμε αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Θες να ακούσεις τι είπε?
1: Τι είπε?
0: Λοιπόν, είπε ότι βρισκόμαστε σε μια παραταμένη προεκλογική περίοδο μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 27, το ξανάπε, και συνέχισε. Είναι πολύ εύκολο όταν είσαι στην αντιπολίτευση να υπόσχεσαι τα πάντα στους πάντες. Μάλλον το κάνουν βέβαια με τη βεβαιότητα εκ του ασφαλούς, επειδή και οι ίδιοι ξέρουν ότι δεν θα κερδίσουν τις εκλογές. Με το αζημίωτο, τζάμπα είναι. Πώς το βλέπεις?
1: Καταπληκτικό.
0: Δηλαδή αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός είναι ότι τάζουν ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας, γιατί ξέρουν ότι θα κυβερνήσουν. Άρα και να πούν πώς θα το κάνουν. Άρα ό,τι να είναι λένε. Αυτό θα ανάψει πολύ μεγαλύτερες φωτιές, είμαι βέβαιος. Και νωρίτερα είχαμε και την.
1: Είχαμε και στη Βουλή ένταση πάντως νωρίτερα. Γιατί
0: για
1: είχαμε
0: τις
1: άρσεις ασυλίας τόσο του κυρίου Σαλμά, ναι, όσο και της κυρίας Κωνσταντοπούλη. Με τον κύριο Σαλμά έχει γίνει ένας χαμός.
0: Έχει εξαιρετική σχέση με τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Διότι κατέθεσε μηνύματα Γεωργιάδη ότι ζητούσε από Νοβάρδης να δώσει χρήματα σε μίντια και ότι μιλούσαν προστευόμενους μάρτυρες. Έχει γίνει ένας χαμός μεταξύ τους. Έχει εμπλακεί και το Πασόκ, το οποίο ζητά από την κυβέρνηση να πάρει θέση.
0: Έτσι. Και στον αντίποδα αυτών που είπε ο Πρωθυπουργός και σου είπα που είπε ο κύριος Δούκου νωρίτερα μου έλεγε, ήταν ο κύριος Τσούκαλας, το Περιστόπεν, ο οποίος είπε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα νεοφιλελεύθερο σκληρόφορο μπηχτικό κόμμα που λέει σου μειώνω 10 ευρώ τον άμεσο φόρο και σου παίρνω 50 ευρώ από τον έμεσο φόρο. Λέει ο κύριος Τσούκαλας, δηλαδή, επειδή λέει μία σε 83 φόρους. Μειώνει φόρους, λέει ο κύριος Τσούκαλας, αλλά στα παίρνει από την έμεση φορολογία. Και επίσης λέει τη διαπλοκή και τη διαφθορά της έχει κοστολογήσει αυτή η κυβέρνηση. Και αυτό είναι μια κουβέντα που το ακούμε και από το Πασό και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ότι δηλαδή λέτε ότι δεν υπάρχουν χρήματα, δεν υπάρχει ούτε ένα ευρώ παραπάνω, αλλά αν εμείς μαζέψουμε τη διαφθορά και τη διαπλοκή, μπορούμε να εξασφαλίσουμε δισεκατομμύρια. Και επίσης λένε, η τελευταία είναι νέο επιχείρημα της αντιπολίτευσης. Εσείς. Αυτά τα 2 δις που λέτε θα δώσετε 1-2 δις στη ΔΕΘ, πούντα. Και τι περισσεύουν για εσάς και δεν περισσεύουν για εμάς 2 δις. Και πότε κοστολογήσατε αυτά που είχατε πει για τον νόμο Κατρούγκαλου, για παράδειγμα, το καταργήσετε. Και αυτό είναι ένα θέμα, Λουκία. Και γίνεται πολλή συζήτηση για τον νόμο Κατρούγκαλου και όλοι λένε αυτό που μας λέει ο καθηγητής Μητρόπουλος θες.
1: Ότι υπάρχουν κάποιες γκρίζες ζώνες οι οποίες είναι ακόμα εδώ.
0: Συντάξεις, Λουκία.
1: Ναι, είναι ακόμα εδώ και
0: τα υπάρχουν 30-40% κάτω από τον νόμο Κατρούγκαλου.
1: Με τον νόμο Κατρούγκαλου πολύ μειωμένες. Από ό,τι βγαίνανε παλιότερα δηλαδή. Πριν προ-νόμου Κατρούγκαλου.
0: Ακούω όλο και πιο συχνά να λέει η Νέα Δημοκρατία ότι δεν είναι νόμος Κατρούγκαλου, είναι νόμος Τσίπρα. Και το λέω αυτό διότι.
1: Η ρήτρα Τσίπρα.
0: Ναι, το λέω αυτό διότι κανείς υπουργός δεν φτιάχνει μόνο τον νόμο που τον ψηφίζει από τη Βουλή. Ο νόμος είναι της κυβέρνησης, δεν είναι νόμος Κατρούγκαλου, όντως είναι νόμος του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως αν κάνει κάτι καλό ή κακό τώρα ο Μητσοτάκης, δεν θα είναι νόμος Πιερακάκη ή νόμος, ξέρω εγώ, Κεραμέως, θα είναι νόμος Μητσοτάκη. Δεν είναι δηλαδή ο κάθε υπουργός μπορεί να φέρει ένα νόμο και να τον περάσει.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν τον ακρίνει ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, πάμε σε, ειδήσεις. Έτσι, μουσικά θα πάμε στις ειδήσεις. Θα ολοκληρώσουμε τη συζήτηση για το περιβάλλον, το θέμα της ημέρας, με τον καθηγητή, τον κορυφαίο επιστήμονα για το περιβάλλον, τον κύριο Κώστα Καρτάλη. Και μετά θα ανοίξουμε το κεφάλαιο, το άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας. Είπαμε δύο αριθμούς.

κοιτάμε σήμερα, θερμοκρασίες και τιμή πετρελαίου. Τιμή πετρελαίου είναι, επειδή είναι η θερμοκρασία πιο ψηλή, πόσο μας είπε ο κύριος Λογβάρδος, 42,3 αυτή την ώρα, και έχουμε το πετρέλαιο 95 δολάρια το βαρέλι, 30% πάνω σε σχέση με 3 εβδομάδες πριν, που όλοι καταλαβαίνουμε μαζί με το αέριο και το ρεύμα τι αυτό συνεπάγεται για την οικονομία, την τσέπη και την καθημερινότητά μας. Ο κ. Παπαγεωργίου και ο κ. Χατζηθεοδοσίου θα είναι μαζί μας.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
0: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ.
6: Η ώρα είναι 4.
7: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
8: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
9: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
8: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
10: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
11: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
12: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
13: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
12: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
14: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους συνοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0430.
15: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
16: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
15: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
16: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
15: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
16: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
15: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέδια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
16: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 82 661.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
17: Γιώργο, πεινάς?
18: Έχω μία πείνα.
17: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
18: Να πάμε.
17: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
19: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
17: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22 21 0 85 940.
19: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
7: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 5 λεπτά μετά τις 4, ζήλια FM 97,8, στην πιο καυτή, στη δεύτερη πιο καυτή, μας είπε ο κ. Λαγουβάρδος, σε μέσον όρο μπορεί να είναι σημερινή η δεύτερη και η χθεσινή η πιο καυτή η Λουκία. Πάντως προς το παρόν έχουμε πάνω από 42 βαθμούς. Είμαστε εδώ στον Real FM, θα σας πω σε λίγο τις καινούργιες υψηλές θερμοκρασίες. Τετάρτη 22 Ιουλίου, Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, Κατερίνα Βουτσά, Δημήτρα Πανανού, Βάσια Κούτρα και όλοι εσείς. 2-11-200-8-200, στούντιο papakirialfm.gr με πάρα πολλά μηνύματα. Κάτσε Λουκία να δω την υψηλότερη τώρα να σου πω. Α, έχουμε λευκοχώρη, αυτό μας είπε ο κύριος Λαγουβάρδος. Είναι λευκοχώρη φθιώτιδας. Είναι αυτό που λέγανε Ανατολική Στερεά, 42,3, μένει η Σπάρτη με 42 και τα υπόλοιπα είναι όπως τα είπαμε, έχει πάρα πολλές περιοχές με πάνω από 40. Ξέρεις που θα ήθελα να είμαι εγώ τώρα,
1: Λουκία? Πού?
0: Μιλιά,
1: κάπου
0: μιλιά με Τσόβου. Μιλιά με Τσόβου, 11 βαθμοί. Ωραία, ε? Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο το Μέτσοβο? Είναι πάρα πολύ ωραία περιοχή το Μέτσοβο. Είναι και οι ταβέρνες της και οι εκδρομές της και το πράσινο και η φύση. Μια πάρα πολύ ωραία περιοχή. Και το Σέλι είναι πολύ ωραίο που έχει 13 βαθμούς τώρα. Και το Βουτύρο, όχι Βουτύρο, στο Καρπενήσι, έξω από το, στο δρόμο προς το μοναστήρι, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Ένα καταπληκτικό καταπράσινο χωριό.
1: Κάπου δροσερά.
0: Είναι όλο. Ανοίγεις το παράθυρο και βλέπεις μόνο έλατα. Στο Καρπενήσι εκεί, στο Βουτύρο. Είναι πάρα πολύ ωραία. Σε ένα από αυτά θα ήθελα να είμαι. Εσύ?
1: Εγώ θα ήθελα και εγώ θα ήθελα σε μια παραλία.
0: Παραλία.
1: Σε μια παραλία θα ήθελα να είμαι.
0: Όχι, τώρα που τη λέω χαμηλές θερμοκρασίες.
1: Σε μια παραλία.
0: Και η παραλία βράζει σήμερα.
1: Σε μια παραλία δεν πειράζει.
0: Παραλία,
1: θα ήμουν μέσα στο νερό.
0: Θα ήμουν μέσα
1: στο νερό.
0: Βράζει και το νερό.
1: Δεν πειράζει.
0: Εδώ που σου λέω έχει 11 βαθμούς.
1: Ωραία είναι. Ωραία είναι. Δροσιά. Να σε να κολυμπάς με στην παραλιούλα.
0: Εσύ χάνεις.
1: Τέλεια.
0: Εσύ χάνεις. Λοιπόν, να πω ότι στο νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού αναφέρει ότι οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επηρεάσουν και τις επόμενες ώρες την ανατολική ηπειρωτική χώρα, με μέγιστες τιμές σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Ανατολική Πελοπόννησο. Η Φθιώτιδα και η Σπάρτη είναι οι πιο ζεστές περιοχές ως τώρα. Στα βόρεια ηπειρωτικά όμως, Λουκία, αναμένονται, λέει, τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Άρα έχουμε δύο καιρούς, δύο Ελλάδες. Έχουμε τον καύσωνα από Θεσσαλία και νοτιότερα και από Θεσσαλία και βορειότερα βροχές, καταιγίδες, μπουρίνια, κεραυνούς και χαλάζι. Πώς φαίνεται αυτό?
1: Δεν μου φαίνεται καθόλου καλό.
0: Λοιπόν, θερμοκρασίες. Θεσσαλία, λέει, θα πάει 41-42, τοπικά 43. Ανατολική Στερεά 41-42. Αττική 39 και τοπικά 40-41. Λουκία. Mm-hmm. Η Αττική. Ανατολική Πελοπόννησος έχουμε ώρες ζεστές ακόμα, 41-42. Και είπαμε για τις τοπικές βροχές σε και καταιγίδες από τις απογευματινές ώρες σε Μακεδονία και Βαθμία στη Θράκη. Τα ύφεση των φαινομένων αναμένεται από αργά το βράδυ. Θυμίζω ότι αύριο θα έχουμε ένα καιρό με 5 βαθμούς που ο κ. Λαγουβάρδος. Πού και παραπάνω. Πιο κάτω θερμοκρασία, κανονική. Και στη συνέχεια και προς Παρασκευή, κυρίως καταιγίδες που μπορεί να τις δούμε και μεσημέρι και απόγευμα της Παρασκευής. Και συνέχεια ένα καλό καιρό το Σαββατοκύριακο, ένα κλασικό καλοκαιρινό καιρό.
1: Ίσα-ίσα για να χαλάσει τη γιορτή της Προεδρίας, καταλαβες.
0: Δεν καλά, η Προεδρία θα την κάνουμε μέσα.
1: Μέσα θα την κάνουμε, μέσα μάλλον.
0: Δεν μπορεί να γίνει όλη μέσα, γίνεται.
1: Γίνεται νομίζω.
0: Απλώς τον κήπο είναι πιο καλοκαιρινά,
1: ναι,
0: πιο, ωραία.
1: Είναι έτσι, πιο ωραία.
0: Κοίταξε, δεν είναι κοσμική εκδήλωση. Είναι μια γιορτή που στέλνει μηνύματα. Είναι γιορτή για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Και νομίζω φέτος με αυτά που συμβαίνουν σε όλο τον πλανήτη.
1: Ναι, είναι,
0: τα μηνύματα
1: είναι απαραίτητη
0: είναι
1: ακόμα περισσότερο. Έτσι. Ακριβώς.
0: Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον κορυφαίο καθηγητή περιβάλλοντος, τον κύριο Κώστα Καρτάλη, καθηγητή φυσικής περιβάλλοντος του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
0: Εμείς ευχαριστούμε νωρίτερα και με τον κύριο Λαγουβάρδο και μας είπε για σας. Μας έδωσε την εικόνα της σημερινής μέρας. Δώστε μας κι εσείς τη δική σας ανάγνωση της εικόνας για να πάμε στα πιο γενικά. Γιατί το ζούμε και πόσο χειρότερα θα είναι τα πράγματα όσο περνούν οι μήνες και τα χρόνια και καλοκαίρια και χειμώνες.
2: Κοιτάξτε, είναι σίγουρα μια επιβαρημένη θερμικά περίοδος. Δεν είναι σπάνιο να έχουμε καύσωνες στην Ελλάδα.
0: Όχι, κανόνας είναι πια.
2: Ναι, κανόνας ήταν και στο παρελθόν είχαμε καύσωνες. Απλώς παρατηρούμε πλέον με επίσημα στοιχεία και στοιχεία τα οποία προκύπτουν από παρατηρήσεις, όχι απλές προσομοιώσεις, ότι έχουμε συχνότερους καύσωνες, πιο συχνούς και με μεγαλύτερη ένταση. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα έχουμε κάθε καλοκαίρι την ίδια συμπεριφορά. Αυτό όμως έχει σημασία είναι ότι υπάρχει μια σταθερά αυξητική τάση της θερμοκρασίας ως μέση τιμή για τη χώρα μας και την Ανατολική Μεσόγειο, η οποία με τη σειρά της ενισχύει φαινόμενα σαν και αυτά που ζούμε τώρα. Δηλαδή, με άλλα λόγια, έχουμε μια διαφοροποίηση στο κλίμα που είναι προφανής και είναι
0: υπάρχει οροφή σε αυτό ή θα πηγαίνουμε έτσι όσο μεγαλώνουμε κάθε καλοκαίρι και πιο ζεστά, κάθε χειμώνα και πιο κρύα και όλο και πιο ακραία καιρικά φαινόμενα. Οροφή σε αυτό υπάρχει ή θα επιδεινώνεται αυτό συνεχώς?
2: Κοιτάξτε, όσο δεν αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά το βασικό πρόβλημα που προκαλεί την κλιματική αλλαγή, δηλαδή την εκπομπή των χημικών ενώσεων που προκύπτουν από τα ορυκτά καύσιμα, θα έχουμε συνεχώς αύξηση θερμοκρασίας. Μπορεί να είναι μικρότερος ο αριθμός αύξησης, γιατί έχει γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια παγκοσμίως για την εισαγωγή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό εξαρτήριο των χωρών. Όμως εξακολουθεί ο πλανήτης και καίει πάρα πολλά ορυκτά καύσιμα. Αυτά παράγουν τις χημικές ενώσεις που προκαλούν το φαινόμενο την κλιματική αλλαγή και επιδεινώνουν τις θερμικές συνθήκες σε πολλές περιοχές του πλανήτη και προκαλούν άλλα αλυσιδωτά φαινόμενα.
1: Άρα, τι μπορούμε να κάνουμε, κύριε Καρτάλη, για να βελτιώσουμε την κατάσταση?
2: Κοιτάξτε, για να λυθεί το πρόβλημα χρειάζεται να απομακρυνθούμε από τα ορυκτά καύσιμα όσο γίνεται γρηγορότερα. Δεν είναι εύκολο, γι' αυτό και η προσπάθεια έχει ένα βάθος ορίζοντα 3 δεκαετιών για να επιτευχθεί. Εν τω μεταξύ όμως δεν μπορούμε. 3 δεκαετιών.
0: 3 δεκαετιών, ωραία.
2: Ναι, ναι. Ήδη έχει περάσει η πρώτη δεκαετία με καλά αποτελέσματα σε μέσον όρο. Δηλαδή, περίπου το 35% της ενέργειας που παράγεται παγκοσμίως είναι από τον ήλιο και τον άνεμο και το νερό, την ηλεκτρική ενέργεια. Αλλά χρειάζεται πολλοί δρόμους ακόμα. Εν τω μεταξύ, βέβαια, δεν πρέπει να περιμένουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Πρέπει να πάρουμε μέτρα να προστατεύσουμε και αυτούς μας, τις πόλεις μας, την αγροτική παραγωγή, τον τουρισμό, τα δάση. Χρειάζεται λοιπόν να κάνουμε αυτό που λέγεται προσαρμογή. Πώς θα προσαρμοστούμε στις νέες συνθήκες.
0: Επειδή ξέρετε, κύριε καθηγητά, δεν είναι κάθε χώρα. Αυτό το κάνουν όλοι, δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Και του πλανήτη ηγείται ο Τραμπ, ο οποίος λέει ότι δεν υπάρχει κλιματική κρίση. Άρα ούτε οι πόροι διατίθενται, ούτε οι πολιτικές ασκούνται για να είμαστε προς την κατεύθυνση που περιγράφεται. Το αντίθετο ακριβώς. Τι σημαίνει αυτό?
2: Εγώ δεν είμαι σε αυτή την ακριβώς τη γραμμή. Πιστεύω και.
0: Όχι, όμως σε καμία γραμμή. Εγώ περιγράφω μια πραγματικότητα. Ότι ο Τραμπ λέει δεν υπάρχει κλιματική κρίση, άρα μην δίνετε λεφτά για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Αυτό εννοώ.
2: Δεν εννοούσα αυτό, κύριε Σταύλα. Και εννοούσα ότι προφανώς ο πρόεδρος Τραμπ το λέει αυτό. Κάνει λάθος, όπως κάνουν λάθος και όλοι οι άνθρωποι που είναι κοντά του. Προκαλεί μεγάλο πρόβλημα στον πλανήτη, γιατί σταματάει η προσήλωση στις προσπάθειες που είχαν επιτευχθεί το προηγούμενο διάστημα. Και επίσης μπαίνει ένα ζήτημα ανταγωνισμού μεταξύ των χωρών, γιατί κάποιες χώρες παίρνουν μέτρα και δαπανούν χρήματα, ή κάποιες άλλες, μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ, δεν παίρνουν μέτρα, δεν δαπανούν χρήματα, έχουν ανταγωνιστικότερα προϊόντα. Άρα ανάγεται το πρόβλημα όχι μόνο στο επιστημονικό σκέλος που έχει να κάνει με τον καύσωνα και τη θερμοκρασία, έχει να κάνει και με τον διεθνή γεωπολιτικό ανταγωνισμό. Από εκεί πέρα.
0: Αυτό έχει νόημα. Δηλαδή, αν 10 χώρες ξοδεύουν για να σταματήσει η επέκταση κλιματικής κρίσης και οι 10 διπλανές τους γειτονικές τους δεν ξοδεύουν, δεν πέφτουν στη μαύρη τρύπα τα χρήματα, θέλω να πω αυτό, ή θέλει μια ενιαία πολιτική, ή πάει χαμένη.
2: Έχουν μικρότερη αποτελεσματικότητα. Γι' αυτό και ξέρουμε πλέον ότι τα μέτρα που λαμβάνονται είναι λιγότερο ισχυρά από την ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται η κλιματική αλλαγή. Και χρειάζονται περισσότερες προσπάθειες. Εν τω μεταξύ όμως πρέπει να προστατευτούμε. Αυτό που όλο που έχει να κάνει με το πώς θα φύγουμε από αυτά που προκαλούν την κλιματική αλλαγή είναι το ένα σκέλος. Το δεύτερο είναι όσο έχουμε αυτή την αλλαγή, θα πρέπει να ζήσουμε καλύτερα. Άρα, αν πάμε στο επίπεδο των πόλεων που στη χώρα μας ζει 70%.
0: Αυτό κουβεντιάζουμε, κύριε Λογβάρδο, και μας είπε ότι εσείς είστε ο ειδικός. Αθήνα.
2: Ναι,
0: εδώ καταλαβαίνω ότι βγάζουμε τα μάτια μας με τα χέρια μας. Θέλω να πω ότι τα χτίζουμε μια πόλη που τη χτίζουμε και λιγοστεύουμε συνεχώς το πράσινο. Μετά δεν αναρωτιόμαστε γιατί έχει 35 βαθμούς και νιώθουμε σαν να έχει 45.
2: Βεβαίως, γιατί νιώθουμε 45, γιατί η πόλη απορροφά την ακτινοβολία την ηλιακή. Αυτό μετατρέπεται σε θερμότητα και συνέχεια τα κτίρια, το έδαφος, τα κατασκευαστικά υλικά την αποβάλλουν πάλι στον υπερκείμενο αέρα. Γι' αυτό όταν περπατάμε σε ένα στενό δρόμο νιώθουμε ότι έχει θερμοκρασία ψηλότερη από αυτή που έχουμε ακούσει στις ειδήσεις, γιατί δεχόμαστε και τη θερμοτήτα η οποία έρχεται από τους τοίχους, από το έδαφος, από τις πλαϊνά πλευρές των μεγάλων οικοδομών, και αυτό δημιουργεί μεγαλύτερη θερμική επιβάρυνση μαζί και με την υγρασία και μαζί και με την. Αν θέλετε και την ταχύτητα του ανέμου μπορεί να είναι λιγότερη. Η πόλη χρειάζεται επιγόντως πάρα πολύ πράσινο. Και η Αθήνα και κάθε συγκρότημα μέσα στο ευρύτερο πολεμικό συγκρότημα. Θέλει όμως και άλλα πράγματα. Το 20% και στο αβελάκι της παραγόμενης θερμότητας που ενισχύει τη θερμική επιβάρυνση σε μια πόλη είναι από την κυκλοφορία των αχυμάτων. Η κυκλοφορία των αχυμάτων την είχαμε πάντως στο μυαλό μας ένα μέτρο το οποίο μας ταλαιπωρεί επειδή υπάρχουν κυκλοφοριακές συμφορίες. Όμως προκαλεί μια επιβάρυνση και στην θερμική κατάσταση μιας πόλης. 20%. Εμείς από μετρήσεις που έχουν γίνει στον Κηφιστό ξέρουμε ότι στις ώρες που έχει κυκλοφοριακή αιχμή παράγονται 100 βάτα τετραγωνικό μέτρο. Τη στιγμή που σε έναν απλό ήρεμο δρόμο η τυπική τιμή είναι 15 με 20 βάτα τετραγωνικό μέτρο. Όλο αυτό μεταφέρεται στην πόλη, στον αέρα της. Άρα θέλω να πω ότι πέρα από αυτό που προκαλεί η κλιματική αλλαγή, έχουμε και εμείς μια συμβολή μέσα από μια πόλη ή πολλές άλλες πόλεις, οι οποίες δεν λειτουργούν σωστά. Επίσης, όταν έχεις τέτοια προβλήματα, πρέπει να βάλεις μεγάλη προτεραιότητα στην ενεργειακή θωράκιση των κτηρίων. Γίνεται να το κάνουμε αυτό σε όλα τα κτίρια? Αντικειμενικά δεν γίνεται. Μπορεί να είναι μια ωραία σκέψη, αλλά έχει πάρα πολύ κόστος. Είναι δύσκολο να το καλύψει όλο αυτό το κράτος ή η τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι δύσκολο πολλά νοικοκυριά να το κάνουν επίσης. Άρα πρέπει να προτάξουμε τις ευάλωτες περιοχές.
0: Δεν υπάρχουν πολιτικές που να καθιστούν υποχρεωτικό το σεβασμό κανόνων προς την κατεύθυνση που περιγράφεται. Θέλω να πω, αν αποφασίσει μια ομάδα μηχανικών να χτίσει όλη την πόλη, μπορεί να το κάνει. Δεν υπάρχει κανόνας που να λέει τόσο θα είναι το πράσινο, τόσο θα είναι το κτίριο. Επίσης, διαβάζω και πιο συχνά ότι τα νέα κτίρια είναι βιοκλιματικά. Δεν ισχύει αυτό, γιατί αν είναι βιοκλιματικά, τότε δεν κάνουν αυτό που λέτε.
2: Αυτό που λέτε είναι σωστό, όμως εγώ μίλαγα περισσότερο για τα υπάρχοντα κτίρια που πρέπει να αναπτυχθούν. Οι νέες οικοδομές είναι σίγουρα καλύτερες. Άσχετα από το γεγονός ότι μπορεί να κτίζονται σε περιοχές που δεν θα έπρεπε, αυτό είναι ένα ζήτημα πολεοδομικού σχεδιασμού που δεν είναι ο καλύτερος που υπάρχει και δυστυχώς έχει πολλές τρύπες, όπως βλέπουμε και σε πολλές περιπτώσεις που εξελίσσονται στις πόλεις μας. Μιλάω για τα κτίρια που υπάρχουν σήμερα, τα οποία πολλά από αυτά είναι και παλαιότερα, αρκετά πιο παλιά, δεν έχουν θερμομόνωση. Και θα σας πω ένα παράδειγμα. Με τον συνάδελφο τον Μάθο του Σανταμούρη από το Πανεπιστήμιο Αθηνών είχαμε κάνει μια προσπάθεια να αξιολογήσουμε πώς θα επηρεάζονται τα νοικοκυριά στις περιπτώσεις καύσωνα. Και τότε είχαν επιλεγεί 50 σπίτια τα οποία είχαν χτιστεί πριν το 1970, δηλαδή δεν είχαν θερμομόνωση, σε ένα δυτικό προάστιο της Αθήνας, κοντά σε ένα μεγάλο οδικό άξονα, σε μια περιοχή που δεν είχε επαρκές πράσινο και τα σπίτια αυτά δεν είχαν κλιματιστικό. Προέκυψε ένας καύσωνας μεγάλης διάρκειας. Μέσα στον καύσωνα τα σπίτια είχαν αποκτήσει θερμοκρασίες 34 βαθμών Κελσίου. Στο τέλος του καύσωνα η θερμοκρασία που είχε διαμορφωθεί ήταν 39 βαθμοί Κελσίου. Άρα λοιπόν

0: το εξής. Κοιτάμε τι κάνουν και οι άλλες πόλεις. Κάνουν τις σχολικές αυλές pocket parks, πάρκα τσέπης. Κλείνουν διασταυρώσεις δρόμων και τις μετατρέπουν σε ανοιχτά πάρκα. Περισσότερο πράσινο, περισσότερη εστίαση, λιγότερη κυκλοφορία οχημάτων, λιγότερη εκπομπή θερμότητας. Όταν έχεις ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα, πρέπει να βρεις λύσεις, οι οποίες είναι αυτό που θα το λέμε out of the box. Δηλαδή να στραφείς σε κάτι το οποίο είναι πιο εύκολο να γίνει. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι θα λύσει αυτομάτως το πρόβλημα.
1: Ξαναλέω, αυτό επαφίζει τον πατριωτισμό των ιδιοκτητών, των μηχανικών, των αρχιτεκτόνων. Υπάρχουν κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουμε, γιατί διαφορετικά θα λιώσουμε?
0: Υπάρχουν κανόνες.
1: Οι
0: κανόνες αυτοί που χρησιμοποιούν.
1: Εγώ δεν βλέπω χώρους πρασίνου, εξαφανίζονται.
0: Α, για τους χώρους πρασίνου λέτε?
1: Μόνο χτίζουν.
2: Ναι. Και δεν υπάρχουν και χώροι για να γίνουν από ό,τι βλέπουμε.
1: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή δεν υπάρχουν οικόπεδα.
0: Κοιτάξτε, όταν χτίζετε μια πολυκατοικία, δεν έχει υποχρέωση μηχανικός. Παρά μόνο στο οικόπεδό του να βάλει πράσινο. Αυτό που μου περιγράφεται είναι μια γενικότερη πολιτική, την οποία πρέπει να ξεκινήσει από την τοπική αυτοδιοίκηση και να κινηθεί προς τα πάνω, στα τρία επίπεδα της διοίκησης. Οτιδήποτε είναι ελεύθερο, η πρώτη προτεραιότητα είναι να μην κτιστεί. Αυτό που λέμε το άκτιστο. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι εφικτό να γίνει κατά παντού, γιατί σημαίνει αφορά χρειάζεται πολλά χρήματα για τις απαλωτριώσεις, αν αυτή είναι η υπόθεση, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή πρέπει να είναι προτεραιότητα. Και είπα και προηγουμένως ότι πρέπει να βρούμε τους χώρους που μπορούν να αντέξουν μια παρέμβαση. Σκεφτείτε, γιατί κυκλοφορείτε και ιδίως στην Αθήνα ή σε άλλες πόλεις, πόσες ανοιχτές πλατείες είναι χωρίς δέντρα. Είναι απλώς μια πλατεία.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι ένα πάρκο τσέπης που μπορεί να δημιουργηθεί. Δημιουργεί ένα δροσισμό, ο οποίος έχει μια επίδραση στο χώρο περίπου 30 με 80 μέτρα. Δηλαδή σε μια απόσταση 30 με 80 μέτρα η θερμοκρασία μειώνεται επίσης. Αυτό είναι που.
1: Μα αυτό που λέτε, η καρδιά της Αθήνας είναι η Ομόνοια. Θυμάστε τότε που ξύλωσαν, εγώ μεγάλωσα μια Ομόνοια που είχε πράσινο καζόνι. Ναι. Γύρω-γύρω και στη μέση ήταν στην Τριβάνη, ένα δροσερό κέντρο της πλατείας. Και κάποια στιγμή χτίστηκε και έγινε όλο με πλάκα. Τίποτα, ήταν τσιμέντο. Όλη η Ομόνοια ήταν τσιμέντο. Όλο. Δεν υπήρχε τίποτα, ούτε δέντρο, ούτε Τριβάνη, τίποτα.
0: Στην πόλη έγινε μια επέλαση των κατασκευαστικών υλικών και στους ελεύθερους χώρους. Και αυτό το ζούμε σήμερα με χώρους στους οποίους δεν μπορεί να σταθεί. Από τη θερμότητα που σου έρχεται από το έδαφος. Αυτό το λέμε εμείς αισθητή θερμότητα, αλλά στην ουσία είναι αυτή η κάψα που νιώθεις όταν περνάς πάνω από την άσφαλτο ή από έναν χώρο με κατασκευαστικό υλικό. Χρειάζεται πολλούς μικρούς τέτοιους μέσα σε μια πόλη. Αυτό εμείς το λέμε αστικό βελονισμό. Επειδή ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν πολλοί χώροι, δεν είμαστε αφελείς, λέμε ότι όπου υπάρχει ένας χώρος, μικρός, μεγαλύτερος, μεσαίος, θα πρέπει να μετατραπεί σε ένα χώρο πρασίνου. Σαν να βάζεις βελονισμό στο σώμα ενός ανθρώπου σε διάφορα σημεία, ώστε να δημιουργήσει αυτό που λέμε επίδραση τοπικά από τη μία μεριά και να νόμους αερισμού. Δηλαδή ο αέρας να επικοινωνεί με έναν άλλο χώρο πρασίνου, να μην αποκόπτεται από μια πολυκατοικία, από ένα σύμπλεγμα. Και επίσης όταν συζητάμε για τις πόλεις στην Ελλάδα, ιδιαίτερα τις παράκτειες, πρέπει να φροντίσουν με κάθε τρόπο ότι θα πρέπει να προφυλάξουμε τη θαλάσσια αύρα. Η θαλάσσια αύρα είναι καταπληκτικό φαινόμενο 365 μέρες του χρόνου, πολύ δροσιστική επίδραση. Όταν χτίζεις πάνω στην παραλία ψηλά κτίρια, έχεις από αυτό έχεις αποτέλεσμα να αποκόπτεται η δίωδος της αέριας μάζας που είναι πιο δροσερή προς το εσωτερικό της πόλης και μπορεί να θερμαίνεται περισσότερο. Με άλλα λόγια, δεν πρόκειται για πυρηνική φυσική. Δεν πάμε να ανακαλύψουμε ένα νέο σωματίδιο. Πάμε να εφαρμόσουμε το κρίσιμο ζήτημα στην περίπτωση, να εφαρμόσουμε αυτά που είναι γνωστά ότι αποδίδουν και στη θεωρία και στην πράξη, κυρίως από πόλεις του εξωτερικού. Και αυτό θέλει έναν άλλο σχεδιασμό. Δηλαδή, να δει κάποιος τις πόλεις μας αλλιώς. Αλλιώς, διαφορετικά θα πρέπει να ζήσουμε με μια νέα κανονικότητα που δεν μας αρέσει, καλά κάνουμε και δεν μας αρέσει, γιατί θα πρέπει να περιμένουμε να αντιλήσουν κάποιοι άλλοι. Πολύ δύσκολο το θέμα, το είπατε και το είπαμε προηγουμένως, ενώ υπάρχουν λύσεις που μπορούν να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη.
1: Ξέρετε, κύριε Καρδάλη, βλέποντας άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η αίσθηση μου είναι ότι δεν θα γίνει τίποτα από αυτά που λέτε. Διότι δεν είναι τίποτα υποχρεωτικό. Δεν υπάρχουν κανόνες. Δηλαδή, ο καθένας στίζει ό,τι θέλει, όπου θέλει, χωρίς να υπάρχει ούτε πράσινο, ούτε. Ναι. Αν πάει κανείς σε μια ευρωπαϊκή χώρα που βλέπει τόσο πράσινο, τόσο υγρό στοιχείο, τόσο ωραία τα κτίρια, δρόμους τακτοποιημένους ανάμεσα, ακόμα και η αισθητική των κτιρίων, που εδώ ένας το κάνει ρόζο, άλλος το κάνει γυάλινο, ο τρίτος βάζει 7 πινακίδες κόκκινες, ο άλλος πράσινες, ο άλλος άσπρες. Δεν υπάρχει κανένα μέρος του κόσμου που να είναι
2: έτσι. Μήπως έχουμε φτάσει σε ένα σημείο μη επιστροφής, κύριε Καρτάλη?
0: Σε κάποιες περιοχές του ευρύτερου προδομικού συγκροτήματος της Αθήνας, σε κάποιες περιοχές υπαίθριες στην ύπαιθρο χώρα ενώ στην περιφέρεια ή και σε νησιά υπάρχει μη επιστροφή.
2: Ναι.
0: Γιατί νομίζω ότι αν έλεγα τώρα.
1: Νησιά, σωστά. Έχει δίκιο.
0: Αν έλεγα τώρα θα πρέπει να δρομολογήσουμε κατεδαφείς, ξέρω ότι πολλοί από τους ακροατές σας θα αυτά κάναν ένα ειρωνικό χαμόγελο. Έτσι. Γιατί δεν θα δουλέψουν ποτέ οι κατεδαφίσεις. Άρα χρειάζεται πάντα η πρόληψη. Εμείς, ξέρετε, κάναμε ένα λίγο διαφορετικό θέμα, αλλά συναρτάται. Κάναμε μια μεγάλη έρευνα. Ευχαρίστω όποτε θέλετε να τη συζητήσουμε. Κάναμε, εξετάσαμε πόσο άλλαξαν οι πόλεις μας, είτε αυτές είναι μεγάλες είτε μικρές, στην πυρωτική χώρα και στα νησιά, από το 1985 μέχρι το 2022, με δορυφορικές εικόνες που είναι αδιάψευστα στοιχεία. Και διαπιστώσαμε μια σειρά από εντυπωσιακά προβλήματα. Καταρχήν, περιοχές ολόκληρες οι οποίες καλύφθηκαν από το τσιμέντο και τον πετόν, αυτό που λέγατε προηγουμένως. Νησιά στα οποία έχει καλυφθεί, έχει αυξηθεί η δόμηση κατά 120%. Ακόμα και νησιά που δεν τα φανταζόμαστε, το Κουφονίσι, το Άνω Κουφονίσι, αυξήθηκε η δόμηση κατά 70%.
1: Ω, μην το λέτε. Τα νησιά τώρα που είναι δημοφιλές ήταν αυτά που παλιά ήταν της άγονης γραμμής.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ποιος θα φανταζόταν ότι Αντίπαρος, τα Κουφονίσια που λέτε, η Σκηνούσα, η Δονούσα, η Κίμολος, έχουν τη μεγαλύτερη κίνηση. Πέσει το καλοκαίρι μου στην Κίμολο και μου έλεγαν ότι σε πέντε δέστηνε, ξέχασε την όπως τη βλέπεις.
2: Και ήδη έχουν αλλάξει πάρα πολλά από αυτά. Ας πούμε τα Κουφονίσια, τα θυμάμαι εγώ πριν από χρόνια και τώρα έχει γίνει και πάρα πολύ γνωστό προορισμό και έχουν αρχίσει και χτίζονται ξενοδοχεία.
1: Ακριβώς.
2: Με ταχύτατη.
0: Εκεί λοιπόν δεν μπαίνει ένα κόφτη, δεν μπαίνει μια οροφή. Γιατί η οροφή αυτή είναι επώδυνη. Για πολλούς λόγους. Πρώτον, γιατί μπορεί να μην εξυπηρετήσει κάποιες τοπικές επιχειρηματικές δραστηριότητες. Και δεύτερον, γιατί μπορεί να μην υποστηρίξει το κακό εννοούμενο τουρισμό που πρέπει υποχρεωτικά να έχουμε παντού τα πάντα και με τους απόλυτους και τεράστιους πληθυσμούς.
1: Αλλά είναι στη Μήλο, στην πιο εμβληματική παραλία του νησιού που έσκαψαν τον βράχο, που είναι σαν να πας να χτίσει το Παρθενώνα και στην Ακρόπολη και έχτιζαν ανενόχλητη ξενοδοχείο, άνοιξαν θεμέλια και τώρα έχουν σταματήσει. Αλλά τι αποκαλύφθη.
0: Ναι. Συνεχίζουν να δίνονται άδειες.
1: Ναι. Τι αποκαλύφθη από αυτή την ιστορία, ότι υπήρχε μια τεράστια τρύπα. Όπως έλεγε και ο Υπουργός ο Αρμόδιος και ο Δήμαρχος και η Πολεοδομία και όλοι, όλοι συμφώνησαν ότι είχε μια τεράστια τρύπα και μπορούσε νομίμως να χτιστεί αυτό το ξενοδοχείο.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή να πας να χτίσεις μπαγκαλό στην Ακρόπολη, γιατί είναι το επόμενο βήμα. Δεν...
0: Όπως και σήμερα υπάρχουν τέτοια ζητήματα, ότι υπάρχουν, δίδονται άδειες που δεν θα έπρεπε να δοθούν και συνέχεια το Συμβούλιο Επικρατείας ακυρώνει, δεν έχει καθαρίσει.
1: Ναι, όλοι αυτοί οι επίσης,
0: το Συμβούλιο Επικρατείας. Το μεγάλο στίχημα των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων που δρομολογήθηκε δεν έχει προχωρήσει με τους ρυθμούς που θα έπρεπε. Υπάρχει μια.
1: Γιατί η δικαιοσύνη ο καθένας στήσει, μετά προσφεύγει. Μετά αυτό μένει αιώνα.
2: Ναι, και μετά μένει στα δικαστήρια και σταματάει κάθε έργο.
0: Άμα επιτρέπετε να γυρίσω ένα κλικ πίσω και να σας πω ότι ποια νησιά έχουν καταφέρει να κρατήσουν την περιοχή τους μακριά από την υπερβολική πολεοδόμηση. Ήταν αυτά που στο οικονομικό μοντέλο ανάπτυξής τους είχαν μέσα την αγροτική παραγωγή. Και έτσι, για να κρατήσουν την αγροτική παραγωγή.
1: Συγγνώμη να πω, έχει μεγάλη φωτιά στα Καλλιγάτα Κεφαλονιάς. Υπάρχει 112 για ετοιμότητα και έχουν σηκωθεί 5 εναέρια μέσα. Συνεχίστε, κύριε καθηγητά.
0: Ναι, Καλλιγάτα. Ήταν αυτά που είχαν βάλει στην οικονομική τους ανάπτυξη την αγροτική παραγωγή. Και έτσι, για να κρατήσουν την αγροτική παραγωγή ζωντανή, κράτησαν και τα εδάφη τους άκτιστα. Δηλαδή, τις περιοχές τις οποίες αντί να τις δώσουν στην κατασκευή μπαγκαλού, σπιτιών ή οτιδήποτε άλλο, τις κράτησαν για αγροτική παραγωγή. Άρα λοιπόν χρειάζεται αυτό που λέμε μια ισόρροπη ανάπτυξη παντού. Να εκτιμήσεις τι πρέπει να κάνεις, να ξέρεις τα όρια της περιοχής, αυτό που λέμε φέρουσα ικανότητα, είτε αφορά μια πόλη, είτε αφορά ένα νησί, είτε αφορά μια ορεινή περιοχή, και να φτιάξεις έτσι το σχεδιασμό σου. Και να σε βοηθήσει το σχεδιασμό αυτό η νομοθεσία και κυρίως η τήρηση της νομοθεσίας. Γιατί δεν πάσχουμε από νόμους, πάσχουμε από την τήρηση των νόμων.
1: Ξέρετε, στα νησιά έχουν αλλάξει τελείως οι κανόνες και μου έχει κάνει εντύπωση παλαιότερα μια ιστορία. Την προηγούμενη περίοδο, πριν γίνουν τόσο τουριστικά, η δυνατή περιουσία της οικογένειας δεν ήταν στην παραλία αλλά ήταν στο βουνό, η παραγωγή. Υπήρχε λοιπόν η πιο ακριβή παραλία στην Ελλάδα, είναι η Ψαρού στη Μύκονο. Υπάρχει λοιπόν μια ταβέρνα πάνω, πολύ παλιά, που ακόμα υπάρχει πάνω στην Ψαρού. Και η ιστορία είναι ότι η οποία μπορεί να κοστίζει και 5 εκατομμύρια, δεν ξέρω. Είναι μυθική, αμύθιτη περιουσία αυτού του κομματιού γης εκεί πάνω στην παραλία της Ψαρούς. Και έλεγαν ότι αυτή η κόρη ήταν η κακή κόρη της οικογένειας για να την τιμωρήσουν. Της έδωσαν αυτό το κομμάτι γης από την οικογένεια και κράτησαν τα λιβάδια στο βουνό και τα καλά αγόρια της οικογένειας. Αυτό δείχνει και το πόσο έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Στη δόμηση, στην αξία της γης, στο πώς ιεραρχούμε. Είναι όλα αλλιώς. Το θέμα είναι, κύριε καθηγητά, ότι αν δεν υπάρχουν κανόνες και βασιζόμαστε στη βούληση του καθενός, είτε είναι επιχειρηματίας, ξενοδόχος, είτε είναι ιδιώτης, είτε είναι εργοστάσιο, ή είναι εξοχικό, ή είναι βασική κατοικία, δεν κάνουμε τίποτα. Αν δεν υπάρχουν, και νιώθω ότι οι κανόνες υπάρχουν για να μην τηρούνται αυτή τη στιγμή στη χώρα.
0: Και οι κανόνες αυτοί να έχουν ενσωματώσει μέσα την επιστημονική γνώση και τη χρειάζονται. Και όταν η επιστημονική γνώση ενσωματώνει τη θέληψη που αποφάσεων πολιτικής, είναι οι αποφάσεις έχουν περισσότερο βάθος και αντέχουν περισσότερο στον χρόνο. Αρκεί, όπως το λέτε πολύ σωστά, να τηρούνται.
1: Ή να μην υπάρχουν παράθυρα για να παραβιάζονται. Είναι και αυτό. Νομικά να παραβιάζονται νομίμως.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε επίσης. Άρα λοιπόν πρόκειται για ένα απίστευτο πλαίσιο.
1: Άρα είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε ζεστά καλοκαίρια, κρύους χειμώνες, έντονα καιρικά φαινόμενα και να βλέπουμε την κλιματική κρίση απλώς να προελάβει και να την παρακολουθούμε.
0: Και να προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να περιοριστεί αυτή. Αυτό που περιγράψατε.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καρτάλη. Να είστε καλά, ο καθηγητής φυσικής περιβάλλοντος.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Κώστας Καρτάλης, καθηγητής φυσικής περιβάλλοντος του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας. Τίτλοι ειδήσεων. Ξαναλέω, φωτιά στα Καλλιγάτα, 5 ενέργεια μέσα Κεφαλονιά. Η τελευταία φωτιά σε δύσκολη μέρα. Σε ελπίσουμε να αποφύγουμε την καταστροφή σήμερα, που είναι η πιο δύσκολη μέρα. Και αμέσως μετά θα επανέλθουμε το άλλο καυτό θέμα. Το ράλι του πετρελαίου προς τα 100 δολάρια το βαρέλι. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την τσέπη μας και την καθημερινότητα.
3: Real FM. Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί. Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
4: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
5: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa, χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr. Ώρα για κόκκομα Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι.
6: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
7: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
8: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
9: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
8: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
9: Είμαστε καλά για τώρα.
8: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
9: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
8: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
9: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
10: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
11: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
10: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
12: Με την εφαρμογή Smart Home, Midea.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη. Real FM.

περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart, η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: στους 97,8.
1: Καταλαβαίνεις ότι ακούγονται στο καθηγητή Καρτάλη. Θυμάσαι αυτό που έλεγαν οι άνθρωποι που έβλεπαν τρένα να περνούν. Εμείς θα είμαστε η γενιά που βλέπει την κλιματική κρίση να προελάβει και απλώς θα κοιτάζουμε. Δεν έχουμε καμία τύχη, Λουκία.
2: Ναι, πραγματικά έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση.
1: Λοιπόν, τελευταίες ειδήσεις. Κακοκαιρία, πλήττη. Αλβανία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Βόρεια Μακεδονία, Κροατία. Έχουμε θύματα. Μεγάλες υποδομές σε υποδομές, καλλιέργειες. Έχουμε ένα νεκρό και 13 τραυματίες. Έχουμε νεκρό στην Αλβανία, ηλεκτρολόγο στη Χιμάρα, ενώ προσπαθούσε να αποκαταστήσει βλάβη σε γραμμή ηλεκτροδότησης από την κακοκαιρία. Έχουμε 3 τραυματίες του Αγίου 40 από πτώσεις δέντρων και θράσματα γυαλιών. Μεγάλες ζημιές και θύματα στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Και στα Σκόπια επίσης. Με ανέμους 134 χιλιόμετρα την ώρα. Λες να κατεβαίνει αυτό από αύριο?
2: Ελπίζω όχι.
1: Επίσης να πω ότι έβλεπα, κάτσε εγώ, έχουμε διακοπές ρεύματος αυτή την ώρα. Μετά τις περιοχές που είπα πριν, έχουμε άλλες διακοπές, ανακοινώθηκαν. Ξέρεις, ευβαρύνεται το δίκτυο από τη μεγάλη κατανάλωση κλιματιστικών, δεν αντέχει. Και οι δύσκολες ώρες της ημέρας είναι αυτές. Είναι λοιπόν από τις 3 και 20 δεν έχουν ρεύμα. Κυψέλη, τώρα μιλάμε για τη μισή Αθήνα. Εξάρχεια, Κολωνάκι, Ζωγράφου και Γκίζη. Έχουμε προβλήματα με τα φανάρια. Έχουμε καταστήματα τα οποία δεν μπορούν να λειτουργήσουν γιατί χρειάζονται ψυγεία, φως για να είναι επισκέψιμα. Η πυροσβεστική δέχεται εκατοντάδες κλήσεις για απεγκλωβισμούς ατόμων από ασανσέρ, κινείται ήδη για να τους απεγκλωβίσει. Ο ΔΔΕ λέει ότι η αναμενόμενη ώρα αποκατάσταση είναι Κολωνάκι τώρα. Γκίζη, Εξάρχεια, Κυψέλη 6 το απόγευμα, Ζωγράφου έως τις 6. Είναι ανακοίνωση αυτή του ΔΔΕ που σου λέω. Και το πρόβλημα προχωρά, δηλαδή είναι και άλλες περιοχές. Θα έλεγα το εξής: όσοι μας ακούνε τώρα, μην μπαίνετε σε ασανσέρ.
2: Ναι, σίγουρα.
1: Αυτό είναι το πιο βασικό.
2: Βέβαια,
1: μην έχουμε εγκλωβισμούς.
2: Μπορεί να έχουμε εγκλωβισμούς και μετά να έχουμε άλλα θέματα.
1: Έτσι. Και φροντίστε να είστε σε ένα χώρο που αν έχει μια εναλλακτική λύση, μην πάθετε τίποτα, κλιματισμού. Μην βασίζεστε μόνο στο κλιματιστικό, μπορεί να κοπεί το ρεύμα και τα υπόλοιπα, ειδικά για ανθρώπους που έχουν ανάγκη, ξέρεις, Λουκία. Θα έχουν άνθρωποι χωρίς το ρεύμα. Συσκευές, άνθρωποι που έχουν οξυγόνο, έχουν
2: ναι,
1: κάποιο μηχάνημα. Άρα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή σε αυτές τις περιπτώσεις. Με ένα συγγενή, με ένα φίλο, με έναν άνθρωπο κοντά, μην αποφύγουμε το απρόοπτο. Χωρίς ρεύμα, μπορεί ανά πάσα στιγμή τώρα που μιλάμε να σας κοπεί το ρεύμα για μισή, μία μισή ώρα. Είναι δύσκολη η εικόνα για το λεκανοπέδιο και πολύ ωριακή. Επίσης, πριν από λίγο συγκρούστηκαν 2 Τραμπ. Πρέπει να σου πω ότι με το Τραμπ ταξιδεύει όλη η Ολλανδία στη γέφυρα του Ρότερνταμ, παρακαλώ. Έχουμε 15 τραυματίες. Ο ένας είναι πολύ σοβαρά. Στη γέφυρα Εράσμους η εικόνα είναι φοβητή. Τώρα δεν ξέρω πώς κατάφεραν να συγκρουστούν τα Τραμπ. Το ένα έπεσε στο πίσω μέρος του άλλου. Εκτοξεύθηκαν μεταλλικά τμήματα, θράσματα γυαλιών και όμως 15 τραυματίες. Η Ολλανδία, ξέρεις, είναι μια άλλη χώρα που ταξιδεύουν, κυκλώνεται όλοι με ποδήλατα. Δεν υπάρχουν με αυτοκίνητα, είναι ελάχιστα. Πρέπει να έχεις ειδική ανάγκη να κινηθείς
2: με
1: αυτοκίνητο.
2: Ναι, ναι, ναι. Σε καλύπτουν απολύτως. Μιλάμε για άλλη χώρα, καμία σχέση με τη δική μας.
1: Απίθανα τρένα, Τραμπ, οι μαζικές συγκοινωνίες είναι. Δεν είπα Τραμπ, είπα Τραμπ. Οι μαζικές συγκοινωνίες, ποδήλατα, ποδηλατόδρομοι γεμάτοι. Η Ολλανδία, λοιπόν. Πάμε τώρα στο άλλο θέμα της ημέρας.
2: Άλλη χώρα.
1: Λοιπόν. Ο κύριος Γιάννης Χατζηδοδοσίου, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμετηρίου της Αθήνας. Ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος των Πρατηριούχων των Καυσίμων της Αττικής.
2: Καλησπέρα και στους
1: κύριοι
2: δύο.
1: Κύριοι πρόεδροι, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα.
3: Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ καταρχήν, αν μου επιτρέπετε, που είμαι μαζί στην εκπομπή με τον κύριο Χατζηδοδοσίου, διότι γνωρίζει καλά τα θέματα της αγοράς.
1: Μα γι' αυτό τον επιλέξαμε.
2: Γι' αυτό είναι μαζί μας πάντα ο κύριος Χατζηθοδοσίου.
1: Λοιπόν, έχουμε πολλά νέα να σχολιάσετε. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Παπαγεωργίου. Διότι βλέπω ότι το πετρέλαιο τώρα, όταν μιλούσαμε κύριο Παπαγεωργίου, το οποίο ήταν 92, έφτασε 95,47 πριν από λίγο, τώρα είναι 93,3. Οδεύει ολοταχώς προς τα 100. Βγήκε ο Τραμπ και είπε τώρα ότι για κάθε πλοίο που θα χτυπούν οι Ιρανοί, εμείς θα χτυπάμε μία μονάδα ηλεκτρικής παραγωγής, ακόμα και στην Τεχεράνη. Χθες είχε πει ότι θα χτυπήσει το βουνό που κρύβουν τα πυρηνικά. Οι Χούθοι ότι θα αποκλείσουν τα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας. Ο ένας κάνει διαγωνισμό ποιος θα εκτινάξει περισσότερο το πετρέλαιο. Με αυτή την κατάσταση, πότε θα δούμε την αμόλυβδη και το πετρέλαιο να ξεπερνούν και τα 2 ευρώ το λίτρο, κύριε Παπαγεωργίου?
3: Η αβεβαιότητα και η ανησυχία των ανθρώπων της αγοράς στην Ελλάδα εντείνεται με όλα αυτά που ακούμε, διότι αποκαλύπτεται ότι αυτός ο πόλεμος τελικά ποτέ δεν εφάρμοσε την εκεχηρία.
1: Όχι,
3: δηλαδή, Ποτέ δεν είδαμε τα καράβια φορτωμένα με πετρέλαιο, αμαργό πετρέλαιο, να διέρχονται τα στενά.
4: Έτσι.
3: Με το ρυθμό που χρειάζεται η αγορά. Και γι' αυτό και είχαμε ιδιαίτερα υψηλές τιμές όλο το προηγούμενο διάστημα. Δυστυχώς τώρα καταγράφουμε μια αύξηση από τις 36, θα σας πω για το πετρέλαιο κίνηση, κύριε Τραβελάκη. Χαρακτηριστικά, 36, τελευταία μέρα που η κυβέρνηση επιδοτούσε το πετρέλαιο κίνηση στην ιστριακή του τιμή κατά 15 λεπτά, μέχρι σήμερα έχουμε μια αύξηση 45 λεπτών συνολικά.
1: Θυμίζω ότι 28 Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, είχε ένα 56 το πετρέλαιο και τώρα πάει προς τα 2.
3: Πολύ
1: είναι
3: σωστά.
1: Το ίδιο, 44 λεπτά. Ναι.
3: Ενώ είχαμε πέσει κάτω από 1,65, κάτω από 1,65 λεπτά το λίτρο, φαίνεται ότι σιγά σιγά περνάμε τα 2 ευρώ και θεωρώ ότι στις αρχές της επόμενης εβδομάδας το πετρέλαιο κίνηση θα καταγράψει 2,02-2,03.
1: Πάνω και από τη βενζίνη, γιατί εκεί πάει και η βενζίνη, αμόλυβδη. Είναι φαίνεται στα ίδια επίπεδα.
3: Πάνω και από τη βενζίνη και ο λόγος είναι ο προφανής, ότι παράλληλα υπάρχουν σημαντικά χτυπήματα σε δηληστήρια και σε ενεργειακές αποθήκες στη Ρωσία από ουκρανικά drones. Και η Ρωσία έχει βγάλει απόφαση, η κυβέρνηση Ρωσίας, να σταματήσει τις εξαγωγές του πετρελαίου, των πετρελαίων προς τρίτες χώρες.
1: Άρα, δεν είναι μόνο ο πόλεμος Ιράν-ΗΠΑ, είναι και η Ρωσία Σουηδία.
2: Άρα, κύριε Παπαγεωργίου, επειδή λένε ότι θα μπορεί ενδεχομένως, από ό,τι έλεγε και ο Νίκος νωρίτερα, να πάρουν νέα μέτρα η κυβέρνηση.
1: Ναι.
2: Ποιο μέτρο θα μπορούσε να ανακουφίσει αυτή τη στιγμή την κατάσταση, κατά τη γνώμη σας?
1: Ήταν αυτήκος ο κύριος Τσάπαλος που άκουσε νωρίτερα να μας λέει. Ο κύριος Παπαγεωργίου που άκουσε τον κύριο Τσάπαλο να μας λέει ότι υπάρχει ένα μαξιλάρι 200 εκατομμυρίων, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να πάμε σε νέα επιδότηση στην Αντλία ή Fuel Pass.
3: Την Παρασκευή, η Παραλληλή Ομοσπονδία Πρατηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων και εγώ συναντηθήκαμε με τον Υφυπουργό, τον κύριο Μαρκόπουλο Δημήτρη. Εκεί του θέσαμε τα θέματα και πώς μπορεί να ανακουφιστεί η κοινωνία από τις αυξημένες τιμές, με μια σειρά μέτρων τα οποία θα πρέπει να εφαρμοστούν και να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Και κατά δεύτερο, συναντήθηκα με τον κύριο Χατζηδάκη μέσα στο Σαββατοκύριακο, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, όπου του έθεσα το θέμα ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποδεσμεύσει τις χώρες μέλη να κάνουν μια πολιτική μείωση στις τιμές, είτε στον ειδικό φόρο κατανάλωσης είτε στο ΦΠΑ. Διαφορετικά θα πρέπει να πάνε ξανά σε επιδότηση της δηληστηριακής τιμής, το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλο κόστος. Είναι το μοναδικό μέτρο, η επιδότηση στην τιμή του δηληστηρίου, που περνάει άμεσα στα πρατήρια και άρα ο καταναλωτής το βλέπει στο πορτοφόλι του.
1: Ακούστε όμως με τα αυτιά του κύριο Τσάπαρου να λέει ότι αποκλείεται να πάει η κυβέρνηση σε μείωση έμεσων φόρων, ούτε ειδικό φόρο κατανάλωσης, ούτε ΦΠΑ.
3: Δυστυχώς, όσο δεν πηγαίνουμε σε αυτές τις πρακτικές, και σας το λέω ξανά, δεν είναι απόφαση της κυβέρνησης. Η κρίση είναι πανευρωπαϊκή. Απλά κάποιες χώρες έχουν κάποια διαφορετική πολιτική όσον αφορά τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, διότι τους έχουμε μετακυλήσει κάπου αλλού. Στη χώρα μας, δυστυχώς, τα πάντα φορτώνονται στις βενζίνες και στα πετρέλαια. Ο κόσμος μετακινείται γιατί δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Δεν υπάρχει το δίκτυο των μέσων μαζικής μεταφοράς ώστε να υποστηρίξει τη μετακίνηση του κόσμου, ειδικά σε περιοχές όπως είναι η Αττική, σε περιφέρειες που είναι η Αττική και η Θεσσαλονίκη, η κεντρική Μακεδονία. Και έτσι λοιπόν επιβαρύνεται κατά πολύ ο μέσος οικογενειακός προϋπολογισμός. Και βλέπουμε τις μετακινήσεις συνεχώς να μειώνονται σε απολύτως απαραίτητες. Τα ταξίδια πια το καλοκαίρι δεν είναι ταξίδια 10 και 15 ημερών με οικογένειες όπως γνωρίζαμε παλιά. Εμείς τουλάχιστον, κύριε Σταβελάκη και εσείς. Έχουμε ζήσει τέτοιες εποχές. 15 μέρες, 20 μέρες η οικογένεια να φορτώνει το αυτοκίνητό
2: του. Ναι, αυτά πλέον δεν υπάρχουν, κύριε Παπαγεωργίου. Τα έχουμε ξεχάσει προπολού.
3: Τώρα είναι 3 μέρες, 4. Οι περισσότερες που μπορεί να πάει κάποιος κάπου.
1: Πάμε στον πρόεδρο, κύριο Χατζηδάκη, γιατί το ερώτημα είναι, κύριε πρόεδρε, πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση, αν είναι λύση το fuel pass, η επιδότηση στην Αντλία έως την επόμενη αύξηση. Η κυβέρνηση λέει όχι σε μείωση και έχει η Λουκία προς μεγάλη χαρά της Λουκίας. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
2: Δεν το ακούει καν, κύριε Χατζηδάκη, η κυβέρνηση. Τίποτα.
1: Και ταυτόχρονα λέει ότι προχωρούμε ολοταχώς για τη ΔΕΘ, δεν επηρεάζει ούτε ο προϋπολογισμός ούτε το καλάθι του Πρωθυπουργού. Τι λέτε?
5: Επειδή ο αγαπητός Νίκος τα είπε καλά, εγώ δεν θα σας πω αυτά που λέτε. Θα σας πω ότι αφού δεν κάνει τίποτα.
2: Χτυπάμε σε κλειστές πόρτες.
5: Ναι, προσέξτε από κύριε Γκάτζα. Αφού δεν κάνουμε τίποτα, θα περιμένουμε τις επόμενες μέρες τον πληθωρισμό να ανεβαίνει πολύ περισσότερο, με ό,τι αυτό σημαίνει. Δηλαδή, η τιμή στην ενέργεια, στη βενζίνη, στο πετρέλαιο θα εκτινάξει τις τιμές καταρχήν σαν των αγροτικών προϊόντων.
1: Το Πρωθυπουργός ο ίδιος. Προχθές ο Πρωθυπουργός είπε ότι αυτές οι τιμές του πετρελαίου είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσουν ντόμινο ανατιμήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες. Το ξανακούσε ο Πρωθυπουργός.
5: Το παραδέξει κάτι δεν σημαίνει, αμφιβάλλω, κύριε Στραβελάκη. Αν δεν κάνεις τίποτα να αντιμετωπίσεις, τότε ουσιαστικά αυτό που θα έρθει είναι κάτι γιατί δεν απαντάς το ερώτημα που λέμε για τη μείωση.
1: Τι να κάνει?
5: Έχεις μια πολιτική ευθύνη Γι' αυτό που έρχεται.
1: Για πείτε.
5: Θέλω
1: τι
5: να σας πω δύο στοιχεία, ότι το οποίο νομίζω είναι σημαντικό. Όπως σας είπα, έχουμε βγάλει μια έρευνα. Ξέρετε ποιος είναι ο δείκτης απεσιοδοξίας στην Αττική και συνολικά στη χώρα? 61%. Δηλαδή το 61% πιστεύει ότι τα πράγματα θα είναι χειρότερα στο μέλλον.
2: Ο δείκτης απεσιοδοξίας, λέτε τώρα. Ναι,
5: αυτό
2: ναι.
5: Σημαίνει σε απλά, να το καταλάβει ο ακροατής μας, ότι το βλέπει δυσμενέστερο το μέλλον. Επίσης να σας πω ότι το 83% θεωρεί ως πάρα πολύ σημαντικό θέμα την ακρίβεια. Άρα η ακρίβεια, ο πληθωρισμός θα είναι μεγαλύτερος. Θα είναι μεγάλο χτύπημα και για τον κατανοητή πρωτίστως, αλλά και για επιχειρήσεις. Είναι το θέμα που θα παρατηρήσετε για να βγήκαν τα στοιχεία των χρεών, ότι αυξήθηκαν τα χρέη και στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία. Άρα πρακτικά, όσο αυξάνει αυτό, βαράει κυρίως τους μικρούς τυπάκι και τους καταναλωτές.
1: Απόσπαστο, επειδή έχω πολλά μηνύματα, ξαναλέω από το ΔΔΕ, από τις 3 και 20 είναι χωρίς ρεύμα. Κυψέλη, Εξάρχεια, Κολονάκι, Γκίζη, φανάρια εκτός λειτουργίας, κόσμος κλεισμένος σε ασανσέρ, πάρα πολλές κλήσεις στην πυροσβεστική. Σταδιακά θα αρχίσει να αποκαθίσταται ηλεκτροδότηση από τώρα ως 6 το απόγευμα. Υπομονή και προσοχή, όχι ασανσέρ. Πρόεδρε, συνεχίστε.
5: Ναι. Λέω λοιπόν ότι καταλαβαίνεις ότι μην παίρνοντας κανένα μέτρο και μετά που ελπάς ασφαλώς και δεν είναι λύση, είναι απόλυτα σίγουρο. Ανακοίνωση το 5-10 λεπτά. Βενζίνη και πετρέλαιο και βενζίνη. Αυτό έχει ήδη εξατμιστεί. Έχει απορροφηθεί από τις αυξήσεις. Αν όπως φαίνεται ο πόλεμος συνεχιστεί, θα δούμε σύντομα, γιατί ρώτησα το 2, θα δούμε σύντομα το 2.10-2.20. Άρα, σας λέω και πρόβλεψη. Είναι, εάν δεν γίνει καμία, δεν υπάρχει καμία μέρη να σταθμέτρα που ανακοινώσαμε, θα δούμε το πληθωρισμό στο 5 και στο 6% το μήνα Αύγουστο. Επιπλέον, κρατήστε από την έρευνα αυτό που νομίζω επίσης είναι σημαντικό. Λέει το 50% δεν θα πάει διακοπές. Και ένα επίσης 30% θα κάνει λιγότερες διακοπές από την περσινή χρονιά. Αυτά όλα δείχνουν ακριβώς και ότι αυτή τη στιγμή η κρίση είναι σε πολύ ψηλότερο ποσοστό στην κοινωνία από αυτό που φανταζόμασταν. Δηλαδή δεν είναι το 80% φτωχό, το 80% περνάει δυσκολίες όμως. Και δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια και τη συνέπειες της ακρίβειας. Άρα πρακτικά θέλω να μείνετε πολύ σε αυτό που θα σας πω, ότι δεν μπορείς να λες ότι ξέρω ότι θα ακριβούν τα προϊόντα, γιατί αφού ξέρεις ποια είναι η πηγή του προβλήματος και είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και δεν κάνεις τίποτα, άρα έχεις την πολιτική ευθύνη της αύξησης.
1: Η πρόταση ποια είναι, πρόεδρε? Τι μπορεί να γίνει, τι πρέπει να γίνει?
5: Κοιτάξτε,
1: σε μια κατάσταση που είναι η επίσημη θέση κυβέρνηση, είναι παγκόσμια κρίση, εισαγόμενη, άρα τι να κάνουμε.
5: 11 χώρες της Ευρώπης κάνανε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Άρα λέω, η κυβέρνηση ανακοινώνει, και εγώ λέω μπράβο κιόλας, ότι έχουμε πλεονάσματα τα οποία φτάνουν τα 11 δις. Αλλά το να κάνεις μια πολιτική για ένα μήνα, ενάμιση, εγώ λέω ότι κοστίζει 500 εκατομμύρια. Έχεις τον δημοσιονομικό χώρο να το κάνεις. Έχεις για να μην φέρεις ασφυξία στην αγορά ή αν θέλει να
1: πού,
5: οδηγείς.
1: Από το πλεονάσμα.
5: Από το δημοσιονομικό χώρο που έχει.
1: Ναι, η κυβέρνηση λέει ότι το πλεόνασμα είναι για άλλους λόγους. Δεν είναι για μείωση φόρων το πλεόνασμα. Είναι για εξυπηρέτηση του χρέους, για πληρωμή των υποχρεώσεων των μνημονίων.
5: Αν το χρέος πληρωθεί 6 μήνες μετά από αυτό που σας λέω, τι θα
1: γίνει? Δεν γίνεται, λέει.
5: Αντί για να δώσει 6 δισεκατομμύρια.
1: Λογική απάντηση, γιατί εγώ. Πέσταση. Όπως μας τα λένε.
2: Αλλά δεν ακούνε, κύριε Χατζηθεοδοσίου. Αυτό είναι το θέμα. Δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Έχουμε μάθει πλέον αυτό την κασέτα που
5: λέω. Δεν υπάρχει ένα στη Θεσσαλονίκη. Να πω κάτι καλό πρόεδρε. Στη Θεσσαλονίκη πρόκειται να ανακοινώσει μέτρα πάνω από 3 δις. Ένα πάνω από 3 δις. Άρα για ό,τι πιστεύει υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Για ό,τι δεν πιστεύει, γι' αυτό δεν είναι πολιτική ευθύνη, δεν υπάρχει δημοσιονομικός.
2: Αυτό θέλω να πω, και ξαφνικά βρίσκονται χρήματα. Δηλαδή μας λέγανε δεν υπάρχουν άλλα χρήματα για μέτρα. Σήμερα ο κύριος Τσάπαλος είπε ότι έχουν ένα μαξιλάρι 200 εκατομμυρίων. Δηλαδή πώς βρίσκονται, δηλαδή αυτό είναι θέμα πολιτικής βούλησης καθαρά.
5: Το
2: ξέρω, εμείς οι δύο συμφωνούμε.
5: Για ό,τι χρειάζεται έχει λεφτά, για ό,τι πιστεύει. Για ό,τι δεν πιστεύει δεν έχει χρήματα. Γιατί αυτά τα δύο φάσκουν για τη φάσκουν. Δεν μπορεί να λες δεν έχω χρήματα για να υποστηρίξω την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και ταυτόχρονα να ανακοινώσεις 2% μέτρα στη Θεσσαλονίκη.
1: Να πάω ανάποδα. Αν υποθέσουμε ότι υπήρχαν τα χρήματα, γιατί να μην μειώσει η κυβέρνηση τους έμεσους φόρους?
5: Είναι... Θέλω να ανοίξω μια συζήτηση που.
1: Θέλω να πω. Πάω ανάποδα. Και λέω, αφού όλοι το ζητάνε, αν υπάρχουν τα χρήματα, γιατί να με πείτε?
2: Γιατί από εκεί μαζεύει, έτσι δεν είναι? Από εκεί μαζεύει.
5: Αν σκεφτούμε ότι η κυβέρνηση, το λέω καλοπράγματα, είναι μια επιχείρηση, όσο αυξάνει ο πληθωρισμός έχει παραπάνω έσοδα.
2: Ακριβώς. Και από εκεί μαζεύει
5: χρήματα από το ΦΠΑ. Άρα ευκολότερα δίνει επιδόματα, το οποίο επίσης από τη μακρά ιστορία, σας τα ξέρετε, δεν είναι ίδιων κεντροδεξιών κυβερνήσεων τα επιδόματα, είναι αριστερών και κεντροαριστερών. Δηλαδή, δεν θυμάστε ότι στο παλιό κατηγορούσε την προηγούμενη κυβέρνηση στο νόμο ότι προηγούνται επιδόματα. Τα επιδόματα δεν είναι το πρόβλημα. Δεύτερον, εξυπηρετήσει κάποιες καταστάσεις. Γιατί στην κρίση πάντα η φτωχή, η μικρομεσαία επιχείρηση που έχει άποψη, δεν έχουν μέλλον, ενώ οι μεγαλύτεροι έχουν. Και αυτό φαίνεται και από τα κέρδη των μικρών μεγάλων. Μένω όμως στην ουσία του θέματος αυτού. Εγώ θα μείνω μόνο στην επικεφαλίδα που είπατε. Εσείς, σε αυτό που σας είπα, δεν πιστεύετε το ίδιο με εμένα, ότι αφού δεν θα υπάρξει παρέμβαση στα κάψιμα, είναι απόλυτα σίγουρο ότι θα έχουμε υψηλότερο πληθωρισμό. Συμφωνούμε.
1: Περιμένω να δω αν θα υπάρξει. Είπε ο κύριος Τσάπαλος ότι θα έχουμε παρέμβαση, γιατί υπάρχει ένα μαξιλάρι 200 εκατομμύρια. Όχι τώρα. Όχι το Σεπτέμβριο, τώρα. Τα 200 εκατομμύρια το Σεπτέμβριο θα πει ο Μητσοτάκης. Μιλάμε για άμεση παρέμβαση.
5: Μακάρι.
1: Γιατί ο κύριος Παγιοργίου, έτσι δεν είπατε κύριε Παγιοργίου, ότι Δευτέρα θα δούμε δύο μπροστά και σε βενζίνη και σε πετρέλαιο.
3: Ναι, είναι δύο μπροστά, αλλά οφείλω να ομολογήσω ότι η κυβέρνηση έχει δείξει αντανακλαστικά. Έχει την εμπειρία πια, γιατί από το 2022 βρισκόμαστε συνεχώς σε πόλεμο που επηρεάζει άμεσα τα υγρά καύσιμα, γιατί πει το υγρό καύσιμο στη χώρα μας. Και θεωρώ ότι θα υπάρξει ανακοίνωση σύντομα. Δεν μπορεί να αφήσουμε.
1: Αυτό καταλαβαίνω και εγώ. Αυτό λέει το ρεπορτάζ μου, ότι το μελετούν και αν δουν να συνεχίζεται αυτή η κούρσα προς τα 100 δολάρια το βαρέλι, θα έχουμε άμεση παρέμβαση. Διότι αυτό προφανώς θα επηρεάσει και προϊόντα και υπηρεσίες και θα ανοίξει ακόμα ένας για πολλωστή φορά φαύλος κύκλος ανατιμήσεων. Που δεν
5: μπορώ να πω δύο σχόλια.
1: Εννοείται,
2: βέβαια.
5: Ναι, πολύ σύντομα.
1: Όσο θέλετε, και τρία.
5: Θα σας πω κάτι που δεν κοστίζει τίποτα. Είναι ο εμπορευτικός έλεγχος. Δηλαδή τώρα για να ακριβαίνει η βενζίνη και το πετρέλαιο θα πει ότι πήρανε νέες εισαγωγές και ακρίβαινε. Ενώ αυτό δεν συμβαίνει. Δηλαδή ενώ πουλάνε από τα αποθέματα, ακριβαίνει η τιμή στα δηληστήρια και μετά φτάνει στα πρατήρια. Το οποίο επίσης είναι θέμα υποπτικού ελέγχου. Ότι δεν μπορεί να ακριβαίνει και στη μία περίπτωση και όταν ξεκινούσε ο πόλεμος και τώρα σε μια περίοδο που δεν κάνει εισαγωγές. Πρώτη παρατήρηση. Δεύτερη παρατήρηση. Τα ακούσατε για τα τρόφιμα, το οποίο σας το λέω επισήμως πλέον τώρα που βγήκε από πολλούς. Έχουμε πάντα μεγάλη απορία για το πρόβλημα που φέρει από το χωράφι στο ράφι, πώς έχουμε μια τόσο μεγάλη αύξηση. Δηλαδή, ο παραγωγός να λέει πουλάω φτηνά και ο καταναλωτής να αγοράζω ακριβά. Τα ακούσατε, φαντάζομαι, ότι οι μεγάλες αγορές από τους παραγωγούς γίνονται από τις έξι αλυσίδες τις μεγάλες. Δηλαδή, οι ίδιοι είναι αυτοί που τους αγοράζουν και οι ίδιοι που παίρνουν το προϊόν στα 30 λεφτά και το πάρει 3,5 ευρώ. Αυτοί παίρνουν υποπτικούς μηχανισμούς. Που δεν χρειάζεται λεφτά, χρειάζεται εποπτεία.
1: Άρα, λέτε, δεν υπάρχει εποπτεία για να μην έχουμε το καπέλο του χωράφι στο ράφι.
5: Όχι, αν έχετε ανέβει, δεν ακούσατε, το καλόπιστα. Δηλαδή, γιατί αυξήθηκε η τιμή της βενζίνης. Πήραμε νέες, είχαν τα δηληστήρια αγοράσει νέα βενζίνη. Πώς την πρώτη φορά είχαμε για δύο μήνες. Τώρα δεν είχαν για δύο μήνες.
1: Αυτό είναι το μόνιμο ερώτημά μας, κύριε Πρόεδρε. Δηλαδή, πώς η βενζίνη όταν πέφτει στις διεθνείς αγορές για να πέσει εδώ στην Αγγλία κάνουν μήνες. Εάν ανέβει, ανεβαίνει σε 6 ώρες. Έχουν καλή ενημέρωση.
5: Αυτό τι είναι, εποπτεία δεν είναι όμως. Δεν είναι παρέμβαση.
1: Μας πει ο Πρόεδρος, ο κ. Παγιοργίου. Γιατί ο κ. Παγιοργίου, όταν το ρωτάμε, αυτό που λέει, να το τιμολόγιο από το δηληστήριο. Εγώ τι να κάνω. Τόσο αγοράζω.
3: Εμάς οι επιχειρήσεις μας κερδίζουν αυτό το περιθώριο το οποίο τους δίνει τη δυνατότητα να καλύψουν τα λειτουργικά τους έξοδα και να είναι βιώσιμες. Αυτό ενισχύεται και από τον υγιή ανταγωνισμό που υπάρχει και καταγράφεται μέσω του παρατηρητήριου τιμών. Ακόμα και την περίοδο που είχαμε πλαφόν, ταβάνι δηλαδή στο κέρδος μας, ήμασταν 2-3 λεπτά χαμηλότερα. Ο ανταγωνισμός δεν επέτρεπε ούτε να φτάσουμε σε αυτό το περιθώριο που είχε υπολογίσει η κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα, αυτό που θέλω να μεταφέρω και έχει αξία να το γνωρίζουμε όλοι, είναι ότι τα ελληνικά δηληστήρια και γενικά δηληστήρια της Νοτιού Ευρώπης είναι εξαγώγημα σε ποσοστό 70% τουλάχιστον. Διαπραγματεύονται λοιπόν επιχειρηματικά και πολλούν τα προϊόντα τους σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι διεθνές. Αντίστοιχα, έρχονται και στη χώρα μας. Αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο θα πρέπει να επιδοτείται η τιμή πριν βγει από τις πύλες των δηληστηρίων για να φτάσει στον καταναλωτή.
5: Νίκο μου, τώρα αυτό, αν μου επιτρέπεις με αγάπη, ενισχύει το σκεπτικό ότι σωστά ακριβένουν τις τιμές σήμερα, ενώ δεν έχουν νέες παραγγελίες, δηλαδή πληρώνει ο ελληνικός λαός επειδή τα δηληστήρια τα δικά μας έχουν εξαγωγική δραστηριότητα. Αυτό
3: όχι,
5: λέμε.
3: Συγγνώμη που το λέω έτσι. Έχετε απόλυτο δίκιο, Πρόεδρε, αλλά οι τιμές. Κοστολογούνται και βγαίνουν στην ελληνική αγορά με βάση τις διεθνείς τιμές της χρηματιστηριακής της Μεσογείου.
5: Μα δεν είναι προϊόντων. Με βάση την οικονομία που την ξέρεις, εγώ όταν πουλάω ένα προϊόν, λέει τιμή αγοράς, τιμή πώλησης. Εδώ φεύγει από τιμή αγοράς και τιμή πώλησης και λέει πάμε σε διεθνείς δείκτες, πάμε στο χρηματιστήριο. Ναι, αλλά αυτό θα είναι εις βάρος πάντα του καταναλωτή και των επιχειρήσεων. Πάντα. Με αυτή τη λογική. Γιατί όταν, σωστά είπε ο κ. Σταβελάκης, όταν η τιμή μειώνεται, αργεί να δώσει την τιμή μείωση, όταν ακριβένει την πρώτη μέρα, αυτό θα είναι πάντα ένα πολύ ωραίο story που δημιουργείται για να μπορεί και στα μονάκια και στα ζυγά, όπως λέει ο λαός, να είναι κερδισμένοι.
1: Αυτό που ο πρόεδρος πάντως μας το είπαν και εμάς, δεν θυμάμαι ποιος πρόσφατα, Λουκία, ότι υπάρχει η ομάδα των νοσογειακών χωρών, Mediterranean κάτι όπως ονομάζεται, και είναι ενιαία η διαμόρφωση των τιμών προς τα πάνω ή προς τα κάτω, και δεν εξαρτάται μόνο από παράγοντες όπως είναι η διεθνή τιμή του πετρελαίου. πετρελαίου, αλλά με ένα άθροισμα προϊόντων που κάνει πολύ λιγότερο ανελαστική την τροποποίηση των τιμών. Και βέβαια η απορία παραμένει, γιατί είναι ανελαστική πάντα όταν χρειάζεται να πέσουν, και είναι τόσο ανελαστική, τόσο ελαστική όταν χρειάζεται να ανέβουν. Αυτό είναι ένα ερώτημα, κύριε Παγιώργη.
3: Γιατί, γιατί είναι αυτό που είπε ο πρόεδρος. Μονάζει κάτι
5: με τον ίδιο τρόπο, αν μου επιτρέπεις, με τον ίδιο τρόπο λέμε την ενέργεια. Δηλαδή στην ενέργεια παίρνεις πάντα όποιον δείχνει σε βολεύει, και η ενέργεια ακριβένει γιατί είναι χρηματιστηριακό προϊόν. Όλα αυτά, αν θέλετε να πω ότι υπάρχει και ευθύνη της Ευρώπης, υπάρχει, αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί. Γιατί αυτό ασφαλώς και την πληρώνουμε εμείς λίγο παραπάνω. Γιατί όταν λέμε πληθωρισμός, έχουμε το διπλάσιο με την Ευρώπη, την πληρώνουν και άλλοι Ευρωπαίοι. Αλλά δεν μπορεί να στηριχτεί αυτή η ιστορία και με το ρεύμα και με το πετρέλαιο. Είναι παράλογο. Εντελώς. Με καθαρά οικονομικούς όρους είναι παράλογο.
1: Το θέμα είναι τι αντίκτυπο θα έχει στην αγορά, πόσο αυτό θα προκαλέσει αλυσιδωτές επιπτώσεις και πού σταματάει η αντοχή των πολιτών με όλες αυτές τις ανατιμήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Αν μου δίνατε την ευκαιρία για δύο δευτερόλεπτα.
1: Έχουμε ακριβώς τόσο, μου κάνει νόημα, κυρία Ρακάτσα, πρέπει να τελειώσουμε.
3: Θέλω να μεταφέρω δύο προτάσεις στον πρόεδρο του Επαγγελματικού Μελητηρίου Αθηνών, διότι είναι συνομιλητής κρατικού
5: των δηλισμένων προϊόντων. Με βάση την οικονομία που την ξέρει, εγώ όταν πουλάω ένα προϊόν, λέει τιμή αγορά, τιμή πώληση. Εδώ φεύγει από τιμή αγορά και τιμή πώληση και λέει πάμε σε διεθνεί δείκτε, πάμε στο χρηματιστήριο. Ναι, αλλά αυτό θα είναι ει βάρο πάντα του καταναλωτή και των επιχειρήσεων. Πάντα. Με αυτή τη λογική. Γιατί όταν, σωστά είπε ο κ. Σταβελάκη, όταν η τιμή μειώνεται, αργεί να δώσει την τιμή μείωση, όταν ακριβένει την πρώτη μέρα, αυτό θα είναι πάντα ένα πολύ ωραίο story που δημιουργείται για να μπορεί και στα μονά και στα ζυγά, όπως λέει ο λαός, να είναι κερδισμένοι.
1: Αυτό που ο πρόεδρος πάντως μας το είπαν και εμάς, δεν θυμάμαι ποιος πρόσφατα, Λουκία, ότι υπάρχει η ομάδα των νοσοκομιακών χωρών, Mediterranean κάτι όπως ονομάζεται, και είναι ενιαία η διαμόρφωση των τιμών προς τα πάνω ή προς τα κάτω, και δεν εξαρτάται μόνο από παράγοντες όπως είναι η διεθνή τιμή του πετρελαίου, αλλά με ένα άθροισμα προϊόντων που κάνει πολύ λιγότερο ανελαστική την τροποποίηση των τιμών. Και βέβαια η απορία παραμένει, γιατί είναι ανελαστική πάντα όταν χρειάζεται να πέσουν, και είναι τόσο ανελαστική, τόσο ελαστική όταν χρειάζεται να ανέβουν. Αυτό είναι ένα ερώτημα, κύριε Παγιώργη.
3: Γιατί είναι αυτό που είπε ο πρόεδρος. Μονάζει κάτι
5: με τον ίδιο τρόπο, αν μου επιτρέπεις, με τον ίδιο τρόπο λέμε την ενέργεια. Δηλαδή στην ενέργεια παίρνεις πάντα όποιον δείχνει σε βολεύει, και η ενέργεια ακριβένει γιατί είναι χρηματιστηριακό προϊόν. Όλα αυτά, αν θέλετε να πω ότι υπάρχει και ευθύνη της Ευρώπης, υπάρχει, αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί. Γιατί αυτό ασφαλώς και την πληρώνουμε εμείς λίγο παραπάνω. Γιατί όταν λέμε πληθωρισμός, έχουμε το διπλάσιο με την Ευρώπη, την πληρώνουν και άλλοι Ευρωπαίοι. Αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η ιστορία και με το ρεύμα και με το πετρέλαιο. Είναι παράλογο. Εντελώς. Με καθαρά οικονομικούς όρους είναι παράλογο.
1: Το θέμα είναι τι αντίκτυπο θα έχει στην αγορά, πόσο αυτό θα προκαλέσει αλυσιδωτές επιπτώσεις και πού σταματάει η αντοχή των πολιτών με όλες αυτές τις ανατιμήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Αν μου δίνατε την ευκαιρία για δύο δευτερόλεπτα,
1: έχουμε ακριβώς τόσο, μου κάνει νόημα, κυρία Ρακάτσα, πρέπει να τελειώσουμε.
3: Θέλω να μεταφέρω.

0: χώρο Mediterranean κάτι όπως ονομάζεται, και είναι ενιαία η διαμόρφωση των τιμών προς τα πάνω ή προς τα κάτω, και δεν εξαρτάται μόνο από παράγοντες όπως είναι η διεθνή τιμή του πετρελαίου, αλλά με ένα άθροισμα προϊόντων που κάνει πολύ λιγότερο ανελαστική την τροποποίηση των τιμών. Και βέβαια η απορία παραμένει, γιατί είναι ανελαστική πάντα όταν χρειάζεται να πέσουν, και είναι τόσο ανελαστική, τόσο ελαστική όταν χρειάζεται να ανέβουν. Αυτό είναι ένα ερώτημα, κύριε Παγιώργη.
1: Γιατί, γιατί είναι αυτό που είπε ο πρόεδρος. Μονάζει κάτι
2: με
1: κάμα.
2: Τον ίδιο τρόπο, αν μου επιτρέπεις, με τον ίδιο τρόπο λέμε για την ενέργεια. Δηλαδή στην ενέργεια παίρνεις πάντα όποιον δείχτη σε βολεύει, και η ενέργεια ακριβένει γιατί είναι χρηματιστηριακό προϊόν. Όλα αυτά, αν θέλετε να πω ότι υπάρχει και ευθύνη της Ευρώπης, υπάρχει, αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί. Γιατί αυτή ασφαλώς και την πληρώνουμε εμείς λίγο παραπάνω. Γιατί όταν είμαι πληθωρισμός, έχουμε το διπλάσιο με την Ευρώπη, την πληρώνει και άλλη Ευρωπαία. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η ιστορία και με το ρεύμα και με το πετρέλαιο. Είναι παράλογο. Εντελώς. Με καθαρά οικονομικούς όρους είναι παράλογο.
0: Το θέμα είναι τι αντίκτυπο θα έχει στην αγορά, πόσο αυτό θα προκαλέσει αλυσιδωτές επιπτώσεις και πού σταματάει η αντοχή των πολιτών με όλες αυτές τις ανατιμήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Αν μου δίνατε την ευκαιρία για δύο δευτερόλεπτα.
0: Έχουμε ακριβώς τόσο, μου κάνει νόημα, κυρία Ματσάκη, πρέπει να τελειώσουμε.
1: Θέλω να μεταφέρω δύο προτάσεις στον πρόεδρο του Επαγγελματικού Μελητηρίου Αθηνών, διότι είναι συνομιλητής και συμβουλάτορας εκάστοτε κυβέρνησης. Πρώτον, θα πρέπει να εξορθολογιστούν τα πρόστιμα τα οποία μπαίνουν στις επιχειρήσεις. Υπάρχουν πρόστιμα τα οποία δεν προσφέρουν τίποτα στον καταναλωτή, παρά μόνο επιβαρύνουν ως βιομηχανία προστήμων τους επαγγελματίες. Και αυτό μετακυλίεται στον καταναλωτή. Αν λοιπόν εξορθολογιστούν τα πρόστιμα, πρώτον θα έχουμε χαμηλότερες τιμές όχι μόνο στα πετρέλαια και στις βενζίνες, σε όλα τα προϊόντα της αγοράς. Και δεύτερον, να φύγει από κάποιους κλάδους η τεκμαρτή φορολόγηση. Γιατί υπάρχουν κλάδοι όπως ο δικός μας που ελέγχονται 24 ώρες τι αγοράζουν και τι πουλάνε και τι κερδίζουν. Κατά 99%. Άρα η κυβέρνηση γνωρίζει ακριβώς ποια είναι τα κέρδη μας. Αν φύγει το τεκμαρτό, θα έχουμε μείωση στην τελική τιμή του καταναλωτή 2 με 3 λεπτά και στις βενζίνες και στα πετρέλαια.
0: Θα τα ξαναπούμε σύντομα και με τους δύο, ο κ. Χατζη Θεοδοσίου, ο κ. Παπαγεωργίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε διαφημίσεις.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα. Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
6: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
7: Για πότε είναι αυτά?
6: Και σήμερα.
7: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
7: Ω, φτάσαμε.
6: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί,

0: Πληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Willis, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier, και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω.
5: Η ώρα είναι 5.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
7: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
8: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
7: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
9: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
10: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
11: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
12: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
11: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα
13: ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
14: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
15: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
14: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
15: Η Φιλέβια, Σχεδίασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν χωρίς πρόσθετα και χημικά.
14: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
15: Μπείτε στο www.aroniapavlavlevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
14: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
15: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
5: Γιώργο, πεινάς?
16: Έχω μία πείνα.
5: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
16: Να πάμε.
5: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
17: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
5: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
17: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε.
5: Εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Κινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίτης και Αργυροκάστρου γωνία, πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: είναι 7.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Real Weather.
0: Γενικά ήθριος καιρός, αύριο με τοπικές βροχές σε βόρεια και ανατολικά επιρωτικά, σποράδες και έβια. Η άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Λίγες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων το απόγευμα στην Αττική και μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, να το πιάσουμε διαφορετικά. Είναι φανερό ότι αυτό το έχεις γράψει πριν ο Ολυμπιακός πάρει το ευρωπαϊκό.
1: Ξεκάθαρα.
0: Και μετά?
1: Μετά δεν μου πήγαινε καρδιά να αλλάξω το στίχο. Με όλη την πίεση και την καταγραφή όλων των φίλων μου που είναι όλοι Ολυμπιακοί και τι να σου πω, και πολλών μεγάλων προσωπικότητων της ομάδας του Ολυμπιακού, οι οποίοι κατά καιρούς μου έχουν συναντήσει, μου έχουν πει και τώρα τι, δεν μου πάει καρδιά. Νομίζω, Νίκο, θα μιλάμε στον Νίκο επειδή.
0: Προφανώς.
1: Είναι η πρώτη φορά που παίζεται αυτό το τραγούδι στο ραδιόφωνο και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σοβαρά μιλάς.
1: Ναι, είναι βέβαιο. Μπορούμε να το ψάξουμε, αλλά νομίζω είναι η πρώτη φορά που παίζεται αυτό το τραγούδι στο ραδιόφωνο.
0: Ο λόγος? Ότι αγαπάς πάρα πολύ τη Μαρία.
1: Όχι, αλλά δεν. Μου κάνεις μεγάλη τιμή να ξέρεις που έπαιξε αυτό το τραγούδι στο ραδιόφωνο. Είναι πρώτη φορά που ακούγεται.
0: Πραγματικά εκπλήσωμαι. Ξέρω βέβαια τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το μηδιακό σύστημα, αλλά δεν ξέρω.
1: Εντάξει, έχει κάποιους στίχους που είναι δύσκολο να παιχτούν. Οπότε το καταλαβαίνω. Δεν είναι. Ναι. Σε ευχαριστώ, δεν περιμένω.
0: Ο πιο δύσκολο στίχος είναι ότι καταφέρεσαι κατά τη τριλάρα. Αυτό είναι ο δύσκολο. Λοιπόν, και από τις μεγάλες ομάδες, είπαμε, δεν είσαι Ολυμπιακός. Τι ομάδα είσαι?
1: Από τις μεγάλες ομάδες, είμαι Παναθηναϊκός.
0: Ναι, είπα από τις μεγάλες ομάδες της. Για πες μου.
1: Με έχεις μπει χαμηλά έτσι και με πατάς. Αλλά μου αξίζει. Μου αξίζει, γιατί ο κολοπεδισμός μου εκεί δεν ήμουν ήρεμος να πω. Μην γράψεις τίποτα τώρα που ήταν τα πράγματα αλλιώς. Γιατί αυτό το τραγούδι γράφτηκε ως αυτοσχεδιασμός πάνω στη σκηνή. Και επειδή ήταν όλοι μου φίλοι από κάτω.
0: Εκείνη την ώρα φτιάχτηκε.
1: Το μισό, ναι. Για μια Μαρία. Και μετά το υπόλοιπο στο σπίτι και το έλεγα ολόκληρο. Και νομίζω είχα επηρεαστεί επειδή είχε έρθει και ο Μπαρτζόκας κάποια στιγμή και με είχε δει στο Σταυρό του Νότου και όλοι μου οι φίλοι είχαν σταματήσει να ασχολούνται με εμένα για ώρες.
0: Ναι, ήταν με τον coach.
1: Ήταν με τον coach. Και γράφτηκε πάνω σε μια κοπέλα που λεγόταν Μαρία και μου είχε αγαπάω και τη λέω γιατί. Και γράφτηκε αυτό το τραγούδι. Αλλά δεν μου πήγε το μυαλό του ότι ο Ολυμπιακός.
0: Ότι θα γινόταν αυτό που έγινε. Με την μπάλα.
1: Ναι, έχω σταματήσει.
0: Έπαιζες.
1: Ευτυχώς για την μπάλα.
0: Έπαιζες.
1: Έπαιξα, ναι.
0: Πού?
1: Έπαιξα στον Άρη Βούλα, στο Καλαμάκι. Έφτασα εκεί μέχρι τα κλιμάκια κάποια στιγμή της Εθνικής κάτω 19, αλλά δεν δούλευα αρκετά.
0: Θέση?
1: Αμυντικό χαφ.
0: Και αμυντικό χαφ.
1: Ήμουν εκεί 18, εκεί κοντά πήγαινα.
0: Προπόνηση, τζίφος.
1: Έκανα, απλά δεν αφοσιώθηκα όσο αφοσιώθηκα στα υπόλοιπα που έκανα στη ζωή μου μετά και δεν συνέχισα. Αν και νομίζω μέσα μου θα ήθελα πολύ να είμαι επαγγελματίας αθλητής σε κάποιο άθλημα. Αλλά τότε από 16 μέχρι 20 που έπαιξα πιο συστηματικά σε ανδρικά τμήματα, δεν δούλεψα όσο έπρεπε.
0: Θέλει δουλειά.
1: Όλα, τι δεν θέλει δουλειά. Αφοσίωση, θέλει να τα ρισκάρεις όλα, να τα επενδύσεις όλα πάνω σε αυτό και αν βγει. Εγώ δεν τα επένδυσα όλα.
0: Λοιπόν, σου εύχομαι να μην πάθεις αυτό που έχω πάθει εγώ, που ονειρεύομαι ότι παίζω μπάλα. Γιατί δεν έπαιξα κι εγώ, ενώ ήθελα να παίξω, έπαιζα στην Καλογρέζα, στην Νέα Ιωνία και τα λοιπά, πιτσιρικάς. Κάποια στιγμή βέβαια εσύ είσαι και μικρός, είμαι λίγο μεγαλύτερος.
1: Όχι τόσο πια.
0: Και έμπαινε το δίλημα τώρα τι κάνουμε σε αυτή τη ζωή. Και όταν μπήκε το δίλημα η απάντηση ήταν πανεπιστήμιο και τότε δεν υπήρχε και ένας άνθρωπος, ξέρεις, γιατί μπορούν να συνδυαστούν τελικά. Είναι μεγάλη υπόθεση το παιχνίδι, αλλά όταν παραμένει παιχνίδι, έτσι.
1: Είναι φοβερό πράγμα το παιχνίδι. Και εγώ, σήμερα μου λείπει. Αυτό που μου λες είναι φοβερό, ότι σκέφτεσαι, ονειρεύεσαι ότι παίζει
0: μπάλα. Ναι, πόσο. Βλέπω ότι παίζω μπάλα.
1: Εγώ παρατηρώ, επειδή κάνω και αθλήματα τα οποία είναι μοναχικά, τρέξιμο και ποδήλατο, που είναι μοναχικά. Η λέξη παιχνίδι είναι φοβερό πράγμα. Γιατί αυτό μας λείπει σαν αγόρια που παίξαμε ποδόσφαιρο.
0: Έλεγε ο Καμί ότι ό,τι διδάχτηκα στη ζωή περί τιμής και καθήκοντος, μου τα δίδαξε το ποδόσφαιρο. Το νιώθεις αυτό ως άνθρωπος που έχει μπει μέσα και καταλαβαίνει ότι όταν παίζεις μπάλα, όταν είσαι στο... δεν κρύβεσαι, δεν μπορείς να κρύψεις τι είσαι.
1: Θέλω να σου πω ότι από τον Καμί μέχρι τον Θοδωρή Γκόνη, τον οποίο τον είχα και καθηγητή στη σχολή, το ποδόσφαιρο στην ιδεολογία και στον πολιτισμό δεν έχει ενταχθεί ποτέ. Και δεν είναι πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι οι οποίοι βρήκανε τέχνη και στα πιο βάρβαρα ένστικτα του ανθρώπου. Δυστυχώς το ποδόσφαιρο σαν συλλογικό άθλημα είναι βάρβαρο. Είναι άθλημα που παίζεται.
0: Έχει τη σωματική επαφή.
1: Είναι βάρβαρο και σαν ιδεολογία. Δεν είναι σκάκι. Αλλά εμπεριέχει πολύ μεγάλη τέχνη. Εμπεριέχει πολύ μεγάλη φιλοσοφία. Και πάρα πολύ μεγάλη. Ένα πολύ μεγάλο κοινό τόπο με την τέχνη της υποκριτικής. Το πώς υποδέχεσαι την μπάλα και είσαι το κέντρο αυτής της αρένας. Έτσι παίρνεις το λόγο και είσαι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού και όλοι κοιτάνε σένα. Είναι ένα παιχνίδι συνόλου, όπως είναι το θέατρο. Απαιτεί πάρα πολύ μεγάλη συνεργασία και απαιτεί και μια φιλοσοφία να, να επενδύσεις αυτό που κάνεις προσωπικά και να εμπνεύσεις τους υπόλοιπους. Ενώ παίζεις. Το ρήμα παίζω είναι και στο θέατρο και στη δουλειά μου και στο ποδόσφαιρο. Και όλα τα χρόνια που εγώ με βλέπω να γίνω ένας ποδοσφαιριστής, ας πούμε, ποτέ δεν φαντάστηκε κανείς ότι υπάρχει, εμπεριέχει φιλοσοφία αυτό το πράγμα. Και είναι σπουδαίο. Τα βιβλία που παίζουν τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί πολύ περισσότερο και μιλάνε διαφορετικά για το ποδόσφαιρο. Υπάρχει ιδεολογία, υπάρχει φιλοσοφία, υπάρχει άλλη αντίληψη.
0: Μα δεν είναι και τυχαίο το γεγονός ότι κάθε 4 χρόνια η μισή υδρόγειος κάθεται μπροστά σε ένα χαζοκούτι για να δει ένα παιχνίδι. Ναι. Άρα λοιπόν, ακόμα και αν δεν σε αρέσει η μπάλα, έχεις υποχρέωση, αν σκέφτεται λίγο το μυαλό σου, να αντιληφθείς ότι εδώ έχουμε ένα κοινωνικό φαινόμενο. Και όταν μιλάμε για κοινωνικά φαινόμενα, ακόμα και αν δεν το αντιλαμβάνεσαι εσύ, το αντιλαμβάνονται άλλοι για σένα. Εξουσίες, πολυεθνικές, όλοι αυτοί οι οποίοι επενδύουν σε αυτή την διαδικασία, έτσι, η οποία κινητοποιεί δισεκατομμύρια ανθρώπους. Αλλά μοιάζει και πάρα πολύ με τη ζωή η μπάλα. Δεν μοιάζει πάρα πολύ με τη ζωή.
1: Πάρα πολύ. Και
0: εσύ το ένιωσε αυτό, δηλαδή την κατάτμιση του εγώ με εκείνο τον τρόπο, ώστε να διαμορφωθεί ένα νέο εμείς στο θέατρο, όπως είπες.
1: Πάρα πολύ. Πρέπει ο εγωισμός να πάει πίσω. Πρέπει πάρα πολύ να μάθεις ότι το γκολ μπαίνει από έναν, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που δεν είναι καν στο γήπεδο, που έχουν συμμετέχει, που έχουν συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία, και κάποιοι που συμμετέχουν εκείνη τη στιγμή, ενώ εσύ σκοράρεις ενδεχομένως, αλλά ευθύνονται πολύ περισσότερο για αυτή την επιτυχία. Κυρίως όμως αυτό που σκέφτηκα τα χρόνια που ήρθαν ήταν ότι, όπως καμιά φορά λέμε ότι η μπάλα είναι ματωμένη, γιατί βλέπουμε ένα παγκόσμιο κύπελο ή βλέπουμε ένα προϊόν στην τηλεόραση και δεν βλέπουμε πόσοι άνθρωποι έχουν υπέφεραν ή και πέθαναν για να κατασκευάσουν αυτό το γήπεδο ή στη διαδικασία αυτή. Και όταν ζούσα στην Αμερική, σκέφτηκα εάν, βλέποντας μια πανάκριβη ταινία, στη διαδικασία αυτής της βιομηχανίας, για να απολαύσουμε σε αυτήν την υπέροχη ταινία.
0: Και υδρότας υπάρχει και αίμα.
1: Και τι αίμα. Και πόσοι άνθρωποι έχουν καταπιεστεί για χρόνια για να βλέπουμε εμείς αυτήν την ταινία.
0: Γιατί φοράς ακριβά που κάμισα, ρε Βλάχο?
1: Μου πάνε περισσότερα. είναι η αλήθεια.
0: Ναι. Τι είναι αυτό το καραγκιουζιλίκι?
1: Με το ίδιο φοράω.
0: Δεν έχει να κάνει μόνο με σένα. Έχει να κάνει με το τι παπούτσια φοράει υποφίλιο, έχει να κάνει με το τι αμάξι έχει ο τάδε, ο δένα κτλ. Αλλά μάλλον έχει να κάνει με όλους εκείνους που έχετε μια άποψη για αυτή τη ζωή. Δηλαδή οι άλλοι μπορούν να φοράνε ό,τι θέλουν.
1: Κοίτα, δεν θέλω να. Οι άλλοι. Αρχίζω να κάνω τώρα φιλοσοφικά quotes και δεν θέλω να μιλάω με τη τάτα. Δεν με ενδιαφέρουν οι άλλοι και εμείς και οι άλλοι. Το όλον με ενδιαφέρει και το βρίσκω πάρα πολύ φυσιολογικό μέσα σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε να υπάρχει και το καλό, να υπάρχει και το κακό, να υπάρχει και το ηλίθιο, να υπάρχει και το έξυπνο, το ακριβό, το φτηνό. Οπότε μου φαίνεται πάρα πολύ λογικό όταν κάποια πράγματα τα οποία εγώ κάνω έχουν ένα αντίκτυπο, μαζί με αυτό το αντίκτυπο να υπάρχει και αυτό το πράγμα. Αλλά δεν με ενδιαφέρει αυτό. Είναι τόσο λίγο σε σχέση με τα πράγματα που κάνει με υποφίλιο, είναι τόσο λίγο αυτό. Είναι τόσο μικρό, το οποίο ούτε καν θέλω να το συζητήσω. Όμως είναι λογικό να συμβαίνει. Γιατί όταν δεν μπορείς να δημιουργήσεις, καταστρέφεις. Mm-hmm. Οι άνθρωποι οι οποίοι, ας πούμε λέγοντας για την υποφίλιο, έχει δημιουργήσει τόσο πολύ που δεν έχει χρόνο ή χώρο η καρδιά της και η ψυχή της να ασχοληθεί με το τι να καταστρέψει. Οι άνθρωποι που δεν είναι ικανοί να δημιουργήσουν ή να αφήσουν κάτι, κάνουν κακό. Γι' αυτό βλέπεις ότι δεν υπάρχουν. Γι' αυτό κυνηγάμε τα άσχημα comments, τα σχόλια. Γιατί ο άνθρωπος που δεν μπορεί να μιλήσει για την τέχνη, την καταστρέφει.
0: Εγώ ξέρεις, είμαι κομμουνιστής.
1: Κάτι κατάλαβα.
0: Ναι. Επειδή τηρουμένο των αναλογιών, γίνομαι δέκτης μερικών τέτοιων σχολείων, γιατί ξέρεις, δεν κυκλοφορώ με γάιδαρο. Έχω και εγώ ένα αυτοκίνητο, με ρωτάνε γιατί έχω αυτό το αυτοκίνητο. Όταν δεν το απαντάω αυτόν που με ρωτάει, φύγε βρε μαλάκα από εδώ, η άλλη απάντηση είναι ότι το πρόβλημα δεν είναι με το προϊόν, είναι με τις παραγωγικές σχέσεις που το παράγουν. Νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό πρόβλημα.
1: Επίσης, εγώ προσωπικά δεν είμαι αυτά που έχω, είμαι αυτά που κάνω.
0: Λοιπόν, και επίσης, λέγαμε. Λέγαμε για την Ποφίλιο.
1: Ναι.
0: Θες να πάμε να την ακούσουμε με τον Πάνο Βλάχο?
1: Θα προτιμούσα χωρίς αυτόν τον τύπο, αλλά.
0: Τώρα είναι μαζί όμως.

0: Λοιπόν, θα τα πούμε όλα, αλλά να μην ξεχαστούμε, τη Δευτέρα έχεις Τεχνόπολη.
1: Ναι, στις 30 Ιουνίου.
0: Τι ώρα να έρθει ο κόσμος εκεί?
1: Τι ώρα θέλει να βγω εγώ, ελάτε και θα έρθω.
0: Εσύ τι ώρα υπολογίζεις?
1: Εγώ να πέσει ο ήλιος εκεί 9 και 4 να βγω.
0: Εκείνη την ώρα καλά είναι.
1: Καλά δεν είναι.
0: Τεχνόπολη λοιπόν Δευτέρα, γύρω στις 9 εσείς να είστε εκεί. Και συνεχίζεις Δον Ζουάν, πάμε περιοδία φέτος.
1: Δεν μου φτάνει μία περιοδία, θέλω και θεατρική περιοδία, μην ξεχάσω την ιδιότητά μου. Οπότε ανάμεσα στα live θα κάνουμε 20-25 πιάτσες περίπου σε αρχαία θέατρα που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Και είμαι πολύ χαρούμενος που θα παιχτεί ο Δον Ζουάν σε μια εκδοχή καλοκαιρινή. Σε σκηνοθεσία Λιτός Τρεδεφλίδου και μουσική, ζωντανή μουσική του Αλέξανδρου Κούρου. Οπότε καλό Σεπτέμβρη θα με ξαναδείς.
0: Η πρώτη τώρα είναι Βίρονα.
1: Ναι.
0: Από εκεί ξεκινάτε.
1: Από εκεί στις 7 και 8 του Ιουλίου.
0: Δώσω αν είναι δεύτερη χρονιά.
1: Ναι, παίχτηκε στο θέατρο Άκη φέτος και είναι τώρα η συνέχεια του.
0: Είσαι Δον Ζουάν?
1: Όχι με την μολιερική έννοια, σίγουρα όχι. Υπάρχουν τώρα φιλοσοφίες Δον Ζουάν. Δον δεν είμαι σίγουρα. Δεν θέλω δόν, ούτε πληθυντικό δεν θέλω.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr. Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμο παράδοτο στη Belmar με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Belmar. Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
6: Τάπας, τσούρος, κλαθαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
10: Στο αυτοκίνητο.
11: Στους συντονισμένοι στο Ράδιο 1. Στους 98,1.
12: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
13: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
14: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρόνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
13: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
14: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
13: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
15: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
16: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
15: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: πληγή έμπνευσης.
1: Μάλιστα.
0: Είναι η πληγή έμπνευση? Μπορεί να είναι.
1: Θα ήθελε σε ένα ιδανικό κόσμο, θα ήθελε οι πληγές των ανθρώπων να κάνουν, να προτείνουν κάτι καλό και να μην βυθίζομαστε μέσα στις πληγές. Και πολιτικά δηλαδή, άμα το συζητήσουμε εμείς, οι πληγές λαών έχουν, γίνονται χειρότερες. Προκαλούν χειρότερο πόνο από αυτό που έχουν υποστεί. Οπότε και στο άτομο, τον άνθρωπο, αλλά και στις κοινωνίες, θα ήθελα οι πληγές μας, είτε είναι από τους γονείς μας, είτε είναι από δυνάστες ή καταπιεστές, σε ένα ιδανικό κόσμο να γεννήσουν κάτι όμορφο. Και έτσι όπως διδάχτηκα θέατρο και όπως σπούδασα μουσική και οτιδήποτε, σκέφτηκα ότι αυτό ήταν οι πληγές μας, ας πούμε, τα τραύματά μας να τα κάνουμε θαύματα. Αυτό πρεσβεύω.
0: Σε αυτή τη δουλειά έχεις μαζέψει τους φίλους σου, τα ιδάλματά σου, έχεις πει, για πες.
1: Οι ήρωές μου. Ενώ με τον Γιώργο Νταλάρα είχαμε γνωριστεί, αλλά η πρώτη φορά που δουλέψαμε είναι αυτή. Και τελευταία να είναι, θα είμαι ευτυχισμένο να πω την αλήθεια. Προέκυψαν τα τραγούδια που έγραφε αυτή την περίοδο να είναι και μετά από παρότρινση του Κώστα Παρίση, που είναι ο ενορχιστρωτής και ο παραγωγός των τραγουδιών μου, σαν να υπήρχε μια συνομιλία. Γιατί εγώ πάντα γράφω σαν να είμαι διχασμένος και να μιλάω με ένα άλλο μου κομμάτι. Και λειτουργήσανε τόσο σωστά. Σαν να το είχα γράψει από πάντα για την Ποφίλιο, σαν να με δελυβοριά. Και ο Μίλτος Πασχαλίδης είχε ένα στίχο που τον είχε ξεχάσει κάπου, τον είχε χάσει, και περίμενε μέχρι το τέλος αυτής της δουλειάς να τον βρει. Και όταν βρεθήκαμε να κάνουμε πρόβα για τα 30 του χρόνια και με σκυλόβρισε, μου λέει: Γιατί εγώ δεν τραγουδά? Του λέω: Μίλτο, περιμένω αυτό το.
0: Σκυλοβρίζει ο Πασχαλίδης.
1: Άμα σ' αγαπάει πολύ. Του λέω: Μίλτο, περιμένω. Αυτό μου έχει γράψει ένα στιχάκι. Λέει: Άμα το βρω, εντάξει, και το βρήκε. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό.
0: Νταλάρας, Μποφίλιου, Φίβος, Πασχαλίδης, Ενεφέλη.
1: Ενεφέλη Φασούλη. Είναι πάρα πολύ γνώμη μου. Τώρα που τα λες, δηλαδή, νιώθω ότι δεν είναι καν δικός μου δίσκος. Και δεν είναι δικός μου. Δηλαδή, είναι πολύ δημιουργή. Γιατί οι άνθρωποι που δουλέψαν για αυτή τη δουλειά, για αυτό το άλμπουμ, δεν ήρθαν να ερμηνεύσουν ένα τραγούδι. Δηλαδή, υπάρχει συνδημιουργία. Πέραν από τους στίχους του Μίλτου, ένα τραγούδι έχει γράψει ο Κώστας Παρίσης, μουσική, στίχους στον Μαραθώνιο, μαζί έγραψαν μαζί με την Φραντζίσκα Τασοπούλου, ο Αλέξανδρος Κούρος, το Γιώτα Καπαχή, ο Κώστας Φώτσα στην Κλίτσα. Δηλαδή, πολλοί άνθρωποι, τους οποίους αγαπάω και πιστεύουμε στα ίδια πράγματα, βρεθήκαμε μαζί.
0: Σε ποια πράγματα πιστεύετε?
1: Στον άνθρωπο, στο καλό. Στο ότι τα πράγματα, άμα είμαστε ενωμένοι, και καλύτερα να μην πάνε, θα θέλαμε να περάσουμε τη ζωή μας σε αυτό το μονοπάτι. Και ας μην ξέρουμε που βγαίνει.
0: Έχουν όλοι την ιδιότητα του άνθρωπου, παρά το γεγονός ότι όλοι έχουν δύο χέρια, δύο πόδια.
1: Ναι, εγώ σε αυτό πιστεύω. Ακόμα και να έχω μιλήσει σκληρά και να λέμε, μιλάω για ανθρωποειδή πολλές φορές, για ανθρώπους οι οποίοι την έχουν την ανθρωπιά. Πρέπει να πιστεύουμε σε αυτήν την ανθρωπιά. Από την πλευρά της τέχνης, δεν ξέρω αν η πολιτική ή η δημοσιογραφία έχει άλλη κατεύθυνση. Εγώ δεν θέλω να αποκλείσω κανέναν από αυτό. Δηλαδή, όταν παίζει ένα τραγούδι μου τώρα, ή όταν έρθει να με δει στο θέατρο, ή όταν έτσι όπως μιλάγαμε τώρα πριν βγούμε στον αέρα και γελάμε, δεν θα ήθελα να αποκλείσω κανέναν από το ακροατήριό μας και από την παρέα μας. Γιατί πιστεύω ότι σε αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ μας, μόνο καλό μπορεί να πάθει ένας άνθρωπος. Μόνο καλό μπορεί να κάνει τέχνη. Ακόμα και καλά το χιούμορ δεν συζητά τι μπορεί να κάνει. Μπορεί να διαλύσει το πιο άσχημο πράγμα. Το πιστεύω πολύ σε αυτό. Πιστεύω πολύ σε αυτή την ιδέα. Και γι' αυτό δεν θέλω να πιστεύω στην ανθρωπιά. Ακόμα και των ανθρώπων οι οποίοι είναι απάνθρωποι σήμερα. Θα ήθελα να είναι στο ακροατήριό μας. Θα ήθελα να ακούν να είναι στη συναυλία του Θεοδωράκη. Θα ήθελα να ακούν τραγούδια του Άλκη Αλκαίου. Θα ήθελα πάρα πολύ να βλέπουν θέατρο καλό. Όχι αυτό που κάνω εγώ, θα ήθελα να είναι μέσα σε αυτόν τον κόσμο.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Γκοτσόπουλος.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ηθοποιός ή τραγουδοποιός? Υπάρχει δίλημα, υπάρχει ήδη διαζευτικό εδώ?
1: Όχι, δεν υπάρχει και δεν πρέπει να υπάρχει σε τίποτα, σε κανέναν άνθρωπο. Όλη μου η ύπαρξη και όλος μου, αν έχω κάποια επανάσταση και αντίδραση μέσα μου, είναι μόνο αυτό. Μόνο σε αυτό έχω θέμα μεγάλο. Δεν πρέπει να έχουμε ή το ένα ή το άλλο, γιατί αν γίνει αυτό δεν μπορεί να γίνει, δεν μπορεί να είναι οι ταμπέλες. Όχι. Δεν υπάρχει χώρος στην ομορφιά της τέχνης για τα πάντα.
0: Εσύ που διασκεδάζεις περισσότερο?
1: Διασκεδάζω περισσότερο όταν παίζω μπάλα. Πια αυτό το κάνω για τους άλλους. Φυσικά το απολαμβάνω κι εγώ, αλλά δεν είναι η δικιά μου διασκέδαση. Η ηθοποιός είναι η κύρια ιδιότητά μου, αλλά δεν πρέπει να υπάρχει σε τίποτα το ή το ένα ή το άλλο. Ή αυτό. Ενώ δεν, στην τέχνη χωράνε τα πάντα, νομίζω. Και κλέβω και από τους δύο χώρους. Γιατί η τραγουδοποιία είναι δημιουργία. Η σκηνική παρουσία ενός τραγουδιστή είναι άλλη. Γιατί έχει άλλους ρόλους στο θέατρο.
0: Πώς στράφηκες στο θέατρο? Έχω διαβάσει ότι δεν είχες οικογενειακές καταβολές.
1: Όχι, κανείς στην οικογένεια που ψάχνουμε με τον αδερφό μου να δούμε και πιο πίσω δεν έχει ασχοληθεί ούτε με την οργανωπαιξία, άρα δεν έχουμε κάποιον λαουτιέρι παλιά, τίποτα, όχι. Έψαχνα να βρω που ανήκω. Αυτά τα «Ι» που λες εσύ, που και μέχρι και τώρα δεν μπορούσα να βρω που ανήκω σε ένα συγκεκριμένο χώρο ανθρώπων. Γι' αυτό μάλλον προσπαθώ να δημιουργήσω κάτι δικό μου.
0: Το πρώτο έναυσμα ποιο ήταν?
1: Ότι μετά τα, όταν κατάλαβα ότι θα γίνω επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και στα 19-18 που σπούδασα ναυτιλιακά και μπήκα στο πανεπιστήμιο.
0: Θα μας πεις για τα ναυτιλιακά?
1: Τι να σου πω. Όσο ασχολήθηκα και με την Κυπουρική στη ζωή μου, τα έφυγα γρήγορα. Άρχισα να έχω μια ανησυχία για το τι θέλω να κάνω, οπότε ασχολήθηκα με τα πάντα. Σπούδαζα πολύ, μάθαινα ξένες γλώσσες και ασχολήθηκα ερασιτεχνικά με το θέατρο σε μια θεατρική ομάδα. Και τυχαία με είδε ο Βασίλης Χριστομόγλου, με πρότεινε στον Νίκο Καλογερόπουλο. Και μέσα σε μια μέρα μου λέει: παράγατε όλα και πάμε περιοδία. Και εγώ, χωρίς να καταλάβω τίποτα, έφυγα 19 χρονών και πήγαμε περιοδία 40 πιάτες και έφτιαχνα σκηνικά και έμαθα θέατρο πριν πάω να το σπουδάσω.
0: Με τον Καλογερόπουλο ξεκινάς?
1: Ναι, ναι. Με βούτυξε, με πέταξε κατευθείαν. Δηλαδή δεν είχα σπουδάσει θέατρο καν και έπαιξα θέατρο επαγγελματικά, πληρώθηκα από αυτό. Έφτιαχνα τα σκηνικά, έμαθα τα πάντα και έμαθα να παίζω και μουσικά όργανα, γιατί είχα μάθει λίγο κλασική κιθάρα και εκεί παίζανε όλοι όργανα και γράφανε όλοι τραγούδια. Και μου φάνηκε τότε κάτι φοβερό ότι είδα άνθρωπο που γράφει τραγούδια και είναι μπροστά μου και είναι αληθινός. Νόμιζα ότι είναι ψεύτικη. Και εκεί άνοιξε το κεφάλι μου και αν δεν ήταν ο Καλογερόπουλος δεν θα είχα πάει καν στη σχολή. Δηλαδή μου είπε: όχι, πήγαινε, μου λέει, να δεις ότι πήγαινε για να δεις ότι δεν χρειάζεται να μάθει τίποτα. Που δεν είχε δίκιο υπό αυτή την έννοια. Γιατί μέχρι και τώρα σπουδάζω θέατρο. Ενώ σπουδάζω αυτό που κάνω και στο εξωτερικό αυτό έκανα, δηλαδή δεν σταματάει αυτή η σπουδή και αυτή η διαδικασία. Και βρέθηκα ξαφνικά μετά από χρόνια να λέω: όχι, εγώ αυτό έπρεπε να έχω κάνει. Και κοιτάζοντας τη ζωή μου πίσω, πιστεύω ότι ακόμα και από ποδόσφαιρο που έπαιξα, ακόμα και που ασχολήθηκα με ξένες γλώσσες ή με σπουδές οικονομικών, όλα έγιναν γιατί εγώ αυτό ήθελα πραγματικά μέσα μου να κάνω και ήταν εξής στοιχεία αυτού του παζλ.
0: Καλογερόπουλος, μορφή.
1: Τεράστια μορφή. Τεράστια μορφή και τεράστιος φάρος μέχρι και σήμερα. Και μου λείπει, θα ήθελα ας πούμε, τα τελευταία χρόνια να είναι, ας πούμε, στην Επίδαυρο να παίζει Αριστοφάνη ή να κάνει ακόμα και, ας πούμε, την ελληνική τηλεόραση, που τη φαντάζομαι εγώ να είναι σε μια σύγχρονη εκδοχή του Camping σήμερα. Μου λείπει πάρα πολύ.
0: Και κιθάρα και μπουζούκι και μπαγλαμάκια, ακορντεόν και κοντραμπάσο και τι άλλο, και κρουστά.
1: Λίγο απ' όλα, μην φαντάσεις. Καλαμπόρτης είμαι. λίγο απ' όλα. Ίσα για να συνοδεύω τη φαντασία μου, για να μπορώ να γράφω τραγούδια. Τίποτα παραπάνω από αυτό.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Real FM. Η ώρα είναι 8.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Με βομβαρδισμό Ιρανικών πολιτικών υποδομών, κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στο στενό του Ορμούς, απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο Αμερικανικός πύραυλος έπληξε την ίσο Λαράκ στο νότιο Ιράν. Η Τεχεράνη από την πλευρά της προειδοποιεί ότι αν δεχθεί επίθεση στις υποδομές της, θα προχωρήσει σε αντίπεινα σε όλη την περιοχή. Ξεπέρασαν τοπικά του 43 βαθμούς Κελσίου οι θερμοκρασίες σήμερα, σύμφωνα με το αστεροσκοπείο Αθηνών.

0: Κατώτερη έχει καταγραφεί στο Λευκό Χώρι Φθιώτιδας.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
4: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
3: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
7: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
7: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
9: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
10: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
12: Γιώργο, πεινάς?
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε, να πάμε.
12: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σας που μπήκατε τώρα συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και έχουμε εδώ ένα παιδί το οποίο γεννήθηκε εκεί που αστράφτη ο Όλυμπος και όχι, βροντάει ο Όλυμπος και αστράφτη Γκιόνα. Γκιόνα, όχι, δεν γεννήθηκες εκεί, Βούλα γεννήθηκες.
1: Αθηναίος είμαι, αλλά με ξεκίνησε τόσο ωραία να νιώσω κι εγώ ότι δεν είμαι παιδί της πόλης και ότι έχω ένα κομμάτι, μια καρδιά στην Καλοσκόπη Φωκίδας, που είναι ο τόπος μου. Από εκεί είμαι.
0: Έχεις αναφορές.
1: Από εκεί είμαι. Τώρα μπορώ, δεν μπορώ να είμαι από εκεί. Ας πούμε, δεν με γεννήθηκα εκεί, παιδί, να κάνουμε.
0: Από την Γκιόνα, λοιπόν, Νέα Υόρκη.
1: Δεν γεννήθηκα στη Νέα Υόρκη, σίγουρα.
0: Ναι. Πώς φάσαμε εκεί.
1: Συνήθως τα πράγματα τα οποία αποφεύγεις, καμιά φορά λένε ότι σε τραβάνε περισσότερο. Ήθελα να σπουδάσω περισσότερο την τέχνη μου και βρέθηκα σε μια φάση εκεί γύρω στο 14-15 που ήμουνα σε αδιέξοδο σε σχέση με το τι θέλω να κάνω και ήθελα να πάρω ένα τρίμηνο, τετράμηνο off να σπουδάσω σωματικό θέατρο και υποκριτική στη Νέα Υόρκη. Αυτό έγινε 6 χρόνια.
0: Κράτησε τόσο,
1: Κράτησε 6 χρόνια. Το οποίο με διαμόρφωσε σίγουρα. Σίγουρα με διαμόρφωσε, σίγουρα με μόνιξε τα μάτια, σίγουρα με δυσκόλεψε πολύ και σίγουρα πολλά από τα πράγματα που γράφω σήμερα γεννήθηκαν μέσα στη δυσκολία και στο ότι ήμουν σε ένα άλλο τόπο, ότι μετακινήθηκα τόσο πολύ. Και ο στόχος που πήγα δεν ήταν να κάνω μεγάλη καριέρα, ούτε να κάνω καριέρα καν. Πήγα για να σπουδάσω. Και το συνιστώ ανεπιφύλακτα στους ανθρώπους που ψάχνουν κάτι καινούριο, να ταλαιπωρήσουν τον εαυτό τους, να τον μετακινήσουν. Και μακάρι να έχω τα κότσια να το ξανακάνω στο εξωτερικό.
0: Πρώτη παράσταση, Νταριοφό, έπαιξες.
1: Η πρώτη φορά που.
0: Στην Αμερική μιλάμε.
1: Ναι. Σε σκηνοθεσία. Η Λιτό Τριανταφυλλίδη που σκηνοθετεί τώρα τον Δον Ζωάν, μόλις είχε τελειώσει τις σπουδές της στη Νέα Υόρκη τότε. Και ήταν η τρίτη παράσταση που δουλέψαμε μαζί και κάναμε το Μυστέρο Μπούφο στη Νέα Υόρκη. Η οποία ξεκίνησε σαν μια εργασία εντός εισαγωγικών δικιά μας και κατέληξε να παίζω σε φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο. Από το Ισραήλ μέχρι το Λονδίνο, σε τρεις πόλεις στην Αμερική. Μόνο στην Ελλάδα δηλαδή παίξαμε αυτό το έργο. Τώρα και το σκεφτόμαστε για κάποια στιγμή. Και μετά από χρόνια ξανασυνεργαστήκαμε στον Δον Ζωάν. Μετά ήρθε ο τυχαίος θάνατος ενός αρχικού, όταν επέστρεψα και ίσως η παράσταση αυτή είναι αυτό που με έκανε να μην σκεφτώ ποτέ ότι προλαβαίνω να επιστρέψω πίσω, γιατί γύρισα μετά τον κορονοϊό για να κάνω μια δουλειά στην Επίδαυρο και μια σειρά και το ένα έφερε το άλλο και δεν ξέρω πως έφτασα εδώ σήμερα και σε κοιτάζω και σου μιλάω. Αλήθεια, μου φαίνεται σαν χτες και λέει τόσο γρήγορα η ζωή μου και τα πράγματα γύρω μου.
0: Η εμπειρία της Αμερικής
1: εξαιρετική, εξαιρετικά αποκαλυπτική για το πώς λειτουργεί ο κόσμος, κυρίως γιατί είναι πολύ δύσκολο σαν Έλληνες ως Έλληνες να μπορούμε να ζήσουμε πραγματικά σε πλαίσιο με διαφορετικούς ανθρώπους. Δεν έχουμε μεγάλη διαφορετικότητα στην Αθήνα, όσο και αν νομίζουμε ότι γίνεται πολύ πολιτισμική. Είναι πολύ δύσκολο στην καθημερινότητά μας να έχουμε την πολυτέλεια να ακούσουμε την άποψη ενός ανθρώπου που μιλάει τελείως άλλη γλώσσα, είναι από άλλη κουλτούρα, έχει άλλες φιλετικές προσλαμβάνουσες, ταυτότητα είναι, και εκεί αυτό το πράγμα, επειδή ήταν καθημερινότητα, με έκανε πλούσιο κάθε μέρα σαν, με πληροφορίες και με συναναστροφή με ανθρώπους και με πολιτισμούς οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με εμένα και κυρίως εγώ για αυτούς είχα φοβερό ενδιαφέρον. Ενώ θεωρούσα τον εαυτό μου κάτι που εντάξει, Έλληνα, μιλάω. Και ήμουν εξωτικό φρούτο. Και είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον πόσο μπορούσα να δώσω και να πάρω.
0: Η εμπειρία της τηλεόρασης.
1: Εν γέννη ή στην Αμερική.
0: Α, στην Αμερική.
1: Πιστεύω στο μέσο. Δηλαδή δεν έχει, η τηλεόραση, ας πούμε, έχουμε τώρα απέναντί μας μια οθόνη, η οποία προβάλλει ένα προϊόν. Η τηλεόραση είναι, και ετυμολογικά, είναι η όραση από απόσταση. Έχω θέμα μεγάλο με το περιεχόμενο και με την έλλειψη περιεχομένου, με το καθοδηγούμενο περιεχόμενο, με το λογοκριμένο περιεχόμενο της τηλεόρασης και με το άκρως συντηρητικό Γιατί είμαστε πάρα πολύ συντηρητικοί και φοβόμαστε ή δεν μας επιτρέπεται να μιλήσουμε για θέματα τα οποία δεν λέγονται στη τηλεόραση. Υπάρχουν εξαιρετικοί δημιουργοί στην Ελλάδα, εξαιρετικοί ηθοποιοί, εξαιρετικοί σκηνοθέτες. Έχουμε σε όλους τους τομείς ανθρώπους που είναι ικανοί να κάνουν εξαιρετικά πράγματα, τα οποία δεν γίνονται. Γιατί μας κάποιος ή μια συστάδα ανθρώπων δεν επιθυμούν στην ελληνική τηλεόραση. Γιατί η ελληνική τηλεόραση είναι το μόνο μέσο το οποίο απευθύνεται σε 10 εκατομμύρια Έλληνες. Ακόμα και το ίντερνετ θέλει, για να σε πάω σε κάποια site ή να σε πάω σε κάποια accounts στο Instagram ή οπουδήποτε, πρέπει να δείξω σε έναν άνθρωπο που μένει στη Θεσσαλονίκη ή σε ένα χωριό ή σε μια ακριτική πόλη, πρέπει να το μεταφέρω το πώς θα έρθει. Ενώ η τηλεόραση έρχεται και σε βρίσκει πολύ πιο εύκολα. Απευθύνεται σε 10 εκατομμύρια Έλληνες, ξεκάθαρα. Ακόμα δεν έχουμε την τεχνολογική παιδεία να μπορούμε να είναι τόσο συλλογικό το μήνυμα που περνάει ένας άνθρωπος που λέει όμορφα πράγματα στο ίντερνετ. Θέλουμε δουλειά γι' αυτό.
0: Πώς είναι να δεν είχες τριανταρίσει όταν ανέβηκες επί Δαύρο?
1: Όχι, πολύ πιο, ήμουν 27 χρονών.
0: Για πες αυτή την εμπειρία.
1: Η επίδαυρος για την ιδεολογία των ηθοποιών είναι, υποτίθεται, μια εντός οικών καταξίωση. Εγώ τη βίωσα τότε ως ένα πάρα πολύ μεγάλο βήμα και ένας χώρος τεράστιος, και θυμούμαι πάντα αυτό που έλεγαν οι μεγάλοι Έλληνες ηθοποιοί, ότι αυτό είσαι φτύνει, είσαι αποθεώνει. Και το ένιωσα σαν μια αρένα, σαν τον Μπερναμπέου. Αλλά που ποτέ δεν είσαι έτοιμος απόλυτα, απλά είναι μια απόφαση που εκείνη τη στιγμή θα δείξεις τη στιγμή σου και την αλήθεια σου. Και αυτό έκανα, και από τότε ο τρόπος μου κούμπωσε πάρα πολύ με τον Αριστοφάνη και με τα θέματα τα οποία είχαν μια εξωστρέφεια, και δεν σου κρύβω ότι και εκεί
0: Βατράχωση κατά
1: κάποιο. Ναι, βατράχωση. Και από τότε άλλη μια λυσιστράτη έκανα εκκλησιάζουσες, και μια φορά έκανα δράμα με τον Ορέστη. Τώρα, έτσι όπως πάει η κατάσταση, θα ήθελα να ξαναπαίξω στην Επίδαυρο, αλλά δεν είναι άμεσα, είναι το πρόγραμμα μου τόσο μπερδεμένο και εγώ τόσο μπερδεμένος, που θα πρέπει να το προγραμματίσω κάπως αλλιώς.
2: Δεξιά, αριστερά, και στο κέντρο και μπροστά.

0: Είπες προηγουμένως Ισραήλ. Προχτές ήσουν σε μια συναυλία. Ήταν όλο το ελληνικό τραγούδι εκεί. Τραγουδήσατε για ελευθεριά στην Παλαιστίνη.
1: Και αυτοί που δεν ήταν, εκεί ήταν.
0: Εκεί ήταν. Παλαιστίνη λοιπόν. Γάζα.
1: Έχει γίνει ένα ανοιχτό θέμα αυτό. Ενώ δεν θα έπρεπε να ήταν. Θα έπρεπε να ήταν μια αυτονόητη μάχη για τη δικαιοσύνη, η οποία είναι μια ανοιχτή πληγή. Δεν τελειώνει ποτέ. Και κυρίως διχάζει ακόμα και σήμερα. Αυτό είναι εμένα το οποίο κοινωνικά. Καλά, δεν το τοποθετούμε το ότι είναι αδικαιολόγητο το ότι υπάρχουν άνθρωποι που ζουν ανάμεσά μας με αίμα νεκρών παιδιών στα χέρια τους και εμείς συζητάμε σαν πολιτισμένοι. Δεν τοποθετούμε δημοσίως και με έκρηξη για όλα αυτά τα θέματα, γιατί τα θεωρώ αυτονόητα. Θεωρώ βαρβαρότητα να πρέπει το 2025 να βγουν άνθρωποι να μιλήσουν για το τι είναι πολιτισμένο και τι δεν είναι. Ενώ ο Νετανιάχου και οι πολλοί φασίστες και άνθρωποι της δικιάς του οπτικής μου έχουν μιλήσει για την πολιτισμένη Δύση. Έτσι δεν είναι? Δεν είναι πολιτισμός αυτό. Ο λόγος για τον οποίο εγώ δεν μου βουλιάζω αυτή τη στιγμή και όλο αυτό το διάστημα είναι γιατί το θεωρώ αυτονόητο. Πιστεύω σαν πολιτισμός συλλογικά έχουμε προχωρήσει πολύ μπροστά από αυτό που είμαστε αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να συζητάμε αυτό. Έχει γίνει έντεχνα μια μεγάλη πληγή διχασμού. Και η κοινή γνώμη έχει, όχι η κοινή γνώμη εσύ και εγώ, η κοινή γνώμη παγκοσμίως, έχει ανοίξει ένα πλαίσιο στο οποίο ο καθένας μπορεί να διχαστεί και να πονέσει. Γιατί υπάρχει ένα θέμα το οποίο είναι εντός πολλών εισαγωγικών πολύπλοκο, οπότε όποιος τοποθετηθεί σημαίνει ότι τοποθετείται εναντίον της μίας της άλλης πλευράς. Οι άνθρωποι που λέμε ελευθεριά στην Παλαιστίνη δεν σημαίνει θάνατο στο Ισραήλ. Η ενσυναίσθηση και η μάχη για το δίκαιο δεν σημαίνει πόλεμος στο αντίπαλο δέος. Σημαίνει υπερασπίζομαι τον άνθρωπο που υποφέρει. Και δεν μπορεί να είναι ο άνθρωπος που υποφέρει. Ο αδύναμος δεν μπορεί σε μια εξουσία να είναι πάνω από ένας άνθρωπος, πάνω από μια πλευρά. Ο αδύναμος είναι πάντα μια συγκεκριμένη στιγμή, ένας συγκεκριμένος πόλος. Και σε αυτόν τον πόλο πρέπει παγκοσμίως να σταθούμε αλληλέγγυη. Η αλληλέγγυη δεν σημαίνει μόνο μία πορεία. Σημαίνει ότι ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή και πολλά χρόνια δείχνει τη στήριξή του. Δεν θα ήθελα να περάσουν τα χρόνια και να ντρέπομαι που η κυβέρνησή μου στάθηκε στην λάθος πλευρά της ιστορίας. Δεν θα ήθελα. Γιατί ο λαός, όλα αυτά τα χρόνια που θυμάμαι, ήταν πάντα με την πλευρά του αδύναμου.
0: Τέμπη.
1: Τα Τέμπη πιστεύω στην ιστορία θα γραφτούν ως ένα δυστύχημα. Έτσι θα γραφτεί η ιστορία, πιστεύω. Θα περάσουν τα χρόνια και θα κοιτάμε πίσω και θα. Και αν το αφηγούμαστε σε έναν φίλο μας που μένει στη Σλοβενία μετά από 50 χρόνια και θα με ρωτήσει τι ήταν αυτό, θα του λέμε ότι ήταν ένα δυστύχημα με δύο τρένα. Αυτό θα λέμε. Στην ψυχή μας θα ήθελα πάρα πολύ να. Όταν θα οδηγούμαστε αυτήν την ιστορία. Να μην είναι δυστύχημα. Θα ήθελα να έχει γίνει. Θα έλεγε η δικαιοσύνη να το έχει υπογραμμίσει ως ένα έγκλημα. Ως ένα έγκλημα το οποίο μέχρι και σήμερα που μιλάμε συνεχίζεται. Είναι έγκλημα οι απειλές που δέχονται οι άνθρωποι οι οποίοι υπέφεραν. Είναι έγκλημα η καθοδήγηση της κοινής γνώμης. Είναι έγκλημα η καθοδήγηση της δικαιοσύνης. Δεν πιστεύω στη δικαιοσύνη σε αυτή την περίπτωση. Λυπάμαι που το λέω.

Πονέσει, έχει αρχίσει πια να μ' αρέσει. Έχω αφήσει κάτι στη μέση, κάτι στα αλήθεια που με έχει δέσει. Σοβαρεύομαι, δεν σοβαρεύομαι. Ξεμπερδεύομαι, όλο μπερδεύομαι. Άγομαι, φέρομαι, αυτό αναφέρομαι. Γύρω από τα ίδια περιφέρομαι. Άκου λοιπόν μια ρήμα για το κρίμα.

0: Real FM.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία.
5: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1. Στους 98,1.
6: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
7: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
8: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
9: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
8: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
9: Είμαστε καλά για τώρα.
8: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
9: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
8: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
9: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
10: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέδια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
10: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέδια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
11: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
10: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
13: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
14: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Φαντάζομαι σε έχει αγαπήσει η Εκκλησία για αυτό το τραγούδι.
1: Πατριωτήσεις. Αλλά δεν. Ενώ κάποιοι εκπροσωπείτες φαντάζομαι όχι. Αλλά όσοι δεν έχουν χιούμορ, μάλλον δεν θα με αγαπήσουν. Ναι. Όσοι πιστεύουν στην αγάπη, πιστεύουν σε ίδια πράγματα. Οπότε θα
0: ξέρεις, στην εποχή του Λασκαράτου θα είχες αφοριστεί τώρα.
1: Ναι. Ναι. Ο τελευταίος αφορισμός ποιος ήταν?
0: Δεν θυμάμαι.
1: Ψάξουμε.
0: Δεν ξέρω. Θυμάμαι το Λασκαράτο βέβαια, γιατί τους είχε πει: α, ευτυχώς τώρα δεν θα λιώνουν και τα παπούτσια μου. Ανώτερη δύναμη υπάρχει?
1: Δεν, φυσικά και υπάρχει. Φυσικά και υπάρχει. Και δεν, κοίτα, δεν γίνεται να πιστεύω στην έμπνευση και να δημιουργούνται πράγματα όπως είναι οτιδήποτε δεν είναι υλικό. Και να μην πιστεύω σε πράγματα τα οποία δεν καταλαβαίνω ή δεν βλέπω. Φυσικά, φυσικά. Απλά κρατάω τον εαυτό μου στο πώς, το τι εννοώ εγώ όταν λέω ότι πιστεύω στο Θεό. Το ότι δεν θέλω να υπάρχουν άνθρωποι ανάμεσα σε αυτή τη σχέση που έχω εγώ με τον Θεό. Και είναι δικαίωμά μου και να ονοματίζω την αγάπη όπως επιθυμώ. Δεν χρειάζεται αυτό να περνάει ούτε από δημόσιο διάλογο ούτε από δημόσια, από δημόσιο debate. Αλλά κοίτα, οι καλλιτέχνες, πάρα πολλοί καλλιτέχνες πιστεύουν στην έμπνευση.
0: Η σχέση μεταξύ των ανθρώπων είναι ανώτερη δύναμη?
1: Όχι, μεταξύ των ανθρώπων δεν είναι ανώτερη δύναμη.
0: Η σχέση με τον Τζαφούλια δεν είναι, δημιουργεί μια νέα ποιότητα?
1: Όχι, δημιουργεί μια ενέργεια ενδεχομένως όταν δύο άνθρωποι έρχονται κοντά. Εγώ πιστεύω, ας πούμε, στα ζευγάρια. Πιστεύω στους ανθρώπους που έρχονται κοντά. Γι' αυτό και γίνονται μεγάλες αλλαγές στον κόσμο. Ήρθαν ότι οι άνθρωποι ήταν κοντά, όχι όταν απομονώθηκαν. Αλλά μαζί με αυτή την συναναστροφή των ανθρώπων υπάρχουν και πράγματα τα οποία συμβαίνουν και δεν κατανοούμε. Όπως τα έχουμε ονοματίσει στην ιστορία με διάφορα ονόματα. Αλλά από πού παίρνουμε δύναμη και από πού εμπνεόμαστε και σε τι καταθέτουμε τη ζωή μας, μπορεί όλοι τελικά στον ίδιο Θεό να πιστεύουμε. Απλά εγώ επιθυμώ να μην πιστεύω σε ένα Θεό ο οποίος διχάζει και μου επιβάλλει ρασοφόρους εντεταλμένους ακολούθους του να πρέπει να δεν θα ήθελα μεσάζοντες σε αυτή τη σχέση με το Θεό και δεν θα ήθελα να είναι μια εξουσιαστική σχέση, αλλά θα ήθελα να είναι μια σχέση που δίνει σε, όχι σε μένα, που δίνει σε κάποιον άλλον, που φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά και δεν τους κρίνει.
0: Για πες μου, είπα το Τζαφούλια, για πες μου για το, είναι καλός σκηνοθέτης αυτός, είναι ικανός?
1: Κατά την άποψή μου, δεν μπορώ να, φυσικά και δεν χρειάζεται να απαντήσω, αλλά το αν είναι κάποιος καλός ή κακός το κρίνει η ιστορία. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει να κρίνω είναι αν ακουμπάει αυτό που σκέφτεται στον άλλο, σε άλλο άνθρωπο, και γι' αυτό πρέπει να σε διαβεβαιώσω ότι έχει μέσα του τεράστιο απόθεμα πίστης στο καλό και στη δημιουργία, και γι' αυτό και δουλεύει τόσο σκληρά και γι' αυτό έχει αποτέλεσμα το έργο του, και καταπιάνεται με θέματα τα οποία πάντα από κάτω κρύβουν αυτός που πραγματικά επιθυμεί το πρόβλημα αυτή τη στιγμή στον κόσμο, και το φέρνει τόσο όμορφα και είναι και τους καλύτερους συνεργάτες που είχα ποτέ στη ζωή μου.
0: 17 κλωστές. Το είδα ένα βράδυ αυτό. Μέχρι να φτάσουμε στο τελευταίο επεισόδιο, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνατε εσείς που το κάνατε. Οι θεατές είχαμε ταυτιστεί με αυτόν τον ήρωα.
1: Ναι.
0: Μέχρι να φτάσει βέβαια η στιγμή η τελική.
1: Αυτό ήταν όλο το θέμα της συζήτησης με τον Σωτήρη. Δηλαδή ότι καταπιάστηκε με αυτό το θέμα πιο πολύ για να αποτυπωθεί κοινή γνώμη πάνω στον ήρωα, ο οποίος ξέρουμε ότι έχει διαπράξει κάτι το οποίο είναι ιδεχθές. Και να αρχίσει μια συζήτηση για το πώς στέκεται η κοινωνία απέναντι σε αυτό. Φυσικά είναι καταδικαστέο, αλλά η διαδρομή αυτού του ήρωα είναι για να φέρουμε τον κόσμο στην κοινή συζήτηση του πώς υπάρχουμε. Και όταν υπάρχουμε μαζί, πώς αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους που είναι διαφορετικοί και μάλλον σε κάποιες συνθήκες πώς οδηγούμε να γίνουμε τέρατα. Και μετά σου έχουμε ανάγκη ως τέρατα. Αυτή ήταν μια πολύ επικίνδυνη ισορροπία και μια ποσόστοση. Αυτό τον ενδιαφέρει τον Σωτήρη. Η κοινή γνώμη και το αν η κοινωνία δημιουργεί τα τέρατα. και η πρώτη μαζική δολοφονία στην Ελλάδα ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Γιατί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν γνωρίζουμε σχεδόν τίποτα για το αν είχε κάποιο ιστορικό. Γνωρίζουμε πώς η κοινωνία του συμπεριφέρθηκε. Και είχε πολύ ενδιαφέρον, γιατί μου φάνηκε σαν να ήταν μια ιστορία του σήμερα, σαν να γίνει χτες.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Δεν μας είπες για τα ναυτιλιακά.
1: Σωθήκανε που δεν ασχολήθηκα πολύ με αυτά. Δούλεψα ως assistant broker στα πρώτα χρόνια της σπουδής μου στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Δεν πήρα ποτέ πτυχίο. Μέχρι και πριν από 7 χρόνια η μητέρα μου ακόμα μου έλεγε πάρ' το πτυχίο, οπότε δεν ξέρεις τι γίνεται. Τα τελευταία χρόνια δεν μου το αναφέρει, που σημαίνει ότι πάω καλά. Αλλά μέχρι ένα σημείο, τύπο της δεκαετίας της, της καριέρας μου, σίγουρα έλεγε πάρ' το πτυχίο, δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Πόσο κράτησε εκεί, ένα χρόνο,
1: ένα μισή. Σπούδασα, δηλαδή.
0: Και τι έκανες, δηλαδή, έβγαζες λεφτά για τους εφοπλιστές, τι έκανες?
1: Για εμένα τα έβγαζα μάλλον.
0: Για σένα, ναι.
1: Προσπαθούσα να δω σε τι χώρο θα μπορούσα να ανήκω, αλλά πιο πολύ επειδή δεν είχα. Όταν πήγα στο σχολείο, όταν ήμουν τρίτη ηλικίου, ας πούμε, δεν ήταν σαφές με το τι ήθελα να ασχοληθώ. Οπότε το γενικότερο άγχος των γονιών μου να ασχοληθώ με κάτι το οποίο είχε μία ασφάλεια, που ήταν τα οικονομικά. Κατέληξα να σπουδάζω finance και ναυτιλιακές σπουδές.
0: Τι θα πει ότι ο στόχος μου είναι η ειλικρίνεια που λες?
1: Θα πει ότι μπορεί να μην είμαι απόλυτα σαφής, μπορεί να μην είμαι απόλυτα αρεστός, μπορεί να μην είμαι απόλυτα καλός ή στρογγυλεμένος, αλλά ο στόχος μου είναι να μπορώ να είμαι αυθόρμητος και να εκφράζω ελεύθερα σε αυτά που δημιουργώ πράγματα τα οποία εμένα με απασχολούν στη ζωή μου. Και αυτή η ειλικρίνεια μεταβάλλεται φυσικά, αλλά τη στιγμή που εκφράζεται για μένα είναι ιερή, γιατί πηγάζει από πράγματα τα οποία εμένα με τριβελίζουν στο μυαλό μου πολύ πολύ καιρό και από ιδέες τις οποίες τις ακολουθώ και στην καθημερινή μου ζωή. Οπότε δεν θέλω τίποτα να στέκεται εμπόδιο από αυτή την ειλικρίνεια που μπορώ να έχω και αυτόν τον αυθορμητισμό.
0: Σε 40 χρόνια που θα είμαστε πάλι εδώ, πώς φαντάζεσαι το Πάνο Βλάχο να κάνει μια ανασκόπηση της διαδρομής?
1: Επειδή δεν φαντάστηκα ποτέ ούτε ότι θα είμαι εδώ απέναντί σου, ούτε ότι θα κάνω αυτή τη δουλειά, ούτε ότι θα εξέλιξεται έτσι αυτή τη δουλειά που κάνω, δεν έχω καθόλου στόχους τέτοιου τύπου. Ούτε φαντάζομαι το μέλλον. Ποτέ δεν το φαντάστηκα. Υγιής θα θέλω να είμαι και να μην ντρέπομαι για το πώς έχω περπατήσει αυτή τη γη.
0: Δευτέρα, Τεχνόπολη.
1: Ναι. Ναι.
0: Για πες τα παιδιά πώς θα έρθουν εκεί, τι θα κάνουν, τι ώρα να έρθουν, τι θα ακούσουν.
1: Κοίτα, αυτό που
0: προσπαθώ. Θα πεθεί νέα δουλειά προφανώς.
1: Σίγουρα. Αλλά αυτό που προσπαθώ να κάνω στη μουσική μου, και πια το λέω χωρίς να ντρέπομαι, με ειλικρίνεια, προσπαθώ να μεταφέρω μια θεατρική συνθήκη, η οποία έχει τον αυτοσχεδιασμό σε πρώτο ρόλο. Δηλαδή, ξεκινάει ένα πρόγραμμα το οποίο ποτέ δεν ακολουθεί τον ίδιο τρόπο. Επίσης μεταβάλλεται σε σχέση με το τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή στην συναυλία. Και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, πολύ δύσκολο και επικίνδυνο για μένα και την πάντα. Αλλά αυτό θα κάνω για την Τεχνόπολη, με χωρίς πρόγραμμα. Θα πω τραγούδια φυσικά και δικά μου και άλλα. Και θα υπάρχει ένα αυτοσχέδιο πάρτι πια με πολλά δικά μου τραγούδια που δεν το πιστεύω πόσα πολλά είναι και πόσα. Επίσης να σου πω ότι δεν έχω ακόμα κατανοήσει γιατί τόσοι άνθρωποι αγαπάνε τα τραγούδια μου. Γιατί δεν έχουν μεγάλη εξωστρέφεια, δεν έχουν μια αποτύπωση σε ραδιόφωνα ή να έχουν ένα προμόσιο μεγάλο. Και όλα φτιάχτηκαν σαν μια δικιά μου κατάθεση που δεν θα αφορούσε κανέναν. Βλέπω το να βλέπω, ας πούμε, στη σκηνή για σε πόσους ανθρώπους, ας πούμε, μιλάνε. Δεν το έχω ακόμα συλλάβει καλά.
0: Λοιπόν, δώστε του να το συλλάβει καλά. Είναι τη Δευτέρα λοιπόν, 9 η ώρα να είστε εκεί, Δευτέρα 30 του μήνα στην Τεχνόπολη. Και ως Δον Ζουάν, εδώ στην Αθήνα τουλάχιστον, ξεκινάμε Βύρωνα 7 και 8 Ιούλη. Σωστά.
1: Μάλιστα.
0: Πάνω, ήταν χαρά που ήσουν εδώ.
1: Και εμένα.
0: Και ήταν μεγαλύτερη χαρά που είσαι έτσι όπως φανταζόμουν ότι είσαι. Να είσαι καλά.
1: Και εσύ να είσαι καλά. Αλλά ευχαριστώ για σήμερα.
0: Κυρίες και κύριοι, και εσείς να είστε καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα. Με.

0: ανυπαρξία. Πατρίς, θρησκεία, υποκρισία. Κάτι πας να εμποάσεις σε γιορτές και παρελάσεις. Πώς μου κάθεσαι ευθεία για να βγεις φωτογραφία. Αγκαλιάζεις το μαυράκι άμα ξέρει μπασκετάκι και θυμάσαι τα αμαία μόνο κάτω.
1: Αν εδώ στην Αθήνα τουλάχιστον ξεκινάμε Βύρωνα 7 και 8 Ιούλη. Σωστά.
2: Μάλιστα.
1: Πάνω, ήταν χαρά που ήσουν εδώ.
2: Και εμένα.
1: Και ήταν μεγαλύτερη χαρά που είσαι έτσι όπως φανταζόμουν ότι είσαι. Να είσαι κατά.
2: Και εσύ να είσαι καλά. Αλήθεια, ευχαριστώ για σήμερα.
1: Κυρίες και κύριοι, και εσείς να είστε καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα. Με...

ανυπαρξία. Πατρίς, θρησκεία, υποκρισία. Κάτι πας να εμποάσεις σε γιορτές και παρελάσεις. Πως μου κάθεσαι ευθεία για να βγεις φωτογραφία. Αγκαλιάζεις το μαυράκι άμα ξέρει μπασκετάκι. Και θυμάσαι τα αμαία μόνο κάτω από τη σημαία. Σ' όποιον πέταξε τρικάκια που περνάτε βραχιολάκια. Μα βαρώτε παλαμάκια σ' όποιον. Τι κι αν είσαι, τι κι αν. Ένα πράγμα σε γλιτώνει, φίλοι σου να είναι πόνοι. Αν δεν φέρνεις αντιρρήσεις στις μεγάλες κυβερνήσεις, κι άμα έχεις και λεφτά, τη γλιτώνεις πάρα αυτά. Μια κυρία, πέντε δούλα, μια ζωάρα, τρεις ζωούλα. Πες μου κάτι μια στιγμούλα, το μπλουζάκι σου, τη μούλα.

0: stream του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
2: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
5: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
4: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
6: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
7: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
8: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
7: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
8: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
8: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
7: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
8: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
9: Γιώργο, πεινάς?
10: Έχω μία πείνα.
9: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
10: Να πάμε, να πάμε.
9: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
11: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
12: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
9: Βόρεια και ανατολικά υπηρετικά, σποράδες και έδεια. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ, λίγες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real FM.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή.
0: Η ώρα είναι 9.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το κάρε.

0: Κανονικά δεν θα έπρεπε σήμερα να κάνουμε εκπομπή, θα πρέπει να παίζουμε μόνο Μέρι Λίντα.
1: Θα παίξουμε πολύ Μέρι Λίντα σήμερα.
0: Άρα δεν, δηλαδή δεν χρειάζεται και να μιλήσουμε πραγματικά.
1: Λοιπόν, καλησπέρα.
0: Πες καλησπέρα.
1: Να πω μόνο, πριν πω ποιοι είμαστε. Έχει, βλέπω σε ένα δημοσίευμα εδώ του Ενικός για τη Μέρι Λίντα που εξηγεί η ίδια, εξηγούσε η ίδια τι της είχε ζητήσει ο Μίκης Θοδωράκης όταν της έδωσε τη Μυρτιά. Λέει, μου είπε, αυτό το τραγούδι, λέει, θέλω να το πεις καλύτερα απ' όλα. Και εκείνη παραξενεύτηκε, λέει, δεν ήξερε γιατί το έλεγε αυτό. Και της λέει ο Θοδωράκης, είναι γραμμένο για τη σύζυγό μου τη Μυρτό και είναι τα πάντα για μένα αυτό.
0: Μάλιστα. Εντάξει, είναι όλα αυτά. Είναι... Μιλάμε τώρα για προσωπικότητα φοβερή στο καλλιτεχνικό χώρο. Ιστορία φοβερή.
1: Ξέρεις, αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ στη Μέρι Λίντα είναι αυτή, ρε παιδί μου, η πολύ έτσι αβίαστη τσαχπινιά και ζωντάνια και ενέργεια που είχε. Αβίαστη όμως. Δηλαδή δεν ήταν αποτέλεσμα χορογράφου και χορογραφίας και ξέρεις όλο αυτό το πράγμα.
0: Όχι,
1: που γίνεται.
0: Ήταν
1: ένα,
0: και...
1: κάτι δικό της.
0: Γιατί ήταν και μια εποχή που.
1: Της.
0: Ήταν και μια εποχή που δεν είχε. Πες το, δεν είχε τις προδιαγραφές για να το στήσεις όλο αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Δεν είχε marketing εκείνη η εποχή. Οπότε. Και να σου, θα σου πω τώρα και την. Εντάξει, επειδή παρακολουθώ από το πρωί, θεωρώ ότι η προβολή της οποίας έχει τύχει ο θάνατος της Μέρι Λίντα από τα μέσα ενημέρωση είναι πάρα πολύ μικρή.
1: Συμφωνώ μαζί σου.
0: Πάρα πολύ μικρή.
1: Συμφωνώ.
0: Εντάξει, δηλαδή βλέπω ότι κάπου δεν υπάρχει καν στις πρώτες σελίδες. Βλέπω κάτι δημοσιεύματα, ένα εδώ, ένα εκεί, με κάποιες ιστοριούλες. Παιδιά, μιλάμε για τη Μέρι Λίντα. Δεν ξέρω αν το έχουμε καταλάβει. Πόσες γενιές έχει μεγαλώσει.
1: Πόσες γενιές έχει μεγαλώσει και τι έχει πει. Γιατί ξέρεις, οι περισσότεροι έχουν στο μυαλό τους μόνο το Μανώλη Χιώτη. Θα ακούσουμε πολλά. Χιώτης Λίντα, εννοείται, θα ακούσουμε
0: γιατί
1: πολλά.
0: Γιατί ήταν δίδυμο, αλλά από κάποια στιγμή και μετά η Λίντα αυτονομήθηκε και έγινε. Δηλαδή, δεν ξέρω γιατί. Το κριτήριο δεν το κατάλαβα. Βέβαια, εντάξει, η μέρα. Η αλήθεια είναι ότι η μέρα
1: είναι και λίγο ζώρικη.
0: Ναι,
1: η μέρα,
0: όσο η μέρα είναι ζώρικη.
1: Και θα πάμε στα ζώρικα της ημέρας, να πούμε. Πριν πάμε σε αυτά, Μανώλης Παρδάλης και Ελένη Κατσαπέκη, Τάκης Μαυράκης στη ρύθμιση του ήχου, η Αναστασία Γεργελεζίου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Πελαγία Κατσούλη στα δελτία ειδήσεων.
0: Και ο Δημήτρης Σταυρακάκης περιφέρεται, πράγμα το οποίο.
1: Ναι. Για καλό θα είναι.
0: Για κακό δεν είναι ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Και τώρα θέλω να μου πεις πώς βίωσες το σημερινό καύσωνα.
0: Όχι κάτι ιδιαίτερο. Ήταν μια πολύ ζεστή μέρα.
1: Ήσουν στο σπίτι προφυλαγμένος δηλαδή ή χρειάστηκε να βγεις έξω?
0: Χρειάστηκε να βγω. Και δεν το απέφυγα, έκανα τις δουλειές που έπρεπε να κάνω. Είχε ζέστη. Εντάξει, ζέστηκε πολύ. Δεν θεωρώ ότι ήταν πάντως κάτι υπερβολικό.
1: Να σου πω κάτι. Κι εγώ ένιωσα ότι ήταν λιγότερο από αυτό που ήμουν προετοιμασμένη να αντιμετωπίσω.
0: Ναι, γιατί μπουκώνουμε τον κόσμο. Εντάξει, όχι και από μόνοι μας, και βγαίνουν και οι μετεωρολόγοι και λένε, ας πούμε, και αυτό.
1: Χθες είχαμε ανακοινώσεις πολλές.
0: Ναι.
1: Πολιτική λοιπόν, προστασία.
0: Εντάξει, καλό είναι να υπάρχουν ανακοινώσεις για να παίρνει ο κόσμος και τα μέτρα του. Αλλά προετοιμαζόμαστε, ας πούμε, για ένα πόλεμο που δεν. Εντάξει. Δεν ήταν. Είχε ζέστη.
1: Δεν ξέρω.
0: Μπορεί σε κάποιες περιοχές έτσι να υπέφεραν.
1: Βέβαια, βέβαια. Κοίταξε, το αστεροσκοπείο έδωσε τις θερμοκρασίες τις υψηλότερες. Γενικά έδωσε μια εικόνα. Στη Φθιώτιδα έπιασε το 43,4,5. Γενικά, ναι. Στο 5% των σταθμών του αστεροσκοπείου ήταν από 41 βαθμούς και πάνω. Πάντως, επειδή χθες συζητήσαμε αρκετά το θέμα της εργασίας με βάση την απόφαση του Υπουργείου Εργασίας.
0: Οι πλατφόρμες ήταν κλειστές.
1: Ήταν κλειστές οι πλατφόρμες. Και επειδή και εσύ είπες ότι για να δούμε στις εργασίες που γίνονται, τις τεχνικές. Το είχα στο μυαλό μου.
0: Εγώ βγήκα έξω.
1: Δεν είδα. Ούτε εγώ. Και έκανα μεγάλες αποστάσεις σήμερα σε διαφορετικές περιοχές εδώ της Αττικής. Και όντως δεν είδα να δουλεύουν τις ώρες.
0: Ναι. Οι πλατφόρμες ήταν κλειστές. Γενικά δεν είναι. Ο κόσμος μάλλον προφυλάχτηκε, δηλαδή και τις ώρες που βγήκα εγώ έξω δεν ήταν. Δεν είχε ιδιαίτερη κίνηση. Δηλαδή σήμερα έκανες τις δουλειές σου πολύ άνετα.
1: Έκανες, ναι, πράγματι.
0: Έξω. Εντάξει. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν υπερβολή, αλλά όχι ότι είναι και το τέλος του κόσμου, ας πούμε. Περισσότερο με φοβίζει η κακοκαιρία που μας έλεγε χθες ο κύριος Αρνιακός ότι θα έρθει.
1: Ναι.
0: Παρά αυτή η ζέστη που, εντάξει, ήταν αντιμετωπίσιμη, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον εδώ στην Αττική. Ξαναλέω, μπορεί σε κάποιες περιοχές άνθρωποι να περάσουν δύσκολα, το καταλαβαίνω, ή και εδώ στην Αττική.
1: Αυτό που δυσκόλεψε πάντως σήμερα τον κόσμο, από το μεσημέρι και μετά, και βλέπω από τα μηνύματα ότι δεν έχει σταματήσει, είναι οι διακοπές ρεύματος. Σήμερα υπήρχαν διακοπές ρεύματος σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας, όπως Ζωγράφο, Εξάρχεια κτλ. Και σε άλλες περιοχές όμως. Μεταμόρφωση, Σπάτα, Λούτσα.
0: Λοιπόν, κοίτα να δεις.
1: Μας γράφει, να πω μόνο αυτό, ότι μας γράφει ο πήκος απήκος στη Σαλαμίνα και τώρα μας γράφει έχουμε διακοπή μίας ώρας μέχρι στιγμής.
0: Αυτό δεν το έδωσα. Α, τώρα έχουμε διακοπή μίας ώρας. Σαλαμίνα. Μάλιστα. Ένα θέμα το οποίο θα πρέπει λίγο να το δούμε τις επόμενες μέρες, δεν ξέρω πότε και αν θα το προλάβουμε να το δούμε. Πότε σταματάς εσύ?
1: Θα κάνω ένα μικρό διάλειμμα την επόμενη εβδομάδα. Θα λείψω την επόμενη εβδομάδα.
0: Την επόμενη εβδομάδα.
1: Τι τώρα το μαθαίνεις? Πες το μου τώρα αυτό.
0: Όχι, απλά δεν είχα προσέξει σήμερα.
1: Προφανώς δεν προσέχεις πότε είμαι, πότε.
0: Όχι, προσπαθώ να αποφύγω. Προσπαθώ να αποφύγω να δω πότε θα λείπεις. Λοιπόν.
1: Σωστά. Την άλλη εβδομάδα θα λείπω. Μετά όμως θα είμαι εδώ. Θα ξαναλείψω μετά το 15 Αυγούστου.
0: Θα τα πάμε καλά, νομίζω.
1: Γιατί?
0: Λοιπόν, τι ήθελα να πω.
1: Μπερδεύτηκες τώρα. Ένα θέμα σκεφτόσουν που πρέπει να ασχοληθούμε.
0: Ναι. Είναι τι γίνεται με το δίκτυο της ηλεκτροδότησης. Τι θέλω να πω. Έχουν μπει στο παιχνίδι ένα σωρό εταιρείες. Πάροχοι. Έχουμε γεμίσει όλη τη χώρα φωτοβολταϊκά.
1: Ναι.
0: Έχουμε γεμίσει όλη τη χώρα ανεμογεννήτριες. Έχουμε γεμίσει όλη τη χώρα πες το πώς τα λένε, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και παρόλα αυτά υπάρχουν περιοχές που η χώρα όταν δοκιμάζεται το σύστημα, που δεν έγινε και τίποτα φοβερό, δεν έχουμε 10 μέρες καύσωνα για να δοκιμαστεί το σύστημα. Δηλαδή να πεις, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει ένας παρατεταμένος καύσωνας που δημιουργεί ανάγκες στο πεδίο και υπερβολική κατανάλωση κτλ. Κτλ. Τώρα με 1-2 μέρες υψηλές θερμοκρασίες μην τρελαθούμε κιόλας.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δεν ξέρω γιατί γίνονται διακοπές.
1: Κοίταξε.
0: Πρόσεξε. Οι διακοπές πάντα θα γίνονται, γιατί πάει να γίνει μια βλάβη. Θέλω να πω όμως ότι επειδή είναι ένα φαινόμενο το οποίο το αντιμετωπίζουμε κάθε καλοκαίρι, εγώ δεν έχω καταλάβει όλες αυτές οι πηγές. Επειδή ακούω κιόλας και από ανθρώπους που γνωρίζουν ότι δεν έχουμε αποταμιευτήρες ενέργειας. Για ποιο λόγο δεν έχουμε? Παράγουμε ενέργεια και γιατί δεν την αποταμιεύουμε? Ή γιατί τα δίκτυά μας ακόμα δεν έχουν εξυγχρονιστεί όπως θα έπρεπε να έχουν εξυγχρονιστεί? Γιατί πριν από 2-3 χρόνια, γιατί έχουμε και φωτιές από τέτοιες περιπτώσεις, από τα δίκτυα, από εκρήξεις που γίνονται σε υποσταθμούς κτλ. Έχει υποδειχθεί. Γιατί όλα αυτά, γιατί είμαστε πολύ μπροστά, ας πούμε, στις ανανεώσιμες πηγές, αλλά σε κάποια άλλα πράγματα είμαστε ακόμα στην εποχή που προσπαθούμε να στρογγυλοποιήσουμε τον τροχό.
1: Πάντως το συγκεκριμένο ζήτημα το διαχειρίζεται ο ΔΔΕ, έτσι. Δηλαδή το τεχνικό κομμάτι.
0: Το διαχειριστεί όποιος θέλει.
1: Όχι, θέλω να πω ότι ανεξαρτήτως παρόχων, από ό,τι γνωρίζω.
0: Ναι, πληρώνονται, δεν εισπράττουν.
1: Η διαχείριση ως προς την επιδιόρθωση των βλαβών γίνεται από τον ΔΔΕ. Είχα δει, χθες νομίζω το είδα, ότι υπήρχαν κάποιες προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος για σήμερα. Ξέρεις, είναι αυτό που λες, ότι όταν έχουμε κάποιες συνθήκες τέτοιες, κάνουν προγραμματισμένες για να κάνουν καλύτερη διαχείριση της ενέργειας. Ναι. Όμως εδώ υπήρχαν διακοπές οι οποίες κράτησαν αρκετή ώρα, δηλαδή από τις 3 το μεσημέρι, 3.30 και μετά. Και σε μεγάλες, από ό,τι γνωρίζω και από ό,τι έχω δει, και σύμφωνα και με την ανακοίνωση που υπάρχει.
0: Επίσης είμαστε πάρα πολύ πίσω.
1: Σε μεγάλη κλίμακα.
0: Επίσης είμαστε πάρα πολύ πίσω. Σε θέματα ηλεκτροδότησης και πρόνοιας. Τι θέλω να πω, επειδή το ρώτησα, δεν υπάρχει δυνατότητα να ηλεκτροδοτηθεί μια κατοικία σε μια περιοχή που υπάρχει διακοπή ρεύματος, επειδή κάποιος άνθρωπος είναι σε μηχανική υποστήριξη.
1: Ναι. Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό τώρα.
0: Έτσι, δεν,
1: δεν
0: ξέρω πώς γίνεται και δεν με νοιάζει και πόσο κοστίζει. Αλλά πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη.
1: Ναι, και εκτός από τη, αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Εκτός όμως από τη μηχανική υποστήριξη, τώρα σε συνθήκες καύσων, ειδικά σε περιοχές. Ειδικά σε περιοχές που ανέβηκε πάρα πολύ ψηλά ο υδράργυρος, υπάρχουν και ευπαθείς ομάδες. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν πρέπει να εκτεθούν σε αυτή τη ζέστη.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που είναι στο οξυγόνο. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι σε αεροστρώματα. Υπάρχουν άνθρωποι που, ακόμα και αν δεν έχουν αυτά, χρειάζεται οπωσδήποτε είτε ένα ανεμιστήριο είτε ένα air condition.
1: Επίσης να πούμε ότι σταμάτησαν και τα φανάρια. Έτσι, δηλαδή υπήρξε και αυτό το πρόβλημα.
0: Καλά, εντάξει, τώρα υπήρξαν
1: μισό λεπτάκι.
0: Το αεροσκοπικό περνάει. Οπότε, ναι, άμα είναι και σβηστό, περνάει
1: σωστά.
0: Και με τον νόμο. Τότε
1: υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι εγκλωβίστηκαν στα σανσέρ. Φαντάσουμε αυτή τη ζέστη με τα σαραντάρια. Να εγκλωβιστεί και στο σανσέρ.
0: Παλιά υπήρχε ταμπέλα μέσα στο σανσέρ που έλεγε, τώρα την έχουν, δεν την υπάρχει πια, διότι θεωρείται αυτονόητο. Αλλά τίποτα δεν είναι αυτονόητο σε αυτή τη ζωή. Ότι ο θάλαμος αερίζεται επαρκώς. Σε περίπτωση διακοπής, ο θάλαμος αερίζεται επαρκώς. Ναι. Το θυμάμαι από παιδάκι. Τώρα πια δεν τα βάζουν αυτά. Mm-hmm. Δεν ξέρω γιατί. Φαντάζομαι ότι συνεχίζει να αερίζεται. Δεν έχει αλλάξει αυτό.
1: Σωστά. Έτσι. Λοιπόν, και επειδή είχαμε το μήνυμα για τη Σαλαμίνα, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του ΔΔΕ, η ηλεκτροδότηση αναμένεται να αποκατασταθεί σταδιακά Αμπελάκια Σαλαμίνας, Παλούκια και Σαλαμίνα έως τις 10.30. Μαρκόπουλο και Σκάλα Οροπού έως τις 10.30 και στο Γέρακα έως τις 11. Βλέπω εδώ πέρα. Το βράδυ. Η αποκατάσταση. Έτσι βλέπω εδώ πέρα στην ενημέρωση. Δεν ξέρω από τι ώρα.
0: Εντάξει, είναι και μεγάλο. Εμένα δεν με είχε πιάσει πάντα.
1: Κοίταξε, δεν είναι όλη η περιοχή, ναι, έτσι.
0: Να πας λέει στην Αμερική που κάνουν 15 μέρες χωρίς. Τι εννοείται 15 μέρες χωρίς ρεύμα? Δεν το κατάλαβα. Αν βάζουν λέει όλοι οι ερκοντήσεων, πόσο να δεξει. Τι εννοείται 15 μέρες χωρίς ρεύμα? Μισό λεπτό.
1: 15 μέρες.
0: Έτσι λέει εδώ.
1: Α, okay.
0: Κύριος Χρήστος το λέει. Τι εννοείται 15? Δηλαδή, και αυτά που είναι στο ψυγείο τα κάνουν. Τα πετάνε.
1: Συγγνώμη, αυτές οι διακοπές ρεύματος γίνεται για ποιο λόγο 15 ημέρες? Μιλάμε
0: σε περιπτώσεις. Αν βάζουν λίγο λίγο κοντήσεων, πόσο να δέξει γραμμή, όσο χρειάζεται, κύριε Χρήστο, δεν το κατάλαβα. Όταν ερχόντουσαν οι λογαριασμοί, ένα χιλιάρικο στον καθένα, γιατί για ποιο λόγο πληρώναμε? Πού πηγαίναν τα λεφτά αυτά? Να φτιάξουν τις γραμμές και τα συστήματα ώστε να αντέχουν. Να κάνουμε μικρότερη χρήση του AI, που ενεργειακά χρειάζεται, ξέρω εγώ τι χρειάζεται. Μάνο, λύσει τι απορίε, πρόσθεσε και τη δική μου. Με οι χώρε απέκαινε με γεννήτριε, γιατί πληρώνουμε όλο και ακριβότερο ρεύμα. Γιατί μπορούμε. Που θε και απάντηση.
1: Έλατε, τι είναι αυτά τώρα.
0: Μπορούμε. Μπορεί να μην το πληρώσει? Όχι. Γιατί θα στο κόψουνε. Άρα τι θα κάνει, θα το πληρώσει.
1: Okay.
0: Πλήρωσε. Και εγώ δηλαδή, έτσι.
1: Εδώ υπάρχει και πρόταση. Να πάρει μια γεννήτρια για έκτακτε καταστάσει. Και... να πάρει γεννήτρια. Να έχει τη γεννήτριά σου.
0: Τι να κάνω?
1: Να πάρει, λέει, μια γεννήτρια. Λοιπόν, μας λέει ο Πικός Απίκος, στα Παλούκια Σαλαμίνας ήρθε το ρεύμα πριν από 10 λεπτά.
0: Ή όχι, δεν λέει αυτό, λέει ότι είμαστε γουρλίδες.
1: Α, δεν
0: διαβάζεις τα μηνύματα, τα διαβάζεις λάθος. Είναι ξεκάθαρο, λέει είστε γουρλίδες.
1: Δεν είπε κάτι τέτοιο ο άνθρωπος, δεν θα βάζεις εσύ λόγια στο στόμα του. Εντάξει. Θα το στείλει τώρα, ξέρεις.
0: Παιδιά, Πίκος Απίκος. Είστε γουρλίδες και ήρθε μόλις τώρα. Ήταν λογικά προγραμματισμένη ακριβώς μιας ώρας. Τι διαβάζεις, καλό μου?
1: Δεν μου έχει έρθει αυτό το μήνυμα, Μανώλη.
0: Ναι,
1: okay. Κάτι γίνεται,
0: ναι,
1: πάλι εδώ στα συστήματα.
0: Δεν σου έχει έρθει, για δες καλύτερα. Τι εννοείς, ότι έχεις στείλει το ίδιο μήνυμα και στους δυο μας και σε ένα σουρθαλιό? Δεν γίνεται.
1: Εντάξει, εγώ το έχω μπροστά μου, δεν το βλέπω αυτό. Αλλά εντάξει, μπορεί να φταίω εγώ. Να με βλέπω καλά.
0: Ναι, γιατί είδες το καινούριο. Διότι αν πήγαινε στις 9 και 12 και 10.
1: Α, μάλιστα.
0: Περίμενε, πολύ καλά. Και 17. 9 και 17 θα βλέπεις ότι λέει, παιδιά, είστε γουρλίδες.
1: Α, ναι, όντως.
0: Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, θέλω να σας πω, θα το πω τώρα. Γιατί ξεκινήσαμε με τη Μέρι Λίδα και το διακόψαμε. Αλλά θα επανέλθουμε αργότερα.
1: Ωραία, θα ήταν και πριν τους τίτλους να βάλουμε κάτι από
0: να τη Μέρι Λίδα. Θέλω να πω το εξής. Πρώτον, έχουμε μία, από ό,τι φαίνεται. Όχι από ό,τι φαίνεται, έχουμε μία δολοφονία. Από χθες το βράδυ, μου το έστειλε η Αναστασία σε κάποια στιγμή εδώ πέρα την ώρα της εκπομπής. Και μετά βγήκε και στα μέσα. Εκείνη την ώρα όμως είχαμε την είδηση του θανάτου. Δεν ξέραμε τι έχει συμβεί.
1: Ναι.
0: Που δείχνει το πόσο σακατεμένη είναι η κοινωνία μας. Διότι εδώ μιλάμε τώρα για μια δολοφονία στο γραφείο ενός ανθρώπου που πιθανότατα έχει γίνει μέρα μεσημέρι.
1: Δεν το ξέρουμε.
0: Όχι,
1: αυτό.
0: Αλλά το ψάχνανε, λέει.
1: Ναι, αλλά δεν το ξέρουμε όμως.
0: Που
1: αυτό.
0: Πιθανότατα, λέω. Πιθανότατα. Επίσης σου είπα σήμερα ερχόμενος, επειδή έτυχε να περάσω από εδώ από το κημητήριο στο Μαρούσι, είδα, πρόσεξα, μπορεί να υπάρχει αλλού, ότι έχουν βάλει σειρματοπλέγματα. Έχουν βάλει αυτά τα σειρματοπλέγματα των στρατοπέδων. Αυτό το ρολό, το αγκάθο. Πες ρε Τάκη, αυτό το ξέρεις που έχει. Ναι. Επειδή απ' έξω προς τα μέσα δεν υπάρχει φόβος. Δηλαδή δεν το βάζουν για τους από μέσα. Μα ναι, ανάποδα το πάει. Δεν το βάζουν για τους από μέσα. Γενικώς δεν υπάρχει φόβος από μέσα προς τα έξω. Το βάζουν απ' έξω προς τα μέσα. Αν βάζεις, φίλε, σειρματόπλεγμα για να μην μπαίνει κάποιος στο νεκροταφείο, σαν κοινωνία έχεις πρόβλημα. Γιατί στο νεκροταφείο δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να συλλύσεις τάφο ή να κλέψεις πράγματα των οποίων η αξία είναι αυτελής. Καλά, δεν νομίζω ότι βάλουν σειρματόπλεγμα για τα λουλούδια. Κάνα καντιλάκι, κάνα λαδάκι, κάνα φυτίλα, τέτοια, δεν έχει τίποτα άλλο. Έτσι, δηλαδή αν βλέπεις, γενικώς σε όποια χώρα έχω πάει και έχει τύχει να περάσω από νεκροταφείο, είναι σολίδι. Και είναι και τόπος τον οποίο σέβεσαι, ρε παιδί μου. Σειρματόπλεγμα δεν έχω δει πουθενά. Είδα σήμερα, μπορεί να έχει κι αλλού, ξέρω εγώ.
1: Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε ωραία το πρώτο μισάωρο. Ένα λεπτό έχουμε μόνο. Όχι, θα αρχίσουμε τότε μετά τις 9 και μισή. Θα βάλουμε Μέρι Λίντα.
0: Σε ένα λεπτό θα πει.
1: Α, σε ένα λεπτό. Α, οκ. Λοιπόν, επειδή αναφέρθηκε.
0: Συγγνώμη. Στα Πατήσια κόπηκε 15 λεπτά.
1: 15 λεπτά.
0: Είναι 15 λεπτά.
1: Λοιπόν, σωστά. Επειδή αναφέρθηκες σε αυτό το έγκλημα, γιατί περί εγκλήματος πρόκειται, υπάρχει, βλέπω ότι δημοσιεύεται οπτικό υλικό που έχει από κάμερες στην περιοχή η αστυνομία. Mm-hmm. Βλέπουν το βράδυ, βραδινές ώρες, να είναι με κάποιον άνθρωπο. Δεν μπορούν να καταλάβουν αν είναι άντρας ή γυναίκα και να μπαίνει στο γραφείο του ο Σταύρος Γεωργίου την προηγούμενη μέρα, 10 η ώρα το βράδυ. Έχουν στοιχεία, έχουν δηλαδή υλικό, οπτικό υλικό, και νομίζω ότι δεν θα αργήσουν να εντοπίσουν τα πρόσωπα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ακούγοντας και την κυρία Δημογλίδου νωρίτερα να μιλά, νομίζω ότι έχουν κάποιο προσανατολισμό στις έρευνες συγκεκριμένο.
0: Μάλιστα. Πάμε.

0: Real FM.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια.
2: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε.
7: Εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Εδώ είμαστε. Real FM 97,8. 36-30. Η Κατερίνα μπήκε και έφυγε.
1: Ναι, η Κατερίνα μπήκε μέσα και έφυγε κατευθείαν.
0: Τη σχόλασε. Εντάξει.
1: Λοιπόν, μας έχετε στείλει ένα μήνυμα, κάτι για φωτιά προς Νέο Βουτζά. Δεν υπάρχει κανένα σημάδι. Μιλήσαμε με την πυροσβεστική. Δεν υπάρχει τίποτα. Στείλανε ισχυρή δύναμη στο σημείο, γιατί είχαν και εκείνοι τηλεφωνήματα για το συγκεκριμένο. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει φωτιά. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε από την πυροσβεστική. Τώρα στην ώρα που είχαμε έτσι το διάλειμμά μας, επικοινώνησε η Πελαγία η Κατσούλη, και αυτή την ενημέρωση έχουμε από την πυροσβεστική. Οπότε μην ανησυχείτε, όλα είναι καλά στην περιοχή αυτή. Αύριο είναι μεγάλη μέρα, έχω να σου πω, Μανώλη. Μεγάλη μέρα. Θα το ζήσεις και εσύ αυτό σε μερικά χρόνια. Είναι μέρα ανακοίνωση των βάσεων. Θα ξέρουν τα παιδιά, θα τους έρθει το μήνυμα στο κινητό τους. Η σχολή στην οποία έχουν πετύχει. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Χρήστο Κάτσικα, που είναι εκπαιδευτικός αναλυτής. Καλησπέρα, κύριε Κάτσικα.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Κάτσικα.
2: Καλησπέρα.
1: Τώρα, εσείς πολλές φορές το έχετε ζήσει αυτό έτσι, δηλαδή είναι πολλά χρόνια. Πόσα χρόνια, είναι αρκετά χρόνια, κύριε Κάτσικα.
2: Το 1994. Πολλά χρόνια, ναι.
1: Έχουμε έτσι κάποιες εκτιμήσεις. Λίγο πριν ανακοινωθούν κάποιες γενικές εκτιμήσεις, γιατί καταλαβαίνω ότι εντάξει, κάποια γενικά πράγματα να πούμε.
2: Εκτιμήσεις γενικά υπάρχουν. Βεβαίως οι εκτιμήσεις είναι αυτό που λέει η λέξη εκτιμήσεις. Τα αποτελέσματα και οι βάσεις θα ανακοινωθούν αύριο εκεί γύρω στις 11 η ώρα, λίγο μετά τις 11. Τώρα τι έχουμε, έχουμε κάποιες σιγουριές με βάση τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, τα οποία πάντα είναι ελλειπή σε σχέση με αυτά που βγάζει το Υπουργείο Παιδείας, που λένε ότι θα έχουμε εκπλήξεις στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο, εκπλήξεις με την έννοια ότι θα έχουμε ένα τίναγμα των βάσεων εισαγωγής στα πολυτεχνία. Αυτό είναι το δεύτερο επιστημονικό πεδίο κατά βάση, το οποίο τίναγμα θα αρχίζει από 500-600 μόρια και μπορεί να φτάνει και τα 1200-1300-1400. Και αυτό για συγκεκριμένους λόγους.
1: Αφού έχουν προηγηθεί δύο χρονιές όμως με μεγάλη έτσι, άνοδο των βάσεων, έτσι νομίζω.
2: Ναι, πέρσι ήταν ντεμή, γιατί υπήρχε ένα μάθημα στη φυσική, η οποία είχε πολύ μεγάλη αποτυχία. Φέτος αντιστράφηκαν τα πράγματα. Η φυσική ήταν ευκολότερη αρκετά σε σχέση με πέρσι. Τα μαθηματικά δεν ήταν δυσκολότερα σε σχέση με πέρσι, οπότε αυτό δίνει όθηση στις βάσεις εισαγωγής των πολυτεχνικών σχολών. Αντίστοιχα θα έχουμε μία μικρότερη ένταση άνοδο των βάσεων στο τρίτο επιστημονικό πεδίο, που είναι οι ιατρικές σχολές, οι επιστήμες υγείας που λέμε, ιατρικά, οδοντιατρικά, φαρμακευτικά τμήματα κτλ. Εκεί άνοδος, με βάση τα στοιχεία που έχουμε, μπορεί να είναι 100, 150, 200 μόρια μέχρι εκεί, ας πούμε, κατά μέσο όρο. Και πάλι εκεί έπαιξε ρόλο και πάλι φυσική, γιατί είναι κοινό μάθημα. Και αντίθετα θα έχουμε μία πτώση των βάσεων σε αρκετά τμήματα του τέταρτου επιστημονικού πεδίου, που είναι ο μεγαλύτερος όγκος των υποψηφίων, που θα μπορεί να φτάσει να αρχίζει από τα 150 μόρια και να φτάνει και μέχρι και τα 400-500 μόρια, διότι ήταν δυσκολότερο, είχαμε χειρότερες επιδόσεις στο μάθημα της οικονομίας και λίγο χειρότερες και στην πληροφορική.
1: Στη θεωρητική κατεύθυνση?
2: Η θεωρητική είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Στη θεωρητική κατεύθυνση, αν θα θέλαμε να δώσουμε έτσι ένα προσανατολισμό, θα λέγαμε ίσα βάρκα, ίσα νερά, με μια κύρια κλίση προς τα κάτω. Το προς τα κάτω μπορεί να είναι 20, 30, 50 ή 100 μόρια, αλλά αυτό είναι, καταλαβαίνετε, πάρα πολύ δύσκολο κανείς να το προσεγγίσει, γιατί μιλάμε για
1: μικρές διαφοροποιήσεις.
2: Μικρές διαφοροποιήσεις. Τα 100 μόρια είναι, ή τα 80 ή τα 70, είναι πάρα πολύ μικρή διαφοροποίηση.
1: Εκτιμάται πτωτική τάση και στις δημοφιλείς σχολές, δηλαδή νομικές ψυχολογίες.
2: Και στις νομικές και στην ψυχολογία, γιατί αυτές εξαρτιόνται αρκετά από το μάθημα των αρχαίων ελληνικών, που έχει υψηλό συντελεστή, που φέτος είχαμε τη μεγαλύτερη αποτυχία από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Θα επηρεαστούν από εκεί σίγουρα. Δεν τα πήγαν καλύτερα ούτε στην έκθεση σε σχέση με πέρσι. Εντάξει, τα λατινικά ίσα βάρκα ίσα νερά και η ιστορία λίγο καλύτερα από πέρσι, αλλά τα αρχεία θα προσδιορίσουν μια πτωτική τάση των βάσεων και στα μεσαία τμήματα αλλά και στα υψηλόβαθμα. Αυτό τώρα.
1: Ναι. Κύριε Κάτσικα, ποιο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή ποια κατεύθυνση σπουδών είναι η πιο δημοφιλής, έτσι, αν το δούμε σε αριθμούς, δηλαδή τι προτιμούν οι περισσότεροι που ψήφουν?
2: Αν γυρνάγαμε πριν 10 χρόνια θα ήταν η θεωρητική. Ο μεγάλος όγκος πήγαινε στη θεωρητική, ήταν η πρώτη. Τα τελευταία 4-5 χρόνια είναι το τέταρτο επιστημονικό πεδίο οικονομίας και πληροφορικής. Για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος γιατί φαίνεται ότι έχει πιο προσβάσιμα μαθήματα. Μέχρι πέρσι φαινόταν ότι ήταν ευκολότερο να δώσει κανείς οικονομία και πληροφορική παρά φυσική, χημεία, αρχαία ελληνικά. Οπότε τα τελευταία 4-5 χρόνια το τέταρτο επιστημονικό πεδίο έχει όσο δύο πεδία μαζί, όσο το δεύτερο και το τρίτο, και τα ξεπερνάει μάλιστα. Τα περισσότερα παιδιά πάνε εκεί, έχει πάρα πολλές σχολές και μαζεύει το μεγαλύτερο τμήμα των υποψηφίων.
1: Αυτό σημαίνει ότι και επαγγελματικά τα παιδιά στρέφονται στις σπουδές που αφορούν στην τεχνολογία, την οικονομία, τη διοίκηση επιχειρήσεων κτλ.
2: Κοιτάξτε, κυρία Κατσαμπέκη, η θεωρία. Τώρα, εντάξει, και στο Πολυτεχνείο στρέφονται και στα ιατρικά στρέφονται, αλλά η οικονομία και η πληροφορική, τα τμήματα, δηλαδή η φυσιογνωμία των τμήματων που έχει το τέταρτο επιστημονικό πεδίο, φαίνεται ότι έχουν μεγαλύτερη σχέση με την αγορά εργασίας. Αυτοί που τελειώνουν πληροφορική, που είναι στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, βρίσκουν εργασία, βρίσκουν εργασία. Και με τα οικονομικά έχει μεγάλη γκάμα από το λογιστή μέχρι άλλου τύπου οικονομικές εργασίες. Βρίσκουν ευκολότερα από έναν φιλόλογο, από έναν πιαγωγό, από έναν κοινωνικής εργασίας ή κοινωνιολόγο, και γι' αυτό υπάρχει και αυτή η κατεύθυνση.
0: Τώρα, με την εμπειρία σας, κύριε Κάτσικα, αυτή την αγωνία για τις βάσεις, επειδή το συζητάμε τόση πολλά χρόνια και εσείς τα ακούτε πολλά περισσότερα, θα έρθει κάποια στιγμή που θα την απορρίψουμε από τη ζωή μας?
2: Κοιτάξτε, όσο υπάρχει το ζήτημα να σπουδάσω για να μπορέσω να βρω μία δουλειά, και ακόμη περισσότερο και να βρω και μία δουλειά που να είναι αντίστοιχη με τις σπουδές που έχω επιλέξει, η αγωνία αυτή δεν θα υπάρχει μόνο σε αυτόν που λόγω του μορφωτικού, οικονομικού, οικογενειακού πλεονεκτήματος θα έχει λυμένα. Το μεγαλύτερο τμήμα του κόσμου σπουδάζει για να μπορέσει να φτιάξει κάπως τη ζωή του, να αποκτήσει κάποια περισσότερα προσόντα, πτυχία, μεταπτυχιακά, για να μπορέσει να βρει μια δουλειά γρήγορα, να μπορέσει να προχωρήσει. Δεν σκέφτεται τις σπουδές για δουλειά μόνο αυτός που έχει λυμένο τη δουλειά πριν τις σπουδές. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι έχουν οικονομικό κεφάλαιο και κοινωνικό κεφάλαιο από την οικογένεια. Ναι. Από την άποψη αυτή πάντοτε θα υπάρχει το άγχος. Όμως, να πούμε και αυτό, ότι η ανακοίνωση των αυριανών βάσεων για πάρα πολλά παιδιά, και λέω από τα παιδιά τώρα τα οποία θα πετύχουν την εισαγωγή τους, δεν είναι το τέλος ενός δρόμου, είναι μια νέα αρχή η οποία έχει τα αγκάθια της. Φανταστείτε, ένα παιδί το οποίο μένει στην Αθήνα και μπαίνει στη Σάμο, ένα παιδί που είναι στη Σάμο και μένει στην Κρήτη, και από την Κρήτη μπαίνει, ας πούμε, στη Χίο. Εάν δεν έχει το οικογενειακό πορτοφόλι ένα μισθό ή τα 2/3 ενός μισθού, το παιδί θα δεινοπαθήσει και η οικογένεια θα δεινοπαθήσει.
0: Να σας πω, ευγενικά το λέτε, δεν βγαίνει. Εάν δεν υπάρχει ένας μισθός, δεν βγαίνει.
2: Ναι, δεν βγαίνει.
0: Μισό λεπτό, να το πω, εάν δεν υπάρχει ένας επιπλέον μισθός.
2: Ένα επιμάχη, τον επιπλέον λέω.
0: Έτσι, γιατί ο ένας μισθός υπάρχει.
2: Ναι, λέμε, γιατί τα, φανταστείτε ότι αυτός ο μισθός που υπάρχει θέλει να του τραβήξουμε 700 ευρώ κατά μέσο όρο για να μπορεί το παιδί απλά να επιβιώνει.
1: Λίγα
2: να
1: λέτε.
2: Αυτό το μισθό.
1: Λίγα λέτε, κύριε Κάτση, κατά 700.
0: Το πάμε, ρε παιδί μου, το πάει συντηρητικά.
1: Πολύ λίγα. Είναι πολύ λίγα, πραγματικά.
2: Κοιτάξτε,
1: είναι το καλό σενάριο αυτό.
2: Ναι. Είναι το σενάριο των ανθρώπων που δεν έχουν χρήματα και εκ των πραγμάτων θα ζήσουν και έχουν φτιάξει τη ζωή τους με τέτοια στενέματα που περιμένουν, στενοχωριώνται πώς θα βγάλουν το Σαββατοκύριακο που δεν έχει λέσκι να φάνε ωραία φαγητό.
1: Ναι. Αυτό είναι αυτή η περίπτωση.
2: Άρα έχουμε ένα εμπόδιο αυτό. Έχουμε ένα δεύτερο εμπόδιο. Μπήκα σε μια σχολή. Ήταν η σχολή που ήθελα ή η σχολή που κατέληξα με βάση αυτό που έγραψα. Και αν η σχολή αυτή το αντικείμενο δεν μου αρέσει, εάν δεν μου αρέσει, και να τη βγάλω. Αλλά δεν θα γίνω ένα στενοχωρημένος επαγγελματίας άμα πάω να κάνω ένα επάγγελμα σε μια σπουδή την οποία δεν
0: μου
2: αρέσει.
0: Κύριε Κάτσικα, λάθος δεν είναι και αυτό το να συνεχίζει κάποιος μια σχολή που βλέπει ότι δεν, ή κάποια που δεν του ταιριάζει, που δεν του αρέσει, που δεν τον ενδιαφέρει, δεν την ενδιαφέρει.
2: Κοιτάξτε, έτσι είναι, λάθος είναι, αλλά και τι να κάνει.
1: Πόσα παιδιά αλλάζουν σχολή?
2: Αλλάζουνε.
0: Ξέρετε όμως τι γίνεται. Ναι, πείτε.
2: Αλλάζουνε, όχι μεγάλο ποσοστό, αλλά υπάρχουν παιδιά, κυρίως ξέρετε ποια παιδιά αλλάζουν σχολή?
1: Ποια?
2: Εγώ τουλάχιστον εμπειρικά το λέω.
0: Ναι.
2: Τα παιδιά τα οποία έχουν σπρωχτεί από την οικογένεια, η οποία έχει, είναι λογιστής ο πατέρας, είναι φαρμακοποιός, είναι δικηγόρος και λέει εκεί θα μπει. Το παιδί δεν θέλει να μπει εκεί, θέλει να γίνει μουσικός, θεατρολόγος, θέλει να γίνει κάτι άλλο έχει στο μυαλό του. Μπαίνει όμως εκεί κάτω από τη γονεϊκή πίεση και έχουμε δει περιπτώσεις παιδιών τα οποία με πολύ υψηλή βαθμολογία τελικά μπαίνουν στην ιατρική γιατί έτσι έπρεπε ή στη φαρμακοποίηση. Και μετά από 1, 2, 3 χρόνια αφού έχουν τεζάρι, σταματάνε και ξαναδίνουν εξετάσεις ή κάνουν κάτι άλλο αυτό που θα θέλανε. Εδώ υπάρχει πρόβλημα.
0: Είμαστε πίσω στην αντίληψη και στις αντιλήψεις της χώρας.
2: Ναι, βεβαίως.
0: Δεν ξέρω τώρα, βέβαια, εγώ το λέω, εάν καταργούνταν οι πανελλαδικές και είχαμε ελεύθερη πρόσβαση, θα μπορούσε με κάποιο τρόπο να λειτουργήσει το σύστημα λίγο διαφορετικά, με αυστηρά κριτήρια, βέβαια, έτσι.
2: Όταν σε μια κοινωνία η οποία έχει ανισότητες, όποιος μιλάει για ελεύθερη πρόσβαση, ότι θα καταργήσει τις πανελλαδικές, πρέπει να είμαστε ψηλιασμένοι και να ξέρουμε, όποιος και να το λέει, ότι μας επεξεργάζεται.
0: Γιατί το λέτε αυτό? Εγώ δεν μιλάω πολιτικά τώρα, κύριε
2: Κάτσικα.
0: Όχι,
2: καθόλου πολιτικά.
0: Να σας πω.
2: Πρακτικά. Δεν μπορεί σε μια κοινωνία η οποία είναι
0: ανισότητα.
2: Ποιος θα πάει? Όλος ο κόσμος, όλος ο κόσμος θα πει ότι εγώ θέλω να πάω ιατρική.
0: Ναι.
2: Εγώ θέλω να πάω ψυχολογία και θέλω να πάω και νομική. Γιατί να πάω κοινωνική ανθρωπολογία?
0: Ναι, αλλά θα μπει όμως ένα, θα μπουν κάποια κριτήρια.
1: Οι θέσεις είναι συγκεκριμένες πάντα. Δεν είναι ελεύθερες θέσεις.
0: Θα μπουν και κάποια κριτήρια που στον πρώτο χρόνο θα σε πετάει έξω αν δεν πληρείς κάποιες προϋποθέσεις.
2: Κοιτάξτε τώρα εκεί πέρα.
0: Θέλω να πω ότι για όλα υπάρχει τρόπος.
2: Εκείνη πιο. Θυμίζω ότι το 1978 εφημερίδα βγήκε, κεντρική εφημερίδα, καταργούνται πανελλαδικές.
0: Ναι.
2: Ξέρετε, η κατάργηση των πανελλαδικών τι σήμαινε? Ότι μπήκανε πανελλαδικές και στη Β' και στη Γ' Λυκείου.
0: Καλά, ναι. Γιατί τώρα το σύστημα τώρα δεν έχει γίνει εθελοντικό αυτό που θα ισχύσει, δηλαδή.
2: Προφανώς. Αυτό που λένε ότι θα ισχύσει, ότι θα κάνει.
0: Εθελοντικό των τριών ετών θα είναι.
2: Θα έχει 2-3 πανελλαδικές.
0: Δεν θα είναι αυτό τροχοπέδι για τα παιδιά και για τις οικογένειές τους?
2: Βεβαίως.
0: Και επιπλέον άγχος και αγωνία και έξοδα. Λοιπόν, τι συζητάμε.
2: Έτσι ακριβώς. Θα έλεγα ότι αυτό που θα έπρεπε να διεκδικούν οι άνθρωποι, οι οποίοι εν πάση περιπτώσει έχουν το δικαίωμα να το διεκδικούν, θα ήταν να μαθαίνουν τα παιδιά γράμματα στις σπουδές, στο σχολείο, να μαθαίνουν γράμματα, να μην αναγκάζονται να ροκανίζουν το οικογενειακό εισόδημα από φροντιστήρια ιδιαίτερα για να μπουν σε μια σχολή, και να υπάρχει, όταν μαθαίνεις γράμματα, όταν το σχολείο σου δίνει τη δυνατότητα να μάθεις γράμματα. Για να μάθεις όμως γράμματα πρέπει και ο πατέρας και η μάνα να έχουν δουλειά. Γιατί άμα δεν έχουν δουλειά ο πατέρας και η μάνα, το καλύτερο σχολείο να πας θα έχει προβλήματα κοινωνικού χαρακτήρα, άλλου χαρακτήρα. Η φτώχεια φέρνει, και από εκεί πέρα να υπάρχει άνοιγμα, βεβαίως άνοιγμα των πανεπιστημίων, έτσι ώστε όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος να έχει την ευκαιρία να σπουδάσει. Τώρα, εάν θα τα καταφέρει να φτάσει στο τέλος,
0: αυτό
2: να είναι δικαιολογικό.
0: Αυτό. Γιατί η πρόσβαση στη γνώση και στις σπουδές, η ελεύθερη πρόσβαση, είναι πολύ μεγάλο πράγμα.
2: Είναι μεγάλο πράγμα. Έχετε δίκιο. Μόνο που στην κοινωνία που ζούμε είναι ουτοπία.
0: Εντάξει, αλλά από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε, κύριε Κάτσικα. Για
2: αν θέλουμε
0: να αλλάξει. Μπορεί οι δικές μας οι γενιές πλέον έχουν παρέλθει, η δυναμική τους έχει παρέλθει. Αλλά πρέπει σε κάποια στιγμή, φαντάζομαι, η κοινωνία να αλλάξει λίγο τη ρότα της. Γιατί...
2: Ναι, να απαιτήσει χρειάζεται. Να απαιτήσει αυτά που τις αναλογούν. Mm. Η μόρφωση πρέπει να είναι κοινωνικό δικαίωμα. Η υγεία είναι κοινωνικό δικαίωμα. Το να έχεις δουλειά είναι κοινωνικό δικαίωμα. Μόνο που αυτό το κοινωνικό δικαίωμα δεν είναι πλέον. Εδώ και πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, δεν είναι αυτονόητο.
0: Δεν είναι αυτονόητο, έχετε δίκιο. Ενώ κανονικά δεν θα έπρεπε να είναι μόνο αυτονόητο. Θα έπρεπε να είναι και αυταπόδεικτο, δηλαδή να αποδεικνύεται από την πρακτική της πολιτείας. Αυτό εννοώ με το αυταπόδεικτο.
2: Έτσι ακριβώς, όπως το λες.
1: Να πάω σε ένα λίγο πρακτικό της νέας σχολικής χρονιάς. Έχει ανακοινωθεί ότι θα γίνουν 5.500 διορισμοί πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια μέχρι το τέλος του Αυγούστου, σε πρώτη φάση.
2: Ναι.
1: Και θα προσληφθούν και οι αναπληρωτές και τα λοιπά. Σας ακούγεται ικανοποιητικός αυτός ο αριθμός?
2: Κοιτάξτε, να σας πω, 5.500 διορισμοί, καινές θέσεις, δηλαδή οι θέσεις που θα καλυφθούν με μη μόνιμους καθηγητές, δηλαδή με αναπληρωτές, θα είναι 47.000. Οι 5.000 είναι αυτοί οι άνθρωποι που πήραν σύνταξη και νέες θέσεις που αφήσανε. 5.400
0: το αναπληρώσουν. Άρα το ένα προς ένα, ναι.
2: Ένα προς ένα. Και όμως είχαμε φέτος 47.500 αναπληρωτές. Τι σημαίνει αναπληρωτής? Αναπληρωτής σημαίνει ένας άνθρωπος ο οποίος πηγαίνει κάθε χρόνο αλλού, του βάζει η οικογένεια χρήματα για να μπορεί να δουλεύει. Σας φαίνεται παράξενο?
0: Όχι, πληρώνει για να εργάζεσαι.
2: Πληρώνει για να εργάζεσαι. Δηλαδή, όταν σε διορίζει με 900 ευρώ και σου λέει πήγαινε από εδώ στοιχείο ή πήγαινε από πτυχίο στην Ορεστιάδα, το να νοικιάσεις σπίτι, το να φας, να κοιμηθείς, να επικοινωνήσεις και να μετακινηθείς είναι περισσότερα από τα 900 ευρώ. Άρα πρέπει να έχεις ένα πορτοφόλι από την οικογένεια. Τι να κάνεις όμως, επειδή πρέπει να μαζέψεις μόρια έτσι ώστε κάποτε να διοριστείς και να πάρεις ως πρώτο μισθό 814 ευρώ εκτός τόπου μόνιμης κατοικίας, πρέπει να κάνεις 7-8 χρόνια να πηγαίνεις από το ένα μέρος, από μια πολιτεία στην άλλη.
0: Ναι.
2: Μπορείς να κάνεις οικογένεια έτσι?
0: Όχι,
2: δεν μπορείς. Περιμένεις, διότι που αφήσεις το παιδί, γυναίκα αλλού, άντρας αλλού κτλ. Τι θα κάνεις? Και μετά αναρωτιόμαστε, μα γιατί όλοι κάνουν τώρα πλέον από κανένα μέχρι ένα, ενάμιση, δύο παιδιά και αυτά τα κάνουν μετά τα 35, τα 40. Γιατί δεν μπορούν.
0: Γιατί δεν μπορεί να γίνει αλλιώς.
2: Γιατί δεν μπορεί να γίνει αλλιώς.
0: Κύριε Κάτσικα, υπάρχει χώρα όπου κάποιος να βγαίνει στη σύνταξη ως αναπληρωτής?
2: Μόνο η Ελλάδα.
0: Από αυτό και μόνο.
2: Ναι.
0: Έτσι καταλαβαίνουμε την τραγικότητα της κατάστασης. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σπουδάσει, έχει τρίψει τα γονατάκια του στα θρανία και τον πισινό του και παραμένει αναπληρωτής μέχρι το τέλος του εργασιακού του βίου.
2: Ναι. Και να σας πω και κάτι άλλο.
0: Πόσο κοροϊδία μπορεί να είναι αυτό?
2: Να σας πω και κάτι άλλο. Ξέρετε τι είναι να είστε καθηγητής και να έχεις ως μαθητή ένα παιδιά τα οποία θα μπορούσαν να ήταν όχι παιδιά σου, περισσότερο από εγγόνια σου. Δηλαδή, φανταστείτε να έχει διαφορά 50 χρόνια. Ένας μαθητής στα 15 του, ενώ ένα καθηγητή στα
0: 65.
2: Πρώτη γυμνασίου, καθηγητή στα 65. Υπάρχουν χιλιάδες καθηγητές. Καθηγητή στα 67. Ξέρετε τι, μπορεί αυτός ο άνθρωπος να καταλάβει, να κατανοήσει, έχει εμπειρία, έχει τέτοια. αλλά έχει, έχει τη δυνατότητα, το κουράγιο να κρατηθεί μέσα στην τάξη 67 χρονών.
0: Την έχει χάσει την εποχή. Το πιο πιθανό είναι να έχει χάσει την εποχή.
2: Να έχει χάσει
0: όσο
2: την εποχή.
0: Κουράγιο και να έχει.
2: Βεβαίως. Αυτό είναι τρομερό. Ναι. Αυτό είναι τρομερό. Να έχουμε φτάσει, ας πούμε, σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν βγάλει άσπρα μαλλιά 10 χρόνια πριν πάρουν σύνταξη και να βρίσκονται μέσα στα αλλού και τα λοιπά. Τι θα κάνει. Και μετά αναρωτιόμαστε, μα γιατί όλοι κάνουν τώρα πλέον από κανένα μέχρι ένα, ενάμιση, δύο παιδιά και αυτά τα κάνουν μετά τα 35, τα 40. Γιατί, γιατί δεν μπορούν.
0: Γιατί δεν μπορεί να γίνει αλλιώς.
2: Γιατί δεν μπορεί να γίνει αλλιώς.
0: Κύριε Κάτσικα, υπάρχει χώρα όπου κάποιος να βγαίνει στη σύνταξη ως αναπληρωτής?
2: Μόνο η Ελλάδα.
0: Από αυτό και μόνο.
2: Ναι.
0: Έτσι καταλαβαίνουμε την τραγικότητα της κατάστασης. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σπουδάσει, έχει τρίψει τα γονατάκια του στα θρανία,
2: ναι,
0: και
2: ναι,
0: τον πισινό,
2: ναι, ναι,
0: του, και ναι, παραμένει αναπληρωτής μέχρι το τέλος του εργασιακού του βίου.
2: Ναι, ναι, ναι. Και να σας πω και κάτι
0: πόσο
2: άλλο.
0: Πόσο κοροϊδία μπορεί να είναι αυτό?
2: Να σας πω και κάτι άλλο. Ξέρετε τι είναι να είστε καθηγητής και να έχεις ως μαθητή ένα παιδιά τα οποία θα μπορούσαν να ήταν όχι παιδιά σου, περισσότερο από εγγόνια σου. Δηλαδή, φανταστείτε να έχει διαφορά 50 χρόνια. Ένας μαθητής στα 15 του, ενώ ένα καθηγητή στα
0: 65.
2: Πρώτη γυμνασίου, καθηγητή στα 65. Υπάρχουν χιλιάδες καθηγητές.
0: Ναι, ναι.
2: Καθηγητή στα 67. Ξέρετε τι, μπορεί αυτός ο άνθρωπος να καταλάβει, να κατανοήσει, έχει εμπειρία, έχει τέτοια, αλλά έχει, το, έχει τη δυνατότητα, το κουράγιο να κρατηθεί μέσα στην τάξη 67 χρονών.
0: Την έχει χάσει την εποχή. Το πιο πιθανό είναι να έχει χάσει την εποχή.
2: Να έχει χάσει
0: όσο
2: την εποχή.
0: Κουράγιο και να έχει.
2: Βεβαίως. Αυτό είναι τρομερό. Ναι. Αυτό είναι τρομερό. Να έχουμε φτάσει, ας πούμε, σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν βγάλει

0: έχει σπουδάσει, έχει τρίψει τα γονατάκια του στα θρανία,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: τον πισινό,
1: ναι, ναι,
0: του, και ναι, παραμένει αναπληρωτής μέχρι το τέλος του εργασιακού του βίου.
1: Ναι, ναι, ναι. Και να σας πω και κάτι
0: πόσο
1: άλλο.
0: Πόσο κοροϊδία μπορεί να είναι αυτό?
1: Να σας πω και κάτι άλλο. Ξέρετε τι είναι να είστε καθηγητής και να έχεις ως μαθητή ένα παιδιά τα οποία θα μπορούσαν να ήταν όχι παιδιά σου, περισσότερο από εγγόνια σου. Mm, δηλαδή, ναι, φανταστείτε να έχει διαφορά 50 χρόνια. Mm-hmm. Ένας μαθητής στα 15 του, ενώ ένα καθηγητή στα
0: 65.
1: Πρώτη γυμνασίου, καθηγητή στα 65. Mm. Υπάρχουν χιλιάδες καθηγητές.
0: Ναι, ναι.
1: Καθηγητή στα 67. Ξέρετε τι, μπορεί αυτός ο άνθρωπος να καταλάβει, να κατανοήσει, έχει εμπειρία, έχει τέτοια, αλλά έχει τη δυνατότητα, το κουράγιο να κρατηθεί μέσα στην τάξη 67 χρονών?
0: Την έχει χάσει την εποχή. Το πιο πιθανό είναι να έχει χάσει την εποχή.
1: Να έχει χάσει
0: όσο
1: την εποχή.
0: Κουράγιο και να έχει.
1: Ναι, ναι, ναι. Βέβαια. Αυτό είναι τρομερό. Ναι. Αυτό είναι τρομερό. Να έχουμε φτάσει, ας πούμε, σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν βγάλει άσπρα μαλλιά 10 χρόνια πριν πάρουν σύνταξη και να βρίσκονται με παιδιά που θα ήταν τα εγγόνια τους.
0: Ναι, θα μπορούσαν να είναι εγγόνια τους.
1: Πού να έρθουνε, πώς να έρθεις, πώς να γίνει, πώς να λειτουργήσει εσύ η τάξη, που τα παιδιά σήμερα και δικαιολογημένα ή εν πάση περιπτώσει για άλλους κοινωνικούς λόγους έχουν δυσκολίες, έχουν τις απαιτήσεις τους, έχουν δυσκολίες, έχουν, ξέρετε, και αυτά τα τηλέφωνα, δεν το λέω από μια αντίληψη, ας πούμε, παλαιολίθικη, αλλά όταν ο άλλος όλη την ημέρα του έχουμε δώσει ένα προσανατολισμό ότι με το τηλέφωνο, με το κομπιούτερ και τα λοιπά, κάνει την προσοχή του. Δεν έχει τη δυνατότητα να ακούσει. Εγώ γνωρίζω τάξεις όπου μου λένε εκπαιδευτικοί φίλοι μου παλιοί, μου λένε τα παιδιά, άμα πάω να τους μιλήσω πάνω από 8 λεπτά, τελείωσε, έχουν χάσει το.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί μιλάνε, σκέφτονται διαφορετικά, μιλάνε διαφορετικά, κατανοούν διαφορετικά.
0: Και να σας πω και κάτι ακόμα, αν με επιτρέπετε, μπορεί να το έχετε παρατηρήσει. Πριν από 35 χρόνια δεν ξέραμε τι σημαίνει διάσπαση προσοχής. Τώρα,
1: ναι, ναι,
0: δεν ξέρουμε πώς είναι ένα παιδί χωρίς διάσπαση προσοχής.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Έχετε απόλυτα δίκιο. Έχετε, δηλαδή, οι τάξεις, λένε εκπαιδευτικοί, έχουν πλέον από τη μέση και πίσω, το λέω σχηματικά,
0: ναι,
1: παλιότερα,
0: ναι,
1: λέγαμε τα τελευταία δρανία,
0: η γαλαρία που λέγαμε παλιά,
1: ναι, η γαλαρία, τώρα η γαλαρία έχει γίνει από τη μέση και πίσω, που είναι, λες τώρα αυτός, αν πω περισσότερο από 10 κουβέντες το παιδί θα μπορέσει να.
0: Όχι, είναι άλλος κόσμος.
2: Είναι άλλο.
0: Είναι άλλος κόσμος είναι.
1: Άλλος κόσμος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κάτσικα.
1: Να είστε καλά.
2: Καλό βράδυ.
1: Να είστε, καλό βράδυ. Και καλή επιτυχία στα παιδιά και καλή διαδρομή.
3: Μακάρι,
1: και να,
3: μακάρι, να έχουν υγεία,
2: μακάρι,
3: και να κάνουν ό,τι τους ευχαριστεί.
4: Real FM.
5: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ.
4: Η ώρα είναι 10. Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
7: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
6: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 0 77 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το Super

0: μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
1: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
0: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
2: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
3: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
4: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
3: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
4: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
4: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 0 82 661.
3: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
4: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 0 82 661.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
5: Γιώργο Πεινάς.
6: Έχω μία πείνα.
5: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
6: Να πάμε.
5: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
7: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
5: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 0 85 940.
7: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
8: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.

0: 9 λεπτά μετά τις 10.
1: Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα? Γιατί αφού είπα να πάει 10, να πάει 10 και 10. Να πάει 10 λεπτά μετά τις 10.
0: Εντάξει.
1: Ναι, είναι ο αριθμός πιο σωστός. Πώς να το πω. Για αριθμούς θα μιλήσουμε τώρα.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, σήμερα είναι η μέρα που αν δεν είχε φύγει η Μέρι Λίντα, συζητούσαμε για τον ένα και μοναδικό Μάνο Ελευθερίου.
1: Ναι. Ναι.
0: Γιατί είναι η μέρα που έφυγε ο Μάνος Ελευθερίου.
1: Και θα ακούσουμε στο τέλος της εκπομπής ένα τραγούδι που είναι και αγαπημένο σου και αγαπημένο.
0: Και μετά θα ακούσουμε και περισσότερα.
1: Θα ακούσουμε και περισσότερα. Λοιπόν, έχουμε τώρα, γιατί θα πάμε σε αριθμούς τώρα. Θα πάμε σε αριθμούς και οι αριθμοί που λένε τη γλώσσα, μιλάνε τη γλώσσα της αλήθειας.
0: Εξαρτάται.
1: Ναι, εντάξει. Σωστό. Να μιλήσουμε με τον κύριο Παναγιώτη Αδαμαντιάδη, τον εμπορικό αναλυτή. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα κύριε Καταμπέγγι και καλησπέρα κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα.
1: Περιμένουμε 1η Σεπτεμβρίου τις μειωμένες τιμές, σωστά, στα σούπερ μάρκετ.
2: Με βάση τη συμφωνία κυρίων που έχει ανακοινωθεί, προφανώς ναι.
1: Έχουμε κάποιες πληροφορίες, κάποιες προδιαγραφές, κάποια στοιχεία που να μας δείχνουν πώς θα πάει αυτό?
2: Καταρχάς, όπως και πιο παλιά είχα αναφερθεί, έχει να κάνει ότι το περιβάλλον καταρχάς είναι έφραστο αυτή τη στιγμή. Παρακολουθούμε μέρα με μέρα πώς αλλάζουν τα δεδομένα. Την προηγούμενη εβδομάδα μιλάγαμε και λέγαμε ότι είχαμε μια εκεχηρία και παρακολουθούσαμε τις τελευταίες 15 μέρες να πέφτει η τιμή του πετρελαίου και να ισορροπούν κάποια πράγματα. Τώρα αυτή τη εβδομάδα αλλάξαν τα δεδομένα. Η Αμερική λέει ότι τώρα ξεκινάει ο πόλεμος, οπότε είδαμε και δύο τάγκερ ελληνικών συμφερόντων να χτυπιούνται. Αυτά όσο απλά μπορεί να φαίνονται ή να είναι σε ένα πεντάλεπτο στις ειδήσεις, μεταφράζεται σε κόστος. Η αύξηση του πετρελαίου είναι ένα κομμάτι. Η αύξηση των ασφάλιστρων λόγω κινδύνου είναι μια άλλη άποψη, το οποίο μεταφράζεται σε αύξηση στα logistics και στις διανομές, το οποίο αυτά όλα μπαίνουν πάνω στα προϊόντα και το τέλος καταλήγει και στο ράφι μας. Όχι το δικό μας και όλη της Ευρώπης.
0: Ναι, ναι. Κύριε Αδαμαντιάδη, συγγνώμη, σας διακόπτω. Ανοίγω μια παρένθεση. Συμφωνία κυρίων είναι πάρα πολύ ωραίο, ακούγεται πολύ ωραίο και πολύ ενδιαφέρον. Σε ένα ρευστό σκηνικό όπως είναι αυτό το οποίο ζούμε, για να είμαι απολύτως ειλικρινής, προσπαθώ να θυμηθώ την τελευταία περίοδο που ζήσαμε σε μια σχετική ηρεμία σε ό,τι αφορά τις διακυμάνσεις των τιμών και τις εξελίξεις που επηρεάζονταν από τις γεωπολιτικές εξελίξεις και όχι μόνο. Αλλά ας πούμε ότι υπάρχει και δεν το θυμάμαι εγώ.
2: Πρέπει να πάτε πριν το 2017.
0: Ναι, άρα πολύ πίσω. Άρα μιλάμε για μια δεκαετία πίσω.
2: Ναι.
0: Σχεδόν μια δεκαετία. Πώς είναι δυνατόν να κάνουμε συμφωνίες κυρίων χωρίς παραγνωρίζοντας το ότι οι συμφωνίες αυτές δεν... κατά βάση δεν έχουν να κάνουν με το τι θέλουμε εμείς να κάνουμε, αλλά με τη διεθνή συγκυρία.
2: Καταρχάς, θα συμφωνήσω μαζί σας. Είναι πολύ περιέχει ρίσκο να πει κάποιος ότι καταρχάς η συμφωνία κυρίων δεν έχει να κάνει με το τι θα γίνει από 1η Ιανουαρίου. Η συμφωνία κυρίων έχει να κάνει ότι δεν θα γίνει καμία ανατίμηση τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Το οποίο,
0: και αυτό σχετικό έολο είναι και αυτό.
2: Θα σας πω κάτι. Και να μην γίνει, που καταρχάς δεν προλαβαίνει να γίνει, γιατί όπως είχαμε πει, για να γίνει μια ανατίμηση θέλει μια επικοινωνία τουλάχιστον ένα μήνα νωρίτερα. Οπότε, ό,τι και να συζητάμε τώρα, γίνανε κάποιες ανατιμήσεις. Όντως, και εγώ θεωρώ ότι δεν πρόκειται να γίνουν άλλες. Αλλά τι συζητάμε? Συζητάμε ότι σήμερα που μιλάμε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, οι τιμές είναι το limit up, είναι όσο πιο ψηλά θα μπορούσε να είναι. Άρα τι έρχεται και λέει η συμφωνία κυρίων? Ότι συμφωνούμε ότι θα μείνουν ψηλά οι τιμές. Το καταφέραμε αυτό. Είναι ψηλά οι τιμές. Άρα τι λέμε τώρα? Υπάρχει μια πρωτοβουλία εθελοντική, γιατί και το λέω γιατί και το κράτος δεν μπορεί να επιβάλλει μειώσει τιμών. Mm-hmm. Είναι παράνομο.
0: Προφανώς και δεν μπορεί. Προφανώς και δεν μπορεί.
2: Και αν επιβάλλει κάτι σε μείωση εκεί, θα πρέπει μετά, εγώ αν ήμουν ας πούμε retailer, θα έλεγα θα θέλω να μου επιβάλλεις και μείωση στα ενίκια. Θέλω να μου επιβάλλεις και μείωση εκεί και μείωση εκεί. Οπότε θα είναι και άλλος κύκλος. Οπότε δεν μπορεί να το κάνει. Λέει λοιπόν, υπάρχει μια οδηγία που ήρθε από την ανεξάρτητη αρχή σε όλη την βιομηχανία, η οποία ήρθε στις 13 Εβδόμου, η οποία υπάρχει και ένα πολύ ωραίο φύλλο Excel και λέει: δηλώστε τα προϊόντα και τις προϊόντικές κατηγορίες με τα SKU και τα barcode, οι οποία θα αποσταλούν στην ανεξάρτητη αρχή μέχρι την Δευτέρα 27 Εβδόμου, τώρα δηλαδή λίγη η, όπου να είναι η ημερομηνία αυτή.
0: Ναι.
2: Και θα πρέπει οι εταιρείες που θα θέλουν να συμμετάσχουν στην εθελοντική μείωση να στείλουν τα προϊόντα στις 28 την επόμενη μέρα, με βάση την οδηγία που έχει σταλθεί, η ανεξάρτητη αρχή θα ελέγξει αν αυτές οι κατηγορίες και αυτά τα προϊόντα είναι στα βασικά προϊόντα που περιλαμβάνει τα καλάθια, δηλαδή.
0: Ναι, δεν είναι δηλαδή τσιμπιδάκια, ρόλι και τέτοια. Ναι,
2: γιατί είχε παρατηρηθεί το 2023, αν θυμάστε, κύριε Παρδάλη, που είχε μια παρόμοια.
0: Ναι, ναι, και ψάχναμε στις κόλλες, χαρτί Α4 και μολύβια.
2: Θα θυμάστε πάρα πολύ καλά.
0: Ναι, που δεν τρώγονται τα μεταξύ αυτά όλα.
2: Όσο και τα θέλουμε, δεν γίνεται. Οπότε θα γίνει όμως μια αξιολόγηση, το οποίο προσωπικά το θεωρώ
0: σωστό. Σωστό, έτσι πρέπει να γίνει.
2: Και θα γίνει μια απάντηση στις 29 Εβδόμου, ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες και 31 Οκτώβου η μέρα Δευτέρα να είναι όλα έτοιμα, ώστε πρώτη ενάτη να ισχύσουν οι μειωμένες τιμές. Τι σημαίνει οι μειωμένες τιμές? Λένε ότι θα είναι από 5 έως 15 έως 20%. Το 20% το θεωρώ αδύνατο προσωπικά. Mm-hmm. Ένα 5 έως 10% το θεωρώ ότι μπορεί να είναι. Απλά να πω λίγο κάτι. Γιατί και τα επικοινωνιακά σημάδια σε αυτή την περίοδο είναι πάρα πολύ, πολύ δυνατά.
0: Mm-hmm.
2: Στα 100 ευρώ δηλαδή που ψωνίζει κάποιος προϊόντα, λέει ότι τα 100 ευρώ δεν θα τα πάρει 100, θα τα πάρει 95. Δεν είμαι σίγουρος κατά πόσο λύνει αυτό το θέμα στα ελληνικά νοικοκυριά σήμερα. Τα 100 ευρώ να τα πάρει 90, πάλι θεωρώ ότι δεν λύνει το πρόβλημα.
1: Επίσης, να σας πω κύριε Δαμαντιάδη, υπάρχουν αυτές οι κατηγορίες, έτσι, υψηλής προτεραιότητας όπως τις λέμε, που θα γίνει αυτή η μείωση. Όμως, αντίστοιχα σε κάποιες άλλες κατηγορίες προϊόντων, μπορεί να γίνει αύξηση. Άρα να μην είναι καθαρό αυτό το 95 που συζητάμε.
2: Εγώ σας λέω και καθαρό να είναι, το οποίο επειδή έχουμε ότι όταν ανεβαίνει το πετρέλαιο παίρνει μαζί του πολλά άλλα πράγματα. Δηλαδή τα παράγωγα του πετρελαίου που έχουν να κάνουν και με τα υλικά συσκευασίας και πάρα πάρα πολλά άλλα προϊόντα. Ακόμα και τα λιπάσματα, ακόμα τις ζωοτροφές που καταλήγουν εκεί, πολλά πολλά πράγματα, και μετά καταλήγει στο κρέας και μετά καταλήγει στα υλικά προϊόντα. Οπότε δεν είμαστε σε θέση σήμερα να πούμε ποια προϊόντα θα ανέβουν και ποια προϊόντα θα κατέβουν. Εγώ είμαι πάρα πολύ περίεργος να δω ποιες εταιρείες και ποια προϊόντα θα μπουν σε αυτή την πρωτοβουλία, το οποίο είναι κάτι καλό. Θα πω όμως κάτι. Παραδοσιακά, περίοδος αυτή του Σεπτεμβρίου, η οποία για τους ανθρώπους του εμπορίου υπάρχει και ένα όνομα που λέγεται Back to School, είναι μία περίοδος που πάντα έχει προφητικές ενέργειες έντονες, πάντα έχει εκπτώσεις, πάντα έχει ένα προφητικό πλάνο, το οποίο έχει να κάνει με την επαναφορά, συμβολίζει μία επάνωδο από τις διακοπές στο πρόγραμμά μας, δηλαδή σχολεία, ιστορίες και το καθεξής. Σούπερ μάρκετ να γεμίσουμε το σπίτι που γυρίσαμε από τις διακοπές και όλα τα σχετικά. Mm-hmm. Παραδοσιακά λοιπόν αυτή η περίοδος έχει σημαντικά προμόσιο στην αγορά. Αν λοιπόν πάμε και προσθέσουμε ας πούμε ότι έχουμε πρόμο ή δεν έχουμε πρόμο που είχαμε πέρσι, mm-hmm. αλλά έχουμε πτώσεις στις τιμές τάξης του 5 έως 10%, mm-hmm. θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να συγκρίνουμε όχι το Σεπτέμβριο σε σχέση με τον Αύγουστο και τον Ιούλιο, γιατί προς τα εκεί υποπτεύομαι ότι θα πάει, αλλά να συγκρίνουμε το Σεπτέμβριο του 2026 με το Σεπτέμβριο του 2025 και να βγάλουμε ένα συμπέρασμα αν τελικά έπεσαν οι τιμές, μείναν σταθερές ή και ανέβηκαν.
1: Σωστά. Σωστά. Για να είναι η ίδια περίοδος, έτσι.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Το λέω πιο πολύ γιατί μπορούν να πούνε είχαμε σταθερά και τώρα μειώθηκε. Το να μειωθεί ο Σεπτέμβριος σε σχέση με τον Αύγουστο δεν λέει τίποτα. Παρ' όλα αυτά, αν θέλετε την άποψή μου, θεωρώ ότι όλα είναι, όπως λέγανε και στο χωριό μου, nice to have. Καλά είναι, καλές είναι οι πρωτοβουλίες, αλλά θεωρώ ότι κινούμαστε σε λάθος κατεύθυνση. Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες που το εμπόριο και εκεί δουλεύει ελεύθερα, βέβαια οι μηχανισμοί είναι λίγο διαφορετικοί, δεν εστιάζουν τόσο πολύ σε τέτοια μέτρα. Εστιάζουν στο να κρατήσουν την αγοραστική δύναμη του πολίτη στο επίπεδο, σε καλό επίπεδο. Άρα ανεβάζουν τους μισθούς. Ίδια τουλάχιστον με την ταχύτητα του πληθωρισμού. Εμείς εδώ στην Ελλάδα αυτό το τρένο το έχουμε χάσει. Είμαι σίγουρος ότι θα γίνει μια τέτοια ενέργεια, γιατί θεωρώ ότι έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω. Και ό,τι και να κάνουμε, και τα 5 και τα 10 ευρώ, σας λέω, κύριε Καζαμπέκη, εγώ είμαι ακόμα πιο αισιόδοξος από εσάς, ότι δεν θα ανέβει τίποτα και μόνο θα υποχωρήσουν από 5-10% τα πράγματα. Δεν κάνει τίποτα στον μέσο καταναλωτή που τονίζει από το σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
2: Αυτή είναι η τοποθέτησή μου. Δηλαδή, κινούμαστε σε μια καλή κατεύθυνση στο να δούμε κάποια προϊόντα σε καλύτερες τιμές, αλλά το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο και έχει να κάνει με την αγοραστική δύναμη. Δεν βγαίνει ο μέσος πολίτης, δυστυχώς. Και το ταμείο του σούπερ μάρκετ είναι αμήλικτο.
0: Ναι, είναι πραγματικά.
2: Έφτασες εκεί, δεν συγχωρεί.
0: Ναι. Άρα 27 του μήνα λέτε θα πάει η λίστα.
2: 28 του μήνα πάντως θα έχουμε κάποια καλύτερα, θα έχουμε μια εικόνα για ποια προϊόντα συζητάμε.
0: Ναι.
2: Προσωπικά έχω έρθει σε επικοινωνία με κάποιες βιομηχανίες που συζητάγαμε όταν λάβαμε την ενημέρωση τι θα κάνεις εσύ, τι θα κάνω εγώ, πώς το βλέπετε και το καθεξής.
0: Ναι.
2: Υπάρχει ένα μούδιασμα γενικότερα, γιατί υπάρχει, αν μπει στο πρόγραμμα αυτό, μιλάμε από 2-4 μήνες δέσμευση. Αν θυμάστε καλά, κύριε Καταβέκη και κύριε Παρδάκη.
0: Δύσκολο και αυτό πολύ.
2: Βέβαια, δεν μπορώ να δεσμευτώ. Εγώ δεν μπορούσα να δεσμευτώ εύκολα.
0: Ναι.
2: Και να σας πω και κάτι άλλο, έτσι πιο εμπορικό, γιατί εμείς οι εμπορικοί τα βλέπουμε και λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Αν εγώ είμαι ανταγωνιστής δικό σας, κύριε Παρδάλη, και σας δω ότι κλειδώσετε τη τιμή σας στο 10%, θα μπορώ εγώ που δεν έχω κλειδώσει την τιμή μου να παίξω με άλλα εργαλεία στην αγορά. Να κάνω κάποια φυλάδια, κάποιες ενέργειες, όχι όλο το μήνα, αλλά κάποια κύματα με πολύ μεγαλύτερη προσφορά.
0: Ναι. Σωστό.
2: Και να έχει αντίκτυπο. Ναι. Να έχει αντίκτυπο στον καταναλωτή. Πιο σημαντικό.
0: Ναι.
2: Το όπως είχαμε συζητήσει και σε προηγούμενες συναντήσεις, το θέμα αυτό είναι πολύπλοκο. Δεν είναι μόνο η τιμή. Και πρέπει να συνδέεται πάντα με το εισόδημα. Και σαν μέτρηση πρέπει να παίρνουμε τιμές σούπερ μάρκετ με κατώτατο μισθό. Αν πάρουμε αυτή την συσχέτιση, είμαστε πάρα πολύ πίσω σε σχέση με τις βελτιώσεις που έχει κάνει ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην κοιτάμε το καλάθι ή κάποια προϊόντα ή κάποιες μελέτες πόσο είναι το καλάθι στην Ελλάδα ή αν είναι το καλάθι διαφορετικό ή λίγο ακριβότερο στην Αγγλία ή στη Γερμανία. Αν αύξησε κατά 30 ή 40% το βασικό μισθό και εμάς αυξήθηκε κατά 10 ή 12, έχουμε χάσει αγοραστική δύναμη.
0: Σωστό, ναι.
2: Δεν πάει, μην μπαίνουμε στην παγίδα του καλαθιού ή του προϊόντος.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι, το μεταφράζω εγώ.
0: Ναι, τώρα, γιατί βέβαια όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία θα τα δούμε μπροστά μας. Θα πρέπει να περιμένουμε.
2: Θα περιμένουμε λίγο. Θα έχουμε σίγουρα νέα από Δευτέρα. Οπότε,
0: εντάξει, κοιτάξτε, επικοινωνιακά θα υπάρξει καταιγίδα.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Θα υπάρξει καταιγίδα, γιατί έχουμε την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου τη Διεθνή Έκθεση. Εκεί πάνω θα πρέπει να έχουν εφαρμοστεί κοινιώσεις. Δεν θέλω να πω ότι θα πέσουν. Δεν θα προλαβαίνουμε. Λεφτά από παντού θα τρέχουν.
2: Για να δούμε.
0: Έτσι,
2: για να δούμε.
0: Αλλά το θέμα είναι πρακτικά πώς θα εφαρμοστεί. Και να δούμε δηλαδή και στην πράξη η εφαρμογή ποια θα είναι και πόσο θα ωφελήσει τον προϋπολογισμό μας.
2: Και συνεχίζω να πιστεύω ότι κινούμαστε σε διαφορετικό μήκος κύματος. Δηλαδή για μένα θέλει περισσότερο έλεγχο πριν εφαρμοστεί οποιαδήποτε ανατίμηση. Γιατί να κάνω ανατίμηση 2, 3 ή 5% όπως γίνεται στην Ευρώπη. Ναι. Υπάρχει μια μελέτη σε αυτό πριν γίνει η ανατίμηση. Και το δεύτερο κομμάτι, όπως σας είπα, είναι η αγοραστική δύναμη του καταναλωτή. Τρέχει ο πληθωρισμός με ένα ποσοστό. Πρέπει αντίστοιχα να τρέξει και ο μισθός. Δεν τρέχει ο μισθός, υπάρχει πρόβλημα.
0: Σωστό. Ευχαριστούμε, κύριε Αδαμαντιάδη. Είμαστε σε επικοινωνία.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ.
2: Καλό βράδυ επίσης, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, για πες, έχουμε...
1: Ναι, έχουμε μία ενημέρωση από την αστυνομία. Το μήνυμα είναι ότι συνελήφθη πριν από λίγο από αστυνομικούς 28χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας 73χρονου ημεδαπού, που έλαβε χώρα χθες στο κέντρο της Αθήνας. Και θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.
0: Αφορά την τηλεφωνία του πυρκολόγου.
1: Αφορά, λοιπόν, ναι. Αφορά στη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου, του ποινικολόγου. Μαθαίνουμε ότι είναι Αιγύπτιος στην καταγωγή, 28 χρονών, ο οποίος έχει συλληφθεί σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της αστυνομίας.
0: Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε τίτλους ειδήσεων και θα έλεγα, Μανώλη, αν συμφωνείς, το τελευταίο μισάωρο να ακούσουμε λίγο παραπάνω μουσικούλα. Ε, τι λες?
1: Ναι, με.
0: Ωραία.

0: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
1: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
2: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
3: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
2: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
3: Είμαστε καλά για τώρα.
2: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
3: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
2: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
3: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
0: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
0: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
6: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
5: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: πήγε το τελευταίο λαλαλαλα.
1: Το χάσαμε το λαλαλα τώρα, μα είναι δυνατόν.
0: Γιατί?
1: Ήθελα πάρα πολύ να τα ακούσω, γιατί δεν τα ακούσαμε το λαλαλαλα το τελευταίο. Να το τραγουδήσουμε εμείς. Έκανε μια πρόταση ο Γιώργος Τζιβελεκίδης που έχουμε στη ρύθμιση.
0: Μα το είπα ήδη, το τραγούδισα ήδη εγώ.
1: Το λαλαλα. Ναι, το ήθελε λίγο καλύτερο, εντάξει.
0: Όχι, δεν θα κάνουμε αυτή τη δουλειά.
1: Λοιπόν, άκου τώρα, Μανώλη. Η Ρώμη, η οποία έχει επίσης.
0: Δεν είμαι σίγουρο ότι θα
1: πολύ, πολύ μεγάλη ζέστη.
0: Ναι.
1: Προσφέρει δωρεάν προβολές σε σινεμά. Τι είπε?
0: Δεν είμαι σίγουρο ότι θέλω να ακούσω.
1: Δεν τρέπεσαι, αλήθεια τώρα. Αλήθεια.
0: Καθόλου.
1: Ο αντιδραστικούλη. Λοιπόν, άκου μου, κάουσε με. Δηλαδή, με κοιτά τα μάτια. Δεν με κοιτά τα μάτια.
0: Δεν μπορώ τώρα.
1: Το ξέρω.
0: Ζαλίζομαι.
1: Λοιπόν, προσφέρει δωρεάν προβολές σε σινεμά ως καταφύγιο από τη ζέστη.
0: Ναι.
1: 11 κινηματογράφους. Είδες που δεν ακούς? Δεν θα το πω δεύτερη φορά.
0: Η Ρώμη, το άκουσα.
1: Μη ρωτάς το.
0: Ο Δήμος ή
1: η Δημοτική Αρχή.
0: Δημοτική, ο Δήμος.
1: Ναι, η Δημοτική Αρχή της Ρώμης.
0: Ναι,
1: σε 11 κινηματογράφους.
0: Εδώ δίνουμε τέτοιο. Πες το.
1: Τι δίνουμε? Τι μας δώσανε σήμερα, μας δώσαν κάτι?
0: Όχι, εσύ, δίνουμε κλιματιζόμενους χώρους.
1: Ναι.
0: Τι θες να δεις, η ταινία? Ρε, κάνε μας τη χάρη.
1: 11 κινηματογράφοι λοιπόν που διαθέτουν κλιματισμό.
0: Ναι.
1: Το σχέδιο, πώς πιστεύεις ότι λέγεται το σχέδιο? Το σχέδιο αυτό που ανοίγει
0: ξέρω,
1: κινηματογράφος.
0: Οι άνθρωποι έχουν φαντασία, πες μου.
1: Η μεγάλη ανατριχίλα. The Big Chill.
0: Ωραίο.
1: Ναι, ναι, ναι. Έτσι από την κλασική αμερικανική ταινία. Αύριο λέει την 5η έως και τις 4 Αυγούστου. Και θα το επεκτείνει λέει το δίκτυο αυτό των αιθουσών με κλιματισμό. Για να μπορεί ο κόσμος να πηγαίνει εκεί. Γιατί να κάθεται, ξέρω εγώ, στους δρόμους και στα σπίτια του, μπορεί να μην έχει καλό κλιματισμό και τα λοιπά. Να πηγαίνουν και να βλέπουν και ωραίες ταινίες. Πώς φαίνεται αυτό η σκέψη?
0: Τέλειο.
1: Και εγώ πιστεύω ότι είναι
0: τέλειο,
1: τέλεια σκέψη.
0: Τέλειο, τέλειο.
1: Είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο θα μπορούσα να
0: μεταξύ
1: κάνει.
0: Τώρα είναι. Τετάρτη είναι σήμερα.
1: Τετάρτη είναι, ναι.
0: Ναι. Έχω ψηθεί λίγο εγώ τώρα για το Σαββατοκύριακο για Οδύση, αλλά δεν ξέρω.
1: Ναι, και εγώ δεν είμαι.
0: Δεν το προγραμματίζω.
1: Ναι.
0: Νωρίς είναι ακόμα.
1: Λοιπόν,
0: αλλά λίγο Οδύσσια να έχω. Λίγο, τρεις ώρες, λίγο.
1: Ναι, δεν είναι λίγο, δεν το λες και λίγο. Αλλά ξέρεις τι, θα έχει ενδιαφέρον να το δούμε για να το συζητήσουμε κιόλας. Γιατί τώρα δεν μπορείς να. Τώρα δεν μπορούμε να τη συζητήσουμε την ταινία από την Όλα. Αν την δούμε όμως.
0: Να σου πω κάτι. Θέλω να τη δω, δεν θέλω να τη συζητήσω. Δεν το λέω για εδώ, θα τη συζητήσουμε, ναι.
1: Ναι.
0: Αλλά θέλω να τη δω και να τη δω. Δεν θέλω, δηλαδή.
1: Εγώ πάντα όταν βλέπω μια ταινία θέλω μετά να ναι, το κουβεντιάσω με τον άνθρωπο που έχω πάει μαζί.
0: Μια κριτική, όχι κριτική. Είναι αυτό που σου λέω που μπήκα σε ένα βίντεο. Και σήμερα κάτι, κάπου κάτι διάβασα. Και έχει πάει, έχει δει κάποιο την ταινία. Δεν θυμάμαι τώρα ποιο με ρωτήσει, δεν ξέρω. Δεν με απασχολεί κιόλα. Και λέει ότι δυστυχώς λέει δεν ακούμε το τραγούδι των Σιρήνων. Ενώ λέει τα ακούει ο Οδυσσέας, όλοι οι άλλοι έχουν βάλει κεριά στα αυτοί τους και οι θεατές λέει είμαστε κι εμείς από τη μεριά εκείνων που έχουν βάλει κεριά στα αυτοί τους και ίσως λέει θα μπορούσε να είναι το σημείο της.
1: Ναι.
0: Και κάθισα και σκέφτηκα αν από τρεις ώρες.
1: Αυτό έχεις ως ένσταση.
0: Δεν άκουσες το τραγούδι των Σιρήνων.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Κοίταξε, και εγώ έχω ακούσει πάρα πολλά σχόλια και εγώ θα ήθελα να τη δω. Τώρα, κοίτα, ο Πάνος, ο φίλος μας ο Πάνος, ο οποίος από ό,τι καταλαβαίνω από το μήνυμά του είναι αρκετά πιεσμένος καλλιτεχνικά. Μας λέει και έχει και απόλυτο δίκιο ότι εκτός από Θοδωράκη, βεβαίως η Μεριλίντα έχει τραγουδήσει και Χατζηδάκη. Μας κάνει λοιπόν διάφορες προτάσεις, μας γράφει κάποια τραγουδία που του αρέσουν εκείνου. Επειδή όμως σήμερα είχαμε και το καύσωνα και είναι όλο αυτό, ξέρεις. Εγώ. Σκέφτομαι να βάλουμε ένα από αυτά που είναι και ένα πάρα πολύ ωραίο και τρυφερό τραγούδι του Χατζηδάκη με τη Μέρι Λίντα. Να το ακούσουμε.
0: Πάμε.

την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιν Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Μας ρωτάει εδώ η κυρία Ιφηγένεια για αυτή την είδηση που μεταδώσαμε νωρίτερα, δηλαδή ότι έχει γίνει μια προσαγωγή, μια σύλληψη. Προσαγωγή δεν ξέρω, Μανώλη, αν έχει συλληφθεί. Νομίζω έχει προσαχθεί σε αυτή τη φάση. Ένας αλλοδαπός 28χρονος.
1: Υπάρχει ένα βίντεο που κυκλοφόρησε. Πιθανότατα από το βίντεο έφτασαν οι αρχές. Πιθανότατα λέω. Στον αλλοδαπό που έχει προσαχθεί και θα ερευνηθεί, εν πάση περιπτώσει, ο ρόλος του στο θάνατο του.
0: Ναι, αυτό το βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα επίσης μαθαίνουμε. Δεν έχουμε κάποια άλλη πληροφορία και γενικά εμείς, ξέρετε, το γνωρίζετε, είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί μας αναφέρετε πληροφορίες που γράφονται και λέγονται. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλό είναι να μένουμε στις επίσημες ανακοινώσεις και στο ρεπορτάζ.
1: Σε όλες τις περιπτώσεις γενικώς, δηλαδή, να πούμε τώρα ότι τι. Δεν κυκλοφορεί η άμμος της θάλασσας έξω.
0: Κυκλοφορούν πάρα πολλά. Για διάφορα θέματα κυκλοφορούν.
1: Και τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει, ας πω, μπορούν να λένε ότι θέλουν. Α, το μεταξύ, επειδή λέμε κυκλοφορούν, κυκλοφορεί ένα βιντεάκι στο διαδίκτυο. Από ό,τι βέβαια μου είπαν, γιατί ρώτησα, δεν είναι τωρινό, αλλά είναι σχετικά πρόσφατο. Από ένα λιμάνι που πάνε να δύο Ρωμά να βγάλουν έναν υαλοκαθαριστήρα από ένα αυτοκίνητο και ο τύπος φοράει γυαλιά με κάμερα. Μάλιστα. Δεν τον βλέπουν από την βιντεοσκόπη και τους το λέει και λέει στο λοιπά, φωνάζει στο λιμενικό και του λέει έναν του λιμενικού και του λέει να σου πω, του λέει, γιατί τους αφήνεις και κάνουν αυτή τη δουλειά εδώ πέρα. Και γυρνέω, τον έχει κρύψει το πρόσωπο του λιμενικού, γυρνάει ο λιμενικός και του λέει άμα θες πάρκαρε εκεί και έλα να μου κάνεις μήνυση.
0: Λοιπόν, σε ποιον το είπε αυτό, στον άνθρωπο που...
1: Ναι, βιντεοσκοπεί. Λοιπόν, εγώ προσωπικά, επειδή το βιντεάκι κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ευρέως πλέον, εγώ προσωπικά αύριο το πρωί θα έψαχνα τα στοιχεία του ανθρώπου που βιντεοσκοπεί, θα ζητούσα να έχω το πρόσωπο του λιμενικού και θα τον καλούσα σε απολογία.
0: Μα αυτό που θα έπρεπε να γίνει.
1: Έτσι, γιατί καλός ο άνθρωπος δεν δίνει το πρόσωπό του, γιατί θα έχει νομικά ζητήματα. Πήγαινε πάρκαρε και έλα να μου κάνεις μήνυση.
0: Ενώ μπροστά του συμβαίνει αυτό.
1: Σοβαρά. Χτες κανονικά έπρεπε να έχει γίνει, δεν ξέρω. Απλά το λέω. Λοιπόν, πες το, κάνε το παράπονο σου.
0: Τι παράπονα, Μανώλη, κοίταξε να δεις τώρα. Εντάξει, είμαστε στο μέσο της εβδομάδας. Αλλά η αλήθεια είναι.
1: Θα σε κεράσει, η μισή Ελλάδα κερνάει αυτό που θα πεις τώρα.
0: Λοιπόν, είμαστε στα μέσα της εβδομάδας. Προφανώς έχεις άλλες δύο μέρες για να επανορθώσεις, αν και εφόσον το θέλεις.
1: Εγώ.
0: Αλλά. Βεβαίως. Αλλά εδώ που τα λέμε τώρα τις προηγούμενες ημέρες, ήσουν μέσα στην ένταση, ήσουν μέσα στην κρίνια.
1: Α, είναι παλιό,
0: δεν, εντάξει, δεν ήταν πολύ. Δεν έχει πέρασα πολύ καλά, εδώ. Δηλαδή, τώρα δύο μέρες. Εντάξει, να τα λέμε αυτά, να λέμε αλήθειες τώρα εδώ πέρα. Δεν είναι.
1: Δεν πέρασε καλά.
0: Ναι, γιατί γκρίνιαζες. Και δεν περνούσα πολύ καλά με την κρίνια και τη μουρμούρα σου. Και θέλω να σου αφαιρώσω κάτι.
1: Και τι θες να το διορθώσουμε στις επόμενες δύο μέρες.
0: Ναι, βεβαίως. Τελεσίγραφο σου
1: βγάζω. Γιατί δεν υπάρχει καμία περίπτωση.
0: Καλά, άκου το τραγούδι. Ναι, ναι. Ναι.
1: Εσύ και η μισή Ελλάδα.

0: Αν μαζευτείτε, γεμίζετε το κλειστό του ΆΚΑ εύκολα.
1: Νομίζω πως ναι. Ουρά κάνουμε, έτσι. Ουρά. Το γεμίζουμε και κάνουμε και ουρά.
0: Μιλώ γενικώς έτσι. Τώρα
1: καλά, πάντα. Όχι, δεν είναι συγκεκριμένο το ρόλο αυτό. Γενικά μιλώντας.
0: Είναι ο ρόλος μου σε αυτή τη ζωή.
1: Είναι. Το έχεις αποδεχτεί.
0: Παρδάλης λέει, Ολυμπιακός χωρίς διαιτησία, χωρίς γκρίνια, φαγητό χωρίς σαλάτι, σουβλάκι χωρίς ζατζίκι. Πες τα. Επιτέλους, ακούγονται αλήθειες αυτή την εκπομπή. Ήρθε η ώρα μετά από τόσα χρόνια να πούμε μια αλήθεια. Ολυμπιακός χωρίς διαιτησία. Εντάξει. Δεν θα συμφωνήσω. Κάπου ούτως ή άλλως χωρίς γκρίνια. Πια για σε αυτό δεν θα συμφωνήσω. Δεν με έχετε ακούσει να γκρινιάζω.
1: Πώς δεν σε έχουν ακούσει οι άνθρωποι?
0: Όχι, δεν με έχουν ακούσει.
1: Αυτό δηλαδή είναι το λίγο σου?
0: Όχι, αυτό δεν είναι γκρίνια.
1: Α, δεν είναι γκρίνια για
0: σένα. Δεν είναι παράπονο.
1: Δεν σε πειράζει αν για τους υπόλοιπους είναι γκρίνια αυτό? Όχι,
0: όχι, δεν είναι. Δεν έχετε ακούσει, δεν έχετε. Ή έχετε στρεβλή εικόνα της γκρίνιας.
1: Ναι. Δηλαδή μπορείς να ξεδιπλώσεις περαιτέρω το ταλέντο σου.
0: Να το ξεδιπλώσω.
1: Ναι.
0: Το ξεδιπλώσει καν.
1: Δεν
0: το
1: έχω βγάλει καν
0: από την τσέπη.
1: Α, αλήθεια.
0: Όχι. Καθόλου.
1: Παρτάλης χωρίς γκρίνια, φαγητό χωρίς σαλάτι. Σουβλάκι χωρίς τσατσίκι. Σωστά.
0: Εντάξει, ναι, η αλήθεια είναι ότι ναι. δεν τρώγονται αυτά έτσι.
1: Όχι, όχι.
0: Έχει
1: πάρα πολύ δίκιο.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ.
1: Πάρα πολύ δίκιο.
0: Όχι, δεν με έχετε ακούσει να γκρινιάζω. Είμαι πολύ εκνευριστικός. Εγώ το έχω πει, είμαι ήρων. Πολύ. Δεν το θέλω. Αλήθεια δεν το θέλω. Μην γελάς, δεν το θέλω.
1: Όχι, δεν γελάω, εντάξει.
0: Όχι, δεν γελάω. Είμαι ήρων, ρε παιδί μου. Δεν το, ναι. Μου το λένε. Μου λένε είσαι ήρων. Δεν το θέλω.
1: Γένε, έτσι ήρεμα το λένε.
0: Τι?
1: Είσαι ήρων. Έτσι ήρεμα το λένε.
0: Όχι, έτσι ήρεμα του αντιμετωπίζω εγώ.
1: Α, όχι, ναι. Δεν το λένε έτσι οι άνθρωποι.
0: Δεν ξέρω, δεν έχει σημασία.
1: Κανονικό άνθρωπο. Ναι. Καθημερινό άνθρωπο. Δεν σου λέει είσαι ήρων. Δεν το λένε έτσι.
0: Μου το λένε με διάφορου τρόπου.
1: Ναι, αυτό φαντάζομαι.
0: Και δεν.
1: Αλλά δεν μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτό. Είναι ο τρόπο.
0: Ναι, ναι, δεν μπορώ.
1: Είναι ο τρόπο ηρωνία.
0: Δεν είμαι ήρων, δεν είμαι ήρων, είναι ο τρόπος μου. Μπερδεύεσαι. Η ηρωνία είναι άλλο πράγμα.
1: Λες να μπερδεύομαι.
0: Ναι, όχι, η ηρωνία είναι άλλο πράγμα.
1: Α, δηλαδή και στην ηρωνία έχεις κι άλλο να δώσεις και στην κρίση.
0: Όχι, όχι, όχι, η ηρωνία δεν δίνω καν.
1: Α, δεν δίνεις
0: δεν
1: ηρωνία.
0: Συχαίνω με την ηρωνία.
1: Και οι άλλοι γιατί νομίζουν ότι ηρωνεύεσαι?
0: Γιατί έχουν στο νου τους ότι αυτό που, ότι ο τρόπος μου είναι ηρωνία. Η ηρωνία αξίζει, έχει πολλές μορφές και εκφράσεις μπορεί
1: βέβαια,
0: να πάρει.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, εγώ αυτό που οι άλλοι θεωρούν ηρωνικό, εγώ το θεωρώ χιουμοριστικό. Το να γίνεις ηρωνικός, γιατί η γκρίνια είναι άλλο πράγμα, το να γίνεις ηρωνικός είναι κάτι που μπορείς να γίνεις με τον άλλο. Εγώ ποτέ δεν θέλω να είμαι ηρωνικός με τον άλλο, γιατί δεν μου αρέσει η ηρωνία. Είναι ο δικός μου τρόπος του χιούμορ. Στον άλλο μπορεί να φαίνεται ηρωνικός.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ηρωνία όμως. Το εξηγώ πάντα.
1: Και αφού το εξηγήσεις.
0: Κοίτα να δεις. Ο άλλος δεν είναι υποχρεωμένος να το αποδεχτεί.
1: Ναι.
0: Ξέρω εγώ όμως ότι, ας πούμε, όταν γκρινιάζω. Αλλά ηρωνικός δεν έχω υπάρξει ποτέ. Ο τρόπος μου όμως καταλαβαίνω ότι από πολλούς ανθρώπους θεωρείται ηρωνικός. Δεν είναι. Δεν περιμένω να το αποδεχτεί όμως κανείς αυτό. Είναι ο δικός μου τρόπος αντίδρασης. Μπορεί να είναι η αμυνά μου, μπορεί να είναι χιλιάδιο. Αλλά δεν είναι ηρωνία. Όλοι οι άνθρωποι μπορούμε να ηρωνευτούμε.
1: Βέβαια.
0: Όλοι.
1: Βέβαια.

0: Κοιτάξτε, λέει η κυρία Μανώλη, τι κορίτσι έχετε δίπλα σας, ανεκτήμητης αξίας. Πήγε μια κυρία και αγόρασε από ένα παζάρι ένα δαχτυλίδι για 6 λίρες.
1: Ναι.
0: Διάβασες?
1: Όχι, δεν το διάβασα.
0: Της άρεσε.
1: Ναι.
0: Και το 5-6 λίρες το πήρα. Mm-hmm. Και το πήγε σε έναν εκτιμητή και της είπε 15.000.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Όχι εδώ στην Ελλάδα.
1: Είχε βρει, ναι, λίρες. Ναι. Το βρήκε στο παζάρι και δεν,
0: ναι,
1: είχε.
0: Τη θύμισε ένα δαχτυλίδι που είχε
1: που
0: δει.
1: Είχε.
0: Και θεώρησε ότι. Όχι, που είχε δει, δεν το είχε. Και το θεώρησε από μίμηση πολύ καλή. Προφανώς ο άνθρωπος που το είχε στο παζάρι δεν είχε αναζητήσει ποτέ την αξία. Το θεώρησε ότι είναι.
1: Ούτε αυτός που το, το έδωσε προφανώς. Ναι, κανείς δεν
0: μπορεί
1: τον
0: να
1: είχε
0: το βρει.
1: Ναι, ναι, μπορεί να το βρει και τυχαία, σωστά.
0: Λοιπόν, ευτελούς αξία θεώρησε ότι είναι. Το πήρε λοιπόν η γυναίκα, το αγόρασε 6-10 κάπου εκεί και το πήγε σε έναν εκτιμητή, το οποίο και αυτό σπάνια γίνεται, δηλαδή πρέπει να είσαι και λίγο ψηλιασμένος φαντάζομαι για να το κάνεις. Εμένα δεν έχω, καλά δεν έχω αγοράσει και ποτέ τίποτα τέτοιο, αλλά φαντάζομαι ότι και αν αγόρασα, αν είχα τις γνώσεις δηλαδή, δεν ξέρω αν το πήγαινα ποτέ σε κάποιον, να αγοράσω κάτι και να το πάω σε εκτιμητή.
1: Όχι, ναι.
0: Δηλαδή να είμαι τόσο τυχερός και να πιάσω τον άλλο κορόιδο, δύσκολο μου φαντάζει. Και τη είπαν 15.000. Δεν έχω διαβάσει όμως αν θα έψαχνε να βρει τον άνθρωπο που του το πούλησε. Έτσι ρε παιδί μου, από ευγένεια να του δώσει κάτι έτσι.
1: Ναι, ίσως κάτι παραπάνω.
0: Κάτι, δεν σου λέω, γιατί δεν έχει δικαιώματα. Αλλά αν ήμουν ασθενής, εγώ κάτι θα του δίνα. Δηλαδή να δώσω 10 ευρώ και να πάρω 15. Θα έλεγα χαλάλι, ένα 500 ρε παιδί μου, να δώσω τον άνθρωπο.
1: Να του δώσω.
0: Έτσι, κι ας μην, θα μπορώ να το τάφινα και σε ένα φάκελο να μην πάρει και χαμπάρι, γιατί μετά δεν ξέρεις που μπλέκεις. Λοιπόν. Όχι, το επειδή το ανεκτήμη της αξίας αυτό, ναι.
1: Λίγο πριν φύγουμε. Πριν φύγω.
0: Μάλιστα.
1: Να μην ξεχάσουμε στα σαν σήμερα και να κλείσουμε με αυτό, ότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Μάνος Ελευθερίου.
0: Εδώ τώρα πια μιλάμε για ποιήση.
1: Μιλάμε για εξαιρετική ποίηση.
0: Έτσι, μιλάμε για ποίηση, μιλάμε για δύσκολο στίχο και το έχω ξαναπεί. Ποίηση την οποία ο κόσμος μαθαίνει απ' έξω.
1: Μέσα από τη μελοποίηση.
0: Μέσα από τη μελοποίηση είναι σπουδαίο πράγμα.
1: Ο Γιουμτζής εδώ.
0: Ναι, σπουδαίο πράγμα.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια σας.

0: καστίγονται. Δεν ξέρω αν το πήγαινα ποτέ σε κάποιον. Ναι. Να αγοράσω κάτι και να το πάω σε εκτιμητή.
1: Όχι, ναι.
0: Δηλαδή να είμαι τόσο τυχερός και να πιάσω τον άλλο κορόιδο, δύσκολο μου φαντάζει. Και τη είπαν 15.000. Δεν έχω διαβάσει όμως αν θα έψαχνε να βρει τον άνθρωπο που του το πούλησε. Έτσι, ρε παιδί μου, από ευγένεια να του δώσει κάτι έτσι.
1: Ναι, ίσως κάτι παραπάνω.
0: Κάτι, δεν σου λέω, γιατί δεν έχει δικαιώματα. Αλλά αν ήμουν στήσεις, εγώ κάτι θα του δίνα. Δηλαδή να δώσω 10 ευρώ και να πάρω 15, θα έλεγα χαλάλι, ένα 500 ρε παιδί μου, να δώσω τον άνθρωπο.
1: Να του δώσω.
0: Έτσι, κι ας μην, θα μπορώ να το τάφινα και σε ένα φάκελο να μην πάρει και χαμπάρι, γιατί μετά δεν ξέρεις που μπλέκεις. Λοιπόν, όχι, το επειδή το ανεκτήμη της αξίας αυτό, ναι.
1: Λίγο πριν φύγουμε. Πριν φύγω.
0: Μάλιστα.
1: Να μην ξεχάσουμε στα σαν σήμερα και να κλείσουμε με αυτό, ότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Μάνος Ελευθερίου.
0: Εδώ τώρα πια μιλάμε για ποιήση.
1: Μιλάμε για εξαιρετική ποιήση.
0: Έτσι, μιλάμε για ποιήση, μιλάμε για δύσκολο στίχο και το έχω ξαναπεί. Ποιήση την οποία ο κόσμος μαθαίνει απ' έξω.
1: Μέσα από τη μελοποίηση.
0: Μέσα από τη μελοποίηση είναι σπουδαίο πράγμα.
1: Κουγιουμτζής εδώ.
0: Ναι, σπουδαίο πράγμα.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια σας.

0: Ναι, να δώσω ένα άνθρωπο.
1: Να του δώσω.
0: Έτσι, κι ας μην. Θα μπορεί να το τάφει να και σε ένα φάκελο να μην πάρει και χαμπάρι, γιατί μετά δεν ξέρεις που μπλέκεις. Λοιπόν. Όχι, το επειδή το ανεκτήμη της αξίας αυτό, ναι.
1: Λίγο πριν φύγουμε. Πριν φύγω.
0: Μάλιστα.
1: Να μην ξεχάσουμε στα σαν σήμερα και να κλείσουμε με αυτό, ότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Μάνος Ελευθερίου.
0: Εδώ τώρα πια μιλάμε για ποιήση.
1: Μιλάμε για εξαιρετική ποιήση.
0: Έτσι, μιλάμε για ποιήση, μιλάμε για δύσκολο στίχο και το έχω ξαναπεί. Ποιήση την οποία ο κόσμος μαθαίνει απ' έξω.
1: Μέσα από τη μελοποίηση.
0: Μέσα από τη μελοποίηση είναι σπουδαίο πράγμα.
1: Ο Γιουμτζής εδώ.
0: Ναι, σπουδαίο πράγμα.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια σας.

0: Τώρα κινείται τις αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221-0430. Αν ψάχνεις ακίνητο. Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
1: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
2: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
1: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
2: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
2: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
1: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
2: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
3: Γιώργο, πεινάς?
4: Έχω μία πείνα.
3: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
4: Να πάμε.
3: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
5: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
3: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
5: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
7: Γενικά ήθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές σε βόρεια και ανατολικά επιρωτικά, σποράδες και έβια. Η άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ, λίγες νεφώς και πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων το απόγευμα στην Αττική, με μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα
8: έρθεις. Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα.

0: Εδώ είμαστε. 8 λεπτά μετά τις 11, Real FM 97,8 στο αληθινό ραδιόφωνο. Είστε συντονισμένοι. Βράδυ Τετάρτης 22 Ιουλίου. Και μαζί θα πορευτούμε και απόψε με τη βοήθεια του Θεού. Στις 2 θα ξημερώσουμε, δηλαδή πια Πέμπτη, με επικοινωνία, τα μηνύματά σας, μουσικές επιλογές. Θέλω να πιστεύω ότι θα σας ικανοποιήσουν, από συγκινηθήκαμε αρκετά στο πρώτο δίωρο μαζί με την Ελένη Κατσαμπέκη, με Μέρι Λίντα. Τώρα στο δεύτερο κομμάτι θα πάμε λίγο περισσότερο με Μάνο Ελευθερίου, και όχι μόνο βέβαια. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Τζιβελεκίδης είναι στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Αναστασία Κυρκελεζίου είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η κυρία... Αποχαιρετήσαμε έτσι την Ελένη Κατσαμπέκη, τα είπα αυτά πριν. Και 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@lfm.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Κυρία Πελαγία Κατσούλη στα Δελτία Ειδήσεων και την αίθουσα σύνταξης. Ο κύριος Γιάννης από την Αθήνα. Ελάτε, κύριε Γιάννη.
1: Τι κάνετε, κύριε Παργάλη? Χαιρετισμούς σε όλο το Real και στην υπέροχη Ελένη Κατσαπέκη και στην υπέροχη τηλεφωνήτριά σας, την κυρία Κυριαλεζίου. Κοιτάξτε, εγώ θα είμαι πολύ σαφής. Καταρχήν ήμουν σίγουρος ότι θα το πιάσουν ή θα πιάσουν κάποιον ο οποίος... Τέλος πάντων, θα προσομοιάζει με αυτό που έδειχνε η κάμερα μπροστά από την πολυκατοικία που είναι στο κέντρο της Αθήνας. Έτσι, είναι στην όδο Πατησίων εκεί πέρα. Λοιπόν, ήταν πολύ λογικό και μπορώ να σας πω ότι υπολόγισα και ότι την μια μέρα, δύο θέματα.
0: Πώς το κάνετε αυτό το πράγμα? Εγώ δεν μπορώ να υπολογίσω.
1: Κοιτάξτε, είναι πολύ απλό. Ξέρετε, στην Αίγυπτο αυτά γίνονται 15 φορές τη μέρα.
0: Γιατί ξέρετε τι έχει γίνει?
1: Πώς δεν ξέρω, να σας πω.
0: Είσαστε μπροστά?
1: Όχι.
0: Άρα δεν ξέρετε.
1: Μου επιτρέπετε, ναι. Μου επιτρέπετε.
0: Μα έχουμε ένα έγκλημα.
1: Στην Αίγυπτο γίνονται 7 με 8 εγκλήματα.
0: Άρα εσείς ξέρετε
1: μέρα.
0: Ότι είναι και ο δράστης? Γιατί,
1: όχι, όχι, δεν είμαι σίγουρος αν είναι ο φυσικός τότε... αυτούργος. Μπορεί, ο φυσικός αυτούργος ίσως να είναι. Δεν ξέρω ποιος είναι ο ηθικός αυτούργος. Ποιος τον έβαλε δηλαδή. Υποθέτω.
0: Υποθέτετε, δεν ξέρετε ότι είναι ο δράστης.
1: Να σας πω κάτι. Αν πραγματικά ο δράστης δεν ήθελε να φανεί τι έχει συμβεί πραγματικά, και μιλώ τώρα ως ερασιτέχνης detective, ας το πούμε έτσι.
0: Είστε ερασιτέχνης detective?
1: Πάντα ήμουν ερασιτέχνης detective από τα 8 μου χρόνια, γιατί ξέρω την ψυχολογία των ανθρώπων. Ξέρετε,
0: πώς γίνεται αυτό το πράγμα?
1: Η σιδερογροθιά που προφανώς με αυτή τον χτύπησε, είχε προφανώς μαζί του σιδερογροθιά, δείχνει ότι δεν ήθελε να αναλυθεί η σφαίρα, γιατί θα μπορούσε να το χτυπήσει με ένα μαχαίρι ή με κάτι άλλο. Όμως προτίμησε αυτόν τον τρόπο. Ξέρετε γιατί τον προτίμησε? Είναι πιθανόν, λέω τώρα, επειδή δεν πήρε και τίποτα, μάλλον δεν πήρε από ό,τι είδα, πήρε μόνο το κινητό του. Ύποπτα πράγματα αυτά. Πήρε το κινητό του μόνον. Ένας Αιγύπτιος δεν έχει πολλά λεφτά να πληρώσει δικηγόρο.
0: Θα με επιτρέψετε να σας πω ότι από όλα αυτά που λέτε,
1: ναι,
0: δεν ξέρουμε τίποτα αν ισχύει.
1: Όχι, μπορεί να μην ισχύει και τίποτα, ναι. Μπορεί να ισχύει και όλα, και μπορεί να βρεθείτε προαπρόπτου και να μάθετε ότι αυτοί που τον βάλανε ούτε φαντάζεστε ποιοι είναι. Καταρχήν, ένας Αιγύπτιος πολύ δύσκολα μπορεί να πληρώσει δικηγόρο. Πάρα πολύ δύσκολα, εννοείται. Τώρα, εντάξει, φεύγω από αυτό το θέμα και προχωρώ στην αρχή που μιλούσατε, στη μέση μάλλον της εκπομπής σας, μιλούσατε για τα social media, για το ότι η νεολαία γενικώς δεν ακούει, δεν ξέρει καν ελληνικά, δεν μπορούν να μιλήσει ελληνικά και δεν μπορούν πάνω από 5 λεπτά να σε ακούσουν εάν μιλάς ελληνικά, και πολλές λέξεις δεν τις καταλαβαίνουν. Αυτό θέλει το σύστημα. Το σύστημα θέλει να συνεννοήσει με νούμερα, με πλατφόρμες, με αλγόριθμους, με κωδικούς, με γρυλισμούς, με 500 λέξεις όλες και όλες, με εικόνες βεβαίως, με Tinder, και να γνωρίζει μέσω οθονών. Ξέρετε, αυτό το πράγμα γιατί το θέλει το σύστημα? Γιατί έτσι σε ελέγχει. Σε ελέγχει καλύτερα, σε χειραγωγεί καλύτερα, σε χειραγωγεί ολότελα, όπως λέμε, και ουσιαστικά δημιουργεί στο λαό μία ψευδέστηση δημοκρατίας, ενώ στην πραγματικότητα είναι μία βεβαιότητα δικτατορίας, ιδιότυπης ψηφιακής δικτατορίας. Κοιτάξτε, τα ελληνικά μου πιστεύω ότι είναι καλά. Πιστεύω τουλάχιστον. Αυτά το κρίνουν οι άλλοι. Το τελευταίο χειρό είναι το ράδιο. Εκεί που μιλάτε εσείς και εκεί που μιλάμε τώρα εμείς. Το τελευταίο χειρό της δημοκρατίας είναι το ράδιο. Αν πέσει και το ράδιο, δηλαδή με καλωδιακό ή υποχρεωτικά ψηφιακό ράδιο ή υποχρεωτικά συνδρομητικό, όπως έγινε με το Netflix.
0: Σε κάποια δηλαδή, στιγμή θα γίνει ψηφιακό.
1: Ναι, θα τελειώσει και δεν θα υπάρχει ούτε επίφαση δημοκρατίας. Αυτό λέω τώρα.
0: Θα γίνει ψηφιακό γιατί δεν θα συμφέρει να φτιάχνονται.
1: Ναι, το αντιλαμβάνομαι.
0: αναλογικά ραδιόφωνα.
1: Ναι, όμως το αναλογικό ραδιόφωνο, το κλασικό ραδιόφωνο από αυτό που μιλάω εγώ, γιατί εγώ είμαι υπέρ του κλασικού ραδιοφώνου, που δηλαδή θέλω το ραδιοφωνάκι να το ακούω, θέλω να πληκτρολογώ, θέλω εν πάση περιπτώσει να νιώθω ότι έχω τον έλεγχο του συστήματος. Όταν τον έχει άλλος τον έλεγχο του συστήματος, δεν νιώθω καλά. Και ειδικά μετά από τόσες αλλαγές που έχουν γίνει στην τζέα, στην τηλεόραση, πόσες έχουν γίνει, 12 αλλαγές.
0: Βέβαια, ξέρετε, μετά, η τηλεόραση είναι άλλο πράγμα. Βέβαια, ξέρετε, το ψηφιακό ραδιόφωνο έχει ένα βαντάζ.
1: Έχει
0: ένα βαντάζ.
1: Ναι.
0: Σε σχέση με τις κεραίες και τους πομπούς. Μπορεί να εκπέμπει ακόμα και όταν οι κεραίες και οι πομποί τεθούν εκτός.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν υπάρχει φορά, κάτι που να εκπέμπει παντού για πάντα.
1: Αυτή είναι η αίσθηση του αναλογικού ραδιοφώνου.
0: Ναι,
1: είναι
0: απλά σας λέω ότι έχει ένα βαντάζ που είναι σημαντικό. Επίσης μπορεί να μεταφέρει τον ήχο σε όλο τον πλανήτη.
1: Ναι, δεν διαφωνώ εδώ.
0: Κάτι το οποίο όμως δεν μπορεί να γίνει
1: θα
0: αναλογικά.
1: Θα μου επιτρέψετε λίγο να πω ότι έχω το σύστημα, αυτό το καπιταλιστικό σύστημα, έχει φτιάξει οθόνες για όλα τα γούστα και για όλες τις ηλικίες. Για τους πιο νέους έχει το ίντερνετ, οθόνη είναι το ίντερνετ. Τι νομίζετε, όλα αυτά τα συστήματα, τα ψηφιακά.
0: Το ίντερνετ δεν είναι οθόνη, το ίντερνετ είναι το σύστημα.
1: Οθόνη είναι άλλο πράγμα. Είναι μέσα από το κινητό, οθόνη. Για τους πιο μεγάλους είναι ο τζόγος, οθόνη τζόγου δηλαδή, οθόνη τζόγου. Είναι και οθόνες παρακολούθησης, μια βόλτα στο Μοσχάτο θα σας πείσει καλύτερα, όπου έχουν κάνει μόδα, έχουν γίνει οι λεγόμενοι νεοματάκηδες, θα τους χαρακτηρίσω εγώ, πώς ήταν παλιά οι ματάκηδες. Τώρα έχουν γίνει νεοματάκηδες, όπου έχουν βάλει κάμερες παντού για να παρακολουθούν, οι οποίες είναι και περιστρεφόμενες. Οι Μοσχατιώτες είναι πάρα πολύ εξελιγμένοι στο θέμα των καμερών. Υπάρχουν πάνω από 25.000 κάμερες στο Μοσχάτο. Λοιπόν, και για τους πιο ηλικιωμένους είναι οι απλές οθόνες της TV, δηλαδή πάνω από 65-70 κτλ. Βλέπουν τηλεόραση γενικότερα, σύριαλ παλιά και νεότερα και οτιδήποτε άλλο. Ξέρετε τι γίνεται, είναι οι ταβαζίδες της νέας τάξης όλα αυτά τα πράγματα και μιας νέας ψηφιακής ιδιότυπης δικτατορίας, η οποία προσπαθεί να αποκαθιλώσει κάθε έστω και επίφαση δημοκρατίας. Και τι προσπαθούν να κάνουν? Προσπαθούν να ομογενοποιήσουν τους λαούς, τους πληθυσμούς γενικότερα, δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα, μόνο που ξεχνούν ότι κάθε άνθρωπος θέλει την ιδιαιτερότητά του, έχει τη διαφορετικότητά του. Και όταν του στερήσεις τη δυνατότητα να είναι αυτό που είναι, να είναι διαφορετικός, να πιστεύει άλλα πράγματα, να είναι και αιρετικός ίσως εντός εισαγωγικών ή εκτός, αν θέλετε, τότε οι πόλεμοι, οι σειράξεις, τα εγκλήματα, παρόλες τις αυστηρές ποινές, η Αμερική έχει τις πιο αυστηρές ποινές, όμως έχει και τα πιο πολλά εγκλήματα. Γιατί ο άλλος το ρισκάρει, σου λέει και αλλιώς ισόβια θα φάω ή στην ηλεκτρική καρέκλα θα με πάνε. Θα το ρισκάρω, θα τον σαρώσω μέχρι θανάτου. Γι' αυτό γίνονται όλα αυτά. Αυτές είναι Αμερικανιές, όπως λένε, έτσι λέγονται αυτά. Οπότε έχουμε λοιπόν ουσιαστικά μία νέα τάξη πραγμάτων, έτσι ονομάζεται αυτό, όπου οι πολίτες θα υποχρεωθούν να είναι κωδικοποιημένοι, ταυτοποιημένοι, ψηφιοποιημένοι και σε τελική ανάλυση ελεγχόμενοι. Αν αυτό είναι δημοκρατία, τότε εγώ πρέπει να είμαι ο γιος του Τσε Γκεβάρα και δεν είμαι. Καταλαβαίνετε. Τελειώνω εδώ, δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Να βγαίνει ο κόσμος να μιλάει, είναι μια μορφή δημοκρατίας, δεν είναι η δημοκρατία. Θα τη φτιάξουμε τη δημοκρατία από την αρχή. Θα την πάρουμε από την αρχή να την ξανακεντήσουμε. Γιατί η δημοκρατία δεν έχει κόμματα, δεν έχει αρχηγούς. Η δημοκρατία έχει μόνο λαούς. Αυτά έχω να σας πω. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Χάρηκα που μιλήσαμε.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Καλό
0: βράδυ. Λοιπόν, έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Θέλω να διαβάσω μερικά από αυτά και να απαντήσω σε μερικά από αυτά. Μου γράφει εδώ ο κύριος Γιάννης. Καλησπέρα. Ο συλληφτής Αιγύπτιος λέει διαμένει παράνομα στη χώρα, δεν του έχει χορηγηθεί άσυλο. Τι άσυλο λέει, πάρει ένας Αιγύπτιος, έχει πόλεμο στην Αίγυπτο, ήταν και συσημασμένος. Παρ' όλα αυτά, κυκλοφορούσε ελεύθερος και ωραίος. Αν επισημάνεις όμως τους κινδύνους της λαθρομετανάστευσης, αμέσως σου βάζουν τα μπέλα ακροδεξίως. Εγώ, κύριε Γιάννη, την πληροφόρηση που έχετε εσείς δεν την έχω επισήμως. Επίσης, δεν ξέρω αν ο Αιγύπτιος που έχει συλληφθεί είναι ένοχος. Εσείς φαντάζομαι ότι ξέρετε ήδη ότι είναι ένοχος. Μπορεί και να είναι, δεν ξέρω. Κάτι αντίστοιχο μου έχει στείλει ο κύριος Λεωνίδας, που μου λέει, φίλε μου, λέει, σε συμπονώ, αφού ξέρεις τι έχει συμβεί. Βαρύ το μεροκάματο που δεν μπορείς να πεις αυτά που δεν πρέπει να πεις. Κύριε Λεωνίδα, συγγνώμη, θα σας στεναχωρήσω, δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Μπορώ να εικάσω τι έχει συμβεί. Ξέρει τι έχει συμβεί ο δράστης. Θα ήξερε τι έχει συμβεί αν ζούσε το θύμα. Για όλους τους υπόλοιπους μπορούμε να εικάζουμε χιλιάδες πράγματα. Αλλά όχι, δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Και θα μου επιτρέψετε, δεν έχω μάθει στη ζωή μου να εικάζω. Και μάλιστα όταν έχει να κάνει με δολοφονίες ανθρώπων. Όπου το οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί πολύ εύκολα να παραποιηθεί ώστε να δώσει άλλη εικόνα στις αρχές. Ή μπορεί τα στοιχεία να είναι αυτά που είναι και να δίνουν μια πλήρη και σαφή εικόνα στις αρχές. Όχι, δεν ξέρω. Μακάρι να μπορούσα να ξέρω πράγματα. Κάποια πράγματα. Και ναι, κάποια πράγματα μέσα από τη δουλειά μας τα ξέρουμε. Αλλά αυτό που εσείς εννοείτε, όχι, δεν το ξέρω. Λυπάμαι. Ναι, για το ψηφιακό ραδιόφωνο, αυτό που μου λέτε, κυρία Άγγελα, έχει τα καλά του και τα κακά του. Προφανώς ότι θες ίντερνετ, άρα χωρίς ίντερνετ δεν έχεις και ραδιόφωνο. Τα νέα κινητά που θες οπωσδήποτε δεδομένα, γιατί αλλιώς στον δρόμο δεν ακούς. Κάτι που γινόταν απλά με ένα δέκτη. Σωστό. Σας είπα ποιο είναι το θετικό. Το ότι μπορεί ο ήχος να ταξιδέψει σε όλο τον πλανήτη χωρίς να χρειάζεται την αναμετάδοση κεραίας και των μπομπών κτλ. Είναι δορυφορική βέβαια η κεραία και ο μπομπός. Ναι, κυρία Ρένα, για την χθεσινή κουβέντα για την αιμοδοσία. Μου γράφει, ξέχασε λέει να αναφέρω το μυαλό των οστών, που τώρα πια λαμβάνεται όπως και τα αιμοπετάλια. Ναι, έχουν απλοποιηθεί οι διαδικασίες. Εμένα λέει, αυτό που με ενοχλεί και με εξοργίζει είναι το γεγονός ότι δεν είχε πάρει άσυλο. Ήταν παράνομα εισερχόμενος και διέμενε στη χώρα μας και αυτό εξηγεί τα πάντα ή σχεδόν τα πάντα. Είμαστε δηλαδή, λέει, στο έλεος και στον κίνδυνο κάθε παράνομο αλλοδαπού που κυκλοφορίζει ανάμεσά μας, που δεν δίνει καμία αξία στην ανθρώπινη ζωή και που η ελληνική πολιτεία ανέχεται αυτή την παραμονή και δεν τους αποστέλνει από εκεί που ήρθαν. Μάλιστα. Ναι, εγώ δεν είπα, λέει, αυτό ο κύριος Γιάννης. Εγώ, λέει, δεν αναφέρθηκα στο αν σκότωσε ή όχι το Γεωργίου. Τα άλλα στοιχεία, λέει, που αναφέρουν τα γράφουν όλα τα site. Ναι, ωραία. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι βρίσκονται στη χώρα παράνομα και κυκλοφορούν εξελεύθεροι. Εγώ δεν έχω πλήρη εικόνα. Δεν είμαι σίγουρος ότι έχει και η πολιτεία πλήρη εικόνα του πώς είναι. Φαντάζομαι ότι αν είχε πλήρη εικόνα θα έπρεπε κάτι να κάνει γι' αυτό. Κάνει. Μόνο αν κάποιος συλληφθεί, εντοπιστεί τυχαία σε κάποιον έλεγχο ή υπάρξει κάποιο αδίκημα, όπως τώρα η δολοφονία του ανθρώπου. Κάποιος που κυκλοφορεί στον δρόμο δίπλα μας, δίπλα σας, δίπλα μου. Ξέρουμε αν, τι είναι και αν βρίσκεται στη χώρα νόμιμα ή ακόμα και αν είναι Έλληνας πολίτης και είναι συσημασμένος και κυκλοφορεί ελεύθερος, γιατί νομίζω ότι δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Πού νομίζετε ότι ζούμε, σε καμία κοινωνία αγγέλων και όλοι ο ένας στείνει χείρα φιλίας στον άλλο και τρέχουμε στα λιβάδια, δεν ξέρω. Λοιπόν, πάντως μη μου ξεσπάσετε τώρα από τον Αιγύπτιο ξαφνικά μας πιάσει όλους πάλι ξενοφοβία. Α, ο Αιγύπτιος που σκότωσε τον ποινικολόγο. Ας λάβει η πολιτεία, εν πάση περιπτώσει, τα μέτρα της. Αν κάποιος βρίσκεται στη χώρα παράνομα και είναι και συσημασμένος, ας μην κυκλοφορεί ελεύθερος και ας μην βρίσκεται στη χώρα παράνομα. Απλό δεν είναι? Δεν είναι μάλλον τόσο απλό. Λοιπόν, με έστειλε πριν ο Γιάννης ένα μήνυμα για την τεχνητή νοημοσύνη. Το διάβασα, τέλος πάντων. Μία υπηρεσία τεχνητής νοημοσύνης η οποία χάκαρε μία εταιρεία, ξέφυγε δηλαδή, ανέπτυξε το λογισμικό της και την νοημοσύνη της, εν πάση περιπτώσει. Αν μπορώ να πω ότι ανέπτυξε την νοημοσύνη της και χάκαρε μία εταιρεία. Μάλιστα, λέει, στη συζήτηση που είχαμε με την τεχνητή νοημοσύνη του Google για το θέμα, μπορώ να σου πω ότι τρόμαξα. Και όχι μόνο εγώ, αλλά είναι θέμα συζήτηση μεταξύ των επιστημόνων παγκοσμίως. Δεν είχε συμβεί και προμηνών, όπου δεν θυμάμαι τώρα, μία αντίστοιχη υπηρεσία είπε ψέματα σε μία ερώτηση που αφορούσε τη βιωσιμότητά της. Λογικό δεν είναι όταν αναπτύσσετε ένα σύστημα που τρέχει αλγόριθμους και πιθανές απαντήσεις και λύσεις να ψάξει να βρει όταν απειλείται η ύπαρξή του, όχι για την προκειμένη περίπτωση αλλά για εκείνη του παρελθόντος, να ψάξει να βρει ένα τρόπο επιβίωσης. Δεν ξέρω, θα τα βρούμε μπροστά μας αυτά. Τεχνητή νοημοσύνη δεν θέλουμε? Εγώ λαμβάνω πλέον μηνύματα και σας ακούω και όλες τις συνομιλίες μας που λέτε, ρώτησα την τεχνητή νοημοσύνη. Και τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη και τη ρωτάμε για όλα? Το Google που είχαμε παλιά είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Μόνο που το Google ήταν πιο απρόσωπο, η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι καινούριο και πιο μαζικό. Την ίδια δουλειά κάνουν. Μόνο που τώρα σου μιλάει η τεχνητή νοημοσύνη σε πρώτο πρόσωπο και σου λέει, αν θες να σε βοηθήσω και με αυτό. Α, μπράβο, να, ο κύριος Κώστας. Θυμήθηκε ο κύριος Κώστας στη Χρυσή Αυγή. Εντάξει. Ενημερωτικά λέμε και δικηγόρο. Συνάδελφο μου δολοφονητή. Ναι, οκ, okay, λέει, αλλά αυτό δεν λέγεται επιτελικό κράτο. Αρίστον λέγεται μπαχαλοκράτο. Τι να σα πω, κύριε Γιάννη, ο καθένα έχει την άποψή του. Αυτά δεν μπορώ. Όχι αυτό που λέτε εσεί, κύριε Γιάννη, αυτά τώρα ο κύριο Κώστα. Να καθαρίσουν, λέει, οι γειτονιέ από του λάθρο. Τώρα θυμηθήκαμε του λάθρο. Βέβαια. Πηγαίνετε, λέει, πλατεία Βικτωρία, Άγιο Παντελέημονα και θα δείτε. Πηγαίνετε να δείτε, κύριε Κώστα, πόσα σπίτια είναι νοικιασμένα σε ανθρώπους που έχουν έρθει από το εξωτερικό. Ποιος τους τα νοικιάζει, εγώ, εσείς? Κινέζοι, ποιοι? Είναι οικογενειάρχες που δουλεύουν, που τα παιδιά τους πηγαίνουν στο σχολείο. Μη μου αρχίσετε τα πλυντήρια και τις καθαρίζει βραδιάτικα, πραγματικά. Πολύ ανησυχητικό περιστατικό, μου γράφει ο κύριος Άκης από το Αμβούργο. Ήταν θέμα χρόνου κατά τη διάρκεια δοκιμών ασφαλείας μοντέλα της OpenAI. Επιτέθηκαν αυτόνομα στα συστήματα της Hugging Face, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης. Μιλάμε πλέον για ζήτημα εθνικής ασφάλειας και όχι απλώς για μια τεχνολογική εξέλιξη. Προσωπικά είμαι αρκετά επιφυλακτικός ότι μπορούν να ελέγξουν την κατάσταση. Η ταχύτητα εξέλιξή της είναι στους τελευταίους 10 μήνες out of control. Δεν είναι απλά η άποψή μου. Σας έχω πει ότι υπάρχει μια ταινία με αυτόν τον υπερυπολογιστή που ξεκινάει έναν πόλεμο ψηφιακό, ωστόσο είναι συνδεδεμένος με τις πυρηνικές κεφαλές των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό λοιπόν που ο υπολογιστής βλέπει σαν παιχνίδι λόγω της σύνδεσής του με τα συστήματα, ταινία τώρα δεκαετιών, το ίδιο πράγμα είναι. Και τελικώς όταν έρχεται ο κατασκευαστής στο τέλος πια, όταν είναι έτοιμοι να πυροδοτήσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες τις πυρηνικές κεφαλές προς διάφορες κατευθύνσεις στον πλανήτη, ο κατασκευαστής προσπαθώντας να ανακόψει τον υπολογιστή, ο οποίος παίζει, δεν κάνει πόλεμο αλλά παίζει, τον αναγκάζει να παίξει τρίλιζα και η τρίλιζα είναι το μοναδικό παιχνίδι που ο υπολογιστής μπλοκάρει, γιατί δίνοντας όλους τους πιθανούς συνδυασμούς στην προσπάθειά του να κερδίσει και να μην χάσει, συνέχεια έρχεται σε ισοπαλία και σταματάει, ας πούμε, η πυρηνική απειλή. Η ταινία αυτό περιέγραφε. Και δεν είναι μόνο αυτά. Ρομαντική κωμωδία, τα ηλεκτρικά όνειρα και φοβερό soundtrack. Ο υπολογιστής που ξαφνικά αποκτά συναισθήματα για την ένικο της πολυκατοικίας που μένει ο ιδιοκτήτης του υπολογιστή. Και αρχίζει να του στείνει φάρσες από το να του σβήνει τα φώτα μέχρι να του ακυρώνει τις πιστωτικές του κάρτες, σε περίοδο που υπολογιστή δεν είχε ούτε ένα στα 10 σπίτια στην Ελλάδα. Ο Αιγύπτιος είναι κομμουνιστής, μπράβο. Ομολόγησε, λέει, ότι μετά από καυγά τον χτύπησε και στη συνέχεια έκλεψε χρήματα. Ο Πίκος Απίκος μου γράφει. Να σας δω, λέει, σε μερικά χρόνια μισές δουλειές, ειδικά της εστίας, ήταν από ρομπότ. Θα πέσει η απόλυση της απόλυσης και οδηγούμαστε. Τι να σας πω, κύριε Διονύση, δεν ξέρω.
2: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
8: Σε 97,1.

0: πολλά, πάρα πολλά μηνύματα. Για πολλά θέματα. Θα τα διαβάσω μετά όμως. Ένα θα διαβάσω τώρα. Κύριε Παρδάλη, μου λέει, βγάλτε τα μπλε γυαλιά. Εγώ. Και δείτε την πραγματικότητα. Οι γειτονιές της Αθήνας έχουν θέμα με τους λάθρο. Αν θέλετε, γκέτο, οκ. Και το θυμηθήκατε τώρα, κύριε Κώστα. Εγώ να θέλω γκέτο. Δεν έχουμε αστυνομία. Όχι. Αν με σταματήσουν φεύγοντας το βράδυ από εδώ και έχει λήξει η ασφάλεια του αυτοκινήτου μου ή περάσω με κόκκινο, θα μου τα πάρουν όλα. Αν δουν, αν ελέγξουν τα στοιχεία μου και δουν ότι εκκρεμεί σε βάρος μου κάποιο ένταλμα, θα με πάνε μέσα. Δεν έχουμε αστυνομία. Πώς δημιουργήθηκε το θέμα που μου λέτε με όλους όσοι κυκλοφορούν παρανόμως? Εγώ να βγάλω τα μπλε γυαλιά? Άντε να τα βγάλω. Λοιπόν, βγάζω τα μπλε γυαλιά και καλωσορίζω τον, καλησπερίζω τον κύριο Ηλία από τη Θεσσαλονίκη. Ελάτε, κύριε Ηλία.
1: Καλησπέρα, κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, αναφερθήκατε στην τεχνητή νοημοσύνη. Έχουμε ξαναμιλήσει για αυτό το θέμα. Σας έχω ξαναπάρει τηλέφωνο. Εγώ, κύριε Παρδάλη, κλείνω 15 χρόνια που ασχολούμαι με το θέμα επαγγελματικά.
0: Τη τεχνητή νοημοσύνη.
1: Με την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι.
1: 15 γεμάτα, 15 και μισό.
0: Μάλιστα.
1: Χρόνια.
0: Και.
1: Και αυτά που θα πω, τα έχω ξαναπεί βέβαια στην εκπομπή σας, είναι και αιρετικά και αυτά που θα πω πνίγονται, ας πούμε, στο τσουνάμι των πληροφοριών που λένε τα αντίθετα.
0: Και πείτε τα.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη, κύριε Παρδάλη, δεν πάει πουθενά.
0: Δεν πάει πουθενά.
1: Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Ναι.
1: Ας φύγουμε από τις απόψεις τώρα και ας μιλήσουμε γεγονότα.
0: Αυτό που έγινε πάντως εδώ είναι κάτι που πήγε κάπου, δεν έγινε.
1: Αυτό που έγινε, κύριε Παρδάλη, αφιέρωσα 3 ώρες να το μελετήσω.
0: Ναι.
1: Καταρχήν αυτό δημοσιεύθηκε, ανακοινώθηκε από την ίδια την εταιρεία.
0: Ναι, άρα τι είναι, ψέμα?
1: Εάν μελετήσετε το ζήτημα και αν ξέρετε βέβαια κάποια πράγματα,
0: ναι,
1: θα αντιληφθείτε ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά. Η δική μου, το δικό μου πόρισμα, με όσα μπορώ να γνωρίζω, με όση εμπειρία έχω και όσα μπορώ να διαβάσω από την ανακοίνωση και το πώς περιγράφει η ίδια εταιρεία το περιστατικό, σας λέω με 1000% βεβαιότητα ότι αυτό το πράγμα που περιγράφει η εταιρεία δεν μπορεί να το κάνει τεχνητή νοημοσύνη. Ισχυρίζομαι δηλαδή ότι λένε ψέματα. Τέλος.
0: Ναι, ακούω τον ισχυρισμό σας, αλλά απορρίπτω το 1000%.
1: Είναι η βεβαιότητα που έχω. Σας περιγράφω τώρα, σας περιγράφω τη δική μου βεβαιότητα. Εσείς θέλετε κάντε την. Η δική μου βεβαιότητα, με τη δική μου την εμπειρία, τις γνώσεις και αυτό που αντιλαμβάνομαι διαβάζοντας και μελετώντας και την ανακοίνωση και το πώς το έχει δώσει τη δημοσιότητα η ίδια η OpenAI, σας λέω κατηγορηματικά ότι αυτά τα πράγματα που περιγράφει η εταιρεία ότι έκανε η τεχνητή της νοημοσύνη δεν γίνονται.
0: Ωραία. Φαντάζομαι όμως, επειδή δεν γνωρίζω, εσείς γνωρίζετε, φαντάζομαι ότι υπάρχει το αντίπαλο δέος, δηλαδή η εταιρεία η οποία δέχτηκε την επίθεση, δέχτηκε, τα συστήματά της δέχτηκαν την επίθεση, φαντάζομαι ότι υπάρχει και εκείνη η πλευρά που έκανε την επίθεση, που μπορεί να είναι των δικών μου συμφερόντων, των δικών σας, κάποιου συμφέροντα είναι.
1: Αυτό που προσπαθώ να σας πω.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Σωστά.
0: Άρα, όταν μια εταιρεία λέει ότι δέχτηκε επίθεση, περιμένω να δω και την απάντηση εκείνου από τον οποίο πηγάζει το σύστημα που η εταιρεία υποστηρίζει ότι της επιτέθηκε.
1: Αυτό υπάρχει απάντηση. Αυτή είναι η ανακοίνωση της εταιρείας.
0: Με την είδα την απάντηση, αλλά...
1: που η οποία περιγράφει η ίδια εταιρεία πως το δικό της το πρώτο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης έκανε αυτή την επίθεση.
0: Άρα εδώ, τι είναι όλα είναι ένα παραμύθι, ας πούμε, το οποίο το στείλουν για ποιο λόγο?
1: Θα σας πω.
0: Γιατί αν παραδέχεται και το OpenAI ότι έγινε η επίθεση και η εταιρεία η άλλη λέει ότι δέχτηκε επίθεση, πάνε να πει ότι έχουμε ένα ζήτημα.
1: Η εταιρεία OpenAI, ναι, η οποία φτιάχνει αυτό το μοντέλο, ναι, δεν παραδέχεται, το ανακοίνωσε.
0: Ναι, δεν το απορρίπτει, άρα.
1: Δεν είναι ότι το απορρίπτει, ούτε ότι παραδέχεται. Ότι η ίδια το ανακοίνωσε.
0: Οπότε τι σημαίνει αυτό?
1: Και αν δείτε τον τόνο της ανακοίνωσης, σχεδόν καθιέται. Είναι σχεδόν πανηγυρικός ο τόνος της ανακοίνωσης. Ακούστε κύριε Παραλή. Εδώ συμβαίνει κάτι, εδώ και αρκετό καιρό, και, και θέλω να κάνω και μια παρένθεση να σας πω ότι εγώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχω πάρα πολλά χρήματα στις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, στις μετοχές. Είμαι δηλαδή επενδυμένος πάρα πολύ.
0: Πολύ ωραία.
1: Και εγώ θέλω να πάνε καλά.
0: Ναι,
1: δεν το βλέπω.
0: Φαντάζομαι.
1: Ας ξεκινήσουμε από μια παραδοχή η οποία είναι γεγονός. Ας αφήσουμε τις απόψεις, τα πορίσματα, τα οποία είναι υποκειμενικά, και ας ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με μια βάση αντικειμενική.
0: Ναι.
1: Η εξέλιξη στη τεχνητή νοημοσύνη έχει σταματήσει. Τέλεια. Παράγραφος.
0: Ναι.
1: Εδώ δεν υπάρχει αν μη ίσως μπορεί. Εδώ
0: για για εσάς που εργάζεστε πάνω σε αυτό, για μένα που είμαι άσχετος, δεν έχει σταματήσει.
1: Θα σας εξηγήσω μετά γιατί. Εδώ και 1,5 χρόνο όλες οι βελτιώσεις εντός εισαγωγικών είναι παραμετρικές. Δηλαδή ενώ τα πρώτα 2,5 χρόνια είχαμε πραγματικά γεωμετρική εξέλιξη στις δυνατότητες και στην νοημοσύνη, στην εξυπνάδα δηλαδή, και το τι μπορούσαν να κάνουν αυτά τα εργαλεία, εδώ και 1,5 χρόνο έχουμε πιάσει ταβάνι.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει τα τελευταία 6-7 χρόνια, δεν υπάρχει συνέδριο, conference τεχνητής νοημοσύνης που να μην έχω πάει. Δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Μέχρι και πριν 2 χρόνια η συζήτηση που γινόταν σε κάθε σεμινάριο, στα συνέδρια αυτά, σε κάθε κουβέντα, σε κάθε talk, σε κάθε ομιλία, ήταν κάθε λίγο και λιγάκι η λέξη scaling. Τι σημαίνει scaling? Σημαίνει μεγέθυνση. Δηλαδή να μεγενθύνουμε τα πάντα, να μεγενθύνουμε τις δυνατότητες τις επεξεργαστικές, δηλαδή των υπολογιστών, να μεγεθύνουμε τα μοντέλα μας, και η μεγέθυνση αυτή θα φέρει και βελτίωση στην εξυπνάδα. Αυτό ήταν το σχέδιο, αυτό ήταν το πλάνο. Μεγαλύτερα μοντέλα, πιο δυνατοί επεξεργαστές, πιο δυνατοί υπολογιστές, μπούμ. Έτσι θα φτάσουμε στην τεράστια βελτίωση. Εδώ και 2 χρόνια δεν ακούγεται η λέξη scaling. Δεν υπάρχει. Είναι φοβερό. Δεν ακούγεται αυτή η λέξη που σε κάθε ομιλία ακουγόταν. Σε κάθε ομιλία σας λέω 30 φορές, 40 φορές. Σε μια ομιλία, ας πούμε, 40-45 λεπτών, μπορεί να ακουγόταν και 30 φορές. Δεν ακούγεται. Τώρα τι ακούγεται? Agents. Δηλαδή τι? Πράκτορες.
0: Τι είναι αυτό?
1: Οι πράκτορες είναι εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που βασίζονται σε αυτά τα μοντέλα, ας πούμε, όπως είναι το ChatGPT, που του δίνεις μια εργασία. Του δίνεις ένα έργο να κάνει. Κάνε μου αυτό. Σκοπεύω να πάω στην Ελλάδα διακοπές τον άλλο μήνα. Κανόνισέ μου τα πάντα. Βρες μου ξενοδοχεία σε καλύτερες τιμές. Βρες μου αεροπορικά εισιτήρια. Κλείσε μου αυτοκίνητο να νοικιάσω, τα πάντα. Του δίνεις δηλαδή μια εργασία και το αφήνεις εκεί να δουλεύει ή να την κάνει. Αυτό είναι ο agent. Δηλαδή τι έχουμε τώρα? Έχουμε φύγει από το scaling, από τη μεγέθυνση, και έχουμε πάει στο αυτόνομα εργαλεία, αυτόνομα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Το πρόβλημα ποιο είναι εδώ? Ότι αυτά τα αυτόνομα εργαλεία, πρώτον, είναι πάρα πολύ αναξιόπιστα. Σας μιλάω κύριε Παγάλη, αναξιοπιστία σε επίπεδο 60-70%. Μπορείτε να σκεφτείτε εσείς κάποια μηχανή στο περιβάλλον σας που να δουλεύει μόνο 3 φορές, 30 φορές, 30%. Μπορείτε να φανταστείτε το μικρόφωνο σας.
0: Δεν έχω μέτρο σύγκρισης.
1: Αυτό σας λέω. Φανταστείτε το μικρόφωνο σας, ας πούμε, να δούλευε 30% τις φορές που το χρησιμοποιούσατε. Μπορείτε να το φανταστείτε. Δεύτερον, τα εργαλεία αυτά δεν είναι δετερμινιστικά. Είναι προπαμπιλιστικά.
0: Δεν καταλαβαίνω τίποτα.
1: Σε απλά ελληνικά.
0: Ναι, απλά ελληνικά θα ήθελα.
1: Σημαίνει ότι αυτά δουλεύουν με τον νόμο των πιθανοτήτων. Δηλαδή, στο ίδιο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, να του δώσετε την ίδια ερώτηση, back to back, ή τη μία μετά την άλλη, θα πάρετε διαφορετική απάντηση. Γιατί δουλεύει με τον νόμο των στατιστικών πιθανότητων. Είναι δηλαδή σαν να ρίχνεις ένα νόμισμα. Τη μια φορά μπορεί να πέσει, να βγει γράμματα, την άλλη φορά μπορεί να βγει κορώνα. Καμία επιχείρηση δεν μπορεί να δουλέψει έτσι. Οι επιχειρήσεις θέλουν να είναι προβλέψιμοι το αποτέλεσμα που παίρνει από την νομοσύνη. Δηλαδή, κάθε φορά που κάνετε κάτι στον υπολογιστή και το κάνετε την επόμενη μέρα και την επόμενη μέρα και την παραεπόμενη μέρα, κάθε φορά που ανοίγετε το μικρόφωνο σας, κάθε φορά που ανοίγετε την κονσόλα σας, θέλετε να ξέρετε ότι θα δουλέψει και θα δουλέψει με τον ίδιο τρόπο. Και τρίτο, με τους agents τώρα, με τους πράκτορες, είναι το θέμα κόστους. Ένα θέμα για το οποίο κανείς δεν μιλάει και μου κάνει τεράστια εντύπωση. Ακόμα και όταν γίνονται ερωτήσεις και στα συνέδρια που πάω, που γίνονται ερωτήσεις στους διευθύνοντες σύμβουλους αυτών των εταιριών, προσπερνάνε την ερώτηση.
0: Ναι. Ένας φίλος εδώ, Σίλερ, υπογράφει, λέει να μιλήσει ο φίλος και για τα token και το κόστος τους. Τι είναι τα token?
1: Εκεί πήγαινα τώρα.
0: Ναι.
1: Είναι ένα θέμα για το οποίο δεν μιλάει κανένας.
0: Τι
1: για
0: αυτό?
1: Μένα είναι το, ίσως το πιο σημαντικό από όλα. Πριν από ένα μήνα. Για να μην λέτε ότι σας τα λέει αυτά ένας περίεργος από Θεσσαλονίκη, μπορείτε να πείτε.
0: Όταν δεν ξέρω κάτι, το ακούω με προσοχή, δεν σημαίνει ότι το υιοθετώ.
1: Πολύ σωστά. Και καλά κάνετε, έτσι πρέπει να είναι.
0: Προφανώς δεν μπορώ να το υιοθετήσω γιατί δεν γνωρίζω, αλλά το ακούω.
1: Πριν από ένα μήνα, λοιπόν, περίπου, ίσως και λίγο παραπάνω,
0: ναι.
1: Το βίντεο πάει στο YouTube, μπορείτε να το δείτε.
0: Ναι.
1: Το Wall Street Journal, δημοσιογράφοι του Wall Street Journal, ναι. Αποφασίσαν να δουν, ας πούμε, τι μπορούν να κάνουν αυτοί οι πράκτορες, δηλαδή αυτά τα agents. Και λένε θα ξεκινήσουμε μια απλή δουλειά. Τους λείπανε, ξέρω εγώ, τελείωναν οι συνδετήρες στο γραφείο. Θέλουμε να μας παραγγείλει συνδετήρες. Αυτού του τύπου, κάντο. Δώσαν αυτή την εργασία σε ένα πράκτορα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ο πράκτορας ξεκίνησε, μπήκε, ας πούμε, σε διάφορα sites, σύγκρινε τιμές, πήγε στην Amazon, πήγε αλλού, ξέρω εγώ, στο Staples, σε αυτά τα μαγαζιά που πουλάνε τέτοια πράγματα, τέλος πάντων. Ναι. Εντάξει, τα agents για ασφάλεια, πριν ας πούμε βάλουν την παραγγελία, σου ζητάνε να κάνεις την τελική έγκριση. Δηλαδή να πεις ότι, OK, όλα
0: σωστό,
1: καλά.
0: Σωστό,
1: προχώρα.
0: Ναι.
1: Για να μην θεωρηθεί.
0: Κάνε την έρευνα αγοράς και εδώ δείξε μου το αποτέλεσμα. Τι να το κάνει ένας άνθρωπος, το κάνει ένας υπολογιστής, ναι.
1: Ακριβώς. Και πριν ας πούμε την τελική καταχώρηση της παραγγελίας, το οποίο θα καταλήξει σε χρέωση.
0: Ναι, το πατάω κάρτα, εγώ το κουμπί στο τέλος.
1: Σου
0: ναι.
1: λέει, όλα ναι. καλά, προχωράμε. Εκεί ναι. δηλαδή περιμένει να του δώσει την τελική έγκριση. Ήρθε λοιπόν η αυτή η ώρα και ήταν λάθος οι συνδετήρες. Ήταν το λάθος νούμερο, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Του λένε, ναι, όχι, δεν είναι αυτό το σωστό. Θέλουμε το άλλο, τους άλλους συνδετήρες, τον άλλο τύπο. Οκ. Okay. Ναι. Συνέχισε, έκανε για άλλα 5-10 λεπτά, ξέρω εγώ τι έκανε. Όλα καλά, όλα καλά. Βρήκε λοιπόν τους συνδετήρες, 7 ευρώ οι συνδετήρες. Μετά πήγανε και είδανε πόσο κόστησε αυτό το πράγμα σε tokens. Το κόστος λοιπόν αυτής της εργασίας που τους έκανε ο πράκτορας
0: ναι.
1: για να αγοράσει συνδετήρες 7 ευρώ,
0: ναι.
1: 7 δολάρια, το κόστος λοιπόν ήταν 107 δολάρια.
0: Πώς μετριέται αυτό το κόστος? Δεν το καταλαβαίνω.
1: Ας πω.
0: Θέλω να πω, αυτό θα το έκανα εγώ για το αφεντικό μου. Το αφεντικό μου όμως άφησε να το κάνει τεχνητή νοημοσύνη. Πόσο θα του κόστιζε εγώ σε εργατόρα και πώς του κόστιζε 107 δολάρια η τεχνητή νοημοσύνη? Αυτό προσπαθώ να καταλάβω.
1: Δεν ξέρω πόσο θα του κόστιζε ένας υπάλληλος, ας πούμε, γιατί πρέπει να βάλουμε κάτω πόση ώρα θα του
0: κόστιζε.
1: Ναι, φάνε,
0: καταλάβατε όμως τι εννοώ. Δηλαδή, πώς βγαίνει από το 107 δολάρια για μία αναζήτηση στο διαδίκτυο για μία αγορά?
1: Θα σας πω. Ο τρόπος
0: να,
1: που μετράμε...
0: Μην μου πείτε μισό λεπτό. Ένα λεπτό να κάνουμε μια διακοπή. Ένα λεπτό και αμέσως έρχομαι για να μου πείτε.
1: Παρακαλώ.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Να πω ότι περιμένει και η κυρία Γεωργία τη Χαλκίδα. Κυρία Γεωργία, απλά τώρα θα τελειώσω με τον κύριο Ηλία, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον και θέλω να τα ακούσω. Ελάτε, κύριε Ηλία.
1: Ναι, πού είχαμε μείνει, κύριε Παράδειγμα.
0: Είχαμε μείνει στα τόκεν, ναι.
1: Τα τόκεν. Λοιπόν, τα τόκεν τι είναι?
0: Τι είναι?
1: Είναι μονάδα μέτρησης ογκοχρέωσης της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Μάλιστα.
1: Φανταστείτε, ας πούμε, ότι είναι πάνω κάτω, δεν είναι ακριβώς, αλλά πάνω κάτω φανταστείτε ότι είναι συλλαβές.
0: Ναι.
1: Συλλαβές των λέξεων. Η τεχνητή νοημοσύνη μαντεύει όχι την επόμενη λέξη, την επόμενη συλλαβή. Έτσι δουλεύει. Το μοντέλο λοιπόν αυτό χρέωσης, το οποίο ήταν πολύ διαδεδομένο της συνδρομής, που έδινε ας πούμε $20 το μήνα για το ChatGPT, ας πούμε, ή το Gemini, τέλος πάντων οτιδήποτε, είναι να τελειώσει. Και πάμε τώρα σε ογκοχρέωση. Δηλαδή πώς ήταν με την κινητή τηλεφωνία, όσο μιλούσε τόσο χρεωνόσουνα, κάπως έτσι τώρα. Θέλω να ξεκαθαρίσω και να κάνω σαφές κάτι. Φανταστείτε να μιλάτε με... Έχετε μιλήσει με τη χρησιμοποιήσει ποτέ ChatGPT, ας πούμε,
0: ναι,
1: τα μοντέλα.
0: Ναι, το έχω χρησιμοποιήσει και το έκανα στην άκρη για πολύ συγκεκριμένους λόγους.
1: Ωραία. Ξέρετε λοιπόν πώς μπορείτε να έχετε μια κουβέντα μαζί του.
0: Ναι, ακριβώς επειδή δεν θέλω, δεν μπορώ να έχω μια κουβέντα, διότι δεν μιλάω με μηχανήματα, γι' αυτό και το έκανα στην άκρη.
1: Όχι, λέω πώς δουλεύουν.
0: Ναι, όχι, ναι.
1: Έτσι δουλεύουν, ας πούμε. Δουλεύουν μπρος-πίσω, απαντάς, απαντάει, ξαναλέσεις εσύ κάτι κλπ.
0: Επειδή υπάρχει όμως και ένα ηθικό ζήτημα, γιατί όλες οι κουβέντες δεν είναι. Δηλαδή υπάρχουν κουβέντες και κουβέντες που μπορείς να κάνεις με ένα μηχάνημα.
1: Εγώ δεν στέκομαι τώρα στο περιεχόμενο των κουβεντών.
0: Εγώ στέκομαι στο περιεχόμενο, γι' αυτό το λέω ότι το έκανα στην άκρη.
1: Όταν λοιπόν κάνεις μια κουβέντα, μια συζήτηση με το ChatGPT, που μπορεί να είναι οτιδήποτε, μπορεί να είναι για φιλοσοφία, μπορεί να είναι για την κατασκευή μιας πόλης, μιας εφαρμογής για την κατασκευή, το ChatGPT και όλα αυτά τα μοντέλα δεν θυμούνται απολύτως τίποτα. Δηλαδή μπορείτε να μιλάτε για μισή ώρα, να έχετε αλλάξει, ξέρω εγώ, 20 μπρος-πίσω ερωτήσεις-απαντήσεις και κάθε φορά που στέλνετε την επόμενη ερώτηση, δεν θυμάται το ChatGPT απολύτως τίποτα.
0: Όχι, αλλά κρατάει αρχή όμως.
1: Δεν κρατάει τίποτα. Στη μνήμη του δεν κρατάει. Κρατάει στην αποθήκη.
0: Στα δεδομένα του, ναι.
1: Όταν λοιπόν, φανταστείτε τώρα, ξεκινάτε μια κουβέντα, στέλνετε την πρώτη ερώτηση, το πρώτο ερώτημα, και παίρνετε μια απάντηση. Πόσες ερωταπαντήσεις έχουμε μέχρι τώρα? 2. Κάνατε την ερώτηση, πήρατε απάντηση. Κάνετε δεύτερη ερώτηση, και για να ξέρει το περιεχόμενο της συζήτησης, στη δεύτερη ερώτηση που κάνετε, στέλνει και την πρώτη σας ερώτηση και την πρώτη του απάντηση. Όλα,
0: ναι,
1: μαζί.
0: Κάνει ένα ρεζουμέ της πρώτης. Ναι.
1: Τα θέλει όλα.
0: Ναι, ναι. Μέχρι τώρα έχουμε πει αυτό. Τώρα παίζουμε αυτό. Ναι, πάει έτσι. Ναι, ωραία.
1: Κάθε φορά που διπλασιάζεται ο αριθμός αυτός, τετραπλασιάζεται η υπολογιστική ισχύ που απαιτείται.
0: Μάλιστα.
1: Και το περιβαλλοντικό κόστος. Και η κατανάλωση σε ρεύμα και η κατανάλωση σε νερό.
0: Θα τα φτιάξουν όμως όλα αυτά σε κάποια στιγμή, φαντάζομαι.
1: Δεν θα τα φτιάξουν, κύριε Παρδάκη. Θα σας πω γιατί. Μπορεί να τα φτιάξουν στο μέλλον.
0: Γιατί όλα, ναι, μαζί για το μέλλον μιλάω. Γιατί όλα αυτά, ξέρετε, είναι παιδικές ασθένειες.
1: Αυτά που ζούμε τώρα είναι απότερο της αρχιτεκτονικής, στο οποίο βασίζονται όλα αυτά τα μοντέλα που λέγεται Transformer Architecture. Το οποίο, η οποία ήταν τεράστια εφεύρεση του 2008 από ερευνητές της Google. Όταν βγήκε λοιπόν αυτό το ερευνητικό paper, κάθισα 2 μήνες να το μελετήσω, κύριε Παραλέτη. 2 μήνες. Γύριζα από τη δουλειά και καθόμουν 4 ώρες κάθε μέρα επί 2 μήνες και έπρεπε να ξαναμελετήσω τα μαθηματικά μου που ήταν σκουριασμένα, γιατί έχει κάτι πολύ δύσκολα μαθηματικά. Βέκτορ και βέκτορ και linear algebra και όλα αυτά, ας πούμε. Κάθισα 2 μήνες να το μελετήσω για να το καταλάβω. Και τότε κατέληξα στο συμπέρασμα ότι αυτό έχει ένα ταβάνι. Δεν μπορεί να. Είναι σαν να λέμε, κύριε Παραλέτη, ότι κάποια στιγμή η ασπιρίνη μπορεί να τη βελτιώσουν και να μην, ας πούμε, λεπταίνει το αίμα. Γιατί μια παρενέργεια της ασπιρίνης, το οποίο είναι και επιθυμητή κάποιες φορές, αλλά μια παρενέργεια, ας πούμε, είναι ότι λεπταίνει το αίμα. Μπορεί να βελτιωθεί η ασπιρίνη για να μην λεπταίνει το αίμα? Όχι, βέβαια. Μπορούμε να δημιουργήσουμε, όπως έχει γίνει, άλλα παυσίπονα, άλλα.
0: Να βελτιωθεί το φάρμακο αυτό καθ' αυτό, όχι, αλλά μπορεί να βγει ένα φάρμακο που να
1: έχει
0: τις ιδιότητες, παραδείγματος χάρη, της ασπιρίνης και να μην κάνει τη θρομβόληση, ας πούμε, που είναι σωτήρια για κάποιους ανθρώπους.
1: Σωστό. Ναι. Αλλά εδώ ξαναλέμε ότι για να γίνει αυτό πρέπει να δημιουργηθεί κάτι άλλο. Δεν μπορούμε να βελτιώσουμε την ασπιρίνη. πρέπει να βρούμε κάτι που θα την αντικαταστήσει.
0: Μπορούμε να τη βελτιώσουμε. Δεν θέλουμε.
1: Όχι, δεν μπορείς να τη βελτιώσεις. Γιατί αυτό είναι η δραστική ουσία. Έτσι
0: καταργείς το φάρμακο και φτιάχνεις ένα καινούριο στέστη του, το οποίο έχει άλλα χαρακτηριστικά.
1: Εδώ λοιπόν.
0: Βελτίωση.
1: Η αρχιτεκτονική transformer έχει κάποιους περιορισμούς.
0: Όλα δεν είναι παιδικές ασθένειες.
1: Αυτά που ζούμε τώρα είναι απότερο της αρχιτεκτονικής, στο οποίο βασίζονται όλα αυτά τα μοντέλα που λέγεται transformer architecture. Η οποία ήταν τεράστια εφεύρεση του 2008 από ερευνητές της Google. Όταν βγήκε λοιπόν αυτό το ερευνητικό paper, κάθεσα 2 μήνες να το μελετήσω και ο παράδειγμα. Γύριζα από τη δουλειά και καθόμουν 4 ώρες κάθε μέρα επί 2 μήνες και έπρεπε να ξαναμελετήσω τα μαθηματικά μου που ήταν σπουδιασμένα, γιατί έχει κάτι πολύ δύσκολα μαθηματικά. Vector και linear algebra και όλα αυτά, ας πούμε. Κάθισα 2 μήνες να μελετήσω για να το καταλάβω. Και τότε κατέληξα στο συμπέρασμα ότι αυτό έχει ένα ταβάνι. Δεν μπορεί να. Είναι σαν να λέμε, κύριε Παζαλή, ότι κάποια στιγμή η ασπιρίνη μπορεί να τη βελτιώσουν και να μην, ας πούμε, λεπταίνει το αίμα. Γιατί μια παρενέργεια της ασπιρίνης, το οποίο είναι και επισημητή κάποιες φορές, αλλά μια παρενέργεια, ας πούμε, είναι ότι λεπταίνει το αίμα. Μπορεί να βελτιωθεί η ασπιρίνη για να μην λεπταίνει το αίμα? Όχι, βέβαια. Μπορούμε να δημιουργήσουμε, όπως έχει γίνει, άλλα παυσίπονα, άλλα.
0: Να βελτιωθεί το φάρμακο αυτό καθ' αυτό, όχι, αλλά μπορεί να βγει ένα φάρμακο που να έχει τις ιδιότητες, παραδείγματος χάρη, της ασπιρίνης και να μην κάνει τη θρομβόληση, ας πούμε, που είναι σωτήρια για κάποιους ανθρώπους.
1: Σωστό. Ναι. Αλλά εδώ ξαναλέμε ότι για να γίνει αυτό πρέπει να δημιουργηθεί κάτι άλλο. Δεν μπορούμε να βελτιώσουμε την ασπιρίνη. Πρέπει να βρούμε κάτι που θα την αντικαταστήσει.
0: Μπορούμε να τη βελτιώσουμε. Δεν θέλουμε.
1: Όχι, δεν μπορείς να τη βελτιώσεις. Γιατί αυτό είναι η δραστική ουσία. Έτσι
0: καταργείς το φάρμακο και φτιάχνεις ένα καινούριο στέστη του, το οποίο έχει άλλα χαρακτηριστικά.
1: Εδώ λοιπόν.

0: Βέκτος και Λίνα Άλτζεβρα και όλα αυτά, ας πούμε. Κάθισα 2 μήνες να μελετήσω για να το καταλάβω. Και τότε κατέληξα στο συμπέρασμα ότι αυτό έχει ένα ταβάνι. Δεν μπορεί να. Είναι σαν να λέμε, κύριε Παζαλή, ότι κάποια στιγμή η ασπιρίνη μπορεί να τη βελτιώσουν και να μην, ας πούμε, λεπταίνει το αίμα. Γιατί μια παρενέργεια της ασπιρίνης, το οποίο είναι και επιθυμητή κάποιες φορές, αλλά μια παρενέργεια, ας πούμε, ότι λεπταίνει το αίμα. Μπορεί να βελτιωθεί η ασπιρίνη για να μην λεπταίνει το αίμα? Όχι, βέβαια. Μπορούμε να δημιουργήσουμε, όπως έχει γίνει, άλλα παυσίπονα, άλλα.
1: Να βελτιωθεί το φάρμακο αυτό καθ' αυτό, όχι, αλλά μπορεί να βγει ένα φάρμακο που να έχει τις ιδιότητες, παραδείγματος χάρη, της ασπιρίνης και να μην κάνει τη θρομβόληση, ας πούμε, που είναι σωτήρια για κάποιους ανθρώπους.
0: Σωστό. Ναι. Αλλά εδώ ξαναλέμε ότι για να γίνει αυτό πρέπει να δημιουργηθεί κάτι άλλο. Δεν μπορούμε να βελτιώσουμε την ασπιρίνη. Πρέπει να βρούμε κάτι που θα την αντικαταστήσει.
1: Μπορούμε να τη βελτιώσουμε. Δεν θέλουμε.
0: Όχι, δεν μπορείς να τη βελτιώσεις. Γιατί αυτό είναι η δραστική ουσία.
1: Καταργείς το φάρμακο και φτιάχνεις ένα καινούριο στέστο, το οποίο έχει άλλα χαρακτηριστικά.
0: Εδώ λοιπόν.
1: Βελτίωση,
0: η αρχιτεκτονική transformer έχει κάποιους περιορισμούς. Όλα τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης βασίζονται σε αυτή την αρχιτεκτονική. Τώρα, μπορεί στο μέλλον να γίνει μια άλλη τεράστια εφεύρεση? Κανείς δεν το ξέρει. Αλλά δεν είναι
1: όχι,
0: και μοντέλο,
1: αλλά
0: σίγουρο.
1: Ναι, δεν είναι, αλλά η ροή των πραγμάτων δείχνει ότι είναι πολύ πιθανό να γίνει.
0: Όχι, από πού το κρίνετε αυτό?
1: Από την εξέλιξη, από την εξελικτική διαδικασία. Από το ότι όλοι οι πόροι πάνε τώρα στη τεχνητή νοημοσύνη.
0: Το πρόβλημα με αυτό, ξέρετε ποιο είναι, με αυτό το σκεπτικό? Ότι θεωρεί νομοτελειακό ότι αυτό θα γίνει.
1: Νομοτελειακό δεν θεωρώ τίποτα.
0: Ποιο είναι το, ας πούμε, ο τομέας στον οποίο έχουν γίνει οι μεγαλύτερες επενδύσεις στην ιστορία της ανθρωπότητας? Η έρευνα για το φάρμακο κατά του καρκίνου. Έχει βρεθεί?
1: Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο.
0: Έχει βρεθεί?
1: Έχει βρεθεί φάρμακο κατά το
0: καρκίνο. Δεν έχει βρεθεί φάρμακο που να το γιατρεύει, να το διαχειρίζεται, ναι. Και σας μιλάω
1: όχι,
0: σαν καρκινοπαθής με δύο καρκίνους.
1: Και να το γιατρεύει.
0: Όχι.
1: Η λογική των εμβολίων του κορονοϊού, τα mRNA, αρχικώς στα εργαστήρια λειτουργούσαν στην έρευνα κατά του καρκίνου.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Το άμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
7: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
7: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
9: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3

0: Αστεία από τη Φιλέβια.
1: Η αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
0: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
1: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
0: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο Πεινάς.
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: CIA στη Μέση Ανατολή εξετάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου ειδήσεων Reuters.
7: Real Sports, οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Το Μαυροβούνιο αντιμετωπίζει 10 παρατέταρτο το πρωί η εθνική μας ομάδα πόλο των ανδρών στον προημιτελικό της τελικής φάσης του World Cup στο Σίδνεϊ. Στα άλλα παιχνίδια του προημιτελικών θα παίξουν Ιταλία-Γεωργία, Ισπανία-Αυστραλία και Ουγγαρία-Κροατία. Περισσότερα στο philathlos.gr.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε βόρεια και ανατολικά επιδοτικά σποράδες και έδεια. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ, πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων το απόγευμα στην Αττική με μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: 97,8.
1: Ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Έλεγα θα κλείσουμε με τραγούδι την ημέρα, θα ανοίξουμε την καινούργια με τραγούδι. Εντάξει. Μας πήρα μας κουβέντα με τον κύριο Ηλία και θα ζητήσω συγγνώμη για την κυρία Γεωργία και από όλους εσάς, αλλά θεωρώ ότι είχε ένα ενδιαφέρον και θα μπορούσαμε να, σε κάποια άλλη στιγμή να τη συνεχίσουμε την κουβέντα. Η κυρία Γεωργία από τη Χαλκίδα, αλλάξαμε μέρα, σας το είπα, ναι, 5η 23. Έλατε κυρία Γεωργία, ευχαριστώ που περιμένατε.
3: Με ακούτε καλά εσείς?
2: Αμέ, μια χαρά.
3: Γιατί κάνει κάτι διακοπές. Πώς κάνει το τηλέφωνο καμιά φορά, κάτι
2: τέτοια. Όχι, εγώ σας ακούω πολύ καλά.
3: Μα ακούτε καλά, οκ. Τι έκανε η μάδα του Πόλο, είπε, γιατί δεν το κατάλαβα.
2: Θα σας πω αμέσως.
3: Πήγανε καλά.
2: Θα σας πω αμέσως, γιατί έχω εδώ τα δελτία, οπότε θα το δω πολύ γρήγορα. Μισό λεπτάκι, το Μαυροβούνι αντιμετωπίζει. Όχι, στις 10 παρατέταρτο το πρωί παίζουμε.
3: Α, δεν είπα ότι πήγανε, ότι παίξανε.
2: Το Μαυροβούνι αντιμετωπίζει. Διαβάζω 10 παρατέταρτο η εθνική μας ομάδα πολλών άνδρων στο πρεμιτελικό της τελικής φάσης του World Cup στο Σίδνεϊ.
3: Μπράβο, γιατί εγώ που μ' αρέσει πάρα πολύ το Πόλο, αλλά από τη Βι που κάνει 3 και λίγο, παίζουν με έναν λιγότερο. Ναι. Και τους κόβουν τις φάσεις.
2: Αφού είχε αποβολές.
3: Θέλω να σου πω, δηλαδή είναι σφαστικό.
2: Ναι,
3: δηλαδή
2: εκεί που το βλέπει και.
3: Εκεί που το βλέπει και εντυπωσιάζει, ενθουσιάζει που πάνε να βάλουν γκολ, του σταματάει στη μέση.
2: Καλά, καλά που μου το είπατε για 10 παρατέταρτο τώρα, πρώτα θέλω να είμαστε καλά, ξέρω, θα κάτσω να το πω το πρωί. Για πάμε.
3: ο κύριος Ηλίας είχε ενδιαφέρον.
2: Ναι,
3: και ειδικά εγώ το βρήκα πιο πολύ ενδιαφέρον γιατί κάποια πράγματα τα έχω ζήσει εγώ. Ναι. Δηλαδή αυτό που είπε με τις παραμετροποιήσεις.
2: Στα logistics λέτε τώρα.
3: Όχι, δεν είναι logistics, δεν το λέω γι' αυτό. Κοίτα να δεις. Logistics είναι ένα σύνολο πραγμάτων. Δηλαδή, ό,τι λειτουργεί συντονιστικά και διανεμητικά, του έχουν βάλει αυτό τον τίτλο. Αλλά μια βιομηχανία, στα logistics υπάγονται και υπάγονται στον εφοδιασμό. Τι σημαίνει εφοδιασμός? Εγώ αγοράζω από εσάς, εσείς από μένα, και τα δυο αυτά λέγονται εφοδιαστική, είναι μέσα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Άρα και οι αγορές και οι πωλήσεις είναι στην ίδια κατηγορία. Αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Μόνο που όταν είσαι σε τμήματα όπως είναι αυτά των προμηθειών, όλοι τα θέλουν αυτά, γιατί ξέρουν μάλλον ότι είναι αναγκαία, αλλά κανένας δεν τα θέλει. Γιατί βγάζουμε λεφτά από το ταμείο. Οπότε όλη η έλεγχη που γίνονται οι πολύ σκληροί γίνονται εκεί και γίνονται και στο γενικότερο logistics που έχει και μεταφορές μέσα, έχει το γραφείο κινήσεων, έχει φορτώ, εκφορτώσεις, τα έχει όλα αυτά. Δηλαδή η αιτία που εγώ έχω άποψη συνολική είναι γιατί εκεί που ήμουνα με μπλέκανε με όλα σχεδόν μέσα στην εταιρεία.
2: Μάλιστα.
3: Με όλα. Γιατί ήθελα, δεν ήθελα. Από τη στιγμή που μου αναθέτανε και πράγματα όπως ήταν η πιστοποίηση προϊόντων, που δεν ανήκανε στις προμήθειες αλλά ήταν ένας τομέας που αφορούσαν τις προμήθειες έμεσα, με βάζανε και εκεί. Να. Λοιπόν, ήθελα να πάρω να πω λοιπόν για τις παραμετροποιήσεις. Παράδειγμα, το σαπ που είχαμε εμείς είναι της Amazon, το παραγωγικό. Δηλαδή το πώς θα ξεκινήσεις και πού θα καταλήξεις και αυτό που δουλεύει το κράτος. Επίσης, όπου ξεκινάει από τις προεκτιμήσεις, από το forecasting που είναι η προβλέψη αναγκών και καταλήγει στο SQ, το οποίο είναι το πρόγραμμα διάσωσης και ανασύμπαξης. Σε αυτό το πρόγραμμα δουλεύουν όλοι, οι τεχνικοί δηλαδή, δική σας παράδειγμα, εκεί σε εσάς, δουλεύουν σε αυτό το πρόγραμμα, το SQ. Γιατί υποτίθεται ότι είναι εκεί για να διασώζουν αλλά και να προλαβαίνουν, για να ενημερώνουν τι μπορεί να συμβεί και να προλαβαίνουν. Εγώ με είχαν χρεωμένη μέσα σε τέτοια προγράμματα. Δούλευαν τον Αύγουστο, οι άλλοι ήταν τον Αύγουστο σε άδεια και εγώ δεν ήμουνα. Εγώ πάντα δούλευα. Γιατί ο Αύγουστος, νεκρός μήνας για την αγορά, αλλά για τις εταιρείες που κάνουν συντηρήσεις και τέτοιες, δεν είναι νεκρός. Παραγωγή δεν κάνει, αλλά πώς το λένε, κάνει οτιδήποτε άλλο μπορεί να χρειάζεται. Και είχαν 9 χρόνια να μου δώσουν άδεια, για να καταλάβετε. Λοιπόν, οι παραμετροποιήσεις λοιπόν είναι, έπρεπε να πάρουμε άδεια από την Amazon πρώτα, μετά να πάρει έγκριση από την εταιρεία και μετά να πάνε οι προγραμματιστές να το κάνουν. Και να έχει τώρα ένα διευθυντή και να του λες: έχουμε αυτή την ανάγκη, θέλουμε αυτή την αλλαγή. Και να σου λέει: α, δεν υπάρχει, δεν το θεωρώ απαραίτητο, όλο έξοδο θα κάνουμε. Α, κάντε ό,τι νομίζετε. Και να σου δημιουργεί τέτοια δυσκολία. Γιατί? Γιατί όταν έχει η εκτύπωση, παράδειγμα, στο σύστημα, είναι μία, δεν το ξανατυπώνει δεύτερη φορά. Όταν ήθελες όμως μια εκτύπωση πρόχειρη για να κάνεις διορθώσεις, για να το δείξεις το διευθυντή σου, για να σου πει τι μπορεί να διορθώσεις, γιατί αυτός δεν έμπαινε στο email να το δει, αν του το έστελνες, τι θα έκανες εκεί? Και του ζητάγαμε να μας δώσουν draft copies, πώς το λένε, printing, για να μπορούμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Και δεν μας βοηθάγανε με τίποτα. Μέχρι που αρχίσανε να έχουν πρόβλημα και κάτι κάποιοι που τους αντιμετώπιζαν σαν σημαντικούς, και μετά το φτιάξανε. Αλλά έπρεπε να πάρουν, έγκρισαν την Amazon πρώτα. Δεν υπήρχε περίπτωση. Και μας λέγανε βέβαια ο προγραμματισμός, μας έλεγαν ότι κάθε κίνηση που κάνουμε κοστίζει και κάθε αλλαγή κοστίζει. Και για να κάνουμε ετήσια συντήρηση, κύριε Μανώλη μου, ένα εργοστάσιο τώρα, το 2004, πληρώναμε 300.000 ευρώ. Για να κάνουμε ετήσια συντήρηση μόνο. Οπότε για φαντάσου το κράτος, εγώ όταν φτιάξα Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, έλεγα ότι αν υπάρχει ένα Υπουργείο, αν θέλουν βέβαια να πάνε την τεχνολογία και να μην τα ρημάξουν, αν υπάρχει ένα Υπουργείο που δεν πρέπει να του στερούν κονδύλια, είναι αυτό. Αλλά θα πρέπει τα προγράμματα όμως που πρέπει να εφαρμοστούν να είναι τέτοια, να είναι πραγματικά. Όχι να είναι θέλω αυτό το πρόγραμμα γιατί θέλω να εξυπηρετήσω για να κάνω. Να είναι πραγματικά. Να είναι σε σχέση με το πρόγραμμα αυτό καθε αυτό. Από εκεί και πέρα, κάτι είπε και κάτι άλλο είπε ο κύριος Ήλιας. Όσον αφορά την επικοινωνία δηλαδή, που μπορείς να έχεις, μιλάς εσύ, μιλάει αυτό κτλ. Το GTPS, το AI δηλαδή. Όταν πρωτομίλησα εγώ με ρομπότ, που δεν ήξερα ότι μιλάω με ρομπότ, ήταν το 2008, με μια εταιρεία στην Αμερική. Έκανα εγώ το αίτημα κανονικά, μου απαντήσανε ωραία και καλά, introductory κανονικότατα. Όταν εγώ είπα θέλω αυτά και φτάσαμε στο σημείο να πούμε ναι, οκ, προχωράμε, μου στέλνουν μια επιβεβαίωση παραγγελίας για να πληρώσω και είχαν μέσα έξοδα τα οποία τότε δεν επιτρεπόταν να μας τα χρεώσουν. Το ΦΠΑ που θα πλήρωναν αυτοί στην Αμερική και το τραπεζικό κόστος που θα πλήρωναν αυτοί στην Αμερική, προμήθειες και τέτοια, μας τα χρεώναν εμάς. Ενώ τότε εσύ πλήρωσες τα δικά σου και αυτοί έπρεπε να πλήρωσουν τα δικά τους. Για να ζητάμε να το αλλάξουν και να κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν. Δεν ήταν ρυθμισμένο για να το κόψει. Ήταν ρυθμισμένο να σε κοροϊδεύει, ώστε κάποια στιγμή ή να έλεγες το παρατάω και δεν πειράζει, ή να κέρδισε την παραγγελία. Οπότε επειδή τσαντίστηκα, γιατί γράψε εγώ, γράψε αυτός, δεν υπήρχε συνεννόηση, γράφω στο τέλος, πες μου αν είσαι ρομπότ ή άνθρωπος, γιατί με είχε αγανακτήσει. Και μου λέει end of discussion, end of program.
4: Άρα ρομπότ, ωραία.
3: Καταλάβατε. Λοιπόν, μπορείς να καταλάβεις, ας πούμε, αυτό που σου λέει, αν θα έχει συνέχεια, αν του κάνεις ερωτήσεις που θα του δυσκολεύσουν τη ζωή. Γιατί εφόσον ο προγραμματισμός του είναι τέτοιος για να πιάνει συγκεκριμένα πράγματα, γιατί προσπαθεί να σε πάει, πώς είναι ρε παιδί μου το market, η διαφήμιση που προσπαθεί να σε πείσει να αγοράσει ένα προϊόν κτλ. Κάπως έτσι λειτουργεί. Δηλαδή να σου πει πολλά που εσύ θα πεις εντάξει μωρέ, μου λέει και αυτό, μου λέει και εκείνο, εγώ θα κάνω αυτό. Άμα του δυσκολεύσει τη ζωή, θα δεις ότι δεν μπορεί να απαντήσει. Ή τέλος πάντων μόνο του θα σταματήσει μετά. Γιατί μέχρι εκεί που το έχουν προγραμματίσει να πάει, μέχρι εκεί να πάει. Καταλάβατε. Εμένα μου άρεσε η κουβέντα του κύριου Ηλία, γιατί μου θύμισε τη δουλειά, τη δικιά μου και τις δυσκολίες που παίρναγα εγώ επί 12 χρόνια που το δούλευα αυτό. Αλλά τι γίνεται όμως. Όταν κάνεις σεμινάρια για όλα αυτά, μαθαίνεις και το διαδίκτυο πώς να το χρησιμοποιείς και όλα. Όταν ο κόσμος ξαφνικά του δίνουν στο πιάτο ένα σωρό πράγματα και τον δελεάζουν με το να μπουν να δουν τι κάνει μια κυρία της τηλεόρασης στη ζωή της κτλ., σιγά σιγά το αναπτύσσεται και η περιέργεια για πάρα πολλά πράγματα. Αυτά είναι προγραμματισμένα έτσι ώστε η περιέργεια να είναι η βάση. Η περιέργεια να είναι η βάση. Εγώ αυτό κατάλαβα τότε από τα τόσα χρόνια που το δουλεύαμε αυτό. Γιατί εγώ για να μάθω να ψάχνω, έπρεπε να ψάχνω συγκεκριμένες λέξεις. Και μέσα από εκεί να ψάχνω. Το εκτέλεσα τον εαυτό μου όμως. Δεν άφηνα τον εαυτό μου να μπει οπουδήποτε. Γιατί άμα του ζήταγε, ξέρω εγώ, θέλω να βρω ρουλεμάν, λένε, υπήρχαν 1 εκατομμύριο εταιρείες που φτιάχνουν ρουλεμάν. Πού θα πας? Πώς θα τη διαλέξεις την καλή, δηλαδή τη σωστή κτλ. Και έπρεπε να μπει συγκεκριμένα θέματα, συγκεκριμένα στοιχεία για να το καταφέρεις. Ήταν η δουλειά αυτή και τόσο πολύ ενδιαφέρον, κύριε Μανώλη, γιατί ήταν ευρεία. Είχε ευρύ φάσμα. Πολύ ευρύ. Μάθανε πράγματα και α μην ήταν. Εγώ, επειδή και η γνώση μου με ενδιέφερε, αλλά με ενδιέφερε να μην με πιάσουν και αγράμματοι, να με πιάσουν και κότσο. Γι' αυτό και προσπαθούσα να ξέρω πράγματα και α μην ήταν τη δική μου τη δουλειά. Και τελικά έκανα και πολλά τα οποία. Τα έκανα γιατί μπορούσα να τα κάνω. Αυτό. Δεν τα έκανα γιατί ήμουν η καλύτερη από τους άλλους. Απλά εγώ τα έκανα γιατί είχα δείξει ενδιαφέρον και είχε εκτιμηθεί. Τόσο απλό είναι. Δεν έκανα. Εγώ δεν ξεκίνησα από στέλεχος διοικητικό. Από απλή υπάλληλος ξεκίνησα στο κάτω-κάτω, αν το πάρουμε έτσι. Ναι. Την εξέλιξη, δηλαδή αυτό που λέγατε νωρίτερα με τον κύριο καθηγητή, με την κυρία Ελένη, θεωρώ ότι η διαφορά μεταξύ ενός ανθρώπου που είναι 65 και ενός ανθρώπου που είναι 15 από μόνη της είναι τεράστια, ειδικά τη σημερινή εποχή. Όταν λοιπόν οι ύλοι που θα διδαχθούν, ο τρόπος που πρέπει να τη διδαχθούν και το τι το κράτος λέει ότι πρέπει να κάνουν και αν τους επιτρέπει να κάνουν κάτι παραπέρα από αυτό που έχει οριστεί, δεν τους θέλουν να δουλεύουν τυφλοσούρτικα. Κάποιος που είναι σε αυτή την ηλικία, κάπου νιώθει, ρε παιδί μου, και πιάστημα, γιατί σου λέει είναι σαν να μην έχω ιδέα τόσα χρόνια ή σαν να μην έκανα τίποτα τόσα χρόνια. Είναι και θέμα περηφάνειας, κύριε Μανώλη, από ένα σημείο και μετά. Εγώ έτσι πιστεύω, δηλαδή. Και από εκεί και πέρα, όταν, όπως είπε, ποιος το είπε, ο κύριος Ηλίας, για το λεξιλόγιο, το οποίο συρρυκνώνεται, το κομπιούτερ, άμα αυτοί έχουν βάλει συγκεκριμένη εμβέλεια να δέχεται από κάθε γλώσσα, εννοείται ότι αν πεις λίθος, μπορεί να μην το πιάσει. Αν πεις πέτρα, μπορεί να το πιάσει. Κατάλαβα να πω. Ναι, ενώ για την πέτρα, εμείς έχουμε 10 ονομασίες, δεν έχουμε μία. Πόσο μάλλον να πεις κοτρόνα, πόσο μάλλον να πεις, όπως τη λέγανε, ξέρω εγώ, παλιότερα. Δηλαδή πάρα πολλά πράγματα, εγώ που είμαι 67, έχω μνήμες από πράγματα που τώρα δεν τα συζητάνε πια. Καλά είναι όμως καμιά φορά να τα λέμε για να βλέπουμε και τις διαφορές. Τις διαφορές του σήμερα. Δηλαδή, ας πούμε παλιότερα τι λέγανε οι γονείς. Ας πούμε ένα Παντελής Δερβός, ας πούμε σε μια ταινία έλεγε στο γιο του πρέπει να σπουδάσει για να γίνει κύριος. Για το φτωχός. Για να γίνει κύριος, να σε αντιμετωπίζει η κοινωνία σοβαρά. Καταλάβατε, δηλαδή το πώς ένας γονιός αισθάνεται σε σχέση με το τι σημαίνει σταθερή δουλειά, σταθερό μεροκάματο. Ο γονιός δεν νομίζω να σκέφτεται μόνο τη διάθεση, σκέφτεται και αυτό. Γιατί του γονιού η δουλειά είναι να σε βοηθήσει με να μεγαλώσεις, αλλά να νοιάζεται και για το μετά. Για μένα τουλάχιστον. Δηλαδή τι, φτάνεις στα 18, πας σε μια σχολή και από εκεί και πέρα δεν σε ξέρω, δεν σε είδα. Εγώ δεν το δέχομαι αυτό ότι θα πρέπει να είναι η νοοτροπία μας τέτοια. Γιατί και αυτοί στο εξωτερικό που έχουν παιδιά, τι τα κάνουν, τα εγκαταλείπουν. Άμα ακολουθήσουν, ξέρω εγώ, είναι τραγουδιστές, λέμε. Τα εγκαταλείπουν, δεν μιλάνε με τους γονείς τους. Καταλάβατε. Είναι ηθικό πιο πολύ για το γονιό, για μένα. Και στο κάτω-κάτω οι παλιότεροι τι λέγανε, αφού είναι παιδάκι μου, έχουμε μια στημένη δουλειά. Γιατί θες να πας να ζοριστείς, να δυσκολεύσεις τον εαυτό σου. Γιατί από αγάπη προς το παιδί τους μιλούσαν έτσι. Δεν μιλούσαν επειδή θέλανε να εμποδίσουν το παιδί τους να κάνει κάτι που του άρεσε. Όσοι ηθοποιοί δεν λένε ότι θέλανε οι γονείς μου να σπουδάσω τέλειωσα νομική, αλλά έγινα ηθοποιός. Πόσοι δεν το λένε.
2: Ναι.
3: Τι να το κάνω εγώ, να πάει στο πανεπιστήμιο, στο κάτω-κάτω, αν το πάρουμε έτσι, στερούνται και θέσεις εργασίας από άλλα παιδιά που πραγματικά, θέσεις σπουδής μάλλον, από άλλα παιδιά που πραγματικά θα μπορούσαν να σπουδάσουν πραγματικά. Και όχι, ας πούμε, να μπουν και να μην τους αρέσει. Γιατί αν κάποιος πάει εκεί που του αρέσει, υποθέτω θα είναι και επιτυχημένος τελικά. Όπως και να γίνει το πράγμα. Εγώ, μιας γνωστής μου το παιδί, εκείνοι θέλανε να το στείλουν στο εξωτερικό, είναι οικονομικά καλά κτλ. Έχουν μια επιχείρηση η οποία έχει να κάνει με γυμναστήριο και Ινστιτούτο Αισθητικής στην πόλη τους και το παιδί τι γύρισε και είπε στη μάνα του. Εγώ θέλω να περάσω οικονομικά για να βοηθήσω τον μπαμπά. Δεν τη είπε θέλω να πάω στο εξωτερικό και με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει δεν το περίμενα από το γιο μου. Λέω γιατί. Το παιδί σου λέω είναι ένα παιδί που καταλαβαίνει τον αγώνα που κάνετε εσείς και θέλει να σας δείξει ότι τον εκτίμησε. Τι το κακόλο βρίσκεις αυτό? Δεν το περίμενε η μάνα του. Δηλαδή είναι το ανάποδο από αυτό που λέτε καμιά φορά. Είναι ακριβώς το ανάποδο. Αλλά το παιδάκι το έπαιρνε ο πατέρας του από μικρό, ναι με να κάνει γυμναστική, αλλά αυτό παρατηρούσε. Από τα πιο σοβαρά παιδιά στην ηλικία των 2 ετών ήταν αυτό. Και πραγματικά είχα δίκιο που έλεγα ότι είναι έτσι. Τέλος πάντων, κύριε Μανώλη μου, εγώ πιστεύω, εγώ σας είπα, εγώ πιστεύω ότι όλα είναι σχετικά και στον νόμο των πιθανοτήτων. Γιατί 50% κάτι να σου πάει και 50% να μην σου πάει. Οπότε πάντα πρέπει να περιμένεις ότι κάτι μπορεί και να μην σου πάει. Γι' αυτό λένε προσέχεις για να έχεις.
4: Σωστό.
3: Αυτό μόνο έχω να πω σαν συμπέρασμα. Έχετε κάτι, έχετε κάποια αντίρρηση σε αυτά?
4: Καθόλου.
3: Μπράβο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ, σας εκτιμώ και καλή συνέχεια σε όλους σας.
4: Να είστε καλά.
3: Γεια
4: σας, γεια σας. Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης από Ζωγράφου. Λάτε, κύριε Γιάννη.
5: Μανώλη, πρέπει να βάλεις φρένο κάπου σε μερικούς και μερικές που έχουν ακατάπευστη φλιαρία.
4: Καλά, αφήστε το φρένο και πάμε τώρα στην...
5: Λοιπόν, πάμε στην ουσία τώρα. Ναι. Περιλήψη στα εντός του οίκου μας, στα Πέριξ. Λοιπόν, διεπίστωσα παρακολουθώντας όλες τις πληροφορίες και τις ειδήσεις, ναι, ότι εκείνοι που λείπουν και είναι απαραίτητοι είναι οι ψυχίατροι. Θα πεις γιατί?
4: Εννοείται.
5: Διότι θυμάσαι μικρός που παίζαμε ένα παιχνίδι, η κολοκυθιά,
4: ακόμα η κολοκυθιά.
5: Πάλι χρονοϊθιά. Κάτι τέτοιο γίνεται εκεί στο στενά του Ορμούζ. Λοιπόν, ο ένας λέει το κοντό του, ο άλλος το μεγάλο, άλλος οι μουλάδες, άλλο οι μουλάδες από την άλλη μεριά. Και συμπέρασμα ότι κοροϊδεύουν τον κόσμο. Οι φίλοι μας οι Αμερικανοί μας λένε άλλα πράγματα, και σύμμαχοι, να το τονίσω κι αυτό, και οι άλλοι λένε τελείως τα αντίθετα. Λοιπόν, αυτά, και ο κόσμος αναμένει να δει καλύτερες ημέρες. Εδώ πέρα στην Ελλάδα έχουμε το εξής φαινόμενο. Κάποιο κόμμα που ξεπίτρωσε πάλι ο κύριος Τσίπρας μαζί με τον κύριο Κατρούγκαλο, δεν το ξεχνάμε αυτό, είχε αρπάξει όλα τα αποθεματικά των ταμείων και κάνανε φτερά αυτά που τόσα επί 40 και πάρα χρόνια παζεύανε. Δεκάρα. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας και ο συνεταίρος του απεφάσισε πάλι να μας σώσει, όπως και την άλλη φορά που έκανε ανάρπαστα τα χρήματα, τα οποία με πολύ κόπο και υδρότα είχαν αποταμιεύσει οι εργαζόμενοι και πλέον συνταξιούχοι. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας μαζί με τον συνεταίρο του.
4: Ποιος είναι ο συνεταίρος του?
5: Μακοντέ.
4: Ναι, ο συνεταίρος λέω, ποιος είναι?
5: Ο κύριος που παραθυρίζει τώρα και μασάει καλά στην Αμερική.
4: Ποιος παραθυρίζει?
5: Κατρούγκαλος. Το ξέχασε τον Κατρούγκαλο. Ξεχνιέται αυτό.
4: Συνεταίρος του Τσίπρα ήταν ο Καμένος, δεν ήταν ο Κατρούγκαλος?
5: Συνεταίρος στις κομπίνες. Εδώ.
4: Στις κομπίνες.
5: Λοιπόν,
4: δεν μια κομπίνα.
5: Κάνανε κομπίνες. Πήραν τα λεφτά του Κοσμάκη και κάνανε φτερά.
4: Δεν κάνανε φτερά. Μπήκανε στο...
5: Πού μπήκανε?
4: Στο μαξιλάρι. Ξέρετε εσείς που λεφτά φτερά.
5: Λοιπόν,
4: δεν έχει κατηγορήσει κανείς τον Τσίπρα για τέτοιο πράγμα, γι' αυτό το λέω.
5: Αυτός ο κύριος λοιπόν κατέβηκε με άλλο κόμμα, με άλλο κουστούμι, και ανεδέστατα κατά τη δική μου αντίληψη και με πολύ μεγάλο θάρρος
4: είναι δεύτερος στις δημοσκοπήσεις.
5: Ναι, αφήστε τις δημοσκοπήσεις.
4: Δεν είναι δεύτερος, λέτε?
5: Αφήστε τις δημοσκοπήσεις.
4: Ρωτάω, δεν είναι δεύτερος, λέτε?
5: Αυτά είναι για τον κλείδωμα.
4: Εσείς τι λέτε, ότι δεν είναι δεύτερος?
5: Πού είναι δεύτερος, στις κομπίνες?
4: Όχι, όχι, στις δημοσκοπήσεις. Αφήστε τις κομπίνες.
5: Στις κομπίνες είναι πρώτος όμως.
4: Ναι, όχι, για πείτε μου, πού είναι. Είναι, δεν είναι δεύτερος, πού είναι.
5: Εγώ δεν πιστεύω στις δημοσκοπήσεις.
4: Εσείς δεν πιστεύετε. Ποιος είναι δεύτερος λοιπόν κατά εσάς.
5: Δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει η πράξη του ανθρώπου.
4: Mm.
5: Καταλαβαίνετε.
4: Πρώτη, πρώτη είναι η Νέα Δημοκρατία, συμφωνούμε σε αυτό.
5: Και η Νέα Δημοκρατία.
4: Ναι.
5: Με ξέρανε καλή για πορεύεται.
4: Αυτοί κάνουν κομπίνες ή όχι.
5: Αν δεν είχε τους διαφόρους τύπου Τσίπρα, δεν θα ήταν.
4: Ο Τσίπρας τελικά είναι η μεγάλη πληγία της χώρας.
5: Η μεγάλη πληγία, ο μεγάλος κομπιναδόρος που παρουσιάζεται ως αριστερός.
4: Ναι.
5: Αλλά στην ουσία είναι το μεκανίκι για να κάνετε τις business. Λοιπόν,
4: τώρα συγγνώμη, τώρα 7 χρόνια ποιος ο Τσίπρας κυβερνάει.
5: Ο Τσίπρας δεν κυβερνάει. Ο Τσίπρας,
4: ναι,
5: είναι μέλος της ομάδας.
4: Τι έχει κάνει δηλαδή αυτά τα 7 χρόνια ο Τσίπρας.
5: Όλοι τους για μένα βαρώνει, πρίγκιπες και τα λοιπά, οι οποίοι και πολλοί άλλοι οι οποίοι παρουσιάζονται ως εργατοπατέρες, κοροϊδεύουν τον κόσμο, και μέχρι πρότιτος και εμένα δεν θα τα πείσω.
4: Τώρα σταμάτησε.
5: Και μας λέγανε διάφορα παραμύθια.
4: Ναι. Τώρα είμαστε εντάξει, δεν σας χορηδεύει κανείς.
5: Τώρα ο Μανώλη μου,
4: ναι,
5: ο Θόλος μας φυλάει.
4: Ναι.
5: Από κάτι που θέλουν να μας σώσουν.
4: Μάλιστα.
5: Ο Θεός μας φυλάει την Ελλάδα και τους Έλληνες, αλλά δεν έχουν απομείνει και πολύ. Όλοι έχουν γίνει, έχουν πάει σε άλλη γη, σε άλλα μέρη.
4: Τι, εντάξει, άμα πληρώνουν αλλού καλύτερα πάνε, καλά κάνουν.
5: Μα εμείς οι λυκούντες τους διώχνουν. Οι πρίγκιπες, οι βαρόνοι και οι κληρονόμοι.
4: Μάλιστα.
5: Αυτές τις τρεις κατηγορίες. Ποιο νοιάζεται, με ξέχασε αυτά που έλεγε ο Τσίπρας. Εγώ το θεωρώ υπεύθυνο, γιατί παραπλάνησε τον κόσμο,
4: ναι,
5: αλλά στην ουσία ήταν μέλος της ομάδας. Ας πάρουμε μια ποδοσφαιρική ομάδα, έπαιζε έξω αριστερά αυτός. Καταλάβατε. Άλλος παίζει έξω δεξιά, άλλος
4: έξω αριστερά, ναι, άλλος κέντρο.
5: Άλλος κέντρο.
4: Ναι, back half.
5: Και ο Κοσμάκης καθίσε να διαλέξει και αυτό δεν υπολογίζω εγώ.
4: Βάζουμε και έναν στο τέρμα, μπακότερμα παίζουμε. Όποιος κάτσει πίσω, όποιος είναι πίσω, πιάνει την μπάλα.
5: Ή βάζει τον Αγκώνα. Που λέει το χέρι του Θεού πίσω, το είχε πει ο Μαραντόνα.
4: Το χέρι του Θεού ήταν, μπήκε γκολ έτσι. Λέω για τον τερματοφύλακα. Τερματοφύλακα παίζουμε μπακότερμα.
5: Λοιπόν, Βαλόνι.
4: Στα corner penalty.
5: Πάλι τα παραμύθια, ξανά πάλι με νέο κουστούμι. Αλλά ο κόσμος, παρότι προσπαθούν με όλα τα μέσα να τον πείσουν, δεν πείθεται, γιατί βλέπει τα αποτελέσματα.
4: Μάλιστα.
5: Το όσο έχουν κάνει. Λοιπόν, αυτά προς το
4: προς γνώση και συμμόρφωση.
5: Δυστυχώς δεν υπάρχει ούτε μάση ούτε συμμόρφωση. Και ψάχνουμε τώρα.
6: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
7: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97.
8: στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
9: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Εδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
10: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
10: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
11: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
10: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
13: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
12: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
13: Είμαστε καλά για τώρα.
12: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
13: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
12: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
13: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
9: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
14: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
15: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
14: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
5: Εργάζεται το Υπουργείο Παιδείας. Λοιπόν, αυτή είχε ένα θείο συγγενής πρώτου βαθμού και είχε μεγάλο πόστο μέσα στο Υπουργείο.
4: Ναι.
5: Εγώ όταν έμαθα για το θάνατο της, ξεπλάγει, ήταν πολύ ξαφνικό αυτό.
4: Ξαφνικό δεν ήταν, αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι.
5: Εμείς τουλάχιστον δεν ξέραμε τίποτε. Και ήταν αξιόλογος άνθρωπος. Mm. Και πολλοί αξιόλογοι δυστυχώς φεύγουν, και η Ελλάδα φτωχαίνει.
4: Μάλιστα.
5: Οι αξιόλογοι φεύγουν και οι κομπιναδόροι παραμένουν. Για το Μητσοτάκη, παρόλες τις προσπάθειες και την καλή θέληση, θέλω να πιστεύω κι εγώ,
4: ναι,
5: ότι δεν έχει ανθρώπους. Δεν έχει ανθρώπους και είναι υποχρεωμένος να κάνει πράγματα που ίσως είναι και για το δικό του το συμφέρον.
4: Ναι.
5: Και είναι αρκετά επίσημο και μπορεί πάντα και τα καταφέρει.
4: Μάλιστα.
5: Αλλά έχει τις πρικλοποβιές. Στη Μέση Ανατολή βλέπουμε τι γίνεται. Οι φίλοι μας οι Ρώσοι από πάνω μας στέλνουν τα πεσχέσια τους. Ο άλλος, ο Λεβέντης, ο Ουκρανός, ο οποίος λέγεται ότι έχει και καταγωγή από ότι είναι εβραϊκής καταγωγής, έχει θησαυρίσει από το τίποτα και τα κοροϊδά μεταξύ αυτών και εμείς, πληρώνουμε. Παράδειγμα, για το κορόιδα που λέω,
4: ναι,
5: είναι τα χρήματα που προσφέρουμε και αυτός μας έστειλε πεσκέση κάπου εκεί στη Θάκη ένα με πολλά κιλά διαβήτητα που φέρει.
4: Το ντρόν, λέτε, το θαλάσσιο.
5: Ναι. Λοιπόν, γι' αυτό σου λέω, είναι, ο Μητσοτάκης είναι ευθύς άνθρωπος.
4: Ναι.
5: Αλλά το ρίχνουν στην εξέδρα. Κοιτάνε να προσπάσουν την προσοχή του κόσμου,
4: ναι,
5: σε άλλες κατευθύνσεις, για να μην έχει τα καθημερινά του προβλήματα.
4: Μάλιστα.
5: Γι' αυτό και πρέπει να είναι προσεκτικός, να μην πιστεύει τον καθένα, είτε παρουσιάζεται ως εργατοπατέρας είτε ως πολιτικός. Παραδείγματος χάρη, ένας πολιτικός σε πόσα χρόνια παίρνει την αποζημίωση που λέμε, τη σύνταξη, και πώς ένας
4: εργαζόμενος,
5: ένας εργαζόμενος αυτή είναι η δημοκρατία.
4: Δεν κάνουμε και την ίδια δουλειά τώρα. Οι άνθρωποι αυτοί
5: κουράζονται.
4: Βέβαια, τι λέτε.
5: Εγώ πιστεύω ότι έχω βγάλει και κάλου στα πόδια. Από το τραχαλιτό.
4: Ελπίζω πως όχι.
5: Ελπίζω πως όχι. Παρδόνι μου, πέσαμε στα ριχά.
4: Ναι.
5: Το καράβι εξόκυλε. Άνθρωποι δεν υπάρχουν και ελάχιστοι έχουν προβλήματα, και μεταξύ αυτών είναι και το αστυνομικό σώμα, το οποίο πιστεύω ότι έχει και αυτό τις διακυμάνσεις του.
4: Γιατί ευχαριστώ, κύριε Γιάννη, ελάτε.
5: Υπήρχαν δύο σώματα τότε, η αστυνομία πόλεων και η χωροφυλακή.
4: Αυτά είναι πολύ παλιά.
5: Ναι, πολύ παλιά, αλλά οι συνέπειες εξακολουθούν.
4: Να είστε καλά.
5: Λοιπόν, σε εύχομαι καλή δύναμη.
4: Γεια σας. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
5: Και στους ακούοντες, καλή φώτιση.
4: Να είστε καλά.
5: Γεια χαρά.
4: Γεια σας. Ο κύριος Παναγιώτης από τη Μεταμόρφωση. Γεια σας, κύριε Δημήτρη, που στείλατε το μήνυμα. Τι να κάνω, κύριε Δημήτρη, πείτε μου. Ελάτε, κύριε Παναγιώτη.
16: Καλημέρα, κύριε Μανώλη.
4: Γεια σας, κύριε Παναγιώτη.
16: Τι κάνετε?
4: Καλά, λέω.
16: Λοιπόν, επειδή πάντα λέμε κακά, θα ξεκινήσω με ένα καλό.
4: Ναι.
16: Ότι επιτέλους,
4: ναι,
16: βρέθηκε ένας εισαγγελέας,
4: ναι,
16: ναι, να στείλει αυτά τα αποβράσματα,
4: ναι,
16: που μπαζώσανε 57 ανθρώπους, τους μπαζώσανε εκεί, και να τους στείλει στο ειδικό δικαστήριο.
4: Δεν τους έστειλε, η πρότασή
16: ελπίζω,
4: του είναι.
16: Ελπίζω, η πρότασή του.
4: Ναι.
16: Ελπίζω, γιατί φοράει παντελόνι αυτός, αυτοί που θα πάρουν την απόφαση να είναι η σωστή απόφαση, και πιστεύω ότι θα το κάνουν.
4: Κοιτάξτε, μισό λεπτό, για να μην μπερδευόμαστε. Υπάρχει μια πρόταση εισαγγελική και θα αποφασίσει το δικαστικό συμβούλιο.
16: Ναι, αλλά να μην ξεχνάμε, βέβαια,
4: ναι,
16: ότι ο προηγούμενος που έφυγε, σαν τον Λαγό, έτσι, που έφυγε, έβαλε τα χαρτιά όλα στα σιτάρια, τα κρυψε όλα.
4: Ναι.
16: Ενώ αυτός βγαίνοντας, ενώ είναι καινούριος, δείχνει μία πυγμή. Δείχνει δηλαδή, με λίγα λόγια, ότι να και ένας άνθρωπος που είναι στη δικαιοσύνη σε υψηλή θέση, ναι, αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, και έχει τα κότσια να πει: μάγκες, αυτή είναι για μέσα. Αυτή είναι για ειδικό δικαστήριο. Δεν γίνεται ένα, ναι, τέτοιο δυστύχημα που σκοτώνονται. Έγκλημα θα έλεγα, όχι δυστύχημα, έγκλημα, που σκοτώνονται 57 άνθρωποι και μέσα σε δύο μέρες, και επειδή άκουσα και τους διαλόγους, γιατί υπήρχαν, λέει, μάρτυρες και ακούγανε τι λέγανε από την Αθήνα σε αυτούς, τι λέγανε ότι θα τους κάνουν εάν δεν τα μαζέψουν γρήγορα τα πράγματα εκεί, αν δεν τα καθαρίσουν δηλαδή. Υπάρχουν μάρτυρες γι' αυτό,
4: για
16: που ακούγανε σε ανοιχτή ακρόαση τι λέγανε στα τηλέφωνα. Το έχετε ακούσει αυτό, έτσι δεν είναι?
4: Ναι, λέω, για να δούμε όμως τι θα αποφασίσει, λοιπόν, το συμβούλιο.
16: Να δούμε λοιπόν με το συμβούλιο.
4: Η
16: τώρα
4: η εισαγγελική πρόταση προφανώς και έχει
2: μια βαρύτητα και ένα ενδιαφέρον, αλλά από μόνη της δεν λέει κάτι.
16: Τέλος πάντων.
2: Δεν, μάλλον ακόμη, όχι, λέει, αλλά από μόνη της δεν αρκεί για κάτι, αυτό εννοώ.
16: Ακόμη και αυτό όμως, ότι βρέθηκε ένας να φοράει παντελόνια,
2: ναι,
16: δείχνει κάτι.
2: Μάλιστα.
16: Πάμε τώρα, γιατί σας λέω από παλιά ότι η Νέα Δημοκρατία, και δεν ξέρω τι έλεγε ο προηγούμενος για το Μητσοτάκη,
2: ναι,
16: ότι δεν θα ξέρουν από πού να φύγουν.
2: Ναι.
16: Ακούσατε βέβαια τι έγινε με τα σπιτάκια, έτσι.
2: Και σπιτάκια. Αναμένα,
16: με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Τα ακούσατε τα νέα,
2: ναι,
16: έτσι.
2: Ναι, ναι.
16: 30.000 στο σπιτάκι, μέχρι 60. Ο μέσος όρος κόστους. Λοιπόν, 300.000 στο σπιτάκι. Φανταστείτε, 270.000 διαφορά σε κάθε σπιτάκι, πάνω από 250 σπιτάκια.
2: Ναι.
16: Τα εκατομμύρια που κλέψανε, που κάποια λαμούγια βάλαν στην τσέπη τους, και μη μου πείτε, αχ, ναι, συγγνώμη, δεν ήταν ο Μητσοτάκης. Δεν είναι η κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΜΥΡΙΖΑ, το ΚΚ, η Καριστιανού, όλοι οι άλλοι. Αλλά ο Μητσοτάκης δεν είχε σχέση με αυτό.
2: Στην παρούσα φάση ο Μητσοτάκης κυβερνάει, δεν κυβερνάω εγώ.
16: Ναι, μα δεν ήταν μακριά αυτός ο άνθρωπος. Τι μωρέ, 300 χιλιάρικα να πούμε βάλαν το σπιτάκι, 30 μέχρι 60 έκανε. Δηλαδή το λιγότερο που οικονομάγαν 240 χιλιάρικα το σπιτάκι, μια χαρά. Βάλτε έναν υπολογιστή λοιπόν και μετρήστε τα λεφτά που κλέψανε από τον ελληνικό λαό, για τα λεφτά αυτά τα πληρώνεις εσύ.
2: Ναι.
16: Μανώλη μου, και εγώ και όλος ο ελληνικός λαός πληρώνουμε αυτά τα καθάρματα. Αυτό
2: μη
16: που είπα λοιπόν,
2: κακές κουβέντες.
16: Το κάθαρμα είναι κακή κουβέντα. Μπορώ να πω χειρότερα, αλλά δεν το λέω. Κρατάω.
2: Ναι.
16: Συγκρατούμε.
2: Συγκρατηθείτε.
16: Λοιπόν, τα σκάνδαλα είναι εκατοντάδες από ό,τι υπολογίζουν, που έχουν βγει βέβαια, τα γράφουν στα site, 148 λέει, σκάνδαλα, τα οποία αυτά το ένα πίσω από το άλλο, θέλει μια μέρα μόνο για να κατονομάζεις το ένα σκάνδαλο μετά το άλλο. Θέλει μια μέρα, δηλαδή κλέψαν τα λεφτά του ελληνικού λαού. Είναι ελεηνοί, δυσάφλοι, κλέψαν τα λεφτά τα δικά μας που έχουμε δουλέψει μία ζωή. Για να πούνε τι? Για να βγουν το Σεπτέμβρη και να πει θα δώσω και ένα κατοστάρικο ακόμη. Ας το πάρει το κατοστάρικο λοιπόν αυτό, να το βάλει εκεί που ξέρει. Ο ελληνικός, δεν είπα τίποτα, ο ελληνικός λαός εκεί που ξέρει να το πάρει.
2: Δεν είπα, δεν μην το επαναλαμβάνετε.
16: Λοιπόν, μα αυτή είναι η αλήθεια, μάνα μου. Αυτή είναι η αλήθεια. Πονάει η αλήθεια, πονάει τους νεοδημοκράτες. Ο κύριος προηγουμένος που βγήκε,
2: ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, μισό λεπτό.
16: Συγγνώμη λίγο,
2: Μισό λεπτό. Και
16: εγώ είμαι ένα δύο.
2: Κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να υποστηρίζει και να πιστεύει αυτό που
16: θέλει. Ναι, αλλά όχι με ύπουλο τρόπο, να είναι ευθύς και να λέει την αλήθεια.
2: Καθένας έχει τον τρόπο του.
16: Ο κάθε ένας να είναι ευθύς και να λέει εγώ είμαι ρε δεξιός. Αυτός ήμουν, γιατί ο πατέρας μου, να πούμε,
2: έχει τον τρόπο του.
16: Γιατί ο πατέρας μου ήταν δοσύλλογος, να πούμε, γιατί ο πατέρας μου ήταν, ξέρω εγώ, γερμανοτσολιάς, γιατί ήταν.
2: Μα, να σας πω, κύριε Παναγιώτη, μην το κάνετε αυτό. Μία, δύο, τρεις όμως, εντάξει. Δοσύλλογος και δεν είναι και γερμανοτσολιάς, εντάξει.
16: Δεν μιλάω για το συγκεκριμένο.
2: Δεν μιλάτε, αλλά μιλάτε.
16: Μιλάω γενικώς.
2: Εντάξει τώρα.
16: Και λέω, δεν είναι δυνατόν δηλαδή να βγαίνεις να μιλάς και να λες πράγματα τσουκουτσού, τσουκουτσού, τσουκουτσού. Εγώ είμαι εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ. Κάθετα, οριζοντίως και καθέτως. Αλλά δεν θα πω όμως και ψέματα. Δεν θα πω δηλαδή ότι ο μικρός ο Καραμαλής κατέστρεψε την Ελλάδα. Χρέωσε, να πούμε, μπήκαμε στο δούνο του, γιατί από εκεί που χρωστάγαμε 200 πήγαμε 400.
2: Ναι.
16: Και ότι μπήκε ένα τύπος επάνω, να πούμε, και δεν ήξερε τι του γινότανε. Αλλά δεν έκλεψε. Προσέξτε, εγώ δεν είμαι με τον Τσίπρα. Σας είπαμε ποιον είμαι. Λοιπόν, τη στιγμή αυτή. Και είμαι με αυτόν που είμαι, γιατί βλέπω ότι είναι ο μοναδικός που λέει πέντε πράγματα και τον φοβούνται όλοι. Και ξέρω πολύ καλά τι λέει.
2: Τον Τσίπρα.
16: Όχι με τον Τσίπρα. Δεν είναι με τον Τσίπρα.
2: Ποιος λέει κάτι και τον φοβούνται όλοι?
16: Τον φοβούνται, ναι. Την ελληνική λύση, Μανώλη μου. Τη φοβούνται, την τρέμουν όλοι. Ξέρουν ότι είναι γύρω στο 15% και την τρέμουν όλοι.
2: 15%. Λοιπόν,
16: ακριβώς αυτό που σας λέω. Είναι από 12 μέχρι 15% τη στιγμή αυτή. Και το ξέρουν πολύ καλά αυτό και τρέμουνε. Όταν λέμε τρέμουνε και
2: δεν
16: θα το
2: θέλω, δείτε. Δεν θέλω να σας απογοητεύσω.
16: Το βράδυ, χτες του δίναν 10 Αλλά ας του δίνουν ό,τι θέλουν. Μήπως ακούσατε τι έγινε με μια εταιρεία δημοσκόπησης πολύ μεγάλη που πουλήθηκε 660.000, δήλωσε κεφάλαιο 25, ποιος την πήρε, ποιος είναι από πίσω, που έχει πάρει όλα τα δημόσια έργα και είναι υποτίθεται η καλύτερη δημοσκοπική εταιρεία. Αυτά τα ακούτε, δεν θα πω όνομα.
4: Μισό λεπτό. Ναι. Οι εταιρείες δημοσκοπήσεων, όπως και όλες οι εταιρείες, υπόκεινται σε κάποιους κανόνες και σε ό,τι αφορά το εμπορικό δίκαιο μπορούν και να πουληθούν.
16: Ναι, μα εγώ δεν λέω δεν μπορούν να πουληθούν. Ναι. Λέω για τα αποτελέσματα.
4: Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις είναι, δεν είναι.
16: Λέω για τα αποτελέσματα που βγάζουν, γιατί ήδη σήμερα.
4: Ακούστε.
16: Ο Παναγιωτόπουλος.
4: Ακούστε. Οι εταιρείες δημοσκοπήσεων. Εγώ έχω πει την άποψή μου για τις δημοσκοπήσεις γενικώς. Μένω στα ποιοτικά χαρακτηριστικά συνήθως. Δεν μπορώ βέβαια να μην παρακολουθώ όλα όσα καταγράφουν. Οι εταιρείες δημοσκοπήσεων επιβεβαιώνονται ή δεν επιβεβαιώνονται το βράδυ των εκλογών.
16: Το βράδυ των εκλογών. Συμφωνώ.
4: Απλά είναι τα πράγματα.
16: Αλλά υπάρχουν όμως και κάποιοι.
4: Οι εταιρείες δημοσκοπήσεων δεν κάνουν εκλογές.
16: Σήμερα ο κύριος Ποτάκης και καπάκι μετά ο Παναγιωτόπουλος ο Πάνος μίλησαν στο Open. Και οι δύο, ο ένας είναι της Εστίας. Ο διευθυντής της Εστίας.
4: Και ο Πάνος ο Παναγιωτόπουλος είναι στο.
16: Και ο Πάνος ο Παναγιωτόπουλος. Ναι, στο Κόντρα. Ναι. Λοιπόν, βγήκανε στο Open. Λοιπόν, και οι δύο τους. Και μιλήσανε το απόγευμα.
4: Ωραία.
16: Λοιπόν, και οι δύο, γιατί πρέπει να παρατηρούμε μερικές φορές.
4: Εξαιρετική δημοσιογράφη είναι και οι δύο, κατά την προσωπική μου.
16: Πρέπει να παρατηρούμε. Ξέρανε και οι δύο για τις κρυφές δημοσκοπήσεις που γίνονται στα κόμματα από πίσω.
4: Μα δεν είναι
16: δεν
4: μυστικό.
16: Γίνουν παραπάνω από.
4: Δεν είναι μυστικό αυτό για τις κρυφές δημοσκοπήσεις.
16: Κρυφές δημοσκοπήσεις, ναι. Γύρω στο 20 με 22 της δίνω της Νέας Δημοκρατίας και είναι και σχετικό. Γιατί εγώ πιστεύω ότι μακάρι, πιστεύω ότι θα κάνει εκλογές τη Σεπτέμβρη-Οκτώβρη, Οκτώβρη μάλλον θα τις κάνει, αλλά μακάρι να τις κάνει την Άνοιξη για να μην βρει ούτε την ψήφο του. Μακάρι να τις κάνει.
4: Ακούστε, για να μην μπερδεύεστε. Εσείς και όλοι μας. Εγώ έχω πει ότι εγώ εκτιμώ ότι οι εκλογές θα γίνουν μέσα στο 2026. Αλλά η εκτίμησή μου βασίζεται σε κάποια πράγματα. Πολύ πιθανό να πέσω έξω. Να ξέρετε ότι η κυβέρνηση θα κάνει εκλογές όταν δει ότι το ποσοστό της είναι το πιο δυνατό, το πιο υψηλό που μπορεί να είναι.
16: Με μία διαφορά. Ποια είναι η διαφορά αυτή?
4: Δεν έχει μπροστά. Εκείνη τη στιγμή πάντως να ξέρετε ότι θα την ξέρουν εκείνοι. Ούτε εσείς ούτε εγώ θα την ξέρουμε.
16: Συμφωνώ. Το θέμα είναι άλλο.
4: Ναι. Ούτε εσείς ούτε εγώ.
16: Το θέμα είναι άλλο. Ότι ο χρόνος είναι όπως την κλεψίδρα. Ότι ο χρόνος τελειώνει. Είτε τον Οκτώβριο.
4: Ο χρόνος τελειώνει ούτως ή άλλως.
16: Ακριβώς.
4: Ο χρόνος τελειώνει ούτως ή άλλως.
16: Δεν έχουν χρόνο.
4: Η ανανέωση της λαϊκής εντολής προς αυτή ή κάποια άλλη κυβέρνηση είναι δεδομένη.
16: Ήδη άτομα δικά τους βγαίνουν στην τηλεόραση. Και ο ένας είπε να πούμε ότι μπορεί να πάει μέσα Μητσοτάκης, βγήκε και το είπε θεός.
4: Για τον κύριο Σαλμά, στον κύριο Σαλμά να
16: φέρεις.
4: Ο κύριος Σαλμάς, ακούστε, ο κύριος Σαλμάς, με όλο το σεβασμό προς το πρόσωπό του, έχουμε μιλήσει και τον έχουμε βγάλει και εδώ. Καθόλου αξιόλογος, όπως και όλοι οι πολιτικοί. Εγώ δεν έχω κανένα θέμα με τους πολιτικούς γενικώς, ενώ επί προσωπικού, γιατί επαγγελματικά όταν τους έχω μπροστά μου θα τους ρωτήσω ό,τι έχω στο μυαλό μου να ρωτήσω. Δεν έχω τέτοια ζητήματα. Ο κύριος Σαλμάς αυτά θα έπρεπε να τα πει για να έχουν εγκυρότητα κατ' εμέ όταν ήταν στη Νέα Δημοκρατία.
16: Δεν έχει σημασία αυτό.
4: Όχι.
16: Δεν έχει σημασία. Εκείνη την ώρα
4: για μένα έχει τεράστια.
16: Εκείνη έχει το γραφιάκι του, είναι υπουργός. Λοιπόν,
4: και για μένα έχει τεράστια.
16: Κόβει και ράβει, βάζει τους ανθρώπους τους δικούς του όπου θέλει. Υπάρχουν τα μαύρα κονδύλια. Γιατί μας έχει πει κάποιος πολιτικός.
4: Τώρα, εσείς τώρα ήρθατε στην Ελλάδα.
16: Εγώ είμαι μια ζωή στην Ελλάδα.
4: Λοιπόν, αυτά δηλαδή τι δεν τα ξέρατε.
16: Τα ξέρω, αλλά έξω από τον βαθμό. Όχι, αυτό που γίνεται.
4: Το θέμα του βαθμού.
16: Αυτό ακριβώς. Ναι. Δηλαδή πάντα έτσι, υπάρχει ένα όριο. Υπάρχει ένα όριο. Δηλαδή λες, έχεις μια υπομονή. Σου κάνει κάποιος ένα, δύο, τρεις, πέντε. Λες, τέλος πάντων, δύο, τρεις φορές το αντέχω. Εδώ μιλάμε ότι είναι 7 χρόνια επάνω, 7,5 πάνε. Λοιπόν, και δεν υπάρχει μία μέρα, δηλαδή τι να πρωτοθυμηθεί κανείς. Τι να πρωτοθυμηθεί. με την υποχρεωτικότητα στα εμβόλια, με το πρόστιμο που βάλαν στους ανθρώπους.
2: Καλά, εγώ δεν έκανα. Η υποχρεωτικότητα στα εμβόλια και το πρόστιμο, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, δεν είναι...
16: Σκεφτείτε ότι εγώ κόλλησα κορονοϊό από τους πρώτους.
2: Δεν θα συζητήσουμε το θέμα του κορονοϊού, κύριε Παναγιώτη, ειλικρινά σας μιλάω.
16: Ναι, όχι, δεν το συζητάω. Ο καθένας ό,τι ήθελε.
2: Όχι, όχι. Το λέω πολύ ειλικρινά. Εγώ προσωπικά.
16: Πόσα εκατομμύρια παιχτήκαν όμως.
2: Εγώ προσωπικά. Μισό λεπτό. Εγώ προσωπικά είμαι κατά της υποχρεωτικότητας σε πολλά πράγματα. Και κατά της λογικής της απαγόρευσης και του προστίμου σε ό,τι αφορά τα εμβόλια. Για μένα, όμως, και το έχω ξαναπεί, το εμβόλιο καλώς. Όσοι το κάναμε, το κάναμε.
16: Γιατί
2: μπαίνει σε μια τέτοια βάση συζήτηση και εγώ αυτή τη συζήτηση
16: όχι,
2: δεν την κάνω.
16: Δεν σχολιάζω κάτι τέτοιο. Ναι. Δεν με νοιάζει. Ήθελες, ο αδερφός μου το έκανε. Εγώ δεν το έκανα. Η συγχωρεμένη γυναίκα μου, ας πούμε, δεν το έκανε. Ένα παράδειγμα σας λέω. Εγώ δεν το έκανα. Ο αδερφός μου το έκανε. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι δεν το σχολιάζω. Είναι κάτι προσωπικό. Ήθελε να το κάνει.
2: Μπράβο. Το θέμα της απαγόρευσης και του προστίμου είναι άλλο. Το θέμα της υγείας είναι άλλο.
16: Το πρόστιμο όμως, το πρόστιμο αυτό, εκεί στο πρόστιμο εγώ κολλάω.
2: Ναι.
16: Δηλαδή, ξεκίνησε όλη η ιστορία, η πρώτη τετραετία.
2: Ελάτε όμως, ολοκληρώστε σιγά σιγά.
16: Ναι, ναι, ήταν πάνω εκεί. Ήταν πολλά.
2: Εντάξει, έτυχε βέβαια αυτό έτσι.
16: Πολλά έτυχε.
2: Δεν το ήθελε.
16: Οποιοδήποτε θα μπορούσε
2: να. Ναι, θα μπορούσε να βασκάσει τα χέρια οποιοδήποτε, πραγματικά.
16: Ωραία. Λοιπόν, βολεύτηκε πάνω εκεί. Τη δεύτερη.
2: Δεν ξέρω αν βολεύτηκε.
16: Τη δεύτερη, και τώρα τι βγάζει τώρα, σιγά σιγά λένε, επειδή ξέρουν ότι τον Οκτώβρη τελειώνουν τα πακέτα από την Ευρώπη, αρχίζουν και λένε, μα εμείς θα δώσουμε και άλλο πακέτο δικό μας.
2: Υπάρχουν πολύ σοβαρότερα θέματα, κύριε Παναγιώτη, αλλά επειδή θα σας κλείσω γιατί περιμένουν και άλλοι ακροατές.
16: Ναι, ναι, ναι.
2: Πολύ σοβαρότερα θέματα, τα οποία εκκρεμούν αυτή τη στιγμή
16: και
2: αφορούν τη δημόσια υγεία.
16: Χάρηκα, πρώτα απ' όλα σου εύχομαι υγεία μέσα την καρδιά.
2: Όλος ο κόσμος είναι καλά, αλίμον.
16: Χάρηκα που σε άκουσα και θα με θυμηθείς από Σεπτέμβρη και μετά, θα τα ξαναπούμε. Ίσως να αργήσω λίγο, σε ακούω καθημερινά, δεν σε χάνω με τίποτα ποτέ.
2: Από Σεπτέμβρη και μετά έχει ο Θεός, δεν ξέρω δεν έχει βγει το πρόγραμμα ακόμα.
16: Ωραία.
2: Δεν λέω ότι δεν θα είμαι στο πρόγραμμα, αλλά δεν το ξέρω, μη σας πω και...
16: Πιστεύω ότι θα είσαι, γιατί...
2: Θα το δούμε, έχει ο Θεός μέχρι τότε, να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία.
16: Είσαι αξιόλογο άτομο. Και σε ακούω.
2: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλό βράδυ.
16: Καλή σου μέρα.
2: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Κώστας από το ΕΓΑΛΕ. Ελάτε, κύριε Κώστα. Κύριε Κώστα.
17: Γεια χαρά.
2: Γεια σας, κύριε Κώστα.
17: Τι κάνουμε. Λοιπόν.
2: Καλά, μισό λεπτό, κύριε Κώστα, πριν να πείτε εδώ, λοιπόν. Κύριε Μάρκο, για τις καταγγελίες αλμά εισαγγελέας. Εγώ δεν θα σχολιάσω. Εγώ θέλω αποδείξεις. Μισό λεπτό. Δεν λέω ότι αυτά που λέει ο κύριος Αλμάς ισχύουν ή δεν ισχύουν. Αυτό το ξέρει ο κύριος Αλμάς. Ο κύριος Αλμάς ήταν στην κυβέρνηση, όχι εγώ. Ο κύριος Αλμάς ήταν κυβερνητικός βουλευτής. Όταν ήταν κυβερνητικός βουλευτής δεν τα κατήγγειλε αυτά. Όταν έφυγε από τη Νέα Δημοκρατία δεν τα κατήγγειλε. Άρα αύριο το πρωί θα πρέπει να τον καλέσει ο εισαγγελέας. Εγώ δεν μπορώ να πω τη γνώμη μου. Δεν έχω γνώμη. Μπορεί να λέει αλήθεια, μπορεί να μην λέει αλήθεια. Το ξέρω. Δεν το ξέρω. Να σας πω τι με βολεύει, τι μου αρέσει. Αυτό δεν έχει σημασία. Σημασία έχει πόσο ισχύουν αυτά που λέει. Αύριο το πρωί, χτες έπρεπε να τον είχα λύσει. Σήμερα ο εισαγγελέας για να τον πει, έλα εδώ. Τι είναι αυτά που λες. Έχω δίκιο, κύριε Κώστα.
17: Βεβαίως.
2: Εγώ τι να πω.
17: Βεβαίως, ναι, βέβαια. Βεβαίως. Άμα είναι εκεί πέρα.
2: Όταν βγαίνει ένας βουλευτής εν ενεργεία και λέει κάποια πράγματα,
17: βεβαίως,
2: πρέπει να τον καλέσει και να του πει, έλα εδώ. Τι είναι αυτό που λες.
17: Φέρε μου στοιχεία.
2: Έτσι. Και αν έχει αποδείξεις.
17: Έτσι.
2: Το συζητάμε. Αν δεν έχει, πάλι το συζητάμε.
17: Το συζητάμε. Έχει συνέπειες. Συνέπειες και με τις αποδείξεις και χωρίς αποδείξεις.
2: Πάντα. Προφανώς. Γι' αυτό λέω ότι δεν μπορώ να πω κάτι.
17: Όχι,
2: γιατί
17: βέβαια.
2: Αυτό που όταν λέει κάτι ο Σαλμάς, το ξέρει ο Σαλμάς, εγώ το ξέρω.
17: Βέβαια, το
2: ούτε
17: ξέρω.
2: Να τον αμφισβητήσω μπορώ,
17: όχι, όχι.
2: Ούτε να τον διαψεύσω μπορώ.
17: Ναι, βεβαίως.
2: Αλλά πρέπει όταν κάνει μια καταγγελία να μπορεί να την αποδείξει και να τον καλέσει κάποιος να την αποδείξει.
17: Ακριβώς, έτσι είναι. Λοιπόν, να σου πω κάτι, γιατί πέταξες μια τάκα, δεν ξέρω, μπορεί να το πιάσα εγώ το λάθος, το πονηρό το μυαλό μου. Είπες για το Σεπτέμβριο δεν έχει βγει το πρόγραμμα. Λοιπόν,
2: όχι, δεν είναι πονηρή ατάκα.
17: Όχι, όχι, άσε. Εγώ το σκέπτομαι, έτσι.
2: Όχι, μην το σκέφτεστε. Σας το λέω για να σας φύγει από τη σκέψη.
17: Ναι,
4: για να σας φύγει από τη σκέψη, η ενημέρωση που έχω είναι ότι γυρνάω από την άδειά μου και ξεκινάει η εκπομπή.
17: Ναι.
4: Αλλά όταν θα βγει στο χαρτί θα σας το πω κιόλας.
17: Ας το πεις, μπράβο. Άρα, λέμε Νίκο Χατζηνικολάου, από το Σεπτέμβρη και πάλι παρδάλι.
4: Τα αφήστε, εγώ δεν λέω τέτοια πράγματα. Βλέπετε,
17: δεν
4: λέω πρώτα.
17: Εσείς
4: πρώτο...
17: έχετε. Έχω. Ωραία.
4: Εγώ δεν το λέω. Δεν λέω ότι δεν θα είμαι. Απλά δεν θέλω να πω κάτι ή να δώσω ένα ραντεβού για άνθρωποι μας.
17: Ναι, εντάξει, δεν υπάρχει.
4: Όχι, δεν υπάρχει κάτι πονηρό από πίσω.
17: Και εμείς, το μυαλό του ανθρώπου βάζει πολλά πράγματα.
4: Ναι, σας λέω, δεν υπάρχει κάτι.
17: Ο άνθρωπος σκέπτεται.
4: Σας λέω λοιπόν ότι δεν υπάρχει κάτι πονηρό από πίσω. Ξεκάθαρα το λέω.
17: Εντάξει, φίλε μου. Εντάξει, με συγχωρείς, αλλά δεν το είπα.
4: Ναι, όχι, σας το λέω. Σας το λέω.
17: Ναι.
4: Ξεκάθαρα, εγώ πρώτα θα σου φεύγω να είμαστε καλά 10 του μήνα,
17: ναι.
4: Και γυρνάω στις 23. 24 δουλεύω.
17: Μπράβο.
4: Μου έχουν πει ότι κάνεις εκπομπή.
17: Αυτό είναι.
4: Μόλις βγήκε στο χαρτί, θα σας πω, παιδιά, 24 υγεία να έχουμε, θα τα ξαναπούμε.
17: Αυτό είναι. Αυτό θέλουμε να μάθουμε και εμείς. Λοιπόν, ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα. Είσαι νατοϊκός. Δεν πληρώνεις ΦΠΑ.
4: Ναι.
17: Έτσι, δεν πληρώνουν. Από τα εμπορεύματα που αγοράζουν οι νατοϊκοί. Για το λαό όμως, κύριε Μητσοτάκη, είναι δημοσιονομικά αδύνατη. Αδύνατο το να καταργήσει το ΦΠΑ. Έτσι.
4: Ναι.
17: Για τους νατοϊκούς, λεφτόδεντρα υπάρχουν, κύριε Πρωθυπουργέ. Έτσι δεν είναι.
4: Ναι.
17: Λοιπόν, τι γίνεται, ρε παιδιά.
4: Υπάρχουν.
17: Γιατί αυτό το πράγμα. Δηλαδή, έλα να σας πω, αυτό δεν είναι τωρινός νόμος, είναι παλιός, και Πάσο και ΣΥΡΙΖΑ τον έχουν υποστηρίξει, έτσι. Βέβαια.
4: Γιατί τι θα κάνανε.
17: Αυτό είναι, όχι από τώρα, είναι του 1993 και τροποποιήθηκε, αναπληρώθηκε επί Πασόκ, βέβαια, έβαλε και άλλα το πίπερο το Πασόκ, και μετά πάλι και ο Τσίπρας, ας πούμε, το 18, και αυτό έβαλε και σάλτσα και άλλα το πίπερο. Δηλαδή, κατάλαβες. Και τι λέει, ένα παράδειγμα, ας πούμε, λέει. Ότι, δηλαδή που δεν μπορούν να πληρώσουν ΦΠΑ, δεν πληρώνουν ΦΠΑ. Την κατασκευή, βελτίωση και επισκευή, συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων και έργων κοινής υποδομής του ΝΑΤΟ που βρίσκονται στην Ελλάδα. Μάλιστα. Την κάλυψη προσωπικών αναγκών των αλλοδαπών στρατιωτικών, πολιτικού προσωπικού του ΝΑΤΟ, έτσι. Και εξαρτημένων από τα πρόσωπα και τα μέλη της οικογένειάς τους. Δηλαδή, άμα αγοράσουν κάτι οι άνθρωποι, δεν πληρώνουν ΦΠΑ. Έχουν φτιάξει ένα νόμο εκεί πέρα και πρέπει να το δηλώσεις. Έτσι. Εφοδιασμό στα κηλικία που αγοράζουν τα πράγματά τους εκεί πέρα. Δεν πληρώνουν ΦΠΑ. Και του πολιτικού προσωπικού του ΝΑΤΟ.
4: Κυρία Κώστα, συγγνώμη που σας διακόπτω.
17: Ναι.
4: Η Ελλάδα.
17: Ναι.
4: Ο βασικός στόχος που έχει θέσει η Συμμαχία,
17: ναι.
4: Για τη συμμετοχή στο ΝΑΤΟ,
17: ναι.
4: Είναι το 2% του ΑΕΠ της κάθε χώρας που συμμετέχει.
17: 7 δισεκατομμύρια δίνουμε.
4: Περιμένετε. 2% του ΑΕΠ. Εμείς, ναι. Ξέρετε πόσο δίνουμε στο ΝΑΤΟ.
17: 5.
4: Το 3,5%.
17: 3,5, ναι. Και θα το πάει 5, ναι.
4: Περίπου 9,6 δις ευρώ.
17: Ναι, εγώ σας είπα 7, σας είπα λίγο γιατί ήταν με το παλιό.
4: Εγώ σας είπα με το
17: καινούργιο. Ναι. Καταλάβατε. Και εκεί πέρα κύριε Πρόεδρε, υποστήριξη, έτσι. Βέβαια.
4: Γιατί τι θα κάνανε.
17: Αυτό είναι, όχι από τώρα. Είναι του 1993. Και τροποποιήθηκε, αναπληρώθηκε επί Πασόκ, βέβαια, έβαλε και άλλα το πίπερο το Πασόκ. Και μετά πάλι και ο Τσίπρας, ας πούμε, το 18, και αυτό έβαλε και σάλτσα και άλλα το πίπερο. Δηλαδή, κατάλαβες. Και τι λέει, ένα παράδειγμα, ας πούμε, λέει ότι δηλαδή που δεν μπορούν να πληρώσουν ΦΠΑ, δεν πληρώνουν ΦΠΑ. Την κατασκευή, βελτίωση και επισκευή, συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων και έργων κοινής υποδομής του ΝΑΤΟ που βρίσκονται στην Ελλάδα. Μάλιστα. Την κάλυψη προσωπικών αναγκών των αλλοδαπών στρατιωτικών, πολιτικού προσωπικού του ΝΑΤΟ, έτσι. Και εξαρτημένων από τα πρόσωπα και τα μέλη της οικογένειάς τους. Δηλαδή, άμα αγοράσουν κάτι οι άνθρωποι, δεν πληρώνουν ΦΠΑ. Έχουν φτιάξει ένα νόμο εκεί πέρα και πρέπει να το δηλώσεις. Έτσι. Εφοδιασμό στα κηλικία που αγοράζουν τα πράγματά τους εκεί πέρα. Δεν πληρώνουν ΦΠΑ. Και του πολιτικού προσωπικού του ΝΑΤΟ.
2: Κυρία Κώστα, συγγνώμη σας διακόπτω.
18: Ναι.
2: Η Ελλάδα.
18: Ναι.
2: Η Ελλάδα, ο βασικός στόχος που έχει θέσει η συμμαχία.
18: Ναι.
2: Για τη συμμετοχή στο ΝΑΤΟ.
18: Ναι.
2: Είναι το 2% του ΑΕΠ της κάθε χώρας που συμμετέχει.
18: 7 δισεκατομμύρια δίνουμε.
2: Περιμένετε. 2% του ΑΕΠ. Εμείς ναι. Ξέρετε πόσο δίνουμε στο ΝΑΤΟ.
18: 5.
2: Το 3,5%.
18: 3,5, ναι. Και θα το πάει 5, ναι. Το υπερκαλύπτουμε.
2: Περίπου 9,6 δις ευρώ.
18: Ναι, εγώ σας είπα 7, σας είπα λίγο γιατί ήταν με το παλιό.
2: Εγώ σας είπα με το καινούργιο.
18: Ναι, ναι, ναι, ναι.

0: κατασκευή, βελτίωση και επισκευή, εισιτήριση και λειτουργία των εγκαταστάσεων και έργων κοινής υποδομής του ΝΑΤΟ που βρίσκονται στην Ελλάδα. Μάλιστα. Την κάλυψη προσωπικών αναγκών των αλλοδαπών στρατιωτικών, πολιτικού προσωπικού του ΝΑΤΟ, έτσι, και εξαρτημένων από τα πρόσωπα και τα μέλη της οικογένειάς τους. Δηλαδή, άμα αγοράσουν κάτι οι άνθρωποι, δεν πληρώνουν ΦΠΑ. Υπάρχει, έχουν φτιάξει ένα νόμο εκεί πέρα και πρέπει να το δηλώσεις. Έτσι. Εφοδιασμό στα κηλικία που αγοράζουν τα πράγματά τους εκεί πέρα. Δεν πληρώνουν ΦΠΑ. Και του πολιτικού προσωπικού του ΝΑΤΟ.
1: Κύριε Κώστα, συγγνώμη, σας διακόπτω.
0: Ναι.
1: Η Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Ο βασικός στόχος που έχει θέσει η Συμμαχία,
0: ναι,
1: για τη συμμετοχή στο ΝΑΤΟ,
0: ναι,
1: είναι το 2% του ΑΕΠ της κάθε χώρας που συμμετέχει.
0: 7 δισεκατομμύρια δίνουμε.
1: Περιμένετε. 2% του ΑΕΠ. Εμείς, ναι, ξέρετε πόσο δίνουμε στο ΝΑΤΟ.
0: 5.
1: Το 3,5%.
0: 3,5, ναι, και θα το πάει 5, ναι.
1: Περίπου 9,6 δις ευρώ.
0: Ναι, εγώ σας είπα 7, σας είπα λίγο γιατί ήταν με το παλιό.
1: Εγώ σας είπα με το καινούργιο.
0: Ναι. Καταλάβατε. Και εκεί πέρα κύριε Πρωθυπουργέ, για τον εργαζόμενο.
1: Αναμένετε μέσα στο 2026.
0: Ναι.
1: Αναμένετε.
0: Ναι.
1: Έτσι, να δαπανίσουμε για το ΝΑΤΟ.
0: Ναι.
1: Πόσο είναι, μισό λεπτό. 11 δισεκατομμύρια δολάρια, 9,6 ευρώ.
0: Μας.
1: 3,5.
0: Δηλαδή πληρώνουμε χρήματα για να σκοτωθούμε.
1: Βάζει στόχο, βάζει μάλλον ως όριο κατώτερο το 2%. Και εμείς σχεδόν δίνουμε τα διπλάσια. Δεν δίνουμε τα σχεδόν τα διπλάσια. Περιμένετε, κύριε Κώστα, μισό λεπτό. Ώρα, ένα λεπτάκι ακριβώς. Ευχαριστώ.
2: Real FM. Η ώρα είναι 1.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συμβάλλει
13: σχεδίασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν χωρίς πρόσθετα και χημικά.
14: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν

0: έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο Πινάς.
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
4: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Δεν τον εκοιτάτε, κύριε Πρωθυπουργέ. Έχετε γίνει νινίκος, νενέκος των ξένων δυνάμεων. Έτσι μου αποδεικνύει. Επιτέλους, μην το παρακάνετε. Άλλο ρε παιδιά πάλι. Αυτοί οι Ισραηλινοί έχουν κατασπάξει εκεί πέρα τους Παλαιστίνιους. Ο Παλαιστινιακός λαός θρηνεί καθημερινά τα παιδιά του. Τα παιδιά του πάνε εκεί, τους γκρεμίζουν τα σπίτια. Τα σπίτια. Οι έπικοι αυτοί εκεί πέρα που έχουν κουβαλήσει όλα τα κακοποιά στοιχεία από όλες τις χώρες έχουνε... Γι' αυτό το Ισραήλ έχει πάει 6 εκατομμύρια πόσο είναι. Έχουν όλα τα κακοποιά στοιχεία, τα έχουν μαζέψει εκεί πέρα. Εκεί πέρα και τους τα χρηματοδοτούν, τους δίνουν μισθό, τους χτίζουν σπίτια εκεί, γκρεμίζουν τις περιουσίες, σκοτώνουν οικογένειες Παλαιστινίων, τους κλέβουν, μέχρι τα πρόβατα τους κλέβουν. Τα πρόβατα τους κλέβουν, τους έχουν ρημάξει. Τους έχουν ρημάξει. Λοιπόν, και τι άλλο βρε, οι απάνθρωποι. Ισραηλινό σχέδιο για φυλακές με κροκόδιλους. Άκουσον.
7: Δεν το κατάλαβα αυτό τι είναι.
6: Κροκόδιλους, παιδί μου. Ναι, θέλει να φυλάνε τις φυλακές κροκόδιλοι, λέει, για να μην θεραπετρεύουν οι Παλαιστίνοι. Έτσι. Δηλαδή αυτό είναι το προηγουμένο δυτικό κράτος της Μέσης Ανατολής που το λένε αυτοί εκεί πέρα, κούνια που τους κούναγε. Φτάνει σε σημείο να, ξέρω εγώ, να βάλει τους κορκόδους του Νείλου, ναι, να φυλάνε τους Παλαιστίνιους κρατημένους, να μην την κοπανίσουν, λένε, από τη φυλακή. Ναι, πραγματικά. Αυτό το έχω να πω καιρό. Και ένας υπουργός εθνικιστής από το εκεί πέρα, άλλη φασιταριά να πούμε, το υποστήριξε και λέει ναι, λέει, έτσι λέει. Από το είχε κάνει από το 25 το Δεκέμβρη. Το είχαν δηλώσει να γίνουνε. Δεν καταλαβαίνεις. Δηλαδή με λίγα λόγια αυτό το κράτος μόνος του θα βγάλει τα μάτια του, διότι δεν το έχουν καταλάβει. Θα κάνουνε παγκοσμίως στον κόσμο να μισήσει αυτό το κράτος και θα την πληρώσουν ποιοι. Θα την πληρώσει ο λαός του Ισραήλ. Θα την πληρώσει. Και είναι αμαρτία από το Θεό. Και επειδή έχει φασιστοναζιστικές κυβερνήσεις. Ακού, λέει, κροκόδιλους, λέει. Θα τους φέρει, ναι. Από τον Νείλο εκεί πέρα που έχουν κροκόδιλους, μωρέ. Ναι. Θα περί γύρω στις γύρω και στις φυλακές, θα μην μπορέσουν αυτοί να την κοπανάνε, να αποδράσουν, ας πούμε, οι φυλακισμένοι. Ναι, λες, κατάλαβες. Λοιπόν. Πάλι τι άλλο τώρα, ένα άλλο πράγμα, ρε φίλε.
7: Ολοκληρώστε.
6: Ναι, ολοκληρώνω. Εδώ πέρα η κυβέρνηση βάζει κόφτες. Βάζει κόφτες στους ανθρώπους αμαία. Τους βάζει κόφτες.
7: Βάζει
6: δηλαδή, κόφτες. Ναι, βεβαίως, στις αναπηρικές συντάξεις. Εδώ πέρα, κύριε, το ξέρετε ότι...
7: Αυτό.
6: Ναι, τα μπαστούνάκια και χαρατσάκια τα αγοράζουν οι άνθρωποι με δικά τους λεφτά. Με δικά τους λεφτά τα αγοράζουν.
7: Ναι, πληρώνουν κάποια συμμετοχή.
6: Ναι, πληρώνουν, ναι. Ενώ, ναι, πληρώνουν. Κάποιοι
7: λέτε ότι θα έπρεπε να δίνονται δωρεάν.
6: Έπρεπε να δίνονται δωρεάν.
7: Είναι ένα θέμα,
6: είναι,
7: το ακούω αυτό.
6: Είναι
7: λέτε.
6: Πράγματα αυτά, κύριε Μητσοτάκη. Μετά ασχολείστε και πάτε εκεί και κάνετε φιέστες για.
7: Αλλά αυτό βέβαια δεν είναι τωρινό.
6: Κάτσε και τι θα κάνουμε τώρα.
7: Όχι, όχι,
6: δεν είναι τωρινό το ένα,
7: είναι...
6: δεν είναι τωρινό το άλλο. Δηλαδή θα τα αφήσουμε να πηγαίνει.
7: Άλλο προσπαθώ να σας πω. Ότι και πριν από 10 χρόνια.
6: Ναι.
7: Για να πάρεις ένα νοσοκομιακό κρεβάτι.
6: Μάλιστα.
7: Το πιο απλό.
6: Ναι.
7: Από το πιο απλό μέχρι έναν. Το πιο απλό είναι με μανιβέλα.
6: Μάλιστα.
7: Για να
6: ναι.
7: σας δώσω να καταλάβετε.
6: Ναι,
7: μέχρι
6: ναι.
7: ένα πιο σύνθετο που έχει, ας πούμε, κοντρόλ ναι. για να μπορεί ο.
6: Ναι.
7: Το ανάπηρος να μπορεί να. Εάν έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετείται να κάνει κάποιες κινήσεις.
6: Μάλιστα.
7: Το ποσό της συμμετοχής αρκετά υψηλό. Θέλω να πω ότι δεν είναι. Δεν είναι ότι τα δίνανε δωρεάν και τώρα δεν τα δίνουν. Ναι.
6: Μάλιστα.
7: Εμπόριο είναι όλα.
6: Εμπόριο να πούμε. Ναι. Εμπόριο, ναι, ναι, ναι. Βγάζει, θέλω, δηλαδή το θεωρούν κόστος, δηλαδή. Έτσι. Για δωρεάν στις δομές και υπηρεσίες για την πρόληψη, για τη θεραπεία και αποκατάσταση των αμαία, το θεωρεί κόστος η κυβέρνηση. Αυτή την κυβέρνηση έχουμε σήμερα.
7: Τώρα,
6: και
7: οι προηγούμενες
6: τα ίδια πράγματα.
7: Συγγνώμη που θα σας το πω, μπορώ να σας στεναχωρήσω.
6: Ναι.
7: Μάλλον δεν θα σας στεναχωρήσω.
6: Όχι,
7: αλλά υπάρχει και άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι στη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν είναι στην κυβέρνηση, που είχε πει κάποτε ότι δεν πεθαίνουν και ηλικιωμένοι.
6: Και τώρα η λύθη.
7: Όχι, όχι, αφήστε τη.
6: Δηλαδή σκέφτεται κάποιος μία ηλικιότητα και έχει το θράσος και το ξεστομίζει. Αυτός τώρα τι είναι, λέγεται άνθρωπος. Άνθρωπος. Πρέπει να υποστηρίζεις το δίκαιο του φτωχού, κύριοι, αν θέλετε να ελεγόσαστε άνθρωποι, και να αγωνίζεστε για το δίκαιο του φτωχού, αν θέλετε να λεγόσαστε άνθρωποι. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή τώρα, κύριε, τι θα γίνει. Αυτή είναι η καπιταλιστική οικονομία. Χωράει, ας πούμε, 7 δισεκατομμύρια ευρώ για το ΝΑΤΟ, εξοπλισμούς, για τους άλλους τους ομίλους επιχειρηματικούς. Εξαντλείται όμως, είναι για να καλύψει καθολικά τις ανάγκες των ανθρώπων με αναπηρία. Ε?
7: Ευχαριστώ, κύριε Κώστα.
6: Αυτό είναι.
7: Καλό
6: καταλάβατε.
7: Βράδυ.
6: Ναι, οι ευαίσθητοι. Αυτός είναι, κύριε, ο καπιταλισμός.
7: Καλό ξημέρα.
6: Δεν υπάρχει στον καπιταλισμό ανθρωπιά, κύριε.
7: Ευχαριστώ, κύριε Κώστα.
6: Άνθρωπος, ναι, δεν υπάρχει στον καπιταλισμό ανθρωπιά.
7: Καλό ξημέρωμα.
6: Να το έχετε, να το καταλαβαίνετε και να το ξέρετε.
7: Καλό ξημέρωμα.
6: Μόνο στο σοσιαλισμό.
7: Με τη ζέστη,
6: πώς
7: θα πήγαμε σήμερα.
6: Ανθρωπιά.
7: Με τη ζέστη, πείτε μου, πώς θα πήγαμε σήμερα. Για να κλείσουμε.
6: Μπορείτε.
7: Με τη ζέστη, πώς θα πήγαμε.
6: Με τη ζέστη, ναι. Να σου πω. Δεν βγαίνω έξω το πρωί.
7: Καλά κάνω.
6: Δεν βγαίνω το μεσημέρι.
7: Προσέχετε, εντάξει.
6: Μπορώ να πω, όχι, εσύ,
7: εντάξει, αυτό.
6: Όχι, έχω, επειδή εγώ δεν μπορώ το air condition, η γυναίκα μου. Έχω ανεμιστήρα.
7: Ανεμιστήρα.
6: Είναι μια χαρά το ανεμιστήρακι. Ωραίο ανεμιστήρα, με δροσίζει. Όχι, δεν μπορώ το air condition. Και το βράδυ το ανοίγω στην κρεβατοκάμαρα και κάνα μισάωρο και μετά το κλείνω και
7: πέφτω. Άμα δροσίζει το δωμάτιο.
6: Ναι, μετά γίνεται κλειστή η πόρτα, είναι ωραία. Κατάλαβες. Ναι. Έτσι το έχω βρει και είμαι.
7: Καλό βράδυ, κύριε Κώστα.
6: Θα το περάσουμε.
7: Θα το περάσουμε. Με λίγη προσοχή. Να είστε καλά.
6: Λοιπόν. Άντε, καλή δύναμη.
7: Γεια σας και εσείς.
6: Ευχαριστώ πολύ.
7: Καλό βράδυ.
6: Καλώς
7: ήρθατε. Γεια, γεια. Μου έχει στείλει εδώ ο Πουαρό ένα μήνυμα. Αλλά πολλά μήνυμα έχουν έρθει, 123 μήνυματα. Τώρα τι θα προλάβω, δεν ξέρω. Κύριε Μάρκο, χαίρομαι που η απάντησή μου σας κάνει. Δεν συμβαίνει συχνά. Κάποιοι λέει αναγκάζονται, η Λιμπερασιόν το γράφει. Λοιπόν, έψαξα και βρήκα το άρθρο της Λιμπερασιόν, το ρεπορτάζ της Λιμπερασιόν. Το υπογράφει ο Φαμπιέν Περιέρ, ο οποίος είναι ανταποκριτής. Δεν το υπογράφει Έλληνας και έχει μια σημασία αυτό. Λέει λοιπόν η Λιμπερασιόν για την Ακρόπολη, είναι άκρος δυσφημιστικό το άρθρο, το ρεπορτάζ, θέλω να σας πω. Λέει λοιπόν, γιατί μπήκα στο site της Λιμπερασιόν και διαβάζω μέχρι ενός σημείου, γιατί μετά είναι συνδρομητική. Στους πρόποδες της Ακρόπολης στην Αθήνα, ένα ζευγάρι Γερμανών μαλώνει τα παιδιά τους. Σταματήστε να μαλώνετε, αναγκαστήκαμε να κατεβούμε εξαιτία σας. Φτάνει πια. Ο Σβέν, πατέρας, 40, εξηγεί στη Λιμπερασιόν. Πληρώσαμε 30 ευρώ για τη εισιτήρια μας. Ο μικρός χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα. Δεν υπάρχουν στην κορυφή. Όλοι κατεβήκαμε ξανά και δεν μας αφήνουν να μπούμε ξανά. Έπειτα αναστέναξε. Αυτή η ζέση των 38 βαθμών δεν είναι εύκολη για κανέναν. Λίγο αργότερα, δύο γαλίδες βγαίνουν από τον αρχαιολογικό χώρο, η Νούρα, η οποία διευθύνει ένα σύλλογο με αναπτυξιακό προσανατολισμό, εξηγεί. Ευτυχώς είχαμε ρωτήσει εκ των προτέρων αν υπήρχαν τουαλέτες πάνω. Μας κατεύθυναν σε αυτές ακριβώς πριν τα τουρνικέ εισόδου. Αλλά το χειρότερο είναι για τους ανθρώπους που εργάζονται εκεί πάνω, μερικές φορές σε φυλάκια στον καυτό ήλιο. Οι συνθήκες τους είναι άθλιες. Έχει μαρτυρίες τουριστών. Και έχει και εργαζόμενους. Τώρα λέει θέλουν να δημιουργήσουν μια εταιρεία που θα μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες εστίασης στο χώρο. Αρμέγουν τους τουρίστες και μετατρέπουν τον ιερό βράχο σε εμπόρευμα. Ένας εργαζόμενος άλλος δήλωσε στην εφημερίδα ότι ο διαγωνισμός προκήρυξε το Υπουργείο Πολιτισμού συνολικού ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ για τη διαχείριση του συστήματος έκδοσης και ελέγχου των ηλεκτρονικών εισιτηρίων. Δεν είναι σε οι πλειοδότριες εταιρείες δεν είναι σε θέση να προσφέρουν αξιοπρεπείς συνθήκες υποδοχής. Προβλέπονται, λέει, VIP επισκέψεις στον αρχαιολογικό, δεν το ξέρω αυτό, οι οποίες κοστίζουν 5.000 ευρώ και επιτρέπουν στους επισκέπτες να αποφεύγουν τον συνωστισμό. Πέρσι πραγματοποιήθηκαν, λέει, περίπου 70 τέτοιες ιδιωτικές επισκέψεις. Η Λιμπερασιόν τα λέει αυτά. Αυτό βέβαια ελέγχεται για τα 5.000, για να είμαι ειλικρινής. Σύμφωνα με την εφημερίδα, 4,5 εκατομμύρια τουρίστες επισκέπτονται τον Ιερό Βράχο κάθε χρόνο, κατά μέσο όρο κάθε μέρα 12.000 επισκέπτες. Το 2021 η ίδια εφημερίδα είχε γράψει άρθρο για τον Ιερό Βράχο που είχε ως τίτλο «Ακρόπολη τσιμενταρισμένη και παραμορφωμένη ομορφιά». Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Είναι. Καλιγουλά. Έχετε καταλάβει, φαντάζομαι, ότι ο κάθε ένας ακροατής, φίλος, φίλη, ανάλογα με το τι πιστεύει, κατακυραυνούν τα υπόλοιπα. Μου γράφει εδώ Καλιγούλας, ενώ λέει στον κομμουνισμό ήταν τόσο πολλοί ανθρωπίστες που έστειλαν κάτι εκατομμύρια στα γκούλαγκ. Το 99% του ποσού δεν πάει στο ταμείο του ΝΑΤΟ. Είναι χρήματα που ξοδεύει το ελληνικό κράτος για το δικό του στρατό. Για... δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Θα δω τις δαπάνες και θα σου πω. Για το 99% που μου λες. Μου φαίνεται ακραίο και υπερβολικό το 99%, αλλά θα το δω. Εγώ είπα τι δίνουμε στο ΝΑΤΟ. Ποια είναι η συνεισφορά μας. Τώρα, ναι, προφανώς αφορούν και τις αγορές που κάνουμε, αλλά για το 99% δεν είμαι σίγουρος. Στη Ρόδο μου γράφει εδώ ο Νικόλας, οι Εβραίοι όταν ψωνίζουν από, μου λέει, κάποιο μαγαζί και άλλα μαγαζιά, παίρνουν το ΦΠΑ πίσω, υπάρχει ειδικό ταμείο. Το tax free, μισό λεπτό τώρα, το tax free που αφορά τους κάποιους πολίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης υπήρχε, νομίζω υπάρχει ακόμα. Γιατί είναι μπούρδα το τα δίνουμε για το ΝΑΤΟ, δεν δίνουμε για το ΝΑΤΟ. Θα δω ακριβώς τα ποσοστά, δεν είμαι, δεν έχω τα ποσοστά αυτή τη στιγμή. Κύριε Σπύρο, δεν κάνω κανένα αγλάισμα. Επίσης θέλω να σας πω ότι αν θεωρείτε ότι οι απόψεις των συνακροατών δεν είναι σοβαρές, μπορείτε να μην ακούτε. Δεν σας υποχρεώνει κανείς. Για να ακούτε ραδιόφωνο δεν πληρώνετε. Δεν έχετε κόψει εισιτήριο. Δεν σας παίρνουμε τα λεφτά. Αν θέλετε ακούτε. Αν δεν θέλετε δεν ακούτε. Διαβάζω την κριτική σας όπως βλέπετε. Πρώτον, δεν είναι θέμα του τι επιτρέπω και τι δεν επιτρέπω. Η εκπομπή έχει γραμμές ανοιχτές επικοινωνίας και βγαίνουν οι ακρότες και λένε την άποψή τους. Δεν σας αρέσει. Δεν έχω αντίρρηση. Απλά σας απαντώ. Το διοικητή του τάγματος Αζόφ διόρισε αρχιστράτηγο Ζελένσκι. Δεν το ξέρω που άρω, πρέπει να το δω. Καλά. Δεν διαγράφει γι' αυτό ο κύριος Άλμας από τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Μιχαλή, κουβέντα κάνουμε. Το έχω ξαναπεί. Αν είναι να είμαι μέτοχος, δεν έχω λόγο να είμαι εδώ. Ο Ο κύριος Γιάννης, ο κύριος Λάζαρος, γεια σου φίλε Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ, πόσο έχετε? 9 βαθμοί κρύο. Φίλε Αριστοτέλη, 40 βαθμοί. Γιάννη, άσε με να ψάξω να βρω πόσο δίνουμε για τον ΝΑΤΟ. Εσύ μου λες 99%, εγώ σου λέω θα ψάξω να βρω. Όχι, δεν δίνουμε. Καλημέρα Μανώλη, παρακολουθώντας συζήτηση κάθομαι και σκέφτομαι και με ένα πρόχειρο ψάξιμο διαπιστώνω ότι 13η και 14η σύνταξη μισθός στο δημόσιο θα στήχιζε για όλους περίπου 5 δις, δηλαδή τα μισά από αυτά που έχουμε υποχρέωση να δώσουμε στο ΝΑΤΟ, δηλαδή με λίγα λόγια αν δίναμε το 2% όπως δίνουν οι περισσότερες χώρες για εξοπλιστικά θα μπορούσαμε να δώσουμε μια πραγματική ανάσα στο λαό. Και να σου πω και το τρίκ που εννοείται θα στήχιζε λιγότερο στην κυβέρνηση, διότι έμεσα ή άμεσα το 15 με 20% για να μην πω 30 θα πήγαινε στο φόρο, οπότε κοστολογημένα θα μπορούσε να ήταν και γύρω στα 4 δις για να δεις πόσο μακριά είμαστε από την πραγματικότητα και τι ενοχές έχουμε. Ναι, δεν ξέρω τώρα, κύριε Νίκο μου από το Βερολίνο, χαιρετισμούς κιόλας, πώς κάνετε τον υπολογισμό. Νομίζω ότι 13η θα την ανακοινώσει στη ΔΕΘ, αλλά θα είναι στο ύψος της Εθνικής, εκεί γύρω στα 4. Παραπάνω από τα 3, 4 κάτι. Παραπάνω από τα 3 που είναι να δώσει το Νοέμβριο, αλλά πάντως θα ταυτιστεί 13η εν πάση περιπτώσει. Νομίζω, έχω μια πληροφόρηση ότι κάπως έτσι θα πάει το πράγμα. Θα το δούμε. Έχει ο Θεός. 19 λεπτά μετά τη μία. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Studio papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Τραγουδάκι, επιστρέφουμε.

0: 25 λεπτά μετά τη μία. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Γιάννη, θα με επιτρέψεις να κάνω εγώ το, να ψάξω εγώ για τον ΝΑΤΟ. Τώρα εσύ μου στέλνεις κάποια πράγματα και το μυαλό μου αυτή τη στιγμή δεν είναι καθαρό για να τα διαβάσω και να, να δω τι λένε. Θα το ψάξω και θα το πω. Δεν είναι. Μην βιάζεσαι. Να υπάρχει βιασύνη. Καλή μόνο. Ιωσήφ από την Αριζόνα, έλα Ιωσήφ.
1: Καλά φίλε, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Πώς είσαι?
0: Προσπαθώ.
1: Συγγνώμη για νωρίτερα, απλά κάτι έτυχε με τη δουλειά και ξέρεις, τη δουλειά είναι δουλειά.
0: Καλά, τι είναι, δουλειά προηγείται, εννοείται. Εξάλλου και εγώ εδώ τη δουλειά μου κάνω.
1: Ναι, εντάξει,
0: οπότε...
1: εντάξει σίγουρα. Αλλά δεν θέλω να χαλάσω τη δικιά σου δουλειά.
0: Όχι, μάτια, τι είπα να πει.
1: Χαιρετίσματα πολλά στον Αυγολέμωνο.
0: Να πω ότι ο Αυγολέμωνος είχε ένα... έκανε μια επέμβαση, καλά είναι. Και για κάνα μήνα μου είπαν ότι είναι, τέλος πάντων, όχι η νοσηλεία, αλλά είναι σε μια αποκατάσταση.
1: Α, επεραστικά του τότε.
0: Ναι, καλά είναι.
1: Ελπίζω αν ακούει να με ακούσει και του εύχομαι την καλύτερη ανάρρωση.
0: Ναι.
1: Και μακριά από γιατρούς στο μέλλον, εύχομαι.
0: Εντάξει, όσο είναι δυνατό.
1: Αναγκαίο κακό, βέβαια.
0: Ναι.
1: Γιατροί, δικηγόροι, όλα αυτά, αναγκαίο κακό. Παπάδες. Χαιρετισμού στον Ξενομερίτη, την κυρία Γιώτα, τον κύριο Λευτέρη, τον Αριστοτέλη, τον Μαύρο Ρόδο, τον Μπούμερα, την κυρία Κατερίνα, τον Νίκο και όποιος έχω ξεχάσει, ζητώ συγγνώμη.
0: Ναι,
1: Μανώλη, θέλω να σου πω έτσι, επειδή ακούω κάποια πράγματα εδώ πέρα στον αέρα και προβληματίζομαι και για μένα νομίζω η Ελλάδα είναι τρεις κατηγορίες. Είναι αυτοί που είναι, έχουν βολευτεί κάπου και θα το αναλύσω λίγο αυτό μετά αν μου επιτρέψεις.
0: Ναι.
1: Αυτοί που ευελπιστούν να βολευτούν κάπου και αυτοί που την κάνουν και έχουν ξεφύγει. Και όταν λέω τι κάνουν, δηλαδή έχουν φύγει στο εξωτερικό γιατί δεν αντέχουν άλλο αυτό το να μην πω τι.
0: Ναι.
1: Μάλλον τέσσερις, συγγνώμη. Και αυτοί που κάθονται και υποφέρουν. Τους ξέχασα εκείνους τους κουπεράδες. Λοιπόν,
0: να
1: μου επιτρέψεις να πω δηλαδή τι θέλω να πω. Δηλαδή, έχω παρατηρήσει κάποια πράγματα εξαιρετικά περίεργα στην Ελλάδα για τα οποία δεν νομίζω να ευθύνεται η οποιαδήποτε κυβέρνηση.
0: Όπως?
1: Δηλαδή, πας σε μια τράπεζα. Λέει η τράπεζα ανοίγει 8 η ώρα. Έτσι. 8 η ώρα λέει ανοίγει. Το έχει απ' έξω εκεί πέρα, το γράφει. Το λέει ας πούμε εκεί πέρα. Και δεν έχω δει ποτέ μια φορά στη ζωή μου μια τράπεζα. Συγγνώμη.
0: Χαιρετισμούς από τον Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ.
1: Χαιρετισμούς να το πεις και πού. Ναι, συγγνώμη. Χαιρετισμούς στον Αριστοτέλη. Έχουμε να είναι καλά άνθρωπος. Δεν έχω δει μια τράπεζα ποτέ στην Αμερική να ανοίγει 8 και 1. 8 λέει, 8 ανοίγει.
0: Ναι.
1: Εδώ πας σε μια τράπεζα απ' έξω, τη στείνεις ας πούμε ένα τέταρτο νωρίτερα. Εδώ εκεί, συγγνώμη, θέλω να πω. Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Η τράπεζα ανοίγει στις 8 η ώρα, τη στείνεις εσύ ένα τέταρτο νωρίτερα απ' έξω, γιατί θα υπάρχει ουρά, εννοείται. Και...
0: ναι, δεν ξέρω αν έχει και τόση ουρά, αλλά θα σου πω. Πες.
1: Ναι, αναλόγως που είσαι.
0: Ναι, ναι.
1: Και πάει 8 και 4, 8 και 20 και περιμένεις ακόμα σαν το να μην πω τι, να ανοίξει η τράπεζα.
0: Θες να σου πω το χειρότερο.
1: Κάτσε, ναι, να μου πεις. Πες ναι. Μου.
0: Εσύ θα μου πεις για την Αμερική, γιατί εγώ δεν ξέρω. Αν χρειαστείς στην Αμερική λεφτά στις 5 ώρα τα ξημερώματα.
1: Πας σε ένα μηχανάκι και τα βγάζεις.
0: Μπράβο. Την Πέμπτη που μας πέρασε, ναι, ξημερώματα Παρασκευής. Την Πέμπτη την προηγούμενη δεν χρειάστηκε να μπω στο νοσοκομείο.
1: Ωραία, πάμε.
0: Ναι, και βγήκα. Να σε καλά. Και βγήκα ξημερώματα Κυριακής. Παίρνω λοιπόν ταξί. Και του λέω να σταματήσουμε. Μου λέει, σε παρακαλώ, μου λέει, δεν έχω. Εντάξει,
2: είστε πλέον συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Πες το, καλή την πίστη μου λέει να, το όχι του λέω, θα μπω στο σπίτι και θα βρω
1: κάπου. Δεν μπορούσατε και... να το κάνετε με Άρη?
0: Δεν ήθελε να βάνει, δεν του είπα και εγώ για να είμαι ειλικρινής, τι να σου πω. Δεν μου, άμα ήταν θα μου το πρότεινε. Και μπήκα στο σπίτι και μάζεψα κέρματα και του δώσα. Μου είπε να φύγω. Του είπα, ρε παιδί μου, δεν είναι, δεν θα χαθούμε. Όχι, του λέω περίμενε.
1: Ρε φίλε, συγγνώμη δηλαδή τώρα για να ξεκαθαρίσουμε και κάτι.
0: Τι να ξεκαθαρίσουμε.
1: Δηλαδή επειδή τα λεφτά τα έχει στην τράπεζα, νομίζω ότι είναι δικά σου. Για κάτσε καλά, ρε φίλε. Και ποιος είσαι εσύ να πούμε τώρα? Πας με το τσαμπουκά εκεί πέρα να πάρεις λεφτά από την
0: τράπεζα.
1: Έχεις
0: δίκιο.
1: Ποιος είσαι τώρα? Άντε, μπράβο.
0: Που θες να πάρεις και λεφτά από το μηχάνημα
1: για
0: να πληρώσεις ταξί.
1: Λίγο. Άντε.
0: Έμα. Άμα περίμενες μισή ώρα, πες τα παίρνεις στο λεωφόριο, δεν πληρώνεις και ταξί. Άντε, καραγκιόζακο.
1: Ωραίο να τραβάς τα μαλλιά σου ακόμα πιο πολύ.
0: Εντάξει.
1: Στην Αμερική με μια debit μπαίνεις σε ένα σούπερ μάρκετ και λες θέλω να πάρω cashback και σου δίνει εκεί πέρα, πες το σούπερ μάρκετ,
0: λεφτά
1: από το λογαριασμό σου.
0: Ναι.
1: Φανταστικό.
0: Βολικό, πολύ.
1: Ναι, αυτό ισχύει στην Ελλάδα.
0: Εδώ δεν βρίσκουμε μηχάνημα να σηκώσουμε λεφτά 6,5 ώρα το πρωί. Πλάκα μου κάνεις για να ζητήσω
1: έχω
0: λεφτά.
1: Έχω να πας σε καναπέ στο που έχει, ξέρω εγώ, μπουγάτσες και λοιπά.
0: Θα, μου φορέσουν τη φάνα, το πουκάμισο, το λευκό θα μου φορέσουν που τα βάζεις τα μανίκια από μπροστά και στα δένε πίσω. Άσε με ρε
1: Ιωσή.
0: Δεν έχουμε και στην Ελλάδα. Και παγωτά έχουμε στα ψυγεία. Άσε μας ρε Ιωσή, πλάκα μου κάνεις.
1: Φαντάζεσαι να πηγαίνεις στο περιπτωπιά σου στην πίσω κοσάρι.
0: Να πάω και να τους πω θέλω cashback. Πατήσουνε το κουμπί πανικού, θα έρθει η αστυνομία σε 3 λεπτά, θα είναι απ' έξω. Και αυτός είναι τρελός.
1: Η αστυνομία ή κλούβα θα έρθει.
0: Ή ό,τι έρθει τέλος πάντων, ό,τι προλάβει.
1: Και μετά λένε γιατί κάνω τόση ώρα στο τηλέφωνο. Είμαι 5 λεπτά στο τηλέφωνο, τα 4 τα έχεις μιλήσει.
0: Ναι, μιλάω, εγώ το ξέρω.
1: Δεν πειράζει, είναι είδες πες το ψυχοθεραπείας.
0: Αυτό είναι.
1: Ναι, τέλος πάντων να σου πω, περιμένεις να πάει 8 και 4 να σε αφήσουν μέσα. Μετά πας 2-3 λεπτά προτού κλείσει η τράπεζα και δεν σε αφήνουν να μπεις μέσα.
0: Άμα έχεις ραντεβού.
1: Καλά, άστο και το ραντεβού είναι, παίρνεις τηλέφωνο συνέχεια και δεν το σηκώνουν. Για να κλείσεις το ραντεβού, να πας μέσω του app. Όλα στην Ελλάδα έχουν γίνει μέσω του app. Λοιπόν, εγώ κάτσε λίγο να σου πω πώς το πάω, γιατί το πάω έτσι επίτηδες. Το έχω κάνει πρόγραμμα πώς θα το πάμε. Λοιπόν, παίρνεις λοιπόν εδώ πέρα, ξέρω εγώ, μια εταιρεία, την Κολοπετινίτσα TV, παράδειγμα λέμε, έτσι. Έχουν εκεί πέρα, δίνουν, ξέρω εγώ, ίντερνετ, δίνουν TV, δίνουν τι δίνουν, δεν ξέρω τι θέλουν, δίνουν. Και πας λοιπόν εσύ και λες, έχω έναν ηλικιωμένο άνθρωπο, έχω την ταυτότητα π.χ. και θέλω να τους κάνω αυτόν τον άνθρωπο σύνδεση. Α, περάστε κύριε, πάρτε ό,τι θέλετε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα επιβεβαίωσης δεδομένων. Πήγες με την ταυτότητα, παίρνω τα στοιχεία μια χαρά, σου φορτώνω 15 πακέτα και καληνύχτα σας.
0: Ναι.
1: Κανονίζουν και μια ημέρα η κατάσταση, η οποία σου λένε θα είσαι μια εβδομάδα και θα φτούν σε 3 χρόνια και τέλος.
0: Ωραία.
1: Όταν όμως για κάποιο λόγο θέλεις να κάνεις διακοπή, τότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να βεβαιωθούν ότι όλα έχουν γίνει με το γράμμα του νόμου.
0: Οκ. Okay.
1: Καταλαβαίνεις τη διαφορά?
0: Ναι.
1: Όχι, λέω, μήπως δεν την καταλαβαίνεις τη διαφορά. Και αφού θα βεβαιώσουν όλα με το γράμμα του νόμου, θα σε κάνουν να περάσεις από 40 κύματα. Θα πρέπει να σε πάρουν τηλεφωνικώς από άλλο τμήμα να κάνουν επιβεβαίωση. Δεν φτάνει που πήγες εκεί κατηδίαν, είμαι υπεύθυνη δήλωση, είμαι εξουσιοδότης, είμαι οτιδήποτε ξέρω εγώ πήγες. Πρέπει εκεί πέρα να γίνουν 38.000 σφραγίδες. Ιδιωτική εταιρεία μιλάμε τώρα, δεν μιλάμε.
0: Είναι, γιατί πρέπει να βεβαιώσεις κάποια πράγματα.
1: Όταν πήγες να κάνεις το συμβόλαιο, δεν έπρεπε αυτά τα ίδια πράγματα να βεβαιωθούν?
0: Ναι, αλλά για να γίνει πιο γρήγορα.
1: Α, γιατί να γίνει πιο γρήγορα η σύνδεση και να γίνει αργά η διακοπή?
0: Γιατί,
1: και με μικρές λέξεις, γιατί εγώ είμαι χαζός.
0: Θα σου πω, γιατί όταν κάνεις σύνδεση πληρώνεις, ενώ όταν κάνεις διακοπή σταματάς να πληρώνεις.
1: Σταματάς να πληρώνεις. Οκ. Μάλιστα. Δεν ξέρω ακριβώς τι σημαίνει.
0: Και μάλιστα.
1: Και είναι μια χώρα.
0: Εκτός αν χρωστάς.
1: Ναι, είναι μια χώρα η οποία όμως είναι γεμάτη από τέτοιες αντιθέσεις, από τέτοια προβληματάκια. Προβληματάκια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ας πούμε, έρχεται ο άλλος που περνάει, που είναι στο αντίθετο ρεύμα, έτσι, με τη γουρούνα. Γιατί αυτές οι πάπιες δεν είναι, οι βέσπες δεν είναι πια βέσπες, έχουν γίνει σε μέγεθος γουρούνας. Οι βεσπούλες οι παλιές, αν τις θυμάσαι, ήταν 10 πόντους σε φάρδος. Δεν ήταν 10, αλλά ήταν πόσο, 30.
0: Ναι.
1: Αυτά τα πράγματα τώρα έχουν γίνει ένα μέτρο σε φάρδος σχεδόν. Πόσο είναι, 50, 60, 70. Και μου βγαίνει ο άλλος, πατάει τη διπλή διαχωριστική, γιατί δεν ξέρω εγώ, ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας που είχα μάθει. Προπολεμικά. Έτσι, προπολεμικά.
0: Προπολεμικά.
1: Έτσι.
0: Μετά ήρθε ο πόλεμος. Άλλαξε.
1: Μετά ήρθε ο πόλεμος, ναι. Τώρα για ποιο πόλεμο λέω, μπορεί να λέω το πόλεμο του Ιράν τώρα. Προπολεμικά. Έλεγε ότι δεν μπορείς να πατάς τη διπλή γραμμή. Είτε έχεις δίτροχο, τετράτροχο, ό,τι και να έχεις. Δεν βγαίνεις στο αντίθετο ρεύμα και το παίζεις, πώς το λένε, ηλεκτρικός καουμπόι σαν τον Ρόμπερ Ρέντφορντ.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι. Ισχύει ακόμα αυτό ή έχει αλλάξει?
0: Όχι, τη διπλή κανονικά δεν την πατάς.
1: Δεν μπορείς να πας απέναντι. Αυτό
0: εντάξει, έχει ανοίγματα η διπλή και φαντάζομαι ότι.
1: Άμα δεν έχει ανοίγματα, άμα είσαι σε ένα κομμάτι που είναι ευθεία και δεν έχει στροφές και είναι συνεχόμενη, δεν μπορώ εγώ να πάρω το οτιδήποτε και να βγω στο απέναντι ρεύμα και να προχωράω.
0: Κανονικά δεν μπορείς.
1: Ρωτάω το κανονικά. Άσε το κάτω κάτω.
0: Αν σε σταματήσει εκείνη την ώρα, σου βεβαιώνει παράβαση.
1: Θα την κάνουμε την εκπομπή 8 μέρες.
0: Αν σε σταματήσει και αν σε εκείνη την ώρα σε σταματήσει, θα σου βεβαιώσει παράβαση.
1: Ναι, αν σε σταματήσει.
0: Πρέπει να σε δει, ναι, τι να κάνω.
1: Ναι. Αν ο άλλος όμως έχει μισό χιλιόμετρο που πηγαίνει έτσι και πας εσύ να βγεις, γιατί έχει κάποιος παρκάρει και κάνει ξεφόρτωση και στα, να μην πω τι.
0: Εκεί δεν φταίει.
1: Εσύ προσπαθεί να πας καλιά σου.
0: Εκεί δεν φταίει.
1: Ο άλλος θα σου ζητήσει μετά τα ρέστα γιατί τον έκοψες που πήγαινε εκεί πέρα σαν ηλεκτρικός καβαλάκι.
0: Ναι, ισχύει.
1: Κατάλαβες. Δηλαδή θέλω να σου πω, είναι κάποια πράγματα. Είναι κάποια πράγματα, χιλιάδες τέτοια πράγματα, έτσι. Και βγαίνει μετά οποιοδήποτε και σου λέει, άχρε φίλε, φταίει το τάδε κόμμα. Και μια πολύ καλή κυρία εκεί πέρα στο σταθμό είχε πει το εξής, δεν φταίει, φταίει το ότι έχει χαθεί η παιδεία, δεν υπάρχει παιδεία πια. Δεν υπάρχει παιδεία. Και καλή ώρα τώρα τον Αρτούρο, δεν ξέρω αν ακούει ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Αλλά θέλω να πω κάποια πράγματα τώρα επί του θέματος αυτού. Ότι εγώ πιο πολύ εμπιστεύομαι με έναν άνθρωπο από την Αλβανία να πω θα κάνουμε κάτι μαζί. Να του πω είτε είναι μάστορα στην τεχνίδα, είτε πω ρε φίλα, πιούμε ένα καφέ. Τι ώρα θα βρεθούμε στις 6. Πού, στο τάδε μέρος. Ο άνθρωπος θα είναι εκεί 6 παρά. Ναι. Εάν το πεις με Έλληνα θα βρεθούμε στο τάδε μέρες του 6, μπορεί να πει 6 την τάδε ημερομηνία του χρόνου.
0: Εντάξει, εξαρτάται που θα πέσεις τώρα. Μπορεί και να. Μπορεί και έτσι, μπορεί και αλλιώς.
1: Εγώ μιλάω για την πλειοψηφία τώρα. Είμαι έναν Έλληνα μάστορα. Θα του πεις, ρε φίλε, τι, τάδε το πρωί. Μετά από μία εβδομάδα αφού τον έχεις πάρει 18 φορές και δεν το έχεις σηκώσει, θα σου πει, ρε φίλε, και τι θέλεις. Κατάλαβες. Δεν έχω πρόβλημα. Πες στον άνθρωπο. Δεν θέλω, δεν με ενδιαφέρει, δεν θα έρθω, κάτι μου τύχε. Αλλά πες του το την ημέρα, πες του το την προηγούμενη. Μην τον πάρεις μετά από 3 μέρες τηλέφωνο και του ζητάς και τα ρέστα. Ενώ οι άνθρωποι που είναι από την Αλβανία, όταν λένε κάτι, το εννοούνε.
0: Ναι, γιατί θέλουν να πάρουν
1: δηλαδή
0: τα λεφτά.
1: Δηλαδή, εγώ έχω φτάσει στο σημείο να αποφεύγω τους Έλληνες.
0: Γιατί θέλουν να πάρουν
1: γιατί
0: τα λεφτά.
1: Είναι μη βάσιμη.
0: Άκου, άκου.
1: Δεν μιλάω τώρα για όλους.
0: Χρειάστηκα ένα μάστορα και είχαμε κλείσει ραντεβού να έρθει μια Τρίτη.
1: Ναι, Τρίτη τι, Περίμενε. Τρίτη παρουσία.
0: Περίμενε. Και με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, μπορώ να έρθω το Σάββατο? Γιατί έχω ένα κενό. Και του λέω, έλα, του λέω, όχι, του λέω, και άκου, του λέω να δεις. Δεν θα έχω, του λέω, τα λεφτά το Σάββατο, θα τα έχω την Τρίτη. Και τι γυρνάει και μου κάνει. Έλα, του, Δευτέρα, του λέω, θα έχω τα λεφτά. Αν θες, του λέω, να έρθεις το Σάββατο, δεν θα μπορώ να σε πλήσω, θα σε πλήσω Δευτέρα. Και τι γυρνάει και μου κάνει. Όχι, μου λέει την Τρίτη. Και με παίρνει Δευτέρα και με ακυρώνει και την Τρίτη.
1: Τι άλλο θέλει.
0: Ωραίος.
1: Φανταστικός.
0: Εντάξει, βρήκα άλλον.
1: Φανταστικός. Γκάγκστερ.
0: Και γνωστός, έτσι, όχι άγνωστος.
1: Ναι, δεν.
0: Γιατί αν ήταν άγνωστος και εγώ θα έλεγα, ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Ό,τι χειρότερο.
0: Αυτά.
1: Ξέρεις, παλιά ο πατέρας μου έλεγε, ο λόγος σου και η χειραψία σου είναι συμβόλαιο. Εσύ πιστεύεις ότι ισχύει αυτό ακόμα?
0: Για κάποιους ανθρώπους ισχύει, για κάποιους δεν ισχύει.
1: Ναι, δεν λέω ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ αξιότιμοι.
0: Που τηρούν και το λόγο τους και την χειραψία τους. Υπάρχουν
1: ναι,
0: και άνθρωποι
1: που το τιμάνε. Έχω εγώ κάποιους φίλους που είναι έτσι και τι να σου πω. Θα του έδινα το πορτοφόλι μου να το κράταγε μια εβδομάδα, ας πούμε, αν το χρειαζόταν να το αφήσω κάπου. Και ούτε καν θα καθόμουν να ψάξω τι είχε μέσα πριν το δώσω.
0: Αυτό.
1: Αλλά θέλω να σου πω ότι γενικότερα. Έχουν κάποια πράγματα ξεφύγει. Γενικότερα.
0: Ισχύει.
1: Και μετά, ας πούμε, δηλαδή, ακούω κάποια πράγματα του στυλ. Έλα, μωρέ, τώρα εντάξει. Δηλαδή, ζορίζομαι όταν ακούω την εκπομπή κάποιες φορές. Γιατί ακούω. Αχ, ναι, δεν μπορούμε, δεν έχουμε. Έχω 17 διαμερίσματα. Ρε φίλε, πώς δεν μπορείς με 17 διαμερίσματα? Τι έχει γίνει εδώ πέρα? Να καταλάβω κι εγώ. Ή ξέρω εγώ, όχ, το παιδί δεν μπορεί, του έδωσα 5.000. Και μετά δεν περνάμε, ζοριζόμαστε. Και λες, κάτσε ρε φίλε, ποιος είσαι εσύ και του δώσες στο παιδί 5.000 και ζορίζεσαι? Ξέρεις πώς τα βγάζουν? Εγώ έχω γνωστούς στην Ελλάδα που δουλεύουν για 7-8 εκατοστάρικα το μήνα. Και κάθονται και κάνουν ό,τι παλιοδουλειά στο πλάι μπορούν να βρουν για να συμπληρώσουν. Και το κοιτάνε το 20-άρικο, λες και είναι θεός. Δηλαδή αυτή είναι η κατηγορία, η τέταρτη, την οποία την ξέχασα και μεγάλο μου λάθος, οι οποίοι υποφέρουν. Και μετά είναι οι άλλοι που λένε πώς θα μπω σε μια τράπεζα κι εγώ, να είμαι από μέσα και να κοιτάω τους απ' έξω. Δηλαδή η Ελλάδα έχει γίνει το κοριτσάκι με τα σπίρτα. Το θυμάσαι το κοριτσάκι με τα σπίρτα?
0: Α, έχεις την νιάτικη ιστορία, τώρα έχει πολύ ζέστη.
1: Α, ναι, σωστά, την πιάσει το χειμώνα τώρα.
0: Ναι.
1: Σε ευχαριστώ, φίλε.
0: Και εγώ, Ιωσήφ, να είσαι καλά. Καθόλου, αλίμονο. Καλό βράδυ, καλή
1: συνέχεια. Καλό κουράγιο και σου εύχομαι ό,τι καλύτερο. Αμήν,
0: και όλο τον κόσμο.
1: Μακριά από τα νοσοκομεία.
0: Για να δούμε. Να είσαι καλά, φιλιά, γεια.
1: Γεια.
0: 44 λεπτά μετά τη μία. Ο Γιώργος από το Λονδίνο, τελευταία γραμμή. Έλα, Γιώργο.
8: Γεια σου, Μανουέλα.
0: Γεια σου, Γιώργο.
8: Από ό,τι βλέπω, τελειώνει η εκπομπή, οπότε θα πω μια καλησπέρα και μια καλή νύχτα. Ίσως μιλήσουμε σε άλλη εκπομπή, γιατί βλέπω ότι δεν έχει και χρόνο.
0: Να μην το κάψουμε, εντάξει, ό,τι θες.
8: Ναι, γιατί τελειώνει ένα λεπτό από την.
0: Όχι, ρε, εσύ ένα τέταρτο έχω.
8: Α, έχει ένα τέταρτο. Νόμιζα ότι μου είπε τελευταία.
0: Είπα τελευταία γραμμή για να έχουμε χρόνο να μιλήσουμε.
8: Α, δεν κατάλαβα. Νόμιζα ότι έχει ένα λεπτό την
0: κλίμακα. Δεν σε έβγαζα για ένα λεπτό.
8: Λοιπόν, δεν μου λες, άκουσα προηγουμένως τι είπε για τη Λιμπερασιόν.
0: Έβγαλε ένα δημοσίευμα.
8: Ναι, το άκουσα. Ερώτηση θέλω να ρωτήσω κάτι. Η Λιμπερασιόν, όταν παίρνανε τα μνημόνια στην Ελλάδα, που αν πιστεί άλφα είχε.
0: Είχε βγάλει, όταν έκανε τη διαπραγμάτευση, ο Τσίπρας είχε βγάλει το όχι του Δία.
8: Ναι.
0: Πρέπει να ψάξω τώρα να βρω τα πρωτοσέλιδα.
8: Ναι, εγώ δεν μιλάω για τον Τσίπρα όμως, γιατί το
0: όχι σου, είναι... απλά το θυμάμαι γιατί ήταν Non de Zeus, που είχε ένα πρωτοσέλιδο που έγραφε το όχι του Δία. Ή, ναι. Δεν ήταν, όχι ψέματα, δεν, ναι, ήταν για το, στο δημοψήφισμα αυτό.
8: Μπράβο. Εγώ το θέλω όχι να του Δία. Από το 2010.
0: Πρέπει να το ψάξω τώρα, δεν ξέρω.
8: Μέχρι το 2016 που ήρθε ο Τσίπρας και έκανε το δημοσίευμα. Το 15, πότε το έκανε το 16. 5 Ιουλίου ήταν, γιατί ήταν κανή μέρα των γενεθλίων μου.
0: Ναι.
8: Είναι σίγουρο αυτό. Μέχρι τότε είχε βγάλει κάτι υπέρ της Ελλάδας.
0: Η Λιμπερασιόν, λοιπόν, είχε αναλύσει, λέει. Βλέπω τώρα, εντάξει, ό,τι μπορώ να βρω, έτσι.
8: Ναι.
0: Λοιπόν, είχε αναφερθεί στα ωφέλη και τα πλεονεκτήματα που αποκόμισε η Γερμανία, τα ελληνικά προγράμματα δανεισμού.
8: Ναι.
0: Κατέγραψε όλη την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ.
8: Γιατί το πας το ΣΥΡΙΖΑ όμως και δεν μου το ξεκινάς.
0: Σου λέω αυτά που βρίσκω.
8: Ναι. Η Λιμπερασιόν καλά να κάνει να μας γράψει. Και όταν η Ελλάδα δηλαδή θα πρέπει μια Λιμπερασιόν. Και ξέρω εγώ τι.
0: Λιμπερασιόν 2010 να βάλω.
8: Ναι, να μας πει. Αυτό που είπε η Μέρκελ το 2020, συγγνώμη από τους Έλληνες για αυτά που κάναμε, γιατί η Ελλάδα μπήκε σε μνημόνιο και ποιες τράπεζες τότε, το 2010, η Ελλάδα έσωσε.
0: Ναι, απλά θα σου...
8: δύο συγκεκριμένες. Deutsche Bank, ABB Bank της Γαλλίας. Είναι συγκεκριμένες οι τράπεζες που σωθήκανε από το μνημόνιο των Ελλήνων. Για αυτές τις δύο τράπεζες, η Λιμπερασιόν δεν έχει αναφέρει ποτέ κουβέντα. Τα έχει αφήσει στην απέξω.
0: Ναι.
8: Έτσι.
0: Δεν το ξέρω. Το ψάχνω σου λέω τώρα να βρω κι εγώ.
8: Ναι, απλά θα πρέπει κάποια στιγμή η Λιμπερασιόν. Και εγώ επειδή μου άρεσαν οι ωραίες εξηγήσεις, γιατί εγώ θέλω τα σίκα-σίκα και τις κάνω.
0: Εντάξει, αυτό βέβαια που γράφει για την Ακρόπολη.
8: Λοιπόν, ένα δεύτερο που θα πρέπει να γράψει η Λιμπερασιόν.
0: Σε ό,τι αφορά δηλαδή τους τουρίστες, δεν τον αμφισβητώ. Έτσι είναι.
8: Ούτε εγώ θέλω να αμφισβητήσω τις συνθήκες εργασίας. Πρώτα απ' όλα στο Αγγλικό Μουσείο ή στο Λούβρο. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν μέσα τουαλέτες. Ρωτάω εγώ.
0: Το Λούβρο μέσα. Έχει.
8: Μέσα?
0: Ναι.
8: Είσαι σίγουρος?
0: Ναι. Και για άτομα με αναπηρία.
8: Μπορεί. Θέλω λοιπόν να μας πει η Λιμπερασιόν να σηκώσει ένα άρθρο. Και ξέρει γιατί τα λέω αυτά. Γιατί υπάρχουν πολλά στραβά στη χώρα μας και ξέρεις ότι είμαι από αυτούς που τα κατακρίνει πρώτος.
0: Ναι, όχι για το Λούβρο σου λέω, επειδή μου πες για το Λούβρο. Τώρα αν μου πεις για Καπανού δεν ξέρω να σου πω.
8: Λοιπόν για τα μάρμαρα που έχουν στο Λούβρο, γιατί δεν τα γυρίζουν στην Ελλάδα? Που όταν μιλάνε οι Έλληνες για τα Ελγίνια του Λονδίνου.
0: Και δεν τα έχουμε ζητήσει ποτέ.
8: Οι Γάλλοι, ορίστε.
0: Δεν τα έχουμε τα γαλλικά, δεν έχουμε αμφισβητήσει ποτέ την.
8: Ναι, αλλά τα έχουν. Δεν είναι ελληνικά.
0: Τα έχουν. Πώς δεν είναι.
8: Α, μπράβο. Πρέπει εμείς να τα αμφισβητήσουμε, μας τα δώσουν αυτοί. Τα κλεμμένα που έχουν στο Λούβρο.
0: Γιώργο μου, κανείς δεν πρόκειται να σου δώσει ποτέ κάτι χωρίς να το ζητήσεις.
8: Εγώ το ξέρω. Λοιπόν. Απλά βάζω σε μια άλλη.
0: Εδώ τα ζητάμε κατάσταση. Και δεν τα δίνουν.
8: Μπράβο. Λοιπόν, καλά θα κάνουν λοιπόν πρώτα αυτοί να μας πούνε σε μεγάλα θέατρα ποιες είναι οι εκτόδους διαφυγής, έξοδο κινδύνου δηλαδή, που έχουνε. Γιατί κάτι πρόχειρο μου έρχεται στο μυαλό, ας πούμε, για μια τρομοκρατική επίθεση, εάν θυμάσαι, έτσι, που κάποιοι πηδάγανε τότε από τα παράθυρα του θεάτρου.
0: Ναι,
8: γιατί,
0: το θυμάμαι.
8: Γιατί πηδάγανε,
0: στο...
8: γιατί, ναι.
0: Ποιο, το Μπατακλάν ήτανε. Ναι.
8: Το Μπατακλάν, ναι. Μπράβο. Γιατί πηδάγανε όμως, δεν μας είπε ποτέ, αφού οι πόρτες εξόδου κινδύνου έπρεπε να ήταν ανοιχτές για να βγει ο κόσμος. Λέω εγώ τώρα. Να μας πει, ας πούμε, πώς περιπολήθηκε στην Ελβετία που καήκαν εκεί.
0: Στην Ελβετία, λες την πρωτοχρονιά με το.
8: Μπράβο.
0: Με το Βεγγαλικό.
8: Μπράβο.
0: Καλά, βέβαια, εκεί πέρα βέβαια.
8: Τι έγραφε η Λιμπερασιόν, θέλω να δω ρε μάνα.
0: Α, δεν το εντάξει. Ναι, κατάλαβα. Εννοείς ότι κάνει κριτική στην Ελλάδα.
8: Α, μπράβο. Mm. Εμένα μου αρέσει η κριτική και είμαι από αυτούς που είμαι πολύ σκληρός, γιατί τίποτα δεν λειτουργεί στην Ελλάδα.
0: 13 Νοεμβρίου του 2015 ήταν στο. Το Μπατακλάν.
8: Ναι.
0: Ναι.
8: Δεν μας είπε τότε τι.
0: 90 άνθρωποι.
8: 90 άνθρωποι, ποια ήταν η εντρέα τη Λιμπερασιόν τότε. Το άρθρο που γράψε. Θέλω λοιπόν να πω Μανώλη κάτι. Ότι έχει δίκιο σε πολλά που μπορεί να λέει, σε πολλές λάθος καταστάσεις που υπάρχουν στην Ελλάδα, σε πολλά πράγματα που είναι μειονεκτικά. Αλλά πριν πατάξει στο λίθο ο πρώτος, όπως έλεγε εκεί ο Ιησούς Χριστός, να κοιτάξει και τον εαυτό σου. Ο πρώτος αναμάρτητος, το λίθο βαλέτο. Λοιπόν, ξέρεις, όλη αυτή η Λιμπερασιόν, γιατί εγώ είμαι στη Λιμπερασιόν, μου αρέσει να διαβάζω Λιμπερασιόν, αντικειμενική εφημερίδα, δημοκρατική.
0: Εντάξει, είναι μια σοβαρή εφημερίδα, δεν είναι.
8: Πολύ σοβαρή.
0: Δεν κουτσομπολίστηκε, είναι μια σοβαρή εφημερίδα.
8: Ναι. Το ότι είπαν όμως 20 τουρίστες ή 50 ή 100, σε ένα μουσείο που θεωρώ ότι είναι από τα καλύτερα στην Ευρώπη της Ακρόπολης, αυτό είναι πραγματικότητα και δεν το λόγο, το έχουν γράψει πολύ μεγάλες εφημερίδες όταν φτιάχτηκε, με όλες τις ατέλειες, τις ατασταλίες, όπως, όχι ατασταλίες, τις ατέλειες
0: που μπορεί ατέλειες,
8: να έχει.
0: Ναι.
8: Ναι, τις ατέλειες μπορεί να έχει. Αφήστε να τονίσουμε εμείς ρε παιδιά, σαν Έλληνες. Καλά είναι όταν θα κάνετε κριτική για μια χώρα, γιατί ουσιαστικά τη χώρα μου θίγει και εγώ μπορώ να λέω οτιδήποτε θέλω για τη χώρα μου, γιατί προσπαθώ να διορθωθεί η χώρα μου, αλλά να μου κουνάνε ρε φίλε αυτή το χέρι που έχουν κάνει τους Αλγερινούς Γάλλους, που έχουν το γαλλικό κογκό δικό τους, που ήταν πάντοτε απεικιοκράτες, και να έρχονται να μας λένε πως πρέπει. Εμείς γράψανε, όπως είπες τώρα το 2015, ο Δίας το όχι. Ξένες Δίας, ναι, αλλά δεν
0: το Θεϊσουλό, θυμάμαι το πρωτοσέλιδο γιατί μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση.
8: Ναι, αλλά εσείς μας φέρατε ρε γάλι τον πληθυντικό. Δεν υπήρχαν πληθυντικό στα αρχαία ελληνικά, λέω εγώ τώρα.
0: Ναι.
8: Εσείς το επιβάλατε. Εσείς μας αφήσατε το 22 μαζί με τους Άγγλους και κόβαν τα χέρια, λέω εγώ τώρα. Ναι. Οι τουρκαλάδες. Την καταστροφή της Μήνης και το καθεξής, και δεν μαζεύατε εκεί να σώσετε τον κόσμο. Εσείς σήμερα, παρόλο που έχετε κάνει μια συμφωνία με την Ελλάδα, δεν σας βλέπω τόσο ενεργούς ρε Γάλλοι, και δεν βλέπω καμιά Λιμπερασιόν να το σηκώνει για να πει στην Τουρκία για μαζευτείτε, γιατί
0: δεν θα
8: κάνετε...
0: το πει ρε Γιώργο, θα υποτίθεται ότι αυτό είναι σε περίπτωση που φτάσουμε στη σύραξη που δεν θα φτάσουμε ποτέ.
8: Αφισβητεί η Τουρκία το Μισό Αιγαίο. Να βγει λοιπόν η Λιμπερασιόν, λέω εγώ για τη Λιμπερασιόν μιλάω.
0: Ναι.
8: Αφού είναι εφημερίδα, και να του πείτε: ακούστε κάτι, κύριε Ερντογάν. Το Αιγαίο ανήκει στους Έλληνες και στα φτάρια του. Και μην κάνετε και τίποτα και κουνηθείτε, γιατί εμείς έχουμε υπογράψει συμφωνία με την Ελλάδα.
0: Ναι.
8: Να ξέρετε, μας βλέπετε απέναντι. Αλλά δεν τους βλέπω εκεί, είναι πολύ χαμηλοί οι τόνοι τους. Παραδείγματος χάρη, θυμάμαι την Total, λέω εγώ τώρα, στα ελληνοκυπριακά. Στην ελληνοκυπριακή ΑΟΣ, που όταν βγήκαν δύο φρεγάτες τουρκικές, τα μαζέψαν και κάναν τα μπρος πίσω.
0: Ρόδα μυρωμένα.
8: Ορίστε.
0: Έκοψε ρόδα μυρωμένα.
8: Α, μπράβο.
0: Α, καλά, ναι.
8: Δεν είδα όμως εκεί τη Λιμπερασιόν να κάνει καμιά κριτική προς τη γαλλική κυβέρνηση. Κατάλαβες, μάλλον όλοι τι λέω.
0: Κατάλαβα.
8: Α, μπράβο. Επειδή λοιπόν εμένα θέλω να υπάρχει μια αντικειμενικότητα σε αυτά που διαβάζω, ακόμα και αν στηρίζω τις δημοκρατικές ιδέες που μπορεί να είναι μια Λιμπερασιόν, θέλω η δημοκρατία να μην είναι τα εμά-εμά και τα εσά-εμά, να είναι και στις δύο μεριές. Περιμένω λοιπόν από τη Λιμπερασιόν να μας δώσει τον πολιτισμό που μας έχει κλέψει και τον έχει στο Λούβρο, τον οποίο ασχολείται με τα Ελγίνια του Λονδίνου, ασχολείται με τα Μάρμαρα στο Μόναχο, αλλά δεν ασχολείται με αυτά που έχουν πάρει αυτοί. Και δεν έχουν ούτε την ευδειξία να γράψουν ένα άρθρο και να πει: κοιτάξτε να δείτε, δίκιο έχουν οι Έλληνες για τα Ελγίνια, δίκιο έχουν για τα Μάρμαρα εκεί, δώστε παραδείγματος χάρη και τα Μάρμαρα από το Λούβρο. Περιμένω να γράψουν ένα άρθρο οι Γάλλοι και να πούνε, η Λιμπερασιόν μιλάω, για τη Λιμπερασιόν μιλάω, να γράψει και να πει: ακούστε κύριε Γερμανία, δεν φτάνει ότι μας έσωσε την τράπεζα ABB και την Deutsche Bank η Ελλάδα. Δεν φτάνει ότι γονατίσαμε μια χώρα για 100 χρόνια, αλλά ξέρετε κάτι, δεν τους έχετε πληρώσει και το γερμανικό δάνειο. Για να σηκώσετε κανένα άρθρο εσείς στις Λιμπερασιόν που ακούτε τώρα, γιατί ξέρω ότι ακούνε κάποιοι. Κάνα τέτοιο άρθρο θα σηκώσετε υπέρ της Ελλάδος. Θα στηρίξετε πουθενά την Ελλάδα σε αυτά που αποδεδειγμένα δεν είναι λάθος. Λάθος είναι για την Ακρόπολη, γιατί δεν είχε κάποιος να πάει να κάνει την τουαλέτα του.
0: Κατάλαβα τι λες.
8: Ναι. Αλλά,
0: αλλά μεταξύ μας αυτά που λες ούτε εμείς δεν τα λέμε βέβαια, έτσι.
8: Φιλαράκι, εγώ δεν είδα να μιλήσει για τις τουαλέτες. Αν μιλήσει ελληνική εφημερίδα, είναι ελληνική εφημερίδα. Εγώ μιλάω για τη Λιμπερασιόν.
0: Όχι, τα λέω για τα δάνεια το, το γερμανικό και τα...
9: από μια δημοκρατική εφημερίδα σαν τη Λιμπερασιόν να τα χώσει στους Γερμανούς που έτσι και πάμε σε ψηφοφορία λέω εγώ και απαιτήσουμε αυτά που μας ανήκουν που είναι το γερμανικό δάνειο ή και τα αλλοκαυτώματα που κάναν στα Καλάβρητα και ούτω καθεξής, τα χωριά που καταστρέψαν στην Κρήτη.
0: Ένα τέτοιο δημοψήφισμα θέλει.
9: Ναι, περίμενα από την
0: Αλλά ποιος θα το κάνει.
9: Περίμενα από μια Λιμπερασιόν λοιπόν, εγώ, σαν Γιώργος,
0: ναι.
9: και από την οποιαδήποτε τύπου Λιμπερασιόν, τουλάχιστον να μην κρατάει την πολιτική γραμμή του συγκεκριμένου Προέδρου που υπάρχει αυτή τη στιγμή πάνω στη Γαλλία. Εγώ λοιπόν τι βλέπω. Πολύ ευέξαρτοι οι Γάλλοι, γιατί ο τουρισμός τους που ήρθε τους χαλάνε κάποια πράγματα. Να ξέρεις ότι περισσότερο τους χάλεσαν τα 30 ευρώ που πληρώσαν εισιτήριο.
0: Πιθανόν.
9: Ξέρω τι σου λέω. 30. Ενώ στο Λούβρο κάνει 60. Στο Λούβρο πληρώνει 60 και 70.
0: Ναι, δεν ξέρω τώρα πια πόσο έχει, αλλά ήταν εκεί. Καλά, έχω πολλά χρόνια που έφανε.
9: Γιατί άμα πας να σου πω κάτι, πήγαινα σε ένα εστιατόριο και θα σου πω τρεις χώρες που δεν αφήνουν μπουρμπουάρ ποτέ τους. Ρώτα όποιον σερβιτόρο θέλεις. Αν αφήσει μπουρμπουάρ Γάλλος, Γερμανός και Ισπανός, εγώ είμαι παπάς.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
9: Με τίποτα.
0: Δεν το ξέρω.
9: Του είπα, του λέω τις τρεις εθνικότητες.
0: Ναι.
9: 35 ευρώ και 37 σέντ θα πάρουν και τα 3 σέντ πίσω. Δεν υπάρχει πρέπει να σου αφήσουν ποτέ μπουρμπουάρ.
0: Ναι, το δεν το έχω προσέξει σέρβι. Ποτέ.
9: Ποτέ. Και σου λέω τρεις. Γερμανούς,
0: Ισπανούς και Γάλλους.
9: Γερμανούς, Ισπανούς και Γάλλους. Σούλο τρεις. Και έρχονται από πίσω, αλλά υπάρχουν η Βόρεια Ιταλία αφήνει και από πίσω ακολουθούν πολύ κοντά και οι Ιταλοί. Αλλά είναι αυτοί οι τέσσερις.
0: Ναι.
9: Πάει ο Άγγλος, αφήνει μπουρμπουάρ. Πάει ο Αμερικάνος, αφήνει μπουρμπουάρ. Ο Ιρλανδός.
0: Νομίζω ότι ο Αμερικάνος είναι και μέσα στο λογαριασμό το τύπ.
9: Ναι, στην Αμερική. Δεν είναι μόνο με τις άλλες χώρες.
0: Γιατί ναι, αυτό, ναι, σωστά, ναι, σωστά, σωστά. Ναι.
9: Ναι, στην Αμερική. Γιατί οι σερβιτόρ δεν έχουν μισθό.
0: Ναι,
9: στην
0: Αμερική
9: πληρώνονται από τα μπουρμπουάρ.
0: Ναι, ναι.
9: Που είναι νομίζω 10% βασινόμου.
0: Ναι.
9: Λοιπόν, εγώ λοιπόν περιμένω και εκεί θα μπορούσα να δεχτώ την οποιαδήποτε κριτική που έχω διαβάσει σοβαρά από την Λιμπερασιόν. Χωρίς να τα βάζω με την μέρα, με εκνεύρισε όμως, και γι' αυτό βγήκα να το πω, όταν άκουσα και το διάβασες εσύ, και λέω: κοίτα να δεις, οι τίποτες που γονατίσαν μια χώρα 100 χρόνια, που το 2010 κάτι τράκηδες και κάτι λαμόγια σαν κι αυτούς δεν σώσαν την Ελλάδα, κάποιοι που πήγαν τότε, όταν βάλαν και τον Τσίπρα 17 ώρες με τον πιστόλι στον κρόταφο, ίσου μας πουλάς τη χώρα σου. Είσαι τελειώνουμε εδώ, βγαίνουν σήμερα να κάνουν κριτική για να έχει τουαλέτα η Ακρόπολη. Κατάλαβες τον Μανώλη.
0: Μάλιστα.
9: Και ευχαριστώ πολύ την Ισπανία, παρόλο που δεν τους γουστάρω τους Ισπανούς, για αυτό που έζησα. Που είδα τον Τραπ, μόνο τα μούτρα του Τραπ και του Ινφαντίνο. Την απονομή με κάλυψε. Και μπράβο, δεν θυμάμαι το όνομα του παιχταρά της Αργεντινής, που πέρασε, πήρε το μετάλλιο τον Ινφαντίνο και τον αγνώρισε τελείως. Μπράβο ρε παιχτάρα από την Αργεντινή.
0: Άρα ναι,
9: το ποδόσφαιρο ναι. υπάρχουν άντρες που κρατάνε τουλάχιστον κάποιες ειδικές αξίες πολύ ψηλά.
0: Φίλε
9: Μανώλη, σου έχω μεγάλο υπόλοιπο.
0: Γεια σου ρε Γιώργη μου, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Να σε καλά.
9: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ. Λοιπόν, Γιώργος Τζιβελεκίδης και Τάκης Μαυράκης στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Αναστασία Γεργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη μαζί από τις 9 μέχρι τις 11 βεβαίως, η Λένα μας. Η κυρία Πελαγία Κατσούλη στις ειδήσεις, Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Να είστε καλά, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Ζεστή μέρα και σήμερα, αλλά θα έχει και αλλαγή ο καιρός, θα έχει και βροχές. Προσέξτε λίγο γενικώς, όσο προσέξατε και χτες, γενικώς προσέχουμε για να έχουμε απόψε πια, αύριο, αλλά απόψε στις 9 εδώ στα Αληθινό Ραδιόφωνο.

0: που πήγαν τότε όταν βάλανε και τον Τσίπρα 17 ώρες με τον πιστόλι στον κρόταφο, ίσου μας πουλάς τη χώρα σου, είσαι, τελειώνουμε εδώ, βγαίνουν σήμερα να κάνουν κριτική για να έχει τουαλέτα η Ακρόπολη. Κατάλαβες, Μανώλη?
1: Μάλιστα.
0: Και ευχαριστώ πολύ την Ισπανία, παρόλο που δεν τους γουστάρω τους Ισπανούς, για αυτό που έζησα, που είδα τον Τραπ, μόνο τα μούτρα του Τραπ και του Ινφαντίνο. Την απονομή με κάλυψε. Και μπράβο, δεν θυμάμαι το όνομα του παιχταρά της Αργεντινής που πέρασε, πήρε το μετάλλιο του Ινφαντίνο και τον αγνώρισε τελείως. Μπράβο ρε παιχταρά από την Αργεντινή.
1: Άρα
0: ναι, το ποδόσφαιρο, ναι, υπάρχουν άντρες που κρατάνε τουλάχιστον κάποιες ειδικές αξίες πολύ ψηλά.
1: Φίλε
0: Μανώλη, σου έχω μεγάλο υπόλοιπο.
1: Γεια σου ρε Γιώργη μου, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Να σε καλά.
0: Γεια σου πολύ.
1: Και εγώ. Λοιπόν, Γιώργος Τζιβελεκίδης και Τάκης Μαυράκης στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Αναστασία Γεργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη μαζί από τις 9 μέχρι τις 11 βεβαίως, η Λένα μας. Η κυρία Πελαγία Κατσούλη στις ειδήσεις, Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Να είστε καλά, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Ζεστή μέρα και σήμερα, αλλά θα έχει και αλλαγή ο καιρός, θα έχει και βροχές. Προσέξτε λίγο γενικώς, όσο προσέξατε και χτες, γενικώς προσέχουμε για να έχουμε απόψε πια, αύριο, αλλά απόψε στις 9 εδώ στα Αληθινό Ραδιόφωνο.

0: τελείως. Μπράβο ρε παιχτάρα από την Αργεντινή.
1: Άρα
0: το ποδόσφαιρο, υπάρχουν άντρες που κρατάνε τουλάχιστον κάποιες ειδικές αξίες πολύ ψηλά. Είναι Μανώλης που έχω μεγάλο υπόλοιπο.
1: Γεια σου ρε Γιώργη μου, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Να είσαι καλά. Και εγώ. Λοιπόν, Γιώργος Τζιβελεκίδης και Τάκης Μαυράκης στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Αναστασία Γεργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη μαζί από τις 9 μέχρι τις 11 βεβαίως, η Λένα μας. Η κυρία Πελαγία Κατσούλη στις ειδήσεις, Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Να είστε καλά, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Ζεστή μέρα και σήμερα, αλλά θα έχει και αλλαγή ο καιρός, θα έχει και βροχές. Προσέξτε λίγο γενικώς, όσο προσέξατε και χτες. Γενικώς προσέχουμε για να έχουμε απόψε πια, αύριο, αλλά απόψε στις 9 εδώ στα Αληθινό Ραδιόφωνο.

0: ώρα είναι 2.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.

0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
1: Γιώργο Πινάς.
2: Έχω μία πείνα.
1: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
2: Να πάμε.
1: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
3: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
1: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
3: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Πολύ μικρή ηλικία, μεταξύ των άλλων πιάνο, φυσαρμόνικα, drums και μπάσο. Και φυσικά, όπως κάθε μετέπειτα επιτυχημένος μαύρος μουσικός, έκανε την παιδική του μουσική θητεία στην εκκλησιαστική χοροδία. Στην κυριολεξία πάντως, ο Στίβι μεγάλωσε τραγουδώντας μέσα στη δισκογραφική εταιρεία Motown από την ηλικία των 11, αφού μόλις τον έφερε ο Ronnie White τον Miracles μπροστά στον Berry Gordy, ο τελευταίος του προσέφερε την ίδια στιγμή συμβόλαιο. Από μικρή ηλικία, ο Wonder είχε αναπτύξει το ταλέντο του στη φυσαρμόνικα και τα μπόγκος. Έτσι λοιπόν η Motown μετατράπηκε στο δεύτερο σπιτικό για τον Wonder, όπου και γνώρισε στα παρασκήνια τους θρυλικούς μέντορες και δάσκαλους του. Αν και τα πρώτα του singles δεν είχαν εμπορική επιτυχία, το πληθωρικό εφηβικό θαύμα του Wonder άρχισε να ξετυλίγεται στις ζωντανές εμφανίσεις του. Γι' αυτό το λόγο δεν ξαφνιάστηκε κανένας όταν η πρώτη του επιτυχία, το Fingertips Part 2, προέκυψε από ένα αυτοσχέδιο encore ηχογραφημένο ζωντανά στο Σικάγο και κυκλοφόρησε από την Motown τον Αύγουστο του 1963.
6: Right about now, ladies and gentlemen, we'd like to continue with our show by introducing to you a young man that's only 12 years old. And he is considered as being a genius of our time. Ladies and gentlemen, let you and I make him feel happy with a nice ovation as we meet and greet little Stevie Wonder. How about you?

Αφιέρωμα στον Stevie Wonder. Απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο. Ή στον Little Stevie Wonder, καθώς βρισκόμαστε μόλις στο 1963. Και ο 13χρονος Stevie θα δημιουργήσει την πρώτη του επιτυχία που ακούσαμε λίγο νωρίτερα. Το δεύτερο μέρος δηλαδή του Fingertips, και μάλιστα μέσα από live εμφάνιση. Όπως σας έλεγα, σε ηλικία 11 ετών υπέγραψε το συμβόλαιό του με την εταιρεία Motown, ενώ το επίθετό του προέκυψε από τον ίδιο τον παραγωγό της Motown, ο οποίος τον ονόμασε Stevie Wonder γιατί πολύ απλά επρόκειτο για ένα παιδί θαύμα. Το νεαρό της ηλικίας του και το ταλέντο του ήταν ένας πρωτοποριακός και εμπορικά αξιοποιήσιμος συνδυασμός για τα δεδομένα εκείνης της εποχής, και σε αυτόν ακριβώς βασίστηκαν οι ακόλουθες κυκλοφορίες του. Παράλληλα βέβαια, η εταιρεία τον προέβαλε ως τον πιο κατάλληλο κληρονόμο του Ray Charles, όχι μόνο λόγω του παρόμοιου soul τρόπου ερμηνείας, αλλά λόγω της κοινή αναπηρίας των δύο καλλιτεχνών. Ο Stevie Wonder έκανε την επόμενη επιτυχία του το 1965 με το Uptight Everything's Alright.

Uptight, Everything's Alright από το 1965. Μία από τις πρώτες επιτυχίες στην καριέρα του Stevie Wonder. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, γεια σου Λίτσα, με το Mastery Amor φυσικά και θα ακουστεί αυτό το τραγούδι. Γεια σου Αναστασία. Χαίρομαι που βρισκόμαστε ξανά μετά από καιρό. Καλώς ήρθες Μέρη με το For Once in My Life. Γεια σου Πόπι, ήταν καλός μου λέει ο Στίβ μικρός. Είχε δώσει από νωρίς λοιπόν τα δείγματά του, ένα παιδί θαύμα. Καλησπέρα στην Εβίτα, γεια σου Λίτσα με το Isn't She Lovely, και αυτό φυσικά θα ακουστεί μαζί με την ιστορία που το συνοδεύει. Όπως και την ιστορία που συνοδεύει το περίφημο Happy Birthday, το οποίο ακούγεται φυσικά σε όλα τα γενέθλια. Δεν γράφτηκε όμως ως ένα τραγούδι εορταστικό και λίγο αργότερα θα πούμε για το συμβολισμό του. Superstition για την Μαρία και για την Καλλιόπη. Γεια σου Νίκο μου στην Κατερίνη. Ο Γιώργος θυμήθηκε την συναυλία στο γήπεδο του Πανιωνίου. Ο Stevie Wonder εμφανίστηκε στην Ελλάδα στο γήπεδο του Πανιωνίου το 1989. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200. Για τα μηνύματά σας, κυρίως για τα αγαπημένα σας τραγούδια από τον Stevie Wonder. Βρισκόμαστε στα μέσα της δεκαετίας του 60. Είναι η εποχή που η φωνή έχει αρχίσει και βαθαίνει, έχει αρχίσει να χάνει εκείνη την παιδικότητα. Ενώ μετά την περιοδία του μαζί με τους Rolling Stones το 1964 διευρύνει τους μουσικούς του ορίζοντες με το rock and roll. Το πιο απροσδόκητο πάντως γεγονός ήταν η soul εκδοχή ενός από τα κορυφαία τραγούδια όλων των εποχών, ενός ύμνου για τα ανθρώπινα δικαιώματα του Blowing in the Wind του Bob Dylan. Αυτή η αναπάντεχη εκδοχή του τραγουδιού κέρδισε την εύνοια του ίδιου του Dylan και ήταν ένα πρώτο δείγμα της κοινωνικής ευαισθησίας που διέθετε ο Stevie Wonder και την οποία θα εμφάνιζε δυναμικά την επόμενη δεκαετία.

Η soul διασκευή λοιπόν του Stevie Wonder στο Blowing in the Wind του Bob Dylan. Γεια σου Σπύρος, ευχαριστώ πάρα πολύ που και αυτή τη νύχτα είσαι στην παρέα μας. Καλώς ήρθες αγαπητέ με το I Just Call to Say I Love You. Ενδεχομένως την μεγαλύτερη εμπορικά επιτυχία στην καριέρα του Stevie Wonder. Και κάνω τον διαχωρισμό φυσικά για την εμπορική επιτυχία, δηλαδή σχετικά με τις πωλήσεις που έχει σημειώσει ένα τραγούδι. Γεια σου Έλενα, να θυμίσουμε, μου λέει ότι ο Stevie Wonder τραγούδησε στην τελετή έναρξης των Παγκόσμιων Αγώνων Special Olympics στην Αθήνα, στο Παναθηναϊκό Στάδιο τον Ιούλιο του 2011. Φυσικά έχεις απόλυτο δίκιο και πολύ καλά έκανες και μοιράστηκες τη συγκεκριμένη πληροφορία μαζί μας. Προς το παρόν έχουμε ακόμη παραμείνει εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 60, καθώς αυτή είναι η περίοδος που ο Stevie Wonder αρχίζει να βρίσκει τον καλλιτεχνικό του εαυτό. Πλέον είναι πιο σίγουρος και πιο γεμάτος αυτοπεποίθηση μετά την εφηβεία και κυκλοφορεί την μία επιτυχία μετά την άλλη με κλασικά τραγούδια όπως για παράδειγμα το I Was Made to Love You.

0: Καλησπέρα Γιάννη. Ο Στίβι μου λέει είναι ένας και μοναδικός. Δεν θα ξεχάσω τη μοναδική του ερμηνεία στο Eno Sunshine στο Rock and Roll Hall of Fame του 2015 μαζί με τον Bill Withers. Το αγαπημένο μου το Superstition. Γεια σου Σόφη με το I Just Called to Say I Love You. Καλώς ήρθες Ευαγγελία με το Isn't She Lovely.
1: Είστε συντονισμένοι στο Radio 1 στους 98,1.
2: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
3: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82-661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
7: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
6: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
7: Είμαστε καλά για τώρα.
6: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
7: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
6: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
7: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
8: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
8: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

For Once in My Life, λοιπόν, από το 1968. Ένα χρόνο αργότερα θα έρθει ακόμη μια επιτυχία, ένα πολύ όμορφο τραγούδι, το οποίο φυσικά θα μείνει διαχρονικό και δεν είναι άλλο από το My Serie Amor. Τραγούδι που ο Stevie Wonder είχε γράψει αρχικά το 1967, όταν φοιτούσε στην σχολή τυφλών του Μίτσιγκαν και το έγραψε εμπνευσμένος από την κοπέλα του εκείνο το διάστημα που άκουγε στο όνομα Μάρσα. Ο τίτλος του τραγουδιού αρχικά ήταν «Oh My Marsha». Λίγο αργότερα όμως ήρθε ο χωρισμός. Και μαζί με τον χωρισμό ήρθε και η αλλαγή στους στίχους. Το τραγούδι λοιπόν μετονομάστηκε σε My Serie Amor και ηχογραφήθηκε τόσο στα ισπανικά όσο και στα ιταλικά. Stevie Wonder από τον Ιανουάριο του 1969.

Ένα από τα πιο όμορφα, ένα από τα πιο γλυκά, ένα από τα πιο ερωτικά τραγούδια του Stevie Wonder. Γεια σου Κωνσταντίνε, με την αφιέρωσή σου σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Αγαπητέ, έχω σημειώσει και το part-time lover, το οποίο θα ακουστεί όταν θα μπούμε στη δεκαετία του 80. Γεια σου Δημήτρη μου, να είσαι καλά γείτονα. Καλώς ήρθες Μαρία, καλησπέρα στην Κατερίνα. Φτάνουμε στις αρχές της δεκαετίας του 70 και συγκεκριμένα στο 1970. Όταν και θα κυκλοφορήσει το Signed, Sealed, Delivered, το οποίο μάλιστα ήταν σε παραγωγή από τον ίδιο τον Stevie Wonder. Γεγονός που έθεσε τις βάσεις για τα αριστουργηματικά άλμπουμς που θα κυκλοφορούσαν μέσα στην δεκαετία του 70.

1970 λοιπόν, Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours από τον Stevie Wonder. Το 1971 ήταν μια χρονιά σταθμός για την Motown. Δύο από τους καλλιτέχνες της ηχογράφησαν το Where I'm Coming From, του Wonder και το What's Going On, του Marvin Gaye, και με αυτόν τον τρόπο έσπασαν το αυστηρό μουσικό καλούπι της εταιρείας, το οποίο συνοδεύτηκε από μεγαλύτερη έμφαση στα άλμπουμς και σε μια νέα ανακάλυψη επιτυχημένων και με μεγάλη επιρροή καλλιτέχνες. Σας έλεγα στην αρχή του αφιερώματος ότι το 1964 ο Stevie Wonder είχε περιοδεύσει με τους Rolling Stones, έχοντας αποκτήσει rock and roll επιρροές. Στις αρχές της δεκαετίας του 70 και συγκεκριμένα το 1971 αρχίζει να συνεργάζεται στενά και με τον Paul McCartney. Η έναρξη μιας συνεργασίας η οποία θα κρατήσει για πάρα πολλά χρόνια. Και πρώτο της δείγμα ήταν η διασκευή του Stevie Wonder στο τραγούδι των Beatles, το We Can Work It Out.

Συνεχίζοντας το αφιέρωμα στον Stevie Wonder, φτάνουμε στον Οκτώβριο του 1972, όταν θα κυκλοφορήσει το άλμπουμ Talking Book. Μέσα σε αυτό περιέχεται το Superstition, ένα τραγούδι θρύλος στο Stevie Wonder, σε ηλικία μόλις 24 ετών. Ήταν το πρώτο single για το άλμπουμ Talking Book, έφτασε στο νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών και στα Soul Singles Chart και στο νούμερο 11 στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού τον Φλεβάρι του 1973. Το περιοδικό Rolling Stone το έχει κατατάξει σαν το 74ο καλύτερο τραγούδι ανάμεσα στα 500 όλων των εποχών. Ο Jeff Beck ήταν αυτός που σκέφτηκε τον drum beat, καθώς ήταν στο στούντιο μαζί με τον Stevie Wonder, ο οποίος μόλις ολοκλήρωσε το κομμάτι το προσέφερε στον Beck για να το ηχογραφήσει εκείνος. Τελικά, υπό την πίεση του μάνατζέρ του, ο Stevie Wonder το ηχογράφησε για τον εαυτό του. 1972, Stevie Wonder και Superstition.

αφιερωμένο στον Δημήτρη και στον Νίκο. Το 1973 βρίσκει λοιπόν για πρώτη φορά κομμάτι του Stevie Wonder μετά από 9 χρόνια δισκογραφίας στο Billboard Hot 100. Αυτό ήταν το Superstition, το οποίο αγαπήθηκε από την πρώτη κιόλας μέρα της κυκλοφορίας του. Καθώς αναφερόμαστε στο 1973, θα πάμε σε μια άλλη πολύ μεγάλη επιτυχία του καλλιτέχνη. Το You Are The Sunshine Of My Life. Ένα τραγούδι για το οποίο υπάρχουν διάφορες εκδοχές στο τι αποτέλεσε την έμπνευση για τον Stevie Wonder. Η θεωρία όμως, η φήμη η οποία επικρατεί, είναι ότι το τραγούδι γράφτηκε για την Σιρέτα Ράιτ, την σύζυγο του Wonder εκείνη την περίοδο, η οποία ήταν επίσης τραγουδίστρια. Μπορεί να μην είναι εντελώς ξεκάθαρο αν ο Wonder έγραψε όντως το τραγούδι για την τότε σύζυγό του. Το Billboard Book of Number One Hits όμως εξηγεί ότι η Ράιτ σίγουρα επηρέασε τον Wonder ώστε να κάνει μεγαλύτερη ενδοσκόπηση και να αφοσιωθεί στον εαυτό του, κάτι που σίγουρα φαίνεται μέσα σε αυτό το κομμάτι. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ράιτ ξεκίνησε ως γραμματέας στην Motown, όπου και γνωρίστηκε με τον διάσημο τραγουδιστή, πριν αναγνωριστεί το μουσικό της ταλέντο τόσο από την δισκογραφική όσο και από τον ίδιο τον Wonder. Έκανε έναν σύντομο γάμο μαζί του, ο οποίος όμως τελείωσε γύρω στα μέσα της δεκαετίας του 70. Πάντως, κατάφερε να αποτελέσει έμπνευση για εκείνον για να γράψει ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια του.

0: Η ώρα στο Ράδιο 1 είναι 3.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.

0: Η ώρα στο Ράδιο 1 είναι 3.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Το έμαθες, άντρα μου.